0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιανες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: Και θα πάμε τώρα σε ένα μάθημα ιστορίας, σε ένα δημοσιογράφο που έχει γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα, και μεταξύ αυτών ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Μπαϊρακτάρης, πολιτικοί και κουτσαβάκηδες». Μιλάει για τον Δημήτρη Μπαϊρακτάρη, που υπήρξε μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, άνθρωπος τολμηρός και μεθοδικός, δίκαιος και σκληρός, τραχής αλλά και ευαίσθητος, πατριώτης και θρησκευόμενος, στρατιώτης και αστυνόμος, άνθρωπος του καθήκοντος, ο οποίος κατάφερε να φέρει μια ισορροπία στις εγκληματικές μορφές που κυκλοφορούσαν κάποτε στην Αθήνα.
5: Το DNA μας, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχει υπόψη ότι την εποχή εκείνη, την εποχή του Μπαϊρακτάρη, μιλάμε τώρα για όταν έγινε αστυνομικός διευθυντής Αθηνών, όταν το διόρισε ο Χαρίλαος Τρικούπης, το 1888-90, εκείνο το διάστημα, η συνοικία του Ψηρή ήταν ένα άβατο, στο οποίο δεν τολμούσε κανείς να μπει μέσα. Ήτανε τα κουτσαβάκια, οι μάγκες, οι αυτοί κλπ, οι οποίοι είχαν τόσο θράσος που καθόντουσαν έξω στα τραπέζια, βάζανε ή το μαχαίρι ή το πιστόλι πάνω στο τραπέζι, καθόντουσαν και πίναν τον καφέ τους, πίναν το ποτό τους και δεν δίναν σημασία σε τίποτα. Δεν τολμούσε να μπει στη συνοικία εκεί άλλος, να μπει μέσα αστυνομικός, ούτε αξιωματικός του στρατού περνούσε από εκεί. Λοιπόν, αυτό το αντιμετώπισε με τον εξής παράδοξο τρόπο, όσο να το πούμε παράδοξο, ο Μπαϊρακτάρης. Τι έκανε?
6: Εννοείται με παράδοξο με τα σημερινά δεδομένα.
5: Ναι, με τα σημερινά. Τι έκανε ο άνθρωπος? Λοιπόν, παίρνει καμιά 15-20 αστυνομικούς. Αυτοί οι αστυνομικοί ήταν παλιά εύζωνοι.
6: Ευζωνικό τάγμα.
5: Το ευζωνικό τάγμα. Οι εύζωνοι λοιπόν, μαζί με τον Μπαϊρακτάρη, ξεκινήσανε ένα βράδυ μεσάνυχτα και πάνε στο Ψηρή. Εκεί στην οδό Καραϊσκάκη υπήρχε ένα καφοδίον, το οποίο ήταν του ενός τραβούκου της εποχής εκείνη, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, που λεγόταν Ταούφαρης. Μέσα εκεί ήταν μαζεμένοι όλοι αυτά τα κουτσαβάκια. Μπαίνουν μέσα οι εύζωνοι με τα όπλα, χτυπούν τους υποκοπάνους κάτω στο έδαφος. Αυτοί γύρισαν και τους κοιτάζουν. Μπαίνει εκεί τη στιγμή μέσα και αυτός ο Μπαϊρακτάρης. Ακούστε ρε ψευτόμαγκες, εμπρός, όλοι, ένας-ένας. Βγάλτε τα πιστόλια και τα μαχαίρια και αφήστε τα κάτω. Και πράγματι όλοι οι ΠΕΠ άποκουσαν, διότι οι άλλοι με τα όπλα, όπως ήταν, τους κατατρόμαξαν οι εύζωνοι. Μετά τους παίρνει και τους πηγαίνει πού? Στην αστυνομική διεύθυνση που ήταν τότε, στην πλατεία Κλαθμόνος. Τους είχε ολόκληρη τη νύχτα εκεί μέσα, καμιά 40 άτομα, και την επομένη το πρωί έβαλε κάτι τραπέζια, ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται, διότι σου λέει κάτι γίνεται εκεί, άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος στην πλατεία Κλαθμόνος, και τότε τι γίνεται? Τους έβαλε στη σειρά έναν-έναν να πάει πάνω στα τραπέζια εκεί, να πάρει το όπλο που είχε ή το μαχαίρι, το βάζε κάτω σε ένα αμόνι και με τη βαριοπούλα το χτυπούσε και το κατέστρεφε το όπλο που είχε ή το μαχαίρι. Μετά τι έκανε? Τους έκοβε το μισό μουστάκι, όχι ολόκληρο, το μισό. Την αφέλεια που έπεφτε από τα μαλλιά και το ένα το μανίκι. Το ένα το μανίκι γιατί? Το είχαν πάντα έτσι, δεν το φορούσαν, διότι για να μπορέσουν να το τυλίξουν στο χέρι, όταν έβγαζαν το μαχαίρι, για να επιτεθούν σε κάποιον κλπ. Σαν ασπίδα, να λειτουργήσει σαν ασπίδα. Λοιπόν,
7: καθώς και το ζωνάρι που κρεμόταν.
5: Α, βεβαίως. Και εκεί ήταν με το ζωνάρι, διότι μέσα είχαν βάλει τα φωνικά, τα όργανα, τα είχαν εκεί μέσα. Λοιπόν, αφού λοιπόν έκανε αυτή την κίνηση, μετά του είπε, και τώρα το ζωνάρι, διότι μέσα είχαν βάλει τα φωνικά, τα όργανα, τα είχαν εκεί μέσα. Λοιπόν, αφού λοιπόν έκανε αυτή την κίνηση, μετά του είπε, και τώρα.

0: ας πούμε. Και όταν περπατούσαν εκείνο πήγαινε πάνω, κάτω, έτσι. Έκανε εντύπωση στον κόσμο περισσότερο δηλαδή. Λέγανε, α, περνάει ο τάδε, ξέρω. Αυτό περισσότερο το κάνανε έτσι για να δείξουν ότι κάποιοι είναι, ας πούμε, κλπ.
1: Ο Μπαϊρακτάρης ως προσωπικότητα, λέτε εδώ ότι είναι αξιομνημόνευτη προσωπικότητα.
0: Ήτανε πράγματι, διότι εκείνη την περίοδο, στα χρόνια που ήταν αστυνομικός διευθυντής της Αθηνών, περίπου καμιά δεκαετία, άλλαξε όψη τελείως η Αθήνα. Την έκανε τελείως διαφορετική. Από πού να αρχίσω και τι να σας πω. Να σας πω, να πούμε, το τι έκανε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι έκανε τότε. Τον κάλεσε ο διάδοχος ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και του λέει: θα κάνουμε τώρα τους αγώνες, λέει. Τι θα κάνουμε, πώς θα τη θασεύσουμε την εγκληματικότητα. Και του λέει αυτός: θα κάνω ό,τι μπορώ, ο Μπαϊρακτάρης. Και τι κάνει. Μαζεύει όλα αυτά τα ταραχοποιά στοιχεία, τους πορτοφολάδες, τα εγκληματικά στοιχεία δηλαδή. Τους μαζεύει πού, σε ένα σημείο πιο κάτω από το μοναστεράκι, στην πλατεία Ασωμάτων, μπροστά στην εκκλησία εκεί που έχει μια πλατεία. Λοιπόν, και τους λέει: ρε μάγκες, αύριο μεθαύριο θα γίνουν αγώνες εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Τι θέλετε, λέει, να έρθουν οι ξένοι εδώ πέρα για να παρακολουθήσουν τους αγώνες και εσείς να πάτε να τους κλέψετε το πορτοφόλι ή να τους πάρετε, ξέρω εγώ, τη βαλίτσα και να πάνε μετά στην πατρίδα τους και να λένε πήγαμε στην Ελλάδα και μας κλέψανε. Θέλετε να ρεζιλέψετε την πατρίδα. Αυτοί κοιτάξαν μεταξύ τους και είπαν: καλά, θα σου πούμε. Τι κάνανε. Την επομένη μαζεύονται όλοι και κάνουν γενική συνέλευση, ξέρεις πού, πάνω στο Φιλοπάπου. Και εκεί δώσαν όλοι το λόγο της τιμής τους να μην γίνει το παραμικρό. Και καθ' όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων δεν έγινε η παραμικρή κλοπή. Τίποτα απολύτως, ούτε επεισόδιο. Εν τω μεταξύ, απ' έξω από τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, που έμαθαν από εκεί, τα κλεφτρόνια, ότι στην Αθήνα θα μαζευτεί κόσμος και γίνονται αγώνες και θα μαζευτεί κόσμος κλπ. Σου λέει: έχει ψωμί. Πάμε εκεί να κάνουμε δουλειά. Μόλις ήρθαν όμως εδώ πέρα, τους περιέλαβαν οι δικοί μας, τα δικά μας τα κλεφτρόνια, και όπου βλέπανε κανέναν τέτοιο να κάνει οτιδήποτε, το σάπισαν στο ξύλο. Γι' αυτό και δεν έγινε το παραμικρό καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Αλλά μόλις τελείωσαν οι αγώνες, άρχισαν να δουλεύουν οι υπερορίες.
1: Για να βγάλουν τα σπασμένα.
0: Για να βγάλουν τα χαμένα, που, ας πούμε, για το διάστημα που δεν έκανε καμία δουλειά, δούλευαν οι υπερορίες αυτό.

0: Τι Αθήνα παραλαμβάνει δηλαδή λίγο ως πολύ ο Μπαϊρακτάρης?
1: Η Αθήνα η οποία ήταν κάτω από το πέλμα των εγκληματιών. Ήταν πάρα πολύ. Υπήρχαν οι επέτες. Από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας ερχόντουσαν εδώ και άρχισαν την επετία. Λοιπόν, τι έκανε για τους επέτες? Άκουσε τι μυαλό έχει ο άνθρωπος. Τους έπαιρνε και τους πήγαινε στα χωράφια κάτω ή σε άλλες εργασίες, ας πούμε, και τους έβαζε σε δουλειά. Εάν σε περίπτωση έφευγε από τη δουλειά που τον έβαζε, έπεφτε χαστούκι. Μάλιστα, αυτός με τα στεναρά του χείρας, κάπως ο τρικούπης του, με τα στιβαρά σου χείρας, λέει, σε αφήνω να αντιμετωπίσει την Αθήνα. Και έριχνε χαστούκια που άφηναν πολλά σημάδια. Άλλο περιστατικό, πέραν των Ολυμπιακών Αγώνων, είχε γίνει τότε ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. Ο κόσμος από το Μοναστηράκι κατέβαινε στο Φάληρο για να κολυμπήσει. Τότε άρχισαν οι οικογενειάρχες, ας πούμε, πέραν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους κλπ. Και πηγαίναν κάτω στο Φάληρο για να κάνουν μπάνιο. Εκεί λοιπόν στο Φάληρο κατέβαιναν και άλλοι, οι οποίοι κάναν τον μπάνιο τους, αλλά για να φορέσουν τα ρούχα τους στεγνά, κολυμπούσαν γυμνοί. Μερικοί οικογενειάρχες κάνανε παράπονο στον Μπαϊρακτάρη. Του λέει: εμείς πάμε κάτω στο Φάληρο να κολυμπήσουμε και έρχονται μερικοί ολόγυμνοι, λέει, και τα παιδιά μας και οι γυναίκες μας, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, λέει, βάλε μια τάξη. Τι κάνει? Στέλνει μερικούς αστιφύλακες κάτω και κάνουν το εξής. Όπου βλέπανε γυμνό να κάνει μπάνιο, κατάσχεση των ρούχων τους. Τα παίρνανε τα ρούχα τους και τους λέγανε: θα έρθετε αύριο το πρωί από το αστυνομικό τμήμα να τα παραλάβετε. Και την επομένη, αυτοί εντωμεταξύ τι να κάνουν τώρα, θα βγουν έξω ολόγυμνοι? Όχι. Μένανε μέσα στη θάλασσα ολόκληρη την ημέρα και μόλις βράδιαζε, σηκωνόντουσαν γυμνοί, πηγαίνανε στα σπίτια τους. Έτσι αντιμετώπισε το γυμνισμό την εποχή εκείνη. Και την άλλη μέρα το πρωί πήγαιναν στο τμήμα, παίρνανε τα ρούχα και υπέγραφαν και ένα χαρτί: άλλη φορά δεν το ξανακάνω.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μιλάμε με τον δημοσιογράφο Τάσο Κοντογιαννίδη με αφορμή το βιβλίο του «Μπαϊρακτάρης, πολιτική και κουτσαβάκηδες».
2: Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση και μου έμεινε στο μυαλό από το βιβλίο είναι ότι πολλές φορές το κράτος συνεργαζόταν με τα κακοποιητικά στοιχεία, βάζοντάς τα και κομματάρχες ακόμα στις οργανώσεις, στις τοπικές και σε όλα αυτά. Δηλαδή είναι παλιά πρακτική η πολιτική να τα κάνει πλακάκια με το έγκλημα.
3: Εκείνη την εποχή είχαν μεγάλη ισχύ οι κομματάρχες. Μάλιστα, ένα βράδυ είχε γίνει ένα επεισόδιο στα Εξάρχεια. Έπεσε άγριο ξύλο εκεί και λοιπά, και πηγαίνουν οι αστυνομικοί του Μπαϊρακτάρη και συλλαμβάνουν δύο από αυτούς οι οποίοι είχαν δημιουργήσει τα επεισόδια. Τους πιάνουν, τους πάνε στο κρατητήριο. Την άλλη μέρα το πρωί έρχεται ο κομματάρχης, που συμπτωματικά ήταν του Τρικούπη. Έρχεται ο κομματάρχης και λέει στο Μπαϊρακτάρη: «Άκουσε να σου πω, μέσα έχεις δύο δικούς μου ανθρώπους. Είναι του κόμματος και πρέπει να τους βγάλεις τώρα αμέσως». Σηκώνει το κεφάλι του Μπαϊρακτάρης και του λέει: «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό». Ο άλλος εξανίσταται. «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Αν δεν τους βάλεις, θα έχεις άσχημα ξεμπερδεύματα μαζί μου». Σηκώνεται λοιπόν ο Μπαϊρακτάρης από το κάθισμά του, του πιάνει από το γιακά, τον τραβάει προς την έξοδο του γραφείου του, του δίνει δυο χαστούκια και μια κλωτσιά και το πετάει έξω. Μετά γυρίζει στο τραπέζι, στο γραφείο του, κάθεται, παίρνει μια κόλλα χαρτί και γράφει την παρέτησή του. Που βάλω την παρέτησή μου κλπ. Και σηκώνεται, πάει στον πρωθυπουργό που ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης. Γιατί κάθε πρωί πήγαινε στον Τρικούπη και έδινε αναφορά γεγονότων. Το τι συνέβη την προηγούμενη μέρα και το βράδυ. Και έλεγε στον πρωθυπουργό: «Συνέβησαν αυτά». Μεταξύ άλλων θα του έλεγε και για το επεισόδιο που ήρθε ο κομματάρχης κλπ. Όταν λοιπόν έδωσε την παρέτησή του στον Τρικούπη, την παίρνει, τη διαβάζει ο Τρικούπης, τη σκίζει μπροστά του, γιατί ήξερε ότι προηγουμένως είχε περάσει ο κομματάρχης και πήγε και έκανε τα παραπάνω του. Σκίζει ο Τρικούπης την παρέτηση που υπέβαλε ο Μπαϊρακτάρης και του λέει: «Πήγαινε και να κάνεις τη δουλειά σου όπως εσύ νομίζεις σωστά. Και νομίζω ότι την κάνεις πολύ σωστά, ανεξάρτητα αν ήταν κομματάρχης μου και τον έδιρες». Και έτσι αυτή ήταν η εξήγηση που έκανε ο Τρικούπης και δεν ξέρω αν αυτές οι πρακτικές γίνονται τώρα.
2: Είδατε όμως, το κράτος δεν έπαψε να το κάνει αυτό. Πάντοτε, έτσι.
3: Ναι, είχε τους κομματάρχες οι οποίοι κάνανε κουμάντο. Βεβαίως, οι κομματάρχες είχαν μεγάλη ισχύ πού? Και στους δήμους. Ένας ο οποίος θα έβαζε υποψηφιότητα για να βγει δήμαρχος κοιτούσε πρώτα-πρώτα τους κομματάρχες. Αυτοί κάνανε τα πάντα. Και μόλις κέρδιζαν, αυτοί ήταν οι οποίοι λέγανε: «Θα πάρεις στη δημοτική αστυνομία αυτόν, θα πάρεις την υπηρεσία εκείνη αυτόν, αυτόν, αυτόν θα προσέχεις». Δηλαδή, επέβαλαν στον δήμαρχο εκείνα που ήθελαν αυτοί, εκείνο που ήθελαν αυτοί. Ήταν τόσο δηλαδή η δύναμή τους μεγάλη, οι κομματάρχες.
4: «Χρόνια ο κομματάρχης, κρατάει όλο το νησί, να!»
5: «Γκόρτσος, γκόρτσος είπα, θρασίγουλος γκόρτσος, το παιδί του λαού».
4: «Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου».
5: «Εγκέ παιδί είναι, επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80, σίγουρα κάτι άλλο, όχι θα ψηφίσουμε τα νιάνια ρε. Το τριανταράκι που μας έρχεται από την Αμερική, κατάλαβες. Τι ξέρει βρε αυτός και ο θείος του παπαράς από τις ανάγκες του νησιού? Αυτοί ζουν διαρκώς στη Νέα Υόρκη. Πού είσαι? Δεν πιστεύω να κατεβεί κανείς κάτω στο λιμάνι την ώρα που έρχεται ο μικρός. Κατσικάρε! Πού πας? Κατσικάρε! Σου παρήγγειλα ούζο. Βασίλη, φέρε ένα ούζο στον κύριο. Πού είσαι? Ολόκληρη σαρδέλα. Ελάτε να πιούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού.
6: Βίβα!
5: Όχι βίβα, όχι βίβα. Τα φωνάξουμε όλοι μαζί. Γκόρτσος!
6: Γκόρτσος! Γκόρτσος!
5: Αύριο στη συγκέντρωση του Γκόρτσου θα τα πούμε. Ελάτε ρε παιδιά πιο δυνατά όλοι μαζί με ψυχή. Γκόρτσος!
3: Επίσης πρέπει να πω ότι η δημοτική αστυνομία πάντα, μην νομίζετε ότι έκανε σωστά τη δουλειά της, έκανε τη δουλειά εκείνη την οποία θα έκαναν και αυτοί που ήταν τα ραχοποία στοιχεία. Μερικές φορές έφτανε και σε τέτοιο σημείο. Δηλαδή δεν ήτανε να επιβάλλουν την τάξη κάπου ή να πάνε να κάνουν κάτι, ας πούμε, κλπ. Κάνανε ακριβώς τα αντίθετα, ό,τι ήταν προς το συμφέρον τους και προς το συμφέρον των κομματαρχών.
7: Μονάχα έτσι, αγαπητοί μου συμπολίτες, το νησί μας θα δει προκοπή. Λίγο νερό, μωρή Βασίλ. Όταν λέγω στείλουμε στην πολύ το παιδί του λαού, το Κόρσο.
3: Το κέντρο της Αθήνας έπιανε από τα Εξάρχεια, Κολωνάκι και προς τα κάτω, μέχρι το Γκάζι. Αυτό ήταν το κέντρο της Αθήνας, μέχρι Ομόνια κλπ. Και λίγο πιο πέρα από την Ομόνια.
2: Υπήρχαν προφανώς εκτός από τους Κουτσαβάκηδες και όλους αυτούς που λέγαμε νωρίτερα και λέσχες χαρτοπαικτικές εκείνο το...
3: Α, βεβαίως. Λοιπόν, υπήρχε τότε η χαρτοπαιξία, ήταν σε μεγάλη έξαρση. Και μάλιστα μια μέρα κάποιος του κατήγγειλε το εξής, ότι εκεί που είναι σήμερα το μουσείο της Ακροπόλεως, στην παλιά σχολή χωροφυλακής, πιο πριν από τη σχολή χωροφυλακής ήταν στρατιωτική μονάδα και είχε και δίπλα ένα ιατρείο. Εκεί στο ιατρείο υπηρετούσε ο Μιμίκος. Ο Μιμίκος με τη Μέρη και τη Μέρη. Εκεί υπηρετούσε ο Μιμίκος. Άλλη θλιβερή ιστορία αυτή εδώ πέρα. Με τον Μιμίκο και τη Μέρη που πήγε η Μέρη και άφησε το σημείωμα και αυτός ήταν άρρωστος και δεν μπόρεσε να το πάρει. Και αυτή είδε που δεν πήγε στο ραντεβού και αυτοκτόνησε από την Ακρόπολη. Σε αυτή λοιπόν τη μονάδα εκεί τη στρατιωτική είχε μια λέσχη μέσα και παίζανε χαρτιά μέχρι το πρωί. Ποιοι? Αξιωματικοί και αστυνομικοί. Και πολλοί χάνανε τα λεφτά τους. Το πρωί λοιπόν πήγε κάποιος και το είπε στο Μπαϊρακτάρι. Και φωνάζει ο Μπαϊρακτάρης όλους τους αυτούς τους αστυνομικούς και τους λέει το εξής: όποιος δω ή μου καταγγείλει, οποιοδήποτε μου καταγγείλει ότι αστυνομικός παίζει χαρτιά, αυτομάτως από εκείνη τη στιγμή θα φύγει κλωτσιδών από το σώμα, από την αστυνομία. Σταμάτησανε αυτοί οι αστυνομικοί να παίζουν. Όμως, πού είναι ο Άγιος Διονύσος ο Αεροπαγίτης, ακριβώς δίπλα υπήρχε ένα καφενείο. Εκεί στο καφενείο πήγαιναν οι κρατικοί λειτουργοί, ανώτατοι δικαστές, αξιωματικοί, μέχρι και υπουργοί. Πήγαιναν και παίζανε εκεί χαρτιά. Και μια μέρα λοιπόν σηκώνει το Μπαϊρακτάρης, του έγινε μια καταγγελία. Πάει λοιπόν εκεί με τους άνδρες του και όταν μπήκαν μέσα, δύο-τρεις παρατραχάμενοι που ήταν, παίρνουν το μαγκάλι που είχε κάρβουνα, γιατί μέσα στο καφενείο είχε το μαγκάλι εκεί πέρα για να ζεσταίνονται κλπ. Παίρνουν το μαγκάλι και το πετάνε πάνω στους αστυνομικούς. Τότε πρόλαβαν μερικοί και φύγανε, ανώτατοι δικαστές κλπ. Και πρόλαβαν να φύγουν, αλλά τους άλλους τους έπιασε ο Μπαϊρακτάρης και καταρχάς δεν τους πήγαινε στη δικαιοσύνη, τους πήγαινε στο τμήμα. Τους έριχνε τις ξυλιές που λέμε, τα χαστούκια, τα ανάποδα και αυτά, όπως εκείνος ήξερε, και μετά τους άφηνε ελεύθερους. Έτσι και ξαναπαίξετε, χειρότερα θα πάθετε. Όπως είχε γίνει και με ένα ξενοδοχείο στην Εδώ Αιώλου, όπου πήγε εκεί και κατάσχισε το τραπέζι που παίζανε, τα παιγνιόχαρτα, τα λεφτά, ό,τι ήταν τα κατασχέσανε. Πιάνουν και το διευθυντή του ξενοδοχείου, τον έβαλε για 48 ώρες μέσα. Έτσι, για τιμωρία, και όταν έφυγε έφαγε τις ξυλιές του και τους άλλους επίσης το ίδιο και τους λέει: άμα ξανασυμβεί, με αυτόν τον τρόπο το σκληρό άρχισε να αντιμετωπίζει τη χαρτοπαιξία.
8: Ποιος κάνει τώρα?
9: Χριστός και Παναγία! Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ?
8: Εσύ δεν κοιμήθηκες ακόμη?
9: Πώς να κοιμηθώ, κυρά μου? Μπορεί κανένας να κλείσει μάτι εδώ μέσα?
8: Έλα τώρα, μη φωνάζεις. Έχεις καιρό να κοιμηθείς. Έλα να κάτσεις κοντά μου να μου φέρεις λίγο γούρι. Έλα, αγάπη μου. Άσε τώρα, άσε με. Κάνε μου χάρη, έλα, μάτια μου.
9: Δεν πας μέσα, κυρά μου, να μας αφήσεις ήχους.
8: Άκου να σου πω, στρατηγέ μου, έχω παχω την κίνια μου, μην ανακατώνεσαι. Κάτσε, παιδί, έλα εδώ κοντά μου. Εγώ, εσύ. Ωραία. Κάτσε τώρα εδώ πέρα, κοντά μου. Μη χασμουργέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα. Ωραία, κυρία μου, κάτσε κοντά μου.
9: Μπόμπα χαρακτήρι με 100.
10: 50 και τα πει.
9: Με 100.
8: 200.
9: Πάσο.
10: Τα πει.
9: Ορίστε και οι άλλες 100. Μάλιστα.
8: Άνοιξε τα φίλια.
9: Ορίστε.
10: Εγώ είμαι τα πει.
9: 300.
8: 800.
9: Μάλιστα, κυρία μου, χρώμα.
8: Χρώμα. Άσος ρίγας βαλές.
9: Άσος ρίγα, ντάμα.
8: Του να πάρει εκεί. Αν δεν χάσω
10: πω, κυρία μου.
8: Γιατί με σμουρήθηκες?
9: Μαρτί μου λες να μην χασμουρηθώ.
8: Όχι, να μην χασμουρηθώ.
9: Γιατί?
8: Γιατί μου φέρεις κρουσουζιά. Άι, μα σηκώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα. Άσε μη σηκεί. Άντε, συνεχίστε.
2: Γεια,
8: άντε.
3: Ένα άλλο γεγονός που συνέβη και εκείνο ήταν που τον έκανε να είναι πιο σκληρός απέναντι στη χαρτοπαιξία. Ένα πρωί έρχεται στο γραφείο του μια γυναίκα, κλαίουσα. Κύριε Μπαραχτάρη, λέει, συγγνώμη που θα σας απασχολήσω. Ο άντρας μου ήρθε το πρωί και έχασε στα χαρτιά όλη την περιουσία μας, τα λεφτά μας τα έχασε όλα. Και τι να κάνουμε τώρα? Και ξέρετε τι μου είπε? Να πάω να κοιμηθώ στο κρεβάτι ενός φίλου του, να πάρει λεφτά για να πάει να ξαναπαίξει, για να κερδίσει, λέει, τα χαμένα. Τι να κάνω? Αυτή ο Μπαραχτάρης την πιάνει και της λέει, δεν μου λες, λέει, έχετε παιδιά? Λέει, όχι. Τον αγαπάς? Αυτή χαμήλωσε το κεφάλι προς τα κάτω. Λέει, άκου να σου πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος, με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχεις μέλλον. Παράτα τον. Είναι ρεμάλι. Είναι ζαγάρι. Ξέρω, κάτι χαρακτηρισμός που τη δίνει. Παράτα τον. Διότι αυτός μια μέρα θα σε παίξει και στα χαρτιά. Τόσο πολύ. Που ήδη την είχε παίξει βέβαια. Αλλά της το είπε πιο έτσι, για να το καταλάβει καλύτερα. Και φύγε, της λέει. Στέλνει και δύο αστυνομικούς. Πηγαίνουν και φέρνουν τον άντρα της. Του ρίξε μερικά χαστούκια έτσι γενναία. Και μετά η υπόθεση αυτή τελείωσε. Και μετά άρχισε να κάνει τους μεγάλους διωγμούς εναντίον των χαρτοπαικτών. Και εκείνη την περίοδο βέβαια η χαρτοπαιξία ήταν στο φουλ και οι χαρτορίχτρες. Να φανταστείς, ήταν μια πολύ γνωστή χαρτορίχτρα που τη λέγανε Μάρο. Και μια μέρα που είχε σκοτούρες ο πρωθυπουργός ο Δηληγιάννης, ετοιμαζόταν για τον πόλεμο του 97, με τον ενοτουρκικό πόλεμο στη Θεσσαλία. Του λέει ένας παρατρεχάμενος του, δεν ρωτάστε και τη Μάρο τι αποτέλεσμα θα φέρει ο πόλεμος που θα κάνουμε. Ενέδωσε ο Δηληγιάννης, του φέρνουνε τη Μάρο και αρχίζει η Μάρο, του ρίχνουν τα χαρτιά. Κάποια στιγμή σηκώνει το χαρτί και λέει, τρία κούπα, αρχηγέ, θα τα βρεις μπαστούνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα τα πας καλά με τον ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και πράγματι η χαρτορίχτρα είχε απόλυτο δίκιο. Είχαμε τον ταπεινωτικό πόλεμο του 97.
11: Έχει ενδιαφέρον, κύριε Κοντογιαννίδη, ότι ο απόϊχος όλων αυτών της χαρτοπαιξίας, των κουτσαβάκιδων, ενός βασανιστηρίου ιδιαίτερου που έχει να κάνει με την σαρδέλα, έχει διασωθεί στις ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου, δηλαδή περίπου 70-80 χρόνια μετά από την ύπαρξη του Μπαϊρακτάρη, δεν είναι? Ναι, πότε, ναι. Πότε έπαψε να...
3: Ο Μπαϊρακτάρης σταμάτησε το 97, μετά εκτελούσε χρέη φρουράρχου Αθηνών, αποστρατεύτηκε το 1900 και το 1904 πέθανε.
11: Ναι. Και το 1950-60 που γυρίζονται αυτές οι ταινίες, ναι, υπάρχει ακόμα ο απόϊχος από όλα αυτά. Δηλαδή η Βλαχοπούλου, η Αρώνη, ναι, ναι, με τον Χωσταντάρα που συλλαμβάνονται για χαρτοπαιξία, ναι, ο Παπαγιανόπουλος...
3: Ο διασυρμός τους,
11: Ο διασυρμός τους με τα Σεντόνια, ο Παπαγιανόπουλος κομματάρχης, Γκόρτσος...
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
11: Το μαρτύριο με τη σαρδέλα στην ταινία με τον Ηλιόπουλο.
3: Να σας πω ένα περιστατικό τώρα. Με τα βραστά αυγά. Λοιπόν, είχαν πιάσει 2-3 άτομα που είχαν κάνει τη ληστεία σε ένα χρυσοχοείο στην οδό Σταδίου. Τους πιάσανε λοιπόν και οι δύο είπανε ο τάδε το έκανε. Ήτανε ο ληστής. Το πιάνει λοιπόν και δεν ομολογούσε αυτός. Έκανε τη ληστεία? Όχι, πάρτε τον μέσα. Και τότε, εκείνο το διάστημα, ένας περιηγητής Άγγλος είχε πει σε μια ομίγυρη εκεί ότι για να κάνεις κάποιον να ομολογήσει, βάλε στις μασχάλες του βραστά αυγά να καίνε. Άμα τα βάλεις, αμέσως θα κάνει αυτό που θα ομολογήσει. Το κάνανε και αυτός ο άνθρωπος ομολόγησε. Ναι, το έκανα εγώ, αλλά δεν το είχε κάνει για να αποφύγει αυτό το βασανιστήριο. Μετά όμως το πληροφορήθηκε αυτό ο Μπαϊρακτάρης και επέπληξε τους άνδρες του γιατί το έκαναν αυτό το πράγμα. Και μάλιστα αυτό το γεγονός έγινε γνωστό, ξέρετε πότε? Όταν έγινε η δολοφονία του Δηληγιάννη από τον Κώστα Γερακάρη το 1905, τον δολοφόνησαν έξω από τη Σταδίου. Και τότε γινόταν η δίκη του και Μάλιστα τότε υπόθηκε στο δικαστήριο για πρώτη φορά αυτό το πράγμα, το περιστατικό δηλαδή. Και τις σαρδέλες τις αλμυρές για να διψάει, για να ζητάει νερό και να του πει πες μας και μετά θα σου δώσουμε νερό και τέτοια πράγματα κλπ. Ήτανε φοβερή ιστορία αυτή εδώ πέρα κλπ.
12: Καλέσατε κύριε Νικητά. Ναι, φέρουμε και τον Λάμπρο εδώ. Μάλιστα. Αλλά σήμερα το πρωί δήλωσε ότι αν δεν του δώσουμε νερό δεν θα βγάλει λέξη πια.
13: Και δεν του δώσατε νερό του ανθρώπου?
12: Όχι κύριε Νικητά.
13: Γιατί?
12: Ο κύριος Παστινόμος είπε από χτες το βράδυ να του δίνουμε μόνο λαϊκέρδα.
13: Πάλι τα ίδια. Είπα 100 φορές δεν μου αρέσουν να γίνονται αυτά τα πράγματα εδώ μέσα. Τι συστήματα είναι αυτά? Δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα εδώ μέσα.
12: Ο κύριος Παστινόμος είπε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό.
13: Κακός. Πολύ κακός. Τέλος πάντων. Φέρ' τον εδώ και πες να μου φέρουν ένα καφέ με 5 ποτήρια νερό.
12: Μάλιστα κύριε Δικητά.
13: Άκουσα εδώ. Ορίστε. Ειδοποιήθηκε η κυρία Καραλέοντο.
12: Μάλιστα, ειδοποιήθηκε για σήμερα στις 10 το πρωί.
13: Πολύ καλά, πήγαινε.
12: Λάμπρου.
14: Μάλιστα.
12: Έλα, σε θέλω διοικητής.
14: Ανακρισούλα, ανακρισούλα.
12: Δεν ξέρω τι σε θέλει. Κύριε Δικητά, ο Λάμπρου.
14: Ρε, καλώς τον Τιμολέοντα. Τι κάνεις, καλά?
15: Μια χαρούλα.
14: Τα κέφια καλά, καλά?
15: Δόξα σου Θεός.
14: Ωραία, ωραία. Πάρ' την καρέκλα και κάτσε.
15: Ανακρισούλα έχουμε πάλι?
14: Όχι, βρε, αδερφέ τώρα. Ανακρισούλα. Πώς το πήρες αμέσως? Κουβεντούλα θα κάνω. Πρώτα πες μου, πώς πέρασε χθες το βράδυ?
15: Πολύ ωραία. Με βάλανε σε κατσανίδες ίσες και κοψομεσιάστηκα. Κατά τα άλλα όμως πέρασε ωραία.
14: Α, μπράβο, αυτό είναι ευχάριστο.
15: Το μόνο που ερχόντουσαν κάθε τόσο και με ξυπνούσαν. Στις 11, στις 12, στις 2, στις 4 το πρωί. Κατά τα άλλα κοιμήθηκα, θαύμα.
14: Μπράβο, ωραία. Από φαΐ πώς πήγες? Πυρπηθήκαν?
15: Πώς, μου δώσανε μισό καρακέρδα. Μπόρικη, χωρίς νερό, χωρίς ψωμί.
14: Όχι, δα.
15: Μάλιστα, είναι φαίνεται η σπεσιαλιτέ του καταστήματος.
14: Σ' αρέσει η λακέρδα?
15: Πολύ. Η δόση βέβαια ήταν λίγο ισχυρή, αλλά κατά τα άλλα ευχαριστήθηκα λακέρδα.
14: Και καλά, γιατί δεν ζήταγε νερό?
15: Ζήτησα, αλλά μου είπαν θα μου δώσουν μόνο άμα ομολογήσω που έχω κρύψει τα βιβλία.
3: Μια μέρα, και συγκεκριμένα ήταν Μάιος του 1894, τότε είχε ξεσπάσει μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ ηθοποιών και συγγραφέων. Για ένα μήνα τα θέατρα παρέμειναν κλειστά. Οι ηθοποιοί χωρίς δουλειά, η θίαση χωρίς παραστάσεις και ο κόσμος περνούσε και διάβαζε απ' έξω από τα θέατρα το θέατρον αργή. Η άτυπη αυτή απεργία ξεκίνησε όταν οι συγγραφείς ξεσηκώθηκαν και αρνήθηκαν να δώσουν τα έργα τους στους ηθοποιούς για να τα παραστήσουν. Λοιπόν, τότε τι κάνουν αυτοί? Μαζεύονται λοιπόν όλοι μαζί, πηγαίνουν στο Δημοτικό Θέατρο, οι συγγραφείς ήταν περίπου 27 άτομα και αιτία στάθηκε όταν ο Θίασος Ταβουλάρη Παντόπουλου, ήταν μεγάλη ηθοποιή της εποχής εκείνης και οι δύο, ετοιμαζόταν να ανεβάσουν ένα έργο πιανού του Δημητρίου Κόκου. Ποιο έργο? Η Λύρα του Γερονικόλα, ένα μεγάλο έργο, πολύ σπουδαίο. Και να φανταστείς ότι πριν λίγες μέρες, πριν ένα μήνα, ενάμιση, είχε πεθάνει ο Κόκος. Πήραν αυτοί το έργο του και θέλουν να το ανεβάσουν. Και δεν πήγαν ούτε να ζητήσουν την άδεια της χείρας του συγγραφέα και τότε εξανέστησαν λοιπόν όλοι οι συγγραφείς, συγκεντρώθηκαν εκεί στο θέατρο για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Μάλιστα ο συγγραφέας ο Καπετανάκης, πολύ γνωστός, γενικός γραμματέας που είχε βγάλει το έργο, ο γενικός γραμματέας του Καπετανάκη. Αυτός μάλιστα είχε πει τότε το εξής: καλή δόξα, αλλά και λίγα χρήματα στο πορτοφόλι μας για να ζήσουμε αξιοπρεπώς, δεν θα μας έβλεπτε. Και τότε λοιπόν οι συγγραφείς μπήκαν μες στο θέατρο, άρχισαν να έρχονται και οι ηθοποιοί, οι οποίοι καθόντουσαν παράμερα για να ακούσουν τι απόφαση θα πάρουν. Το ειδοποιήθηκε ο Μπαϊρακτάρης, σου λέει μήπως γίνουν επεισόδια, αλλά που σε καλλιεργημένους ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να γίνουν επεισόδια. Πήγε όμως και κάθισε και παρακολούθησε όλη την ιστορία αυτή εδώ πέρα, το τι έγινε εκεί πέρα. Έβγαινε ένας από τους συγγραφείς και έλεγε για να προκαλέσουν τους ηθοποιούς. Ο Καλαποθάκης λέει: έχω γράψει 3 δράματα και 2 κωμωδίλια και δεν θα τα δώσω σε θειάσους για να τα παραστήσουν. Ο Συνοδεινός είπε: έχω 3 τραγωδίες, δεν πρόκειται να παρασταθούν. Ο Κορομιλάς, μορφή μεγάλη κι αυτός. Ο Δεστούνης, ο Κοτσελόπουλος, να λένε: γράψαμε έργα, δεν θα παραστούν, δεν θα τα δώσουμε. Η διαμάχη συγγραφέων και ηθοποιών συνεχιζόταν έτσι, με τα θέατρα να είναι κλειστά και η θίαση Ορφανίδη, Μένανδρος, Πρόδος, αυτή ήταν η θίαση μεγάλη ας πούμε, που παράστανε έργα, αργούσαν και μόνο το θέατρο της Ομόνιας λειτουργούσε, γιατί έδιναν παραστάσεις εκεί, έδινε παραστάσεις ένας ιταλικός θίασος. Λοιπόν, Ο Μπαϊρακτάρης, μετά είδε όλη την ιστορία αυτή εδώ πέρα, πάει την άλλη μέρα το πρωί να δώσει, όπως το συνήθιζε, στον Τρικούπη να δώσει αναφορά. Και του λέει μεταξύ άλλων γι' αυτό. Και του λέει, θέλω, λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, να δεχτείς μία επιτροπή τους, μία τριμελή επιτροπή, να τους ακούσεις. Έχουν πολύ δίκιο οι άνθρωποι. Και πράγματι, μετά από λίγο, μία τριμελής επιτροπή από το Λάσκα, τον Κορομιλάκη, τον Καπετανάκη, πήγαν και ανέπτυξαν το πρόβλημα που ενδιέφερε την τάξη τους. Ο Τρικούπης γυρίζει και τους λέει, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα γίνει αμέσως νομοθετική ρύθμιση περί κατοχυρώσεως των πνευματικών δικαιωμάτων. Το θέμα ρυθμίστηκε αμέσως, αλλά προσωρινά, με εγκύκλιο, γιατί έπρεπε να γίνει νόμος. Και τότε κάλεσε και έναν εισαγγελέα και του λέει, θα έχεις το δικαίωμα να απαγορεύεις τις παραστάσεις των θεάτρων έως ότου ψηφιστεί ο νόμος. Και αναφυσβήτητα η συνεισφορά του Μπαϊρακτάρη στη δικαίωση των συγγραφέων ήταν πολύ μεγάλη. Και μάλιστα τότε μια σατιρική εφημερία που κυκλοφορούσε το σκριπ είχε γράψει και το εξής, τον εξής στίχο. Αυτό προς τους ηθοποιούς. Θα φορούσατε ακόμα πιο πολύ στραβά το φέση η εγκύκλειος εκείνη αν δεν έβγαινε στη μέση. Δηλαδή βγήκε η εγκύκλειος και τους έβαλε αυτό. Ότι θα δίνετε και χρήματα από αυτά που εισπράτετε και στους συγγραφείς. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκαν τα συγγραφικά δικαιώματα και αυτό το οφείλουν σε ένα μεγάλο βαθμό στο Μπαϊρακτάρη.

όταν πρόκειτο να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες, είχαν έρθει εδώ και γυναίκες ελευθερίων ηθών. Είχαν έρθει δύο γαλιδούλες, η Φαουστίνα και η Σουζάν. Κάποιος, προφανώς αντίζηλος, δεν ξέρω τι, διέδωσε ότι η Σουζάν έχει σύφυλλη και δεν πήγαινε κανείς μαζί της. Τι έγινε λοιπόν η Σουζάν? Η Σουζάν νόμιζε ότι την ιστορία αυτή την έστησε η άλλη γαλιδούλα, η φίλη της, η Φαουστίνα. Διότι όλοι πηγαίνανε στη Φαουστίνα και η Σουζάν καθόταν έτσι χωρίς πελάτες. Μάλιστα είχε και έναν, αυτό πώς το λένε, νταβαζί, να το πούμε έτσι, τον οποίο το λέγανε Ζαργάνα. Λοιπόν, μόλις έγινε το έγκλημα, ο Μπαϊρακτάρης φωνάζει το Ζαργάνα, του λέει, ξέρεις τίποτα για αυτό το πράγμα? Όχι, λέει. Το μαχαίρις που είναι? Α, λέει, το έχω αφήσει, λέει, στο αυτό, στο σπίτι. Αλλά το είχε αφήσει αυτός πού? Στο μαξιλάρι του ξενοδοχείου, εκεί που κοιμότανε, στο μπάνιο του ξενοδοχείου, στην Ομόνια. Είναι αριστερά από την Αθηνά είναι το μπάνιο και δεξιά είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Στο μπάνιο λοιπόν εκεί γινόταν η ιστορία, το είχε ξεχάσει εκεί και λέει, στο σπίτι το έχω κλπ. Καλά, λέει, πήγε να μου το φέρεις. Αυτός αντί να πάει σπίτι πήγε στο ξενοδοχείο, πήρε το μαχαίρι και του το πήγε. Λοιπόν, άρχισε να εξετάζει διάφορους. Ο ιατροδικαστής που πήγε και εξέτασε το θύμα, τη γαλίδα, τη Φαουστίνα, διαπιστώνει ότι αυτός ο οποίος τις κατάφερε τις μαχαιριές πρέπει να ήταν αριστερόχερ. Μάζεψε όσους μπαίναν στο ξενοδοχείο, τους εξέτασε όλους και δεν έβρισκε κάποιον αριστερόχερα. Όλοι ήταν δεξιόχερες στο χειρισμό του μαχαιριού. Φωνάζει και την Σουζάν. Διότι κατάλαβε αυτός ο Μπαϊρακτάρης, το μαχαίρι αυτός, ο Ζαργάνας, το είχε αφήσει στο μαξιλάρι του κάτω στο δωμάτιό της. Φωνάζει και την Σουζάν και της λέει, δεν μου λες, λέει, ξέρεις τίποτα για το έγκλημα? Λέει, πού να ξέρω, και άσε. Και να κλαίει γοερές κραυγές χωρίς να βγάζει δάκρυ. Ξέρεις, ο ένοχος όταν κλαίει δεν βγάζει δάκρυ. Βέβαια. Σε δύο περιπτώσεις το έχω διαπιστώσει. Το ένα στο έγκλημα του Χαροκόπου, καημένα Θανασόπλη του Σούμελη, να πάθεις, η γυναίκα του και η πεθερά του κλαίγανε γοερά, χάσαμε το γαμπρό, τον σύζυγο κλπ, χωρίς να βγάζουν δάκρυ. Και όμως ήταν οι ένοχες αυτές. Όπως και στην περίπτωση του παιδιού, σε ένα χωριό εκεί στην Ηλία, πριν από μια δεκαετία, που ο πατέρας ήταν ένοχος στο φόνο του παιδιού του και διαπιστώθηκε μετά, έκλαιγε στο θάνατο του παιδιού του, στην κηδεία του, χωρίς να βγάζει δάκρυ. Λοιπόν, της λέει, καλά, λέει, γράψε σε αυτό το χαρτάκι εδώ πέρα, λέει, ότι είσαι αθώα και υπέγραψε το. Παίρνει αυτή με το αριστερό χέρι και γράφει, είμαι αθώα, και υπογράφει και γράφει. Και την πιάνει μετά, της λέει, μολόγα πως έκανες το έγκλημα. Μα εγώ! Της τραβάει δύο χαστούκια και μετά ομολογεί ότι πράγματι αυτή ήταν ο Φωνιάς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και από τη σελίδα antiklidi.com, εντός του θέματος που μας απασχόλησε σήμερα, τίτλος του κειμένου «Μπορεί ο έρωτας να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο». Ακόμη και ο έρωτας δεν έχει μόνο μία ερμηνεία, ούτε βιώνεται από όλους με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με τη Wikipedia, ο έρωτας είναι η ζωηρή έλξη μεταξύ δύο προσώπων, η οποία συνήθως σχετίζεται με την επιθυμία για συνέβρεση, για συνουσία. Θεωρείται το ισχυρότερο συνέστημα έλξης μεταξύ δύο ανθρώπων ή ζώων και συμβάλλει στη διαιώνιση των ειδών και την αναπαραγωγή. Η αντίληψη του τι είναι έρωτας διαφέρει ανάμεσα στους λαούς. Οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι ο έρωτας ήταν ένα συνέστημα άγριο ή απλό, χωρίς τίποτα το πνευματικό, και στρεφόταν γύρω από την εξωτερική ομορφιά της γυναίκας με τελικό σκοπό την ειδονή και την τεκνοποίηση. Με την έλευση του χριστιανισμού η θέση της γυναίκας βελτιώθηκε και σε πολλούς θρύλους της Βόρειας Ευρώπης παρατηρείται ο λεγόμενος υποτικός έρωτας. Μετά το τέλος του Μεσαίωνα προήλθε ο ρομαντικός έρωτας και ο πλατωνικός έρωτας, η αγνή αγάπη που δεν αποσκοπεί στη σαρκική ειδονή. Ποιο είναι το συμπέρασμα που προκύπτει δηλαδή? Όπως το πάρει κανείς, ακόμα και ο έρωτας δεν έχει μόνο μία ερμηνεία, ούτε βιώνεται από όλους με τον ίδιο τρόπο. Ο πλατωνικός δεν χρειάζεται σωματική έκφραση και ο ρωμαϊκός δεν χρειαζόταν κανένα βαθύτερο συνέστημα. Και ξέρω ότι θα πείτε πως έχουν περάσει και κάτι χιλιετίες από τότε, αλλά το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Αν βρεθείς σε μία παρέα ανεξαρτήτως φίλου, καθένας θα δώσει το δικό του ορισμό στο τι είναι έρωτας. Αν το δούμε φρεουδικά και πάμε μερικά χρόνια πίσω, τότε που ακόμα ανακαλύπταμε τον κόσμο και τον βλέπαμε μέσα από τα μάτια των γονιών μας, θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια άβολη αλήθεια. Μεγαλώσαμε με ένα ζευγάρι που είχαμε και έχουμε ως πρότυπο και θεωρούμε νορμάλ ή αυτό που πρέπει να θεωρούμε ως έρωτα. Σε άλλους ανθρώπους λειτουργεί αντίστροφα και ή έχουν τους γονείς τους ως ζευγάρι προς αποφυγή. Δεν θέλουν να ζήσουν την ίδια ζωή. Παρ' όλα αυτά, όλοι αναπαραγάγουμε υποσυνείδητα αυτά που έχουμε δει σε εκείνους και απαιτούμε από τον άλλο αυτά που απαιτούσαμε από τους γονείς μας, αλλά τελικά δεν τα παίρναμε. Περνάει τόσο γρήγορα ο έρωτας. Εξαρτάται ποιον ρωτάς. Οι άνθρωποι που αρνούνται να δουν τα ελαττώματα του άλλου χάνουν και το πάθος μετά από 6 μήνες. Εκείνοι όμως που βλέπουν τις πιο άβολες πλευρές, που αντιλαμβάνονται ότι η ένταση του έρωτα έχει να κάνει με την ένταση που του δίνεις εσύ και δεν περιμένουν θαύματα ή πυροτεχνήματα συνέχεια, μπορούν να παραμένουν ερωτευμένοι για χρόνια. Και κάπου εδώ έρχεται το κλισέ, που όμως είναι και αληθινό, ότι ο έρωτας έχει πολλούς παραλήπτες. Αν δεν μπορείς να ερωτευτείς σε καθημερινή βάση όλα τα όμορφα που συμβαίνουν γύρω σου, τότε πώς μπορείς να μπεις στα άδυτα του έρωτα με έναν άνθρωπο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι 4:01 πρώτο λεπτό. Και ο επόμενος επίσημος καλεσμένος μας είναι ο Βασίλης Λέκας.
5: Μιλάμε στον ελληνικό, εντάξει?
6: Βεβαίως.
5: Θέλω να μου μιλήσεις για τον τόπο που γεννήθηκες, χωρίς να μου πεις ποιος είναι. Να μου πεις μερικά από τα χαρακτηριστικά εκείνα που τον σημαδεύουν μες στο μυαλό σου, τον τόπο σου.
6: Κάμπος και προσφυγιά. Ο τόπος που γεννήθηκα. Κάμπος και προσφυγιά. Τον χαρακτηρίζουν έντονα τα στοιχεία ακόμη αυτά, γιατί οι γενιές έχουν το DNA, κουβαλάνε τους παλιότερους εν ζωή, αρκετούς. Και επαναλαμβάνω, επειδή υφίσταται μια γενικότερη αντίστοιχη κατάσταση με την προσφυγιά, είναι σαν να μην πέρασε τίποτα. Την μετανάστευση των Ελλήνων. Είναι σαν να ζούμε ένα κάδρο το οποίο συνεχώς, ας πούμε, το ξεσκονίζουμε, δεν το αλλάζουμε θέμα.
5: Ούτε καν θέση.
6: Ούτε καν θέση, ναι.
5: Στον τοίχο.
6: Ούτε καν θέση. Σέρες Άνω Μητρούση γεννημένος και Κουμαριά Σερών μεγαλωμένος μέχρι την Δευτέρα, τη μέση της Δευτέρας τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
5: Οι παππούδες σου ήταν πρόσφυγες?
6: Και της μητέρας και του πατέρα. Βεβαίως χάνονται τα ίχνη. Αυτό είναι ένα θέμα που με έχει στεναχωρέσει, γιατί δεν μπόρεσα ποτέ εύκολα να βρω τη ρίζα, την καταγωγή, γιατί οι παππούδες πεθάνανε πολύ νωρίς. Οι γιαγιάδες, μέχρι να συνειδητοποιήσω εγώ αν θα πρέπει να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την.
5: Ναι, σωστό είναι.
6: Το γενεολογικό.
5: Αργά το καταλαβαίνω.
6: Αργά, γιατί έλειπα κιόλας και πάει λέγοντας. Ούτε οι γονείς ενδιαφερθήκαν ποτέ να μάθουν, γιατί οι συνθήκες, το μόνο που τους ενδιαφέραν, και προφανώς για όλους ισχύει αυτό, πώς θα επιβιώσουν. Το να δουν το παρελθόν ήταν.
5: Άλλου παπά Ευαγγέλιο.
6: Άλλου παπά Ευαγγέλιο, σωστά.
5: Εσύ με τι ιστορίες μεγαλώνεις, δηλαδή από τους παππούδες και τις γιαγιάδες όσο τους πρόλαβες?
6: Τους παππούδες έναν σχεδόν βρέφος ήμουνα, δεν θυμάμαι. Οι γιαγιάδες είναι αυτή η εικόνα της γυναίκας που είναι μονίμως στα μαύρα ντυμένη, έτσι. Είναι σαν να πενθούν μονίμως. Είναι γυναίκες που πήραν τη ζωή στα χέρια τους για να θρέψουν και από τη μία οικογένεια και από την άλλη τα πολλά παιδιά τους. 5 η γιαγιά Αργυρό, 5 η γιαγιά Βασιλική. Και πάει λέγοντας.
5: Όλη μια γειτονιά,
6: στα δύο χωριά, ναι. Μοιρασμένα. Εμείς κουτσουβέλα τα οποία παίζαμε και στις αυλές, ας πούμε. Είτε στο ένα χωριό που τύχαινε να βρεθούμε, είτε στο άλλο χωριό, γιατί το σόι μοιραζόταν. Αυτή την εικόνα θυμάμαι, αυτή την κλασική εικόνα της ελληνικής επικράτειας τα χρόνια εκείνα, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα που έχω τα βιώματα μου, οι κλασικές συνθήκες μιας οικογένειας που είχε την κουβαλούσε τη μετανάστευση.

0: Αντώνη, και γινόταν αισθηκτοδός. Γινόταν δηλαδή, ήταν να ακούσουμε το μαγικό κόσμο του παραμυθιού. Η συζήτηση ήταν...
1: Του παραμυθιού με την έννοια
0: επιτούτου,
1: της...
0: Επιτούτου.
1: Ναι, αλλά όχι παραμύθι του κουκί και το ρεβίθι. Ιστορίες από τα μικρά τα δικά τους.
0: Είχαμε και αυτή την πλευρά, αλλά είχαμε και τους ανθρώπους που τους άρεσε να λένε παραμύθια. Ναι. Πώς θα λένε,
1: παραμυθάδες.
0: Αυτοσχεδιάζανε. Ναι. Το σχεδιάζανε. Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ένα πρόσωπο, το οποίο ήταν μέσα στο συγγενικό χώρο, το οποίο ήταν περιμένα από ότι θα έρθει για να πει ένα παραμύθι και σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι και ένα στοιχείο της συμπεριφοράς μου και της αναζήτησής μου σε σχέση με το τραγούδι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Πού θα την πούμε έτσι κι αλλιώς στην πορεία της εκπομπής. Αλλά μου άρεσε η εικόνα, ενώ το βαφτιστήρι περιμένει τον ονό ή την ονά να φέρει τα παπούτσια, ας πούμε, κάποιοι περιμένουν να έρθει ένας να φέρει ένα παραμύθι που θα πει. Ωραία,
0: ναι,
1: εικόνα.
0: Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα αυτό.
1: Και αυτός ήταν μέλος της οικογένειας της ευρύτερης, ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, συγγενικό πρόσωπο.
1: Συγγενικό,
0: ναι,
1: πρόσωπο.
0: Ο οποίος είχε ένα ταλέντο, ας πούμε. Ήταν, λες και ήταν ο παραμυθάς κατ' επάγγελμα, ας πούμε. Ήταν, ναι, καταπληκτικό. Ναι. Εγώ όταν άρχισα μετά να μ' αρέσει να διαβάζω παραμύθια. Το βλέπω τώρα και με τα παιδιά μου. Προσπαθώ να το κάνω, αυτό σχεδιάζω. Λέω παραμύθια ξαφνικά και εγώ λέω πώς το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αλλά αυτό γίνεται μια φορά. Αν δεν προσπαθήσω να το επαναλάβω, γίνεται πάει αλλού ιστορία. Και μου λείπει και στεναχωριέμαι που δεν έχω δυνατότητα να το κάνω συχνά στα παιδιά μου.
1: Είπες ότι ο αυτοσχεδιασμός την πρώτη φορά είναι απολύτως λειτουργικός, σε πάει κάπου.
0: Δουλεύει το μυαλό.
1: Αν χρειαστεί να επαναλάβεις το ίδιο παραμύθι, η πλοκή θα πάει αλλού. Εάν, ναι, είχες τη δυνατότητα να επαναλάβεις τα κύρια σημεία της ζωής σου, θα σε έβγαζες στον ίδιο δρόμο ή θα άλλαζες
0: κάτι. Νομίζω είμαι πολύ δεμένος με εικόνες και θα συμπεριφερθώ πάνω κάτω εκεί γύρω. Δεν μπορώ να αποποιηθώ τα βιώματά μου, γιατί και θέλω να τα έχω έτσι στην αναφορά στη ζωή μου. Άλλωστε θα πρέπει να ευγνωμονώ σε τελική ανάλυση αυτές τις συνθήκες που εμένα με οδήγησαν να βρω ένα, βάλτο σε πολλά εισαγωγικά, το αδιέξοδο, να το λύσω το αδιέξοδο, βάζοντάς με στο χώρο της μουσικής.
1: Δηλαδή ο χώρος της μουσικής σου άνοιξε μία πόρτα,
0: όχι,
1: στο,
0: όχι,
1: ντουβάρι του αδιέξοδου.
0: Η μουσική, ναι, γι' αυτό είπα πολλά αδιέξοδα. Τότε οι συνθήκες ήταν δύσκολες και παραμένουν στα μέρη, επαναλαμβάνω, δύσκολες. Για μένα ήταν μια αφορμή να βρω το αποκούμπι μου στη μουσική. Το παραμύθι μου, το προσωπικό μου παραμύθι. Αυτός λοιπόν ο τρόπος, αυτές οι συνθήκες, πρέπει να είμαι ευγνώμων που μου συνέβησαν για να μπορέσω να ασχοληθώ με τη μουσική. Μην ξεχνάτε. Ότι μην ξεχνάς.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Ότι είμαι μια περίπτωση από τις χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα, μουσικών ανά τον κόσμο, που είτε τραγουδάμε το λαϊκό μας τραγούδι, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα blues, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα fados, ή άλλοι τα gospels, ή οτιδήποτε, τα ρεμπέτικα και. Είναι το κομμάτι το βιωματικό της προσωπικής πορείας του καθενός. Έχει μια συγγένεια, δηλαδή συγγενεύουμε λίγο με τα πρόσωπα και τις συνθήκες. Και ξαφνικά αυτό ίσως ένα χαρακτηριστικό για να μπορούμε να βρεθούμε σε μια μουσική περιοχή όλοι, ακριβώς για τους ίδιους λόγους.
1: Χωρίς σύνορα.
0: Χωρίς σύνορα, ναι. Η γλώσσα μας απλά έτσι είναι.
1: Η γλώσσα
0: μας προσδιορίζει. Ωστόσο η μουσική θα έλεγα ότι είναι μια οικουμενική υπόθεση, είτε λέγεται blues, είτε λέγεται ρεμπέτικο, είτε λέγεται αυτό που κάνουμε, τέλος πάντων, όλοι εμείς.

0: Οι δυσκολίες είναι πολύτιμο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Δεν θα το εξέταζα έτσι. Απλά δεν μπορώ να βρω ένα κίνητρο που με οδήγησε το να κάνω μουσική. Γιατί δεν είχα εμπειρίες από το περιβάλλον μου μουσικές. Κανένας δεν ήταν τραγουδιστής ή μουσικός, οτιδήποτε. Καλήφωνοι όλοι. Και το τραγούδι ήταν και το αντίστοιχα με το παραμύθι. Ας μην ήταν στις γειτονιές, στην πλατεία του χωριού.
0: Στο καφενείο.
1: Οι άνθρωποι που κάναν τα γλέντια τους, που τραγουδούσαν μόνοι τους και χορεύαν, ας πούμε, με ένα τζουμπόξ, οτιδήποτε. Mm. Όλο αυτό δεν θα το εξέταζα ως, τέλος πάντων, αρνητικό. Αλλά ήταν ταυτόχρονα και μεταδοτικό σε ό,τι αφορά και τα χρόνια που ήρθαν και τα χρόνια που βιώνω.
0: Πώς τρυπώνει αυτή η ιδέα στο νου σου?
1: Μέχρι εκεί δεν μπορώ να απαντήσω. Απλά ήταν.
0: Ήξερες δηλαδή ότι εάν κάτι πήγαινε καλά θα σε έβγαζε από τη στεναχώρια του να αναζητάς τον άρτο τον επιούσιο?
1: Πρόσεξε, δεν είναι στην ηλικία μου, δεν μπορούσα να το εκλάβω ως στεναχώρια τις συνθήκες που ζούσα. Απλά ως φριζόμουνα ότι αυτό το πράγμα με το τραγούδι έχω μια συντροφιά προσωπική. Και πολύ νωρίς το χρησιμοποίησα αυτό, αυτή τη σχέση. Μοιράστηκα αυτή τη σχέση.
0: Πώς δηλαδή? Τραγούδαγες?
1: Τραγούδαγα, ναι.
0: Παρέα.
1: Στην παρέα, στο δημοτικό σχολείο που βγήκα να τραγουδήσω, ας πούμε, με πολύ θάρρος, γιατί έδειξα το ταλέντο μου στις εισαγωγικά. Και βρέθηκα, ας πούμε, να πρωταγωνιστώ σε μια παράσταση επαιτειακή όπου τραγούδησα δημοτικά τραγούδια. Και αυτό ήταν. Βγήκα μπροστά στον κόσμο του χωριού μου τότε, ναι. Πιτσιρικάς, και τραγούδησα. Ένιωσα ότι εκεί αρχίζω.
0: Ναι.
1: Ένιωσα ότι αυτό πλέον δεν πέρασε δεύτερη σκέψη. Ότι αυτό θα κάνω. Ότι αυτό, με αυτό θα είμαι. Αυτό θα με συντροφεύει. Τώρα δεν ήξερα να σου πω τη διαχείριση που θα κάνω στο μέλλον και που θα μου οδηγήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό ήταν μια έκφραση. Ένα σαν να βρήκα, ας πούμε, αυτό που λέμε.
0: Το δρόμο.
1: Βρήκε ο δρόμος. Ναι, βρέθηκε ο δρόμος του καθενός.
0: Και αυτός ο παλμπός που ήρθε από το ακροατήριο μάλλον έπαιξε ρόλο, ε?
1: Τον διαχειρίστηκα εγώ, θα έλεγα. Δηλαδή δεν επέτρεψα να μην γίνει καλά, ας πούμε. Το έκανα καλά. Mm. Το αγαπούσα γι' αυτό. Το αγαπούσα. Ο συνδυασμός μιας ευαίσθητης χορδής που μπορεί να υπάρχει στον καθένα μας, ας πούμε, και μπορεί να διαβάσει και την καταγραφή και την ιστορία του τραγουδιού και να την αναμεταδώσει, ήταν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Τουλάχιστον στο δικό μου παιδικό μυαλό. Αυτό λοιπόν δεν μου επέτρεψε να κρίνω αν θα τους αρέσω ή όχι. Εμένα με ευχαρίστησε.
0: Και επειδή ευχαρίστησε εσένα, ευχαρίστησε και εκείνους μάλλον.
1: Μάλλον.
0: Έτσι πάει αυτό.
1: Και συνεχίζει να γίνεται αυτό.
0: Στις συναυλίες παντού,
1: εννοείς. Ναι, συνεχίζει. Ναι. Νομίζω αυτό σου αφήνει και ένα περιθώριο πολύ ελεύθερο. Έτσι. Παλεύω με ένα μέγεθος καλλιτεχνικό. Δεν παλεύω με το ότι δεν είναι καλή η φωνή μου, σήμερα είμαι κρυωμένος ή είμαι κουρασμένος. Το κίνητρο μου είναι καλλιτεχνικό. Θα πρέπει δηλαδή να φτάσω, να καταφέρω, να περάσω αυτό που πιστεύω για αυτό που τραγουδάω στον κόσμο.
0: Ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να είσαι εκείνη τη στιγμή.
1: Μπορεί να έχω σπάσει το πόδι μου ή να έχει κλείσει η φωνή μου, αλλά αυτό είναι έτερο νεκατέρο. Δεν με ενδιαφέρει.

0: ότι κάποτε θα γίνεις τραγουδιστής.
1: Ούτε κατά διάνοια. Τυχερός ήμουνα. Ήμουνα τυχερός γιατί συνεχίζω να κάνω, επαναλαμβάνω αυτό.
0: Σύμφωνοι, αλλά.
1: Κάποτε με ρώτησε κάποιος που ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ μουσικής ή ένα άλλο επάγγελμα. Και μόνο που τίθεται το ερώτημα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει μουσική.
0: Εσύ πότε φεύγεις από το χωριό?
1: Οι συνθήκες μας αναγκάζουν να φύγουμε λίγο βία. Και φεύγουμε, σου λέω, στη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου, ήμουν 7 στα 8 κάπου εκεί. Και φεύγουμε και πάμε οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη. Τρομερά δύσκολο. Και εκεί πάλι βρίσκω, ίσως ακόμη πιο έντονα, το κομμάτι της μουσικής που εμένα με κρατάει όρθιο, γιατί περνάμε πολύ δύσκολα στην οικογένεια. Το ότι φύγαμε από το χωριό, υπήρχαν λόγοι που είναι υγείας και κλείνω εκεί το θέμα. Από εκεί και πέρα βιώνω μια κατάσταση σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Νιώθω
0: αποδιοπομπέως.
1: Ναι, και στο σχολείο. Και στο σχολείο νιώθω πάρα πολύ έντονο αυτό το κομμάτι, ότι δεν έχω παρέες, ότι είμαι ένας ξένος, νέος μάλλον, καινούριος στο σχολείο, στη μέση του δημοτικού, στη μέση της δευτέρας τάξης. Ούτε καν να κλείσει η χρονιά που λέμε. Και πολύ γρήγορα, δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, αρχίζω και ψάχνω το πώς θα φωλιάσω, πώς θα γίνει να ασχοληθώ λιγάκι με τη μουσική. Ναι. Σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Πώς το εννοείς, σε ένα άλλο επίπεδο?
1: Γράφτηκα σε μια σχολή.
0: Σε ηλικία?
1: Μόλις έβγαλα το δημοτικό. Ναι. Και στη σχολή αυτή, γιατί δεν ήταν οδείο, ήταν μια μουσική σχολή. Το οδείο είναι αναγνωρίσιμο. Η μουσική σχολή ίσως έχει μια κατώτερη, αν θέλετε, διαδικασία.
0: Θέση.
1: Ναι, θέση. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και φτάνοντας λοιπόν στη σχολή, γνωρίζω μουσικούς οι οποίοι περιτριγύριζαν εκεί λόγω φιλικών σχέσεων με την σχολή. Και τραγουδώντας εγώ ανακαλύπτουν ότι... Ωραία τα λέω, μικρός.
0: Παιδάκι τώρα.
1: 12-13 χρόνο πήγα. Και στα 14 μου, ας πούμε, λίγο πριν, λίγο μετά, με παίρνουν κάτι μουσική και μου λέει θα πάμε να παίξουμε ένα βράδυ σε μια ταβερνούλα πάνω στις φυλακές, απέναντι στις φυλακές του Γετικουλέ στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί αρχίζει η καριέρα, που λέω και εγώ, έξω από τις φυλακές, ευτυχώς. Και είναι ότι η ταβερνούλα αυτή λεγόταν Χαραυγή. Τραγουδάω λοιπόν με την ορχήστρα πρώτη φορά, είπα 2-3 τραγούδια και το ένα έφερε τ' άλλο μετά. Μετά η μουσική αυτή με πήγανε κάπου αλλού. Στα 14 μου έφτασα να συνεργάζομαι, να τραγουδάω στον ίδιο χώρο με τον Ζαμπέτα. Πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ο Ζαμπέτας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήρθε με ένα μουσικό σχήμα και κάποιος με πήρε και με πήγε εκεί, να με ακούσουν. Αφού με κρατήσαν λοιπόν εκεί για 10 μέρες, καλοκαίρι πριν ήταν, με σταμάτησε το τμήμα ηθών Θεσσαλονίκης λόγω ηλικίας, γιατί έπρεπε να με συνοδεύουν οι γονείς μου. Ήταν αδύνατο να γίνεται αυτό. Γιατί οι συνθήκες, ξέρετε, ξεκινούσαν τα μαγαζιά αυτά πολύ αργά και πηγαίναμε μέχρι το πρωί. Βέβαια, εγώ ζούσα μια πολύ μαγική περίοδο. Ό,τι μπορούσα να αντιληφθώ, να καταλάβω ποιος είναι ο Ζαμπέτας, δεν είμαι σε θέση να σου το πω, να το έκανα τότε. Ωστόσο, αυτή η εικόνα του να ανεβαίνουν οι άνθρωποι να παίζουν μουσική, να βλέπω τον Ζαμπέτα, να τραγουδάνε και άλλοι τραγουδιστές. Και κάποια στιγμή να μου δίνεται και εμένα το βήμα να πω 2-3-5 τραγούδια ζήτημα. Ήτανε... Και μου κόβουν ξαφνικά τα φτερά η αστυνομία με τη λογική ότι δεν μπορεί να ξενυχτάει ο μικρός γιατί λόγω ηλικίας και πρέπει να τον έρχονται οι γονείς. Τέλος πάντων.
0: Πάντως βοήθαγε. Θέλω να πω, βοήθαγε αυτά τα λίγα χρήματα, τα παραπάνω που έπαιρνε η οικογένεια από τη δική σου τη δουλειά, δεν πληρωνώσουν γι' αυτό?
1: Βέβαια.
0: Ναι. Θέλω να πω, ήταν ένα αποκούμπι και αυτά τα λεφτά.
1: Αργότερα πληρώθηκα. Αν σας πω τώρα, δεν θυμάμαι να πληρωνόμουν από εκεί. Δεν θυμάμαι. Αν έπαιρνα κάτι. Μα το Θεό. Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα. Λίγο μετά πήρα κάποια χρήματα γιατί ήρθε η Τζένι Βάνου σε έναν μεγάλο χώρο που. Αυτό το μαγαζί το χτίσανε υποτίθεται για τον Καζατζίδη. Το λεγόταν το μαγαζί αυτό Νεράιδα. Ο Καζατζίδης αργότερα εγώ πολλά χρόνια μετά έμαθα ότι δεν πήγε σε αυτό το χώρο γιατί ενέμενε είχε δώσει την υπόσχεσή του, αλλά ο Καζατζίδης κράτησε και την υπόσχεσή του να μην πάει ποτέ στους χώρους αυτούς. Αυτή μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε αυτό το χώρο ήρθε κάποιο διάστημα η Τζένι Βάνου, η οποία ήταν εξαιρετική τραγουδίστρια, και με ένα πολύ μεγάλο έτσι, καλλιτεχνικό σχήμα τότε που είχε μέσα τον Σιλινό, τον Βαγγέλη, που είχαν χορογραφίες. Ήταν ο Υπογράτης Εξαρχόπουλος από τους Νοστράδαμους. Και εγώ ένα παιδάκι, τότε ήμουνα 16-17, ο οποίος ήξερε πολύ καλά το λαϊκό τραγούδι. Και το παράδοξο τώρα στην όλη υπόθεση είναι ότι εγώ έβγαινα από τα λαϊκά τραγούδια. Λίγο πιο... Μια πιο δύσκολη ώρα, ας πούμε, για να βγει να τραγουδήσει κάποιος.
0: Αργά δηλαδή.
1: Αργά, ναι. Αργά. Ώσπου έκλεισε και αυτός ο κύκλος και κάποια στιγμή, περίπου σε αυτό το γεγονός με την Τζένι Βάνου, ένας φίλος μου μουσικός μου είπε να κατέβουμε να παίξουμε στην Αθήνα σε ένα χώρο. Συμφωνήσαμε λοιπόν να κατέβουμε. Εγώ δεν ήξερα πού ακριβώς θα πάμε και οτιδήποτε, λεπτομέρειες. Απλά την επόμενη μέρα που ήταν να φύγουμε, δεν ήρθε ο φίλος μου και έφυγα μόνος μου. πήρα δρόμο και έφυγα. Και ήρθα εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα λοιπόν, στο μαγαζί που μας φωνάξανε, θέλανε έναν οργανίστα, γιατί πιανίστας, κιμπορντίστας και τέτοια ήταν ο φίλος μου, και εγώ θα τραγουδούσα.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Το μαγαζί αυτό ήταν από το τραγουδίστη ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Το τι γινόταν εκεί μέσα δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Μιλάμε τώρα για
0: 36-37 χρόνια πριν. Έτσι, χωρίς ΦΠΑ.
1: Σωστό. Και γινόταν χαμός, ε.
0: Χαμός. Όταν λέμε και δεύτερη χρονιά μετά, σε ένα πιο μεγάλο χώρο που επίσης γινόταν χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, όπου μια μέρα μέσα σε αυτές τις...
1: Εσύ πώς νιώθεις τώρα σε αυτό το περιβάλλον? Εδώ, της Αθήνας και του συγκεκριμένου θεάματος.
0: Συγγενής με όλους. Συγγενής με την... και με την ανθρώπινη ανάγκη. Ξέρετε τι εννοώ? Αυτή η χώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά υπήρχαν πολλές οικογένειες που ζούσαν από αυτό. Πάρα πολλές οικογένειες. Οικογένειες μουσικών, οικογένειες σερβιτόρων, οικογένειες παρκαδόρων, οτιδήποτε παραφανταστείς. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το τραγούδι και ο τρόπος που το διχειρίζονται εκεί μέσα, ειδικά τότε, τα ίδια γίνονται και τώρα, είναι κάτι που πρέπει να το ενθαρρύνουμε.
1: Ένα βράδυ λοιπόν.
0: Ένα βράδυ ήρθε εκεί μέσα στην... στο χώρο αυτό μια μεγάλη παρέα, η οποία ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Μελίνα Μερκούρη, ο Ζήλτα Σεν, ο Άρης ο Δαβαράκης που αργότερα έγραψε και την Μπαλάντα των Αισθήσεων, τους στίχους, κάποιοι άλλοι άνθρωποι, και καθίσανε σε ένα τραπέζι. Όταν βγήκαν λοιπόν εγώ να τραγουδήσω, γιατί έλεγα και κάποια πράγματα έτσι στην αρχή, τώρα δεν ήμουν 18 χρόνων φαντάσου, και άρχισε να γίνεται μια έτσι διαδικασία με η Μελίνα να μου χειροκροτάει και να μου στέλνει φιλιά, ας πούμε. Μπράβο μικρέ μου και τέτοια. Και μετά με καλέσαν στο τραπέζι μαζί με το Χατζηδάκη. Μέσα σε λίγο καιρό, ούτε 5-6 μήνες, η γνωριμία μου με το Χατζηδάκη, γιατί μου είπε μια κουβέντα, μου λέει, τραγουδάς πολύ ωραία, αλλά ίσως να μην είναι κατάλληλος τόπος για σένα. Την άλλη μέρα...
1: Εκείνο το ίδιο βράδυ.
0: Εκείνο το ίδιο βράδυ. Εκείνο το ίδιο βράδυ. Την άλλη μέρα έφυγα.
1: Παρετήθηκες δηλαδή.
0: Παρετήθηκα. Έφυγα. Έκανα κάνα δύο ώρα με το...
1: Δηλαδή τι επέδρασε τόσο πολύ αυτή η φράση? Ήξερες?
0: Ξέρεις,
1: είχες αντίληψη της οντότητας Χατζηδάκης εκείνη
0: τη στιγμή? Όχι. Ναι μεν, αλλά όχι να επηρεάσει. Βέβαια, πάντα το κινητρό μου ήταν να στραφώ στο αποτέλεσμα το μουσικό και όχι στον περίγυρο. Ξέρετε τι εννοώ? Είναι σήμερα το δράμα είναι να ακούσεις από ένα τραγουδιστή πόσα λουλούδια ή πόσα πιάτα σπάσαν, ας πούμε, και πόσο κόσμο είχε. Και είναι το τελευταίο που σκέφτεται κανείς. Είπαμε ωραία τραγούδια. Δηλαδή περάσαμε σε ένα άλλο στάδιο, σε ένα άλλο επίπεδο, εκείνο που πρέπει, και μας το δίνει απλόχερα η μουσική για να νιώθουμε ασφαλείς μονίμως.
1: Παρετήσε λοιπόν.
0: Παρετούμε για ενστικτόδος. Έτσι. Γιατί όλα αυτά στη συνέχεια δίνω τις δικές μου ερμηνείες. Παρετούμε και προσπαθώ να έρθω σε μια επικοινωνία με τον Χατζηδάκη, η οποία είναι άκαρπη, γιατί είχαμε πει να επικοινωνήσουμε. Εγώ στη συνέχεια δουλεύω πιτσιρικάς πλέον.
1: Δηλαδή προσπαθείς να τον ξαναβρεις από την επόμενη μέρα, αλλά δεν.
0: Όχι, κάναμε κανένα δύο συναντήσεις και έχουμε πει ότι θα κάνουμε και κάποια συζήτηση για κάτι, ένα έργο που ετοίμαζε, τέλος πάντων. Αλλά αυτό ήταν, όχι με πολύ απολύτως να το πιστέψω, αλλά ο Μάνος το άρεσε ο τρόπος που τραγουδούσα. Και από τη στιγμή που μου έδωσε όλη την δυνατότητα επικοινωνίας, σχεδόν αισθάνθηκα ότι κάτι θα γίνει. Στο διάστημα λοιπόν αυτό, από το να σταματήσω μέχρι να τον βρω, περνάει αρκετό καιρό και εγώ αποφασίζω να δουλέψω σε ένα ξυλουργείο για τα προστοζήν. Και βέβαια προσγειώνομαι οικονομικά σε άλλα μεγέθη τελείως. Φαντάζω ότι βοηθούσα την οικογένειά μου πολύ άνετα σε εκείνο το διάστημα, γιατί η χώρη αυτή ήταν 6-7 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή δεν θυμάμαι αν παίζανε ρεπό. Και βρίσκομαι λοιπόν στον αέρα. Παίρνω τον Μάνο, δεν τον βρίσκω. Ξαναπαίρνω τον Μάνο, δεν τον βρίσκω. Περνάνε 6-7 μήνες και μια ωραία μέρα χτυπάει το τηλέφωνο στο χώρο που δούλευα, στο ξυλουργείο, και μου λένε ο ιδιοκτήτης εκεί, μου λέει, Βασίλη, μου λέει, σε ζητάει ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτό σε παραξενέθηκε, βέβαια.
1: Βέβαια. Γιατί δεν ήξερε καν για σένα, λέει.
0: Δεν ήξερε, όχι, βέβαια, δεν ήξερε. Και εγώ ξεπλάγιν, μιλάω στο τηλέφωνο, Μου λέει, Βασίλη, πού βρίσκεσαι? Λέω, δουλεύω στο... Ο Μάνος έψαξε το τηλέφωνο, το είχα αφήσει και της μητέρας μου το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς το βρήκε. Με πήρε τηλέφωνο λοιπόν, του μου λέει, τι κάνεις? Λέω, δουλεύω στο ξενουργείο. Δηλαδή μου λέει, τι σταμάτησες από εκεί? Λέω, έφυγα. Του έκανε φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Μου λέει, σε παρακαλώ, μόλις τελειώσει τη δουλειά σου, θα ήθελα να έρθεις από το σπίτι. Δεν ξέρω κατά πόσον τον επηρέασε αυτό. Ή τέλος πάντων ίσχυε και το ότι μου είπε κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα. Με το που πήγα στο σπίτι και καθίσαμε 10 λεπτά και μιλήσαμε για το στάδιο αυτό, τη φάση αυτή της ζωής μου, μου λέει, κοίταξε, σε κάλεσε γιατί θέλω να κάνω μια συναυλία και θέλω να τραγουδήσω. Αυτό τώρα από εκεί πέρα, Μάνο, είναι, ναι, είναι συνταρακτικό. Ήμουνα αμούστακος, πώς θα το πω. Και η πρώτη συναυλία έγινε στις 2 Απριλίου του 80, γιατί μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα για να κάνουμε πρόβες. Και η δουλειά αυτή ήταν η πρώτη δισκογραφική μου δουλειά, η οποία βγήκε μετά από λίγους μήνες, κυκλοφόρησε με εποχή της Μελισάνθης, με την Μαρία Φαραντούρη, κυρία ερμηνεύτρια, και εγώ με τον Γιώργο Μιγαλισλή, δύο παιδιά, πέσουμε ένα, έχουμε ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο στο έργο αυτό.
1: Και έτσι ανοίγει.
0: Ναι, αυτό είναι το... Ναι, και από εκεί και πέρα αρχίζει μια πορεία με τον Μάνο, η οποία έχουν καταγραφεί 9 σε δίσκους, ας πούμε, σε 9 συμμετοχές. Η ρωμαϊκή αγορά, η πορνογραφία που ηχογραφείται, Μπαλάν των αισθήσεων, ξέρω εγώ, που είναι το πρώτο τραγούδι που ίσως ανοίγει, ας πούμε, μια εικόνα προς τον κόσμο σε σχέση με μένα. Είναι ο Κεμάλ ένα χρόνο αργότερα. Είναι το πολυφωνικό ιδιαίτερο έργο που δούλεψα πάρα πολύ εδώ μουσικά και ήταν μια εμπειρία όταν τραγουδάς πολυφωνικά. Η Μπαλάνση Οδού Αθηνάς και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα συν τις συναυλίες, να σου διευθύνει το Ρογατζηδάκι στη σκηνή. Στην πρώτη συναυλία μάλιστα υπήρχε ένα περιστατικό το οποίο δεν ξέρω, μη συμβεί σε κανέναν, ειδικά στην πρώτη του συναυλία.
1: Τι δηλαδή?
0: Ωστόσο δεν ξέρω, το αντιμετώπισα πολύ έτσι... ψύχραμα και ήταν και αποτελεσματικό. Η συναυλία μεταδιδόταν από το τρίτο πρόγραμμα λόγω Μάνου, ναι. Και υπήρχε μια μεγάλη ορχήστρα και την ώρα που ανέβηκα στη σκηνή για να τραγουδήσω πρώτη φορά με δίπθυνε ο Μάνος σε ένα κοινό στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, δεν μπορείς να φανταστείς ποιοι ήταν εκεί μέσα. Μια Αθήνα με όλους τους γνωστούς και καλλιτέχνες και πρόσωπα την πολιτική σκηνή και πάει λέγοντας. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η ορχήστρα και ήταν η στιγμή να τραγουδήσω, τραγουδάω και δεν υπάρχει το μικρόφωνο, μου έχει χαλάσει. Πέφτει ένας πανικός, ας πούμε, στιγμιαίος, τρέχει ο ηχολήπτης, προσπαθεί να αλλάξει τα καλώδια, να κάνει αυτό και νομίζω. Εγώ τραγουδάω. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν σταμάτησα, δεν φοβήθηκα, αλλά αντέδρασα σε αυτό το πράγμα, άρχισα να τραγουδάω. Ο Μάνος Καμήλος στην ορχήστρα. Και όλο αυτό ήταν 10 φορές καλύτερο από το να μην συνέβαινε. Πώς το πω. Έγινε στο τέλος αποθέωση. Ναι, ακούστηκε βέβαια. Δεν ακούστηκε όμως η φωνή μου στην ηχογράφηση, γιατί ακουστήκαν τα όργανα, δεν ακούστηκε η φωνή μου στην ηχογράφηση. Μετά από 35 χρόνια, απέκτησα αυτή την ηχογράφηση σε αυτό το σημείο από έναν μαθητή της χοροδίας που ήταν εκεί μέσα τότε, ναι. Και για κάποιο τρόπο είχε βρει την συναυλία. Και στο τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου λειτουργήσε το μικρόφωνο και ακούγεται ένας τελευταίος φόγκος του τραγουδιού, ναι, από τη φωνή μου. Ήταν μια αφετηρία, πώς θα το πω, σημαδιακή.

0: πολιτική είναι καθρέφτης της κοινωνίας ή είναι μια άλλη φυλή?
1: Και τα δύο μαζί είναι. Και τα δύο μαζί. Κοίταξε, σε αυτή την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, τουλάχιστον θα μπορούσα να μιλήσω με κάπως έτσι πιο εμπεριστατωμένα, γιατί όλα τα άλλα τα γνωρίζουμε με τον τρόπο που τα γνωρίζουμε από την ιστορία. Αυτό που τέλος πάντων είδαμε και με τα μάτια μας, όντως είναι μια φυλή. Είναι μια φυλή καθρέφτης κοινωνίας, αλλά η οποία αυτή τροφοδοτείται από τον καθρέφτη. Ζει από τον καθρέφτη. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να ζήσουμε από τον καθρέφτη. Αυτή λοιπόν τρέφεται από τον καθρέφτη. Έχει μια οπτική που βλέπει από τον καθρέφτη αντί να δει τον άλλο κατάματα. Τον βλέπει ανάποδα. Τον βλέπει δηλαδή σε είδωλο. Παλεύει δηλαδή με έναν. Θέλει να συνομιλήσει, αλλά μην κοιτάζοντας εσένα, κοιτάζοντας το είδωλο στον καθρέφτη. Το είδωλο στον καθρέφτη δεν είναι ακριβώς η ματιά που κοιτάζει. Δηλαδή δεν βλέπεις τα πράγματα αριστερά και δεξιά σωστά, τα βλέπεις ανάποδα. Γίνεται λοιπόν αυτό, είναι μια λειτουργία της πολιτικής πλευράς ή μάλλον των πολιτικών, θα έλεγα. Σπέρνουν φόβο, δημιουργούν εντάσεις, δημιουργούν συνθήκες που δεν μπορεί ο άλλος να βρει χρόνο να ησυχάσει δευτερόλεπτο. Αυτό είναι και ερμηνείες εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Μην τους αφήνεις σε ησυχία. Ναι μεν θα τους το λες με το γάντι ή θα τους χαϊδεύεις τα αυτιά. Είναι επικοινωνία λόγοι αυτοί που το κάνουν. Το πώς θα σου λανσάρουνε να μην αισθανθείς, αλλά να μην έχεις και ησυχία. Θα σου πετάξουν μια λέξη και την οποία εσύ νομίζεις σε πρώτη φάση το έχω, κατανοώ τι λένε.
0: Σήμερα άκουσα τη λέξη υποκατώτατος μισθός.
1: Υποκατώτατος μισθός. Είναι μια υποκρισία.
0: Δηλαδή και
1: δεν λέει εξευτελισμός, ναι. Δεν λέει το ανθρώπινο γένος ας το ψοφήσει, έτσι. Δεν τολμούν να πούνε αυτό γιατί σου λέει ας το, ναι, δηλητήριο. Πιο μαλακά. Άρα στάει στο δηλητήριο κάθε μέρα. Δεν μπορεί να το πετάξει με τη μία. Δεν έχουν φτάσει ακόμη να έχουν τα κότσια να το κάνουν αυτό. Πρόσεξε τι λέω. Γιατί εκεί θέλουν να κάνουν. Δεν έχουν τα κότσια όμως. Δεν έχουν κότσια. Και αυτό αν το καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν έχουν τα κότσια να τον δηλητηριάσουν με τη μία, θα καταλάβουν ότι αυτοί φοβούνται ακόμη περισσότερο. Και προσπαθούν να βρουν τρόπο για να κρύψουν το φόβο τους, δημιουργώντας φόβο στους άλλους.
0: Οι άνθρωποι, εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι, εάν μας έλεγαν από αύριο μόνο την αλήθεια, θα την αντέχαμε?
1: Στην κατάσταση που βιώνουμε, ίσως να είναι το ίδιο αδιάφορο ακούγοντας το μεγαλύτερο ψεύτη, ξέροντας ότι σου λέει ψέματα. Είναι ένα στάδιο μετάβασης. Ωστόσο, αν μπορέσει να έχει μια διάρκεια αυτό, μια συνέχεια, αυτό που λες, να σου λέμε την αλήθεια, ναι, να λέμε την, ναι, αλήθεια, ναι, ναι. Η καταστροφή που έγινε στη λογική μας, στη συμπεριφορά μας, μόνο με μακρύ διάστημα αλήθειας, δόση αλήθειας, δόση αλήθειας και ταυτόχρονα και αξιοπρέπειας, εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης, θα αρχίσει το πράγμα να αρχίζει να στέκεται στα πόδια του.
0: Μπορείς να μου πεις μία συμβουλή που θα ήθελες να σου την είχαν δώσει εγκαίρως? Τι θα διόρθωνε σε σένα δηλαδή?
1: Ίσως να είχα περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όταν χειρίστηκα προσωπικές υποθέσεις με ανθρώπους που πλήγωσα. Το έκανα με λάθος τρόπο, δηλαδή το έκανα με δύσκολο τρόπο και ταυτόχρονα υπέφερα κι εγώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό την πλευρά του χαρακτήρα μου. Και τώρα που έχω αποκτήσει παιδιά, προσπαθώ να μην με φέρει η ζωή να δυσκολευτώ και μου βγάλει τέτοια αδυναμία.
0: Οι άνθρωποι διδασκόμαστε από τα λάθη μας ή όχι?
1: Έχω την εντύπωση ότι όλοι ζούμε κάτω από τη στέγη του λάθους σαν κοινωνία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτα, σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε πάλι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.

0: Στο Σαντροπέ! Καλημέρα, καλημέρα!
1: Πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα, γλυκιά Παρασκευούλα. Βάλε τα συστήματα. Αυτά είναι.
2: Ούλα, ούλα, ούλα.
0: Ούλα, ούλα, ούλα.

0: Έλα, παιδιά, Παρασκευούλα.
1: Βλέπεσαι σε δύσκολη εποχή.
0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Πώς είστε?
0: Πώς είστε, από διάθεση?
1: Από διάθεση.
0: Εξαιρετικά.
1: Εξαιρετικά.
0: Ανεβασμένη διάθεση. Σε βλέπω, σε βλέπω. Φοράς και την αγαπημένη μου μπλούζα. Πιου, πιου, μανταφάκας.
1: Είδες. Κλαίνε κάτι παλικάρια από χτες που μπήκαμε να παίξουμε.
0: Ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα,
1: ούλα, ούλα. Άστα τώρα γιατί έχω πρόβλημα, έτσι. Πρέπει να πάρω άλλη κονσόλα. Άστο.
0: Ναι, έχεις μεγάλα προβλήματα.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Είχε σταυρούλα για νότσου είναι στο 2-11-10-80-8-80. Τώρα μην πάρετε τηλέφωνο όμως γιατί χορεύει σε λίγο.
1: Όχι, τώρα πάρετε.
0: Όχι.
1: Τώρα.
0: Να την αφήσουν να χορέψει.
1: Θα μας χαιρετήσεις από μακριά.
0: Πριγκίπικα. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά για την πρωινή αφετηρία. Το καθιερωμένο μας πάρτι, το παρασκευιάτικο, μόλις ξεκίνησε.

0: Λοιπόν, ελπίζω αυτή η μέρα να σας βρίσκει έτσι χαρούμενους, διότι ο μήνας έχει 26, παρακαλώ. 26 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνιος. Τον φάγαμε κι αυτόν. Κανένα μπανάκι θα κάνουμε, κύριε Ηλία μας.
1: Τι λέτε,
0: το Σαββατοκύριακο.
1: Στην λαθή. Στην πανιέρα πολλά.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 8 και 53 το απόγευμα, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 80. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι η πρώτη καλημέρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος, ο Αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Έρη, καλή Παρασκευούλα. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα με φρέσκο χαμόγελο. Ετοιμάζουμε ολικής ψωμί με πολύσπορο. Επίσης, χθες λέει το πρωί, μετά τις 6, έρχεται λέει η πρωινή κοπέλα που πιάνει βάρδια και μου λέει κάποια στιγμή: αυτή η ωραία αντρική φωνή δεν είναι σήμερα ο κύριος Ηλίας?
1: Κολακεύεται,
0: κύριε Πρέσβη.
1: Να σκεράσουμε κάτι.
0: Ένα λουκουμάκι.
1: Όχι λουκουμάκι, ένα φοντόν.
0: Ένα φοντόν. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Έλα, πες τη μαγική λέξη Παρασκευούλα. Καλημέρα σε όλους, τα φιλιά μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που περπατάει, ξέρεις. Καλημέρα και στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και στον Status FM 107,7.
1: Το επόμενο τραγουδάκι είναι για το Βασίλη, ξέρεις.
0: Για το Βασίλη τον Τετσικά. Για πάμε να δούμε.

0: εκπομπή, ε.
1: Αυτά είναι για τους, για τους πουλοβεράκηδες.
0: Για τους πουλοβεράκηδες.
1: Ναι. Ναι.
0: Μ' είχε προκαλέσει ένας φίλος, ακροατής. Ναι. Μου λέει, α, και δίσκο για αυτά. Γιατί λέω, θα κάνουμε αφιέρωμα στην δίσκο.
1: Ναι.
0: Και έπαιξε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ροκ διασκευές, δίσκο κομματιών.
1: Α, κατάλαβα. Τον κατέστρεψε τον άνθρωπο.

0: Λοιπόν, ο καιρός εδώ. Αναμένεται να είναι άστατος μόνο σε κάποιες περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με έμφαση στα ορεινά τμήματα. Έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, το νιώσαμε ήδη και χθες. Ένα 35 το χτύπησε το μεσημέρι. Μελτέμι με εντάσεις ως έξι μποφόρ στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα παίρνουν βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Εδώ στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας λίγες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, ενδεχομένως στα ανατολικά γύρω στα 6 και η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονικά, αλλά την υπεροχή, αναμένονται λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι που ενδεχομένως να αυξηθούν και ενδεχομένως να φέρουν και κάποιες μικρές βροχές εκεί οι καταιγίδες στα ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία και εκεί θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Παρασκευούλα με υγεία και αγάπη. Να σε καλά, ο φίλος ο Κώστας από τα όμορφα Τρίκαλα. Επίσης τα Τρίκαλα που κάνουν μπάνιο.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ ποια είναι η κοντινότερη θάλασσα.
1: Η λίμνη πλαστή.
0: Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα κυρία Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Πάω κι εγώ σιγά σιγά από Πάτρα για Αθήνα. Καλή διαδρομή φίλε Κυριάκο. Έτσι, με το καλό. Αυτό το παιδί ταλαιπωρείται πάρα πολύ πάντως. Κάθε μέρα Πάτρα Αθήνα, ε. Για τη σχολή. Να σε καλά Κυριάκο μου. Ωραίο τραγούδι αυτό. Ρίδε μη σε ντάνσε. Αυτό είναι, θυμίζει τα νιάτα μας. Τα δικά μου δηλαδή, γιατί είσαι και πιο γέρος, εντάξει. Παιδευόμαστε κιόλας, εντάξει.
1: Εντάξει, άντε καλά, εντάξει. Δεν θα πω τίποτα.
0: Στο δίνω, στο δίνω.
1: Ναι, δεν θα πω τίποτα. Είσαι φίλη. Να βάλω κι εγώ από τα δικά μου τα νιάτα, όχι, ε.
0: Τι να σε κάνω. Βάλε και σε από τα δικά σου.
1: Όχι.
0: Ρε εσύ Ήλια.
1: Θα φύγουνε.
0: Επικήρυξαν το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Τελείωσε.
1: Πάλι στη φτηνιά. Όμως.
0: 5.33 περισσότερο από τις άλλες χώρες.
1: Όχι, 6 το έχουνε.
0: Ποιος το έχει 6.
1: Η Τουρκία και η Κύπρος.
0: Τι λες εσύ.
1: 6 ευρώ έχω ακούσει εγώ.
0: Όχι εσύ, πιο κάτω είναι στην Κύπρο.
1: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Μπορείς να το ελέγξεις.
0: Φυσικά.
1: Για ελέγξέ το.
0: Η τιμή είναι συν 52% υψηλότερη καθαρή αμοιβή σε σχέση με την Κύπρο. Έλα τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έλα τώρα. 5.33.
1: Στην Κύπρο το κιλό. 5.33 το κιλό.
0: 5.33 το κιλό έχει σε εμάς εδώ τώρα.
1: Μάλιστα.
0: 4,7 έχει στην Κύπρο.
1: Α.
0: Ναι.
1: Πέσανε τα.

0: Ανακοινώθηκαν και μέτρα για τους αλληλείς. Επιδότηση ελευτικού πετρελαίου στα 16 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο-Μάιο και επιδότηση ελευτικού πετρελαίου στα 12 λεπτά τον Ιούνιο. Η μέγιστη καθαρή αμοιβή για εξαλείευση του λαγοκέφαλου στα 5,33. 52% υψηλότερα σε σχέση με την Κύπρο. Εν τω μεταξύ, αυτό με το λαγοκέφαλο δεν μαζεύεται, ρεσί. Δεν μαζεύεται. Διότι λέει, έχουν χυμίσει οι θάλασσες.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι. Και περισσότερο, εντάξει, αυτό το μέτρο καταρχάς εφαρμόζεται πιλωτικά κυρίως για τα νησιά εκεί του Νοτίου Αιγαίου και για την Κρήτη. Αυτό έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των...

0: αλλιέων στις υπόλοιπες περιοχές. Γιατί σου λέει, γιατί η επιδότηση να είναι μόνο σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη και να μην είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα το αρμόδιο Υπουργείο είπε ότι εκεί εφαρμόζεται πιλωτικά το σχέδιο, διότι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά αυτό το πρόβλημα τώρα εκεί με τους λαγοκέφαλους, που γεννάνε τρεις φορές το χρόνο, εκατομμύρια τώρα λαγοκέφαλους, πραγματικά δεν μαζεύεται. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει αυτό. Τώρα οι επαγγελματίες του κλάδου λένε ότι δεν μπορεί να γίνει πολύ έτσι εκτεταμένη δουλειά γύρω από αυτό. Διότι τώρα μιλάμε ότι έχουν κατακλείσει τις θάλασσες. Αυτό τώρα πόσο όσους και να μαζέψεις, δεν μαζεύεται. Μόνο οι λαγοκέφαλοι γεννάνε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν γεννάει κάτι άλλο. Ναι.
1: Αυτό ακούγεται σαν το να πάρουμε λέει τους λύκους να τους ξανακάνουμε relocation. Την πάρνε να την άφησαν ελάφη για ελάφη.
0: Τι λέει, σαν σήμερα ο βασιλιάς Έλβις Πρίσλεϊ έδωσε την τελευταία του συναυλία.
1: Μάλιστα.
0: Το 1977.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο χρονών ήσουν εσύ, λέει, το 77.
1: 6.
0: Α, πήγαινε πρώτη δημοτικού.
1: Α, δεν θυμάμαι.
0: Δεν πήγα, λέει.
1: Όχι, πήγα. Δεν το ήθελα,
0: μην πήγα. Λοιπόν, πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Τα βλέμματα, το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά σε αυτόν τον φωνικό σεισμό εκεί στη Βενεζουέλα. Τα λέγαμε και χθες εδώ. Τώρα όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη. Απίστευτη, ο κύριος Λέκας, ο Ευθύμιος Λέκας του ΟΑΣΠ, είπε ότι η ενέργεια, λέει, που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 180 ατομικές βόμβες, λέει, της Χιροσίμα. Εντάξει. Δύσκολα τα πράγματα εκεί για μια πολύ όμορφη χώρα, τη Βενεζουέλα. Και βεβαίως θυμάστε τι είχε συμβεί και με τον Μαδούρο και τα λοιπά και με το πέσιμο που είχαν κάνει οι Αμερικανοί. Τώρα λένε οι Αμερικανοί θα τους στείλουν βοήθεια. Τι να το κάνεις. Το θέμα ήταν να μην γίνει το κακό.

0: Γενικά η δισογραφία δεν έχει πάρα πολλές ευχάριστες ειδήσεις, ως συνήθως. Αυτό όμως που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ο γιατρός. Ο γιατρός ουρολόγος, πολύ ωραία είδηση αυτή, αιρετικό επιτεύγμα. Γιατρός ουρολόγος χειρούργησε τον ασθενή του. Αυτός βρισκόταν, ο γιατρός βρισκόταν στη Γιουχάνη της Κίνας. Θυμάστε τη Γιουχάνη? Η Γιουχάνη είναι η πόλη όπου ξεκίνησε ο κορονοϊός, έτσι. Ο γιατρός λοιπόν βρισκόταν στη Γιουχάνη της Κίνας και ο ασθενής στην Αθήνα. Και τον χειρούργησε ρομποτικά. Εντάξει. Σε άλλο επίπεδο η ιατρική επιστήμη έχει φτάσει. Αυτά είναι ευχάριστα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr και 211-10-88-80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε ωραίες καλημέρες, να φτιάξουμε τη μέρα μας. Εδώ με τον Ηλία έχουμε πολύ ανεβασμένη διάθεση, όπως καταλαβαίνετε.
1: Πάμε, λεφτά, λεφτά.
2: Θα βγάλουμε λεφτά.
0: Έτσι, έτσι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα, μπράβο Ηλία. Τραγουδάρα. Αυτό το τραγούδι λέει το αφιέρωσε χαρά στον Ηλία. Χαρά είναι η σύζυγος, η αγαπημένη. Γεια σου χαρά, να τον χαίρεσαι. Είναι λίγο τρελόπεδο βέβαια.
1: Δύο μέτρα βαλικά.
0: Κόψε κάτι.
1: Ξέρεις τι μου λένε οι φίλοι μου. Τι έκανες δεν παγάσε και την ψυγέλα στην κοπελά.
0: Εγώ μου καταλάβει. Έλεγες αυτά με τους πουλοβεράκες.

0: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στην κυρία Αρετή από το Καρπενήσι και στη Ζωή από την Κοκκινιά.
1: Να είμαστε στο Καρπενήσι,
0: βέβαια.
1: Ωραία θα ήταν.
0: Φανταστικά.
1: Φροσούλα.
0: Από τις ωραιότερες πόλεις. Εντάξει, βλέπω στο TikTok, ρε παιδί μου, που ρωτάνε, ξέρω εγώ, πείτε μας ένα νησί και λέει τώρα το άλλο. Καρπενήσι, ξέρω εγώ. Άντε, γεια. Λέει προχθές είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει τέτοιες ερωτήσεις και τα λοιπά στο TikTok και λέει ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού, λέει, Λακωνίας. Τον κοιτάει αυτή έτσι και λέει γιατί λέει υπάρχει, λέει, Λακωνία. Λες όχι, ρε φίλε, όχι.
1: Τι ψάρι είναι το ψαρονεύρι και τέτοια.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έκανε την επέμβαση αυτή που σας έλεγα. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσικος. Αυτός είπε το ναι σε μια τεράστια τεχνολογική εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, που αυτό είναι μόνο η αρχή, αυτό που συνέβη. Μιλάμε για μια ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως από την Γιουχάν μέχρι την Αθήνα. Αυτό έγινε προχθές και χθες μάλιστα έγινε πάλι παρόμοια έτσι, επέμβαση από Πάτρα για Αθήνα πια. Είναι μια τεχνολογική εξέλιξη το να είσαι κάπου λέει τόσο μακριά και να στείνεται λέει, ένα δωμάτιο να σε φοράς τη γραβάτα σου και να χειρουργείς με τη γραβάτα σου από το γραφείο σου. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον γιατρό.
1: Μόλις προσγείωθηκα στην Κίνα, πάω στο ξενοδοχείο να αλλάξω και μετά κατευθείαν στην κονσόλα για τη τηλεχειρουργική.
2: Η διαφορά είναι ότι εδώ πρέπει να υπάρχει και ένα team πίσω, έτσι ώστε να, αν κάτι γίνει, κάτι σαν την Βενεζουέλα, γίνει ένα σεισμός, οτιδήποτε, να μπορεί να ολοκληρώσει την επέμβαση με επιτυχία. Και εμείς έχουμε τέτοιο team. Μιλάμε για μια αλματώδη εξέλιξη που θα δούμε στο μέλλον. Δεν είναι μόνο τώρα αυτό έγινε και είναι εντυπωσιακό. Μεθαύριο θα μπορούμε να εκπαιδεύουμε ανθρώπους μακριά. Δηλαδή, ο γιατρός θα μπορεί να εκπαιδεύει ένα γιατρό σε περιφερειακό μέρος. Θα μπορεί να κατασταθούν μηχανήματα κάπου περιφερειακά σε απομονωμένα μέρη και πλέον ο κόσμος να μην χρειάζεται να έρθει στο κέντρο για να αντιμετωπιστεί. Θα δούμε πολλά. Αυτό είναι απλώς η αρχή.
0: Φανταστικό. Έτσι, τρομερό αυτό. Να και κάτι χαρούμενο, ρε παιδιά. Τεχνολογική εξέλιξη. Τεχνολόγια βοηθάει παντού και φυσικά οι γιατροί μας φοβεροί. Γιατί στους γιατρούς, για τους γιατρούς μας μπορούμε να περηφανευόμαστε. Για την κατάρτισή τους, για τις γνώσεις τους, για τη δυνατότητα που έχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι μικροί θεοί. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να λέμε ότι κάνουμε ένα επάγγελμα, αυτοί είναι μικροί θεοί. Είναι μια κατηγορία από μόνοι τους. Λοιπόν, ο Νίκος ο Χαλκίδης έστειλε φωτογραφία. Μπαμπαμπα. 5 και 24. Εντάξει, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει παιδιά. Εγώ περιμένω, λέει, να βγάλω φωτογραφία. Γι' αυτό αργώ να στείλω, λέει, καλημέρα. Έχει στείλει φωτογραφία. Το λιμάνι της Ραφινάς, τώρα που ξημερώνει. Φαίνονται και δύο πλοία. Πού να πηγαίνουν άραγε αυτά τα πλοία.
3: Αλόνσο. Έφυγε από εκεί για Αλόνσο.
0: Όχι. Εντάξει, κανένα τίποτα. Κυκλάδες θα πηγαίνουν, λέει.
3: Όχι, ρε, από Αίβια φεύγει για Αλόνσο, τι λέω.
0: Για Αλόνσο, σποράδες, φεύγει και από Άγιο Κωνσταντίνο. Νομίζω να φεύγει και από εκεί. Σκιάθο κόπελο Αλόνσο πρέπει να φεύγει από Άγιο Κωνσταντίνο. Τουλάχιστον εγώ στο παρελθόν έχω πάει από εκεί. Έχουν αλλάξει και τα συστήματα. Μεγαλώσαμε, ρε, η Ηλία. Λοιπόν, τώρα που λέμε μεγαλώσαμε. Προσέξτε πολύ καλά τώρα ότι έχει γίνει άλλη απάτη.
3: Για πες.
0: Τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτούς τους απατεώνες οι οποίοι πηγαίνουν στα σπίτια των ηλικιωμένων και λένε είμαστε από το ΔΔΕ, είμαστε από την εφορία, είμαστε οι λογιστές του παιδιού σας, τα χρήματα και τα λοιπά, τα τιμαλφιτό, έχουν βρει άλλο σύστημα. Επειδή έχει γίνει λοιπόν πάρα πολύ γνωστό αυτό με το ΔΔΕ και με τους λογιστές και όλα αυτά και είναι ψηλιασμένοι οι ηλικιωμένοι και δεν ανοίγουν την πόρτα, τώρα βρήκαν ένα άλλο σύστημα. Ναι, γεια σας. Βαράνε κουδούνια και λένε ναι, γεια σας, είμαστε από το Δήμο της περιοχής σας. Σας το λέω να το έχετε υπόψη σας. Έχει συμβεί, δηλαδή και στο κέντρο της Αθήνας έχει συμβεί αυτό και στον Γιάννη το Ρέντι έχει συμβεί. Χτυπάνε κουδούνια και λένε γεια σας, είμαστε από το Δήμο της περιοχής σας. Θέλουμε να σας φέρουμε μαναβική. Μοιράζει ο Δήμος πεπόνια.
3: Μάλιστα.
0: Ναι. Και ο κόσμος ανοίγει και την πατάει και έχουμε κρούσματα ήδη. Για να ακούσουμε.
4: Άνοιξε το τσαντάκι του, είχε ένα μαχαίρι μέσα. Εδώ πάνω ήτανε τα ρολόγια. Χτυπήσαν την πόρτα. Ανοίγω γιατί περίμενα να πάρω τα κοινόχρηστα. Μπαίνει μέσα με δύο. Ναι, με έσπρωξε. Με μια σακούλα με δύο πεπόνια μέσα. Και μου λέει, δώσε η δημαρχία να μοιράσουμε πεπόνια εδώ. Μου λέει, κόψω να φάω κι εγώ, είμαι νηστικός. Το κόψαμε εκεί για να φάει, γιατί ήταν νηστικός, λέει αυτός, να με απασχολήσει ήθελε.
5: Αυτοί έρχονται εδώ πέρα και κεράζουν εδώ. Και μάλλον θα δει τη γυναίκα όταν είναι μεγάλη σε ηλικία και ανοίγει την πόρτα και ανεβαίνει πάνω.
6: Ήταν εδώ και τι, πουλούσαν.
5: Πουλούσε, φώναζε πεπόνια, καρπούζια, κεράσια.
7: Η κοινωνική υπηρεσία όταν είναι να κάνει οτιδήποτε προσφορά είναι σε συγκεκριμένα άτομα. Σε όλα τα καπί κάνουν αξιωματική ενημέρωση για τις διάφορες μορφές απάτης και ειδικά σε ηλικιωμένους.
0: Άκου τώρα απάτη που έχουν βρει νέα συστήματα. Να το σου Νικόλας λέει, άνδρο τίνω Μύκονο πάρω. Πάνε τα καράβια. Φανταστικά, οι άνδρος ειδικά, εξαιρετική και η Τίνος. Στην Άνδρο έχουν μια τυρόπιτα, κάπως τη λένε.
3: Για τυρόπιτα ρε εσύ.
0: Όχι ρε εσύ, έχουν αυτό με τα αυγά, κάπως το λένε.
3: Τη φρουτάλια.
0: Τη φρουτάλια, ναι.
3: Έχεις φάει.
0: Ευνοείται. Στο μπατσί. Ωραία.
3: Ο Διόσμος είναι που κάνει αυτό.
0: Ο Διόσμος κάνει τη φορά.
3: Στη φρουτάλια.
0: Άμα ο άνθρωπος είναι μορφωμένος.
3: Προφέσορα.
0: Προφέσορα.

0: Λοιπόν, εχθές βγήκαν και τα αποτελέσματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Βγήκαν.
1: Σφαγή, λέει.
0: Έγινε πανολεθρία. Πετσόκομα. Πετσόκομα, πετσόκομα. Πετσόκομα, γιατί το λέω τώρα αυτό. Χθες στο κεντρικό δελτίο εδώ στο μαγκαζίνο βγάλαμε τον κύριο Κάτσικα, τον εκπαιδευτικό αναλυτή, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία γύρω από το θέμα των πανελλαδικών. Και λέει λοιπόν ότι. Τεχνολόγια, ναι. Τεχνολόγια. Ναι. Και λέει ότι σε πάρα πολλά μαθήματα τα γραπτά ήταν κάτω από τη βάση.
1: Να και γίνω αυτό, λίγο συνωμοσιολόγος τώρα εγώ.
0: Ναι. Πανολεθρία σε αρχαία, ιστορία και μαθηματικά. Αυτό είναι και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας σήμερα της απογευματινής.
1: Φήμες έχουν αρχίσει να ακούγονται ότι όλο αυτό ήταν δύσκολα τα θέματα. Σύμφωνα, τι είπε ο κύριος Κάτσικας χθες. Ήταν όντως δύσκολα τα θέματα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ότι όλο αυτό γίνεται εξ επιτούτου.
0: Ναι.
1: Λόγω των πανεπιστημίων που θα ανοίξουν εδώ και τα
0: των ιδιωτικών και τα λοιπά.
1: Στέκει αυτό σαν φήμη, σαν άποψη.
0: Κοίταξε να δεις. Επίσημα δεν μπορώ να το ακούσεις αυτό.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά δεν μπορεί και να μην το σκεφτείς. Δεν μπορεί και να μην το σκεφτείς. Δηλαδή, όταν παλιά ήταν το σύστημα με τις δέσμες και βγήκε μπροστά το νέο σύστημα αυτό που λειτουργεί τώρα με τις κατευθύνσεις, τα τελευταία χρόνια της εισαγωγής με δέσμες έπεφτε πετσόκομα. Για να δείξουμε ότι το νέο σύστημα που έρχεται είναι πολύ καλύτερο από αυτό που υπάρχει. Τώρα πάμε σε ένα νέο σύστημα. Εθνικό πολιτήριο. Την ίδια ώρα ιδρύονται και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώς θα στραφούμε προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αν περάσουν όλοι στο πανεπιστήμιο, σκέφτεται ο απλός πολίτης. Αλλά αυτό που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι σε κάθε χρονιά ένα με δύο μαθήματα κάποιες κατεύθυνσης θα είναι το λεγόμενο πετσόκομα. Τώρα σε αυτές τις εξετάσεις, ειδικά στην έκθεση, μου έλεγαν χθες γονείς, παρότι το θέμα ήταν σχετικά έτσι βατό και τα λοιπά, υπήρχαν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Δηλαδή ο ένας βαθμολογητής έβαλε, ξέρω εγώ, 15 και ο άλλος έβαλε, ξέρω εγώ, με 9 μονάδες διαφορά. Στις 10 απαιτείται τρίτος βαθμολογητής. Και σε πολλά γραπτά έχουν μεγάλες αποκλίσεις ο πρώτος βαθμολογητής με το δεύτερο.
1: Πάνω από 9 εννοείς.
0: Ναι, στο πάνω από 9 πάει τρίτος βαθμολογητής. Οπότε η διαφορά τους είναι μέχρι 9. Το μέχρι 9 όμως στο μέσο όρο σε πετσοκόβει. Γι' αυτό σου λέω.
1: Φαντάζεις τώρα,
0: και σε μαθήματα τώρα τα οποία ούτε οι ίδιοι καθηγητές δεν μπορούν να τα λύσουν.
1: Είναι το μισό είναι απαραίτητο, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι σημαντικό.
0: Βέβαια. Βέβαια, παρόλα αυτά, πάρα πολλά παιδιά κατάφεραν να αναδειχθούν αριστούχοι. Είναι αυτό που λέμε τα μεγάλα μυαλά. Και τα παιδιά που με κάθε δυσκολία έτσι καταφέρνουν να φτάνουν στην κορυφή. Πάντα υπάρχουν οι αριστούχοι και φυσικά όλοι αυτοί που δεν τα κατάφεραν ή που τέλος πάντων βλέπουν τις βαθμολογίες να είναι χαμηλές, να μην απογοητεύονται, διότι και οι βάσεις θα πέσουν, αυτό είναι δεδομένο, αφενός αυτό. Και αφετέρου ξέρετε κάτι, πραγματικά δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν είναι, είναι μια εξέταση που μπορεί να είναι η πρώτη και μεγάλη σημαντική για τη ζωή ενός παιδιού, αλλά δεν είναι το τέλος. Έτσι, ξεκάθαρα δεν είναι το τέλος. Πάμε να ακούσουμε όμως τους αριστούχους.
2: Με κάποιο τρόπο έχω γράψει 18,1 στην έκθεση, που δεν περίμενα τόσο να πω την αλήθεια. 18,9 στα μαθηματικά, 19,5 στην χημεία και στη φυσική που ήταν έτσι και το αγαπημένο μου έχω γράψει 20. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φυσική, την οποία έχει σχολή μέσα σε μεγάλο βαθμό. Και σίγουρα και εντάξει, από ό,τι ακούμε και ψάξαμε, από επαγγελματική αποκατάσταση είναι μια καλή σχολή.
3: Μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία, να βοηθήσει τον κόσμο. Σίγουρα σκέφτεσαι και ότι είναι ένα επάγγελμα με μέλλον. Θέλει πρόγραμμα και επιμονή σίγουρα. Γιατί εύκολα μπορεί κάποιος να το παρατήσει με την πρώτη δυσκολία. Το θέμα είναι να μην το παρατήσει.
4: Αυτό που με όθησε στο να επιλέξω τη νομική είναι το γεγονός ότι θα μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους που χρειάζονται κάποιον έμπιστο δικηγόρο και εννοείται θεωρώ ότι ταιριάζει στον χαρακτήρα μου και στην προσωπικότητά μου.
0: Αναμένεται άνοδο στις πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πτώσεις στις οικονομικές και στις νομικές σχολές και φυσικά πάντα γύρω από τις ιστορίες των πανελλαδικών υπάρχουν και ανθρώπινες ιστορίες. Η ιδιαίτερη εντύπωση, παραδείγματος χάρη, είναι μια περίπτωση διδήμων αγοριών από τη Ρόδο που κατάφεραν να συγκεντρώσουν σχεδόν την ίδια βαθμολογία. Και μάλιστα τα παιδιά αυτά για αρκετό διάστημα είχαν ένα πρόβλημα υγείας. Και μάλιστα ο ένας από τα δίδυμα χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο για αρκετό διάστημα. Είχαν προσβληθεί με νοροϊό, με πολύ υψηλούς πυρετούς κτλ. Και δυσκολεύτηκαν πολύ τα παιδιά, αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 19.500 μόρια και τα δύο σχεδόν ίδια βαθμολογία. Όπως επίσης άλλη μία περίπτωση με δίδυμα πάλι αδέρφια από την Ηλία, που συγκινούν πάρα πολύ γιατί έδωσαν και αυτοί τη μάχη τους για, για την κορυφή. Αριστούχη λοιπόν πάρα πολύ, παρά τα δύσκολα θέματα. Και φυσικά αυτό που λένε τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά, είναι ότι οι Πανελλήνες δεν καθορίζουμε τη ζωή μας. Έτσι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα για τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επανέλθουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Μιχάλη. Παιδιά καλημέρα, λέει, εγώ είμαι ορτοποιός και από τα 13 λέει δουλεύω, δεν έπαθα κάτι. Και επειδή το βλέπω, λέει, και στο μαγαζί, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Νομίζει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου με τις πανελλαδικές. Έχω μια κόρη, λέει, που είναι 17 και τη βλέπω να ζορίζεται. Απλά της λέω, κάνε ό,τι μπορείς και όλα καλά. Εγώ είμαι 48 χρονών και να σου πω κάτι. Δεν έπαθα κάτι, λέει, μια χαρά τα κατάφερα. Και είναι αυτό που λες, Έρη, δεν έγινε κάτι. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Ξέρει άραγε ο κύριος Αβραμόπουλος τι σημαίνει κερατάς? Καλημέρα και στο φίλο μας το Βάιο από τη Λαμία. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Είμαι ο Βάιος, λέει, από τη Λαμία. Στέλνω μια φωτογραφία, μια τρομερή φωτογραφία, Ελία. Μόλις τράβηξα, λέει, από το χιλιομίλι. Είναι, λέει, εκεί που φαίνεται ο κόλπος του Μαλιακού. Και στο βάθος, λέει, οι ράχες. Εξαιρετικά, φανταστικά. Μαρία.
1: Ποια είναι η Μαρία?
0: Μαρία Πεντάγιώτισσα.

0: soleil de Santa Monica.
1: Και χθες λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, λαμβάνουμε την είδηση ότι έπεσε ένα ελικόπτερο. Γεια σου, Ντέτσικα. Ο φίλος ο Βασίλης, ο αγαπημένος συνάδελφος. Για έλα λίγο μέσα. Πού είναι ο Βασίλης? Έλα ρε εσύ Βασίλη, σε φωνάζουμε τόση ώρα, δηλαδή σου βάζουμε τραγούδι, αφιερώνουμε εδώ πέρα, κάνουμε ολόκληρη ιστορία εδώ, αφιερώσαμε τραγούδι, το σχολιάσαμε, φωνάζαμε, τίποτα, τι θα γίνει? Μια καλημέρα θα πεις στον κόσμο που σ' ακούει έτσι κάθε μέρα να λες καλημέρες, καλημέρες. Όχι, δεν θέλει. Μια καλημέρα από μακριά, πες μας. Και σπέ σιγά μου. Bonjour, Νάτος. Bonjour. Γεια σου, Βασίλη μου. Τον απολαμβάνετε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, χθες λοιπόν, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, λαμβάνουμε την είδηση ότι έπεσε ένα ελικόπτερο. Ξέρετε, σε αυτές τις ειδήσεις πάντα υπάρχει αυτή η ταραχή, γιατί είναι οι πρώτες πληροφορίες όταν έρχονται. Πολύ γρήγορα όμως μας ήρθε η πληροφορία ότι το πλήρωμα είναι σοου. Όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι εκεί του πληρώματος είχαν άγιο. Προσπαθούσε το ελικόπτερο να τραβήξει νερό για να πάει για κατάσβεση. Ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Και κάτι έγινε εκεί, τέλος πάντων κατέπεσε το ελικόπτερο εκεί στον ναό, κοντά σε μια περιοχή εκεί προς το Μέτσοβο, νομός Ιωαννίνων, και πραγματικά μας κόπηκε το αίμα. Αλλά ευτυχώς όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν...

0: Ευτυχώς όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτόπτη μάρτυρα, αλλά και τι.
1: Σε κάποια φάση ανοίγει την δεξαμενή.
2: Είδα κάποιος να είναι πάνω σε ένα νησάκι, τους φώναζα, δεν μου ακούγανε. Και καλό τηλέφωνο, παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία, δίνω ακριβείς συνδεδεγμένες.

0: Με την αγάπη μας την καλημέρα μας όλους τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς που οι οδηγοί των λεωφορείων, των αστικών συγκοινωνιών έτσι αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Πραγματικά όμως φανταστείτε έτσι να πηγαίνεις για τη δουλειά σου, Ηλία, και ξαφνικά να σου βγάζει ένα όπλο και να στο βάζει στο γκρόταφο, ας πούμε. Άλλη μια τέτοια περίπτωση, γι' αυτό μάλιστα υπάρχουν και κάποιες διαδρομές που πραγματικά είναι έτσι πάρα πολύ επικίνδυνες ακόμα και, ακόμα και τη μέρα. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Λεωνίδα Σκουλό, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου των Εργαζομένων του ΟΑΣΑ, για αυτό το περιστατικό με τον Ρωμά, ο οποίος απείλησε οδηγό λεωφορείου με όπλο.
1: Χθες το βράδυ περίπου στις 9 και 4 στη γραμμή 842, Νίκαια Πέραμα, πάτησε το μπουτόν ένας Ρωμά επιβάτης. Το μπουτόν δεν χτύπησε, κατά πάσα πιθανότητα δεν το πάτησε. Οπότε πέρασε τη στάση στο λεωφορείο και με αφορμή αυτή την ενέργεια άρχισε να απειλεί τον οδηγό. Τσακώθηκε με τον οδηγό στην αρχή, μετά έβγαλε ένα όπλο. Βέβαια, άμεση αντίδραση του οδηγού, καλέστηκε η αστυνομία και συνελήφθη ο Ρωμά. Ευτυχώς αντέδρασε ψύχρεμα, δηλαδή στη λογική του ότι πήγε με την τακτική του: εντάξει, έχεις δίκιο, θα το δούμε, θα σταματήσω, έτσι ώστε να μπορέσει να, αυτή η έκρηξη που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στον επιβάτη να καταμεναστεί και να μπορέσει να λειτουργήσει και ο οδηγός. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ έμπειρος ο οδηγός σε αυτή την αντίδραση. Εμείς πρέπει να του πούμε συγχαρητήρια, γιατί η αντίδρασή του ήταν απίστευτη.
0: Αυτά λοιπόν για το περιστατικό αυτό εκεί στο λεωφορείο, στην γραμμή Νίκαια Πέραμα. Τώρα βγήκε η έκθεση, Ηλία, για τη ΓΕΣΕ. Η έκθεση της ΓΕΣΕ, έκθεση για την εργασία. Τι λέει λοιπόν η έκθεση? Δουλεύουμε περισσότερο από ό,τι δουλεύαμε στο παρελθόν, αλλά ζούμε με λιγότερα. Ένας δάσκαλος δε, που είναι έτσι πολύ γνωστός στο διαδίκτυο, TikToker, εκπαιδευτικός, ο School Marius, ο οποίος είναι τρομερός εκπαιδευτικός, είχε πάρει τις καταστάσεις με τις πληρωμές του εδώ και 20 χρόνια, λέει, που είναι εκπαιδευτικός. Και λέει το 2004 έπαιρνα, λέει, που πρώτο πήγα, λέει, στο επάγγελμα ως αναπληρωτής, έπαιρνα, λέει, 1250 ευρώ. Μετά παίρνω, λέει, φτάνω, λέει, ταβάνι 1270 και μετά αρχίζει 1100, 1000, φτάνει τη μεγάλη κρίση 870 και τώρα, λέει, και πρέπει, λέει, να πανηγυρίζουμε, λέει, κιόλας. Και όχι μόνο αυτό, και τότε τα πράγματα, τα προϊόντα δεν κάνανε και τα χρήματα που κάνουν τώρα. Αλλά πρέπει να πανηγυρίζουμε, γιατί είμαστε σε ανάπτυξη, ρε Σίλια. Μόνο εσύ δεν το βλέπεις.
2: Ελλάδα 2-0.
0: Ελλάδα 42-0.

Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με αυτό το τραγούδι, γιατί είναι και πολύ ωραίο. Και αμέσως μετά διαφημίσεις και έτσι ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης Κρυμπάς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Με εγκατέλειψε. Να τραγουδάς όλη νύχτα. Αυτά παθαίνεις.

Λοιπόν, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας το κύμα καύσωνα θα αρχίσει να κατηφορίζει προς τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη. Με κάποιες θερμές αέριες μάζες να προσεγγίζουν την περιοχή μας. Αλλά όχι, μην φανταστείτε κάτι τρομερό. Δεν θα γίνει δηλαδή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Όπου ο υδράργυρος ενδεχομένεται απλώς την επόμενη εβδομάδα να σκαρφαλώσει και μέχρι τους 37 βαθμούς. Αλλά τώρα εμείς είμαστε συνηθισμένοι από αυτά, δεν είμαστε, Ηλία μου? Πάντως μέχρι τις 10-11 του Ιουλίου δεν φαίνεται κάτι πολύ δυνατό. Πώς την έχουμε γλιτώσει εμείς, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ο Μέγα εμποδιστής. Πραγματικά δηλαδή τραβάνε πολλά οι μεγάλα ζόρια. Καλημέρα από το Ρωιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Θα το δω, θα το δω, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, βγαίνουν συνεχώς έρευνες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Και φυσικά δεν περιμένει κανείς μια έρευνα για να πληροφορηθεί και να καταλάβει πώς βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Αρκεί να το βιώνει καθημερινά στο πετσί του, έτσι. Όλα αυτά που συμβαίνουν και τα λοιπά. Η έρευνα λοιπόν του Ευρωβαρόμετρου αναφέρει ότι 6 στους 10 Έλληνες ανησυχούν αν θα τα καταφέρουν να ανταποκριθούν οικονομικά στην πληρωμή των λογαριασμών. Μιλάμε για ένα ποσοστό.

διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρακαλώ. Πάνω από τους μισούς Έλληνες κατατάσσουν τη φτώχεια στα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, έναντι 32% του μέσου όρου της Ευρώπης. Δηλαδή, ο μισός πληθυσμός της χώρας μιλάει για φτώχεια. Τώρα, σε σχέση με τις ελπίδες για την αυριανή γενιά, οι Έλληνες είναι επίσης απεσιόδοξοι, καθώς το 54% θεωρείται τα σημερινά παιδιά θα ζήσουν πιο δύσκολα από τους γονείς τους, και είναι φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το έβριμα πολύ υψηλότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι γύρω στο 45%.

0: Άρα ενώ οι Ευρωπαίοι έχουν άλλες ανησυχίες. Ανησυχούν, ας πούμε, πώς θα πληρώσουν τις διακοπές τους, πώς θα βγουν το βράδυ, τι είδους, ας πούμε, ρούχα θα βάλουν, τι φαγητό θα φάνε, σε ποιο εστιατόριο θα πάνε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα, ανησυχούμε. Το 58% ανησυχεί ότι το επόμενο 12μηνο δεν θα μπορεί να καλύψει έσοδα για πάγιους λογαριασμούς. Καταλάβατε τώρα. Ανάπτυξη.
1: 2-0.
0: Πάνω από ένα στους δύο φοβάται κυριολεκτικά ότι μπορεί και να αρρωστήσει και ότι δεν θα έχει κάποια χρήματα για να καλύψει την υγειονομική του περίθαλψη. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 27%. Το μισό δηλαδή από ό,τι στην Ελλάδα. Και φυσικά το 42%, δηλαδή 4 στους 10, δυσκολεύονται να πληρώσουν το καλάθι του σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμά τους και τα αναλώσιμά τους. Βασικές ανάγκες, έναντι 27% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λοιπόν, όλα αυτά και την ώρα φυσικά που βγαίνει και η έκθεση για την απασχόληση. Τελευταία η Ελλάδα μεταξύ των 27 χωρών στην Ευρώπη στην απασχόληση των νέων πτυχιούχων. Και φυσικά μία έρευνα του Δήμου της Αθήνας που λέει ότι ένας στους τρεις άστεγους, παρακαλώ, μένει στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. Λοιπόν, τα νούμερα είναι αμήλικτα και η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα να πάρουμε το διάλειμμά μας και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Γλυκιά Παρασκευούλα, 26 Ιουνίου.

Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Γεια σας κυρία Χριστίνα μας. Κανένα ρεπορτάζ από Λαϊκή φέρατε? Ήσουν όλο πρωινό, δεν πήγες, ναι. Εντάξει, θα αντέξουμε. Να μην μάθουμε τον τίμη της ντομάτας. Ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-88-80. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Ούλα, ούλα, ούλα. Έτσι, γλυκιά Παρασκευούλα. Χθες την ακούσαμε λίγο με τη ζέστη το μεσημέρι.

Ένα κατά πράσινα. Μελτεμάκια και ωραίες θερμοκρασίες στις Κυκλάδες, 23 βαθμοί Κελσίου. Ενώ στην υπέροχη Κρήτη, αυτή την ώρα στα Χανιά έχει 20 βαθμούς, 21 βαθμούς. Και από κάτω εκεί προς το Λιβικό, Πέλαγος, εκεί 26, 27, 28 βαθμούς. Ανεβασμένες θερμοκρασίες και ανεβασμένη διάθεση. Πραγματικά, οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση... Βενεζουέλα φόβει για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τα 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σε 2 λεπτά προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Επικήρυξη 5,33 ευρώ για τους λαγοκέφαλους και επιδότηση 12 λεπτά το λίτρο στο αλιευτικό πετρέλαιο τον Ιούνιο για τους επαγγελματίες ψαράδες. Ξεκρέμα στις 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνω από την ερχόμενη Τρίτη. 30 Ιουνίου διακόπτονται λόγω Ταμείου Ανάκαμψης τα προγράμματα αγώνας δρόμου από το Υπουργείο. Νέα εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Πατάει γκάζι στις επενδύσεις με κεφάλαιο 1 δισεκατομμύριο. Και πρόσθετη δύναμη πυρώσει για 5 κλάδους. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου ανακοίνωσε νέα αύξηση κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατομμυρίων με στόχο όμιλος Actor να φτάσει τα 600 εκατομμύρια λειτουργικά κέρδη σε 5 χρόνια. Μαγεία από τους Mont Blancal στη ρωμαϊκή αγορά στο πρώτο Attica Roots Festival και Rally Ακρόπολης πρεμιέρα με drift δίπλα στο Σαρονικό. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ασανσέρ η βάση στον ΑΗ, πανελλαδικές εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Βατερλό στα αρχαία, φυσική και μαθηματικά ανεβάζουν τον πύχη, μοιραίο μάθημα η βιολογία, κόφτης οι αρχές οικονομικής θεωρίας, κάτω από το 8,4 αναμένεται η κατώτατη βάση. Το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση. Οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα έξυπνα πακέτα που προσφέρουν οι εταιρείες και συμφέρουν την τσέπη σας. Λεφτά υπάρχουν, αλλά και νέους φόρους υπόσχεται ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες έδωσε συνέντευξη στην τηλεόραση του Αλφα και στον Αντώνη Ρόιτερ, μίλησε για όλους και για όλα. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
2: Αλήθεια.
1: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Μιλώ για το γεγονός ότι επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε ουσιαστικά με ένα κόμμα που δέσποζε στα πολιτικά πράγματα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω. Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική. Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα.

0: πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και άλλα αποσπάσματα από τη συνέντευξή του. Συνεχίζουμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το δίδυμο μέγκα σεισμού. Δολοφονία στην Καλυθέα. Πώς η μαγκιά της πλατείας σκότωσε το 15χρονο. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ από τους δήμους. Κοράλι Ακρόπολης, μαγική εκκίνηση στο ελληνικό. Και Ολυμπιακός Μπαρτζόκας μέχρι το 29. Εφημερίδα Τα Νέα. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες, ΑΕ οι βάσεις φέτος. Στο πρώτο πεδίο σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω των αρχαίων. Στο δεύτερο πεδίο σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Στο τρίτο πεδίο αυξομοιώσεις σε σχολές, άνοδος στις ιατρικές. Στο τέταρτο πεδίο σταθερότητα, αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες. Κάτω από 10 πήραν οι περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, το 55,67%, πετσόκομα δηλαδή. Ιστορία, 52,10% πήραν κάτω από 10, κάτω από τη βάση. Μαθηματικά, το 50%, χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία. ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία και διέξοδα. Νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε η μειοψηφία με βολές κατά φάμελου. Και Αλέξης Τσίπρας, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.

Εφημερίδα Καθημερινή, τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα, νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα ένα 15χρονο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβη σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Λίγο και ακριβό το γάλα για παραγωγή φέτας, απώλειες λόγω ευλογιάς και αυτόδους πυρετού. Μηνύσεις για διαφήμιση παράνομου τζόγου. Μηνύτηρα αναφορά κατά 18 Ελλήνων influencers που φέρεται να προωθούσαν παράνομους ιστότοπους τζόγου μέσω του Instagram.

Εφημερίδων συντακτών, ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό του, 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικές τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Μιλά στην Εφημερίδα των Συντακτών η Αγγελική Καρδαρά, διδάκτορ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης ΕΚΠΑ. Βενεζουέλα φόβει για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς, άμεση βοήθεια υπόσχεται ο Τραμπ. Η έκταση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, δουλεύουμε περισσότερο αλλά ζούμε με λιγότερα.

Στο Μουντιάλ Μπαπέ versus Holland, η μάχη των μεγάλων σκόρερ απόψε για την πρωτιά στον Όμιλο. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, ένα χειροσιοπή της κυβέρνησης, επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ αργεί ανάπτυξη με διεύρυνση των ανισοτήτων. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου της Συνομοσπονδίας. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό τον φόβο του Σαμαρά. Ο Μητσοτάκης σέβεται τον πρώην Πρωθυπουργό, είναι ένας από τις πιο εμβληματικές μορφές, τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Πανελλαδικές, κάτω από τη βάση, μισοί μαθητές, ελάχιστοι ερίστευσαν. Εφημερίδα Κόντρα, δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35, τη σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Κρίσιμο τέτ-α-τέτ στην Άγκυρα του Προέδρου της Αμερικής με τον Σουλτάνο. Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή. Σοκ στο Πανελλήνιο, σύγκρουση συμμοριών ανηλίκων βλέπει η Ελλάς πίσω από την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Θερμική απειλή, οι καύσονες απειλούν τη δημόσια υγεία, την οικονομία και τις πόλεις μας. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, στο δίλημα τα κέρδη ή ζωές μας, απαντάμε αγώνας με το πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Η πρώτη των πρώτων ανά την Ελλάδα, πώς κινήθηκαν οι βαθμολογίες αναμάθημα.

Το θέλει η πόλη, απαντήσεις για το ξύλινο ντεκ στη Λεωφόρο Νίκης. Η πόλη θέλει το ξύλινο ντεκ και θα προχωρήσει, είπε ο αντιδήμαρχος πρόδρομος Νικηφορίδης, υπενθυμίζοντας πως το έργο έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και μετά φυσικά την μεγάλη συναυλία των Mold Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά έρχεται μια νέα ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο στις 28 του μήνα από το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστουντιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο στο Σούνιο με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, πολύς λόγος έχει γίνει για τον περίφημο λαγοκέφαλο. Χθες λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο αποφάσισε να επιγυρίξει το λαγοκέφαλο με τιμή 5,33 ευρώ το κιλό σε ορισμένες περιοχές, στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Και μάλιστα αυτό προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις από τους αλείς άλλων περιοχών. Θα συνδεθούμε όμως με την όμορφη Κρήτη μας, την αγαπημένη. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Ασπετάκη. Είναι ψαράς εκεί στην όμορφη Χερσόνησο. Καλημέρα σας κύριε Ασπετάκη, ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ τέτοια ώρα τόσο νωρίς που βγήκατε στην εκπομπή. Για δώστε μας τώρα λίγο μια εικόνα. Πώς ακούσατε αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης?
1: Κοίταξε, χθες βάλαμε για ψάρεμα που με ενημερώσανε. Για πρώτη φάση καλά ακούγεται. Αλλά η ιστορία είναι ότι για να γίνει κάτι από τους αλλιείς, να τους αλλιεύσουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να τους πιάσουμε, πρέπει να μας δώσει και κίνητρα να πάρουμε εργαλεία καινούρια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι με τα εργαλεία τα δικά μας τα ψάρια φεύγουν. Δηλαδή φανταστείτε ότι χθες βάλαμε τα ίδια, έβγαλα 5 ψάρια,
0: ναι,
1: τα οποία είναι το καθένα από 1,5 μέχρι 2 κιλά λαγοκέφαλους. Τα οποία ψάρια μου φύγανε άλλα 15-20 από τα αλήθεια. Είναι, τα αλήθεια μου είναι, δεν κάνουν και αυτή τη δουλειά αυτά τα λαγοκεφαλούς. Γιατί δεν ασκίζουν, τα λαγκώνουν, τα κόβουν. Πρέπει να πάρουμε άλλα εργαλεία, πιο δυνατά εργαλεία, πιο μεγάλα μάτια, πιο χοντρά παιδί μου εργαλεία,
0: ναι,
1: για να τους χειριζήσουμε. Γιατί έτσι τα ψάρια, τα πολλά ψάρια φεύγουν.
0: Κύριε Σπετάκη, εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο λαγοκέφαλος καταστρέφει τα δίχτυα.
1: Καταστρέφει.
0: Ναι. Δηλαδή, εσείς τώρα πώς τους πιάνετε?
1: Τα δίχτυα που δουλεύουμε τώρα είναι μπαρμπουνόδιχτα, τα οποία κυνηγάμε τον μπαρμπούνι. Πάει να φάει τον μπαρμπούνι λοιπόν και το κόβει το δίχτυ, αλλά συνάμα μπερδεύει κιόλας. Δηλαδή από τα 100 θα πιέσουμε 5. 1, 2, 3.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Η τιμή πώς σας φαίνεται το 5,33?
1: Η τιμή για αρχή είναι καλό, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει πριν 15 χρόνια, όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα έχουν εδώ οι Κρήτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ. Μέσα στο λιμάνι προχθές καμάγουσα 7 ψάρια. Δηλαδή πριν 15 μέρες, 20, καμάγουσα με το καμάκι μου. Καθάρι τα ψάρια να τα πάμε σπίτι να τα φάμε με το γιο μου. Και ήθελα κάτω το καΐχι να τρώνε αυτά που πετάμε, τα εντόστια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και καμάγουσα με το καμάκι 7. Αυτά έχει βγει ρούμε σε βίντεο. Κάτω από το καΐχι μέσα στο λιμάνι. Δηλαδή φανταστείτε τι γίνεται απ' έξω.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Εσείς βγαίνετε με βάρκα, κύριε Σπετάκη?
1: Ναι, έχω ένα σκάφο 11 μέτρα, ναι.
0: Και δώστε μας λίγο τώρα μια εικόνα. Εμείς αυτό που ξέρουμε, που μας το έχουν πει και άλλοι ψαράδες, είναι ότι, όπως το είπατε και εσείς πριν από λίγο, ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες εδώ και 15-20 χρόνια. Απλά τώρα, γιατί έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος? Έχουν εξαπλωθεί τόσο πολύ? Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Είναι ένα ψάρι το οποίο δεν έχει κανένα. Δεν το κυνηγάει κανένα ψάρι. Δηλαδή δεν το τρώει κανείς.
0: Αυτό με τις χελώνες ισχύει, κυρία Σπετάκη, που έχουμε ακούσει.
1: Ναι, η χελώνα το τρώει το ψάρι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει να το πιάσει, να το σκοτώσει, να το ρίξει θάλασσα, να το φάει. Γιατί δεν πάει το κυνηγεί. Η χελώνα είναι ένα αργό ζώο μέσα στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Το έχει 10 μία την ώρα. Αμα τρελαίνει, δεν πάει να το πιάσει. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλοί. Δεν έχει κανένα κυνηγό να το κυνηγήσει. Ούτε κανένα ψάρι δεν το τρώει. Λοιπόν, και κάθε χρόνο γεννάνε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι αυγωμένοι. Δηλαδή, έχουν αυγά. Αν γεννήσουν, το κάθε ψάρι κάνει 2 εκατομμύρια αυγά. Αν και δεν θα τρώει κανένα. Λοιπόν, ζουν μεγαλώνει.
0: Πόσα αυγά κάνει?
1: Όταν κάνει από 2.000, 5.000 αυγά, 10.000 αυγά, 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω πώς το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Από τα άλλα ψάρια, ένα παραμπούλια με γεννάει 1.000 αυγά και ζουν 1, 2, 3, 5, 10 από τα 1.000 αυγά. Γιατί θα τα τρώνε τα λαψάρια. Από αυτό το ψάρι δεν τα τρώνε τα αυγά τα λαψάρια. Καταλάβατε.
0: Α, γι' αυτό έχει γίνει αυτή η ξάπλωση.
1: Και ξαπλώνονται.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή, ας πούμε, γίνεται και πολύς λόγος για τους λοόμενους, για τις παραλίες κτλ. Έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια ότι δεν πηγαίνουν κοντά στις ακτές, είναι πιο πολύ στη βαθιά θάλασσα, στα ζεστά νερά. Εσείς τώρα που γνωρίζετε, που έρχεστε σε επαφή με αυτό το ψάρι, τι έχετε καταλάβει τώρα γύρω από αυτό?
1: Το ψάρι αυτό δεν το πειράξετε σε δαγκόνι. Λέει λογικά να πάνε να το πειράξετε σε δαγκόνι, αλλά το πάνε να βάζει τώρα το χέρι του. Γιατί βγαίνει στην παραγή για άλλο. Όταν πάνε να βάζει το χέρι του να το χαϊδέψει στο σώμα του μπροστά, θα σε δαγκώσει. Αναγκαστικά θα σε δαγκώσει. Λογικό είναι.
0: Καλά, τώρα δεν χαϊδεύει κανένα ψάρια, αλλά.
1: Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν βίντεο. Αν δείτε στο YouTube ή στο TikTok, δεν ξέρω που τα ανεβάζουν. Το οποίο ο άλλο χαϊδεύει στην παραγία και πάει το βάλει το χέρι του στόμα του δαγκώνει.
0: Αυτό πάει γυρεύοντα.
1: Αυτό πάει γυρεύοντα, βέβαια.
0: Εγώ τώρα μιλάω για του κανονικού ανθρώπου που πάνε να κάνουν ένα μπάνιο, δηλαδή. Εντάξει, είναι να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Έχουν ακουστεί ότι δαγκώνουν. Τώρα. Εδώ πέρα στη Χερσόνησο δεν έχω δει κανένα μέχρι τώρα στην δεν έχει ακουστεί τίποτα. Πέρυσι συγκεκριμένα κάποιος λέει ότι ο δάγκος είναι χελώνα. Τώρα μπορεί να ήταν χελαγωγέ, μπορεί να ήταν χελώνα. Δεν ξέρω με τι στο πόδι. Mm-hmm. Τώρα μπορεί να είναι κάτι άλλο ψάρι. Δεν είναι μόνο λαγωγέ που τσιμπάει. Τώρα μια σμέρνα μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Τόσα χρόνια τώρα εσείς που βλέπετε τους λαγοκέφαλους, έχει τύχει ποτέ κανένα κάποιο ατύχημα σε κάποιο ψαρά κτλ.
1: Σε ψαρά όχι, γιατί προσέχουμε το στόμα του. Λέει το στόμα του, αν το βάζει όταν του έσυγε είναι ζωντανό από το δίχτυ ή από το παραγάδι, και του βάζει το δάχτυλο στο στόμα, θα το κόψει και βοηθεί το δαχτύλι. Γιατί έχει πάρα πολύ σειρά δόδια. Έχει τέσσερα, δύο δόδια, είναι δύο σιαγόνες, είναι πάνω κάτω, το οποίο είναι όπω. Ντανάλια. Ότι πιάσει το κόβει.
0: Ναι.
1: Και ακόμα και σύρμα, και σύντρο, σύρμα να του βάζει, δηλαδή σύρμα να το κόψει.
0: Ακόμα και σύρμα κόβει.
1: Βέβαια, το κουτάκι τη κοκακολά το λιώνουμε.
0: Ναι.
1: Το πατάμε και το κάνουμε εξαιρετικά.
0: Ούτε πένσα να ήταν, κυρία Σπετάκη, το δόδι του. Δηλαδή, τρομερό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Η ζημιά που κάνει είναι πιο πολύ στον ψαρά, που του χύνει τα αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, τρώει όλα τα ψάρια. Τα πόδια, σουψιές, καλαμάρια. Παλιά πιάναμε πριν 10 χρόνια, πιάναμε το κάθε σκάφος το Μάρτιο και τον Απρίλιο που είναι η εποχή του. Α πούμε, πιάναμε 15-20 κιλά. Και τα γανακτάμε εγώ με 4-5 κιλά.
0: Αυτό και αν είναι. Αυτό και αν είναι τώρα έτσι φοβερό, ότι δηλαδή καταστρέφει όλα
1: τα πάντα.
0: Ναι, δηλαδή όλα τα ψάρια.
1: Και δεν είναι μόνο ο λαγοκέφαλος, είναι και το λεοντόψαρο που είναι ένα χωροκαταστήριο. Δηλαδή, όπου πάει το λεοντόψαρο και μείνει, τα ψάρια φεύγουν. Δηλαδή, σαν να κάνει την περιοχή του δικιά του. Καταλάβατε. Τρώει τα αυγά των ψαριών. Δηλαδή, είναι λεοντόψαρο και το λαγοκέφαλος αυτή τη στιγμή είναι τα πιο. Επιχείρηνα ψάρια που υπάρχουν. Τουλάχιστον το λεοντόψαρο τρώγεται. Έχει μια αξία.
0: Μάλιστα.
1: Το λαγοκέφαλο δεν τρώγεται. Και είναι χειρότερο.
0: Τώρα υπάρχει έτσι μια αντίδραση από τους άλλους τους συναδέλφους σας στις άλλες περιοχές. Διότι το Υπουργείο αποφάσισε, ας πούμε, να επικηρύξει το λαγοκέφαλο μόνο εκεί προς το Νότιο Αιγαίο και προς την Κρήτη.
1: Μα το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα είναι η Κρήτη. Ακόμα δεν έχει πάει πάνω. Δεν ξέρω αν έχει πάει. Έχει στην Πελοπόννησο έχουν πάει Νότιο Αιγαίο. Όσο ζεσταίνουν τα νερά. Τα ψάρια θα πάνε πιο βόρεια. Δηλαδή, αυτά θα είναι ζεστά νερά. Σε ένα θερμοκρασία, α πούμε, ξέρω εγώ, η θερμοκρασία του νερού να είναι 20 βαθμούς, 18. Όσο ζεσταίνουν τα νερά, τόσο πάνε πιο βόρεια και πιο βαθιά.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν γεννάνε πάρα πολύ, αυτό καταλαβαίνω, και επίσης είναι και σε επιλέγουν και θερμά νερά.
1: Βέβαια. Δεν είναι στο νερό, εκεί που ζούσαν ήταν ζεστά τα νερά. Και θα είναι εδώ. Δεν θα δείχνει τα νερά στη Μεσόγειο, ήρθαν και εδώ. Όσο τα αφήνουμε, θα εξαπλώνεται πιο πολύ. Ένα πράγμα, οτιδήποτε εδώ δεν υπάρχει κυνηγός, δεν έχει κανένα θηρευτή, αυτό εξαπλώνεται.
0: Ξέρετε, απλά ο κόσμος ξέρετε τι λέει. Λέει, ας πούμε, μα αφού υπήρχε αυτό το ψάρι εδώ και 15 χρόνια, όπως λέτε κι εσείς, 20 κτλ., πώς ξαφνικά έγινε τόσο μεγάλη, ας πούμε. Μα και στο παρελθόν δεν υπήρχε θηρευτής, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχει θηρευτής. Ναι. Υπάρχει το μοναδικό ψάρι που το τρώει. Από ό,τι λένε είναι η λαμπούκα, ένα ψάρι κυνηγός είναι, ναι. Και είναι αργάνα. Που μπορεί να το πιάσει δηλαδή. Αλλά τα τρώει όταν είναι μικρά. Δηλαδή όταν είναι, ξέρω εγώ, 5 πόντους, 10. Όταν είναι, δηλαδή 2 κιλά και 3. Αυτό δεν μπορεί να το φάει.
0: Πόσα κιλά μπορεί να γίνει ο λαγοκέφαλος?
1: Εγώ έχω βγάλει μέχρι 6,5 κιλά.
0: Μέχρι 6,5 κιλά.
1: 6,5 κιλά ψάρι έχω βγάλει στα αλήθεια που δουλεύω εγώ. Γιατί αν είναι πιο κοντά τα αλήθεια, μπορεί να βγάλει και 10 κιλά ψάρι.
0: Και για να καταλάβω τώρα, το πιάνετε το ψάρι τώρα που έχει επικηρυχθεί. Το πιάνετε, μετά τι πρέπει να κάνετε?
1: Τώρα που έχει επικηρυχθεί, θα πάρουμε καταψύχτες, θα μας δώσουν μάλλον καταψύχτες,
0: ναι.
1: Να τα καταψύχουμε και θα είστε με όταν γεμίσει το καταψύχτες, θα είστε μια εταιρεία, δεν ξέρω ποιο, θα παίρνει να πάρει στον κλίμα να τα καίνε.
0: Α, μάλιστα, έτσι θα γίνει η διαδικασία.
1: Έτσι έχω ακούσει. Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω δει. Χθες βράδυ βγήκε το μέτρο αυτό. Είμαι για ψάρεμα και θα δω 10 το βράδυ. Με μία. Δεν ξέρω ακόμα τι έχει γίνει. Δεν πρέπει να ρωτήσω δηλαδή τον πρόεδρο του Ηρακλείου που είμαστε στο Σύλλογο να δω πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Η περιφέρεια θα λάβει να τα παίρνει. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να περνάτε όμορφα εκεί στην υπέροχη
1: γιατί
0: Κρήτη.
1: Και επίσης για αυτή η αντιπομπή σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ σε αυτό το ευλογημένο μέρος, σε αυτή την υπέροχη περιοχή. Τα φιλιά μου. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.

Α, ήμασταν στην Κρήτη, ρε η Χριστίνα, και α είχε και λαγοκέφαλο, δηλαδή. Αλήθεια τώρα. Καλά, δεν λέω. Αγγελάκι, Χριστίνακι, κριτικάκι. Ε?

0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Όμορφες ακροπολικές καλημέρες από τον Γιώργο από τη Στερά Ελλάδα και ιδιαίτερα λέει από τον Παρνασσό. Σήμερα από εκεί χτυπάει η καρδιά του αγώνα. Πρώτη μέρα λέει σήμερα. Αύριο δεύτερη μέρα του αγώνα στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στον αγαπημένο μας βουνό, λέει το Μέναλο. Καλό αγώνα σε όλα τα πληρώματα και ιδιαίτερα τα ελληνικά πληρώματα. Σε όσους έχουν πάρει τα βουνά, σεβαστούν αυτούς και αλλήλους και ιδιαίτερα τα δάση και τα βουνά μας. Πολύ σωστό το μήνυμά σου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου. Την καλημέρα μου στο φίλο το Σωτήρη που έστειλε το μήνυμά του. Είδες, ρώτησα, Σωτήρη μου. Την καλημέρα μου και στον Αλέξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη μου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Τι καλό ξημέρωμα, ξημέρωσε. Βγήκε ο ήλιος, καλέ. Ήλιος λαμπερός. Έχω συνηθίσει εγώ που είναι την ώρα που αποχωρώ είναι πάντα νύχτα και τώρα κάπως μου φαίνεται περίεργα. Λοιπόν, ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις σχετικά με την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες στην τηλεόραση του Α. Μίλησε και για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε αρκετά πράγματα, ότι δεν κάνει πάρτι στο σπίτι του για να καλεί όποιον θέλει. Όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά χωρίς ρεζερβέ, χωρίς κρατήσεις.
1: Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
2: Άρα εν ενεργεία βουλευτές δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
1: Δεν θα, είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Μάλιστα. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου, που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο. Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες. Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αλέξη Τσίπρα και τη συνέντευξη που έδωσε χθες. Και λίγο μετά τη συνέντευξη είχαμε μια δήλωση του κυρίου Μπάρκα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε μια δήλωση η οποία θα συζητηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, αλλά όχι ως ενιαίο κόμμα. Μάλιστα σχολίασε και τα όσα υπόθηκαν στην πολιτική γραμματεία και είπε ότι η άποψή του είναι ότι δεν πρέπει να γίνει νέα κεντρική επιτροπή. Αναφέρθηκε και στον κύριο Παύλο Πολάκη, άνθρωποι οι οποίοι με τις αποφάσεις τους και τις κινήσεις τους πλήγωσαν το κόμμα και το πλήγωσαν πολύ, καλό θα είναι να μην συνεχίσουν να το κάνουν, να σεβαστούν έναν χώρο ο οποίος τους έκανε βουλευτές και τους έκανε υπόλοιπους.

0: Εκεί
1: Ωραίο.
0: Στη Θεσσαλονίκη συνεδρίαση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου τοποθετήθηκε ο κύριος Παύλος Πολάκης με φανερά αιχμηρό τρόπο. Για να ακούσουμε τι είπε εξερχόμενος.
2: Να ξαναγίνει κεντρική επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση η οποία πήραμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για το χώρο. Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο, μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που έχουν φτάσει την υποσκοπής. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Έχει δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Ναι, βεβαίως και θα κατατεθούν. Ναι, βεβαίως και θα κατατεθούν.
0: Μπάχαλο, μπάχαλο. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα, αλλά μόλις θα ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην αγαπημένη τη φίλη τη Λίντια. Στον Νικόλα που ετοιμάζεται να πάει για δουλειά αργοπορημένος. Και στο φίλο τον Πέτρο. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά αφού ακούσουμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει βάλει εδώ ο Βασίλης Κρυμπάς.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλή γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Να σας πω καταρχάς ότι θα τα πούμε την Κυριακή. Θα κάνω ένα έκτακτο, μια έκτακτη εμφάνιση στη θέση της καλής μου συναδέλφου της Τζούλης Τσίγκα, 9 με 11 το πρωί της Κυριακής. Εδώ ο Βασίλης Κρυμπάς έχει φροντίσει, θα κάνουμε ένα party, ένα summer party για σας που γίνετε πρωινό μπανάκι. Ήδη να σας πω ότι τα καράβια, άσχετο από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά θα επανέλθω, τα καράβια αναχωρούν γεμάτα, παιδιά, με νεαρούς και νεαρές, έτσι, διότι χθες βγήκαν τα αποτελέσματα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τα παιδιά σιγά σιγά ετοιμάζονται και το δικαιούνται μετά από αυτό την δύσκολο, με αυτή την πίεση που πέρασαν. Ετοιμάζονται για διακοπάρες. Να περάσετε καλά όσοι φεύγετε τώρα, γιατί ξεκινάνε και οι πρώτες άδειες. Λοιπόν, εδώ ο Βασίλης Κρυμπάς και εγώ έχουμε φροντίσει την Κυριακή. Θα κάνουμε κακό χαμό, 9 με 11 το πρωί. Άμα τραγουδάς όλη νύχτα. Λοιπόν, θα κάνουμε κακό χαμό, θα κάνουμε πάρτι για σας που ετοιμάζεστε να πάτε για μπανάκι την Κυριακή. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να σας πω ότι εκεί το Ντουμπάι, το Ντουμπάι Bye Bye που έχει 45 βαθμούς Κελσίου για πλάκα και βεβαίως έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα με τον τουρισμό λόγω του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τώρα πώς θα ανακάμψει και αυτό. Εκεί λοιπόν στις φυλακές του Ντουμπάι, αντιμέτωποι με θανατική ποινή, κρατείται μία Βρετανίδα, παρακαλώ, influencer, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία ενός άνδρα που γνώρισε μέσω του Facebook. 23 χρονών η συγκεκριμένη, Brooke George, κατηγορείται ότι σκότωσε τον 26χρονο, επίσης Βρετανό, William Trimby. Μέσα σε ένα πολυτελέστατο διαμέρισμα, εκεί στο Ντουμπάι, τον σκότωσε, λέει, με ένα κουζινομάχαιρο. Προσέξτε όμως τώρα. Εκεί είναι μια αραβική χώρα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, το νομικό πλαίσιο είναι πολύ πιο σκληρό. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, η 23χρονη αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου στο εκτελεστικό απόσπασμα, παρακαλώ. Η συγκεκριμένη influencer συνελήφθη από τις αρχές του Εμιράτου καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφής στη Βρετανία. Και φυσικά κρατείται στο αστυνομικό τμήμα εκεί στο Ντουμπάι. Ήταν σε αυτοάμυνα, λέει κάποια συγκεκριμένη οργάνωση τώρα που αγωνίζεται για να απελευθερωθεί η συγκεκριμένη. Οι ακτιβιστές λένε ότι η George μαχαίρωσε θανάσιμα τον Trimby, διότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. Γιατί το θύμα, λέει, της είχε επιτεθεί. Η 23χρονη απλά άπλωσε το χέρι της για να πιάσει το μαχαίρι, αφού δέχτηκε πρώτα επίθεση και γροθιά στο πρόσωπο. Οι αρχές πρέπει να την αντιμετωπίσουν ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας όσο διεξάγουν την έρευνα. Και ζητούν μάλιστα από τις αρχές του Εμιράτου να την αφήσουν ελεύθερη και να δώσει κάποια εγγύηση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι Βρετανίδα πολίτης και έχει κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα. Όμως όλα αυτά δεν συμβαίνουν σε αραβικό έδαφος.

Η οικογένεια της influencer ισχυρίζεται ότι ο νεαρός άνδρας, τον οποίο η κόρη του την είχε γνωρίσει μέσω του Facebook, τη φλέρταρε και την παρέσυρε σε ένα ταξίδι στο Εμιράτο. Της έδωσε κάποιες υποσχέσεις αγάπης κτλ. Όταν όμως η κοπέλα πήγε να τον επισκεφθεί στο Ντουμπάι για δεύτερη φορά και να μείνει στο σπίτι μαζί του, 26χρονος τότε της επιτέθηκε και μάλιστα της πήρε το διαβατήριο για να την εμποδίσει να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τώρα βέβαια πέρα από αυτό το περιστατικό υπάρχουν αρκετές αναφορές για νεαρές γυναίκες που παρασύρονται, λέει, στο Ντουμπάι και πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Έλκονται, όπως καταλαβαίνετε, με υποσχέσεις λόγω της πολυτελούς ζωής. Εντάξει, είναι και μια χώρα που έχει και πολύ μεγάλη, έτσι, έχει πάρα πολύ πλούτο. Αλλά δεν πάβει να είναι μια χώρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στο μουσικό επιμελητήριο. Την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και τον Ηλία Σελιμά που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Τον Δημήτρη Κύρκο, γιατί μόλις ήρθε και τον είδα και μου έφτιαξε τη μέρα. Γεια σας, κύριε Δημήτρη μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μυρίζει σαπουνάκι παιδικό. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211-10-80-8-80. Γεια σου ρε Σταυρούλα. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και εκτάκτως την Κυριακή στη θέση της αγαπημένης συναδέλφου Τζούλης Τσίγκα, 9 η ώρα το πρωί της Κυριακής θα κάνουμε πάρτι. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, πολλά πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων, με τον Βασίλη Ντέτσικα. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Επίσημα, οι νεκροί είναι 235. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 2.000, περισσότεροι από 42.000 εγνοούμενοι, ενώ το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΙΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο νότιο-ανατολικά του λιμανιού Νταχή του Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε ιρανικό πλήγμα. Ο ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του ορμού σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Εν τω μεταξύ, η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να συναθεί με οποιοδήποτε τίμημα, προειδοποίησε η Ουάσιγκτον, εκφράζοντας ανησυχία για το απόλυτο χάος που θα ενέσκυπτε αν η Τεχεράνη επέβαλε τέλη για κάθε διέλευση του στενού του ορμού. Στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευθούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Να ξεκαθαρίσω το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν από το Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρεναδρού και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Το 8,27 εκτιμά του ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα καταγραφεί σχολές του τέταρτου επιστημονικού πεδίου. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο η βάση εισαγωγή θα είναι το 8,91, στο τρίτο στο 9,83 και στο δεύτερο πεδίο στο 10,45. Για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του μεταξύ των συλληφθέντων και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 1.150 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 350 θάνατοι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Κουρασάο Ακτήλη Φαντουστού 0-2, την Ισία Ολλανδία 1-3 και η Ιαπωνία Σουηδία 1-1.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκίνησε χθες βράδυ από το The Hellenicon Sports Park με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπαστιάνο Ζιέ να κερδίζει την υπερηδική διαδρομή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική αφού η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στα ελληνικά βουνά εκεί όπου θα κριθεί ο τερματισμός και η διάκριση για κάθε μία από τις 57 συμμετοχές που πήραν κίνηση. Έως την ολοκλήρωση του αγώνα νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Απομένουν 322 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατανεμημένα σε 16 απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν 130 χιλιόμετρα σε 6 ειδικές διαδρομές Βοξίτες, Παρνασσός, Στήρι 1 και 2, Ελικόνα και Θήβα, ενώ ήδη από το χθεσινό shakedown οι πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για έναν σκληρό αγώνα ο οποίος θα δοκιμάσει τα όρια αυτοκινήτων, ελαστικών και πληρωμάτων. Απόψε τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Park Fermé στο Λουτράκι και αύριο Σάββατο θα ακολουθήσουν άλλες 6 ειδικές διαδρομές.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Δεν ξέρω για τον Απόλλωνα, αλλά ο Αιώλος θα τα παίξει σίγουρα τα blues του Αιγαίου. Έχει μελτέμια, παιδιά, έντονα και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο. Αυτό από τη μία είναι καλό γιατί δεν θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Από την άλλη, ξέρετε, μελτέμια στην Ελλάδα σημαίνει φωτιές και πυρκαγιές. Άρα το νου σας. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου ξεκινήσαμε με Κώστα Μπίγαλη και το Αιγαίο τα blues, έτσι λίγο για να μυρίσει θάλασσα που λένε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί έχουμε ξεχαστεί τη θάλασσα, τη συζητάμε μόνο για τους λογοκέφαλους που εντάξει, δεν είναι θάλασσα που λένε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί έχουμε ξεχαστεί τη θάλασσα, τη συζητάμε μόνο για τους λογοκέφαλους που εντάξει, δεν είναι ότι θα βουτήξει και θα σου

Αλλά επειδή φεύγουν, πάνε να πει ότι μπορούν, πάνε να πει ότι καλά παθαίνουν γιατί παθαίνουν, φέρτε λίγο ακόμα. Κατάλαβες, προσπαθούν να το γυρίσουν τούμπα. Ότι το φυσιολογικό δεν είναι να φεύγουμε καμιά άδεια. Το φυσιολογικό είναι να μένεις εδώ και να κλαις που δεν μπορείς να φύγεις. Και σου λέει, όχι, κερατά, να έχεις τύψεις πας διακοπές. Τύψεις να έχεις. Πώς ήταν κάποιες μανάδες παλιά, δεν μπορώ να το κάνω, δεν είναι τηλεόραση για να το κάνω. Που ήσουν μακριά και έκανε σκανταλιά και έκαναν το δάχτυλο αυτό που το λίγιζαν και το βάζανε στο στόμα και κάνανε το έτσι, έτσι. Κάθε το κράτος απέναντι την ώρα που μπαίνει στο καράβι του Πειραιά και σου κάνει που φεύγεις. Όσοι φεύγετε για τρίμερο, καλά να περάσετε, να προσέχετε όπου φυσάει. Όσοι ξεκινάτε διακοπές, γιατί τώρα είναι τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου. Κάποιοι φεύγουν με τις πρώτες άδειες, κάποιοι έχουν φύγει ήδη. Αλλά αρχίζει ο πολύς ο κόσμος να φύγει με τις πρώτες άδειες. Να περάσετε καλά, παιδιά, να ξεκουραστείτε, να αδειάσετε το μυαλό σας, να γεμίσετε μπαταρίες, να μην μας σκέφτεστε εμάς που είμαστε πίσω. Είναι η αλήθεια. Και να σας πω και κάτι, επειδή το καλοκαίρι πάντα όλες τις διακοπές τι συζητάμε. Πώς θα βρούμε τον τρόπο να μας πληρώνουν χωρίς να δουλεύουμε, πώς γίνεται να κάτσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε διακοπές για την υπόλοιπη ζωή μας. Πάρα πολύ συζητάμε, αχ, τι ωραία που θα ήταν να έρθουμε να μείνουμε εδώ για πάντα, όταν πηγαίνεις διακοπές σε κανένα μέρος και τέτοια. Ελπίζω να το βρείτε το κόλπο και τον τρόπο. Και άμα είναι καλός, πείτε και από εδώ τίποτα. Άμα το μοιράζεστε, δεν είναι ότι θα χάσετε την δική σας ιδέα. Μπορεί απλά να περάσουν κι άλλοι καλά.

Σωτήρη, καταλαβαίνω ότι το μήνυμα είναι για την κυρία Έρη Πανάγου. Θα της το μεταφέρω. Χαίρομαι πολύ που σε κάνει να ξυπνάς έτσι χαρούμενος και με τα τραγούδια της και με τις αναφορές της. Να ακούτε όλο το 24ωρο, παιδιά, παραπολιτικά. Όλο το 24ωρο ξεκινάτε από νωρίς με Έρη Πανάγου που σας ξυπνάει με χαρά και με ειδήσεις και να προχωράτε στην ημέρα μέσα με ενημέρωση, με τραγούδια, με σχόλια, με ειδήσεις, με αθλητικά, με πολιτιστικά, με όλα. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο που προσφέρει στους ακροατές των παραπολιτικών EasyJets. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets και δεν είναι και λίγοι, 50 είναι οι προορισμοί. Τηλεφωνείτε απλά στο 211 1080 880. Η κυρία Σταυρουλαγιανού τους απαντά. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει δωρεάν στις διακοπές. Μου στείλε μήνυμα ένας από τους, μία από τους τυχερούς που κέρδισαν τις προηγούμενες μέρες το εισιτήριο, λέγοντάς μου ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλά, όχι εμένα, τη EasyJets, αλλά τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έτσι με τα εισιτήρια που μας χαρίσατε μπορούμε να κάνουμε μια μέρα παραπάνω διακοπές. Πολύ χάρηκα γι' αυτό. Γιατί έστω και μια μέρα παραπάνω διακοπές είναι ιερό το δικαίωμα που αποκτάς σε μια μέρα παραπάνω διακοπές. Εδώ λοιπόν είναι παραπολιτικά, το πρώτο πρωινό στον αέρα όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 στο 211 1080 880 εκτός του διαγωνισμού. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου συγκεντρώνει και τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας. Σας θυμίζω, σήμερα είναι Παρασκευή, κατά τις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο μαζί μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας, οπότε είτε στο 211-1880 είτε στο radio@parapolitika.gr στείλτε τα μηνύματά σας για να θέσουμε τα ερωτήματα στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει να έρχεται ο ήχος κρυστάλλινο στα αυτιά σας από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο ο Αλεξάνδρος Κλώσσας.

Στο Μουντιάλ κλείνει σιγά σιγά ο τρίτος γύρος, μάλλον η τρίτη φάση του πρώτου γύρου των παιχνιδιών και να ξεκινήσει σιγά σιγά το κανονικό Μουντιάλ, γιατί είπαμε πολλά από τα παιχνίδια που είδαμε αυτές τις μέρες δεν θύμιζαν καθόλου Μουντιάλ, αλλά τέλος πάντων τα ξημερώματα Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1 το Εκουαδόρ, όπου γύρισε το σκορ, η Γερμανία προηγήθηκε νωρίς με 1-0 και το Εκουαδόρ ισοφάρισε και στη συνέχεια πέρασε μπροστά στο σκορ όπου και κέρδισε. Κουρασάο ακτήλε φαντοστού 0-2 τα σκορ τα ξημερώματα. Αργότερα η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0, Τουρκία-Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2, και εδώ υπήρχε μεγάλη αναλλαγή στο σκόρ. Τέλος πάντων, προηγήθηκε η Τουρκία, σοφάρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τελικά κέρδισε η Τουρκία με 3-2, αλλά δεν αλλάζει κάτι από τον αποκλεισμό της. Νορβηγία-Γαλλία το βράδυ. Εδώ έχουμε τη μάχη των δύο μεγάλων σκόρερ, Χάλαντ εναντίον Εμπαπέ και δύο καλών ομάδων. Νορβηγία εναντίον Γαλλίας. Και οι δύο έχουν προκριθεί, αλλά θα έχει ένα ενδιαφέρον. Σενεγάλη-Ιράκ στις 10 επίσης αυτό το παιχνίδι. Τα ξημερώματα παίζει Ουρουγουάη με την Ισπανία στις 3 και το πράσινο ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία επίσης στις 3. Ξημερώματα Σαββάτου στις 6, Αίγυπτος με το Ιράν και Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Και να περάσουμε σιγά σιγά στα σταυρώματα, όπου εκεί θα δούμε και τα κανονικά παιχνίδια. Συγκλονισμένος ο κόσμος όλος από τον απίστευτη ένταση σεισμό στην Βενεζουέλα. Δύο σεισμοί μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα στην πραγματικότητα, 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Μιλάμε για απίστευτη ενέργεια που απελευθερώθηκε εκεί. Οι νεκροί είναι 235, ο τελευταίος μαύρος απολογισμός είναι 235 νεκροί, αλλά θεωρούν οι αρχές ότι επειδή ακόμα υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι και υπάρχουν και πάρα πολλά κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί, ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών θα είναι πολλαπλάσιος, υπερπολαπλάσιος αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, δυστυχώς, σε μια εικόνα που ξεπερνάει κάθε λογική. Μιλάμε για χιλιάδες αγνοούμενους, για Ρίχτερ που προκάλεσαν απίθανες καταστροφές στην χώρα που έχει κριθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, τον απολογισμό του σεισμού. Βέβαια εκεί μιλάμε για συνεργεία που έχουν πάει από όλο τον κόσμο για να βοηθήσουν στην ανέβρεση των επιζώντων. Μακάρι τώρα, τι να πω, όσοι έχουμε δει τα πλάνα, όσοι έχετε δει τα πλάνα είτε στις τηλεοράσεις είτε στα social, καταλαβαίνετε γιατί ταρακούνημα μιλάμε. Η χώρα είναι στο σκοτάδι, η Βενεζουέλα είναι στο σκοτάδι εξαιτίας των μεγάλων ζημιών που έχουν προκληθεί και στα δίκτυα. Τις επόμενες ώρες και ημέρες η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, όπως λέει ο ΟΗΕ, εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στα δίκτυα. Εκατομμύρια Βενεζουελάνοι που ζουν στο εξωτερικό προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους. Πολλοί δεν μπορούν προς ώρας να επικοινωνήσουν. Το σύστημα υγείας λειτουργούσε εδώ και χρόνια υποπίεση. Η ελλείψη φάρμακα, εξοπλισμό, νερό, ηλεκτρική ενέργεια αποτελούσαν καθημερινότητα. Τα νοσοκομεία αναγκάστηκαν να διπλασιάσουν το προσωπικό τους για να διαχειριστούν
το κύμα των τραυματιών. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ έκλεισε λόγω σοβαρών ζημιών στις εγκαταστάσεις του. Εδώ καταλαβαίνουμε και το πόσο εγκληματικό είναι να αποκλείεται η οικονομία μιας χώρας για οποιονδήποτε λόγο. Εδώ τώρα μιλάμε για τη Βενεζουέλα όπως και για την Κούβα που είναι σε εμπάργκο πάρα πολλά χρόνια και αυτό προκαλεί τρομερά προβλήματα στο εσωτερικό και προκαλεί προφανώς και τρομερά προβλήματα όταν προκύψουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Κάποιοι σκέφτονται και τα πετρέλαια, ότι τι έχει γίνει με τις πετρελοπηγές. Αλλά τι να κάνεις, οι Αμερικάνοι τα έχουν πάρει έτσι κι αλλιώς, οπότε θα κάνουν λίγο υπομονή αν έχουν πρόβλημα. Οι άνθρωποι που ζουν σε τόσο μεγάλη φτώχεια, που έχουν πετρέλαια και παράγουν μόλις 111 δισεκατομμύρια ευρώ θεωρητικά ως πλούτο, που θα πρέπει να είναι υπερπολαπλάσιος αυτός ο πλούτος εξαιτίας των πετρελαίων, τώρα έχουν να αναμετρηθούν και με ένα ακόμα μεγαλύτερο κακό, τον σεισμό και τις καταστροφές. Εδώ στα δικά μας ασχολούμαστε με τις βάσεις και ποιοι ήταν οι κερδισμένοι και ποιοι ήταν οι χαμένοι, πού υπήρξε πρόβλημα και πού δεν υπήρξε πρόβλημα στις βάσεις. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικά στην συνέχεια, μετά τις 8, για το ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν, κυρίως για το πώς πρέπει να συμπληρωθούν τώρα τα μηχανογραφικά το επόμενο διάστημα. Έχει ενδιαφέρον πραγματικά να γίνει με προσοχή η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο πρώτο πεδίο σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω αρχαίων ελληνικών. Στο δεύτερο πεδίο σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Στο τρίτο πεδίο αυξομοιώσεις σχολές άνοδος στις ιατρικές. Στο τέταρτο πεδίο σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες σχολές. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά, ιστορία και μαθηματικά. Χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία που πλησίασαν και εκεί το 50% όσοι έγραψαν κάτω από τη βάση. Κυνηγώντας τους λαγοκέφαλους στην θάλασσα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εχθές ανακοίνωσε την επικήρυξή τους με 5,3 ευρώ το κιλό, ώστε οι επαγγελματίες ψαράδες να επιχειρούν να ψαρέψουν λαγοκέφαλους για να αδειάσει, να μειωθεί ο πληθυσμός στην θάλασσα. Η μέγιστη καθαρή αμοιβή για εξαλείψη λογοκέφαλου φτάνει τα 5,33 ευρώ. Επίσης, προβλέπεται επιδότηση ληφτικού πετρελαίου αναδρομικά για τον Απρίλιο και τον Μάιο, ύψους 0,16 ευρώ το λίτρο. Για τον Ιούνιο, η επιδότηση ορίζεται στα 0,12 ευρώ ανά λίτρο. Εξετάζεται και η πιθανότητα επέκτασης του μέτρου. Άμεσα θα κατατεθεί σχέδιο νόμου που αφορά την επιδότηση καυσίμου για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέσω της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες θα χρειαστεί να ορίσουν και τα λιμάνια όπου θα παραδίδονται και θα ζυγίζονται οι ποσότητες του λαγοκέφαλου, έτσι ώστε οι αλλοίς να λάβουν τα χρήματά τους.

0: Και μια και λέμε για επιδότηση καυσίμων για τους αλείς, τελειώνει ο μήνας και τελειώνει μαζί και η επιδότηση καυσίμων για τους οδηγούς. Τελειώνει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Όλα δείχνουν ότι μάλλον πάμε προς κατάργησή του. Δεν νομίζω πως θα συνεχιστεί το μέτρο, ειδικά από την στιγμή που είναι σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στην διεθνή αγορά. Ψιλοτσίμπησαν χθες βέβαια όταν υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν μια επίθεση σε πλοία. Όπως λένε οι ίδιοι, η επίθεση έγινε προκειμένου να γίνει σαφές ότι πρέπει όσοι περνούν να περνούν από τους δρόμους που έχουν ορίσει οι φρουροί της Επανάστασης. Αυτό λοιπόν έστειλε λίγο υψηλότερα την τιμή στα καύσιμα, όπου το Brent αυτή την ώρα είναι στα 74, το είχαμε δει και στα 72 δολάρια το βαρέλι, το αργό πετρέλαιο στα 70, το είχαμε δει και κάτω από τα 70, στα 69 και κάτι, στα 40,8 ευρώ η μεγαβατόρα το ολλανδικό πετρέλαιο, η μέση τιμή βενζίνης στην Ελλάδα, η αμόλυβδη στα 1,92, υπάρχουν και βενζινάδικα που τη βλέπεις και κάτω από 1,90, το πετρέλαιο κίνησης στα 1,61. Η τιμή σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές είναι υψηλότερη σε σχέση με το όπως ξεκινήσαμε, είναι δεδομένο αυτό. Αυτό που λέει η αγορά είναι ότι αργεί να περάσει η τιμή στην διήλυση και μετά στην αγορά. Σιγά σιγά θα το δούμε, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αν και φαίνεται να επιστρέφουμε σιγά σιγά στη διεθνή αγορά σε επίπεδα προπολεμικά, δεν νομίζω ότι το καλοκαίρι θα δούμε προπολεμικά επίπεδα και στη βενζίνη, τα ξέρουμε αυτά. Η απάντηση είναι, αν ελέγχεται από κάποιους, ότι όλα πηγαίνουν καλά, διότι έχουμε και αυτή την συζήτηση για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Απασχολεί πάρα πολύ την κυβέρνηση η ακρίβεια, διότι βλέπει ότι αυτό το πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών και αυτό τη στοιχίζει και στην κάλπη. Θα έχει, είπαμε, τη Δευτέρα σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και με το ΣΕΒ και με το ΣΕΒΤ και με τους σούπερ μαρκετάδες για μία ακόμα συμφωνία κυρίων, όπου μέχρι τώρα αποτέλεσμα δεν έχουμε δει βέβαια, διότι έχουμε την υψηλότερη ακρίβεια από όλους. Αλλά εμείς προσπαθούμε να μας πείσουμε ότι η ακρίβεια αυτή είναι εισαγόμενη. Δεν το λένε τόσο πολύ αυτή τη φορά, αλλά ξέρετε, υπάρχει αυτό ως αίσθηση. Και ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην είμαστε ακριβοί. Βέβαια, το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα δείχνει ότι ενώ όλοι έχουν πληθωρισμό, εμείς έχουμε τον τρίτο υψηλότερο στην Ευρωζώνη, τον δεύτερο υψηλότερο στον ΟΑΣΑ, άρα κάτι... στον ΟΣΑ, όχι στον ΟΑΣΑ, στον ΟΣΑ, άρα κάτι δεν κάνουμε καλά. Και το θέμα δεν είναι να διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, το θέμα είναι να διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά και να το διορθώσουμε. Μπας και μετά από 4 χρόνια που έχουμε με τον έναν με τον άλλον λόγο υψηλό πληθωρισμό, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, γιατί βλέπω τώρα που τελείωσε ο πόλεμος και θα αρχίσει η αποκλιμάκωση σε διάφορα προϊόντα και στις τιμές και τα λοιπά, η κυβέρνηση να βγαίνει και να πανηγυρίζει ότι είδατε παιδιά που σας μείωσα τον πληθωρισμό. Διότι αν όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός γιατί υπάρχει κρίση λες «Α, δεν φταίω εγώ, φταίει η διεθνής κατάσταση», και όταν αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός γιατί πάβει η αιτία της κρίσης λες ότι «Α, εγώ το έκανα», κάτι δεν πηγαίνει καλά παιδιά. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το κουτρούλιο γάμος, διότι ο Τσίπρας χθες μίλησε στον Α και είπε: «Παιδιά, εγώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οργανωμένες μετακινήσεις δεν δέχομαι, ούτε συνεργασία με τα παλαιά κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο τους». Άρα εντός του ΣΥΡΙΖΑ είχαν μια πολιτική γραμματεία χθες και λένε στο Σοκράτη Φάμελο: «Σοκράτη, τι γίνεται εδώ πέρα, υπάρχει κάποια συμφωνία, θα πάμε όλοι μαζί, δεν θα πάμε όλοι μαζί, τι γίνεται». Νομίζω ότι υπάρχει ένα άγχος ότι κάποιοι θα χάσουν το τρένο, κατάλαβες. Οπότε σου λέει τουλάχιστον να μείνουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ του 1%, του 1%, να δούμε τι γινόμαστε κι εμείς την επόμενη ημέρα. Και όσοι θέλετε, παιδιά, να πάτε στο καινούριο κόμμα, την Ελλάς, να πάτε, να μας αφήσετε και τις έδρες εδώ πέρα, να δούμε τι θα γίνουμε εμείς που δεν μας θέλει ο Αλέξης και γιατί να μην μας θέλει. Και μήπως κάποιος να πει και για μας, ρε παιδιά. Νομίζω ότι αυτή είναι τώρα η μάχη που γίνεται, διότι σου λέει. η επόμενη μέρα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πάντως ο Αλέξης είπε ότι εγώ, παιδιά, σας δέχομαι όλους, αλλά μην περιμένει κανένας εξ οφίτσιο θέση, διότι ήρθε ως βουλευτής ή πρώην υπουργός και τέτοια. Εδώ και με τη σειρά σας όλοι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι αυτή η ιστορία με το φωνικό εχθές στην Καλλιθέα, όπου ένας 17χρονος μαχαίρωσε ένα 15χρονο για, δεν ξέρω για ποιο λόγο, οπαδικό λόγο, για άλλο λόγο, γιατί θέλουν να δείξουν οι πιτσιρικάδες στην πλατεία ότι είμαι εγώ πιο δυνατός από σένα και ότι εγώ ελέγχω την πλατεία και όχι άλλοι. Ο 15χρονος εντωμεταξύ ήταν συσημασμένος, είχε ξανασυλληφθεί στο παρελθόν για ζητήματα, ωραία, και συνελήφθη ένας 15χρονος για αντίστοιχα ζητήματα. Ασχολήθηκε κάποιος μαζί του με αυτό το 15χρονο, ή απλά τον άφησε, γύρισε πίσω και είχε πώς το λένε, ο σιρήτης στον νόμο, ως μετάλλιο, ότι να εμένα με έχουν πιάσει και η αστυνομία. Και ο άλλος ο 17χρονος, ο οποίος πήρε μαχαίρι και τον κάρφο στην καρδιά, απλά θα πάει σε μια φυλακή για να βγει, ας πούμε, από τη φυλακή με μεταπτυχιακό, ή θα ασχοληθεί κάποιος με αυτό το 17χρονο για να τον προλάβουν να μην γίνει μέγας εγκληματίας? Εντελώς ρητορικά τα ερωτήματα, γιατί οι απαντήσεις δυστυχώς υπάρχουν. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Στείλτε τα ερωτήματά σας στο radio@parapolitica.gr για εργασιακά, ασφαλιστικά ή ό,τι άλλο θέλετε, ή τηλεφωνήστε στο 211-1080-880. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι εκεί και κρατά τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Μητρόπουλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App, που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. χίλια υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθεροί σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
6: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου

0: Η ιστορία έτσι όπως γράφεται από τους νεότερους λέει ότι 26 Ιουνίου του 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Έχουμε 2026, κάποιοι ακόμα δεν την έχουν εφεύρει την Οδοντόβουρτσα, δεν έχουν ενημερωθεί μάλλον για την εφεύρεση αυτή της Οδοντόβουρτσας. Καλό είναι παιδιά να τα χρησιμοποιούμε αυτά τα ευεργετήματα της επιστήμης. Όπως επίσης υπάρχουν και κάποιοι, επειδή τώρα είναι καλοκαίρι παιδιά, και το καλοκαίρι τι γίνεται, ανθίζουν οι μασχαλιές παιδιά. Παιδιά, δηλαδή λίγο στα μέσα ειδικά, λίγο αποσμητικό, λίγο μπάνια, λίγα έτσι καταλαβαίνετε τώρα, για να περνάμε όλοι καλά. Παραπολιτικά είναι 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον γνωστό νομικό εργατολόγο, καθηγητή Πανεπιστημίου, τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, για να συζητήσουμε τα της επικαιρότητας αλλά και τα δικά σας ερωτήματα. Μπορείτε να στέλνετε στο 211-1080-880 και να έρχονται εδώ στο στούντιο για να τα μεταφέρουμε, αλλιώς ηλεκτρονικά στο radio@parapolitika.gr. Καλημερίζω τον κύριο Μητρόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ πολύ και εσάς και το σταθμό. Στην Ευρώπη μπαίνουμε στον χώρο της αύξησης των όριων ηλικίας. Η Γερμανία ψηφίζει τη βδομάδα που έρχεται αύξηση μεγάλη μάλιστα των όριων ηλικίας, σήμερα είναι 30 άριδες. Θα βγουν στα 70 τους. Πριν 3 μήνες η Δανία ψήφισε οι σημερινοί 40 άρδες να βγουν στα 69 τους. Ναι. Άρα φαίνεται ότι επιλέγουν το δημογραφικό για να αυξήσουν τα όρια ηλικίας, ή φοβούνται το δημογραφικό, ή κάποιες κοινωνίες που ζουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό και την κατάρρευση των γεννήσεων. Mm-hmm. Μία εξ αυτών είναι και η χώρα μας. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ως επιστήμονες, ως επιστημονική ένωση, ότι η κυβέρνηση στο προκύψιμο από τις εκλογές θα ασχοληθεί προεχόντως και στα πρώτα νομοθετήματα με την ενεργοποίηση της ρήτρας, ναι, προς δοκίμου του τρίτου μνημονίου της κυβέρνησης Τσίπρα, που λέει ότι κάθε τρία χρόνια, μόνο αν έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, mm-hmm, να λέμε ποια είναι η προϋπόθεση, ναι, μόνο αν έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού την προηγούμενη τριετία, δηλαδή το 27 λέει ο νόμος για πρώτη φορά, ο νόμος κυβέρνησης της Τσίπρα, αλλά υπό τον όρο το 24, 25 και 26 η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή και η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα μας πούν ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο. Και ύστερα ανατριετία. Φαίνεται ότι επειδή το προσδόκιμο όντως έχει αυξηθεί την τριετία που διανύουμε τώρα, φαίνεται ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει στις εκλογές θα προβληματιστεί, λόγω του ότι όντως έχουμε κατάρρευση γεννήσεων και λόγω του ότι αυτό το σκληρό που είπε ο κύριος Τουρνάρας προχθές, ότι οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον, διαβάζω, δεν θα είναι επαρκείς για μια αξιοπρεπή διαβίωση και δεν θα δίνουν σοβαρά ποσοστά αναπλήρωσης, φαίνεται ότι από τη μια ο νόμος του προσδοκίμου και από την άλλη το δημογραφικό θα οδηγήσουν τις κυβέρνησεις σχεδόν όλες της Ευρώπης και τη δική μας σε αύξηση.
0: Υπάρχει μια λογική σε όλο αυτό, δηλαδή όντως αυξάνεται το προσδόκιμο, άρα οι άνθρωποι θεωρητικά μπορούν να δουλεύουν περισσότερο και σε καλύτερη κατάσταση.
1: Για ποια σύνταξη και για ποιο μισθό?
0: Αυτό πήγα να πω, ότι επίσης υπάρχει όντως πρόβλημα με το δημογραφικό, άρα για να ενισχυθεί το ασφαλιστικό και για να υπάρχουν συντάξεις πρέπει κάποιος να δουλεύει, αλλά από την άλλη είναι οι συνθήκες εργασίας. Δηλαδή σε ποιες συνθήκες εργασίας, φαντάζομαι ότι αν μιλάμε για μισθούς και καταστάσεις που δεν τα αντέχεις στα 30 σου, σκέψου τα 70 σου.
1: Πολύ σωστό. Αύριο βγάζουμε τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ για το έτος 25. 1048 ο μέσος καθαρός μισθός, 1205 ο μεικτός καθαρός μισθός, και ο μισθός πλήρους απασχόλησης, αυτό που λέει η κυβέρνηση, 1379 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, αλλά καθαρούς 1200. Άρα, με για ποιο μισθό να κρατούν τις γυναίκες στα 67 και στα 70 τους και για ποια σύνταξη? Mm. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει το θέμα, εάν η παράταση κατά 5 χρόνια, η Γερμανία ψηφίζει τα 45 χρόνια απασχόλησης και τη σύνταξη στα ηλικιακά όρια που είπαμε, ή ο Μακρόν ψήφισε τα 43 χρόνια απασχόλησης στα 63 και πάνω, ξεπατήκωσε το νόμο το δικό μας το 2015, υπό αυτή την έννοια έχετε δίκιο. Είμαστε μία από τις 10 χώρες στον πλανήτη που έχουμε ρήτρα προσδοκίμου ψηφισμένη, νομοθετημένη δυστυχώς με το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης αριστεράς. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ θα ενεργοποιηθεί το 27, θα αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας, θα ανησυχούν οι γυναίκες κυρίως, διότι τις καλούμε να γεννούν παιδιά, να κάνουν καλά παιδιά, να προσέχουν τα παιδιά, αλλά να μένουν και στην εργασία στα 67 και στα 70. Κύριε Κλώστα, για ποιο μισθό και για ποια σύνταξη.
0: Σωστό. Θα επιστρέψουμε στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά, στα συνταξιδοτικά. Απλά επειδή έχω και ερωτήματα σχετικά, θα ήθελα ένα σχολείο σας για τις εξελίξεις με τον νόμο Κατσέλη. Είδαμε το Υπουργείο να υιοθετεί το γενικό πλαίσιο της απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά υπάρχουν κάποια κενά, υπάρχουν αρκετοί παραπονούμενοι.
1: Με την διάταξη παρεμβίασε την απόφαση, δεν εφήρμοσε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, κύριε Κλώστα, για ξέρω και εσάς, σας παρακολουθώ και για το θέμα αυτό, δεν έβαλε ρήτρα συνέπειας και δεν έβαλε ρήτρα ενεργούς ρύθμισης. Δεν είπε ότι μόνο οι ενεργές ρυθμίσεις και οι συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μόνο θα τύχουν των ευνοϊκών πλεονεκτημάτων της απόφασης μου. Δεν εξήρεσε αυτούς που μάτωσαν, που πέθαναν, που φτώχευσαν όντας στο νόμο Κατσέλη. Ούτε τους αντίστοιχους που ήταν στον εξωδικοστικό συμβασμό. Έβαλε γενική επιτοκιακή πολιτική εκτοκισμού δανείων και είπε ότι όσοι έχουν δανειστεί και οφείλουν και έχουν δόσεις και έχουν δασολόγιο θα πληρώνουν τόκους επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού άληφτου κεφαλαίου. Γιατί η κυβέρνηση περιόρισε σε 100.000 από τις 350-380.000 του νόμου Κατσέλη, εξαιρώντας τους άλλους που για την κυβέρνηση δεν είναι συνεπείς και δεν έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Γιατί εξαιρέθηκαν, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές, 400.000 του εξωδικαστικού συμβασμού που από εδώ και πέρα και πριν τα χρόνια πληρώνουν τα παραπάνω τόκους και γιατί εξαιρέθηκαν 400.000 που κατηδίαν δανείστηκαν, κατηδίαν συμφώνησαν, κατηδίαν ρύθμισαν με τράπεζες και φαν. Άρα λοιπόν, ενέταξε και καλώς 100.000 στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της αεροπαγητικής απόφασης, αλλά εξήρεσε απαραδέκτος, αντισυνταγματικός και απαράδεκτα 1.000.000 δανειολήπτες τριών μεγάλων κατηγοριών μόλις τις είπα. Και τι έκανε? Έκανε μια νέα ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Οι τράπεζες, οι δαπάνησεις έπραξαν 10 δις κατά τους δικούς μας υπολογισμούς, έτσι έχουμε ενημερώσει και ξένα Ινστιτούτα, 10 δις σε παραπάνω τόκους που δεν έπρεπε να πληρώσουν οι δανειολήπτες. 10 δις.
0: Από την εφαρμογή αυτών των όρων που από τον Άριο Πάγο αποδείχθηκαν ότι ήταν παράνομοι, ότι κακώς είχαν εφαρμοστεί.
1: Οι δαπάνησες και οι τράπεζες εισέπραξαν στη 16ετή εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, 2010-2025, ας βάλουμε 25, εισέπραξε 10 δις. Έδωσε προχτές, εχθές με την απόφαση, με τον νόμο της, 500 εκατομμύρια για μελλοντικές διαγραφές και άλλα 200 εκατομμύρια για τα αναδρομικά. Είπε 700 εκατομμύρια μου κόστησε η ρύθμιση. Άρα ανακεφαλαιοποίησε τις τράπεζες κατά 9.300 εκατομμύρια με χρήματα ματωμένων δανειοληπτών.
0: Υπάρχει και μία συζήτηση που έχει ανοίξει, όχι για αυτούς που τώρα έχουν ρυθμισμένα δάνεια, είτε στον νόμο Κατσέλη, είτε στα
1: Γεωργία.
0: Για αυτούς που έχασαν στο παρελθόν τη ρύθμιση.
1: Που εξέπεσαν. Εξέπεσαν.
0: Γιατί δεν μπορούσαν. Αυτοί στην πραγματικότητα μπορεί με κάποιο τρόπο να ανακτήσουν τη ρύθμιση, να ανακτήσουν το δάνειο. Μπορεί να έχουν χάσει σπίτια, να έχουν χάσει περιουσίες.
1: Μπορούν να ζητήσουν χρήματα, αλλά να ματώσουν στα δικαστήρια. Ενώ όταν λέγαμε στη δική σας εκπομπή πριν τρεις εβδομάδες και καλούσαμε την κυβέρνηση νομοθετικά να λύσει το θέμα, δεν περιμέναμε ότι θα επέλεγε 100.000 με το κριτήριο της συνέπειας και της ενεργούς ρύθμισης και θα απέκλειε 1.000.000. Δεν είπε αυτό η απόφαση. Και τώρα θα δημιουργηθούν μαζικές αγωγές στα δικαστήρια. Πρέπει να ματώνουν οι δανειολήπτες. Που μάτωσαν, που πλήρωσαν. Τόκους που δεν όφυλαν, κύριε Κλώστα. Τόκους που δεν όφυλαν. Ο Αρείος Πάγος δεν είπε μόνο οι συγκεκριμένοι. Είπε η γενική επιτοκιακή πολιτική εκτοκισμού δανείων είναι αυτή. Δηλαδή, τόκος επί της μηνίας, και όχι τόκος επί του υπόλοιπου κεφαλαίου.
0: Θεωρητικά, με αυτή την απόφαση μπορεί κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο, θα ταλαιπωρηθεί, χρειάζεται να χάσει χρήματα κτλ. Αλλά με αυτή την απόφαση μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να κερδίσει τη δική του υπόθεση.
1: Και θα δικαιωθεί. Ναι, εκτός και αν αλλάξει η νομολογία, όπως άλλαξε στα δώρα που δίκασα προσωπικά των δημοσίων υπαλλήλων, το 15 το Συμβούλιο Επικρατείας με πρόεδρο τον κύριο Ρίζο είπε αντισυνταγματική κατάργηση των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων και των οστέλων. Ήρθε όμως η κυρία Σακελαροπούλου, λέω υπό την προεδρία του, το 19 και είπε ανατρέπω τις αποφάσεις του 15 του ιδίου δικαστηρίου με τους μισούς ιδίους δικαστές, διότι δεν αντέχει οικονομία, και ακύρωσε τις αποφάσεις για τα δώρα. Μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί, αλλά τώρα, όπως είχε ψηφιστεί ρύθμιση, μπορεί ο καθένας δανειολήπτης που εξαιρέθηκε, και είπαμε τις τρεις μεγάλες δεξαμενές δανειοληπτών που έχουν εξαιρεθεί παρανόμως και απαραδέκτος και αντισυνταγματικός, να ζητήσουν και αυτοί αυτά που πλήρωσαν, να ξαναμπούν και να ξαναρρυθμίσουν, διότι πολλοί δεν παρακολούθησαν τις δόσεις, επειδή δεν άντεχαν και τους μεγάλους τόκους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα λοιπόν με ευνοϊκότερη πολιτική τόκων, γιατί να εξαιρεθούν, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί μου ακροατές.
0: Σωστό. Και επίσης υπάρχουν και αυτοί που δικαίως, να βλέπω στέλνει μήνυμα ο Κωνσταντίνος, οι συνεπείς που έχουν φτύσει αίμα όλα αυτά τα χρόνια για να κρατήσουν πράσινο το δάνειό τους, να μην χάσουν καμία δόση, να μην ενταχθούν σε καμία ρύθμιση, και αυτοί δεν κερδίζουν τίποτα ποτέ.
1: Κυρίως αυτοί.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά τον καλημερίζω τον ακροατή. Άρα λοιπόν εδώ αδίκησε. Να πούμε ότι η ρύθμιση που ψηφίστηκε είναι σε θετική κατεύθυνση.
0: Αλλά είναι πολύ
1: περιορισμένη, είναι πολύ μερική, εξαιρεί τους πολλαπλάσιους και πρέπει εδώ να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Απήντησε σε αυτό που είπα και ο κύριος Μαρινάκης, ο παλιός μου φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθήνων, και είπε μπορεί να το δούμε στο μέλλον. Δεν αντέχουμε τώρα. Μα αυτή είναι η απάντηση.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η απάντηση. Όχι,
0: ρωτάει ο ακροατής ή η ακροάτρια, δεν ξέρω, δεν το διευκρινίζει, εάν στην ρύθμιση αυτή που συζητάμε μπαίνουν και οι ρυθμισμένες οφειλές προς το δημόσιο, δηλαδή για τον ΙΕΦΚΑ, την ΑΔΕ, τον ΟΑΕΔ κτλ.
1: Αυτός είναι εξωδικαστικός συμβασμός που ψηφίθηκε άλλη ρύθμιση.
0: Ναι, εδώ
1: μιλάμε για τα δάνεια των τραπεζών.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
1: όχι, δεν ναι, αφορά, ναι. Όχι, αφορά τον νόμο Κατσέλη, που εκεί ήταν οφειλές τραπεζών και μετέπειτα φαντς και ευσέρβηση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό αφορούσε η συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό ρύθμισε με τον χθεσινό νόμο. Σήμερα θα πάρει αριθμό ΦΕΚ, από σήμερα θα είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Πιστεύω θα επανέλθουμε αν δούμε κανένα γκρίζο σημείο περαιτέρω ή χρειάζεται κάτι να διευκρινίσουμε στους αξιοτίμους ακροατές.
0: Ναι, να, όλο και πληθαίνουν τα μηνύματα των συνεπών δανειοληπτών που δίνουν μάχη κάθε μήνα για να πληρώνουν το δάνειό τους κανονικά και ποτέ δεν έχουν δει οποιαδήποτε διευκόλυνση, και σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο. Δηλαδή τους θεωρούν υποζύγια, ότι αφού εσύ πληρώνεις και μπορείς, ασχέτως της οικονομικής κατάστασης, συνέχισε να πληρώνεις.
1: Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μια γενναία διευκόλυνση, μια γενναία ρύθμιση
0: βέβαια.
1: Σε αυτούς τους ανθρώπους που μάτωσαν και ματώνουν. Γι' αυτό λέω ότι η απόφαση αυτή είναι μια, στο τέλος ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
0: Ναι.
1: Με χρήματα δυστυχώς δανειοληπτών κατά 10 δις.
0: Πριν κλείσουμε, μία ερώτηση από τα ασφαλιστικά, τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Αν υπάρχει κάτι νεότερο για την καταβολή των δεκαμήνων και τα δώρα των επικουρικών συντάξεων.
1: Αυτό πιστεύω ότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ, όπως σε δική μας ερώτηση, είπε ότι μέχρι τη ΔΕΘ έχει εντολή η διοίκηση του ΕΦΚΑ να δώσει όλα τα αναδρομικά. Επαναφέρω όμως το θέμα, τα αναδρομικά που εκκρεμούν.
0: Ναι.
1: Επαναφέρω όμως στην εξαιρετική εκπομπή σας το ότι 1,5 με 1.800.000 συνταξιούχοι, λόγω του ότι παραπληροφορήθηκαν από την κυβέρνηση το 19, το 20, το 21, δεν έκαναν αγωγές και στερήθηκαν τον δεκαμήνο. Όσοι έχουν κάνει αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 20, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί κρατήσεις, θα τα πάρουν και θα τα πάρουν και με τόκους, θα πάρουν κεφάλαιο και τόκους. Είναι οι ευνοημένοι.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι οποίοι έπραξαν σωστά. Αλλά και άλλοι παρασύρθηκαν. Δεύτερε που δεν άσκησαν αγωγές. Η κυβέρνηση τους διαβεβαίωνε ότι αφού αν κερδίσουν οι λίγοι που προσέφηκαν,
0: θα κερδίσετε κι εσείς.
1: Άρα εμείς πιέζουμε και αναμένουμε και μέσω της εξαιρετικής εκπομπής και του σταθμού σας πιέζουμε η κυβέρνηση, ο κύριος Πρωθυπουργός, στην έκθεση Θεσσαλονίκης να πει ότι θα δώσουμε έστω χωρίς τόκους, διότι ο τόκος δημιουργείται μετά από δικαστική προσεγγή, έστω και χωρίς τόκους το κεφάλαιο του 11μήνου σε όλους ανεξαιρέτως συνταξίχους ή στους κληρονόμησους, γιατί κάποιοι εντωμεταξύ απεβίωσαν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλο, και για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αλέξη Μητρόπουλος, ο γνωστός νομικός εργατολόγος, πανεπιστημιακός για ασφαλιστικά, εργασιακά και σε ό,τι έχει να κάνει με τα δάνειά μας.

Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι που τραγούδησε ποτέ live ο Elvis Presley. Ήταν 26 Ιουνίου του 1977, όταν ο Elvis κάνει την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή, στο Market Square Arena της Ινδιανάπολης. Η λατρεία για τον Elvis ήταν τόσο μεγάλη που στη διαφήμιση για την συγκεκριμένη συναυλία έγραφε η τοπική εφημερίδα, η Indianapolis Star, ότι αν λατρεύετε την πλάτη του Elvis Presley, μπορείτε να αγοράσετε θέσεις μόλις 15 δολαρίων πίσω από τη σκηνή για την συναυλία του μεγάλου Elvis. Ο Elvis ανέβηκε στην σκηνή περίπου στις 10 το βράδυ, πέρασε τα τελευταία 80 λεπτά μπροστά στο κοινό του, φεύγοντας είπε στο κοινό: θα σας ξανασυναντήσουμε, ο Θεός να σας ευλογεί, αντίο. Δεν ανέβηκε ποτέ ξανά σκηνή, έφυγε από τη ζωή μετά από 2 μήνες, στις 16 Αυγούστου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή Πανελλαδικές 2026. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ξεκρέμαστοι χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. 30 Ιουνίου διακόπτονται όλα τα προγράμματα. Νέα Δημοκρατία. Στο φούλι μηχανές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. ΔΕΗ. Από το λιγνίτι στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Χάος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι ο πρίγκιπας του ελληνικού ροκ, ο μεγάλος Παύλος Σιδηρόπουλος. Τραγουδάει την Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όταν χρειαζόμαστε παγκόσμιες ημέρες, πάνω απ' ότι κάτι δεν κάνουμε καλά στην αντιμετώπιση. Τα τελευταία χρόνια η αίσθησή μου είναι ότι πολλά δεν κάνουμε καλά σε σχέση με την αντιμετώπιση ή για την ακρίβεια σε σχέση με τις ευκαιρίες που δίνουμε στους τοξικοεξαρτημένους για να καταφέρουν να σπάσουν την αλυσίδα, τα δεσμά τους από την εξάρτησή τους. Όπως είχε πει και ο Παύλος, πρέζες υπάρχουν πολλές, δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Η αλλαγή που έχει κάνει η κυβέρνηση την παροχή αυτών των εναλλακτικών δρόμων για τους τοξικοεξαρτημένους, όπως λένε οι ειδικοί, δεν έχει βοηθήσει. Ο αγώνας και η μάχη που έχει δοθεί τα προηγούμενα χρόνια στο ΚΕΘΕΑ και στις υπόλοιπες ανεξάρτητες μονάδες προς ώρας έχει ανασταλεί στην πραγματικότητα. Αυτή το μάζεμα όλων αυτών των μονάδων κάτω από μία σκεπή όπου ορίζει η υπηρεσία το πώς θα κάνεις την απεξάρτησή σου, δεν βοηθάει. Το βλέπουμε στους δρόμους. Το βλέπουμε στους δρόμους πόσοι τοξικοεξαρτημένοι είναι γύρω-γύρω σαν ζωντανοί νεκροί. Δυστυχώς το βλέπουμε πάρα πολύ στην Αθήνα. Δυστυχώς πρέπει να δούμε εντελώς διαφορετικά την αντιμετώπιση μας απέναντι στους τοξικοεξαρτημένους και στη βοήθεια που θα τους δώσουμε. Αυτός είναι ο Iggy Pop, το Last for Life. Αν και είναι ένα τραγούδι με πολλές αναφορές στα ναρκωτικά, ο Iggy το γράφει σε μια περίοδο που δίνει πολύ μεγάλη μάχη για να καθαρίσει από τις εξαρτήσεις του και έχει χρησιμοποιηθεί ως ένας ύμνος για την ζωή, για τον αγώνα που δίνουν οι τοξικοεξαρτημένοι. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στους δρόμους η Αθήνα αναστενάζει, η άνοδος του Κηφισού είναι δύσκολη, η κάθοδος του Κηφισού είναι δύσκολη, η έξοδος Αθηνών επίσης έχει πολύ μεγάλη ουρά μέχρι να φτάσεις στον Σκαραμαγκά, με δυσκολία και ισχυστού. Βλέπω ότι είχε αρχίσει και μαζεύει σιγά σιγά και η άνοδος της Συγκρού, αλλά όχι πολύ σημαντικά πράγματα ακόμα. Στον περιφερειακό, στον Καρέα, γύρω-γύρω από το λιμάνι, το νου σας όσοι ταξιδεύετε να φύγετε λίγο νωρίτερα, άμα θέλετε να πάτε στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά προς ώρας. Α, και στην Αττική Οδό επίσης υπάρχει ανάσχεση της κυκλοφορίας, διότι υπάρχει καθυστέρηση 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Βασίλη Τέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Είναι εδώ μόλις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στον αέρα των παραπολιτικών.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στην περιοχή του Καράκα στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.000 τραυματίες, 42.000 αγνοούμενους. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονήσεις, ενώ κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Καράκα. Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συνδράμουν τη Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με το State Department η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεισφέρει 150 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης από ομάδες βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους, επικεντρώνει το Οικονομικό Επιτελείο ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιδίωξη να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αναπτυξιακών κινήτρων και στοχευμένων ενισχύσεων που θα απλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει ένα πλήρως κοστολογημένο σχέδιο, συμβατό με τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες εν όψη και της σταδιακής εισόδου της χώρας σε προεκλογική τροχιά. Ως τις 20 Ιουλίου αναμένεται η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελών για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία με αποτέλεσμα να κρίνονται από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τα όποια παραπτώματά τους, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την Πρωθυπουργία της χώρας, δήλωσε Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επομένη των εθνικών εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τον Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Περιορισμένες μεταβολές στα ρετυρέ του πρώτου επιστημονικού πεδίου, άνοδος στις πολυτεχνικές του δεύτερου πεδίου, ήπια ανωδική τάση στις ιατρικές και αυξομοιώσεις στο τέταρτο πεδίο αναμένονται στις βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τις βαθμολογίες των υποψηφίων. Στον εισαγγελέα ανηλίκων σήμερα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέριψε τουλάχιστον 28 ουκρανικά μη επανδρομένα ενιαία οχήματα, τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία-Γαλλία για το παγκόσμιο κύπελο, παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνου, ο 25χρονος γκάρτ Νίκο Μάνιον.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκίνησε χθες βράδυ από το The Hellenicon Sports Park με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπαστιάνο Ζιέ να κερδίζει την υπερηδική διαδρομή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική, αφού η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στα ελληνικά βουνά, εκεί όπου θα κριθεί ο τερματισμός και η διάκριση για κάθε μία από τις 57 συμμετοχές που πήραν κίνηση. Έως την ολοκλήρωση του αγώνα, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, απομένουν 322 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατανεμημένα σε 16 απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν 130 χιλιόμετρα σε 6 ειδικές διαδρομές: Βοξίτες, Παρνασσός, Στήρι 1 και 2, Ελικόνα και Θήβα, ενώ ήδη από το χθεσινό shakedown οι πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για έναν σκληρό αγώνα, ο οποίος θα δοκιμάσει τα όρια αυτοκινήτων, ελαστικών και πληρωμάτων. Απόψε τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Πάρκ Φερμέ στο Λουτράκι και αύριο Σάββατο θα ακολουθήσουν άλλες 6 ειδικές διαδρομές.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι φρέσκο, μυρίζει θάλασσα που λένε. Μάρθα Φριτζίλα, καινούργια κυκλοφορία. Η αγαπημένη Φωτεινή Λαμπρίδη γράφει στίχους καταπληκτικούς, γεμάτους σαρκασμό και χιούμορ, αλλά και πικρή αλήθεια για την καθημερινότητά μας. Και η Μίμη Νικολοπούλου βάζει την μουσική.

Πολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Παρασκευή, 26 έχει ο Ιούνις, 10 λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζω όσους τώρα μπήκαν στην ακρόαση των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Στο 211-1088-80 τηλεφωνείτε, απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα και είτε αφήνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τους προβληματισμούς σας ή τις προτάσεις σας, είτε αφήνετε το τηλέφωνό σας και το όνομά σας και μετέχετε στον διαγωνισμό που τρέχει και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 211-1080-880, διότι η Σιτζέτς πηγαίνει σε τουλάχιστον 50 προορισμούς στο Αιγαίο και γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλατα της Σιτζέτς για Άνδρο σε μία ώρα και για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα, πρωινά και μεσημερινά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου.

Οι υπόλοιποι συντελεστές αυτής της μουσικοχορευτικής υπερπαραγωγής, η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτήν την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χρόνο και χρόνο. Χρόνο, χώρο και χρόνο, έλα το είπα, για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και έτσι κρυστάλλινα, υπέροχα, μοναδικά ήχη φτάνουν στα αυτιά σας, διότι γι' αυτό φροντίζει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Μπροστά από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9, ο Αλεξάνδρος Κλώσσας. Και αυτός που ακούσαν ο David Bowie ηχογραφήσαν σήμερα το 1972 αυτό εδώ, το John, I Am Only Dancing, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του, και η ιστορία θα τελειώνει κάπου εδώ για ένα ωραίο τραγούδι, ένα ακόμα ωραίο τραγούδι του Bowie. Αν τη μία από τις κιθάρες δεν την έπαιζε ο Mick Ronson, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής που συνεργάστηκε με τον Bowie πολλά χρόνια, αξίζει να δείτε βιντεάκια τι κάνει ο Μπόι μαζί με τον Ρόσον στην σκηνή, στα live τους, και την άλλη κιθάρα την έκανε να ακούγεται έτσι μαγικά ο μεγάλος Lou Reed.

Και αυτή είναι κλάση, διότι ο Μικ Τζόνς γίνεται σήμερα, κρατηθείτε, 71. Αν είναι ο Μικ Τζόνς 71, δεν είμαι εγώ 24. Θα είμαι μάλλον.

0: Μάλιστα.
1: Είχαμε πάλι καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί υπήρξε μία ακόμα βλάβη στο ραντάρ και αυτό οδήγησε στις γνωστά προβλήματα. Να μου πεις, θα αλλάξουν κάποια στιγμή τα ραντάρ. Το πήραμε απόφαση, βρήκαμε τα λεφτά, βρέθηκαν οι ιδιώτες που θα το κάνουν. Αλλά μέχρι τότε καταλαβαίνουμε ότι ακόμα υπάρχουν ζητήματα, διότι η βλάβη που υπέστη ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκάλεσε καθυστερήσεις ακόμα και 2 ώρων σε πολλές πτήσεις. Είχαν χάσει την εικόνα, είχαν χάσει την επαφή με το συγκεκριμένο ραντάρ. Ανάγκασε την Υπηρεσία Ελέγχου Εναέρης Κυκλοφορίας να μειώσει προσωρινά το ρυθμό αφήξεων για λόγους ασφαλείας, επειδή μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, μπαίνουμε στην περίοδο που οι αφήξεις θα είναι όλο και περισσότερες. Καλό είναι να βρούμε εναλλακτικές για να μην χαλάσουμε το όνομα της χώρας από τέτοιου είδους προβλήματα, μέχρι να εγκατασταθεί το καινούργιο ραντάρ.

αλλά μέχρι να εγκατασταθεί το καινούριο ραντάρ, ας κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Εν τω μεταξύ, εξαιτίας της πολύ μεγάλης κίνησης που υπάρχει στο αεροδρόμιο, διότι μεγάλο, πώς το λένε, το Ελευθερίας Βενιζέλος και αεροδρόμιο που είναι υπερσύγχρονο και όλα αυτά, αλλά πολύς ο κόσμος που έρχεται, είναι το κυνήγι της, πώς το λένε, της θύρας που φεύγεις για την αναχώρησή σου, του gate, όπου πάρα πολλές φορές λόγω του κόσμου αλλάζει και βλέπεις αλαφιασμένους να τρέχουν για να ψάξουν να βρουν την επόμενη το επόμενο gate που πρέπει να πάνε, γιατί δεν ενημερώθηκαν και νωρίς και όλα αυτά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και αυτό είναι αποτέλεσμα του πολύ αυξημένου, των πολύ αυξημένων αφήξεων και αναχωρήσεων από το αεροδρόμιό μας. Στα καλά του τουρισμού, ότι ο τουρισμός γίνεται μοχλός ανάπτυξης για τους μικρούς των τροφίμων. Φαίνεται ότι η αυξημένη τουριστική ζήτηση απορροφά έως και το 15% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι θα πρέπει να συνδεθεί ο τουρισμός με την εγχώρια παραγωγή, ειδικά με τις τοπικές επιχειρήσεις, για να στηριχθούν. Θα μπορούσαν να στηρίζονται μόνο με τον τουρισμό οι τοπικές επιχειρήσεις και μετά να βρίσκουν και διάβλους αυτά τα προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, οι τουριστικές επιχειρήσεις στους τουρίστες, να μπορούν να τα προμηθευτούν και στον τόπο τους, να κάνουν εξαγωγές. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι υπάρχει μια αύξηση. Δεν ξέρω πόσο όμως το στηρίζουμε κεντρικά όλο αυτό για να πετύχει και δεν είναι απλά παροδικό ή μόνο αποτέλεσμα των πολλών προσπαθειών που κάνουν οι επιχειρηματίες.

Αυτή είναι η Taste. Στο On The Boards το 1948 γεννιέται ο Richard McCracken, βασίστας του Ιρλανδικού rock και blues συγκροτήματος. Η Taste με ιδρυτή τον Άγιο Rory Gallagher. Έφτιαξαν πολλά ωραία τραγούδια, έφτιαξαν τη μουσική, έφτιαξαν κίνημα, έφτιαξαν πολλά άλλα συγκροτήματα, όχι γιατί έπαιζαν οι ίδιοι, αλλά γιατί ήθελαν να μιμηθούν τους Taste. Άφησαν πίσω τρομερή παρακαταθήκη.

0: Ο Άγιος Ρόλη να με συγχωρέσει που θα πατήσω πάνω σε αυτή την κομματάρα, αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν και υποχρεώσεις και ανηλυμένες υποχρεώσεις και κανονισμένα ραντεβού για να συζητήσουμε για τους βαθμούς, για τις βάσεις. Θα ανάψω μια λαμπάδα στο ύψος του Άγιου Ρόρη για να με συγχωρέσει και θα το ξαναπαίξουμε μετά κάποια στιγμή όλο. Τώρα που έρχονται και καλοκαίρι, θα έχουμε το χρόνο να παίξει όλο 5-6 λεπτά όσο κρατάει. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Κωνσταντίνο Κότιο, σύμβουλο σταδιοδρομίας, για να συζητήσουμε λίγο την εικόνα από τις βάσεις. Αν υπήρχαν εκπλήξεις, αν δεν υπήρχαν εκπλήξεις, αν τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα στους μαθητές και τις μαθήτριες και τι πρέπει να προσέξουν τώρα που έρχεται η ώρα του μηχανογραφικού. Καλημέρα κύριε Κότιο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μια γενική εικόνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
1: Μια γενική εικόνα. Σε δύο ταχύτητες, ας πούμε, τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι η ελάχιστη βάση αγωγής, δηλαδή κατά πόσο που θα κοιμαθεί η ελάχιστη βάση αγωγής, η οποία λειτουργεί ως κόφτης για πάρα πολλούς μαθητές. Και αν θα θέλουμε να το δούμε λίγο ένα επιστημονικό πεδίο, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι μεγάλη δυσκολία είχαν τα παιδιά στα αρχαία ελληνικά, όπου οι άριστοι κόπηκαν κατά 36% σε σχέση με πέρσι. Όπου όμως, ας πούμε, η ιστορία και τα λατινικά πήγαν λίγο καλύτερα, ανέβασαν έτσι, αντιστάθμισαν λίγο την εικόνα. Στις θετικές σπουδές γράψαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά στη φυσική, οι άριστοι εκτοξεύτηκαν.
0: Ναι, βλέπω ότι το 30% των μαθητών έγραψαν από 18 ως 20.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν πριν από κάποια χρόνια λέγαμε η φυσική κόβει τους πάντες. Και στα μαθηματικά αυξήθηκαν οι άριστοι, άρα και στο δεύτερο πεδίο λογικά φαίνονται ανεβασμένα τα πράγματα. Στις σπουδές υγείας η φυσική ευκολότερη σαφώς ανέβασε τους άριστους, αλλά το ακριβώς αντίθετο έκανε η βιολογία, που ήταν πολύ πιο δύσκολη και χημεία απαιτητική. Ενώ στο τέταρτο πεδίο, στα ίδια περίπου σημεία με πέρσι, η οικονομική θεωρία, που ήταν ένα μάθημα που συνήθως οι μαθητές στοχεύαν και γράφαν πολύ καλά, είχαμε μια τεράστια πτώση από τους 8.000 στους 4.000, δηλαδή 49% μείωση στους άριστους.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως, ας πούμε, εκεί πέρα περιμένουμε λίγο χαμηλότερες βαθμολογίες, λίγο χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Επειδή όμως τώρα ανοίγουμε μια συζήτηση και για τις βάσεις, οι βάσεις από εδώ και πέρα για να διαμορφωθούν, το πιο σημαντικό πέραν από τη βαθμολογία είναι το τι θα δηλώσει ο κάθε μαθητής.
0: Σωστό.
1: Και αυτό που βλέπουμε από τους μαθητές κάθε χρόνο, να εντείνεται αυτό, είναι ότι οι μαθητές κάθε χρόνο έχουν και πιο θολή εικόνα των πραγμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, και έχουν δίκιο, δηλαδή δεν ξέρουν ποια θα είναι η αγορά εργασίας του μέλλοντος, δεν ξέρουν πώς θα πάνε τα δεδομένα.
0: Σωστό.
1: Οπότε,
0: επίσης, στα 17-18 σου δεν είσαι και σίγουρος. Ναι, στα 17-18 δεν είσαι και απόλυτα σίγουρος τι θες να κάνεις και εσύ ο ίδιος.
1: Ναι, από τη μία. Ναι. Από την άλλη όμως τώρα, με όλη αυτή την κίνηση που υπάρχει στο διαδίκτυο, στα social media, ενημερώνονται πολύ πιο εύκολα πλέον οι μαθητές. Άρα, εκεί που λέγαμε ότι οι μαθητές έχουν μόνο τις παραδοσιακές σχολές, μας εμφανίζονται. Και μας λένε, είδα εκείνο το βίντεο σου,
0: ναι,
1: και είδα εκείνη τη σχολή και μ' αρέσει και θα τη δηλώσω.
0: Ναι.
1: Μια σχολή, ας πούμε, των 8.000 μωρίων, των 7.000, των 9.000. Οπότε είναι πολύ δύσκολη πλέον η πρόβλεψη για το που θα πάει ο καθένας. Συν ότι πολλοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να βάλουν και τη διαδικασία της δεύτερης επιλογής που θα μπορούσαν να βρουν είτε στο μηχανογραφικό της Κύπρου, είτε πλέον στη νέα πραγματικότητα που υπάρχει, και στην παλιά, ας το πω, δημόσια ιδιωτικά πανεπιστήμια,
0: ναι,
1: ή κολέγια, ΣΑΕΚ κτλ., όπου πλέον είναι πολύ πιο δεκτικός ο κόσμος.
0: Για όσους λέτε δεν έχουν πετύχει τις βαθμολογίες που θα τους οδηγήσουν στη σχολή που επιθυμούν.
1: Ναι, ή διαμένουν στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και δεν θέλουν να φύγουν από αυτές για λόγους οικονομικούς.
0: Ναι. Βέβαια, δεν είναι ότι κοστίζει λιγότερο το να πας σε ένα ιδιωτικό κολέγιο ή ένα ιδιωτικό,
1: ναι,
0: πανεπιστήμιο.
1: Ναι, εδώ πλέον ναι, τα διδάκτρα δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλά.
0: Ναι.
1: Συμφέρει σε μια τέτοια περίπτωση σε ένα ΣΑΕΚ. Αλλά εκεί υπολείπεσαι των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε σχέση με άλλες ειδικότητες που είναι στο πανεπιστήμιο.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, το γενικό, αυτή η αλλαγή που έχει γίνει και συμπληρώνουν τα παιδιά το μηχανογραφικό αφού έχουν τους βαθμούς, έχει αποδειχθεί ότι είναι ορθότερη σαν επιλογή από αυτό που ίσχυε στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ορθότερη, ναι. Είναι ορθότερη. Μπορούν κανονικά σε σχέση με τον παρελθόν, μπορούν να έχουν τις επιλογές να δηλώσουν. Τώρα, εδώ να πούμε λίγο για την ελάχιστη βάση αγωγής, η οποία κόβει πάρα πολύ κόσμο, 9 με 10.000 κάθε χρόνο. Είναι δίκαιη, εφόσον επιλέξαμε να υπάρχει, ο τρόπος σκέψης της είναι δίκαιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν στηρίζεται σε ένα 7 που ορίζει το Υπουργείο, στηρίζεται στο μέσο όρο των μαθητών και από εκεί και πέρα. Το ζήτημα όμως είναι ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει χαμηλότερες λίγο συντελεστές για να μην αφήσει τόσο κόσμο και να μπορούσε να πάει λίγο πιο κάτω το όριο.
0: Τώρα το υπολογίζουν γύρω στο 8,2 από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Είναι 8,6 σε κάποια, 8,2 στο τέταρτο. Είναι ανάλογα με το πεδίο, 10, 10, κάτι στο δεύτερο, 9,5 περίπου στο τρίτο. Οπότε κάπου εκεί είναι κάθε χρόνο.
0: Ναι. Βέβαια, τώρα είναι μια άλλη κουβέντα αυτή, αλλά αν έχεις λεφτά δεν υπάρχει ελάχιστη βάση αγωγής, γιατί μπορείς να μπεις στην ιατρική σε μια ιδιωτική σχολή και αυτό είναι μια συζήτηση άλλου είδους να την κάνουμε. Απλά μια και αναφέρομαι
1: μιλάμε για δίδακτρα 27.000 ευρώ το χρόνο.
0: Προφανώς αυτό λέω, ότι αν έχεις λεφτά δεν υπάρχει πώς το λένε, βάση αγωγής για τις σχολές.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα πλέον αυτό και στη χώρα μας. Ήταν μια πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, πλέον και η χώρα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Οπότε είναι ανάλογα, γι' αυτό λέμε ότι οι επιλογές είναι πολλές. Δεν είναι. Παλαιότερα το σύστημα δεν μας άφηνε να έχουμε επιλογές. Τώρα μας έχει.
0: Σωστά.
1: Από να πάει με το οικονομικό.
0: Για πάμε λοιπόν στις επιλογές, το πώς ένας μαθητής ή μια μαθήτρια πρέπει να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του ώστε να μην κάνει λάθος επιλογές.
1: Πρώτον, δεν θα κοιτούσα τις βάσεις όσο και αν φαίνεται δύσκολο. Δεν θα άφηνα τα νούμερα που υπάρχουν δίπλα στις σχολές να με επηρεάσουν, γιατί δεν ξέρουμε σε ένα τέτοιο πεδίο πώς θα ανέβουν και πώς θα κατέβουν. Ένα.
0: Ναι.
1: Δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Θα ξεκινούσα πάντα με το τι μου αρέσει από την κάθε σχολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου αρέσει, επέλεξα κάποια παιδεία με βάση τα μαθήματα. Θα έβλεπα τα μαθήματα των σχολών. Θα έβλεπα τι βγαίνω από εκεί, ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Θα έβλεπα μεταπτυχιακά και να έχω μια καλύτερη εικόνα. Θα είχα εστιάσει στο ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Πολύ σημαντικό. Ενδεχομένως να είχα μιλήσει με κάποιον εκπαιδευτικό, με κάποιον σύμβουλο σταδιοδρομίας. Θα είχα κάνει ένα ερωτηματολόγιο επαγγελματικού προσανατολισμού για να με βοηθήσει να βρω κλίσεις και δεξιότητες, να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου. Με αυτά τα κριτήρια ξεκινάω. Και από εκεί και πέρα μπαίνουν και άλλες παράμετροι, όπως πέρασα. Περνάω μάλλον σε μια πόλη μακριά από την πόλη στην οποία διαμένω, αλλά έχω τη δυνατότητα, αξιοποιώντας σωστά τις ευκαιρίες που μου δίνει το σύστημα, να πάρω μεταγραφή και να έρθω στην πόλη στην οποία διαμένω. Άρα,
0: σωστά.
1: Βλέπετε, το μηχανογραφικό ξεκινάει από το βασικό που είναι ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω, εκεί είναι η βάση. Πώς μπορώ να το βρω αυτό στα πανεπιστήμια που υπάρχουν πολλές επιλογές ομοειδής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παράδειγμα,
0: και αυτός είναι τρομερός πονοκέφαλος.
1: Έχω διαφορετικές σχολές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω το χημικό, έχω το χημικό-μηχανικό, έχω το διαιτολόγο, έχω το τεχνολόγο τροφίμων, έχω τον οινολόγο, έχω τον επιστήμονα υλικών, έχω πολλές επιλογές.
0: Ναι.
1: Άρα, πού θα μπω εγώ από όλα αυτά? Και μετά όμως είναι και τεχνικά ζητήματα. Αν μπορώ να πάρω μεταγραφή, αν είμαι σε κάποια ειδική κατηγορία, πώς μπορώ να την αξιοποιήσω? Έχω πολλά.
0: Ναι. Ωραία. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού ανάλογα των βαθμών ή της προτίμησης. Το κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης.
1: Ωραία. Η επαγγελματική αποκατάσταση έχει να κάνει ξεκάθαρα, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον, με το ποιος είμαι εγώ και τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή, πώς θα αξιοποιήσω από εδώ και πέρα τα φοιτητικά μου χρόνια για να κάνω, να αποκτήσω δεξιότητες, να έχω συμμετοχή σε σεμινάρια. Πόσο θα αξιοποιώ από εδώ και πέρα σωστά και ορθά την τεχνητή νοημοσύνη για να την έχω σαν σύμμαχό μου και να με βοηθάει. Άρα δηλαδή πλέον προσπαθούμε να πείσουμε στα παιδιά ότι ένας απόφοιτος μιας σχολής δεν είναι απρόσωπος. Δηλαδή δεν βλέπει η εταιρεία πτυχία. Γιατί όλοι έχουμε από ένα πτυχίο και ο βαθμός δείχνει ενό πτυχίο ότι ήμουν καλός φοιτητής.
0: Ναι.
1: Το είμαι καλός φοιτητής, με το είμαι καλός επαγγελματίας, απέχει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Άρα πρέπει να δούμε όλοι οι απόφοιτοι, παράδειγμα μια σχολή, ποιο από αυτού είναι καλύτερο, τι μπορεί να κάνει καλύτερα, ποιο μπορεί να μπει στην αγορά εργασία. Γι' αυτό και το παιχνίδι παίζεται μετά στου φοιτητέ. Δηλαδή, το παιχνίδι παίζεται πολύ σημαντικά μετά. Άρα, το αν θα επιτύχω εξαρτάται αποκλειστικά από μένα και όχι από άλλον. Οπότε, κοιτούμε βέβαια αγορά εργασίας. Τώρα, αν πούμε είναι για δημόσιο τομέα και είναι για να γίνω καθηγητής φυσικής, μαθηματικών, φιλόλογος, βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να διοριστώ, αν θέλω να διοριστώ. Κοιτάμε και αυτά τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Όμως, στον ιδιωτικό τομέα και στην επιχειρηματικότητα είναι αυτό που προείπα.
0: Ωραία, και όταν μπαίνει το αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αυτό μου λένε ότι δεν θα έχει πάρα πολύ μέλλον ως επάγγελμα.
1: Εδώ τώρα έχουν τα παιδιά να βρεθούν ότι από τη μια ακούνε ότι αυτό δεν θα έχει πολύ μέλλον και από την άλλη διαβάζουν έγκριτες μελέτες, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, που μας λένε ότι έχουμε τεράστιες ανάγκες σε διάφορους κλάδους που δεν τις ξέρει ο κόσμος, που δεν τους γνωρίζει. Ή απ' την άλλη ότι ο κόσμος αλλάζει τόσο πολύ γρήγορα που τα μισά επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα. Άρα το παιχνίδι ακόμα δημιουργείται. Οπότε η λογική μας είναι, όπ, μήπως τελικά και αυτά που μου λένε δεν είμαστε σίγουροι αν θα υπάρχουν. Δηλαδή ποιος ξέρει πώς θα είναι το επάγγελμα του δημοσιογράφου σε 5 χρόνια με την τέχνη την έκοση.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορείτε, ας πούμε, να συμβουλεύσετε σίγουρα με το χέρι στην καρδιά να πείτε σε κάποιον ότι εγώ στο λέω 100%.
0: Α, όχι.
1: Ναι, δεν μπορούμε όμως να τον αποκλείσουμε από το να πάει δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να μιλήσουμε ξανά όταν θα προχωρήσει η διαδικασία. Γιατί τώρα είναι και η χαρά των πρώτων ωρών από τα καλά αποτελέσματα ή ο προβληματισμός από τα όχι πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Να πούμε κάτι τετριμένο, ότι η ζωή ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει στα αποτελέσματα των πανελλαδικών, ούτε στη δήλωση μιας σχολής. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στη ζωή μας, αλλά δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος.
1: Θα πω συγκρατημένη αισιοδοξία και σε αυτούς που γράψαν πολύ καλά και σε αυτούς που δεν γράψανε καθόλου, γιατί πρέπει να δούμε πρώτα σε ελάχιστες βάσεις να κάνουμε το μηχανογραφικό με ψυχραιμία και όχι γρήγορες αποφάσεις.
0: Προφανώς, προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας για τα αποτελέσματα της βάσης και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

0: Παναγιώτη, προφανώς και ο Θεός ήταν ο Τζο Στράμερ. Δεν το συζητάμε τώρα για τους κλάς. Απλά ο Τζόνς έχει τα... την επέτειο. Αυτό είναι σωστά. Να αποδώσουμε και, τους... και τις τιμές αυτούς που έχουν αντέξει. Και έτσι όπως ζούσαν και εκείνα τα χρόνια δεν ήταν, ήταν και θαύματα τι ζήσανε. Να και αυτός ο κύριος ζει και το αποδίδουμε τιμές 70 ετών και αυτός, παλικαράκι, Chris Isaac. '70 ο Chris Isaac, 40 χρόνια το Blue Hotel. Μας είχαν μείνει στη σειρά 3-4 τραγούδια που δεν προλάβαμε. Λέω στη Χριστίνα Αγγελάκη, διάλεξε ποιο θες από όλα και διάλεξε Blue Hotel ευτυχώς. Φεύγουμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ να δούμε τι γίνεται με τα καινούργια συστήματα πρόληψης και ελέγχου για τις πυρκαγιές, γιατί θα έχει αέρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
11: τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 22 λεπτά πριν το ρολόι γράψει 9. Να τα σαμποφίλιου Μανώλης Φάμελος στην Μολυβένια καρδιά.

0: Εποχή που ξεκινούμε όλοι να αρχίσουμε να κοιτάμε γύρω-γύρω για φωτιές, για καπνούς, για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο με πολύ έντονα τα μελτέμια, αν και είναι Ιούνις, πολύ έντονοι αέριδες στο Αιγαίο, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτό πάντα προκαλεί μια ανησυχία σε μια χώρα που έχουμε μάθει δυστυχώς τον αέρα να τον έχουμε συνδέσει με φωτιά εξαιτίας πολλών προβλημάτων. Τι συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό? Ότι πρέπει να φτιάξουμε μηχανήματα, εργαλεία που να μπορούν να μας προειδοποιήσουν για την επικινδυνότητα που υπάρχει, ώστε η προσοχή μας να είναι στραμμένη εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι όπου δεν είναι κόκκινος ο χάρτης μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και όπως το θέλουμε, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι εκεί σήμερα, για παράδειγμα, Παρασκευή ή αύριο Σάββατο, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Ένα καινούργιο εργαλείο λοιπόν ετοιμάστηκε και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να συζητήσουμε για το καινούργιο εργαλείο από την ομάδα Flame. Καλημέρα κύριε Γιάνναρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε συζητήσει και οι δυο μας πολλές φορές σε εκπομπές για την ανάγκη να υπάρξουν εργαλεία που θα μας βοηθούν στην πρόληψη των πυρκαγιών.
1: Βεβαίως. Και σήμερα, τις τελευταίες μέρες, προχωρήσαμε στη δημοσιοποίηση ενός ακόμη τέτοιου εργαλείου. Έχουμε ήδη αρκετά στη φαρέτρα της χώρας. Ωστόσο, προχωρήσαμε σε ένα ακόμη εργαλείο. Το εργαλείο αυτό είναι το Pyromet, όπως το έχουμε ονομάσει. Είναι το ελληνικό δίκτυο αυτόματων πυρομετεωρολογικών σταθμών. Με απλά λόγια, είναι ένα δίκτυο που αποτελείται αυτή τη στιγμή από 14 μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Απομακρυσμένες σημαίνει ότι έχουμε πάει σε μέρη τα οποία είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από οποιαδήποτε αστική επιρροή και όσο πιο κοντά γίνεται στο δασικό περιβάλλον, ώστε να μπορούμε εκεί πέρα να μετράμε σε πραγματικό χρόνο τις μετεωρολογικές μεταβλητές και να υπολογίζουμε τόσο πυρομετεωρολογικούς δείκτες ανά 10 λεπτά, όσο και τον κίνδυνο πυρκαγιάς ανά μία ώρα ή μία φορά μέσα στην ημέρα. Να μπορούμε δηλαδή να έχουμε μία εικόνα για τον πραγματικό κίνδυνο πυρκαγιάς στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας μας.
0: Πριν δούμε το τεχνικό κομμάτι, πώς μας βοηθάει αυτό το ότι γνωρίζουμε, ας πούμε, βλέπω τώρα τον χάρτη εδώ, η Αττική είναι κατακόκκινη?
1: Ναι, αυτό μας βοηθάει στο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν. Ξέρετε, υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το προγνωστικό, να έχουμε δηλαδή μια πρόγνωση για το τι συνθήκες περιμένουμε αύριο και τι κίνδυνο. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί, για παράδειγμα, ο χάρτης της πολιτικής προστασίας, αλλά και οι χάρτες που βγάζουν διάφορες ερευνητικές ομάδες, μεταξύ αυτών και η δική μας. Αυτό είναι το προγνωστικό κομμάτι, να δούμε τι περιμένουμε αύριο και τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και κυρίως διότι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς δεν είναι κάτι το οποίο είναι στατικό, δεν είναι δηλαδή μια πρόγνωση η οποία βγαίνει για την επόμενη ημέρα και ξέρουμε ότι μέσα σε όλη την ημέρα όταν κίνδυνο πυρκαγιάς, είτε είναι 2, είτε είναι 3, είτε είναι 4, μπορεί ανάλογα με την περιοχή και τις ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες να μεταβάλλεται. Ένα παρατηρησιακό δίκτυο λοιπόν μπορεί να δώσει αυτή την πληροφορία. Και επιπροσθέτως, ευχόμενος βέβαια να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ σε τέτοια περίπτωση, εάν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή ενός σταθμού, μπορεί να δώσει απευθείας πληροφορία για το τι συνθήκες επικρατούν. Πόσο φυσάει ο άνεμος, ποια είναι η θερμοκρασία, ποια είναι η υγρασία στα βασικά κάσιμα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή σε 3 από τις 14 θέσεις μετράμε απευθείας, έχουμε μέτρηση δηλαδή απευθείας και όχι εκτίμηση, μέτρηση του πόσο ξερήν είναι νεκρή βλάστηση. Βλάστηση δηλαδή εκείνη η οποία πρώτη θα πάρει φωτιά και θα αρχίσει να μεταδίδει τη φωτιά.
0: Είναι αυτό που λέμε τα ξερόχορτα στις διάφορες περιοχές.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε για τέτοια βλάστηση, για τα ξερόχορτα, μικρά κλαδιά που έχουν σπάσει και έχουν πέσει κάτω, πολύ μικρούς θάμους που τεραίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε για όλη αυτή τη βλάστηση που είναι και το προσάναμα, αλλά και το υλικό που μεταδίδει την φωτιά σε μια πυρκαγιά.
0: Αυτά τα στοιχεία εκτός του να τα επεξεργάζετε εσείς, πηγαίνουν κάπου σε μια πλατφόρμα ώστε να τα βλέπουν οι αρμόδιοι και να πούνε, παιδιά, στο τάδε σημείο, όπως βλέπω εδώ από, από τον χάρτη, πρέπει να πάμε να καθαρίσουμε, για παράδειγμα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνουν κάπου και δεν πηγαίνουν γιατί το δίκτυο ενεργοποιήθηκε μόλις πριν από 2-3 ημέρες. Στο μεσοδιάστημα πραγματοποιήσαμε ελέγχους ποιότητας. Η πληροφορία φυσικά είναι δημόσια διαθέσιμη στον καθένα και υποθέτονται στα πλαίσια και της Εθνικής Βάσης Δεδομένων που φτιάχνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είναι πάρα πολύ πιθανό τα σχετικά δεδομένα θα μπορέσουν να ενσωματωθούν.
0: Ναι. Αυτές οι 2-3 μέρες που το έχω βρει και συσταγωγικά παίζω, δηλαδή μπαίνω και κοιτάω τους χάρτες, βλέπω ότι πραγματικά μπορείς να έχεις πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει σχεδόν στο σύνολο της χώρας. Ακόμα και αν είσαι ιδιώτης και θες να κάνεις κάτι, μια εκδήλωση, να ξέρεις ότι εκεί που θες να κάνεις την εκδήλωση ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ο αέρας ή η υγρασία θα είναι τέτοια που μάλλον καλό είναι να μην ασχοληθείς με υπαίθριες, φωτιές, ξέρω εγώ, ή τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι, πράγματι. Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε, και αυτή είναι η φιλοσοφία γενικότερα και της ομάδας, να απλοποιούμε την πληροφορία την οποία δίνουμε, να την απλοποιούμε όχι βγάζοντας απ' έξω την επιστημονική γνώση, αλλά προσπαθώντας να κάνουμε κάτι το οποίο από πίσω του έχει επιστήμη, η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι πολύπλοκη, και να το κάνουμε απλά κατανοητό στον πολίτη. Διότι όπως είπατε και στον πρόλογό σας, παρότι μπορεί σε κάποιες περιοχές ο χάρτης ακόμα και της πολιτικής προστασίας να είναι πράσινος ή μπλε που σημαίνει γενικά χαμηλός κίνδυνος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παίζουμε με τη φωτιά. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή στη χώρα μας να αποκτήσουμε το αίσθημα της παιδείας, να καταλάβουμε ότι μέσα στην αντιπυρική περίοδο ή ακόμη και εκτός αντιπυρικής περίοδου τα συνθήκες είναι ευνοϊκές, δεν χρησιμοποιούμε φωτιά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις ενάρξεις των πυρκαγιών. Το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν μαζί, ότι το κυρίως πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι η κλιματική κρίση και οι άσχημες πυρομετρολογικές συνθήκες. Αυτά είναι ένα κομμάτι της εξίσωσης και δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι άμεσα για αυτά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, για παράδειγμα, το ότι τις επόμενες ημέρες θα φυσάει πάρα πολύ, επομένως ο κίνδυνος θα είναι πολύ μεγάλος. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε όμως είναι η δική μας συμπεριφορά. Να μην πάμε να κάψουμε ξερόχορτα, να μην κάνουμε κάποια ηλεκτροσυγκόληση που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα, να μην προκαλέσουμε εμείς οι ίδιοι την έναρξη πυρκαγιάς.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει να επεκτείνεται το δίκτυο.
1: Πράγματι, ναι. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι η βασική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του δικτύου. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλου.
0: Και πολύ κάνετε και το λέτε, γιατί επειδή συζητάμε πάρα πολλές φορές για το πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, να, εδώ πήγαν τα λεφτά και έχουν πιάσει τόπο, που λέει.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο σε αυτό, το Πάιρο με το δίκτυο των πυρομετρολογικών σταθμών είναι ένα κομμάτι από ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο αφορά το σύνολο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Mm-hmm. Προτεραιότητά μας λοιπόν είναι να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του, διότι δυστυχώς όχι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα αλλά και ευρωπαϊκός πολλές φορές αναπτύσσουμε μια υποδομή με χρηματοδότηση και συνέχεια αυτή εντός αγωγικών πεθαίνει. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στο να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε όλους τους σταθμούς και τους 14 με τον αισθητήρα μέτρηση της υγρασίας της καύσιμης ύλης και στη συνέχεια. Ναι, υπάρχουν περιοχές στις οποίες θέλουμε να πάμε και να επεκτείνουμε το δίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρω τα Δωδεκάνησα, στα οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο σταθμό, τα Επτάνησα και την Ήπειρο. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες θα κοιτάξουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε, ούτως ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη για τη χώρα μας.
0: Fireweather.eu είναι η διεύθυνση για όποιον θέλει να μπει και να δει το συγκεκριμένο εργαλείο. Πριν κλείσουμε. Μπαίνουμε καλύτερα σε αυτή την αντιπυρική περίοδο, πιο προετοιμασμένοι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
1: Νομίζω ότι είμαστε γενικά πιο προετοιμασμένοι. Βοηθάει, είναι η αλήθεια, και ο καιρός μέχρι στιγμής. Είχαμε δηλαδή καταρχήν έναν αρκετά βροχερό χειμώνα και σε ύψη βροχής αλλά και σε διασπορά ημερών βροχής. Αυτό βέβαια δημιουργεί μια ανησυχία σε ό,τι αφορά τη συσσόρευση νεκρής βλάστησης. Αλλά μέχρι στιγμής οι θερμοκρασίες έχουν βοηθήσει αρκετά. Και παρότι ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο περιμένουμε αρκετά υψηλό κίνδυνο λόγω του ότι θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους τα 6 με 7 και τοπικά στα 8 μποφόρ, η βλάστηση ακόμη κρατάει υγρασία και αυτό βοηθάει στο να μην έχουμε φωτιές οι οποίες να κινούνται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε εύκολες πυρκαγιές αν τυχόν εκδηλωθούν, αλλά ότι είμαστε συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές αρκετά καλύτερα. Ωστόσο είναι μια δυναμική κατάσταση και πρέπει να την παρακολουθούμε και γι' αυτό το λόγο βοηθάνε και δίκτυα όπως αυτό για το οποίο μιλήσαμε.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα καλοκαίρι που δεν θα έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι ένα καλοκαίρι χωρίς φωτιές, γιατί δεν γίνεται φαντάζομαι να έχουμε καλοκαίρι χωρίς καθόλου φωτιές.
1: Θα ήταν ιδανικό.
0: Αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές με πολύ μεγάλες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Κύριε Γιάνναρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά, χαρά μου.
0: Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο, κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντο και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εθνικό Σταθεροσκοπείο Αθηνών, για το καινούργιο αυτό εργαλείο, το Fairweather, που μπορείτε να το βρείτε και εσείς στη διεύθυνση fairweather.eu, για να βλέπετε πού είναι ο μεγάλο κίνδυνο και πού ο μικρότερο κίνδυνο. Παντού όμω, όπω είπε και ο κύριο Γιάνναρο, υπάρχει κίνδυνο, ασχέτω αν είναι πράσινο ή κόκκινο ο χάρτη.

Γενές λέει και αυτό το κορίτσι, η Ariana Grande. Αυτό είναι το Seven Rings, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Θα μας πάει σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
3: Κρατάς μυστικό.
4: Κρατάω.
3: Φιλάς σταυρό.
4: Φιλάω.
3: Παντρεύομαι.
4: Σόπα.
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός.
3: Όχι.
4: Πολιτικός.
3: Νο.
4: Τότε.
3: Κλιματιστικός.
5: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
3: Αλλά...
5: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
14: Θες.
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι καινούριος Μανώλης Μητσιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Πάντα είχα μια απορία πως είναι να είσαι το παιδί του Μανώλη Μητσιά. Πως είναι να είσαι το παιδί ενός ανθρώπου που είναι τόσο σπουδαίος και τόσο γνωστός και ξεχωριστός για την δουλειά του. Για την τέχνη του. Έτσι ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, στη σκιά αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη, έγραψε μια μελωδία ένα πρωινό όταν ήταν μόλις 12 ετών. Περίμενε να ξυπνήσει ο πατέρας του για να του την παρουσιάσει. Το τραγούδι είχε γεννηθεί όμως, το δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Πέρασε ο καιρός, πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα που πατέρας και γιος συνεργάστηκαν για αυτό το καινούριο τραγούδι. Είσαι.

0: Ο Ιώσ Μητσιάς, ο Μίλτος Μητσιάς, καμία σχέση με το τραγούδι. Έχει κάνει τη δική του ξεχωριστή πορεία, αλλά έχει μέσα το μικρόβιο μάλλον κι αυτός.
1: Είσαι αλμύρα στα χείλη που πεθαίνω να γευθώ.
0: Νικητής του σημερινού διαγωνισμού που κερδίζει το διπλό εισιτήριο της C-Jet για όποιον από τους 50 προορισμούς στο Αιγαίο ταξιδεύουν το καράβια της C-Jet, ο Βασίλης Βουράκης με κινητό που τελειώνει 090. Θέλω να προτείνω κάτι για το Σαββατοκύριακο που έχει και βόλτα, έχει και ωραία μουσική. Ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο, όπου συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το Attica Roots Festival, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξης τις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Χθες η Mod Blackal τάσπασαν σε επίπεδο ενδιαφέροντος και κόσμου. Ήταν μια εξαιρετική συναυλία όπως έμαθα. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να μαζέψετε δυνάμεις. Άμα ξεκινάτε τις διακοπές σας, να μας ξεχάσετε και να μην θυμάστε τι γίνεται πίσω. Όσοι διακοπές είναι μπροστά, να τις σκέφτεστε και να παίρνετε δύναμη. Έρχεται Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Βεβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 235 νεκρούς, 4.300 τραυματίες, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι είναι 50.000. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Υποστεί σοβαρότατες ζημιές, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονείς, ενώ κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Καράκας. Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές άνοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συνδράμουν τη Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με το State Department, η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεισφέρει 150 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης από ομάδες βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους, επικεντρώνει το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιδίωξε να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αναπτυξιακών κινήτρων και στοχευμένων ενισχύσεων που θα απλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας. Τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του Ελλάς βάζει απέναντί της ως τον κύριο αντίπαλο εν ώψη των εκλογών η Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στον Α, ανέφερε πως δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας αισθάνθηκε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα ετοιμότητας. Ως τις 20 Ιουλίου αναμένεται η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ως τις 30 Ιουνίου θα έχει καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Περιορισμένες μεταβολές στα αρετηρά του πρώτου επιστημονικού πεδίου, άνοδος στις πολυτεχνικές του δεύτερου πεδίου, ήπια ανωδική τάση στις ιατρικές και αυξομοιώσεις στο τέταρτο πεδίο, αναμένονται στις βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τις βαθμολογίες των υποψηφίων. Στην εισαγγελία ανηλίκων σήμερα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότερες από 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα, καθώς δύο τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν το αρχιπέλαγο της Ιαπωνίας. Στα αθλητικά, πρώτων πυλών του Ολυμπιακού, Ρόκα, Κάρμο και Πόποβιτς, τρίνο στο βόλεϊ, πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Ντανιέλ Καστελάνη, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκίνησε χθες βράδυ από το The Hellenicon Sports Park με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ να κερδίζει την υπερηδική διαδρομή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική, αφού η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στα ελληνικά βουνά, εκεί όπου θα κριθεί ο τερματισμός και η διάκριση για κάθε μία από τις 57 συμμετοχές που πήραν κίνηση. Έως την ολοκλήρωση του αγώνα, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, απομένουν 322 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατανεμημένα σε 16 απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν 130 χιλιόμετρα σε 6 ειδικές διαδρομές: Βοξίτες, Παρνασσός, Στήρι 1 και 2, Ελικόνα και Θήβα, ενώ ήδη από το χθεσινό shakedown οι πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για έναν σκληρό αγώνα, ο οποίος θα δοκιμάσει τα όρια αυτοκινήτων, ελαστικών και πληρωμάτων. Απόψε τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Πάρκ Φερμέ στο Λουτράκι και αύριο Σάββατο θα ακολουθήσουν άλλες 6 ειδικές διαδρομές.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή Παρασκευή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξανάκης.
0: Και η κυρία... Έλα, μίλα. Αυτοσυστήσου.
2: Ο Άγγελος.
0: Φώναξε πιο δυνατά, παιδάκι. Μην είναι μακριά το μικρόφωνο.
1: Ο Άγγελος λέει, αλλά δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω.
0: Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Που σχετίζεται με την παρουσία στους δρόμους, αν βλέπετε κάτι, αν δεν δουλεύει κανένα φανάρι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Κυρία Ελένη Τάγκα.
0: Κυρία Ελένη Τάγκα, το είπαμε στο 2-11-10-80-8-80. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Λοιπόν, είπε ο κύριος Βασίλης, Παρασκευή είναι σήμερα, 26 του μηνός. Πλησιάζουμε προς το τέλος του μηνός. Ζέστη αρκετή, αλλά τι να πούνε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Έλατε.
0: Κοντεύουν τους 300 νεκροί. 200 μαζεμένοι ήταν στην Ισπανία που δεν τους είχαν δημοσιοποιήσει. Ήταν από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και βγάλανε μια. Κοντεύουν τους 300 νεκροί. 200 μαζεμένοι ήταν στην Ισπανία που δεν τους είχαν δημοσιοποιήσει. Ήταν από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και βγάλανε μια λίστα χθες το μεσημέρι. 200

0: Δηλαδή θα είναι σαν 55. Ναι. Θα ψήνονται οι άνθρωποι. Έβλεπα χθες σε ένα ρεπορτάζ τηλεοπτικό για τον καύσωνα, τον ευρωπαϊκό, μια κυρία η οποία έλεγε, ήταν νομίζω στην Γαλλία ή κάπου αλλού, και έλεγε: ήμασταν στην Ελλάδα, αλλά δεν ήταν έτσι, λέει. Ήταν δροσερά στην Ελλάδα. Και λέω: τι ζούμε, Χριστέ μου, ζούμε την περίοδο που θα πηγαίνουν σε βόρειες χώρες και θα λένε: η Ελλάδα ήταν πιο δροσερή από εμάς.
1: Δύο θέματα από τη χθεσινή εκπομπή που είχαν λίγο έτσι συζήτηση. Το πρώτο ήταν, και να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος, μας ενημέρωσε ότι εξετάζει να κάνει αγωγή στον κύριο Κερανάκη για το όσα του είπε, ότι είναι εκπρόσωπος των Μαντράδων, και ζήτησε να βγει στην εκπομπή να απαντήσει από την επόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι.
0: Θα τον βγάλουμε.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Να τον ρωτήσω πόσες αγωγές έχει φάει που έχει πει τον κύριο Κερανάκη εκπρόσωπος συμφερόντων συγκεκριμένων, αν το έχει κάνει καμιά αγωγή.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει πει το ίδιο καμιά δεκαετία 20 φορές στον αέρα. Ναι.
1: Και ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης απαντά στην Άννα Διαμαντοπούλου για τα όσα της είπε.
0: Θύμησε ποιος είναι ο κύριος Σκανδάμης, τόσο γνωστός.
1: Μην το μεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, μπερδεύω τον Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ πάντα, της Ελλάς, που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ τη μία μέρα υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, ήταν προστασίας του πολίτη, το μεάρχης του ΠΑΣΟΚ επίσης, και είπε η κυρία Διαμαντοπούλου τον ταύτισε με την κυβέρνηση Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν γενικός γραμματέας και είχε παραμείνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, και λέει σε δήλωση που μας ήρθε μόλις τώρα: ευχαριστώ την κυρία Διαμαντοπούλου για το σχόλιο της στα παραπολιτικά 90,1 περιφερόμενη ταύτισή μου με την κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να εκφράζω κάποιες σκέψεις. Ήμουν γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2009 με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και παρήμεινα και στη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νουδού Δημάρ, με συνολική απόφαση του ΠΑΣΟΚ που τότε πρόεδρο του είχε τον Βαγγέλη Βενιζέλο, γραμματέα τον Νίκο Ανδρουλάκη και βουλευτή τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήταν κατά την παράδοξη λογική της και ο Νίκος Ανδρουλάκης με την τότε ιδιότητά του όργανο του κ. Σαμαρά. Απορώ πως η κυρία Διαμαντοπούλου χάνει το ευρωπαϊκό τάκτης και διαχέει fake news. Πού πήγε ο κοσμοπολιτισμός της και γιατί εγκαταλείπει τον δυτικό ορθολογισμό της κλπ. Κλπ. Η αντίδραση του κ. Σκανδάμη που επίσης την μεταδίδουμε.
0: Λοιπόν, σε ένα νέο το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο ως διεθνής είδηση που έρχεται από τη Βενεζουέλα, έχουν φτάσει τους 35.000 οι αγνοούμενοι, όπου ο απολογισμός των νεκρών είναι πολύ μικρός. Είναι περίπου 250-260 άτομα, 270. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει τόσους. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι θαμμένοι κατά από ερήπια, και όχι μόνο σε εκεί τις πόλεις.
1: Ναι, γιατί λες νεκρός όταν
0: τον βρουν.
1: Όταν τον βρεις. Και εδώ οι Αμερικάνοι μιλάνε για 100.000.
0: Ναι, χθες υπήρξε ένας αριθμός 100.000. Σήμερα μιλάνε για, άκουσα στο δωτήριο ειδήσεων, για 35.000. Όσο και να είναι, 250 νεκροί αποκλήτρανε με την εικόνα που είδαμε. Κτίρια ολόκληρα έχουν κατέβει κάτω, πώς να το πω τώρα, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, έχουν πλακώσει ένας όροφος τον άλλον.
1: Ακούγα λοιπόν, Σωτήρη, ότι ήταν περίπου 100 ατομικές βόμβες τα 7,5. Μιλάμε δηλαδή για ένα πίστο, όσο το σκέφτομαι,
0: θα
1: και μετά λες, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε την ατάκα του κυρίου Λέκα που μιλάει για αυτό το θέμα, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακή, και εγώ έπαθα ένα μικρό σοκ όταν άκουσα. 180 βόμβες Χιροσίμα, είπε. Α, το έχουμε, ας το βάλουμε.
2: Τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες.
0: Τώρα προς 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα και 2 εκατομμύρια δυναμίτς, αποκλείεται να έχουν απολογισμό 235 νεκρούς. Είναι φύση αδύνατο.
1: Και σε πόλη όπως είναι το Καράκας, τεράστιο.
0: Και 4.000 τραυματίες. Οι αγνοούμενοι μπορεί να είναι και 40, μπορεί να είναι και 50.000, μπορεί να είναι και 100.000, όπως είπες, εκτίμηση των Αμερικανών. Είναι σε πολύ μεγάλο εύρος ο σεισμός. Πάει βοήθεια διεθνής από παντού, αλλά η βοήθεια ουσιαστικά έχει να κάνει πια με τη διάσωση και με τα τρόφιμα και το νερό που χρειάζονται αυτοί οι οποίοι έχουν επιζήσει. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. 7,5 Ρίχτερ διάβαζα χθες, ήταν ο σεισμός στη Σαντορίνη που έγινε το 1956. Εντάξει, αλλού, αλλιώς, σε άλλες συνθήκες, έτσι, σε πιο μικρή περιοχή βέβαια. Αλλά ήταν ισοπεδωτικό σεισμός.
1: Ήταν πολυκατοικίες, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, αλλά και τι πολυκατοικίες να είναι στη Βενεζουέλα. Θέλω να πω, δεν θα είναι. και σαν το Αφγανιστάν, αλλά δεν θα είναι και σαν την Ιαπωνία. Ναι, θα είναι, ναι, ούτε σαν και εμάς. Θα είναι, φαντάζομαι, σε.
1: Δεν θυμάσαι τις, το συγκεκριμένο το μεγάλο στην Τουρκία.
0: Στην Τουρκία. Τουρκία.
1: Πώς πέφτανε στα τράκουπα.
0: Μετά μαζεύανε τους, αν θυμάμαι καλά, τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες, γιατί κάποια από αυτά τα κτίρια είχαν γίνει μπισκότα ουσιαστικά ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, μακάρι να βοηθήσει.

0: να βοηθήσουν τα σωστικά στην Αγία να σωθούν όσο περισσότερε ανθρώπινε ζωέ γίνεται. Όσου μπορούν περισσότερο.
1: Και πάντα είναι ένα θέμα σε αυτό, η αυστηρή αντισεισμική κανονισμή, η πρόληψη, το, να ετοιμαζόμαστε γι' αυτό.
0: Σε μια χώρα που το 7, να χτυπήσω ξύλο, δεν είναι ένα νούμερο το οποίο δεν μπορεί να το ακούσει.
1: Όχι, ίσα ίσα.
0: Το έχουμε ακούσει το παρελθόν. Και γι' αυτό λέω.
1: 6,5, 6,7.
0: Και δεν χρειάζεται 8. Να φτάσει το 7. Ναι. Είχαμε τρομερού σεισμού και με 6,5. Με 6 στην Πάρνη, θα θυμίζω. 5,9 για την ακρίβεια στην Πάρνη, θα θυμάμαι καλά. Νεκρού στο Λεκανοπέδιο. Είχαμε του σεισμού τη Καλαμάτα, του σεισμού των Γρεβενών.
1: Με ευτύχημα ότι περισσότεροι από αυτού του σεισμού πάνω από 6 γίνονται σε θαλάσσιε περιοχέ και επηρεάζουν πολύ λιγότερα. Λιγότερο αν γίνονται πάνω στην.
0: Και επίσης με ένα άλλο ευτύχημα ότι από το 99 και μετά τουλάχιστον τα κτίρια χτίζονται με ένα πολύ αυστηρό πια αντισεισμικό κανονισμό, το οποίο μας κάνει να εμπιστευόμαστε αυτά τα κτίρια, τουλάχιστον τα πιο καινούργια.
1: Γιατί τα πιο παλιά. 90% είναι παλιά, πάνω από 50 χρόνια.
0: Είναι παλιά. Και υπάρχουν κάποιες παλιές καλές κατασκευές, αλλά δεν θα είναι όλες καλές κατασκευές, είναι βέβαιο αυτό.
1: Εκεί στην Κεσαριανή που ζω λένε ότι τα εργατικές πολυκατοικίες. Τρεις ορόφοι τώρα τι θέλουν, δεν έχουν σαν σέρκι οτιδήποτε. Είναι πολύ πιο, πιο ανθεκτικές.
0: Αυτό γιατί χτίζονταν με βάση εδώ με προδιαγραφές που ήταν γερές ακριβώς και είναι και πιο χαμηλές. Τώρα τα υψηλά κτίρια, τα καινούργια, είναι ακόμη πιο ασφαλή γιατί έχουν ταλάντωση, ταλαντώνονται. Και όσο πιο πολύ ταλαντώνεται ένα κτίριο, κουνιέται περισσότερο δηλαδή, τόσο πιο ασφαλές θεωρητικά είναι. Γι' αυτό βλέπουμε στην Ιαπωνία σεισμούς και βλέπουμε πώς πάνε τα κτίρια τα πολυόρφα που πηγαίνουν και έρχονται, αλλά δεν πέφτουν. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Αντώνης Παπαργύρης, GPO, αύριο στα παραπολιτικά, πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση.
0: Ναι, μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Δεν την ξέρετε?
1: Όχι.
0: Ναι, okay, εντάξει.
1: Κουνιάς τα ξέρω αυτά, εμείς πάντα ξέρουμε.
0: Σωστά. Και να ξέρετε.
1: Αλλά γενικώς υπάρχει μια τάση, λέει, το νέο κύμα δημοσκοπήσεων να έχει μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και εισρωές από το ΠΑΣΟΚ. Άρα έχει μια αύξηση μίνιμουμ, γιατί έχει και η ΜΑΡΚ το. Είναι και, έρχεται και η MRB που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά.
0: Και θα γίνει Ιούλιο, είπε στα.
1: 6 Ιουλίου. Ναι. Έχει μια μονάδα μίνιμουμ αύξηση. Καθιερώνεται με αύξηση η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Έχει ελαφρά πτώση το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Και έχει σοβαρά προβλήματα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχει ένα σκίτσο.
0: Και
1: αλλιώς
0: είναι γνωστός κόσμος.
1: Είναι πια βασική. Έχει ένα σκίτσο ο Ανδρέας Πετρουλάκης στην Καθημερινή σήμερα. Τρέχει ένας στην κυρία Καριστιανού που κάθεται στο γραφείο της. Λέει: Πρόεδρε Καριστιανού, κάποιοι ρίχνουν στα στελέχη μας τη μυστική ουσία εξαφανιζόλιο.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη για το γέλιο που έβγαλα.
1: Το σκίτσο είναι για γελά.
0: Στο έχω πει καιρό και όχι δεν λέμε καμία σοφία, δεν είπα καμία σοφία. Νομίζω δεν διαφώνησε. Τον στόπα και το λένε και άλλοι ότι η εμφάνιση, επανεμφάνιση Τσίπρα, έτσι, είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσει ρεύμα υπέρ αυτού και θα δημιουργήσει και αντισύσπηρωση, γιατί δεν είναι μακριά η εποχή του αντισύριζα με τόπου. Ακόμα και εσένα πριν από λίγο είπε για το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και μέρα το δικό μου πάει γλώσσα, δηλαδή πάει και λέει ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι ότι η άλλη πλευρά θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπά σήμερα μαζί μας. Χθες στο Πολιτική Γραμματεία, από αυτά που είδα εγώ, δεν έχω κάνει πρωτογενές ρεπορτάζ, από αυτά που διάβασα όμως λεπτομερώς από συναδέλφους έγκυρους, όπως και εσύ, καταλαβαίνω ότι η άλλη πλευρά έχει αποφασίσει πως θα κατέβει τις εκλογές. Είτε με το σχήμα που θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κάτι άλλο πάντως.
1: Επειδή θα έχουμε τον κύριο Παπά, να πούμε μόνο το εξής.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ότι ο κύριος Σταφάμελος τι λέει? Να πάμε να διαπραγματευτούμε με τον κύριο Τσίπρα για να κάνουμε να συμμετέχουμε σε μια συμπαράταξη. Όλοι μαζί, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το κόμμα Τσίπρα. Η ατυχία για τον κύριο Φάμελο χθες, η τύχη, δεν ξέρω γιατί τελειώσει κάποτε αυτό το μαρτύριο, ήταν να βγει αμέσως μετά στη συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας και να πει καμία συνεργασία και με τίποτα. Όποιος θέλει να παραιτηθεί και να έρθει χωρίς να έχει κανένα.
0: Βάλε.
2: Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα, θα μπορούσα να το κάνω. Ανοίγω ένα νέο κύκλο, με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική.
0: Για όποιον δεν κατάλαβε, βάλε και το αμέσως επόμενο. Αυτό. 9.
2: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες. Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης.
0: Είναι η συνέντευξη του Αντώνη Σρόιτερ στον Α, ξεχάσαμε να το πούμε.
1: Στον
0: Αντώνη Σρόιτερ. Και για όποιον δεν κατάλαβε πάλι, πάρτε και αυτό. Αυτό αφορά τα στελέχη τα οποία είναι στην αναμονή και περιμένουν να τους καλέσει ή να μπας να συνοηθούν μαζί του για να συμμετέχουν. Όποιον, για όποιον δεν κατάλαβε, πάρτε και αυτό και θα καταλάβουν και εκείνοι και εμείς.
2: Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Μια νέα αρχή. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτήν τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
3: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος... δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
2: Δεν θα... Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις mm-hmm. για κανένα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή την ένταση πιο πολύ για να κλείσει το θέμα αυτό παρά για να δημιουργήσει το κομμάτι του αντιπολιτευτικό κλπ. Γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες συνεντεύξεις. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας, να πω εγώ τι κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι είπε, παιδιά, κλείστε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας με κανένα ΣΥΡΙΖΑ και με κανέναν άλλον προεκλογικά. Μετεκλογικά θα δούμε αν χρειαστεί. Αλλά λέει ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, αν είμαι πρώτος και αυτοδύναμος, εντάξει, αν δεν είμαι
1: και δεν τα βρούμε,
0: θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και όσοι είναι τώρα βουλευτές, από αυτό μόνο η κυρία Χτσιόγλου, ξέρετε, η οποία έχει παραιτηθεί από, και από βουλευτές και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πριν το Σεπτέμβριο, λόγω.
0: Ναι, και για να το λες κατά ξέρεις, ναι. Άρα βγάζω την κυρία Χτσιόγλου, όλοι οι υπόλοιποι νυν βουλευτές, τους λέει πρώτον παραιτηθείτε από τη Βουλή. Και το ότι θα παραιτηθείτε δεν σημαίνει ότι σας εγγυώμαι θέση που θα σας περιμένει. Θα μέλη θα γίνετε του κόμματος. Ναι.
1: Έμαθα ότι στη συζήτηση που είχε μετά με συναδέλφους στον Α, είπε στα ψηφοδέλτια 10% θα είναι πρώην.
0: Εντάξει, υποψήφι. Δεν είναι μικρό το νούμερο.
1: Πρώην υποψήφοι.
0: Α, όχι πρώην βουλευτές, πρώην υποψήφοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Γρηγόρης Θοδωράκης, ας πούμε, που στενός συνεργάτης, που δεν είναι στην Τελοκαρδανία, δεν ήταν βουλευτής ποτέ, ήταν υποψήφιος.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Δεν είπε πρώην βουλευτές.
1: Επαναλαμβάνω, είπε ότι συρρυκνώσει
0: πολύ το νούμερο. Ναι. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως κάποιος θα πάρει από τους νυν βουλευτές, αν παραιτηθούν τώρα, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Κάποιοι πριν το καλοκαίρι.
0: Ναι. Τώρα εννοούμε μέχρι το Σεπτέμβριο και όχι θα περιμένουν ότι να παραιτηθούν τη μέρα που θα διαλυθεί η Βουλή. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας. Καλά,
1: θα γίνει συμπούρμπολη στον ΣΥΡΙΖΑ, θα πούμε μετά με τον Νίκο Παπά.
0: Προηγουμένως
1: όμως θα συνομιλήσουμε με μια κυρία που προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ στην κυβέρνηση, την Υφυπουργό πλέον Εργασίας, την κυρία Ανά Ευθυμίου.
0: Ναι.
1: Στη Θεσσαλονικιά,
0: Να πω και κάτι άλλο εγώ. Να κάνω το Βασίλη και να πω κάτι τελευταίο. Είδαμε χθες για δεύτερη μέρα, μέσα σε μια εβδομάδα, τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Δένδια μαζί. Τους είδες. Σε εκδήλωση η οποία χθες έγινε στον Αύσταθμο, ο Βίλιο Τσαλαμίνας, πάλι για ένα θέμα ηλεκτρονικού πολέμου κλπ. Με τα λευκά του πουκαμισάκια, παρέα και σε θερμό τετατέτ. Δεν ξέρω πώ συνέπεσε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δύο συναντήσεις των δύο. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, ας πούμε, είναι μια εικόνα ότι εμείς είμαστε μια χαρά και δεν έχουμε κανένα ζήτημα μεταξύ μας.
1: Σας είπα χθες και αναρωτήθηκα τυχαίο ότι δεν κάθεσαν μαζί Καραμαλής και Σαμαρά στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, άφησε για πρώτη φορά ορθά ανοιχτό παράθυρο, λέγοντας πως μια πιθανή επαφή μεταξύ Μητσοτάκη και Καραμαλή είναι κάτι που δεν προαναγγέλλεται, δεν συζητείται κλπ.
0: Μέλη χθες ο κύριος Μαρινάκης για τον κύριο Καραμαλή.
1: Αυτά για να δούμε σε εξελίξεις, θα τις κουβεντιάσουμε αργότερα γιατί περάσαμε το χρόνο.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν πειράζει, καθημερινά το κάνουμε. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Row Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-road-show. Μία λέξη. Διαλυματάκι, κυρία μου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
12: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά!
12: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
13: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
12: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
16: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
17: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
16: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
17: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
16: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Άκουσα, Σωτήρη, χθες τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τουρνά, ναι, ο οποίος προειδοποιούσε ότι είναι μέρες, οι 3-4 επόμενες ημέρες, πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιές.
1: Ναι.
0: Και φυστούσε την προσοχή όλων.
1: Επίσης, είπε ότι το 97% των πυρκαγιών που έχουν μπει ως τώρα είναι από αμέλεια. Δεν είναι έτσι, τουλάχιστον προκύπτει από την πυροσβεστική. Και επίσης ότι χθες είχε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στο Ηράκλειο που ήταν μέσα στο αστικό ιστό. Ξεκίνησε από ένα εργοστάσιο ξυλίας και έκαψε και σπίτια εκεί κοντά. Που είναι πολύ επικίνδυνες πυρκαγιές και αυτές για άλλους λόγους αυτές. Έτσι, λοιπόν.
0: Χαρά για μας την τηλεφωνική μας γραμμή, υφυπουργός Εργασίας.
1: Κυρία Άννα Ευθυμίου.
0: Η κυρία Άννα Ευθυμίου.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Ευθυμίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σπουδαί, κύριε Ξενάκη, και δικιά μου πολύ μεγάλη χαρά.
0: Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, γιατί μέρες που
2: να
0: είναι τώρα.
1: Να τα λέμε και αυτά. Εκεί στην Α Θεσσαλονίκης γενικώς έχετε μια παράδοση, δεν αλλάζουν και εύκολα οι βουλευτές. Δεν γίνεται μεγάλη ανακύκλωση βουλευτών. Ναι, να το πω.
2: Ναι, είναι δύσκολη η περιστερία.
1: Να το πω και αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Δεν λέμε κανέναν ότι είναι σίγουρος.
2: Όχι, και για να μπει έτσι. Και να μπει κάποιος στη λίστα είναι δύσκολο. Το έχω ζήσει γιατί το έχω.
1: Ναι, το έχετε
2: 25 χρόνια δουλεύει.
1: Ναι.
2: Και για να εκλεγείς είναι δύσκολο και η Θεσσαλονίκη.
1: Και τώρα ακόμα πιο δύσκολο για εσάς στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν μια περιφέρεια που ήταν προνομιακή για την Νέα Δημοκρατία. Βγάζει πολλούς βουλευτές, θέλω να πω. Αλλά τώρα έχει πέσει αρκετά στα ποσοστά της.
2: Στο κάστρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το κάστρο, μου επιτρέπετε να σας πω, ήταν Λακωνία, Καστοριά, Εφλόρινα, αλλά ήταν καλά και στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
2: Καλά ήταν.
1: Λοιπόν,
2: τα κάστρα πέφτουν από μέσα όμως. Γιατί όταν χάνει. Καταρχάς το Δήμο το 2010,
1: ναι,
2: αυτό μετά έχει αντίκτυπο.
1: Τα κάστρα δεν πέφτουν μόνο από τους Δήμους όμως. Τώρα θα μου επιτρέψετε, είχαμε στο μυαλό μας και θα σας ρωτήσουμε για τα θέματα του Υπουργείου σας. Αλλά τα κάστρα δεν πέφτουν όταν, για παράδειγμα, μέσα σε μία μέρα έχουμε δύο περιπτώσεις τελεχών, διαφορετικές εντελώς μεταξύ τους, της κυρίας Ασημακοπούλου και του κύριου Αβραμόπουλου.
0: Που απασχολούν
1: τη δικαιοσύνη.
2: Τώρα αυτό είναι για διαφορετικούς λόγους το καθένα,
1: ναι,
2: με διαφορετική βαρύτητα πολιτική. Σαφώς υπάρχει και την κυρία Σημακοπούλου μια καταδικαστική απόφαση. Εννοείται ότι θέλουμε να τη σεβαστούμε. Μέχρι και το εφετείο υπάρχει το τεκμήριο αυτότητα σαφώς, αλλά τίθεται ένα θέμα στο δημόσιο έτσι, πολιτικό βίο. Και αυτοί οι πολιτικοί πώς πρέπει να προστατευτούν από την επικοινωνία με που θέλουν να κάνουν με τους συμπολίτες τους. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε μια επικοινωνία. Όταν
1: με κανόνες.
2: Και αυτοί που βομβαρδίζονται από τόσα άλλα, ας πούμε, διαφημιστικά μηνύματα. Πρέπει λίγο να υπάρχει μια περιφρούρηση, γιατί πραγματικά αισθανόμαστε πάρα πολύ εκτεθειμένοι. Και με βάζουν ρήτρες σαφώς κάτω από τα μέλη.
0: Για τον κύριο Αβραμόπουλο, πιστεύετε ότι ζημιώνει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η υπόθεση? Πιστεύετε ότι και η αντίδρασή του μετά είναι υπρέπουσα?
2: Είναι διαφορετική η ουσία της υπόθεσης, την οποία έχει πει ότι είναι φορολογημένο, είναι δηλωμένο, έχει πάρει την έγκριση από την άδεια, μάλλον από την κυρία Φοντερλάιν να συμμετέχει. Είναι διαφορετική η ουσία, αλλά και διαφορετική η επικοινωνία του ζητήματος. Διότι εμένα με εξέπληξε αρνητικά οι δύο φράσεις ότι αυτό είναι μπούρδες και δεν μπορώ να απολογηθώ σε κανέναν ότι άλλο. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν και ότι άλλο συνέχισε. Γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι το πνίγει. Το πνίγεται από την άδικη αυτή η κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις και το δίκιο σου. Και θεωρώ ότι όταν είσαι ειδικά ακόμα περισσότερο δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος. Δηλαδή, σε κάλεσαν οι αρχές. Οφείλεις να παρουσιαστείς, οφείλεις να δώσεις εξηγήσεις. Και αν πιστεύεις ότι έχεις άδικο, αυτό είναι ακριβώς το χέρι σου να το ανατρέψεις. Αλλά με έναν τρόπο που το οποίο να συνάδει με την αίσθηση που πρέπει να εκπέμψουμε όλοι οι πολιτικοί, ότι προφανώς συμμορφωνόμαστε.
1: Άρα την έβλαψε η Νέα Δημοκρατία, να υποθέσω.
2: Ορίστε.
1: Επειδή είπατε για τα κάστρα που πέφτουν από μέσα, θεωρείτε ότι ήταν ευλαπτική για τη Νέα Δημοκρατία αυτή η υπόθεση έτσι όπως εξελίχθηκε?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω, υπάρχει ένα θέμα ηθικής απαξίας σε αυτό, αλλά η Νέα Δημοκρατία όμως έβαλε τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε πως εξελίχθηκε διαδικαστικά η όλη υπόθεση αυτά. Ο κύριος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σχετικά και είπε ότι προφανώς πρέπει να υπακούμε στις αρχές όταν σε οτιδήποτε μας λένε και στον νόμο να κάνουμε. Άρα υπήρξε μια
1: διαχωριστική
2: γραμμή.
1: Ναι, ναι.
2: υπάρχει θέμα και σε βαξίδια και για τον γηγενή Νέο Δημοκράτη προφανώς, αλλά η κυβέρνηση αυτό διαχώρησε.
1: Για τον ψηφοφόρο λέτε, ο οποίος αναρωτιέται, έτσι, αυτό καταλαβαίνω να λέτε, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει. Προφανώς, γιατί είναι από τα σπλάχνα της Νέας ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά έχει έναν αντίκτυπο, αλλά το γεγονός ότι η κυβέρνηση λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα και έθεσε αυτή τη διαχωριστική γραμμή, η οποία υφίσταται.
1: Μάλιστα.
2: Και σας λέω, και εμένα με εξέπληξε πάρα πολύ αρνητικά. Θεωρώ ότι έβαλε αυτό το ανάγχωμα για να μην βρει το κάστρο που λέμε.
0: Τώρα ο κύριος Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, όλα δείχνουν ότι θα κάνει, έτσι ουσιαστικά έχει προεξεφληθεί.
2: Έτσι φαίνεται. Ακόμα δεν έχει μετρηθεί το κόμμα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση. Εννοείται ότι μας πληγώνει. Επειδή κι εγώ είμαι από τα σπλάχνα προέρχομαι, τα παιδικά μου χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, και μιλάω με τους ψηφοφόρους, τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς παράτασης. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι αισθάνονται πληγωμένοι. Αυτό που μου λένε ότι είναι ότι αισθάνονται πληγωμένοι εάν ο κύριος Σαμαράς προβεί σε ένα κόμμα το οποίο θα ενδεχομένως πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία, κάνει κακό στην παράταξη. Δεν θέλουμε να πληγώνεται η παράταξη προφανώς από έναν άνθρωπο που την τίμησε πάρα πολύ ως πρωθυπουργό της χώρας και πρόεδρο της παράταξης και μας οδήγησε ακριβώς και στη διακυβέρνηση της χώρας. Επομένως, αυτό νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει και αντανακλητικά συσπήρωσης. Να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρουμε από πού θα συγκεντρώσει ψηφοφόρους το ενδεχόμενο το κόμμα.
1: Από κάποιους ίσως που δεν θα πήγαιναν στις κάλπες. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν τώρα πως θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία δεν πάει ούτε ένας. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν πάει στις κάλπες. Και αυτοί είναι πολλές φορές που κρίνουν τις εκλογές. Ο αριθμός του που δεν πάει.
2: Είναι ένα ποσοστό μπορεί να είναι από αυτούς που
1: αυτό
2: δεν θα πάει.
1: Δεν θα πήγαιναν καν στις κάλπες.
2: Το άλλο μπορεί να είναι μια απλά αντισυστημική ψήφο.
0: Τώρα ερώτημα ακόμα για έναν άλλον πρώην πρωθυπουργό που είσαστε στην Α Θεσσαλονίκη και αυτό χρόνια θητεία. Κώστας Καραμαλής, πρέπει να γίνει κάποιο άνοιγμα? Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αποκοπεί από τον κύριο Σαμαρά?
2: Είναι η ψυχή της παράταξης. Η ψυχή και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη τον έχουμε ζήσει χρόνια. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη πολιτική εμβέλεια στην παράταξή μας και προφανώς είναι κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο, όπως λέμε, την ψυχή της παράταξης. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το θέλουμε εννοείται μαζί μας. Είμαστε μια κεντροδεξιά παράταξη που οφείλουμε να προχωρήσουμε συντεταγμένες εκλογές. Γιατί είναι δύσκολη εκλογική αναμέτρηση και κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.
0: Τώρα
2: και
0: έχουμε για μένα... να σας ρωτήσω και από την άλλη πλευρά, γιατί εμφανίζεται και ο κύριος Τσίπρας τώρα ξανά. Ναι. Θα ήθελα και γι' αυτό το σχόλιο σας.
2: Παρακολούθησα χθες την συνέντευξή του. Αν και δεν είναι η ώρα που συνήθως μπορώ, είμαι απασχολημένη με δουλειά, αλλά το ετοιμίζω.
1: Και αυτό δουλειά είναι.
2: Ναι, ακριβώς, αυτό δουλειά είναι. Είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης και το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα κρύβει τη δυσκολία της πραγματικής κατάστασης πίσω από την ευκολία των λόγων. Αυτό αισθάνομαι. Και το αισθάνομαι αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι θα κάνουμε ένα εθνικό ταμείο όπου θα πάρουμε 2 δις, νομίζω είπε.
0: 6.
2: Όχι, 6 δις λέει είναι αυτό που υπάρχει περιθώριο. Λοιπόν, ας πάρουμε τα 6 πρώτα. Τα 6 δις, υπάρχει το, δηλαδή όταν το άκουσα αυτό, σκέφτηκα αμέσως μέσα μου ότι υπάρχει το όριο δημοσιονομικών δαπανών, το ταβάνι δημοσιονομικών δαπανών. Άρα δεν μπορείς τα 6 δις. Ακόμα και να υπήρχαν δεν μπορείς. Δεδομένου ότι και εμείς αυτό που μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε ήταν το 1,75 δις που ήταν η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ. Ένα, το αφήνουμε. Δεύτερο, είπε ότι πρώτα πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα. Πώς θα τη μεγαλώσουμε την πίτα? Θα φτιάξουμε ένα εθνικό ταμείο με πόρους από τις δημόσιες δαπάνες, νομίζω είπε 2 δις. Πολύ ασαφές μου φάνηκε, πόρους στις δημόσιες δαπάνες και δημόσιες δαπάνες, δεν έχει να αντιληπτώ. Και με μόχλευση με ιδιωτικά κεφάλαια θα μπορέσουμε να διευρύνουμε την πίτα. Μου φάνηκε πάρα πολύ γενικό αυτό, δεν ήταν εξειδικευμένο, άρα κρατάμε ένα ερωτηματικό. Και είπε, αφού το κάνουμε αυτό, μετά θα μπορέσουμε να τη φέρουμε μια φορολογική δικαιοσύνη, πώς, επιβάλλοντας φόρους και καταργώντας κάποιες φοροαπαλλαγές. Αυτό είπε. Νομίζω ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε στην κατάσταση πάλι να επιβάλλουμε φόρους. Ιδίως δε όταν η κυβέρνηση δεν επιβάλλει φόρους, έχει μειώσει 83 φόρους. Mm. Άρα είναι εύκολα τα λόγια, θέλω να πω, και δύσκολα να μπορέσει να βρει δημοσιονομικό χώρο. Δεν είναι εύκολη κατάσταση και σας το λέω και εγώ, που μέσα από ένα πολύ νευραλγικό χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής ασφάλισης παλεύουμε με νούμερα για να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι και να μην περάσουμε βέβαια και την αρχιτεκτονική όλα τα χρόνια της κοινωνικής ασφάλισης. Θέλω να πω ότι είναι εύκολο να το λες από έξω, αλλά όταν μέσα καλείς να το διαχειριστείς, πρέπει να έχεις ρεαλιστικές λύσεις που να μπορούν να πείσουν τον ελληνικό λαό και να είναι και κοστολογημένο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τα του Υπουργείου σας την άλλη φορά.
0: Την άλλη φορά, όταν για το βγάλουμε για το Υπουργείο.
2: Αλλά
0: γνωρίσαμε μια άλλη Άννα Ευθυμίου που συνήθως σας βγάζουμε για θέματα Υπουργείου ή εργασιακά γενικότερα.
1: Και
0: χαιρόμαστε γι' αυτά.
1: Και με τολμηρή άποψη. Κυρία Ευθυμίου είναι από τους ανθρώπους που είχαν δουλειά πριν γίνουν βουλευτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γιατί με αποδοκιμάσατε κι εσύ, κύριε Αγγελάκη, όταν είπε ότι είναι μια δουλειά και αυτή να κάτσει να δει τον πολιτικό τη αντίπαλο. Μη σου πω ότι είναι και για. Βαρέα και ανθυγιεινά αυτή η δουλειά. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Λέω το να κάθεσαι να βλέπεις κάποιον με τον οποίο διαφωνείς. Ναι. Το λέω τα ένθεν και κακήθεν.
0: Εμείς γιατί δεν παίρνουμε.
1: Εμείς δυστυχώς είναι μέρος της δουλειάς μας. Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο Ιώνας. Να σε καλά. Στηρίξτε τον Κυριάκο, μας σας στέλνω και παστέλι. Άμα μας μεταροδοκεί με παστέλι. Καλημέρα στον Νίκο. Αντί να ρωτάτε τη συνέχεια τη Σαμαρά, γιατί τα ρωτάτε για σκέψη κοντο Γιώργη Φλωρίδη Θεοχάρη. Το ρωτάμε όταν. Πώς το λέτε, πάρα πολύ συχνά. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά να κάνει τι κινήσει του. Εμείς δηλαδή, το περιμένει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Νόντα, μας δεν μπορούμε να κάνουμε τόσες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δεν μπήκαν καθόλου στα του Υπουργείου. Θα κάνουμε όταν την φωνάξουμε γι' αυτό.
0: Τα μηνύματα
1: ναι, ναι, όχι, απαντάω για αυτά που στείλαν για τώρα.
0: Σε διαφημιστικό διάλειμμα και να πάμε μετά στον κύριο Νίκο Παπά.
1: Πολύ ωραία. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα οπτική εναλλαφές γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο κοσμοτέ.gr. Για άλλη μια επιστρέφουμε αμέσως με τον κύριο Νίκο Παπά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε 3 νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Κρατάς μυστικό.
9: Κρατάω.
8: Φιλάς σταυρό.
9: Φιλάω.
8: Παντρεύομαι.
9: Σόπα.
8: Αλλά...
9: Ο γάμος θρησκευτικός.
8: Όχι.
9: Πολιτικός.
8: Νο.
9: Τότε.
8: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service, όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά!
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή Πανελλαδικές 2026. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ξεκρέμαστοι χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. 30 Ιουνίου διακόπτονται όλα τα προγράμματα. Νέα Δημοκρατία. Στο φούλι μηχανές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. ΔΕΗ. Από το λιγνίτι στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Χάος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε όπως είχαμε προαναγγείλει.
0: Έβγαλε ειδήσεις η κυρία Ευθυμίου καταρχήν.
1: Ναι, να πω, ναι. Πώς το είπε, ζήτημα ηθικής. Έλα, ρε, το σημείωσες. Για τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Για τον κύριο Αβραμόπουλο, κοίταζε κάτι άλλο να πούμε.
1: Δεν τα προλαβαίνουμε όλα.
0: Μισό λεπτό, όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Τώρα, γύρω στις 10 θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις αεροσκαφών άνωθεν νομού Αττικής.
1: Σχολή Κάρων, Ρωκομοσία.
0: Ρωκομοσία νέων ανθρώπων μυναγών.
1: Δεν μπαίνουν οι Τούρκοι. Ηθική είπε. Ηθική, κάπως έτσι και δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν αιχμηρή για τον κύριο Αβραμόπουλο και τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσε δημόσια τις απόψεις του και νομίζω ότι ήταν. Και είπε βέβαια ότι η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα γιατί τον άδειασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προφανέστατα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα για το οποίο σας λέγαμε το πρωί. Έχουμε τον κύριο Νίκο Παπά μαζί μας, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών.
0: Και
1: πρόσφατα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Χθες είχαν μια επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Παπά και μια συνέντευξη Τσίπρα η οποία ξεκαθάρισε πολλά πράγματα, κατά την άποψή μου τουλάχιστον.
0: Καταρχήν, ναι, όταν λέει δεν σας θέλω, εσείς πώς λέτε ότι θα συμφωνήσετε.
14: Καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα.
14: Είναι σαφές ότι πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
14: Συνεδριάσαμε πριν την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του κόμματός του με σαφήνεια. Και αυτό είναι ένα δεδομένο. Το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάνει ότι το αγνοεί και να βαδίζει όπως βάδιζε πριν από αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
14: Αυτό νομίζω το αντιλαμβάνεται κάθε ένας που παρακολουθεί την πολιτική και θα είναι, πώς να σας το πω, απρόσμενο να μην το αντιληφθεί κάποιος που φιλοδοξεί να ηγείται.
1: Ο κύριο Φάμελο.
0: Για τον κύριο Φάμελο. Ερώτημα παρεμπιπτόντω, πριν πάμε σε αυτό. Έχετε συγκεντρώσει υπογραφέ και να ζητάτε σύγκληση τη Κεντρική Επιτροπή?
14: Κοιτάξτε τώρα, είναι δευτερεύον το αν η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να συγκληθεί με την αυτονόητη σύγκλησή της εκ μέρους της ηγεσίας ή αν θα γίνει αυτό με τις καταστατικά προβλεπόμενες διατάξεις. Σας βεβαιώ ότι είναι πλέον γενικευμένη η αίσθηση ότι πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για τη νέα κατάσταση. Αυτό είναι που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, 10 η ώρα το πρωί.
0: Γιατί είναι αργότερα, λέω εγώ, θα έχουμε και τις υπογραφές, αλλά είναι άλλο πράγμα. Ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό, να αλλάξει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, λέτε ουσιαστικά.
14: Μα να, εγώ θα έλεγα να επικαιροποιηθεί. Δεν είναι. Άνθρωποι οι οποίοι ψηφίσανε αυτή την απόφαση, η οποία γνωρίζετε τη δική μου θέση, είχε κάποια κενά σε σχέση με την υλοποίησή της και κάποιες διευκρινήσεις. Τώρα είμαστε σε μια νέα φάση, δεν είμαστε στην 6η Ιουνίου.
0: Ναι. Ερώτημα επίσης. Ναι. Υπάρχει θέμα με τον κύριο Φάμελο?
14: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Αυτό το είπα νομίζω και σε άλλες συνεντεύξεις. Ούτως ή άλλως και κρινόμαστε όλοι. Είμαστε σε μια κατάσταση.
1: Συγγνώμη, όπου ερωτάτε,
14: κύριε Ξενάκη, γνωρίζω πάρα πολύ καλά την προβλέπει το καταστατικό.
1: Ναι, εγώ δεν γνωρίζω, γι' αυτό σας ρωτάω.
14: Ναι, ξέρω ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Προέδρου. Λέω ποιες από αυτές ασκεί. Αυτό είναι το ερωτηματικό που γεννιέται. Βέβαια, αυτό δεν είναι δηλαδή. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο.
0: Λέτε ότι δεν ασκεί τις αρμοδιότητες του.
14: Λέω ότι είναι καθαρό ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τη νέα κατάσταση, να δοθεί μια ερμηνεία και για τη δημοσκοπική μας εικόνα. Δεν έχει γίνει αυτό κατορθωτό. Και να πάμε με ειλικρίνεια και συντροφικότητα στα επόμενα βήματα. Το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ξεκινήσει την προετοιμασία του για να οικοδομήσει τη συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι?
1: Φωνείτε με την άποψη που διατύπωσε η κυρία Δούρου, δεν λέω για την κυρία Δούρου, για την κυρία Δούρου, με την άποψη ότι διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν τις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται.
14: Εντάξει, είναι δύο τα επίπεδα. Αν θα επιλέξει την προεκλογική εκστρατεία να κάνει επιθέσεις στο Α ή στο Β κόμμα, βέβαια. Εντάξει, αντικειμενικά μιλώντας.
1: Μίλησε για ένα άλλο κόμμα, κατά κάποιο τρόπο.
14: Οι πολίτες πηγαίνουν στην κάλπη. Ναι. Και όταν επιλέγουν ένα κόμμα, δεν επιλέγουν όλα τα άλλα.
1: Σωστό.
14: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
14: Άρα αυτό είναι το de facto, ας πούμε, ναι, η de facto συνθήκη. Από εκεί και πέρα είναι άλλο πράγμα. Αν θα επιλέξει την προεκλογική εκστρατεία να επικεντρώσει τα πειρά σου στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΚΕ, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι ζήτημα του με ποιο θα επιλέξει να αντιπαραταθεί στην πορεία προς την κάλπη.
1: Ναι, είδαμε και τον κύριο Πολάκη χθες. Μία επίσης, καταρχάς αποχώρησε από τη συνεδρίαση, έτσι.
14: Όχι, είχε ανηλυμένη υποχρέωση και είχε ενημερώσει εγκαίρως ότι θα πρέπει να φύγει γιατί είχε ένα χειρουργείο.
1: Ναι, αλλά χρησιμοποιήσει πολύ σκληρή φρασιολογία αυτό εξελίξει.
0: Αλλά και ο κύριος Παπάς τον είπε διάλυση, και μεταξύ μας και δίκιο έχει. Αλλά εδώ και ο κύριος Παπάς νομίζω ότι είπε ψεύτη τον πρόεδρο του κόμματος.
14: Όχι, δεν υπήρχε τέτοιου τύπου αντιπαράθεση. Απλά, ξέρετε, οι στιγμές είναι οριακές, κύριε Σπουρή και κύριε Ξενάκη, και θα πρέπει πραγματικά κάθε στιγμή να αξιολογούμε το που βρισκόμαστε. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν πριν την πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ναι. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν πριν τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ερώτημα τώρα. Εγώ θα επαναλάβω. Υπάρχει θέμα Φάμελο, γιατί κυκλοφορούν πληροφορίες για πρόταση Μομφής κλπ.
14: Όχι, δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση εγώ, κύριε Σκουρή. Σας λέω όμως ότι είναι σαφές ότι όλοι αξιολογούμεθα ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε οριακές στιγμές.
0: Και ο πρόεδρος.
14: Μα αλίμονο.
0: Αυτό.
14: Αλίμονο.
0: Όλοι αξιολογήστε λοιπόν σε κάθε στιγμή. Αυτό. Το κρατάμε αυτό.
1: Θα ξαναρωτήσω κάτι που σας έχω ρωτήσει και πριν από καμιά δεκαετία μέρες που νομίζω που μιλήσαμε. Βλέπετε ότι μπορεί να υπάρχει στις εκλογές που έρχονται κάποια στιγμή, μέσα στον χρόνο, μέσα στον επόμενο χρόνο, το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα και ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα αποτελείται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Το ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν και άλλο
1: που θα γράφει και ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως ή κάτι άλλο, δεν ξέρω.
14: Εδώ που είμαστε, ακούστε με λίγο. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό.
1: Κάπου ναι, ήταν πολύ καθαρό. Ναι,
14: ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση.
1: Έτσι, σωστά, αυτό είπε.
14: Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής, δεν έχουμε υπηρετήσει συλλογικά αυτή την προσέγγιση για κάποιες δεκαετίες όσο μας επιτρέπει η ηλικία μας. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αξιολογήσει αυτή τη δημόσια διατυπωμένη θέση και να λάβει τα μέτρα του για να υπερασπιστεί ενώπιον του λαού το πρόγραμμά του και εμείς να ανταποκριθούμε στη δέσμευση, γιατί εγώ τώρα σας μιλάω ως μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή εγώ το επέλεξα απλώς και ζήτησα να είμαι, επειδή υπήρξε μια συνεδριακή απόφαση την οποία είμαι δεσμευμένος να υπηρετήσω. Και βεβαίως υπήρξε και η επιλογή
0: θα κατεβείτε, τώρα ευθέως τώρα να καταλαβαίνόμαστε, άρα θα κατεβείτε στις εκλογές.
14: Νομίζω ότι πρέπει να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να οικοδομήσουμε μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως είχαμε πει,
1: για να κατέβετε στις επόμενες εκλογές.
14: Τώρα κόμμα το οποίο λέει
0: δεν είναι λέσχη. Μα ντρέπεις να το πείτε τώρα.
1: Λέσχη προβληματισμού. Δεν θα κάνετε λέσχη προβληματισμού, φαντάζομαι. Θα κάνετε.
14: Δεν ντρέπομαι να πω τίποτα. Κόμμα θα κάνετε. Άρα, τα κόμματα ζητάνε ενίσχυση της παρουσίας και του προγράμματός τους από τον ελληνικό λαό.
1: Σωστά.
14: Αλλιώς δεν έχει
1: νόημα. Θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κόμμα, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είναι μια πάρα πολύ ισχυρή και αδικημένη αυτή τη στιγμή από τη δημόσια παρουσία μας.
1: Αυτό λέω. Πιστεύετε ότι μπορεί να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ή θα βρεθεί ένας τρόπος τεχνικός που δεν θα σας το επιτρέψει αυτό, σωστό που
14: είστε. Τι εννοείτε.
1: Να βρεθεί κάποιος τρόπος, ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί και ναι, αυτό.
14: Όχι,
1: και
14: εσείς... αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Θέλω να σας, να είμαι πάρα πολύ ευθύς.
1: Ναι.
14: Η κατάσταση είναι δυναμική και πάρα πολλά στελέχη τα οποία βρέθηκαν στην πλειοψηφία της απόφασης η οποία δεν τελεσφόρησε με βάση και τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι,
14: αναθεωρούν και προβληματίζονται για το πώς θα προχωρήσουν. Και είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω, η προοπτική μια συμμαχία με όσους επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορούμε να βάλουμε μαχαίρι στο λαιμό σε
0: κανέναν. Άρα θα είστε υποψήφιος βουλευτής, κύριε Παπά, εσείς.
14: Δεν έχει.
0: Με το κόμμα...
14: Είναι εντελώς δευτερεύον αυτό. Εδώ περνάει.
1: Για μας είναι σημαντικό.
14: Περνάει μια κρίση αυτή τη στιγμή ο χώρος. Θεωρώ ότι έχει αποθέματα τα οποία μένουν αναξιοποιητά. Θεωρώ ότι αδικείται από τη δημοσκοπική του εικόνα. Και ουδής από εμάς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
14: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Κανείς δεν θα βάλει την περιουσία του στο ψυγείο.
0: Ήρθε Βασίλης Ντέσικας το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, εμείς επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εχμές κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη στάση του στο ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatar Gate, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανευθυμεί, όπως είπε, την εξέπληξαν αρνητικά οι χαρακτηρισμοί του πρώην Επιτρόπου. Ενώ είπε πως όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, ακόμα και αν σε πνίγει το δίκαιο, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος και να παρουσιαστείς στις αρχές. Για το κόμμα Σαμαρά, τόνισε πως δεν είναι ευχάριστη κατάσταση και μας πληγώνει, ενώ εκτίμησε πως μπορεί να δημιουργήσει αντανακλαστικά συσπήρωσης. Σημείωσε πως ο Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης. Έχει δώσει μια μεγάλη πολιτική εμβέλεια στην παράταξη, της οποίας αποτελεί κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως η αντιπολίτευση και το κόμμα του κρύβει τη δυσκολία της πραγματικής κατάστασης πίσω από την ευκολία των λόγων. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους, επικεντρώνει το Οικονομικό Επιτελείο ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιδίωξη να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αναπτυξιακών κινήτρων και στοχευμένων ενισχύσεων που θα απλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας. Τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αξιολογήσουν τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ξεκαθάρισε με διαφάνεια τη στρατηγική του κόμματός του, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς έθεσε εκ νέου θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Σοκράτη Φάμελου. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα από τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 235 νεκρούς, 4.000 τραυματίες, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι είναι 50.000. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, υποστεί σοβαρότατες ζημιές, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονήσεις. Ως τις 30 Ιουνίου θα έχει καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Περιορισμένες μεταβολές στα ρετυρέ του πρώτου επιστημονικού πεδίου, άνοδος στις πολυτεχνικές του δεύτερου πεδίου, ήπια ανωδική τάση στις ιατρικές και αυξομοιώσεις στο τέταρτο πεδίο, αναμένονται στις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τις βαθμολογίες των υποψηφίων. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων σήμερα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στα αθλητικά, ο Άρης έχει δώσει προτεραιότητα στην απόκτηση στόπερ, τερματοφύλακα και αριστερό μπακ παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνου, 25χρονος γκάρτ Νίκο Μάνιον.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκίνησε χθες βράδυ από το The Hellenicon Sports Park με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπαστιάνο Ζιέ να κερδίζει την υπερηδική διαδρομή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική, αφού η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στα ελληνικά βουνά, εκεί όπου θα κριθεί ο τερματισμός και η διάκριση για κάθε μία από τις 57 συμμετοχές που πήραν κίνηση. Έως την ολοκλήρωση του αγώνα, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, απομένουν 322 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατανεμημένα σε 16 απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν 130 χιλιόμετρα σε 6 ειδικές διαδρομές: Βοξίτες, Παρνασσός, Στήρι 1 και 2, Ελικόνα και Θήβα, ενώ ήδη από το χθεσινό shakedown οι πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για έναν σκληρό αγώνα, ο οποίος θα δοκιμάσει τα όρια αυτοκινήτων, ελαστικών και πληρωμάτων. Απόψε τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Πάρκ Φερμέ στο Λουτράκι και αύριο Σάββατο θα ακολουθήσουν άλλες 6 ειδικές διαδρομές.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μαζί μας στην κονσέρα του ήχου. Καλώς ήρθατε, κύριε Κύρκο. Ευχαριστούμε πολύ που θα είστε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που είστε μαζί μας, που έχετε στείλει μηνύματα. Πολλά που θα
1: και για αυτά που θα στείλετε.
0: Δεν είπαμε τίποτα για την κίνηση νωρίτερα, τώρα δεν έχει σημασία πια.
1: Να μεταφράσω λίγο τον κύριο Παπά.
0: Πριν από λίγο είχαμε τον κύριο Παπά, τον κύριο Νίκο Παπά, κορυφαίο στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ, του εναπομείναν το ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει.
1: Να μεταφράσω, να συμπληρώσω.
0: Κάνε μετάφραση και ρεπορτάζ, λέγει. Κατά τα άλλα.
1: Εντός της ημέρας οι 70 υπογραφές, ίσως και παραπάνω.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Που απαιτούνται για να συνεδριάσει εντός 15 ημερών η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία,
1: και να αλλάξει απόφαση που έχει ληφθεί έως τώρα. Αν αλλάξει η απόφαση, είναι σαφές ότι υπάρχει θέμα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η απόφαση ποια είναι, θύμισέ μας, ότι πρέπει να...
1: Να πάμε μαζί με τον κύριο Τσίπρα και να συνεργαστούμε ως κόμματα.
0: Ως
1: αυτό
0: κόμμα.
1: Είναι περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο, όπως είπαμε, προκύπτει, στον αέρα
0: προκύπτει από τη χθεσινή συνέντευξη του Τσίπρα, ο οποίος αυτό το απέκλεισε από μόνος του. Άρα δεν μπορεί να έχει πάρει μια απόφαση και την Κεντρική Επιτροπή, την οποία είναι στον αέρα, καθότι ο κύριο Τσίπρα είπε ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν προεκλογικά.
1: Και πριν το έλεγε. Ναι. Απλά χθες έτυχε να πέσει πάνω στην ώρα και να κάνει το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Δεν είναι...
0: Πάει αυτό. Ένα.
1: Αυτό. Και είπαμε ότι αν αλλάξει η απόφαση, υπάρχει θέμα πρόεδρο που τη στηρίζει.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι σαφές.
0: Μπορεί να τον χάσουμε από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα γίνει πρόταση μορφής, θα τον στηρίξει η πλειοψηφία.

0: χθες, νομίζω, έχει κάνει κάτι δηλώσεις. Είναι και η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα έχουν κατηδίαν συνάντηση εκεί οι δυο τους. Θα γίνει στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Επειδή είναι μακριά, είναι σε 15 μέρες από τώρα. Για Αθήνα δεν τον βλέπω. Θα το μαθαίναμε, φαντάζομαι, εκτός αν πάει κάτι έκτακτο. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, η προετοιμασία.
0: Ναι, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Αλλά για την Αθήνα πριν από τη σύνοδο ή έστω λίγο μετά δεν το βλέπω, εκτός αν αλλάξει κάτι εντυπωσιακά. Το είπε και πριν ο Βασίλης, για όσους μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο, αν ακούσετε μαχητικά να περνάνε πάνω από τους ουρανούς της Αττικής, μην τρομάξετε. Μην τρομάξετε, είναι πτήσεις που γίνονται με αφορμή την ορκωμοσία της νέας σειράς των άνθιπος μυναγών που ορκίζονται στη σχολή Ικάρων. Τι να τους πούμε τώρα, καλό ξεκίνημα της καριέρας τους, της σταδιοδρομίας τους και καλές πτήσεις.
1: Μεγαλεία για τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πήγε στη Βουδαπέστη, συναντήθηκε με τον Πέτερ Μάγιαρ. Γιατί η Ουγγαρία τώρα από τον Όρμπαν, ξέρεις που ήταν η πιο αντιευρωπαϊκή, κοιτάζει προς το ευρώ.
0: Ναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγη ώρα η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία είναι στέλεχος του κόμματος Κασελάκη, δεν είναι?
1: Ναι, είναι
0: και πολλοί συζητούν ότι είναι έτοιμη να πάει στο Πασόκ. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Δεν ξέρω τι που το
2: η επιθυμία μου και η προσπάθειά μου θα ήταν να υπάρξει μια σύγκληση πολιτικών χώρων, δηλαδή πολιτικών κομμάτων. Εμείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ποιο σχήμα μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση?
2: Όλοι όσοι νομίζουν.
3: Ανδρουλάκης, Κασελάκης.
2: Όλοι όσοι νομίζουν.
3: Τι δεν το λέτε το σχήμα?
2: Ανδρουλάκης, Κασελάκης σίγουρα.
3: Και Τσίπρας.
2: Και Τσίπρας
3: και όλοι μαζί.
2: Εγώ άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος προσχώρησε μάλλον στην γραμμή σε Καντάρι, που λέει ότι όλα τα κόμματα πρέπει να κλείσουν γιατί έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο.
3: Όχι,
2: γιατί
3: είπε.
2: Είναι όλα τοξικά. Έτσι, ναι. Εγώ ξέρετε, θυμάμαι ένα παλιό ποδοσφαιρικό σύνθημα που ξεκινήσαμε. Στην πάντα περνάει όλο σάντα. Λέει επομένως ο κύριος Τσίπρας ότι αυτό τώρα θα αλλάξει, θα προσχωρήσω εγώ στα συμφέροντα και αυτή τη φορά θα τον νικήσω τον Μητσοτάκη.
0: Ποιο είναι ο Λοσάντα καταρχάς?
1: Ο Λοσάντα είναι πολύ μεγάλο.
0: Όχι, ποιο είναι ρε ο Λοσάντα που εννοεί στην πολιτική?
1: Αέρα, περνάει ο Βιέρα.
0: Στην πάντα έρχεται ο Λοσάντα, λέγαμε. Όχι, περνάει ο Λοσάντα.
1: Εντάξει,
0: ο Λοσάντα έπαιξε και στην Άγκυρα στον Ολυμπιακό, να ξέρεις, έτσι μια σεζόν, ένα φεγγάρι. Λοιπόν, τι εννοεί η κυρία Τζάκρη? Εννοεί ότι ο κύριος Κασελάκης και το Πασόκ μπορούν να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα μετεκλογικά. Για να συνεργαστούν μετεκλογικά πρέπει ο κύριος Κασελάκης να είναι στη Βουλή αρχικά, έτσι ένα. Ή να πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ, το οποίο δεν απάντησε αυτό στο κομμάτι τουλάχιστον που ακούσαμε. Είναι στον Άκη Παυλόπουλο,
1: στο Sky. Είπε ότι παραμένει με τον Κασελάκη, προτείνει κυβέρνηση συνασπισμού για την κάθαρση. Συνεργασία Ανδρουλάκη Κασελάκη και επιτέθηκε στον Τσίπρα γιατί έχει προσχωρήσει τα συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Από ό,τι έριξα μια ματιά τώρα όση ώρα μιλούσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πώ αλλιώ να το πει.
0: Να θυμίσουμε,
1: πώς να το πει, έρχομαι, πώς
0: να
1: το
0: θυμίσουμε επίσης για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση ότι αύριο στα παραπολιτικά, εννοώ στα έντυπα παραπολιτικά, στην Εθιμαίδα δηλαδή που κυκλοφορεί πρωί-πρωί στα περίπτερα, θα υπάρχει δημοσκόπηση της GPO η οποία θα έχει πρόθεση ψήφου και η οποία
1: πολλά.
0: Έδωσε κάποια στοιχεία ο σύντροφος εδώ.
1: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα. Πραγματικά δεν την ξέρω.
0: Ναι, δεν έδωσε. Αυτά τα έδωσε σε μένα. Νωρίτερα.
1: Όχι, πραγματικά δεν την ξέρω.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει γράψει ο Άχυρα. Έχει γράψει ο Γιάννης ο Κουρτάκης στο Power Game. Έχει γράψει στο Big Mouth Power Game. Γιατί κάπου τα είδα, δεν μπορεί να τα είδα κάπου. Δεν έχω μιλήσει εγώ με τον κύριο Παπαγύρη. Στο Big Mouth Power Game μπείτε μέσα να δείτε μερικά στοιχεία. Όπως και μερικά στοιχεία για τη δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες, προχθές που δημοσιοποιήθηκε. Της Real Polls έχει ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα στο ρεπορτάζ του Γιάννη.
1: Θα το κουβεντιάσουμε γι' αυτό μετά, αν προλάβουμε, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα είναι η συνάδελφός μας η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο deal.
0: Έχουμε μια μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μαζί με ένα δάνειο ομολογιακό. Όλο αυτό μαζί είναι ένα δις, πυρομαχικά ενός δις, που αφορούν τον όμιλο Actor, για τον οποίο θα μας πει συνάδελφος να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Την ανακοίνωση όλα αυτά ο κύριος Εξάρχου χθες. Μιλάμε για μια διπλή κίνηση. Αύξηση κεφαλαίου 650 εκατομμύρια, ομολογιακό 300 εκατομμύρια, θα ολοκληρωθούν και τα δύο μέχρι το τέλος Ιουλίου, τον επόμενο μήνα δηλαδή. Στο τέλος αυτής της κίνησης θα έχει όμιλος πυρομαχικά, αυτά τα πυρομαχικά θα ενισχύσουν το επενδυτικό του πρόγραμμα, το οποίο θα είναι 3 εκατομμύρια ευρώ πλέον για να κάνει οι επενδύσεις, με στόχο να ολοκληρώσει το μετασχηματισμό που είναι ήδη σε εξέλιξη από έναν όμιλο αμυγός κατασκευαστικό που είναι τώρα, σε έναν όμιλο, σε ένα πρωταθλητή θα λέγαμε, ενέργειας και υποδομών σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υποστηριχθεί για επενδύσεις στις

0: παραχωρήσεις, οι οποίες θα αναδειχθούν σε βασικό πυλώνα κερδοφορίας του ομίλου, σε επενδύσεις στην ενέργεια, κυρίως της ΑΠΕ, όπου έχει ήδη πολύ μεγάλη παρουσία και θέλει να την διευρύνει και με αγορές και νέων έργων στην Ελλάδα, αλλά και πατριών στο εξωτερικό, όπως μας είπε ο κ. Εκτάρχου. Φυσικά θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στο LNG, το οποίο είναι μια νέα δραστηριότητα, στην οποία όμως έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά ο όμιλος Άκτορ και κινείται και αυτόνομα, αλλά και μέσω της θηγατρικής που έχει σχηματίσει με την ΔΕΠΑ εμπορίας, την Atlantic Stay. Και εκεί, μάλιστα, όπως μας είπε ο κ. Ζωσιάχου, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, πλέον οι επενδύσεις που θα κάνει δεν περιλαμβάνουν μόνο τα deal προμήθειας αμερικανικού LNG, αλλά και μία επένδυση σε ένα νέο τερματικό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG, FSRU, όπως το λέμε στην ενεργειακή γλώσσα. Επομένως, θα μπει και αυτό στο κάδρο. Το άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι της αύξησης κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να αναδείξουμε, είναι πρώτον ότι είναι καλυμμένη εκ των προτέρων, έχει γίνει underwritten, όπως λέμε, από πολύ μεγάλους αμερικανικούς ξένους οίκους, από την Goldman Sachs, από την UBS, από την Bank of America, και ότι ο στόχος του ομίλου είναι μέσα από αυτήν να διευρύνει τη μετοχική του βάση. Θα ανοίξει το βιβλίο κυρίως 80% των μετοχών θέλει να δοθεί στο εξωτερικό. Και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν ήδη πολύ μεγάλα φάντσι, χειρά ονόματα, τα οποία είναι επιστήρες, τα οποία βέβαια θα αποκαλυφθούν μόλις ανοίξει το βιβλίο. Αλλά θα έχουμε πλέον πολύ ισχυρούς ξένους επενδυτές να στηρίξουν το επενδυτικό story του ομίλου. Και ταυτόχρονα, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι του ομίλου θα μπουν και αυτοί στην αύξηση με ποσό 300 εκατομμύρια ευρώ, εκφράζοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη τους.
1: Είναι όπως, γιατί άκουσα και εγώ τη συνέντευξη, όπως είπε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει την πιο μεγάλη κεφαλαιοποίηση στον κλάδο της, από όλες τις εταιρείες του κλάδου της, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και οι επενδύσεις, νομίζω το είπες και εσύ, θα είναι τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια και έως 5 μέχρι το 2031, δηλαδή τα αμέσως επόμενα χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις λοιπόν αυτές, που έχουν και εθνικό πρόσημο εκτός από το οικονομικό πρόσημο, να το πούμε και αυτό, ειδικά στο κομμάτι που αφορά τα ενεργειακά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λαλέλα, για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά και από το οικονομικό ρεπορτάζ. Μην νομίζετε ότι δεν ασχολούμαστε και με αυτό, έτσι. Νέα παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα Εξοικονομώ. Μια είδηση που διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά.gr για όποιον από εσάς σας ενδιαφέρει. Βλέπω ότι η είδηση που αυτά που μας είπε η κυρία Ευθυμίου κάνουν το γύρο ήδη του διαδικτύου, ότι υπάρχει θέμα ηθικής απαξίας με την ιστορία του κυρίου Αβραμόπουλου. Η διεξήγηση που έδωσε είναι ότι οι κερατάδες δεν έλεγε τους Βέλγους εισαγγελείς, αλλά τους αστυνομικούς.
2: Ναι.
1: Θα ψάχνουν.
2: Επίτανε και χαμηλώδεις.
1: Λες να ψάχνουν οι αστυνομικοί τώρα.
2: Τις
1: γυναίκες τους. Λοιπόν. Και προφανώς υπάρχει μια δυσαρέσκεια έτσι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα δούμε πώς θα το κρατήσει, γιατί αυτά ξέρεις δεν κρατάνε για πάντα. Λοιπόν, χθες έγινε και με μεγάλη επιτυχία η συναυλία των Mood Pluggers στη Ρωμαϊκή Αγορά, στο πρώτο Attica Roots Festival, ένα νέο θεσμό που ήρθε για να μείνει. Τι άλλο είχαμε?
2: Ήταν βέβαια... και πανέμορφα, λένε τα παιδιά μου.
1: Ναι, δεν τα καταφέραμε. Είχαμε νέα στοιχεία για αυτή την ιστορία, την τραγική ιστορία με τον 15χρονο που δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα από ένα 17χρονο, παρακαλώ. Το ψάχνουν ακόμα οι αστυνομικές αρχές. Ισχύει αυτό που μας είπε χθες από νωρίς το πρωί, ότι δεν υπάρχει θέμα οπαδικών κινήτρων. Κάτι άλλο συμβαίνει. Μέχρι χθες το βράδυ που παρακολουθούσα.
2: Ποιο έχει λέει τον έλεγχο της πλατείας και ο κόσμος έλεγε ότι υπάρχει. Ξέρεις, ήταν πολύ καλό που τους έπιασε αμέσως η αστυνομία.
1: Ναι.
2: Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο να υπήρχε μια αστυνόμευση σε αυτές τις περιοχές να μην συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
2: θα σας πούμε αμέσως μετά και για τις πανελλήνιες εξετάσεις, να δούμε τι έγινε.
1: Όχι, Παναγία μου, θυμάσαι όταν είχε παλιά πανελλήνιες
2: εξετάσεις. Πανελλαδικές σας λένε πια, κύριε Ζωτήρη
1: μας. Στο σχολείο πανελλήνιες λένε, δεν πανελλαδικές, πανελλήνιες λένε. Λοιπόν, θυμάμαι όμως ότι πηγαίναμε στο σχολείο να δούμε τους βαθμούς μας. Μάθαινε ένας βαθμούς του άλλου, το οποίο δεν ήταν και πολύ σωστό,
2: ναι,
1: πολύ όμορφο. Τώρα λοιπόν στέλναν τα τηλεοπτικά συνεργεία κάμερες στα σχολεία να ψάξουν να βρουν μαθητές. Άδεια τα σχολεία. Γιατί όλοι τις μαθαίνουν, ξέρεις, μέσω του διαδικτύου τις βαθμολογίες τους. Συνήθως πάνε κάποιοι που έχουν πάει καλά, το μαθαίνουν και πηγαίνουν εκεί, μήπως βρουν τίποτα παρέα και μοιραστούν τη χαρά τους, να το πω έτσι. Κάτι λίγους βρήκανε και τώρα σήμερα θα δείτε τους πρώτους, τον πρώτο, ο πρώτη και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα ρεπορτάζ που παίζει εδώ και 30 χρόνια διαλείπτως.
2: Δεν μας λέτε ρε παιδιά, αν ξέρετε. Γιατί
1: είχαμε πρόγραμμα, λένε όλοι.
2: Τις λένε πανελλαδικές, αλλά
1: είχανε πρόγραμμα, λένε. Είχανε πρόγραμμα, λοιπόν, λένε όλοι. Ναι. Όλοι λένε ότι είχαμε πρόγραμμα. Λοιπόν, καλημέρα σας στον κύριο Μάρκο. Τα είπαμε κύριε Μάρκο μας για το τι γράφει στο bigmouthpowergame.gr. Μπει κάποιος να διαβάσει τι γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης στο ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζίμι. Τι γίνεται λέει με τη Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της έχουν πιο πολλές συναντήσεις με Ευρωπαίους εισαγγελείς παρά με Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Δεν έχει πως το λέω.
2: Συγγνώμη, θέλω να πω κάτι στον Μάρκο, επειδή είναι επί προσωπικού και επειδή κάποια πράγματα κάποιες φορές ξεπερνούν τα εσκαμμένα. Εγώ καιρό τώρα. Έλεγε ο Σωτήρης εδώ. Η συγκεκριμένη εταιρεία πρόβλεψε τον Δούκα. Ναι, η συγκεκριμένη εταιρεία πρόβλεψε τον Κασελάκη.
1: Τον Κασελάκη δεν το θυμάμαι, τον Δούκα δεν θυμάμαι.
2: Έλεγε εδώ ο Σωτήρης και έλεγα εγώ εταιρείες που είναι εκτός από τον σύνδεσμο.
1: Έτσι έγινε όπως το λες.
2: Έτσι το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές.
1: Έτσι έγινε όπως
2: οπότε
1: το
2: είπαν αυτά που λέτε με όλο το σεβασμό, αλλά σας τα επιστρέφω γιατί κάποτε πρέπει να μην βγαίνει χολή. Ναι. Πρέπει να γίνεται μια κουβέντα
1: έτσι
2: από τα χέρια
1: έγινε,
2: ενδιαφέρον.
1: Όπως θα λέξεις, τι παθαίνει ο κόσμος πολύ.
2: Και δυσκολεύομαι καμιά φορά, αλήθεια σου λέω. Δεν θέλω να πω για καμία εταιρεία εναντίον της, έτσι.
1: Μα δεν είπα εγώ εναντίον καμία εταιρεία.
2: Ναι, εγώ. Είπα ότι εταιρείες που δεν είναι στο σύνδεσμο, το λέω
1: πώς
2: ένα
1: λέγεται,
2: χρόνο.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
2: Σε δέα.
1: Λοιπόν. Έχει ένα σύστημα συγκεκριμένο που κάνει τις δημοσκοπήσεις με Viber κλπ. Αλλά λέω ότι θυμάμαι ότι ήταν η μόνη εταιρεία που τότε έδειξε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περίμενε κανένα.
2: Επίσης και τον Κασελάκη.
1: Για τον Κασελάκη δεν το θυμάμαι. Εντάξει, αλλά θα ισχύει.
2: Εγώ έχω μια αρχή η οποία είναι συγκεκριμένη.
1: Ναι.
2: Και την ξεκαθάρισε εξ αρχή ένα χρόνο, λέμε τώρα.
1: Ναι.
2: Και μου λέει ο Σωτήρης εδώ, μα αφού πρόβλεψε ο άνθρωπος. Δεν το λέει ο Σωτήρης.
1: Ναι.
2: Σα παρακαλώ.
1: Δεν σημαίνει ότι πρόβλεψε ο Σωτήρης, δεν σημαίνει ότι θα προβλέπει πάντα σωστά, αλλά πρέπει να το πούμε. Μένει ως στοιχείο γιατί μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Μου είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση για να μιλήσω.
2: Δεν έχουμε καμία σκοπιμότητα
1: δηλαδή. Σε πολλού. Τι λέει ο Παύλος, αν φοβόταν να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, λέει γιατί θα μπορούσε να μην αποδεχθεί τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Για τον κύριο Σκανδάμι, λέει την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε. Καλημέρα στον Αβραάμ, Σωτήρη και Βασίλη, μια δεύτερη ευκαιρία στην πολιτική. Δεν κρίνεται από το πόσο καιρό έμεινε κάποιο μακριά, αλλά από το πόσο πείθει ότι έχει αλλάξει. Σωστό. Ο Τσίπρας λέει επιχειρεί να δείξει ότι κάνει μια νέα αρχή. Κυρίως επιχειρεί να δείξει, κατά την άποψή μου, δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο Χρήστος, αν παραιτηθούν όμως και τους πάρει, αυτό αναιρείται. Δεν θα έπρεπε να πάρει κανένα παλιό, αν θέλει κάτι καινούριο. Είπε ο Βασίλης, ένα 10% από τους υποψηφίους, όχι από τους βουλευτές.
2: Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κανένα παλιό.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν, δεν είναι όλοι παλιοί για πέταμα. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη μου.
1: Όχι, εσύ.
2: Έτσι, μην τρελαθούμε πια.
1: Όχι, στη λογική αυτή ο κύριος Σαμαράς δεν πρέπει να κάνει κόμμα. Γιατί το 95% των στελεχών που θα δούμε θα είναι πολύ γνωστά στελέχη από το παρελθόν, από 20, 30 και 40 χρόνια πίσω. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Θα κρυφθούν από το λαό αυτοί. Όπως και όλοι.
2: Θέλω να πω, μην πετάμε μαζί με το νερό και το μωρό. Έτσι είναι.
1: Και αυτό πολύ σωστό. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παλιοί οι οποίοι μια χαρά τα
2: καταφέρανε
1: και
2: ήθος είχαν και έντιμοι και με άποψη και οτιδήποτε. Δεν του πετάξουμε στην κιάδα.
1: Αυτό βλέπω ότι ποντάρει πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας στην ιστορία της ηθικής και καλά κάνει με όσο έχουν συμβεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με διάφορα άλλα θέματα. Τεράστια επιχείρηση από τον προβλησμό.
2: Την ώρα δείχνω.
1: Την ώρα δείχνω. Αφεράσαμε την ώρα. Έλα ρε εσύ, αφού σε πιάνει πολυλογία. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το art tech της The Roadshow, της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και τριαδιαστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο, βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom roadshow. Τώρα πάμε σε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Oh, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις θέσεις στο Vodafone.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: 5,33 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος. Τόσο λέει συμφώνησαν οι ψαράδες. 5,33 και θα τους στείλουν κυρίως λέει κατά Ρόδο εκεί την περιοχή και στην Κρήτη. Λέει γιατί το μεγάλο κομμάτι έχει μαζευτεί εκεί. Παιδιά, εκεί να πάνε. Στην Πελοπόννησο να πάνε.
14: Να πάμε.
13: Τι?
14: Να πάμε.
13: Να πάμε να ψαρεύουμε λαγοκέφαλους.
14: Κυνηγή
13: λαγοκέφαλο. 5,33 ευρώ το κιλό.
14: Χοντροκέφαλο, στενοκέφαλο.
13: Δεν είναι και πολύ εύκολο βέβαια γιατί καταστρέφουν δίχτυα. Δηλαδή θέλουν ειδικές γνώσεις για και αυτό.
14: Για να βγάζει μεροκάματο, πόσα κιλά πρέπει να βγάλει.
13: Πού να ξέρω. Βγάζει 200 κιλά λαγοκέφαλο, θα πάρει ένα χιλιάρικο.
14: Δεν είναι καρχαρίε σε λαγοκέφαλο. Δεν είναι φάρμακο.
13: Έχει και μεγάλου. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν είναι ψαράζε. Μη ρωτά για πράγματα που δεν γνωρίζω.
14: Λοιπόν, χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός, αναλυτής. Να δούμε λίγο για τις πανελλήνιες ή πανελλαδικές. Πώς λέγονται τώρα, γιατί μπερδευόμαστε.
15: Και οι δύο ονομασίες καλές είναι. Πανελλήνιες, πανελλαδικές. Τις λέμε τώρα, οι περισσότεροι τις λέμε πλέον πανελλήνιες. Παλιότερα τις λέγαμε πανελλαδικές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό.
14: Όλες οι εφημερίδες, όλες οι εφημερίδες σήμερα πανελλαδικές.
13: Μην διαβάζεις εφημερίδες, θα σκόψεις το κουπί.
15: Το πιο σωστό είναι το πανελλήνιες.
13: Πώς έχετε μην να διαβάζετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Εντάξει, τώρα αρχίζουν. Καταρχήν να μας πείτε αν ήταν γενικώς αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Και τώρα και τι γίνεται κυρίως τώρα από τώρα και στο εξής με τα παιδιά που πρέπει να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά. Που το έχουμε ζήσει όλοι αυτό το πονοκέφαλο ως γονείς. Οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει.
15: Τα αποτελέσματα θα έλεγα ήταν σχετικά αναμενόμενα. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις με την έννοια ότι ξέραμε από τα πριν το βαθμό ευκολίας-δυσκολίας και τις επιδόσεις που πιθανόν. Πάντοτε σχετιζόμενες με την προηγούμενη χρονιά που θα υπάρχουν. Δηλαδή περιμέναμε και στα μαθηματικά και στα αρχαία και στην βιολογία που ήταν δυσκολότερα τα θέματα και στα οικονομικά που ήταν δυσκολότερα από τα τελευταία 10 χρόνια τα θέματα ότι οι επιδόσεις ήταν χαμηλότερες και ως εκ τούτου δεν υπάρχει μεγάλη έκπληξη.
14: Έκπληξη ήταν λένε οι βαθμοί της φυσικής. 30% άριστη.
15: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Όχι, δεν ήταν έκπληξη, γιατί στα μαθηματικά ήταν ευκολότερα τα θέματα και γράψανε κάπως καλύτερα και στη φυσική ήταν αρκετά ευκολότερα τα θέματα, όχι εύκολα, ευκολότερα σε σχέση με τα απίθανα περσινά θέματα, οπότε γράψανε καλύτερα, οπότε αυτό το πεδίο, το δεύτερο που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα, θα έχει άνοδο των βάσεων.
13: Εκεί που γίνεται και το πιο μεγάλο πετσόκομα, δεν είναι εκεί, στα μαθηματικά κυρίως.
15: Ναι, βέβαια. Στα μαθηματικά γίνεται το μεγαλύτερο πετσόκομα. Να σκεφτείτε ότι μέχρι πέρσι ο μέσος όρος κάτω από τη βάση στα μαθηματικά τα τελευταία 5-6 χρόνια ήταν 71, 72 και 73% στο τέταρτο πεδίο που είναι οι περισσότεροι υποψήφοι, δηλαδή στα οικονομικά και στα πληροφορικά.
13: Ναι, ναι, ναι. 7 στους 10 γράφαν κάτω από τη βάση, έτσι.
15: Έτσι, μπράβο. Αυτό ήταν απελπιστία. Όχι για τα παιδιά, απελπιστία για αυτούς που βάζανε, μας έπιανε για αυτούς που βάζανε τα θέματα και αναγκάζανε ένα ολόκληρο αριθμό παιδιών, διάβασε, δεν διάβασε, να γράψουν κάτω από τη βάση.
13: Το θυμάμαι.
15: Φέτος ήταν κάπως τα θέματα πιο
13: βατά.
15: Πιο βατά.
13: Ναι.
15: Και αυτό δείχνει, έχουμε μία σιγουριά ότι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο στα περισσότερα τμήματα θα πέσει. Δεν θα πέσει τόσο πολύ στα κοινά, υπάρχουν τμήματα κοινά από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο και από το τέταρτο.
13: Ναι.
15: Από το δεύτερο τώρα έχουν γράψει καλύτερα, από το τέταρτο έχουν γράψει χειρότερα, οπότε προηγούνται αυτοί που έχουν γράψει καλύτερα από το δεύτερο.
13: Ναι.
15: Φανταστείτε για το ίδιο τμήμα. Να το διεκδικείς από διαφορετικούς δρόμους. Και ο ένας μια χρονιά να είναι ευκολότερος, ο άλλος δυσκολότερος. Φανταστείτε τη ρουλέτα δηλαδή που έχουμε.
13: Ναι.
14: Τώρα ήταν υποψήφοι περίπου. Πόσο ήταν, περίπου 90.000.
15: Ναι,
14: και είναι
15: ναι.
14: Περίπου κάτι λιγότερο αυτοί που διεκδικούν τη θέση. Ναι.
15: Οι θέσεις δεν είναι σταθερές. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά πριν 10 χρόνια ότι οι θέσεις είναι τόσες. Τώρα οι θέσεις είναι εν δυνάμει. Δηλαδή από τις 78.000 θέσεις. Θα καλυφθούν, θα μπορούσα να βάλω και στοίχημα, οι 68.000 περίπου. Οι υπόλοιπες κόβονται εκ των πραγμάτων, σαν να έχουμε έναν αλγόριθμο, δηλαδή, από την ελάχιστη βάση εισαγωγής που δεν επιτρέπει την είσοδο στις σχολές με μια βαθμολογία και κάτω.
13: Ναι. Τώρα, μηχανογραφικό.
15: Το μηχανογραφικό, μια γενική συμβουλή που θα φανεί... Δεν είναι και τόσο δημοφιλής, αλλά είναι η μόνη σωστή. Να σας το πω έτσι με εμπειρία δηλαδή.
13: Ναι.
15: δύο πράγματα, δύο στοιχεία έχει. Να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό σαν να μην ξέρουμε τη βαθμολογία μας. Επειδή οι προβλέψεις είναι προβλέψεις και τίποτα κανείς δεν ξέρει πριν ανακοινωθούν οι επίσημες βάσεις, δεν βάζουμε στο μηχανογραφικό τις σχολές ανάλογα με τη βαθμολογία που έχουμε κάνει, δηλαδή που έχουμε πιάσει, δηλαδή δεν αποκλείουμε σχολές επειδή θεωρούμε ότι αυτές δεν τις πιάνουμε, άρα συμπληρώνουμε τις σχολές σαν να μην έχουμε δώσει εξετάσεις με το τι θα θέλαμε, που θα θέλαμε να μπούμε. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, αντίθετα έχουμε ένα σωστό σχεδιασμό. Το δεύτερο, μην κάνουν το λάθος. Οι γονείς, μην κάνουν το λάθος. Και αρχίζουν και πιέζουν. Βάλε αυτό γιατί έχω το γραφείο του λογιστηρίου και κάποιος πρέπει να το αναλάβει. Βάλε αυτό γιατί ξέρω το θείο στο δικηγόρο που μπορεί να σε πάρει να πας νομική. Μην κάνουν αυτό το λάθος γιατί τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας λένε ότι τα παιδιά που επιλέγουν κάτω από πίεση σπουδές μετά από 1-2 χρόνια εγκαταλείπουν ή ξαναδίνουν εξετάσεις γιατί τον πρώτο χρόνο δεν μπορούν να κάνουν να πάνε σε σπουδή που δεν την έχουν διαλέξει.
14: Λογικό, να σε εκτείουν.
15: Ναι, βέβαια. Να αφήσουμε τα παιδιά να το σκεφτούν, να το ψάξουν, να το δούνε και να επιλέξουν. Θέατρο θέλουνε, θέατρο να πάνε. Μουσικά θέλουνε, μουσικά να πάνε. Μόνο ένας ο οποίος σε αυτή τη δύσκολη εποχή, μόνο ένας ο οποίος έχει πάθος με κάτι και ασχολείται με αυτό, μπορεί να σπάσει τον τοίχο της ανεργίας ή τον τοίχο. Αν πάει διαφορετικά, θα είναι και κάνει μια σπουδή που δεν την έχει διαλέξει, που θα τον οδηγήσει σε ένα επάγγελμα που δεν το έχει επιλέξει, είναι πιθανόν να έχει μεγαλύτερη δυστυχία σε όλη τη ζωή. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
14: Καλά
15: αλλά
14: κάνετε. Όχι, αλλά αυτό είναι, σωστά το λέτε. Τι.
13: Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ δυσάρεστα πράγματα στη ζωή που μπορεί να συμβούν, αλλά ένα από αυτά είναι το να κάνεις κάτι που δεν σ' αρέσει και να σε υποχρεώνει να το κάνεις για χρόνια. Δηλαδή είναι σαν μαρτύριο. Ναι, σαν μαρτύριο. Να μην αγαπάς τη δουλειά σου δηλαδή αυτό. Ή έστω εν πάση περιπτώσει να την αντέχεις.
15: Τουλάχιστον να την αντέχεις.
14: Δηλαδή με την ελάχιστη βάση εισαγωγής πόσες καινές θέσεις, πώς θα μείνουν έξω.
15: Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής ο κύριος Κουρίς είναι.
13: Ναι.
15: Έχετε ευτυχώς διαφορετικές φωνές και σαν τον ορίζει.
13: Το ξέρουμε.
15: Λοιπόν, 10.000, κατά μέσο όρο μένουν 10.000 το χρόνο. Φανταστείτε ότι από τότε που έγινε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, από το 2000 και μετά, έχουν χαθεί, χωρίς να το καταλάβουμε, 3-4 πανεπιστήμια εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης, δηλαδή περιφερειακά, δηλαδή έχουν χαθεί 50.000 θέσεις, 50.000 παιδιά που θα μπορούσαν να έχουν μπει. Κάποια από αυτά, πολλά από αυτά, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και με 7,5 να μπαίνανε θα μπορούσαν και να συνεχίσουν, γιατί η ζωή δεν τελειώνει στα 18, αλλάζουμε και πράγματα.
13: Σωστά.
15: Κάποιοι μπορούσαν όχι, έχουν χαθεί 3-4 περιφερειακά πανεπιστήμια, δηλαδή. Σαν να λέμε ο αριθμός.
14: Πολλά από τα παιδιά μπορεί να πάνε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια όμως με αυτή την βαθμολογία.
15: Κοιτάξτε τώρα, ναι, βέβαια. Μπορεί το 8 να μην κάνει για το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά μπορεί το 8.000 σε χρήματα και όχι σε μόρια να κάνει για το εδώ ένα διπλανό πανεπιστήμιο σε μια πολυκατοικία που απλά θέλει χρήματα και δεν κοιτάει τα μόρια. Κοιτάει αν έχει να πληρώσει.
14: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση για να δούμε. Το Εθνικό Πολιτήριο όντως θα εφαρμοστεί, το βλέπετε, θα μείνουμε στις πανελλαδικές, τι θα γίνει στις πανελλήνιες όπως λέτε?
15: Κοιτάξτε, το Εθνικό Πολιτήριο έχει τα χαρακτηριστικά μιας ιστορίας περισσότερο αντιπαράθεσης επικοινωνιακής και πολιτικής παρά μιας πραγματικότητας. Δεν προσωπικά, ό,τι αλλαγή έχει γίνει και έχει παρουσιαστεί ότι θα είναι το ελιξίριο της ευτυχίας, τα 40 τελευταία χρόνια πηγαίναμε από το κακό στο χειρότερο. Και αν το Εθνικό Απολυτήριο είναι εξετάσεις πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου, τότε να μην έρθει ποτέ. Τώρα, το Υπουργείο έχει φτιάξει επιτροπές των επιτροπών κτλ. Προσπαθεί πολιτικά να εγκλωβίσει όλους αυτούς και στην αντιπολίτευση που λέγανε Εθνικό Απολυτήριο, τα προηγούμενα χρόνια, όταν πάμε για εκλογές, καμία τέτοια ιστορία δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή, και ένας από την, οι αντιπολίτες να συμφωνούνται, επειδή θα πηγαίνουμε για εκλογές και να το έχει πει πριν, δεν θα συμφωνήσει. Οπότε, το Εθνικό Πολιτήριο δεν θα γίνει τίποτα με τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, θέλουν να φτιάξουν ένα σχολείο το οποίο να έχει περισσότερες εξετάσεις.
14: Πάντως, να παραδεχτούμε ότι παρά τυχόν αδικίες ή οτιδήποτε, είναι ο μόνος θεσμός στη χώρα ο οποίος είναι αδιαμφισβήτητος χρόνια πολλά, έτσι.
15: Έτσι είναι. Και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να λέμε ότι είναι ένα τρίωρο μάθημα, αλλά αν μιλάμε για ένα τρίωρο μάθημα που πας και δίνεις, φανταστείτε τι θα γίνεται για πολλά πολλά τρίωρα μαθήματα από την πρώτη ηλικίου μέχρι την τρίτη ηλικίου. Ποιος θα μπορέσει να αντέξει, δηλαδή.
14: Το έχουμε επισημάνει και εμείς εδώ και για τους γονείς, για τους μαθητές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάτσικα.
15: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
13: Καλημέρα σας.
14: Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής.
13: Ναι.
14: Ακούσαμε.
13: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλή να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
16: Τίποτα, κύριε Γυμνασιάρχα μου, τίποτα!
17: Τι σε κάνει, κύριε Γκίκα, τι με έκαμε, πυροτέχνημα με!
18: Τι σε κάνει,
17: πυροτέχνημα δηλαδή! Πυροτέχνημα με γαλλικό, πώς το λένε, βέβαια! Πού έβαλε φωτιά, κατάλαβε! Μάλιστα! Όπως είχα γυρίσει και σφύριζε για να παραταχθεί η τάξη της αφενός σου, με περιέζω σαν πλόγες! Μα, κατά έτσι κοίτα εδώ! Και εγώ ήμουν ολόκληρος! Είχα γίνει δηλαδή ολοκαύτωμα, σαν την πολύ του Αρκαδίου! Μα πήγαινε με ψήσει σαν ρέγγα, καταλαβαίνετε!
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
21: Αρχίζει!
22: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
21: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
22: Πού δηλαδή?
21: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
19: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
24: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More-App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Πού είσαι?
26: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
25: Ωραία! Και
1: Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά!
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουντιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
18: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
25: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
26: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
27: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
28: Παραπολιτικά 90,1.
29: Λάλο ρε, αυτή είναι η συμπεριφορά καταστηματάκης προς πελάτες. Και τι πελάτες να πούμε. Κάθε μέρα δύο μερίδες τα σίγουρα με τα σεαφ και τα μέαφ. Πιάσε τα κεράσματα.
30: Βερεσέω μου.
29: Και λοιπόν τι έγινε. Σου έχουμε βάει πολλά. Όταν οικονομήσουμε ας τα πληρώσουμε.

0: Η μουσική είναι του Γιάννη Σπάνου, ενός και μοναδικού Γιάννη Σπάνου, και η στίχη βλέπω Κώστας Κοτούλας. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι, και πόσο σου ανοίγει τη διάθεση. Λοιπόν
1: Ράλι Ακρόπολης 2026, Πόπι Μιχαήλ.
0: Έκο Ράλι Ακρόπολης, να το πούμε.
1: Ναι,
0: είναι το ράλι των θεών, έτσι το λένε αυτό, το Ράλι Ακρόπολης. Και ξεκίνησε χθες με μια υπερειδική που είδα τα πλάνα από το αεροδρόμιο, από το ελληνικό, το παλιό αεροδρόμιο, που ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Καλημέρα, Πόπι.
2: Καλημέρα από το Λουτράκι για το Έκο Ράλι Ακρόπολης. Θεών λέγεται γιατί, όπως ξέρετε, θεούς εμείς πάντα λέγαμε τους οδηγούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Από εκεί έχει προέλθει.
0: Σωστό.
2: Σήμερα είχαμε την πρώτη δική της ημέρας, έχει τελειώσει. Τώρα πάνε για τη δεύτερη. Τελειώσαν τους βοξίτες. Είχαμε αναμενόμενα αποτελέσματα ουσιαστικά. 1-2 η Χιουντάι με τον Έβιλ και τον Φορμό. Τρίτος ο Όσγε που έσπασε την τριάδα, γιατί τέταρτος είναι ο Σόρντο επίσης με Χιουντάι. Όσγε είναι με το Γιώτα. Αναμενόμενα είναι γιατί η κατάταξη ξεκινούν τις ειδικές σήμερα, όπως είναι η κατάταξη στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Οι τρεις πρώτοι οδηγοί λοιπόν, δυστυχώς για αυτούς καθαρίζουν τον δρόμο. Καθαρίζουν τον δρόμο τι σημαίνει, ό,τι πέτρα βρουν στο πέρασμά τους και τα λοιπά, τα φεύγουν στο πλάι. ταυτόχρονα όμως, γράφουν με τα αγωνιστικά τους την αγωνιστική γραμμή πάνω στο χώμα, την οποία βλέπει ο τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, και οδηγούν σαν σε υπερταχεία Τόκιο Ζάκα. Τώρα, το ζητούμενο ποιο είναι. Αυτοί που οδηγούν σαν υπερταχεία να μην κάνουν λάθος και χάσουν χρόνο, έχουν κλατάρισμα. Για το κλατάρισμα, στα Ακρόπολη δεν τα αποφεύγει. Επειδή έχει φυτευτές πέτρες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του αγώνα μας.
0: Ναι.
2: Οπότε, όσο και να καθαριστούν οι πέτρες, οι φυτευτές δεν φεύγουν.
0: Ο κόσμος προσέχει. Γιατί...
2: Ο κόσμος προσέχει πάρα πολύ. Ναι. Έχουμε δώσει οδηγίες και θα ξαναδώσουμε ότι το 99% των θεατών των Ελλήνων είναι σοβαροί.
0: Ναι.
2: Προσέχουν πάρα πολύ, ναι. Τον θέλουν τον αγώνα, τον αγαπούν. Υπάρχει και το 1% που κάνει την υπέρβαση. Παίρνει μια πρωτοβουλία που δεν πρέπει.
0: Ναι.
2: Οι κριτές και η οργάνωση δεν είναι απέναντι μας, είναι μαζί μας.
0: Ναι.
2: Οπότε και οι θεατές πρέπει να ακούνε ευλαβικά τι τους λένε οι κριτές και να τους συμβολεύονται να κάθονται σε ασφαλή σημεία.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι.
2: Όπως επίσης φεύγοντας από τα βουνά που μας προσθένουν να πάρω μαζί τους και τα σκουπίδια.
0: Τώρα είναι, μου είπες, εκεί στην Στερεά Ελλάδα είναι τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Τώρα θα πάει, ναι, είναι στους Βοξίτες, πήγανε χθες με το πλοίο από την Κόρινθο,
0: ναι.
2: Πήγανε στην Ιταία.
0: Ναι.
2: Πήγανε το πρωί στην Ιταία, πήγαν στους Βοξίτες,
0: ναι.
2: Από εκεί ανεβήκανε προς Καρούτες και τώρα κάνανε τον Παρανσό,
0: ναι.
2: Τη δεύτερη ειδική, όπου να είναι τα βγουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα έχουν άλλες τρεις ειδικές με την τελευταία τη ΦΥΒΑ για να ξεράσουν ένα Λουτράκι.
0: Αύριο είναι Πελοπόννησο, νομίζω, έτσι δεν είναι?
2: Αύριο είναι Πελοπόννησο, με νέες ειδικές, κάποιες νέες ειδικές διαδρομές.
0: Ναι.
2: Επίσης ένα ενδιαφέρον σκέλος για τους οδηγούς και τους θεάτες.
0: Είναι το ίδιο σκληρό όπως ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια ή έχει λίγο πιο...
2: Το ίδιο σκληρό, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν αλλάξει.
0: Οι ίδιοι δρόμοι είναι, έτσι.
2: Βεβαίως. Όσο και να αλλάξουν, είπαμε, το Ράλι Ακρόπολης, το χαρακτηριστικό των ελληνικών κομμάτων, είναι οι πέτρες οι φυτευτές. Τα βράχια από κάτω, τα οποία δεν φεύγουν.
0: Ναι.
2: Δεν είναι σπαρμένες πέτρες που μπορεί να περάσει κάποιος, ναι. Και να τις μαζεύσει.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί είναι επικίνδυνο. Είναι για όλους δύσκολο.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: να πω κάτι
0: αρέσει,
1: που δεν
0: ενδιαφέρον.
1: Το ξέρω. Ναι. Φαβορί ποιος είναι?
2: Δεν υπάρχει φαβορί στο Ράλι Ακρόπολη.
0: Ο Βατάνε.
2: Το Ράλι Ακρόπολη.
0: Εμείς εκεί έχουμε μείνει.
2: Όποιοι ποντάραν στο Βατάνε, τότε τι να σας πω, η απόδοσή του ήταν 20 πάντα.
0: Ναι, ήταν όπως ο Κολίν Μακρέι, ας πούμε, ήταν ένας βασιλιάς του Ακρόπολη στα παλιά, τα πιο σύγχρονα χρόνια. Έτσι.
2: Εξακολουθεί να είναι ο Κολίν Μακρέι,
0: ναι,
2: με 5 νίκες, είναι πολύ νίκη.
0: Νίκης, ναι. Και θυμάμαι και τη Μισελίν Μουτών με το Audi Quattro, το πρώτο,
2: ναι.
0: Audi, το πρώτο τετρακίνητο που πήρε μέρος σε αγώνες Ράλι Ακρόπολης. Και τη θυμάμαι που την περιμέναμε στο νέο Φάληρο εδώ να κατέβει, όταν φτάνανε πια τα αυτοκίνητα.
2: Βεβαίως.
0: Και την περιμέναμε να δούμε, και να δούμε κυρίως το Audi Quattro που ήταν μια μαξάρα φοβερή για την εποχή της. Λοιπόν,
2: τότε, οπότε αν το δείτε τώρα το Quattro θα πείτε αυτό ήταν που θαύμαζα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Αυτό ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε.
2: Επίσης η Μουτών είχε προχθές γενέθλια, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, να είναι
0: πολύχρονη. Η πρώτη γυναίκα. Και η μόνη με τόσο κορυφαίο όνομα σε αγώνες Ακρόπολης.
1: Επίσης εγώ που είμαι άσχετος να ρωτήσω ποιοι είναι οι μεγάλοι Έλληνες οδηγοί σήμερα που είναι στο Ράλι.
0: Σήμερα λες, ναι.
2: Εντάξει, οι μεγάλοι Έλληνες οδηγοί είναι οι οδηγοί που αυτή τη στιγμή προσπαθούν. Ο Ανάσης Αθανασούλας, ο Ρουστέμης. Έχει κάνει μία, πρωτοεμφανίζεται ο Φλάντι, που θέλει μαζί με τον έμπειρο τον Στεφανή, συνοδηγό του. Mm-hmm. Σε πολύ δύσκολο
0: ρόλο. Ο Στεφανής είναι και είναι παλαιότερος οδηγός, έτσι.
2: Βεβαίως, είναι οδηγός του Τζίγκερ χρόνια, του Ιαβέρ κτλ. Ο Βλάντι είναι ο γιος του Τζίγκερ. Προσπαθεί να. Και αυτός του έχει εμφυστήσει ο πατέρας το μικρόβιο και τρέχει ναι. σήμερα το.
0: Εμείς είμαστε ακόμα στο Μοσχού, είμαστε ακόμα στον Ιαβέρ.
2: Όχι, ο Ιαβέρ γενέθλια
0: παντού. Τον λέγανε τον.
2: Που είχε
0: την Όπελ, την αντιπροσωπεία τη Όπελ, την Ελφίνγκο εδώ στην τέτοια. Όχι, τον Τζόνι τον Πεσμαζόγλου θυμάστε.
2: Α, πολύ πίσω. Μιλάμε τώρα. Εντάξει, το ξέρετε την ιστορία με τον Πεσμαζόγλου που λέγεται ότι δεν είχε συνοδηγό, έβαζε κασέτα. Ο συνοδηγό τον είχε για αυτό και έλεγε, ας πούμε, η κασέτα, ακούγονταν η κασέτα που έλεγε σε κάποια επικίνδυνα σημεία, μπράβο Τζόνι, τόσο σε.
1: Λοιπόν, πίσω συναρπαστική, μπράβο.
0: Καταπληκτική πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Πόπι Παπα Μιχαήλ.
0: Τρομερή είναι, έτσι. Λοιπόν, και μπράβο της. Τα αγαπάει αυτό που κάνει και
1: φαίνεται.
0: Και, είναι και το ξέρει και πάρα πολύ καλά, έτσι. Ναι. Γιατί είναι νέος άνθρωπος, οπότε αντιλαμβάνομαι, που ξέρει πράγματα που τα ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, να πούμε ότι μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026. Το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστοδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξη 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία όσοι πάτε εκεί.
1: Φοβερός και ο χώρος.
0: Και αύριο παραπολιτικά στα περίπτερα με το Current Driver Ιουνίου, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο, με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Βασίλης Ντέτσικας ακολουθεί και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
3: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
4: Κολλάζει και δεσπότη.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πολλές κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη στάση του στο ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatar Gate, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90 κομμένα υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Όπως είπε, την εξέπληξαν αρνητικά οι χαρακτηρισμοί του πρώην Επιτρόπου, ενώ είπε πως όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, ακόμα και αν σε πνίγει το δίκιο, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος και να παρουσιαστείς στις αρχές. Για το κόμμα Σαμαρά τόνισε πως δεν είναι ευχάριστη κατάσταση και μας πληγώνει, ενώ εκτίμησε πως μπορεί να δημιουργήσει αντανακλαστικά. Σημείωσε πως ο Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης. Έχει δώσει μια μεγάλη πολιτική εμβέλεια στην παράταξη, της οποίας αποτελεί κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως η αντιπολίτευση και το κόμμα του κρύβει τη δυσκολία της πραγματικής κατάστασης πίσω από την ευκολία των λόγων. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους, επικεντρώνει το Οικονομικό Επιτελείο εν όψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιδίωξε να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αναπτυξιακών κινήτρων και στοχευμένων ενισχύσεων που θα απλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας. Τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αξιολογήσουν τα όσα είπε στη συνέντευξή του Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ξεκαθάρισε με διαφάνεια τη στρατηγική του κόμματός του, τόνισε στα παραπολιτικά 90 κομμένα. Ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς έθεσε εκ νέου θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Σοκράτη Φάμελου. Βλακή καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 235 νεκρούς, 4.300 τραυματίες, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι είναι 50.000. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ως τις 30 Ιουνίου θα έχει καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση συγκεκριμένα ισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Στο Χαλάνδρη συνελήφθη ένα 45χρονος, ο οποίος απείλησε 25χρονη γειτόνισσά του με όπλο ρέπλικα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στη Νέα Υόρκη, η γιαγιά δηλητηρίασε τα 4 εγγόνια της και την κόρη της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Σενεγάλη Ιράκ και Νορβηγία-Γαλλία για το παγκόσμιο κύπελο, Ζουέλ Ρόκα, Νταβίτ Κάρμο και Μπάλσα Πόποβιτς βρίσκονται πρώτων πυλών για τον Ολυμπιακό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,22% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο τουρισμός αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες τροφίμων και ποτών, απορροφώντας ήδη το 10-15% των πωλήσεων του κλάδου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκίνησε χθες βράδυ από το The Ellinikon Sports Park με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ να κερδίζει την υπερηδική διαδρομή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική, αφού η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στα ελληνικά βουνά, εκεί όπου θα κριθεί ο τερματισμός και η διάκριση για κάθε μία από τις 57 συμμετοχές που πήραν κίνηση. Έως την ολοκλήρωση του αγώνα, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, απομένουν 322 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατανεμημένα σε 16 απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν 130 χιλιόμετρα σε 6 ειδικές διαδρομές Βοξίτες, Παρνασσός, Στήρι 1 και 2, Ελικόνα και Θήβα, ενώ ήδη από το χθεσινό shakedown οι πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για έναν σκληρό αγώνα, ο οποίος θα δοκιμάσει τα όρια αυτοκινήτων, ελαστικών και πληρωμάτων. Απόψε τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Πάρκ Φερμέ στο Λουτράκι και αύριο Σάββατο θα ακολουθήσουν άλλες 6 ειδικές διαδρομές.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα Παρασκευή, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Μια μέρα έξω όνειρο, αλλά να έχετε το νου σας γιατί φυσάει πολύ. Οπότε καλό θα ήταν να είμαστε διπλά προσεκτικοί για να μην έχουμε πυρκαγιές και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και γενικώς μέχρι να τελειώσει το υπέροχο ελληνικό θέρος. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Κάτι έλεγαν οι προηγούμενοι εδώ για τα κεράσια. Γιατί βλέπω ένα μήνυμα του Θάνου, λέει. Μεγάλο πρόβλημα με τα κεράσια στο νομό Πέλλας. Οι αγρότες τα δίνουν τσάμπα στους εμπόρους και εμείς τα πληρώνουμε χρυσάφι. Αυτό το χρυσάφι δεν το λέει ο Θανάσης, το λέω εγώ. Από πέρυσι υπέφερα με τα κεράσια. Σας την έχω πει την ιστορία. Είμαι στο αυτοκίνητο με το παιδί, λέει: Μαμά, θέλω κεράσια. Είμαι στην Κύμης. Ωραία, βλέπω ένα ωραίο μανάβικο, σταματάω, μπαίνω μέσα. Εντελώς ανυποψίαστη, αλλά όχι με μαντάμ σουσουδισμότη που δεν με νοιάζει πόσο κάνουν. Αλλά με, πόσο να κάνουν, κεράσια είναι. Παίρνω ένα κεσεδάκι, πάω στο ταμείο, δεν θυμάμαι την τιμή. Ήταν ένα εξωφρενικό πράγμα. Τύπου 27 ευρώ, ένα εξωφρενικό. Ήταν λίγο πάνω από κιλό βέβαια το κεσεδάκι. Ναι, να μην σας τα πολυλογώ, φάγαμε ψωμί με τα κεράσια. Φέτος κεράσια δεν φάγαμε. Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις στα νοπά, δηλαδή στα φρούτα, στα λαχανικά, στο κρέας, στα ψάρια, είναι πολύ μεγάλες. Κατά κύριο λόγο εκεί καταγράφονται. Βλέπα και μια έρευνα του ΙΟΒΕ για τις τιμές στα επεξεργασμένα, στα τυποποιημένα τρόφιμα. Εκεί δεν έχουμε αντίστοιχη κατάσταση. Θα μου πεις, καλοκαίρι είναι, δεν θες να φας ένα φρούτο, θες να το φας. Τίποτα, παιδιά. Γλαστρούλα στο μπαρκόνι, σιγούλια-σιγούλια. Ξεκινάμε Φεβρουάριο. Τώρα με την κλιματική αλλαγή μπορείς να βάλεις και μάγκο και λίτσι και διάφορα τέτοια τροπικά. Και κάποια στιγμή. Αν θέλετε να επικοινωνήσουμε, 2-11-10-80-8-80 θα σας απαντήσει η Ελένη Τάγκα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Έρχεται ένα μακροσκελές μήνυμα εδώ. Για τις πανελλαδικές. Θα το διαβάσω, είναι και το δικό μας πρώτο θέμα έτσι, στη σημερινή εισαγωγή. Άντε να το διαβάσω γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Πάμε με το πρώτο τραγούδι που διάλεξε ο Βασίλης Κρυπάς.

Ναι, βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Ήταν λίγα χαμηλά τα ποσοστά των αριστούχων, υψηλά τα ποσοστά βαθμολογίας κάτω από 10. Δεν θέλω να σας κουράσω, τα έχετε ακούσει ήδη. Είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που έχουμε λάβει από τον ακροατή μας τον Νίκο. Λέει καλημέρα Μαρία, δεν πειράζει. Εντάξει Νίκο, θα σας το μεταφέρω λοιπόν, γιατί είναι από τα έτσι, εύστοχα των ημέρων. Διαβάζω, λέει, το πρωί, από το πρωί σχεδόν παντού άρθρα για τους πρώτους των πρώτων στις πανελλαδικές. Έπιασα τον εαυτό μου να έχει ένα σφίξιμο στο στήθος, γράφει ο Νίκος, ο ακροατής μας από την Ολλανδία. Θυμήθηκα ότι είχα βγει τελευταίος των τελευταίων 28 χρόνια πριν. Το σύστημα δεν μου τέριαξε και εντός εισαγωγικών απέτυχα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κατάφερα να σπουδάσω στο εξωτερικό αυτό που ήθελα, γύρισα πίσω και μετά από μεταπτυχιακά και διδακτορικό στην Ελλάδα και πλέον είμαι αναπληρωτής καθηγητής στην Ολλανδία και καμιά φορά, λέει, στέλνω από εδώ γιατί ακούω και σένα και το Θύμιο φανατικά. Γιατί, γιατί άλλο ένα άρθρο για τους άριστους, γιατί όχι και ένα άρθρο για το που είναι σήμερα οι άριστοι του 2020, του 10, του 21, του 98, που είναι οι αποτυχημένοι σαν εμένα όλων αυτών των ετών, γιατί όχι ένα άρθρο για αυτά τα παιδιά. Σε παρακαλώ, γράφει ο ακροατής, θέλω μια χάρη για όσους γονείς ακούνε, ίσως και για κανένα παιδί. Μη σκάτε, μη διαβάζετε άρθρα για τους άριστους, φτάνει, έπεσαν φέτος από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Εντάξει, τώρα εδώ αγαπητέ Νίκο, θα μου επιτρέψετε να βάλω πολλούς αστερίσκους. Όπως και σε αυτό το μην ακούτε και μην φέτος από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Εντάξει, τώρα εδώ αγαπητέ Νίκο, θα μου επιτρέψετε να βάλω πολλούς αστερίσκους. Όπως και σε αυτό το μην

Για τα φρούτα γράφεται ο Νόντας, γελάει με το τραγούδι. Λέγαμε για κεράσια, τώρα λέει για στρόμπερις, για τις φράουλες. Οι φράουλες πάντως μια χαρά γίνονται στη γλάστρα. Σας το λέω και από πρώτο χέρι, και μάλιστα επειδή γίνονται και με πολύ αγνές, αν εξαιρέσεις το αθηναϊκό έτσι, φορτίο της ατμόσφαιρας, τα μικροσωματίδια κτλ. Γίνονται και πάρα πολύ νόστιμες, πολύ γλυκές, μυρίζουν πολύ ωραία, γιατί όχι. Θα μου πεις τι να καλλιεργήσεις και να σε βγάλει να φας ένα μήνα φράουλες. Δεν γίνεται. Εκτός αν είσαι ντελιβεράς και είσαι σε καμιά έπαυλη με κήπους, πισίνες κτλ. Ο Γιάννης θέλει να στείλουμε, λέει, θετική ενέργεια στον κολυμβητή, τον αγαπημένο του, στο Διονύση, που μετέχει στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης αύριο στην Νέα Σμύρνη. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Κάτι άλλο είδα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Θυμάστε που λέγαμε πριν από λίγες μέρες, με αφορμή το βιβλίο του Θόδωρου Σκυλακάκη για την τεχνητή νοημοσύνη, πως εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα, ας πούμε, πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη από πού εκπαιδεύεται, από πού παίρνει γνώσεις, από πού δανείζεται πλούτο γλωσσικό που το μετατρέπει, ας πούμε, σε αυτές τις γραμμές που μας γράφει κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ένα γλωσσικό μοντέλο, από όλους εμάς, από το γλωσσικό πλούτο και από τη σκέψη της ανθρωπότητας. Σωστά, άρα κάτι οφείλει γι' αυτό. Ακούστε τώρα το επόμενο βήμα. Στη Νέα Υόρκη, διάβαζα σε ένα εκτενές ρεπορτάζ, υπάρχει σειρά εταιριών που τι κάνουν. Έρχονται και σου λένε να σου καθαρίσουμε το σπίτι δωρεάν. Και λες εσύ, βεβαίως. Έρχεται λοιπόν ένα προσωπικό που είναι εξοπλισμένο με κάμερες και αισθητήρες και καταγράφει όλα αυτά τα δεδομένα, όλες τις κινήσεις που κάνει ένας άνθρωπος, όλες τις ενέργειες που κάνει, όλη την προσέγγιση την ανθρώπινη στο σύστημα αυτό, καθαρισμού ενός σπιτιού, με στόχο τα δεδομένα που συλλέγονται να χρησιμοποιηθούν για να εκπαιδεύσουν τα ρομπότ που θα παραχθούν για να αναλάβουν και αυτές τις δουλειές. Τώρα, όπου καθάρισμα, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε. Σήμερα είναι το καθάρισμα, μπορεί να είναι και η φροντίδα ηλικιωμένων, μπορεί να είναι η φροντίδα του κήπου, μπορεί να είναι ο καθαρισμός της πισίνας, να, για να θυμηθώ πάλι τους ντελιβεράδες του κυρίου Λοβέρδου. Μπορεί να είναι ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μπορεί να είναι η δουλειά του καθενός μας. Θα μου πεις, τι είσαι, λουδίτης? Όχι, δεν είμαι, και την καλωσορίζουμε την τεχνολογία. Απλά φαντάζομαι μας οφείλεται στους ανθρώπους, με αλφαγιώτα το οφείλεται, κάτι της παραπάνω για αυτόν τον πλούτο και αυτήν την εκπαίδευση, από ένα δωρεάν καθάρισμα ή από μια δωρεάν συνεδρία φροντίδας ενός ηλικιωμένου ή ενός αρρώστου ή από τη φύλαξη παιδιών. Για σκεφτείτε το λίγο, γιατί το μέλλον, τουλάχιστον αυτό προσπαθούν να κάνουν πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο, θέλει να συγκατοικούμε, ενδεχομένως και να συμβιώνουμε, με ρομπότ. Με ρομπότ που θα μας κάνουν τη ζωή ευκολότερη μεν, αλλά θα καταργήσουν τον άνθρωπο από μια σειρά συστημάτων. Αναζητήστε το, έχει και βίντεο. Και είναι κάπως, εξαρτάται πώς θα το δει κανείς. Ένας αισιόδοξος θα πει τι ωραία, θα αποκτήσω περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ένας πιο επιφυλακτικός θα πει και τι θα γίνει όταν έρθει η πλήρης εκτόπιση του ανθρώπου από τα συστήματα παραγωγής πλούτου, από πολλούς τομείς εργασίας. Κανείς δεν το συζητάει, ούτε εμείς το συζητάμε, παρότι οδεύουμε όλο ταχώς προς τις κάλπες, ούτε κάποιο κόμμα έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση, μια αναλυτική σκέψη γι' αυτό, το οποίο δεν είναι στο μέλλον, είναι εδώ. Έχει ήδη ξεκινήσει. Όπως έχει ξεκινήσει και ένα άλλο κομμάτι εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, έβλεπα τα καινούργια γυαλιά της Meta, τα οποία προφανώς μπορούν να καταγράφουν ό,τι βλέπουν τα μάτια μας, να μας δίνουν απαντήσεις, να μας επεξηγούν τι είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. Φαντάζομαι μελλοντικά ή σύντομα και σε χώρες με αυταρχικά καθεστώτα θα μπορούν να δείχνουν πάνω στις οθόνες, πάνω στους φακούς των γυαλιών που φοράμε, το ονοματεπώνυμο του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας, ενδεχομένως και το ποινικό του μητρώ, ενδεχομένως και τις πολιτικές του πεποιθήσεις, αν ζει σε συγκεκριμένες χώρες. Όλα αυτά δεν είναι το μέλλον. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Εδώ είναι και η πολιτική μας πραγματικότητα. Ο κύριος Τσίπρας χθες έδωσε συνέντευξη στον Α. Είπε πολλά. Θα συζητήσουμε για

0: κάποια εξ αυτών με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιαννούλη. Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μία συνεδρίαση, πολύωρη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν ξέρω τι νόημα έχει όλο αυτό. Θα το συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Στο δεύτερο μέρος, μείνετε συντονισμένοι, γιατί μιλάμε συχνά για τις πρακτικές καλής νομοθέτησης στην Ελλάδα. Ακούγεται κάπως, ας πούμε, ένα θέμα που δεν μας αφορά. Μας αφορά και μας παραφορά. Θα εκπλαγείτε, ποιος ξέρει. Αν μάθετε τι βρήκε το ΚΕΦΗΜ, που έκανε μία έρευνα για τις τροπολογίες. Όχι μόνο για το πόσες είναι, όχι μόνο για το πόσες είναι άσχετες και περνάνε σε άσχετα νομοσχέδια, κάτι που απαγορεύεται ρητά, αλλά και για το πότε κατατίθενται οι τροπολογίες. Πότε κατατίθενται, Δημήτρη, οι τροπολογίες? Πρωί, μεσημέρι, νύχτα, μαύρα μεσάνυχτα, το βρήκες. Μαύρα μεσάνυχτα. Μείνετε συντονισμένοι, έχει πλάκα αυτή η έρευνα. Αν κάποιος έχει όρεξη να γελάσει, κατά τα άλλα, είναι και για κλάματα διαφημίσεις.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
13: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
14: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου.
10: Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Έλα, οι σαραντάριδες και πάνω, θυμάστε τώρα από πού είναι αυτό. Με τον David Hasselhoff να τρέχει σε slow motion στην παραλία, την Pamela Anderson. Κάπως έτσι έτρεξε από το control της εκπομπής και η Όλγα Καλατζή πριν που σας έλεγα για το κεφίμ και τις τροπολογίες. Λέω τόσο καλά τάπα ήρθε να με συγχαρεί, τι γίνεται. Πού το είδες μου λέει ότι σήμερα έχουμε για τις τροπολογίες θέμα, από Δευτέρα σήμερα έχουμε για τις παραλίες. Παρασκευή είναι, κοντεύει και ο Ιούλιος, φίξαν οι ζέστες. Είναι και τα λόγια του παπά. Λοιπόν, το θέμα με τις τροπολογίες είναι πολύ ενδιαφέρον και θα το ακούσετε τη Δευτέρα πιθανότατα. Σήμερα θα ακούσετε, θα προσπαθήσουμε δηλαδή να βγάλουμε άκρη. Τι γίνεται με τα νερά στην Αττική, διότι έχουμε μετρήσεις πολύ αντιφατικές. Άλλα λέει το ΠΑΚΟΕ, που είναι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Άλλα λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να μπω ή να μην μπω. Αυτό θα κάνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και ορθώς το έκανε έτσι η Όλγα, διότι είναι Παρασκευή, να ξέρουμε τι μας περιμένει. Ο Γιώργος λέει να δω ρομπότ να φτιάχνει κόκορα κοκκινιστό με μακαρόνια και ας πεθάνω. Μόρθα το δείτε.

Εδώ, ακροατής μας, να πάω λέει στη Λαϊκή της Καλυθέας να πάρω κεράσι αλφα-αλφα-αλφα από ράπερ παραγωγό. Τι φάση. Δεν πάω στην Καλυθέα, δεν βολεύει.

0: Άλλος ακροατής λέει: έχω ντομάτες, ντοματάκια, πιπεριές, κέρατο σε γλάστρες στο μπαλκόνι. Φράουλες δεν έχω βάλει. Ευχαριστώ για την πρόταση. Βάλτε και θα με θυμηθείτε. Αν σας βολεύει, πάτε στη Λαϊκή της Καλλιθέας να πάρετε από το ράπερ παραγωγό. Πώς την πάτησα έτσι με τις τροπολογίες. Αλήθεια όμως, αυτό βρήκαν οι μελετητές εκεί του κέντρου, ότι οι περισσότερες έρχονται μαύρα μεσάνυχτα, δηλαδή έρχονται μαύρη νύχτα και ψηφίζονται το πρωί. Μιλάμε για πρακτικές καλής νομοθέτησης, όχι αστεία. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, στον προοδευτικό χώρο. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Γιαννούλης είναι, όπως ξέρετε, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες το κόμμα είχε άλλη μία, καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, δύσκολη συνεδρίαση. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννούλη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Για τα δύσκολα είμαστε γεννημένοι, για τα δύσκολα έχουμε αναλάβει θέση ευθύνης, αλλά πολύ πιο δύσκολα περνά ο λαός, οι πολίτες, όλοι εμείς, παρατηρώντας τις πολιτικές εξελίξεις να απομακρύνονται από τις ανάγκες του. Ένα γενικό σχόλιο.
0: Κύριε Γιαννούλη, είχατε πει προ λίγων ημερών την απάντηση στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Για συνεργασία, έτσι, για συντονισμό. Μπορεί να τη δώσει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας χθες την έδωσε την απάντηση, είπε δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας, τα κόμματα αυτά έχουν εξαντλήσει τον κύκλο ζωής τους.
1: Θέλω να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, κυρία Λιμπεράκη. Ναι. Ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα συνεργασίας όπως την ερμήνευσαν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας. Υπήρξε ένα κάλεσμα το οποίο απαντούσε σε ένα πραγματικό ερώτημα των πολιτών, γιατί πολλές φορές με αποθεί η κατάχρηση του όρου κοινωνίας. Των πολιτών, των καθημερινών ανθρώπων, που έλεγαν, κοιτάξτε να δείτε, κάντε κάτι όλοι μαζί για να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν και γκριζάρουν τη ζωή μας. Αυτό ήταν το μήνυμα, το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό ήταν και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε προοδευτικός πολίτης, πολύ περισσότερο ο επικεφαλής ενός πολύ ισχυρού ρεύματος, το οποίο μεδοσιώθηκε και σε κόμμα και είναι η Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη. Και αυτό λοιπόν πήραμε μία απάντηση που εμένα με προβληματίζει. Όχι για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα είναι καθορισμένη μέσα από τις δημοκρατικές του διαδικασίες και. Με προβληματίζει για τον τελικό στόχο που είναι, μπορεί κάποιος μόνος του, χωρίς τις απαραίτητες συγκλήσεις, χωρίς την απαραίτητη ενότητα, να ρίξει την κυβέρνηση την πρώτη, όχι στη δεύτερη Κυριακή, για να αλλάξει η ζωή του κόσμου. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Θα το συζητήσουμε με πολύ ανοιχτή καρδιά, με πολύ ανοιχτή πολιτική αντίληψη, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες αυτό που θέλουν είναι, υπάρχει βεβαιότητα ότι αυτό το εγχείρημα που δημοσκοπικά αποτυπώνεται σε υψηλό ποσοστό μπορεί να κάνει την ανατροπή, μπορεί να φέρει την ελπίδα για μια καλύτερη Ελλάδα.
0: Εσείς
1: είναι μια
0: λέτε.
1: Συζήτηση που θα ξεκινήσει, θα συνεχιστεί.
0: Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι κανείς μόνος δεν μπορεί, κυρία Λιμπεράκη. Και θα ήταν η ευχή, η ευχή και η προσδοκία που δεν αφορά την προσωπική μου τύχη. Κακώς άνοιξε η κουβέντα για την τύχη ή την θέση των βουλευτών ή για την επανεκλογή της. Εγώ θέλω το 27 στις εκλογές να είναι μια προγραμματικά δυνατή πρόταση από το χώρο της αριστεράς για να αλλάξει ο τόπος.
0: Κύριε
1: για να σταματήσει να είναι διαρκές και επίκαιρο το ερώτημα, ποιος θα προστατεύσει τα χρήματά μας, τα δημόσια χρήματα,
0: κύριε Γιαννούλη,
1: από τα τροπτικά.
0: Επιτρέψτε μου να το κάνω έτσι λίγο πιο πρακτικά. Γιατί να σας μιλήσω ειλικρινά, από όταν κάνατε την Κεντρική Επιτροπή, προσπαθώ και νομίζω πολλοί συνάδελφοι καταβάλουν την ίδια προσπάθεια, με αλλεπάλληλες συνεντεύξεις με συντρόφους σας, να καταλάβω πώς μεταφράζεται στην πράξη αυτή η απόφαση και τι ακριβώς εισηγήθηκε ο πρόεδρός σας και εσείς το υπερψηφίσατε.
1: Δεν εισηγήθηκε την ηκεσία ή δεν εισηγήθηκε την κρατώ την αναπνοή μου μέχρι να γίνει αυτό που θέλω για συνεργασία που είχε στόχο την τύχη πρωταγωνιστών, τελεχών, βουλευτών.
0: Τι εισηγήθηκε?
1: Εισηγήθηκε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μέτωπο με πολλές δυνάμεις που κερδίζει σίγουρα και περιορίζει το ρίσκο του να βρεθούμε δεύτερη ή τρίτη.
0: Τώρα είπε ο κύριος Τσίπρας όχι. Είναι σαφές
1: αυτό.
0: Είναι επιλογή
1: του. Σωστά. Είναι αναφέρετο δικαίωμα και επιλογή
0: Μάλιστα.
1: του. αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος από καμία θέση, είτε ευθύνης είτε ως πολίτης, να την επικροτήσω ή να μην διατυπώσω τον προβληματισμό μου, όχι ως γυνάτη ή ως πικρία γιατί μου πήραν το παιχνίδι από τα χέρια. Στην πολιτική, πραγματικά συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι πάρτι όπου καλούμε όποιους θέλουμε και όποιους δεν θέλουμε. Στην πολιτική πρέπει να συγκροτήσουμε τις δυνάμεις αυτών που μπορούν και έχουν και μια διαρκή συνέπεια στην
0: ωραία.
1: Ιστορία
0: της. Λέει ο κύριος Τσίπρας, όποιος θέλει ας παραιτηθεί, ας φύγει από το κόμμα του, ας φύγει από τη Βουλή και να έρθει εδώ να συμπαραταχθεί μαζί μας. Ναι, καλά, δεν αυτό, το κατάλαβα.
1: Αυτό το ακούω το επιχείρημα.
0: Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα?
1: Θα μπορούσα να αντιτείνω, μπορώ να σας μιλήσω μόνο για το πρόσωπό μου.
0: Κοιτάξτε, όμως είστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σωστά?
1: Ναι, είμαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου των βουλευτών, γιατί κυρίως σε αυτούς απευθύνεται αυτή η πρόσκληση. Δεν είδα να μπαίνει κάποιος, να υψώνεται κάποιο τείχος δυσκολίας για τους επαγγελματίες πολιτευτές, για αυτούς που αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα, για αυτούς που αναρτούν τη μία μέρα κάτι και μετά αναρτούν κάτι άλλο ή θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικά κόμματα και πρέπει να διαλυθούν. Είμαι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
0: Ναι.
1: Σαν βουλευτής όμως που έχω και αυτή την ιδιότητα, τη ειδική ιδιότητα με τον εκπρόσωπο τύπου, σας λέω ότι η συζήτηση για τους βουλευτές δεν είναι το μείζον, γιατί είναι άνθρωποι της κοινωνίας, είναι πολίτες με δεξιότητες, οι εκλεγμένοι βουλευτές, δεν είναι οι αποσυνάγωγοι της πολιτικής κοινής και ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του ομάδα, εγώ εκλέχθηκα βουλευτής δύο φορές, κυρία Λιμπεράκη, με το ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορώ να νιώσω ότι είμαι αποσυνάγωγος σε μια νέα προσπάθεια για την αριστερά και την πρόοδο. Αλλά και δεν μπορώ να επιβάλλω και δεν θέλω να επιβάλλω σε κανέναν την άποψή μου. Παίρνω τις προσωπικές μου αποφάσεις ότι εγώ θα ολοκληρώσω την εντολή που μου έδωσαν οι πολίτες χωρίς μακμούκ, είναι και δεν είναι βιοποριστικό το ζήτημα ούτε δραχμικό, είναι υψηλά αξιακά πολιτικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και
0: σεβαστό αυτό που λέτε.
1: Και θα πολεμήσω μέχρι και την τελευταία στιγμή.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές αυτόνομα? Θα κατέβει?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει αυτό που θα έκανε κάτω από όποιες συνθήκες και αν έχουν δημιουργηθεί.
0: Κύριε Γιαννούλη,
1: μη
0: μου τα μπουρδουκλώνετε, το λέω με πολύ σεβασμό, γιατί σας το λέω. Πάει ο πρόεδρός σας στην Κεντρική Επιτροπή και λέει να στηρίξουμε το εγχείρημα Ελλάς. Ωραία. Ναι. Βγαίνει το εγχείρημα Ελλάς και λέει εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Η ζωή συνεχίζεται
0: ακριβώς
1: όπως προβλέπει η λειτουργία των κομμάτων, κυρία Λιμπεράκη.
0: Επομένως θα κατεβείτε, αυτό θέλω και εγώ, μια καθαρή κουβέντα, θα κατεβείτε στις εκλογές?
1: Θα είμαστε παρόντες στις πολιτικές εξελίξεις, το θα κατεβείτε ή δεν θα κατεβείτε. Είναι κάτι που μπορεί
0: μα
1: να
0: είναι κομβικό για την ύπαρξη ενός κόμματος, έτσι
1: αυτό
0: δεν είναι?
1: Αυτό που μπορώ να σας απαντήσω, που δεν το συνδυάζω με την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η κοινοβουλευτική μας δράση, η πολιτική μας δράση, όλα συνηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει το διακόπτη της πολιτικής δράσης.
0: Βλέπετε ότι ο κόσμος, τουλάχιστον σύμφωνα με τις μετρήσεις, μοιάζει να προκρίνει την κίνηση Τσίπρα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Βεβαίως και την προκρίνει. Πάντα είχε αυτή τη δυναμική ο Αλέξης Τσίπρας. Πιστεύω ότι αυτή τη δυναμική θα την είχε και αν επιχειρούσε από τα μέσα να φέρει τις αλλαγές που εισηγείται και υλοποιεί τώρα.
0: Από τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή λέτε?
1: Από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επέλεξε να μην το κάνει και να το κάνει με τον δικό του τρόπο. Το σέβομαι, το εκτιμώ. Αφάνταστα.
0: Είναι μια δικαίωση η στάση του κυρίου Τσίπρα για τους συντρόφους σας μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ που τόσο καιρό αντιτίθενται στην προσέγγιση του κυρίου Φάμελου? Δηλαδή η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης επιμένουν σε αυτόνομη κάθοδο, επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον κύκλο του και ήταν ανοιχτά αντίθετη στην εισήγηση Φάμελου.
1: Κύριε Λιμπεράκη,
0: δικαιώνονται σήμερα?
1: Ειλικρινά σας λέω, δεν είναι θέμα δικαίωση ενός, δύο ή τριών συντρόφων. Υπάρχουν πάρα πολλοί συντροφοί μας που χθες προβληματίστηκαν από το γεγονός ότι στην ουσία κλείνει μία πόρτα συμπόρευσης για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, αυτή η πλευρά του φεγγαριού,
0: ναι.
1: Αυτή η ερμηνεία των πραγμάτων. Mm-hmm. Υπάρχουν και άνθρωποι που προβληματίστηκαν πάρα πολύ για το αν αυτό αξίζει της αριστεράς που κυβέρνησε το 2015-2019, κυβέρνησε με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και έναν ΣΥΡΙΖΑ που σε πολλά επίπεδα και με πολλά στελέχη έδινε μάχες που τις κέρδισε.
0: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Και αν σας ζητούσα να χαρακτηρίσετε αυτή τη στάση, τι θα λέγατε?
1: Σας είπα να προβληματίζει.
0: Όχι να τη χαρακτηρίσετε, λέω, όχι τι σας προκαλεί.
1: Μου προκαλεί προβληματισμό. Δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω.
0: Δεν θέλετε να τη χαρακτηρίσετε.
1: Γιατί ξέρετε κάτι, είμαστε και άνθρωποι. Δεν είμαστε κάτι άειλο. Υπάρχουν και συναισθηματικές σχέσεις με τα πρόσωπα. Όχι με τους πρωταγωνιστές της δημόσιας σφαίρας από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπόρευσης, αλλά με το γεννήτορα της Ελλάς και με πολλά από τα στελέχη του υπήρξε μια κοινή διαδρομή αίματος, υδρότα, κόπου, ηρωνίας, επιθέσεων.
0: Την τιμά ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την πορεία όπως την περιγράφεται.
1: Αυτό θα το κρίνει η ιστορία.
0: Εντάξει, δεν θέλετε να το κρίνετε κι εσείς, πολιτικός είστε. Πρώτης γραμμής, βουλευτής.
1: Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Δυσκολεύομαι αναγνωρίζοντας στο στελεχειακό δυναμικό ενός κόμματος ανθρώπους οι οποίοι στην προσπάθεια για τη Συμφωνία των Πρεσπών μας είχαν κατατάξει και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα σε προδότες της χώρας.
0: Άρα σήμερα, λέτε, για να μιλάμε ξεκάθαρα, λέτε ότι έχει γύρω του ο κύριος Τσίπρας, έχει προτιμήσει να έχει γύρω του ο κύριος Τσίπρας ανθρώπους που στις μεγάλες μάχες του ΣΥΡΙΖΑ...
1: Δεν ξέρω αν το προτίμησε ή αν δεν θα μπω σε κρίση.
0: Πάντως δεν προτίμησε να έχει το ΣΥΡΙΖΑ δίπλα του. Αυτό μπορούμε να το συμφωνήσουμε.
1: Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ η δύναμη που θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτό που λέμε... Πάμε όλοι μαζί. Αυτό μας ζητούσε ο κόσμος, κυρία Λιμπεράκη, και αυτό ζητάει. Κάντε κάτι όλοι μαζί. Γιατί μην υποτιμήσετε για μία ακόμη φορά το Μητσοτάκη.
0: Θα υπάρξει κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η εκτίμησή σας και αν αυτό θα σας βάλει σε μια τροχιά νέας διάσπασης ή ακόμη και διάλυσης, κύριε Γιαννούλη?
1: Θα κάνω το αδύνατα δυνατά για να μην υπάρξει αυτό που περιγράφετε.
0: Το φοβάστε?
1: Το αποτέλεσμα δεν μπορώ να σας το προεξοφλήσω.
0: Το φοβάστε?
1: Κοιτάξτε, όπως μπορεί να φοβάμαι αυτό. Έχω δει και πολλές ανατροπές να συμβαίνουν σε βεβαιότητες και απολυτότητες δημοσκοπικές που ήρθε η ζωή και τις άλλαξε.
0: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ελπίζω να σας, να σας βοήθησα.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές τώρα ότι αυτό που έγινε χθες στη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ ήταν έτοιμος ακόμη και να μην κατέβει στις εκλογές για να στηρίξει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, την αριστερή συμπαράταξη. Ο ίδιος λέει δεν θέλω, το είπε πολύ ξεκάθαρα, είπε ότι έχει κλείσει τον κύκλο του, το ίδιο είπε και για το ΠΑΣΟΚ και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει και όλο αυτό βεβαίως θα το καθορίσει και το ποιοι θα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και πόσοι θα μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε διαφημίσεις, άντε να το ξαναπώ, επιστρέψουμε με τις παραλίες. Διότι βλέπετε, βγαίνει το Υπουργείο, λέει, α, χαμός, οι μετρήσεις είναι καταπληκτικές, τα νερά μας είναι μια χαρά σε σημαντικό ποσοστό και εδώ, στο λεκανοπέδιο Αττικής, το οποίο αρκετοί κάνουμε μπάνιο, πηγαίνουμε σε παραλίες κλπ. Βγαίνει άλλος οργανισμός, το ΠΑΚΟΕ, και δίνει άλλη εικόνα από μετρήσεις για την ποιότητα των υδάτων. Θα είναι μαζί μας μετά τις διαφημίσεις ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, που είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών. Δύο δεκαετίες τώρα περίπου μετράει το κέντρο. Να δούμε γιατί αυτή η ασυμφωνία των μετρήσεων και τι θα γίνει τελικά, γιατί πρέπει να ξέρουμε και εμείς που θέλουμε αύριο Σάββατο να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε για ένα μπανάκι εδώ στην Αττική.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή Πανελλαδικές 2026. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ξεκρέμαστοι χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. 30 Ιουνίου διακόπτονται όλα τα προγράμματα. Νέα Δημοκρατία. Στο φούλι μηχανές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. ΔΕΗ. Από το λιγνίτι στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Χάος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 47 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Μιλάμε και εν ώψη Σαββατοκύριακου, αλλά και πλησιάζοντας την καρδιά του καλοκαιριού, για τα νερά της Αττικής, για τις παραλίες μας και για το κατά πόσον και ποιες από αυτές είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Γιατί το συζητάμε? Γιατί έχουμε κάποιες μετρήσεις που είναι αντικρουόμενα τα αποτελέσματά τους. Από τη μια υπάρχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η ιστοσελίδα bathingwaterprofiles.gr. Μπαίνεις, βλέπεις κάποια στοιχεία. Αυτή είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση που έχουμε. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που λέει ότι πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα νερού. Έχουμε όμως και τον οργανισμό Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών να δίνει μετρήσεις με διαφορετικά αποτελέσματα. Ζητήσαμε από τον πρόεδρό του, τον κύριο Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, να είναι μαζί μας για να καταλάβουμε λίγο πώς μπορεί να έχουμε τόσο διαφορετικά αποτελέσματα από μετρήσεις νερών και τι να κάνουμε τελικά. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, κυρία Λιμπεράκη, και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα μας εξηγήσετε λίγο εδώ τι έχει συμβεί. Εσείς κάνατε κάποιες μετρήσεις και ομολογώ τα αποτελέσματά τους δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά για μας που κάνουμε μπάνιο στις παραλίες της Αττικής. Σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται θέμα ακαταλληλότητας.
1: Επειδή το ΠΑΚΟΕ κλείνει σχεδόν μισό αιώνα λειτουργίας και επειδή πιστεύουμε εμείς ότι έχει γίνει πλέον θεσμός για το θέμα του περιβάλλοντος και για τις προβληματικές πάνω στον τομέα αυτών, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο φέτο που γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 2 δεκαετίες, θα έλεγα εγώ.
0: Οι μετρήσεις ή και οι διαφορετικές?
1: Διαφορετικές. Οπτικές γωνίες, διαφορετικά αποτελέσματα. Πριν από ένα μήνα, αν θυμόσαστε, βγήκαν και οι γαλάζιες σημαίες και βγήκαν ότι τα 1500 σημεία που πήραν δείγματα, γιατί τα δανείζονται οι γαλάζιες σημαίες που είναι και αυτός ένας φορέας φυσικού περιβάλλοντος, βγάζει τις γαλάζιες σημαίες με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που κάνει μετρήσεις για τις θάλασσες. Πριν λοιπόν ένα μήνα που βγήκαν αυτά τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι από τα 1500 δείγματα που πήρε το Υπουργείο και τα δάνεισε στις γαλάζιες σημαίες, τα 1500...
0: Τι εννοείται τα δάνεισε στις γαλάζιες σημαίες?
1: Τα δάνεισε, δεν είναι, δηλαδή κανονικά αυτά τα στοιχεία που κάνει το Υπουργείο είναι όλων των Ελλήνων και τα εκτιμά το Υπουργείο και μόνο. Ο φορέας που είναι η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που εκμεταλλεύεται τις γαλάζιες σημαίες, γιατί πληρώνεται για αυτή την ιστορία για να βάλει γαλάζιες σημαίες, καμία αντίρρηση να μην πληρώνεται, γιατί κάνει και δουλειά στη σημεία που βάζει γαλάζιες σημαίες. Δεν ξέρω κατά πόσο νομοθετημένο είναι αυτό. Μπορεί το Υπουργείο να δίνει τα στοιχεία του για να τεκμηριώσει ο άλλος να βάλει γαλάζιες σημαίες?
0: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί και εμείς, όπως καταλαβαίνετε,
1: θέλω να πω, έτσι.
0: Προσπαθώ, αλλά επειδή δεν ξέρουμε, γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, επειδή δεν ξέρουμε εμείς τις διαδικασίες, τους συναρμόδιους φορείς, πώς γίνονται οι μετρήσεις, σε ποια εργαστήρια, ποια είναι τα ηχέγγυα ακρίβειας και ασφάλειας αυτών των
1: μετρήσεων. Όχι, εγώ το τοποθετώ στο γεγονός ότι η Εταιρεία Προστασίας Φύσης που δίνει τις γαλάζιες σημαίες είναι ένας ιδιωτικός φορέας.
0: Και λέτε ότι παίρνει τα στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Γιατί εκείνο δεν έχει εργαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνει τα στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και βγάζει τις γαλάζιες σημαίες.
0: Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Οι μετρήσεις που κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που δεν γνωρίζω σε ποια εργαστήρια γίνονται.
1: Τα αναθέτει κάθε χρόνο στα ίδια 10 εργαστήρια.
0: Τα οποία είναι ιδιωτικά ή δημόσια?
1: Ιδιωτικά.
0: Μάλιστα. Οι μετρήσεις.
1: Όπως είναι και του ΠΑΚΟΕ τα εργαστήρια που είναι πιστοποιημένα και διαπιστωμένα.
0: Και τα δικά σας ιδιωτικά και πιστοποιημένα, όπως και του Υπουργείου. Ωραία.
1: Αλλά εμείς δεν πληρωνόμαστε από το Υπουργείο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
0: Εσείς.
1: Εντάξει, κυρία Λιμπεράκη, θα το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Έχετε απάντηση γιατί οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ είναι τόσο διαφορετικές από τις μετρήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος?
1: Πού να έχουμε απάντηση?
0: Εσείς, αν έχετε κάποια απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
1: Έχουμε, βέβαια έχουμε. Ναι. Όταν δεν μπορεί σε ένα σαρωνικό κόλπο που έχει αρκετούς αγωγούς που έχουμε διαπιστώσει εμείς κατά μήκος από τον Πειραιά μέχρι και την Ανάβησο, να θεωρείται ότι είναι πεντακάθαρη θάλασσα και όλα είναι καλά και όλες οι παραλίες που είναι κατά μήκος αυτού του σαρωνικού να είναι πεντακάθαρα τα νερά, δεν μπορεί να γίνει.
0: Άρα λέτε δεν είναι σωστές οι μετρήσεις του Υπουργείου.
1: Δεν είναι σωστό, δηλαδή όποιον και να... Δηλαδή και...
0: Λόγω επιστημονικού λάθους ή λόγω κάποιες συγκεκριμένες πολιτικής, τι είναι αυτό που υποστηρίζετε?
1: Εγώ πιστεύω είναι θέμα πολιτικής, γιατί ο τουρισμός, όπως ξέρετε, είναι η οικονομία της χώρας. Το θέμα είναι ότι το περιβάλλον είναι η οικονομία της χώρας.
0: Ερώτημα τώρα.
1: Το ερωτηματικό το δικό μας.
0: Ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά το λέω και για τους ακροατές μας, ήταν άμεση αντίδραση σειράς Δήμων. Δηλαδή βγαίνει, ας πούμε, ο Δήμος.
1: Χρόνια είναι αυτό, δεν είναι μόνο φέτο,
0: Ναι.
1: Να διευκρινίσουμε αυτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Η ιστορία του Πακού είναι 50 χρόνια και 50 χρόνια αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο.
0: Ωραία.
1: Γιατί οι Δήμοι έχουν επιχειρηματίες τις παραλίες τους.
0: Κάποιοι ωστόσο καταλαβαίνω ότι στρέφονται και σε άλλους φορείς, δηλαδή λένε έλα εδώ Ελκεφέ, κάνε μου κι εσύ να δω τι γίνεται. Σωστά? Ή λέει, ας πούμε, ο δήμαρχος
1: κράτος το ένα κράτος το άλλο. Το Ελκεφέ δεν είναι ιδιωτικός φορέας.
0: Άρα και το Ελκεφέ λέτε ότι
1: δεν είναι ιδιωτικός φορέας το Ελκεφέ.
0: Εσείς είστε ιδιωτικός φορέας, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Εμείς είμαστε ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας, μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία.
0: Ο οποίος από πού εποπτεύεται και από πού χρηματοδοτείται? Δηλαδή πώς βρίσκεται τα χρήματα για το μη κερδοσκοπικό έργο που παράγεται τόσες δεκαετίες?
1: Εμείς έχουμε συνδρομητές μέλη 35.000 περίπου. Έχουμε δύο προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούμε αυτά τα προγράμματα για τις θάλασσες και κάνουμε και διάφορες μελέτες για διάφορους φορείς. Είτε δήμοι είναι αυτοί, είτε περιφέρειες είναι αυτές. Είτε...
0: Έχετε συνεργασία και με παράκτιους δήμους, όπως οι συγκεκριμένοι με τους οποίους
1: Όχι
0: αυτή τη στιγμή...
1: παράκτιους δήμους, γιατί οι παράκτιοι δήμοι που έχουν πρόβλημα είναι ο Δήμος το 3Β Βάρης Βούλας.
0: Εκεί υπάρχει και μία, σας έχουν κάνει μήνυση, υπάρχει μία εκκρεμωδικία από το 23.
1: Ακούστε, ναι. Κύριε Λιμπεράκη, να τα λέμε. Ναι. Τα πράγματα όπως είναι και είναι...
0: Αυτός είναι ο σκοπός, κύριε Χριστοδουλάκη, προφανώς. Να τα πούμε όπως είναι. Απλώς διαβάζω ότι σας είχαν υποβάλει μήνυση το 23. Δεν το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Όχι, εμείς έχουμε... Ακούστε, υπάρχει εκεί στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη ένα μεγάλο σκάνδαλο και πιστεύω να το έχετε ακούσει. Είναι το ρέμα Κόρπη. Που ξοδεύτηκαν γύρω στα 17 εκατομμύρια. Πετάχτηκαν στα σκουπίδια αυτά τα 17 εκατομμύρια των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών και τελικά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
0: Ναι, αυτή η ιστορία που εκκρεμεί στο δικαστήριο τι είναι?
1: Αυτή η ιστορία που είναι στο δικαστήριο και έχουμε κάνει και εμείς μήνυση και αγωγή στον κύριο Κωνσταντέλο είναι από το 23. Πάλι με το ίδιο θέμα.
0: Για τις μετρήσεις δηλαδή.
1: Της υποφαντικής δυσφήμισης του ΠΑΚΟΕ. Ο δήμαρχος καθίδρυσε το ΠΑΚΟΕ ότι είναι αναξιόπιστο, ότι είναι το ένα, ότι είναι το άλλο κτλ. Και εμείς αντίστοιχα κάναμε μήνυση αγωγή γι' αυτό. Αλλά έχουμε κάνει μία αγωγή και μία μήνυση για το τεράστιο σκάνδαλο των 17 εκατομμυρίων για το ρέμα Κόρπη, που εκεί καταλήγουν ελλείμματα. Και ο δήμαρχος λέει ότι είναι πεντακάθαρα. Και πήγε και το Ελκεφέ και πήρε δείγματα και είναι πανδρόμικα.
0: Κύριε Χριστοδουλάκη, κάνετε μετρήσεις και εκτός Αττικής?
1: Βέβαια, σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Εκεί υπάρχει κάποια περιοχή που να βρίσκεται σημαντικό πρόβλημα, όπως και στην Αττική, κάποια αστική περιοχή ή κάτι?
1: Να σας πω συγκεκριμένα, γιατί έχει βγει ένα έργο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, του ΠΑΚΟΕ κάθε χρόνο βγάζει.
0: Ναι, το είδα, αλλά δώστε μας μια εικόνα.
1: Συγκεκριμένα στην περιοχή της Μαγνησίας έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα.
0: Εκεί οι μετρήσεις οι κρατικές δίνουν άλλα αποτελέσματα και πάλι?
1: Δεν το ξέρω, θα σας γελάσω, δεν τα έχω δει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ξέρετε, το έντυπο που έχει βγει στο τέλος του Μαΐου, επειδή οι μετρήσεις αυτές γίνονται με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κάθε Μάιο μήνα, είναι πριν την κολυμβητική περίοδο. Παίρνουμε 580, τόσα μπορούμε να πάρουμε βάση το βαλάντιό μας που λένε, κάθε χρόνο περίπου μέχρι από 500 έως 600 δείγματα παίρνουμε, ενώ το Υπουργείο παίρνει 1500 και βγάζουμε τα αποτελέσματα. Τώρα συνολικά από τις 585 παραλίες φέτο το 26 τον Μάιο που κάναμε αυτή την μεγάλη έρευνα, οι 390 είναι καθαρές, από τα 580 στο λέω τώρα, και οι υπόλοιπες είναι μολυσμένες.
0: Ξέρετε τι γίνεται.
1: Με πίνακες, με χάρτες, με επώνυμα τα υπογράμματα.
0: Κύριε Χριστοδουλά, και εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Εγώ που δεν είμαι βιολόγος, που δεν είμαι... καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που κάνει μετρήσεις και τα βρίσκει προβληματικά τα νερά σε μεγάλο ποσοστό.
1: Τώρα αυτό και, που λέτε, ναι. Το βάζετε σαν γενικό
0: όχι,
1: όρο.
0: Όχι, συγκεκριμένα το λέω.
1: Και δεν είναι τα βρίσκει προβληματικά. Όταν σας λέω το 25% είναι προβληματικά και το 75% είναι καθαρά.
0: Για την Αθήνα λέω, για την Αθήνα, για την Αττική.
1: Για την Αττική και σε όλο γενικά. Εκεί κυμαίνεται το ποσοστό.
0: Μάλιστα. Και μας λέτε ότι οι επίσημες μετρήσεις του Υπουργείου ή οι επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ, που είναι επιστήμονες, δεν αμφισβητείται φαντάζομαι οι επιστήμονες.
1: Εγώ δεν αμφισβητώ τίποτα. Εγώ απλά λέω ότι αυτή τη δουλειά την κάνουμε 48 χρόνια συγκεκριμένα. Τα αποτελέσματα που βγάζουμε κάθε χρόνο τα δημοσιεύουμε επίσημα. Βγάζουμε και ένα έντυπο σε 150.000 αντίτυπα, το οποίο το μοιράζουμε δωρεάν στον κόσμο. Και αυτό είναι, παρακάτω δεν έχουμε. Κάνουμε και κάποιες επαναληπτικές μετρήσεις.
0: Ο φορέας σας εποπτεύεται, κύριε Χριστοδουλάκη, δηλαδή υπάρχει και κάποιος ανεξάρτητος εποπτικός μηχανισμός για την μη κερδοσκοπική οργάνωση που κάνει τις μετρήσεις.
1: Στο Υπουργείο, όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι,
0: ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να έρθει εδώ, ανοιχτά είμαστε, να δει τα εργαστήριά μας. Είμαστε πιστοποιημένοι, όπως σας λέω.
0: Έχετε εργαστήρια και μέσα στο ΠΑΚΟΕ ή
1: συνεργάζεστε? Ναι.
0: Α, γιατί μου είπατε πριν με πιστοποιημένα ιδιωτικά εργαστήρια ότι συνεργάζεστε.
1: Όχι, έχουμε πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο και διαπιστευμένο.
0: Α, δικό σας όμως, μέσα στο ΠΑΚΟΕ. Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Καλώς. Εντάξει, κύριε Χριστοδουλάκη, αυτό ήθελα κάπως να συζητήσουμε, γιατί ακούγεται κάπως παράδοξο και αντιφατικό για άλλη μια χρονιά το γεγονός ότι τα ίδια νερά τεστάρονται από επιστήμονες, από πιστοποιημένα εργαστήρια και έχουμε άλλα αποτελέσματα.
1: Τώρα, θα σας πω δύο συγκεκριμένα.
0: Πρέπει, έχουμε μισό λεπτό στη διάθεσή μας, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο. Ελάτε.
1: Εγώ θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Στο Σαρονικό, κάθε χρόνο υπάρχουν κάποιοι στο παραλιακό μέτωπο κάποιοι γυναικολόγοι. Από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, αυτοί οι γυναικολόγοι που κατοικοεδρεύουν από τον Πειραιά μέχρι και την Ανάβησο και πιο πέρα, είναι 120. Από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάιο, μέχρι και τον Απρίλιο, είναι 20. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Το καταλάβατε?
0: Όχι. Για να σας είμαι ειλικρινής, όχι. Θέλετε να μου το πείτε
1: λίγο? Ο αριθμός των γυναικολόγων. Ναι. Είναι σε συνάρτηση με τους ανθρώπους που επισκέπτονται οι γυναικολόγοι.
0: Μάλιστα.
1: Για διάφορα προβλήματα.
0: Λέτε ότι οι μετρήσεις του Υπουργείου γίνονται σε...
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω ότι έχουν προβλήματα οι άνθρωποι ουρολοιμόξεων και είναι τεράστιο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ στην Ισπανία κλείνουν παραλίες από αυτή τη ρήπανση και μόλυνση. Εδώ εμείς τις ανοίγουμε όσο γίνεται περισσότερο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Για να έχουμε τουρισμό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Εγώ,
0: ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, όχι, αν με ρωτάτε, δεν έβγαλα άκρη. Αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι κανονικό να απαξιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο το ΕΛΚΕΘΕ, για παράδειγμα. Οι μετρήσεις του Υπουργείου. Ίσως ήρθε η ώρα να λειτουργήσουμε ως... Να, πώς τα έκανε τώρα ο Τριανταφυλόπουλος. Και βέβαια να πάμε, να πάρουμε δείγματα, να τα πάμε στο Παστέρ, δεν ξέρω, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, να βγάλουμε άκρη. Σε περιβάλλον διαφημιστικό κλείνοντας, με μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο, συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δελτίο ειδήσεων με το Βασίλη Ντέτσι. Στέλλα Γκαντόνα δεν θα ακούσετε στη συνέχεια. Το μάζεψα. Θα είναι μόνο στο Θανάση Φουσκίδης. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έχουμε έσκατο του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη στάση του στο ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Καταργέιτ, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός εργασίας ανευθυμίου. Όπως είπε, την εξέπληξαν αρνητικά οι χαρακτηρισμοί του πρώην Επιτρόπου, ενώ είπε πως όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, ακόμα και αν σε πνίγει το δίκιο, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος και να παρουσιαστείς στις αρχές. Για το κόμμα Σαμαρά τόνισε πως δεν είναι ευχάριστη κατάσταση και μας πληγώνει, ενώ εκτίμησε πως μπορεί να δημιουργήσει αντανακλαστικά στη σπήρωση. Δυσαρέσκεια στη Νέα Δημοκρατία από την εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate, αναφέρουν οι στήλες Big Mouth του PowerGame.gr και Joker του Παραπολιτικά.gr. Ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις ερχόμενες εκλογές. Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα συνεργασίας με την Ελλάδα, υπήρξε μια εισήγηση δημιουργίας μετόπου με πολλές δυνάμεις, είπε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, διερωτήθηκε αν κάποιος μόνος του, χωρίς τις απαραίτητες συγκλήσεις, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, ενώ αμφισβήτησε ότι ο Τσίπρας μπορεί να κάνει την ανατροπή. Σε ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, απάντησε πως το κόμμα δεν θα κατεβάσει το διακόπτη της πολιτικής δράσης. Ανέφερε επίσης ότι η στάση του Αλέξη Τσίπρα δεν συμβάλλει στην αναγκαιότητα της χώρας να υπάρξει μια νικηφόρα πρόταση, ένα νικηφόρο μέτωπο, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες από τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 235 νεκρούς, 4.000 τραυματίες, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι είναι 50.000. Ως τις 30 Ιουνίου θα έχει καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στο Χαλάνδρη συνελήφθη 45χρονος, ο οποίος απείλησε 25χρονη γειτόνισσά του με όπλο ρέπλικα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων. Στον εισαγγελέα ανηλίκων, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Οι αρχές αναζητούν άλλα 10 άτομα που συμμετείχαν στο φωνικό καυγά που, όπως όλα δείχνουν, έγινε για τη διεκδίκηση μιας πλατείας στην Αγία Ελεούσα. Στη διεθνή ενημέρωση, η επιδημία του ιού έμπολα δεν εντοπίζεται μόνο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχει εξαπλωθεί στην Ουγκάντα και έχει 70% πιθανότητες να φτάσει στο Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός και ο Άρης θα αγωνιστούν στο φιλικό τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, που θα δεξαχθεί ξανά το Σεπτέμβριο στην Κύπρο. Το όνομα του Γκουστάβο Βαρέλα φέρνουν στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ δημοσιεύματα από την Πορτογαλία.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Οριακές απώλειες, 0,15% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
2: Ο καιρός.
3: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
2: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκίνησε χθες βράδυ από το The Hellenicon Sports Park, με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ να κερδίζει την υπερηδική διαδρομή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική, αφού η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στα ελληνικά βουνά, εκεί όπου θα κριθεί ο τερματισμός και η διάκριση για κάθε μία από τις 57 συμμετοχές που πήραν κίνηση. Έως την ολοκλήρωση του αγώνα, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, απομένουν 322 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατανεμημένα σε 16 απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν 130 χιλιόμετρα σε 6 ειδικές διαδρομές: Βοξίτες, Παρνασσός, Στήρι 1 και 2, Ελικόνα και Θήβα, ενώ ήδη από το χθεσινό Shake Down οι πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για έναν σκληρό αγώνα, ο οποίος θα δοκιμάσει τα όρια αυτοκινήτων, ελαστικών και πληρωμάτων. Απόψε τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Park Fermé στο Λουτράκι και αύριο Σάββατο θα ακολουθήσουν άλλες 6 ειδικές διαδρομές.
2: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
4: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Θανάση Φουσκίδη.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παραπολιτικά 90,1. Εκείνη και εγώ στη μοναχική ωστόσο εκδοχή. Καθώς, όπως σας προαναγγείλαμε από χθες, η Στέλλα Γκαντώνα, λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν θα είναι μαζί μας. Άρα θα πάμε σόλο. Σόλο στα μικρόφωνα, γιατί η Χριστίνα Αγγελάκη είναι εδώ μαζί μας για να μας καθοδηγεί μέχρι τη μία παραπέντη και κάτι ψηλά που θα είμαστε μαζί. Στο 211-1088-80 πάντα η Ελένη Τάγκα, η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, τα περιμένουμε. Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική, στις επιλογές μάλλον της μουσικής, στις πολύ ωραίες μουσικές που ακούτε. Ενώ στα ηχητικά είναι ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος.

Ήταν και δίδυμο σεισμό. Ήταν ένα 7,2, ένα 7,5. Γιατί αρχικά είχαμε πληροφορηθεί για τον μεγαλύτερο, τον 7,5. Ωστόσο, με 40 δευτερόλεπτα διαφορά, 7,2 και 7,5. Εξού και η σφοδρότητα του χτυπήματος.

Ζούμε στον ασορισμό των δημοσκοπήσεων. Αύριο με τα παραπολιτικά, σου πούμε τώρα δεν πειράζει, τα οποία κυκλοφορούν κάθε Σάββατο στα περίπτερα όλη τη χώρα. Θα δείτε μια άκρος ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για την εικόνα της στιγμής σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ισορροπίες. Μαζί, μιας και το είπαμε, και το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στον κόσμο, το Car & Driver, την Κυριακή βεβαίως, η Κυριακάτικη απογευματινή. Και επειδή τα χαμόλα, δεν θα μπορούσαμε σε αυτή τη χώρα να μην έχουμε και αστροναύτη, Χριστίνα Αγγελάκη. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον διαστημικό σταθμό, στον διεθνή διαστημικό σταθμό. Πρόκειται για τον εκπαιδευόμενο Αδριανό Γκολέμι, ο οποίος μάλιστα συνομίλησε και με τον Πρωθυπουργό για την πρώτη εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διάστημα. Τα λύσαμε όλα εντός των συνόρων. Εκτός των συνόρων, πάμε και στο διάστημα τώρα. Μέσα στην επόμενη διετία θα ταξιδέψει η αποστολή μέλος της οποίας θα είναι και ο αστροναύτης, ο κύριος Ανδριανός Γκολέμης, που όπως σας είπαμε συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Κάναμε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το γεγονός. Πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος. Μπράβο του, ο πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει σε τέτοιου είδους αποστολή εκεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Είναι μια πρωτιά για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπράβο του. Αλλά κάναμε σύσκεψη στο Μαξίμου για την αποστολή στο διάστημα. Είναι κάποιο είδους τρολάρισμα αυτό τώρα, αλήθεια. Εντάξει, ωραία είναι αυτά, ρε παιδί μου, και επικοινωνιακά να τα βγάλουμε σε social media. Ναι, οκ, okay, αλλά πρόσεξε τώρα. Έγινε σύσκεψη κανονική. Να πούμε τώρα πέρα από την πλάκα ότι στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ότι η αποστολή εντάσσεται στη νέα εθνική στρατηγική διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Και στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν και εκπαιδευτικές δράσεις και διαγωνισμοί τεχνολογίας για μαθητές με στόχο την ενθάρρυνση της ενασχόλησης της νέας γενιάς με τις επιστήμες. Οκ, okay, καλό είναι αυτό, βοηθάει. Δεν λέγαμε άλλοτε και παλιότερα, ξέρεις, πόσοι Έλληνες δουλεύουν στην NASA, ότι αυτό το παιδί πήγε στην NASA, ξεκίνησε από εδώ από το χωριό μας και πήγε στην NASA. Τώρα θα πάει και στο διάστημα συγκεκριμένο, στην πράγμα του, αλλά έχει ολόκληρη σύσκεψη στο Μαξίμου, θέλω να σου πω γι' αυτό. Δηλαδή αφιερώσαμε εργατόρες.

0: Και αφού δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα εγκόσμια, επαναλαμβάνω, τα εγκόσμια εννοώ εδώ του πλανήτη Γη, γιατί και το σύμπαν στο γενικότερο κόσμο εντάσσεται, είπαμε να ασχοληθούμε μετά του σύμπαντος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε και για τα της πολιτικής επικαιρότητας και πολλά ακόμα.
1: Η ώρα είναι 12 και 4.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο.

0: ρύθμιστη σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

άδεια καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με αυτό το εξαιρετικό τραγούδι από τα παλιά, με τη φωνή του Πασχάλη και μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου, παρακαλώ. Από τις πολύ ωραίες και ρομαντικές δημιουργίες του μεγάλου αυτοσυνθέτη και που σφράγισε με τη φωνή του Πασχάλης. Και πάμε σε μια άλλη φωνή, αυτή του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εχθές έδωσε την πρώτη συνέντευξη στον Αντώνη Ρόιτερ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α ως πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θέλω να σταθούμε σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι η αναφορά του εμφατική σε δεύτερη Κυριακή, στις δεύτερες κάλπες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εκεί είναι ξεκάθαρο το έργο. Αφενός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα χαλάρωσης σε ό,τι έχει να κάνει με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας εν όψη της πρώτης Κυριακής. Ενώ η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πείσει ότι δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή, μην βρεθεί με κάνα 23, κάνα 22, γιατί εκεί θα είναι ακόμα και σε περίπτωση τέτοιου είδους πρωτιάς πολύ διαφορετικό το σκηνικό το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της κάλπης. Και μιλώντας για δεύτερη Κυριακή, θέλει να δημιουργήσει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι εκεί θα είναι η μάχη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, οπότε η πρώτη είναι πιο χαλαρή. Και σε ένα κοινό του οποίου η επιλογή βρίσκεται 7 χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, ενίοτε περνάει αυτού του είδους η ρητορική και επιχειρηματολογία. Και παράλληλα βεβαίως, ενώ της δεύτερης κάλπης, τι θα πει, ελάτε όσοι είστε τώρα αυτοί που λέτε ότι κόπτεστε να φύγει δεξιά από την εξουσία, ελάτε γύρω μου για να δούμε θα έρθείτε ή δεν θα έρθείτε που θα είμαι δεύτερος. Και ελπίζω ο Τσίπρας, όχι με double score ας πούμε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με μια πιο διαχειρίσιμη διαφορά, που θα μπορέσει να προξενήσει κάποιο ενδιαφέρον για τη δεύτερη Κυριακή. Και αν μη τι άλλο, ακόμα και αν δεν προκύψει προοδευτική κυβέρνηση, να προκύψει μια ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Έτσι. Και βεβαίως, ο Τσίπρας κινήθηκε στις γνωστές γραμμές του τελευταίου καιρού, περί πλούσιων και φτωχών, περί αναδιανομής του πλούτου, όλα αυτά που λέει ο ίδιος, και τα άπειρα επικοινωνιακά στελέχη του κόμματός του δεν μπορούν να τα εκφράσουν αντιστοίχως αποτελεσματικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξού και δημιουργούνται όλα αυτά τα ευτράπελα που υπογραμμίζουμε και παρατηρούμε και εμείς και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις πισίνες, τα Chris Craft, τα κότερα που πάνε γρήγορα και πιο αργά, τα 500 ευρώ μηνιαίως στους γιατρούς που θα τα πάρουμε από τις απευθείας αναθέσεις, οι αυξήσεις αντίστοιχου ύψους σε εκπαιδευτικούς που δεν ξέρουμε από πού θα τις πάρουμε. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, το πρώτο απόσπασμα, Χριστίνα.
1: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
2: Λεπτομέρειες,
1: όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
0: Αφηρημένο και αυτό, τους πολύ πλούσιους και τις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις, οκ. Okay. Τίθεται το ερώτημα γιατί δεν το έκανε και σε περιόδους μνημονίου τότε, που είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο κρατικός κορβανάς. Αλλά οκ. Okay, και χτύπησε τη μεσαία τάξη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας τότε. Αλλά οκ. Okay, είναι, πώς θα το πω έτσι, είναι τσιπραίικο, ωραία το θέτει. Το έχουμε πει ότι επικοινωνιακά έχει ένα ταλέντο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως, επειδή αυτά παραπέμπουν σε ΣΥΡΙΖΑ 2012, με 2014, δηλαδή την περίοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν την ανάληψη της εξουσίας, yes, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν απτό αποτέλεσμα Όχι στο αριστερό ακροατήριο, στο οποίο απευθύνεται ξεκάθαρα ο κύριος Τσίπρας, και αυτός είναι ο στόχος του, να περιστοιχηθεί γύρω του το συγκεκριμένο κοινό, αλλά και σε ένα πιο κεντρό κομμάτι που κάποτε μπορεί να τον άκουγε. Τώρα, ξέρετε, θέλει μεγαλύτερη μαεστρία, δεδομένου ότι τα έχει ξαναπεί αυτά στο παρελθόν, έστω και με διαφορετικό τρόπο, να πείσεις ένα κομμάτι πέραν της αριστεράς ότι μπορείς να υλοποιήσεις το συγκεκριμένο πλάνο, αν βεβαίως εμπνέεται ακόμα ένα υπολογίσιμο μέρος της κεντρώας εκλογικής δεξαμενής από τη ρητορική του τύπου να τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουν στους φτωχούς. Για πάμε να ακούσουμε και το άλλο απόσπασμα.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει 25% μεγαλύτερη επιβάρυνση φορολογίας στη μισθωτή εργασία από ό,τι στο κεφάλαιο. Ναι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξορθολογικοποιηθεί. Δεν μπορεί να προχωράμε έτσι. Η Ελλάδα είναι αυτή η οποία φορολογεί τον μισθωτό περισσότερο από το μέρισμα του επιχειρηματία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια λελογισμένη αύξηση κλιμακωτή στα μερίσματα, στα μερίσματα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα...
0: Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να σκαπουλάρουν όλα αυτά που τις εξαγγελίες του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, εφόσον μπει στη διαδικασία και εφόσον εκλεγεί πρωθυπουργός, να τις υλοποιήσει, έτσι. Δεν δίνουν μόνο όμως οι πολύ μεγάλες εταιρείες μερίσματα, έτσι. Φαντάζομαι η φορολογία των μερισμάτων θα αφορά το σύνολο των εταιριών. Δίνουν και άλλες επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο κάδρο αυτών των οποίων εννοεί ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Με αυτές θα γίνει. Δεν έχουν όλοι τα ίδια κέρδη. Και επιστρέφοντας στην προηγούμενη του ΑΤΑΚΑ, στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι έσπευσε να διακομωδήσει τις ατάκες αυτές περί πισινών σκαφών που τρέχουν πιο γρήγορα και όλα αυτά. Αλλά το ερώτημα είναι, αφού ο ίδιος πιστεύει ότι ήταν ένα ευτράπελο πολιτικό οι ατάκες αυτές, θα ξαναβγάλει τα ίδια στελέχη, θα τους δώσει μάλλον το πράσινο φως να ξαναβγούνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τοποθετηθούν για τις θέσεις του νέου κόμματος, ή θα τους γυρίσει στα θρανία εκεί πίσω στο Μαρούσι για το media training που κάνουνε, ή θα το πάρει πάνω του αποκλειστικά μέχρι νεοτέρας. Θα τα δούμε όλα αυτά προϊόντας του χρόνου. Πάντως ένα έχω να πω, ότι αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι απογοητευμένα για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται απέναντί τους ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και τους έχει είτε στον εξώστη είτε στην αναμονή, τι λένε, δεν μας έλει εμάς, αλλά τουλάχιστον εμείς θα τον πηγαίναμε λίγο καλύτερα ως κατά τη πιο έμπειρη επικοινωνιακά. Είναι η γνωστή χερεκακία. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. Πάμε στον κύριο Μάριο Σαλμά, τον ανεξάρτητο βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας. Γεια σας κύριε Σαλμά, πώς είστε?
3: Καλό μεσημέρι κύριε Φουσκίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Τι κάνετε καταρχήν, όλα καλά?
3: Δόξα τω Θεώ, κάτι μεταξύ πανεπιστημίου, χειρουργείων και πολιτικής.
0: Τα χειρουργεία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Τα άλλα μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Και το πανεπιστήμιο, βέβαια. Και το πανεπιστήμιο. Την πολιτική μπορείτε να τη διαχειριστείτε, έμπειρος είστε. Αλλά το θέμα είναι από ποιο μετερίζει θα τη διαχειριστείτε, κύριε Σαλμά. Φαντάζομαι θα συνεχίσετε να είστε ανεξάρτητος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αλλά σας εκφράζει κάποια από τις προσπάθειες τις καινούργιες που είτε έχουν υλοποιηθεί, όπως της κυρίας Καριστιανού, γιατί υπήρξαν και τέτοια σενάρια που σας αφορούσαν, είτε του κυρίου Σαμαρά, αυτή που αναμένουμε να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί ή δεν θα πραγματοποιηθεί? Εσείς τι λέτε?
3: Η αλήθεια, κύριε Φουσκίδη, και ευχαριστώ για να το ξεκαθαρίσω όλο αυτό. Από την ώρα που η ζωή τα αφαιρέθηκε και διαγράφτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και πλέον είμαι ανεξάρτητος τα τελευταία δύο χρόνια βουλευτής, από την πρώτη μέρα της διαγραφής μου, πριν καλά καλά καταλάβω τι σημαίνει μετά από 26 χρόνια να είσαι βουλευτής ενός μεγάλου κόμματος να βρεθείς ανεξάρτητος. Έβλεπα στη τηλεόραση αναλύσεις δημοσιογράφων ότι θα πήγαινα στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, μετά όταν έγινε της κυρίας Καριστιανού, στην κυρία Καριστιανού, μετά στον κύριο Τσίπρα, μετά
0: καλά
3: στο
0: κάνετε και το λέτε, είχαμε ξεχάσει την κυρία Λατινοπούλου και για το κόμμα της υπήρξαν σενάρια, σωστά.
3: Ακριβώς. Ναι, μετά στον κύριο Τσίπρα γράφτηκαν, στο Πασόκ γράφτηκαν, στο Σαμαρά γράφτηκαν. Λοιπόν, κατανοώ την αγωνία και των δημοσιογράφων, αλλά και το ερώτημα μιας μερίδας των πολιτών και τι θα κάνει ο Σαλμάς. Θέλω να γυρίσω πίσω, όταν μετά τη διαγραφή μου την άλλη μέρα έδωσα μία μόνο συνέντευξη στον κύριο Παπαδάκη, τον Γιώργο. Όπου του είπα, όταν με ρώτησε τι θα κάνεις Μάριε, του είπα μην ασχολείσαι με αυτό. Στην πολιτική μπήκαμε για να έχουμε αξίες και αρχές και να μπορέσουμε να τις υπηρετήσουμε. Ακόμη και αν είχαμε την τύχη, την ατυχία να είμαστε σε οργανωμένα κόμματα εκλεγμένοι βουλευτές, οπότε με βάση την κομματική πειθαρχία πολλές φορές έπρεπε να πειθαρχείς ακόμα και να ψηφίζεις πράγματα που δεν πίστευες ότι είναι σωστά. Γιατί έτσι λειτουργούν τα κόμματα. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει ή ό,τι πιστεύει, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, είχα πει ότι εμένα με ενδιέφερε αυτά που έλεγα και για τα οποία διαγράφηκα, που ήταν θέματα μια σειρά θεμάτων. Πρώτον, αξιακού κώδικα όπως ήταν ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, διαφάνειας της διαχείρισης των χρημάτων όπως ήταν διαγωνισμοί και απευθείας αναθέσεις που κατά δισεκατομμύρια από το 2019 και μετά, από το πρόβλημα της επαρχίας που ερημοποιήθηκε η Ήπεθρος, αλλά ακόμη και τη δομή και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή οι άνθρωποι γιατί μας ψηφίζουν? Για να έχουν μια ποιότητα ζωής. Τι σημαίνει ποιότητα ζωής? Ποιότητα ζωής σημαίνει μετά από 50 χρόνια οι άνθρωποι, αν εξαιρέσεις τη χρήση της τεχνολογίας, να περνάνε πιο δύσκολα από τότε? Όχι. Συνεπώς είχα πει ότι αν εγώ εύχομαι ο Πρωθυπουργός, είχα πει τότε στον κύριο Παπαδάκη, να ακούσει τι του λένε οι πρώην Πρωθυπουργοί, η κοινωνία, οι βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα, τελευταίων εμένα, και να στρίψει το καράβι. Αν αυτό συμβεί, είπα εγώ θα πάω στα χειρουργία μου και θα φύγω από την πολιτική, έχοντας την αίσθηση ότι και εγώ συνέβαλα σε αυτή τη στροφή. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα.
0: Αυτό το διακύβευμα μέσω ποιας πολιτικής στέγης μπορείτε να το υπηρετήσετε καλύτερα? Σας το ξαναρωτάω διαφορετικά τώρα.
3: Το καταλαβαίνω και ναι, θα σας απαντήσω και αυτό. Αφού πρώτα όμως ολοκληρώσω και πω ότι η ευχή μου για να στρίψει το καράβι ο Πρωθυπουργός θα τον διευκόλυνε και η κοινωνία θα είχε απολάβει καλύτερα αποτελέσματα, θα ήταν και αυτός καλύτερα στα ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μας άκουσε. Δεν άκουσε την κοινωνία, δεν άκουσε όλους εμάς που προανέφερα και τώρα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι 21%. Με δική μου δημοσκόπηση, για να μην λέμε πολλές κουβέντες. 2 έως 6 Ιουνίου. Αυτά είναι τα πραγματικά ποσοστά. Χωρίς αναγωγή.
0: Εντάξει,
3: όταν ακούς, όχι, θα σου
0: αφήστε
3: πω
0: την αναγωγή. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να τσιμπάει παρόλα αυτά.
3: Όχι, ακούστε, αφήστε αυτά.
0: Σε όλες τις μετρήσεις.
3: Σας λέω σε δική
0: σε
3: μου
0: όλες τις μετρήσεις.
3: Μα πρώτη φορά σας λέω σε δική μου μέτρηση.
0: Ποια δική σας μέτρηση τώρα, με συγχωρείτε τώρα. Εγώ δεν έχω ούτε κανένα άγχος, ούτε αν ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, ούτε αν πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα όμως είναι.
3: Να σα το πω.
0: Όχι, αφήστε να σου πω.
3: Γιατί ενοχλείστε?
0: Όχι, δεν ενοχλούμε. Το
3: αντίθετο. Γιατί
0: με συγχωρείτε.
3: Αφού ξεκίνησα να πω κάτι.
0: Άλλο θέλω να σα πω. Θέλω να το συζητήσουμε και σε σχέση με τα υπόλοιπα είτε υπάρχοντα είτε υποδημιουργία κόμματα. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
3: Αυτό, εγώ δεν είμαι σχολιαστής των κομμάτων.
0: Όχι, και σας ζητώ.
3: Δεν είμαι σχολιαστής των κομμάτων.
0: Και σας ζητώ να κάνουμε μια συζήτηση με βάση τις μετρήσεις τις επίσημες που έχουν όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες. Όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες, η μέτρο ανάλυση, η GPO, όλες αυτές. Αυτό θέλω να πω. Να συζητήσουμε επί αυτής της βάσης.
3: Θα το πω και εγώ αυτό για να απαντήσει ο κόσμος. Αποφάσισα λοιπόν για να έχω μια εικόνα και της αποδοχής του κόσμου στο πρόσωπό μου να κάνω παραγγείλω μια προσωπική μέτρηση. Οι προσωπικές μετρήσεις δεν μπορούν να είναι δημοσιοποιήσιμες βάσει του νόμου. Ακούστε τώρα για να καταλαβαίνετε. Δευτερευόντως, οι μεγάλες 5 δημοσκοπικές εταιρείες έχουν συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας με τους μεγάλους σταθμούς.
0: Ναι.
3: Άρα δεν μπορούν να κάνουν δημοσιεύσιμη μέτρηση για εκτός αυτών των σταθμών. Συνεπώς, αν θα ήθελα να σας τη δημοσιεύσω τη μέτρηση, κατηδίαν μπορώ να σας τη δείξω, να σας τη στείλω όταν κλείσουμε το τηλέφωνο. Αλλά είναι μη δημοσιεύσιμες λόγω νόμου.
0: Όχι, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να μην συζητήσουμε επί των μετρήσεων που βλέπουμε και να συζητήσουμε επί των μετρήσεων που δεν βλέπουμε.
3: Γιατί,
0: αυτό σας ρωτώ.
3: Γιατί, γιατί Εγώ έβαλα ένα ερώτημα.
0: Εκτός αν θεωρείτε ότι ο Φαναράς, ο Παπαργύρης, ο Μαύρος, ο Γεράκης, όλοι αυτοί οι δημοσκόποι οι οποίοι έχουν μια θεσμική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια, θα έβαζαν το κεφάλι τους στον τροφά για να ευνοήσουν ή να αδικήσουν το οποιοδήποτε κόμμα.
3: Ξαναλέμε τώρα. Αυτά που βλέπετε εσείς ως αναγωγές είναι αυτοί όλοι που προαναφέρατε βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5, συμφωνούμε. Και με τις αναγωγές την πάνε, ακούστε.
0: Όχι, άλλο θέλω να σας ρωτήσω
3: εγώ. Και με τις αναγωγές την πάνε στο
0: 28. Αλλού ήταν το ερώτημά μου και παρεξηγηθήκατε.
3: Ένα λεπτό να σας πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλού ήταν το ερώτημά μου και παρεξηγηθήκαμε. Λέω ότι εάν, για παράδειγμα, μια σειρά από γεγονότα στο δημόσιο βίο, όπως για παράδειγμα η εμπλοκή του κυρίου Τσίπρα στην εξίσωση ούτω καθεξής, δημιουργούν μια συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω και παρεξηγηθήκατε εξ αρχής.
3: Όχι, δεν παρεξηγήθηκα. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός δεν έστριψε το καράβι και τα ποσοστά που συζητάμε σήμερα είναι 21, 22, 23 ως 24, με αναγωγή που φτάνουν στο 28, 29, όσο θέλετε. Αν δείτε όμως τα ποιοτικά, δεν φτάνει εκεί η αναγωγή. Θα σας πω μια ερώτηση που έβαλα. Εντιμότητα ή διαπλοκή. 10% εντιμότητα, 84% διαπλοκή. Στους αναποφάσεις τους, που είναι 16%, 9% η εντιμότητα. Δεν γίνεται αναγωγή να πάρει τόσα ποσοστά να φτάσει στο 28. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Μάλιστα.
3: Και μια σειρά άλλων ποιοτικών. Συνεπώς, προσέξτε τώρα.
0: Εγώ να κάνω ακόμα δεν μου έχετε απαντήσει στο πρώτο μου ερώτημα πάντως.
3: Λοιπόν, θα φτάσω.
0: Περιμένω ευγενικά να κάνετε την ανάλυση σας, αλλά να καταλήξουμε και κάπου.
3: Μπράβο. Σας λέω λοιπόν ότι όλη αυτή την άποψη που διατύπωσα όταν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία και όλο τον προβληματισμό και την κριτική μου, γιατί εδώ δεν ήρθαμε για να είμαστε στρατιωτάκια, έτσι. Εδώ πήραμε μια εντολή από τον κόσμο μέσα στα πλαίσια ενός κόμματος οργανωμένου να εκφράσουμε τις αγωνίες. Αν κάποιος τώρα δεν θέλει να ακούσει τις αγωνίες και θέλει να διαγράφει ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ιστορία από αυτούς, εντάξει, λοιπόν είναι δικαιωμά του. Εισπράττει όμως και τα αποτελέσματα, γιατί μπορούσε να μην είναι έτσι. Μπορούσε να είχε διαγράψει εμένα, τον κύριο Σαμαρά και όποιον θέλει για πολιτικούς λόγους που διαφωνήσαμε και να είναι τώρα στο 41%. Τι σημαίνει τότε ότι είχε δίκιο αυτός. Είναι απλό. Δεν προκύπτει.
0: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς, ωστόσο, είχε θέσει ζητήματα. Εσείς
3: εγώ δεν
0: θέσει...
3: θα μιλήσω όμως για τον κύριο Σαμαρά. Όχι, μιλάω για μένα. Έχω πολλά να πω για μένα.
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω και απλώς περιμένω λοιπόν, να μου πείτε.
3: Εγώ τι είπα, μίλησα για θέματα διαφθοράς. Δύο χρόνια πριν.
0: Μιλήσατε.
3: Δικαιώνομαι ή όχι.
0: Εγώ θα σα απαντήσω αυτό. Πολιτικά
3: θα πω. Γιατί έφυγαν οι τρεις γενικοί γραμματείς προχθές από τα Υπουργεία.
0: Πράγματι, ναι, το αναδείξαμε κι εμείς. Και οι υπουργοί έχουν φύγει και κυβερνητικά στελέχη.
3: Όχι, πέστε τη λέξη.
0: Και για το σκάνδαλο της πολεοδομίας.
3: Γιατί φύγανε οι τρεις γενικοί γραμματείς προχθές.
0: Και
3: για διαφθορά.
0: Επαναλαμβάνω.
3: Ποιος τους διόρισε. Εγώ πριν επαναλάβετε.
0: Αυτό θα
3: ποιος
0: το κρίνει δικαιοσύνη. Αλλά σαφέστατα έβγαινα στη σκιά της υπόθεσης πολεοδομίας που είδαμε. Δεν το συζητάμε.
3: Τι το κρίνει δικαιοσύνη. Δικαστική υπόθεση. Τι να κρίνει, θα περιμένουμε να τελεσυδικήσει.
0: Θα περιμένουμε να τελεσυδικήσει.
3: Γιατί τους έδιωξε, επειδή δεν εμπλέκονταν και ήταν καθαροί ή επειδή ήταν εμπλεγμένοι. Ποιος τους έβαλε.
0: Τους επέλεξε.
3: Εγώ τους έβαλα.
0: Τους γενικούς γραμματείς τους επέλεξε το επιτελικό κράτος, ο Μέγαρο
3: Μαξίμου. Ποιος είναι το επιτελικό κράτος, ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν μου παίρνετε συνέντευξη, να σας πάρω εγώ συνέντευξη.
3: Όχι, είναι ρητορική αυτή η απάντηση.
0: Επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια, έχουμε και την άνεση να συζητάμε με μια μεγαλύτερη ελευθερία, είναι αλήθεια. Αλλά όμως θα ήθελα να πάμε στην ερώτηση για να καταλήξουμε κάπου. Εσείς.
3: Πάμε να σας πω τώρα λοιπόν, γιατί πρέπει και εσείς σαν δημοσιογράφος να έχετε μια εικόνα τη. Που με τιμήσατε να με καλέσετε.
0: Απλώς πρέπει και να κλείσουμε και κάποια στιγμή γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο. Τελειώνω. Εκεί δεν δέμα.
3: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, η σκέψη μου είναι να παραμείνω στην πολιτική γιατί υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η μία δυστυχώς που δεν έστριψε το καράβι ο Πρωθυπουργός και η δεύτερη που είχα θέσει ότι εισπράττω από την κοινωνία ότι μου το ζητάει. Δεν ήρθαν και από το
0: έχετε
3: πολύ
0: μου... κόσμο είναι το Λοκαρνανία, είναι γνωστό
3: όχι,
0: αυτό διαχρονικά.
3: Δεν αφορά την Ετωλοκαρνανία, αυτό μπορώ να σας το πω.
0: Ναι.
3: Ότι δεν θα είμαι υποψήφιος στην Ετωλοκαρνανία.
0: Α, δεν θα είστε.
3: Να βγάλετε μια είδηση.
0: Α, θα είστε σε κάποια από τις μεγάλες περιφέρειες του Λεκανοπεδίου, να υποθέσω.
3: Δεν το ξέρω αν θα είμαι σε περιφέρεια του Λεκανοπεδίου. Σας λέω όμως ότι έχω αλλάξει ένα επίπεδο, διότι διατύπωσα μια σκέψη η οποία είχε θεμελιακά δεδομένα πρώτον. Ότι ήθελα ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης για να αλλάξει η δομή της ελληνικής υπαίθρου. Δεύτερον, ότι εγώ δεν μπορώ να παρακολουθώ στα δελτία ειδήσεων κάθε βράδυ να πηδάνε τα κορίτσια από τον τέταρτο όροφο 18 χρονών, να μαχαιρώνει το ένα παιδί το άλλο, να μαχαιρώνουν 10 παιδιά το άλλο για οπαδική βία, ο ένας να σκοτώνει τη γυναίκα του. Αυτή δεν είναι κοινωνία. Εμένα με απασχολεί αυτό. Mm-hmm. Δεν πρέπει να πηδήξουν τα δικά μου παιδιά από το παράθυρο για να δυστοπιδώ. Έχω υποχρέωση να πω τι κάνουμε γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αν μαχαιρώνεστε θα σας βάλω ένα αλάρμ να έρχεται γρήγορα η αστυνομία. Εγώ δεν έχω αυτή την προσέγγιση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις θεμελιακές για τη δομή της οικογένειας, για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν χρόνο για να αφιερώσουν στα παιδιά τους, να μπορούν να τους φτάνει το εισόδημα, να μπορούν οι άνθρωποι να φτιάξουν κάποτε ένα σπίτι. Κλείνω με αυτό, κύριε Φουσκίδη, για να καταλάβετε. Όταν συμβαίνουν
0: να
3: όλα
0: κλείσουμε
3: αυτά,
0: γιατί περιμένει και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Παπάς, είναι άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
3: Να μην στερήσω το χρόνο τότε, θα είναι σύντομα ο χρόνος σύντομος που θα σας ανακοινώσω τις αποφάσεις μου για το πώς θα είμαι παρόν στις επόμενες εκλογές. Μπορεί να μην είναι τίποτα από όλα αυτά που συζητούνται.
0: Με ποιο θα πάρετε τις αποφάσεις όμως, με κάποιον πρέπει να τις πάρετε. Πρέπει να συμπορευτείτε με κάποιον.
3: Τις αποφάσεις τις παίρνεις με την ψυχή σου,
0: ναι,
3: με τις οδηγίες που σου έδωσε ο πατέρας σου πριν πεθάνει και σου είπε πώς να πορευτείς τη ζωή και με το τι σου λένε τα παιδιά σου για το τι θέλει η νέα γενιά.
0: Επειδή σας γνωρίζω χρόνια, όπως είπαμε και πριν, σπέβδω να πω ότι έχετε στο μυαλό σας τον κύριο Σαμαρά, αλλά αναμένετε τις τελικές του αποφάσεις. Να το πω έτσι.
3: Μην είστε τόσο σίγουρος.
0: Εντάξει.
3: Γιατί μην προεξοφλείτε κάτι.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, όλες οι συζητήσεις που δεν έχουν γίνει ακόμη θα γίνουν σε έδαφος. Τι θέλω να αλλάξει στην κοινωνία.
0: Πάντως δεν είναι πολύ καλές. Θα γυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις και να κλείσουμε έτσι. Δεν είναι πολύ καλές δημοσκοπήσεις για τον κύριο Σαμαρά συγκεκριμένα. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φορείς που συζητήσαμε νωρίτερα και σας είχαν μπλέξει κάποια σενάρια.
3: Λοιπόν, θα δείτε ότι στην πορεία όλα διαμορφώνονται.
0: Μάλιστα.
3: Αν μιλάγαμε πριν ένα μήνα, τα κόμματα ήταν με άλλα ποσοστά, τώρα είναι αλλιώς. Όταν φτάνουμε μέχρι τις εκλογές, οι οποίες δεν ξέρουμε πότε είναι, θα δείτε ότι μπορεί να αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι μας θα κριθούμε από αυτά που θα πούμε και από την ιστορία.
0: Με τον κύριο Σαμαρά, εσείς έχετε βρεθεί εσχάτως?
3: Δεν έχω βρεθεί, για να σας πω την αλήθεια, και δεν έχω κάνει συζήτηση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαλμά. Όλα τα καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
3: Γεια
0: σας.
3: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
0: Με μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026 το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάδενη, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τζιτζάνη, αναδεικνύοντας βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου. Φοβερό, φοβερό. Να ακούς Γαλάνη και τους υπόλοιπους στο Σούνιο εκεί με αυτή τη θέα, με ώρα έναρξη στις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πολύ γρήγορα στον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον ευχαριστούμε που μας περίμενε κιόλας. Γεια σας κύριε Παπά.
4: Καλησπέρα σας κύριε Φουσκίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε?
4: Πολύ καλά, πολύ καλά. Εδώ ετοιμαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη για ένα δυναμικό τρίμερο, να έχουμε παρουσία, να μας δει ο κόσμος και να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που είναι το βασικό στοιχείο της δραστηριότητάς μας αυτή τη στιγμή.
0: Τι φταίει ωστόσο και δεν επικοινωνείτε το πρόγραμμά σας αρκούντος προκειμένου να εμποδίσετε και την επέλαση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που σε επίπεδο μετρήσεων τουλάχιστον, πάμε πάλι στις μετρήσεις, αυτό έχουμε, αυτό συζητάμε, σας έχει βγάλει από τη δεύτερη θέση?
4: Τον άκουσα τον κύριο Τσίπρα χθες και πραγματικά δεν ξέρω αν κατάλαβε κανείς ότι υπάρχει απόλυτη ένδυα προγράμματος στο κόμμα του. Τον ρωτούσαν τι θα κάνει και πώς θα φορολογήσει και ποια πολιτική οικονομική θα ακολουθήσει. Και δεν πήραμε, όχι απλά δεν πήρε καμία απάντηση ο κύριος Ρόιτερ, αλλά νομίζω ότι μπέρδεψε ακόμα περισσότερο τον κόσμο και αυτό δείχνει την ποιοτική διαφορά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποκαταστήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο, η οποία είχε χαθεί τον καιρό της κρίσης. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Δεν είναι ότι δεν επικοινωνούμε το πρόγραμμα ή ότι δεν γίνεται, ας πούμε, όλη η δουλειά που πρέπει. Απλά ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ ότι αποτελεί έναν φορέα από ένα νέο στελεχειακό δυναμικό. Μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των Ελλήνων. Και είναι το μόνο κόμμα που μπορεί, κύριε Φουσκίδη, κακά τα ψέματα. Ποιος άλλος έχει ένα τόσο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ακρίβεια, για τη στέγαση, για το ιδιωτικό χρέος, για την διαχείριση των services και των funds, για την υγεία, για την παιδεία, για την αναπηρία, που είναι και ο τομέας με τον οποίο ασχολούμαι εγώ. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι θα κριθούν στην κάλπη. Εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια προς τον κόσμο καθημερινά.
0: Ναι, τι φταίει όμως, κύριε Παπά? Είναι πια ένα ερώτημα το τι φταίει. Γιατί από το τι φταίει και δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης να πλησιάσει το Μητσοτάκη, φτάσαμε στο τι φταίει. Το λέω σε επίπεδο προσώπων για να συνεννοούμαστε και να κάνουμε πιο ζωντανή τη ζήτηση. Φτάσαμε στο τι φταίει και με το που εμφανίστηκε ο παράγων Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην τρίτη θέση.
4: Για να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Και επίσης έχουμε και πολλές εύλογες απορίες. Τη μία μέρα εμφανίζεται η διαφορά του κυρίου Τσίπρα, του κόμματός του, από το Πασόκ στις 2 μονάδες, και την επόμενη μέρα εμφανίζεται στις 10 μονάδες τη διαφορά. Κάτι από τα δύο δεν είναι σωστό. Ή κάπως το εργαλείο, τέλος πάντων, της μέτρησης των δημοσκοπικών εταιριών κάπου λανθάνει προφανώς. Ας δούμε λοιπόν την κάλπη. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι το Πασόκ, ένα κόμμα το οποίο είναι τόσο βαθιά γειωμένο στην κοινωνία, στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση, που πετυχαίνει νίκες τώρα, όχι το παρελθόν. Για παράδειγμα, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης η παράταξή μας ήταν πέμπτη, τώρα είναι δεύτερη με τις εκλογές που γίνανε πριν από λίγες μέρες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια απήχηση στην κοινωνία. Mm-hmm. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα φανεί στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα του Πασόκ από αυτό που φαίνεται ενδεχομένως σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται όπως γίνονται και οι οποίες γεννούν και εύλογες απορίες, χωρίς καμία συνωμοσιολογική διάθεση.
0: Τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ξεκάθαρα στίγμα δεύτερης Κυριακής, κύριε Παπά. Τι είπε? Ότι η δεύτερη Κυριακή είναι κομβική, προκειμένου να διεκδικήσουμε ως Ελλάς την πρώτη θέση. Αυτό εμένα μου μυρίζει ότι θα κάνει ένα άνοιγμα στη δεύτερη Κυριακή, ως δεύτερος, εάν υλοποιηθεί το σενάριο αυτό, σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Εσείς πώς το σκέφτεστε όλο αυτό και πώς το αντιλαμβάνεστε?
4: Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο απόλυτα αναξιόπιστο πολιτικά. Το δείχνει κάθε μέρα με την παρουσία του, το δείχνει κάθε μέρα με αυτά τα οποία λέει. Δείχνει να μην έχει μάθει τίποτα από τα λάθη που έχει κάνει. Εδώ έλεγε προχθές, πότε ήταν, πριν από 20 μέρες, τον κύριο Χατζηνικολάου, ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες. Χθες έλεγε ότι θα φορολογήσει το 1% του μεγάλου πλούτου και μάλιστα είπε και θετικά λόγια από ό,τι κατάλαβα για την κυβέρνηση, ότι αποδίδουν οι πολιτικές της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν ετοιμάζεται μήπως να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα είναι σαφές, κύριε Παπά, ότι αφενός τον Τσίπρα τον συμφέρει να τον υποδεικνύει ως αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία, και τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει αυτή η άνοδος του Τσίπρα, γιατί φαίνεται ότι συσπηρώνει κόσμο και στα δεξιά της σε περιορισμένο βαθμό, αλλά αυτό δείχνουν οι μετρήσεις, ότι συσπηρώνει ένα κομμάτι και στα δεξιά της και στο κέντρο λόγω Τσίπρα. Το θέμα είναι τι κάνετε εσείς.
4: Το Πασόκ λοιπόν είναι απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία και στην ακρίβεια την οποία έχει φέρει και στις ελλειμματικές αυτές πολιτικές που άσκησε όλα αυτά τα 7 χρόνια, αλλά και απέναντι στον λαϊκισμό, τον άκρατο αυτό λαϊκισμό που εκφράζει ο κύριος Τσίπρας και τον οποίο έχουμε πληρώσει σκληρά στο παρελθόν και πλήρωσε και το κόμμα του. Και είδαμε πώς συμπεριφέρεται.
0: Είναι το ίδιο αντίπαλοι για όλους μέσα στο κόμμα σας, γιατί για παράδειγμα ο κύριος Δούκας λέει ξεκάθαρα συμπόρευση με τον Τσίπρα. Αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία, σε αυτό συμφωνείτε. Κάποιοι διαφωνείτε για το χρόνο κατά τον οποίο θα είναι αντίπαλος. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία ως στις εκλογές. Μετά βλέπουμε. Ο κύριος Δούκας τι λέει? Συμπόρευση με τον Τσίπρα, μόνος αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία. Εσείς συμφωνείτε μεταξύ σας για το ποιος είναι ο αντίπαλος και για πόσο θα είναι ο αντίπαλος?
4: Η γραμμή είναι μία και συμφωνούν όλοι σε αυτή τη γραμμή, και αυτό είναι ή το Πασόκ πρώτο στις εκλογές, αλλαγή πολιτικής με βάση το πρόγραμμα του Πασόκ, ή αν δεν είναι το Πασόκ πρώτο στις εκλογές, καμία συνεργασία. Τελεία, παύλα, παράγραφος, κύριε Φωσκίδη. Δεν υπάρχει άλλη. Και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζεται το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα και από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Άρα, ούτε αυτό,
4: και
0: αυτή αυτό...
4: Άρα δεν υπάρχει. Όχι μόνο επειδή δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν τον εμπιστευόμαστε κι εμείς προφανώς τον κύριο Τσίπρα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έδειξε τι κάνει και πώς διαχειρίζεται.
0: Ναι, αλλά για όσους εκφράζουν διαφορετικές απόψεις πρέπει να πάρει μέτρο ο κύριος Ανδρουλάκης. Για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, ο κύριος Ζούκας λέει ξεκάθαρα, εσείς μας λέτε αυτόνομη πορεία είτε μετά την πρώτη είτε μετά τη δεύτερη κάλπη, διαπαντός, αυτόνομη πορεία. Ο κύριος Ζούκας θα πρέπει να υποστεί κυρώσεις, για παράδειγμα, ή όποιος άλλος πει, τώρα μην το προσωποποιούμε τόσο πολύ, ή όποιος άλλος πει κάτι αντίθετο από την κεντρική γραμμή.
4: Ο πρόεδρος του Πασόκ αλλά και το συνέδριο του Πασόκ ήταν ξεκάθαρο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Αν και υπάρξει, εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάτι, ας πούμε, αν υπάρξει κάποια δημόσια διαφωνία ή με αυτή τη γραμμή ή κάποιος τοποθετηθεί διαφορετικά, προφανώς δεν έχει θέση στο Πασόκ. Δεν μιλάω για τον κύριο Δούκα προφανώς, γιατί αυτό το οποίο έγινε, όπως υπόθηκε, διορθώθηκε, τελείωσε, προχωράμε μπροστά. Από εδώ και πέρα, μία γραμμή, ένα κόμμα και ένα στόχος. Το Πασόκ να κερδίσει τις εκλογές. Αυτό είναι ο στόχος μας, γι' αυτό κατεβαίνουμε στον αγώνα. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει κανένα άλλο νόημα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Όλα τα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Πολύ σύντομα στην φίλη μας και συνάδελφο την Πόπη Παπαμιχαήλ θα μας δώσει όλα τα νεότερα για το Ράλι Ακρόπολης που ξεκίνησε. Μας πει και κάνα παρασκήνιο. Έλα, Πόπη.
5: Καλησπέρα και από μένα. Από το κέντρο του αγώνα, από το Λουτράκι, το Eco Rally Ακρόπολης. Ξεκίνησε ο αγώνας εχθές με την υπερειδική στο Ελληνικό. Με πλοία μεταφέρθηκαν από το λιμάνι της Κορίνθου στην Ιταία, όπου σήμερα το πρωί ξεκίνησε η πρώτη ειδική. Έχουν ήδη γίνει τρεις ειδικές από τις 5 που έχει το σημερινό σκέλος. Έχουν γίνει ανακατατάξεις εκτός από μία, από τον οδηγό που είναι στην κορυφή, τον Διερή Νεβίλ, που τρέχει με Hyundai. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Νεβίλ εκμεταλλεύεται τον καθαρό δρόμο που βρίσκει μπροστά του, από τη στιγμή που όλοι οι άλλοι καθαρίζουν για αυτόν. Δεύτερος είναι ο Σεμπαστιέν Οζιέ με το Ιώτα και τρίτος ο Γιόν Άμστρονγκ, ο οποίος ανέβηκε με το πούμε εκμεταλλευόμενος και αυτός τα κλαταρίσματα και τις ατυχίες που είχαν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα, από ελληνικές συμμετοχές ποιος πάει καλύτερα?
5: Από ελληνικές συμμετοχές, να σας πω την αλήθεια, έχουμε μεγάλη μάχη πίσω συνήθως με τους... έχουμε τον Σερδερίδη ουσιαστικά, ο οποίος τρέχει με WRC1 και ο οποίος είναι ο μόνος από τους οδηγούς που λέει όλα ωραία, όλα ωραία. Φαντάζομαι, είναι ευχαριστημένος.
0: Τι άλλο να περιμένουμε, Πόπη, δηλαδή, ποιο θα είναι το κρίσιμο έτσι, σημείο του αγώνα τις αμέσως επόμενες ημέρες?
5: Η τελευταία ειδική ουσιαστικά σήμερα, γιατί μπορεί να γίνουν και διάφορες στρατηγικές, δηλαδή να αποφασίσουν ποιος θα είναι πρώτος για να καθαρίζει τον δρόμο αύριο. Η ιστορία όλη είναι αυτή. Και το Ακρόπολης θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να καθαρίζονται οι πέτρες, αλλά τα βράχια, πέτρες που προέρχονται από το έδαφος και δεν φεύγουν, αυτές είναι που δημιουργούν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Κλαταρίσματα, σπασμένες αναρτήσεις κτλ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
0: Και με τα γκάζ για τσίτα και με το πολύ ωραίο αυτό το τραγουδάκι θα δώσουμε τη σκητάλη σε Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και ακολούθως τους original κομμουνιστές της ελληνοφρένειας. Πρώτο Θεός, εμείς σε πλήρη σύνθεση. Τη Δευτέρα εδώ στις 12. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
13: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα.
11: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε κατά περίπτωση εναντίον των 7 κατηγορουμένων για το αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Οι αρχές αναζητούν άλλα 10 άτομα που συμμετείχαν στο φωνικό καυγά. Εχμές κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη στάση του στο ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatar Gate άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Η υφυπουργός εργασίας Άννα Ευθυμή, όπως είπε, την εξέπληξαν αρνητικά οι χαρακτηρισμοί του πρώην Επιτρόπου, ενώ είπε πως όφιλε να κάνει ό,τι επιτάσσει ο νόμος και να παρουσιαστεί στις αρχές. Για το κόμμα Σαμαρά τόνισε πως δεν είναι ευχάριστη κατάσταση, ενώ σημείωσε πως το Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης. Δυσαρέσκει και στη Νέα Δημοκρατία από την εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate, αναφέρουν οι στήλες Big Mouth του PowerGame.gr και Joker του Παραπολιτικά.gr. Ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις ερχόμενες εκλογές. Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα συνεργασίας με την Ελλάς, υπήρξε μια εισήγηση δημιουργίας μετόπου με πολλές δυνάμεις, είπε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης διερωτήθηκε αν κάποιος μόνος του, χωρίς τις απαραίτητες συγκλήσεις, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, ενώ αμφισβήτησε ότι ο Τσίπρας μπορεί να κάνει την ανατροπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άκουσε τους πρώην πρωθυπουργούς, στελέχη του κόμματος και την κοινωνία. Δεν έστριψε το καράβι, με αποτέλεσμα τα ποστά της Νέας Δημοκρατίας να έχουν υποχωρήσει σημαντικά, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς ανέφερε πως σκέψη του είναι να παραμείνει στην πολιτική και είπε και πως δεν θα είναι υποψήφιος στην Έτελο Ακαρνανία. 5.000 οι αγνοούμενοι μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Στα δικαστήρια Χανίων, ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 45χρονης στην Κρήτη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση έρημη ψυχική κατάσταση. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία κατέριψε τουλάχιστον 28 ουκρανικά ντρόν, στα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα. Στα αθλητικά, η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο, ο 25χρονος γκάρτ Νίκο Μάνιον.
13: Τα νέα των αγορών.
11: Απώλειες 0,22% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα προπολέμου επίπεδα επιστρέφει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή.
13: Ο καιρός.
11: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
14: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
11: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκίνησε χθες βράδυ από το The Ellinikon Sports Park με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ να κερδίζει την υπερηδική διαδρομή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική, αφού η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στα ελληνικά βουνά, εκεί όπου θα κριθεί ο τερματισμός και η διάκριση για κάθε μία από τις 57 συμμετοχές που πήραν εκκίνηση. Έως την ολοκλήρωση του αγώνα, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, απομένουν 322 αγωνιστικά χιλιόμετρα κατανεμημένα σε 16 απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχεδόν 130 χιλιόμετρα σε 6 ειδικές διαδρομές: Βοξίτες, Παρνασσός, Στήρι 1 και 2, Ελικόνα και Θήβα, ενώ ήδη από το χθεσινό shake down οι πρωταγωνιστές κάνουν λόγο για έναν σκληρό αγώνα, ο οποίος θα δοκιμάσει τα όρια αυτοκινήτων, ελαστικών και πληρωμάτων. Απόψε τα αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν στο Πάρκ Φερμέ στο Λουτράκι και αύριο Σάββατο θα ακολουθήσουν άλλες 6 ειδικές διαδρομές.
14: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
15: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
13: Παραπολιτικά.

Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι Ελληνική Λύση.

0: Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
1: Τι λες?
0: Είσαι ελληνική λύση.
2: Σε τσιφτετέλη σήμερα έχουμε τη μουσική, διότι ο Βελόπουλος με τη συνέντευξη που έδωσε χθες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου μας είπε ότι η ελληνική λύση είναι ένα αριστερό κόμμα. Για την ακρίβεια, αν είσαι, λέει, πραγματικός αριστερός, τότε είσαι ελληνική λύση. Αν είσαι, αν δεν είσαι πραγματικός, αν είσαι λαϊκιστής, είσαι Τσίπρας, okay, όλα τα υπόλοιπα, αλλά κρατάμε, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι προστίθεται άλλο ένα αριστερό κόμμα στα πολλά που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Η ελληνική λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι αριστεροί όλοι. Έχουν μια ρίζα στο Πασόκ, είναι η αλήθεια. Αλλά όμως το προσδιορίσε πάρα πολύ καθαρά. Οπότε θα ξέρουμε ότι έχουμε άλλη μια επιλογή στον περίφημο, σε αυτή τη σούπα, την κέντρο αριστερά και τον κέντρο αριστερό χώρο.
0: Κοιτάξτε, θα το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
3: Έλα μου.
0: Είσαι ελληνική λύση. Γι' αυτό λέω, η ελληνική λύση είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που κάποιοι οριοθετούν ως δογματική αντίληψη.
4: Μη με τρελάνετε, μη μου βγείτε και αριστερός.
0: Να σε εξηγήσω.
4: Στη σημερινή εκπομπή.
0: Ξεκίνησα από κάπου.
4: Διότι με συγχωρείτε πολύ. Ξεκινήσατε με ένα από το Πασόκ. Το ξέρουμε όλοι. Είναι
0: Φράξε Χαραλαμπίδη.
4: Στη συνέχεια όμως, λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με Καρατζαφέρη.
0: Θα σε εξηγήσω.
4: Δεξιό κόμμα. Δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Αλέξανδρος Ξανδακόπουλος στο Πασόκ ήταν. Ήταν βουλευτής του λαός. Μπορεί να ήταν το πρόσημο δεξιό, όπως το λέτε εσείς, και φτωχό. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία ήταν ο άνθρωπος, έτσι.
4: Ο Καρατζαφέρης ναι. Ήταν δεξιά, αλλά, πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλά έκανε την εξής πολύ έξυπνη επιλογή ως πολιτικός. Πήρε και Πασόκους, πήρε και Νεοδημοκράτες για να κάνει ένα αμάλγμα, αν θέλετε, για να κάνει μια πλατφόρμα να αγγίζει όλα τα στρώματα. Και καλώς το έπραξε. Και έτσι δέχτηκε και εμένα. Γιατί ήξερε ποιος ήμουν. Εγώ δεν ήμουν λαός. Ήμουν με το λαό ήμουνα. Λαός δεν ήμουνα, αλλά είχα κάποιες απόψεις, τις οποίες δεν τις άλλαξα ποτέ μου. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός, είσαι ελληνική λύση.
5: Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Από τη μία αριστερά πήγαμε στην άλλη αριστερά. Έχουμε πολλές αριστερές. Ακούσαμε εδώ το πλήρες κείμενο του Κυριάκου Βελόπουλου. Μιλάει για τον Χρυσανθακόπουλο, για το λαός, γιατί από το Πασόκ που ήταν, επειδή ήταν πραγματικός αριστερός, η πιο εύκολη μεταπίδηση μετά ήταν στο λαός. Πήγε, το οποίο λαός ήταν πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, πιο ακροδεξιό, αλλά εκεί είχαν μαζευτεί όλοι, γιατί ήταν με το λαό. Γι' αυτό είδε λαός, λαός, μπήκε μέσα. Και είναι πραγματικός αριστερός. Κρατάμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό. Επιτέλους ξεκαθαρίστηκε, γιατί μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι είναι δεξιά και πιο πέρα. Όχι, είναι αριστερό κόμμα, αλλά αριστερό κόμμα είναι και ο Τσίπρας, μάλλον, γιατί έχει κάτι αστέρια εκεί στο σήμα. Είναι αριστερός ο ίδιος ο Τσίπρας. Βέβαια, ο ίδιος δεν είναι αυτό τοποθετείται στην αριστερά όπως ο Βελόπουλος. Αλλά όμως λέει ότι κάπου εκεί είναι σε ένα προοδευτικό κέντρο. Άλλος χυλός αυτό. Το κέντρο, η δημοκρατική συμπαράταξη. Το προοδευτικό σε αυτόν τον τόπο είναι ένας ωραίος χιλιοζεσταμένος και μπαγιάτικος χυλός. Μέσα εκεί τσαλαβουτάν όλοι να τσιμπήσουν ό,τι μπορούν. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που προσδιορίζεται και βρίσκει τον εαυτό του εκεί μέσα. Και αυτό είναι πιο ωραίο από τους ηγέτες που δηλώνουν ότι είναι μέσα σε αυτόν τον χυλό. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, από αριστερό σε αριστερό θα πηγαίνουμε σήμερα, από τον Βελόπουλο στον Τσίπρα και από τον Τσίπρα στον Βελόπουλο. Αυτοί μίλησαν χθες. Ο Τσίπρας στο Σρόιτερ νωρίτερα από τον Βελόπουλο χθες. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, μιλάει για την κυβερνόσα. Τι ωραία, Αλέξη, αριστερά.
5: Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο.
6: Μπράβο!
5: Για την κοινωνία και για την παράταξη.
6: Μπράβο!
5: Και χρήσιμος σε μια δημοκρατία είσαι όταν οι προτάσεις και οι θέσεις σου μπορεί να εφαρμοστούν και να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
7: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ σημαντικό αυτό, για να έχει και ο κόσμος επιλογές. Πάντα από το χώρο της αριστεράς. Εδώ έχουμε την κυβερνόσα. Ο Βελόπουλος έχει πει θα κυβερνήσει, αλλά δεν το έχει πει έτσι. Ως κυβερνόσα αριστερά, λέει θα γίνουμε κυβέρνηση. Εμάς φοβάται ο Μητσοτάκης. Λέει διάφορα τέτοια. Ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ τον ακούσαμε να μας λέει ότι είναι κυβερνός αριστερά και μπορεί σε όλους εσάς να φαίνεται ότι ο Τσίπρας είπε κάτι εύκολο ή ότι έκανε κάτι εύκολο. Θα ξέρετε όμως, θα μάθετε τώρα, θα μάθετε τώρα και από εδώ και πέρα θα ξέρετε ότι δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι από αυτούς.
5: θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου, που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο.
1: Μπράβο!

0: Ολιψίες του παρελθόντος δεξιά και αριστερά βολεύουν αυτούς που θέλουν να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ δεν στρώ το δικαίωμα από έναν αριστερό πατριώτη να λέω ότι είναι πατριώτης ή εθνικιστής.
1: Πολύ ωραία μετρημένη δήλωση. Πήγαμε στον άλλο αριστερό τώρα. Καταλαβαίνετε, νομίζω, τις διαφορετικές φωνές. Εδώ ο Βελόπουλος, από το δύσκολο δρόμο του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο δήλωση. Πήγαμε στον άλλο αριστερό τώρα. Καταλαβαίνετε, νομίζω, τις διαφορετικές φωνές. Εδώ ο Βελόπουλος, από το δύσκολο δρόμο του Αλέξη Τσίπρα.

0: ηρωνικό και αυτό. Ένα μίξερ σήμερα είναι. Δεν τα έχουμε κάνει εμείς, δεν τα έχουμε πειράξει. Είναι τα ηχητικά όπως ακριβώς μας παρεδόθησαν από τη χθεσινή βραδιά. Και εμείς εδώ οφείλουμε να τα βάλουμε σε μία τάξη και να τα μοιραστούμε αναμετάξι μας για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί η αριστερά στην Ελλάδα είναι κυρίαρχη δύναμη, υπάρχει μια ιδεολογική ηγεμονία. Οπότε πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς θα πράξετε. Θα ακούσουμε τώρα μια προοδευτική άποψη από τον αριστερό Βελόπουλο.
1: Το πρόβλημα του γάμου ομοφυλοφίλων με βάση το οικογενειακό δίκαιο, μα δεν είναι διαφορετικά στο κρεβάτι και η επιλογή του καθενός.
2: Μπράβο!
1: Δικαίωμά του είναι. Και ούτε με απασχολεί. Αλλά όταν μιλάς για γάμο, κύριε Χατζηνικολάου, μιλάς και για υιοθεσία παιδιών. Το παιδί που υιοθετείται δεν έχει δικαιώματα να πει δεν θέλω. Το ρωτάει κανένας. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα ένα παιδάκι στο οποίο δεν έχει μαμά ή πρέπει να λέει τον μπαμπά μαμά και τη μαμά μπαμπά. Δεν γίνονται αυτά. Στο δικό μου το μυαλό χριστιανός. Αλλά επαναλαμβάνω, την αμαρτία του καθενός ο Θεός θα την κρίνει, όχι ο Βελόπουλος.
3: Παναγιά μου, βοήθησέ με. Λίγες φορές έχω ζητήσει κάτι για μένα. Δώσε μου κουράγιο.
4: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος και πάντα πρόεδρος.
5: Αλήθεια.
4: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο.
6: Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος.
4: Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση.
0: Και σκεφτόμασταν τόση ώρα. Ποιο, τι ήταν αυτό που έκανε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει την απόφαση. Και να καλύψει αυτό το κενό. Πολύ καλά έκανε. Τώρα δεν νιώθουμε κανένα κενό. Έχουμε συμπληρωμένα όλα τα κουτάκια, το παζλ. Το έχουμε τελειώσει. Καθόμαστε και το κοιτάμε. Τι όμορφο που είναι. Ο Αλέξη Τσίπρα λοιπόν λέει τι τον όθησε να πάρει αυτή την απόφαση. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εκείνο το περιστέρι που πέταγε. Όπως είχε γράψει το βιβλίο και πήγε το απελευθέρωση στον μπαλκόνι εκείνο το πρωί. Όχι στην Κυφσισιά, στην Κυψέλη. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος μας ξέφρασε την πολύ προοδευτική άποψη και καινοτόμα ως αριστερός και εθνικιστής ταυτόχρονα και πατριώτης, ότι οι γκέοι θα τιμωρηθούν από το Θεό. Ας κάνουν ό,τι κάνουν, δεν μας απασχολούν, αλλά ο Θεός είναι από πάνω και κοιτάει. Βέβαια, ο Θεός έχει φτιάξει τους γκέοι. Αλλά τους κοιτάει για να τους τιμωρήσει. Είχε Μερακλής, είχε θέματα εκεί και έκανε όλο αυτό το εφήβρε. Όλη αυτή την ιστορία για να μπορεί να τιμωρήσει κάποιον. Γιατί αν δεν έχεις νεύρα, γιατί ο Θεός έχει πολλά νεύρα, όπως βλέπουμε, σεισμούς, λοιμούς, βροχές, κακό, κατάρες, καταστροφές, όλα αυτά είναι νεύρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν ξέρω τι του έχει συμβεί εκεί πάνω, τι γίνεται, αλλά έχει νεύρα. Τα νεύρα πώς ξεσπάνε όταν τιμωρείς κάποιον άλλον. Μπορεί να μην φταίει, δεν έχει σημασία, αλλά όμως τον τιμωρείς. Ερμηνεύουμε εμείς εδώ τώρα και προεκτείνουμε τη σκέψη πολιτικών ηγετών. Και επειδή αυτά συμβαίνουν στην αριστερά, υπάρχει και η δεξιά. Δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα μας βοηθήσει τώρα ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, θα μας απαντήσει γιατί να ψηφίσουμε που πρέπει Νέα Δημοκρατία.
7: Για τρεις λόγους, μεταξύ άλλων. Ναι. Πρώτον, διότι έχουμε τιμήσει τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
2: Μπράβο!
7: Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί στο επίπεδο της ομάδας και του αρχηγού θεωρώ ότι υπερέχουμε σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
7: Και ο τρίτος λόγος είναι διότι και αν κοιτάξει κανείς προς το μέλλον, στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία είναι και θα είναι το μόνο κόμμα στο οποίο μπορεί κανείς να ακουμπήσει πάνω του τις ελπίδες του.
8: Από ανακυκλώμενα φύκια.

0: θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
1: Πού θα τα βρει? Στην εντιμότητά τους. Εδώ είναι ο ηγέτης της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν ήταν ο Χατζηδάκης, μας είπε τους τρεις λόγους. Είναι ισχυρότατοι και τον πρώτο μόνο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζονται άλλοι δύο. Περισσεύουν, είναι περιττό. Αλλά πάρτε τρεις λόγους να έχετε. Για ποιους, να ξέρετε για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Το ρωτάει ο Σρόιντερ τον Αλέξη Τσίπρα, που θα βρει τα λεφτά για να δώσει αυτές τις παροχές που ξανατάζει. Την προηγούμενη φορά δεν μας είχε πει που θα βρει τα λεφτά. Τώρα όμως, επειδή και ξέρει και μπορεί, είπε που ακριβώς θα βρει τα λεφτά και είναι η εντιμότητά τους.
2: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
0: Ένα τρίτο σκέλος είναι διαφορά. Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Τη βάψαμε.

0: θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς τις αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά. Να λοιπόν, με ποιες παρεμβάσεις θα μπορέσουμε να έχουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους πολίτες Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυξήσεις των μισθών στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δασκάλους, στους καθηγητές που παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.
1: Μπράβο Τσίπρα! Wow!
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασαβιόλα που μας έλεγε.
3: Δεν θέλω αμφισβητήσεις, το λέει ο άνθρωπος. Και είναι πρώτη φορά που ακούγεται από υποψήφιο πρωθυπουργό αυτή η διαβεβαίωση. Ότι πού θα βρείτε τα λεφτά. Ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε: υπάρχουν λεφτά. Ο Μητσοτάκης έλεγε από την οικονομία, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε, τις οικονομίες που θα κάνουν, την σωστή διαχείριση και διάφορες τέτοιες χαζομάρες, εν πάση περιπτώσει. Εδώ Αλέξη Τσίπρας σπάει όλα τα ρεκόρ, ξεπετάγεται και βγαίνει πρώτος για άλλη μια φορά, γι' αυτό τον παραδεχόμαστε, και θα βρει τα λεφτά από την εντιμότητά τους. Δεν ξέρω πώς βρίσκονται λεφτά από την εντιμότητα, αλλά για να το λέει ο Τσίπρας, που ξέρει πόσο έντιμη είναι, δεν μας είπε βέβαια από πού βρήκε τα λεφτά για το κόμμα και μέχρι τώρα τις διαδικασίες, ενίκη, εκδηλώσεις. Φαντάζομαι από την εντιμότητα. Επειδή είναι έντιμοι, υπάρχουν και λεφτά. Όταν βλέπεις έναν έντιμο, δεν του δίνεις λεφτά. Κάπως γίνεται. Συνομωτεί το σύμπαν, κοέλιο, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει και βρίσκουν τα λεφτά. Όχι, δεν θα βρεθούν μόνο από την εντιμότητα, γιατί αν περιμένουμε από την εντιμότητα, πατάτες θα τρώγαμε. Τα λεφτά θα βρεθούν από την πατριωτική εισφορά στους πλούσιους.
0: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
4: Μπράβο!
0: Λεπτομέρειες, όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
5: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.

0: Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
1: Εδώ είναι οι πλούσιοι, οι οποίοι σφαδάζουν από τώρα γιατί θα τους φορολογήσει ο Αλέξης Τσίπρας με την πατριωτική εισφορά που θα είναι μία φορά, άπαξ που λέμε, άπαξ, δεν πρόκειται μετά να ξαναπληρώσουν. Και με αυτά τα λεφτά θα κάνουμε εδώ κουμάντο, είναι την εντυμότητα, είναι δύο παράγοντες, καθοριστικοί. Οπότε σε αυτόν τον τόπο θα πληρώσει το 1% για να ωφεληθεί το υπόλοιπο 99%. Το ακούσαμε εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αμέσως μετά, αφού τα έλεγε όλα αυτά, είδε στο βλέμμα του Σρόιτερ μια δυσπιστία. Και φαντάζομαι με όποιον μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, μια δυσπιστία υπάρχει απέναντι στο βλέμμα ζωγραφισμένο, γιατί ξέρουμε, θυμόμαστε και καταλαβαίνουμε τι γίνει. Υπάρχουν και κώδικες στις επικοινωνίες, αδιόρατοι, υπόγειοι, υπέργοι. Πιάνουμε τι ακριβώς παπάντζα έρχεται από απέναντι.
0: Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
2: Μπράβο!
0: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
2: Μπράβο!
0: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
1: Δεν καταλογίζει κανείς ανεντιμότητα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολλοί πρώην Σιριζέοι, παλιοί Σιριζέοι, νυν Τσιπρέοι, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θεωρούν ανέντιμο μόνο όποιον κλέβει. Για την ακρίβεια, όποιον έχει συλληφθεί να κλέβει. Επιτόπου εκεί, δηλαδή το χέρι να είναι σε τσέπη, σε ταμείο, να παίρνει λεφτά. Αυτόν θεωρούν ανέντιμο. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί σε αυτόν τον τόπο και με την εμπειρία που έχουμε, ανέντιμος είναι και αυτός που έχει κοροϊδέψει. Όχι σαν τον κλέφτη, αλλά είναι βαθμός ανεντιμότητας. Ανέντιμος είναι αυτός που έχει κάνει προς το λαό εμπεγμό. Σου λέω θα κάνω αυτά και κάνω τα ανάποδα. Ανέντιμος είναι και αυτός με κεφαλαία γράμματα. Ανέντιμος είναι όποιος λέει ψέμα. Και μάλιστα όταν πατάει στην ανάγκη ενός λαού τότε με τα μνημόνια και του τάζει λαγούς με πετραχίλια, ξέροντας ότι τίποτα από αυτά δεν θα γίνει, απλά τα τάζει μόνο για να βγει στην κυβέρνηση μετά να κάνει τα ακριβώς αντίθετα, είναι ανέντιμος. Ανέντιμη είναι η κολοτούμπα. Θέλω να πω ανέντιμος και κακός δεν έχει κυκλοφορήσει λίγο παραπάνω για να του τα έλεγε κάποιος κόσμος όλα αυτά, γιατί αυτό θεωρεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ότι ήταν κολοτούμπας, ανέντιμος και ψεύτης. Τόσο απλά, τόσο καθαρά και τόσο ξάστερα. Όμως, επειδή αυτά συμβαίνουν στον αριστερό ηγέτη Αλέξη Τσίπρα, ο άλλος αριστερός, που ακούμε από την αρχή της εκπομπής, ο Βελόπουλος, έχει πλέον εκτίματα.
3: Τώρα είναι δυνατόν πρόεδρος κόμματος και μάλιστα κόμματος το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται σε κάποιες δημοσκοπήσεις να είναι και στο 10%. Να έχετε εκπομπή στην οποία να κάνετε πωλήσεις κυραλιφών
4: και συμπληρωμάτων διατροφής.
3: Και συμπληρωμάτων διατροφής, να πουλάτε εύστοχο. Κρέμες για τη μέση.
2: Τελοπών!
3: Κρέμες για το γόνατο, κρέμες για μυϊκά προβλήματα
4: κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα του Βελόπουλου.
3: Γιατί το λέτε?
4: Να σας εξηγήσω. Γιατί εγώ έχω λεφτά, αλλά
3: δεν αισθάνεστε ότι με έναν τρόπο απομειώνει το κύρος του αρχηγού του κόμματος το να εμφανίζεται ως πολιτής σε κυραλιφές?
4: Θεωρώ ότι το πλεονέκτημά μου είναι αυτό ακριβώς, το εργάζομαι ακόμη και τώρα. Και ότι μπορώ και συντηρώ κάποιες οικογένειες Ελλήνων για να έχουν δουλειά. Και θα συνεχίσω να δουλεύω. Γιατί θεωρώ ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή.
2: Τελοπών!
4: Είναι πλεονέκτημα για μένα, γιατί από εκεί έμαθα πώς να διαχειριστώ οικονομικά δεδομένα και στοιχεία. Ισολογισμούς, πάγια, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους. Από εκεί τα έμαθα εγώ. Πάνω στο πεδίο.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Ακούμε εδώ τον έναν αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι η εντυμότητα και τον δεύτερο αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι το τελοπών. Όχι μόνο το τελοπών. Και αν έχει πουλήσει πον.
2: Και επειδή μιλάμε για τη Λαμπερόν, δώσ' μου μερικές εικόνες. Θα σας πω τι έχει μέσα. Με την βαδιστικόν τελειώνουν οι κυρσοί, τελειώνουν οι θρόμβοι, τελειώνει η φλεβίτιδα. Λοιπόν, δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. τελοπών. Η παραδοσιακό, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο προϊόν για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρθρητικά, οι διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους και τα λοιπά, είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει, ειδικά οι διαχρονικών. Λοιπόν, πάμε όμως στο στομαχικό. Όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνήλες, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Το χολιπών. Αυτό το προϊόν έχει μέσα βότανα, ειδικά για τη χολή. Με το εντερικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε, προλάβετε τώρα, μόνο κρατηθείτε, 29 ευρώ, ναι, 29 ευρώ, η αυτοκρατορικό, φίλες και φίλοι, για όσοι έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών, θέλετε να φύγουν από πάνω στα κιλά τα περιτά, εδώ είμαστε παιδιά. Απορροφητικών. Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλου θα έχετε, ούτε ημικρανίες. Χυρσούς, φλεβίτιδα, θρόμβους, προβλήματα στα πόδια. Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικών ή βυζαντινών. Και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδιδες και κυκλοφορείτε.
1: Το πιο ωραίο πρέπει να είναι βυζαντινών. Η οποία είναι πολύ αποτελεσματική. Εμένα από όλα αυτά θα ήθελα να πάω στο που τα πουλάνε εκεί, που τα πουλάγει, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν τα πουλάει ακόμα, και να παραγγείλω την αυτοκρατορικών. Έτσι. Να υπάρχει στο ράφι ένα σκεύασμα που θα γράφει αυτοκρατορικών, χωρίς να υπάρχει λόγος, δεν ανταποκρίνεται η ονομασία στο περιεχόμενο και στην γιατρία παθήσεων. Αλλά όμως είναι ωραίο να γράφει και το τελοπών, βέβαια, που έχει κάνει καριέρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και το χολιπών, γιατί χολί. Χολί, χολιπών. Στο μάχη στομαχικών. Έντερο εντερικών. Πάρα πολύ. Απλό και ωραίο. Όλα αυτά είναι θέματα υγείας. Το καταλαβαίνει ο καθένας και αριστεράς και υγείας, γιατί έχουμε εδώ αριστερό ηγέτη. Η υγεία όμως είναι στα χέρια ενός άλλου συναδέλφου του Ευελόπουλου, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει αναμορφώσει όλη την υγεία. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι εδώ και λέμε ότι πάνε καλά τα πράγματα στην υγεία. Ξέρω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη, τη δική μας εδώ που είμαστε καλοί άνθρωποι, και λέτε τα ανάποδα. Τι είσαστε λοιπόν?
5: Περιάναλτο. Δεν κάνουμε θαύματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Δεν είμαστε θεοί. Πολιτικοί είμαστε.
6: Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει μια μεγάλη.
5: Το λέω και ακούω όλη την κρίνια. Συνεχόμενη επένδυα βάλουμε και από τα άδικη.
6: Εντάξει, καταλαβαίνετε, κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο όμως ή κάποιος έχει ένα δικό του νοσοκομείο, θέλει το καλύτερο για τον ασθενή.
5: Μα σας το είπα από την αρχή, οι ανάγκες είναι πρακτικά άπειρες. Αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο ΕΣΥ. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο ΕΣΥ πια. Είσαι κακός, λέει, είναι κακή άμεσο να μην τον αναγνωρίζεις. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο ΕΣΥ πια. Είσαι κακός, λέει, είναι κακή άμεσο να μην τον αναγνωρίζεις.

0: Είστε κακοί άνθρωποι. Δεν είστε μίζεροι που έλεγε παλιά. Γίνατε κακοί. Έχετε κακοί αμέσα σας. Και πάτε στο νοσοκομείο και τα θέλετε όλα εκεί στην εντέλεια γιατί είστε κακοί. Αν είσαι καλός, κάθεσαι. Περιμένεις 10 ώρες. 10 ώρες. Θα έρθει. Θα φανεί κάποιος. Δεν θα φανεί. Θα σου φέρουν ένα κρεβάτι, ένα μαξιλάρι, κάτι. Ένα χαρτί υγείας. Είστε κακοί όμως. Παλιά άνθρωποι και δεν εκτιμάτε τη δουλειά που κάνει ο καλός υπουργός. Υγείας συνάδελφος του αριστερού Βελόπουλου, τότε που συνυπήρχαν όλοι μαζί αριστεροί εθνικιστές και δεξί, όλοι στο ίδιο κόμμα και τώρα στην ίδια αντίληψη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211-1080-880, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει. Γρήγορα πρώτος λαός και εδώ είμαστε.
1: Άντε γαμίσου, τώρα ετοιμαζόμουν να το κλείσω και λέω το μπούστι, δεν θα το ξαναπάρω ποτέ. Είναι δυνατόν ρε φίλε να μην μπορώ να πιάσω γραμμή? Πώς πιάνει αυτή η Λουκά ρε μαλάκα, χθες τη Λουκά την έβαλε 15 φορές.
2: Η Λουκά παίρνει συνέχεια όμως.
1: 15 φορές,
2: η Λουκά δεν λέει έτσι, δεν το βάζει κάτω. Σου λέει ο στόχος της είναι να το σηκώσει κάποιος. Εκεί, εσύ νευριάζεις κιόλας, έχεις αισθήματα, αυτή είναι επαγγελματίας.
1: Φιλαράκι, άκου να σου πω, παλιά το ρολόι βάραγε 1 και 7 η ώρα, μετά μας έφυγε στο 7.
2: Εγώ το κόψα το 7.
1: Έχω βίτσιο να ακούω την εκπομπή original. Πώς το έχω δείξει αυτό, θα σε πάρω στη διαφήμιση, δεν το σήκω, δεν πάμε να κάνει και ο Βρύλος. Έχω και νεύρα, ρε που στην πολλά νεύρα τώρα τελευταία. Νευριάζω με τον μπαλάκα τον ταρίφα. Πήγαινε λέει με τον Παπαδρέο με 100 και τώρα πάει με τον Τζίβρα, λέει πήγαινε με 50 και του αρέσει. Αν βάλει και τη διαφορά αγοραστική δύναμη, είναι 20. Και λέει ο μπαλάκα, ναι, Τσίπρα. Παπάρια, το ότι έκοψε από άλλου για να δίνει αυτό στα αρχίδια του. Ο Κονομάγο δεν πάει να γαμπηθεί. Και πατελεί σαν τον άλλο τον μπαλάκα τον γυμναστηριακό. Ξέρετε, ρε φίλε, μεγαλώνω μου τη σπάει να πούμε. Και αυτό που μου τη σπάει περισσότερο, ρε φίλε, χάνεται ο έρωτας. Χάνεται ο έρωτας για τη ζωή. Έχει γίνει πολύ πεζή ζωή, ρε. Πολύ μαλακία να πούμε. Πολύ lifestyle, πολύ. Τι να πω, χάθηκε ο ρομαντισμός, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ήμασταν οι τελευταίοι που μείναμε. Τι να πω. Πήρα να σου δηλώσω
2: παντρεμένοι. Πήρε τώρα, λες και είμαστε παντρεμένοι, α πούμε, να φάω την γκρίνια στη μάπα.
1: Ρε φίλε, εντάξει, και γκρίνια.
2: Ναι, και εγώ τι φταίω.
1: Ρε μαλακά, μα δεν γκρινιάξει το δικό σου το άτομο. Σε ποιο θα γκρινιάξει?
2: Εγώ την πλήρωσα, ναι, αλλά εγώ είμαι το δικό σα άτομο λονών. Σκέψου πόσο νόν δικό του άτομο
1: αγάπη
2: είμαι.
1: Μου, αγάπη μου, φρόντισες πολύ καλά γι' αυτό και έχεις κόσμο που σε αγαπάει. Δεν σε ακολουθάει, σε αγαπάει. Ή θα σε αγαπάει φανατικά ή θα σε μισεί φανατικά, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις και τον καλαμούκι μέσα. Την Ιάρα μου, να σε καλά, ρε μάγκα. Πολύ ωραίο το σκεπτικό. 20 τόσα χρόνια σ' ακούμε συνέχεια. Μια φορά, ρε που σ' δεν μας έχετε απογοητεύσει. Σας αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Φιλιά στα κολομέρια. Θα προσπαθήσω την Τρίτη να έρθω. Αλλά μάλλον θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Ο Αποστόλης.
2: Ο ίδιος.
3: Είμαι αδερφή της Αλίκης Μπομπονά.
2: Μπομπονάκια εσείς δηλαδή, αλλά όχι Αλίκη.
3: Όχι Αλίκη.
2: Ναι, τι θέλετε?
3: Να ενημερώσω την αδερφή μου ότι εγώ το 13ο άτομο. Σε παρτούζαμε 12 μαζί σου, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ.
2: Με μένα?
3: Βεβαίως, αυτό είχατε πει.
2: Τι είχαμε πει?
3: Στο 12, να πας στο πάρτι και κάτι τέτοια άκουσα.
2: Ωραία, και εσύ που κολλάς τώρα, δεν κατάλαβα, τι ζωή τραβάς?
3: Ότι σαν εγώ το γρουσούζικο νούμερο μαζί σου. Ούτε καν. Εσύ μου αρνήθηκες ένα τετατέ.
2: Εγώ.
3: Θα γίνω εγώ το 13ο νούμερο μαζί σου.
2: Θες να σε βάλω να σε αλλάξω σειρά, να σε κάνω το 11, τι θες?
3: Το μόνο που δέχομαι είναι να με μετά την Ειρήνη, γιατί την τύψη απλά τη σέβομαι με τα όλα της.
2: Πάντως την Παρτούζα τη συζητάς, τη σειρά λίγο να φτιάξουμε. Την Παρτούζα την έχουμε συμφωνήσει.
3: Ναι, με την Ειρήνη.
2: Εντάξει, το ακούω.
3: Και τίποτα άλλο.
2: Οκ. Okay.
3: Απλά και αν χρειαστεί να πάμε και στο πάρτι, ναι, θα ανέβω πάλι πίσω στο πάρτι.
2: Οκ. Okay.
3: Το συζητάς με την Ειρήνη και με λέτε, απλά ενημερώστε με γέρος για να προλάβω το καράβι.
2: Θα πω, ναι, έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, έχετε τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Θέσεις στο Vodafone.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι τις παραγγελιές να πούμε για μια εκδήλωση που κάνει η Αμπάριζα πάνω το πολιτιστικό και πολιτικό στέκι Λέσχη στην Άνω Γλυφάδα, στην Γλυφάδα γενικότερα, στα νότια προάστια γενικότερα. Κλείνουν 11 χρόνια και το γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο αύριο και μεθαύριο, 27 Ιουνίου και 28 Ιουνίου. Στο δίμερο γιορτής, όπως λένε, συζήτηση και πολιτισμού για τα 11 χρόνια της Αμπάριζας Ελευθέρου Ανθρώπου 99. Άνω Γλυφάδα, πάνω στα βουνά θα πάτε, λίγο πριν τελειώσει ο πολιτισμός. Εκεί κάπου θα τους βρείτε. Το Σάββατο έχουν θέμα, συζήτηση με θέμα από την Παλαιστίνη ως την Κούβα, γενοκτονία, αποκλεισμοί και αντίσταση των λαών στο σύγχρονο υπεριαλισμό. Μετά έχουν έκθεση δράσεων και υλικού και στις 9.30 αύριο το βράδυ έχουν λαϊκό γλέντι. Την Κυριακή παιδικό στέκι και τα λοιπά. Έχουν συζήτηση για το ελληνικό, την επένδυση του ελληνικού, τα νότια προάστια μας, σε όλα τα νότια προάστια μας απασχολεί πολύ αυτό. Η συζήτηση θα γίνει στις 8 και μετά στις 8.30. 8 με 8.30, ναι. Έτσι γράφει εδώ. Στις 8.30, φαντάζομαι 9 και μετά. Αφιέρωμα για τους 200 της Κεσαριανής με ένα πολυθέαμα, με συζήτηση, με εικόνες και αμέσως μετά τραγούδια σχετικά με όλα αυτά. Τίτλος: Οι λαοί δεν σιωπούν, οι λαοί δεν υποτάσσονται. Όλα αυτά στην Άνω Γλυφάδα, η Αμπάρισα 11 χρόνια να τα εκατοστήσει. Εμείς σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις. Μας πάνε στο ακριβώς τις ώρες για το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας.
13: Γεια σου, Τσολιά μου.
19: Γεια χαρά.
13: Κάνεις.
19: Καλά, εσύ.
13: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
19: Α, για αφιερώσεις το πας.
13: Ναι.
19: Ναι, ναι, για πες.
13: Θα ήθελα το «Ας κρατήσουν οι χωροί» του Σαββόπουλου και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
19: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χωροί, κράτησαν οι χαζοί.
13: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
19: Ναι,
13: αυτό.
19: Δεν λέω.
13: Κόντρα στην κρίζα, την καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
20: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και τα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπάρχει αλλιώτικα βρε.
21: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μελατοπίπερο.
20: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
22: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει η χωριά της, α?
20: Μέχρι τα ουρανία σώματα.
23: Το πένας εξωγήινος.
20: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
22: Οπέ και πέ.
20: Και ιστορία οι παρές.
24: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
25: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
25: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και κύριο Βασίλη.
19: Α, το πας χοντρά. Εντάξει,
25: παλιό.
19: Κάτι θα κάνουμε.
25: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
19: Δεν πειράζει.
26: Τιμή να λέγες Έλληνας. Καμίσου.
27: Έλα, έχεις το διάλογο που λες τέτοια πράγματα.
28: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
29: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
27: Καπτάματα, δεν τρέπεστε.
29: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
30: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
27: Του λέει να χαθεί το
29: παιδό. Κάτε ρε μαλάκα.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτικη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρα τη, η μητέρα τη μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνει. Και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει, πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ. Καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιο δικού μα Έλληνα σήμερα, Δημήτρη, αυτό.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνα.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμο, θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτε στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτο τέτοιο.
1: Α, τι γύφτο, σε καρέκλε?
3: Όχι.
1: Τι γύφτο?
3: Σίδερα έχω. Α, μέταλλα.
1: Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιασα.
3: Είμαι γύφτο πολιτισμένο, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πει κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ. Γιατί αλλιώ θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσά να σα εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστέ, αν μα εξαιρέσουμε.
3: Ένα όμω που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και. Σε εμά και πέσω χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτός που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνεις πόσο κλάνει, θα βάλεις μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλεις να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνος ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωε, το τραγούδι το ήρωε. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Εκώδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το ρεμίξ που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον Κουλούρη, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις Λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξαναδώ.

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχεις, ήταν λίγο αγκρέφη χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και σε σκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τσιμίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
2: Είναι παράξενα τσιμίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουνε δίκιο.
1: Α, οκ, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτητο. Με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
0: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό το επιπλέον δαχτυλάκι ήταν ένα επιπλέον αντίχειρα που ξεπρόβαλε από την υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα και... του.
0: Βέβαια, ναι, όμως που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάχτυλους.
3: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
3: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
3: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι.
3: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
3: Τι γάντια.
1: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
3: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι. Για εξαράκτηλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει. Βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
3: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
3: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
3: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
3: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι. Ξαδάκτυλο.
3: Ναι,
1: αφού περισσεύκεις στα λεπορή, κάνατε συλλόγους, κάνατε site το ένα το άλλο. Γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
3: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς το θεωρούμε και γούρι. Ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι. Τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
3: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
3: Όχι, δόξα σου.
1: Όχι. Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες. Θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
3: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
3: Δίπλα, δάχτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
3: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν ή γυναίκες, ξέρω εγώ.
3: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
3: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα.
1: Είναι
3: να
1: και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
3: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φεγγαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
3: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα πέντε πάνω άρχοντες και πάει και το έκτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
3: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
3: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
1: όχι. Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
3: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
1: Ο χαράς Ευαγγέλια.
3: Ναι.
1: Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Τι Λουκά, καλώ τι να πούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
0: Πρώτο.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
4: Κρατάς μυστικό.
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό.
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα!
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός.
4: Όχι.
5: Πολιτικός.
4: Νο.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
14: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Αλλαγή σκηνικού του καιρού με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρα. Έρχονται δύσκολες ημέρες, είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια επιρροτικά. Τι καιρό θα κάνει στην Αττική. Όλες οι αλλαγές για την πληρωμή των δημοτικών τελών μετά την ανακοίνωση του Θόδωρου Λιβάνιου περί αποσύνδεσής τους από τους λογαριασμούς ρεύματος. Ανοίγει ο δρόμος να πληρώνονται χωριστά, πάγιο αίτημα των παρόχων, του ΔΔΕ αλλά και των Δήμων. Θύελα για τον εκλογικό νόμο της αυτοδιοίκησης, κόντρα στη Βουλή. Πειρά από όλα τα κόμματα, αντάρτικο από τον Χρυσομάλη που κατάθεσε τροπολογία που εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας για τη διάταξη του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στην Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο σχεδιασμός της φιλόδοξης αποστολής που ανοίγει νέους ορίζοντες στην ελληνική έρευνα και τεχνολογία. Στη Νέα Σμύρνη περιοδεύει ο Πρωθυπουργός με φόντο την προεκλογική μάχη της Β' Αθήνας. Συνομίλησε με εμπόρους και έπαιξε τάβλη με κάτοικο της περιοχής. Αποστάσεις από τα λεγόμενα και τη στάση Αβραμόπουλου κράτησε η Άννα Ευθυμίου μιλώντας στα παραπολιτικά. Όπως είπε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν είσαι πολιτικός οφείλεις να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος. Να αποφεύγουν τις πεπονόφλουδες κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην πρώτη του συνεδρίαση. Όπως τόνισε, οφείλουμε να πείσουμε και να νικήσουμε. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα μετά τη θυελώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Η τοποθέτηση Πολάκη και η απάντηση Μπάρκα να σεβαστούν ένα χώρο που τους έκανε υπουργούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει το διακόπτη, είπε στα παραπολιτικά ο Χρήστος Γιαννούλης, με σαφή διαφοροποίηση από τη στάση Φάμελου. Για ανθρωποκτονία με δόλο διώκονται οι 7 συλληφθέντες για το θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα που οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Όλο το ρεπορτάζ. Σκηνικό αποκάλυψης μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδος στη Βενεζουέλα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, την ώρα που οι κάτοικοι ακόμα και με τα χέρια προσπαθούν να σώσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι. Επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος πιλωτικά σε δύο περιοχές. Θετική αποζημίωση, αλλά άργησε, λένε ψαράδες από την Κρήτη στα παραπολιτικά που υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σε κατάσταση πολιορκίας, από έναν ιστορικό καύσωνα βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι πλέον θέμα χρόνου να σπάσει. Νέοι θάνατοι χωρίς ρεύμα μεγάλες πόλεις και παράταση του κόκκινου συναγερμού. Όλα τα τελευταία νέα γύρω από το Μουντιάλ, ποιες ομάδες πέρασαν στους 32, αλλά και οι μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αφενός, αλλά και της ενίσχυσης των μελτεμιών. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, μετεωρολόγο και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλώς μεσημέρι, καλώς μεσημέρι.
1: Λοιπόν, τι προβλέπετε τώρα για τις επόμενες ημέρες, όντως τα μελτέμια θα μας δημιουργήσουν προβλήματα?
2: Ναι, πολύ σωστά. Θα παραμείνει ενισχυμένο το μελτέμι τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα στη χώρα μας. Ο Ιούλιος θα μπει, από ό,τι φαίνεται, με πιο εξασθενημένο μελτέμι στο Αιγαίο, το οποίο μας ταλαιπωρεί από αρχές του Ιουνίου. Και να πούμε ότι συνήθως τα μελτέμια είναι μετά το 15 με 20 Ιουλίου. Οπότε φέτος το έχουμε λίγο πιο νωρίς. Αυτό κατά βάση έχει μια διευκόλυνση στην θερμοκρασία, την οποία την κρατάει πάρα πολύ χαμηλά και μας δροσίζει εμάς, κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα, γιατί στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία είναι κοντά στους 33 με 34 βαθμούς. Η χαμηλή υγρασία κρατάει επίσης πάρα πολύ υποθετές την κατάσταση στην Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι σε Τεσσάρι είναι σήμερα η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, Στερεά, η Εύβοια, η Κυκλάδες και η Κρήτη. Και στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται, το Τεσσάρι θα παραμείνει σε επιφυλακή για την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Κάποιες βροχοπτώσεις διαφαίνονται σήμερα στα ορεινά της κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Το ίδιο ισχύει για το Σάββατο και για την Κυριακή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, καλές καιρικές συνθήκες. Με μόνη εξαίρεση, το μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο κοντά στα 6 με 7 από φόρ στο Αιγαίο.
1: Στα βόρεια, δυτικά τώρα, υπηρετικά, εκεί στα ορεινά, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες εκεί?
2: Θα έχουμε, ναι, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, 3 με 6, στους ορεινούς όγκους της Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας και τα ορεινά των Αγράφων και της Ευρυτανίας το Σάββατο και την Κυριακή. Όχι κάτι ιδιαίτερο, θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
1: Εδώ τώρα στην Αττική τι καιρό να περιμένουμε? Θα είναι ένα σκηνικό.
2: Ηλιοφάνεια.
1: Ηλιοφάνεια.
2: Ηλιοφάνεια, ναι. Και το μελτεμάκι που μας κατέδρωσε ρουτ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη.
2: Εγώ, να είστε καλά.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος μίλησε για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
3: Ξέρουμε πραγματικά ότι στην πατρίδα μας έχουμε μια περιοχή που είναι περισσότερο επικίνδυνη. Ξεκινάμε από την βόρεια ανατολική Ελλάδα και κινούμαστε νότιο-δυτικά. Αυτή η επικίνδυνη, η πιο επικίνδυνη κόκκινη περιοχή περιλαμβάνει την Ανατολική Θεσσαλία, το νησί της Εύβοιας, την Ανατολική Βιωτία, την Αττική. Ήδη έχουμε μιλήσει για τις επόμενες ημέρες με τους επιστήμονές μας. Μας προειδοποιούν ότι θα είναι χειρότερες οι συνθήκες στις επόμενες ημέρες. Από αύριο δηλαδή ενισχύονται οι άνεμοι, θα έχουμε μελτέμια βορειοανατολικούς ανέμους πολύ ισχυρούς. Θα φτάσουν ενδεχομένως και τα 8 και τα 9 μποφόρ οι ρηπές τους. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι περιοχές που σας είπα προηγουμένως θα πρέπει να έχουμε αυξημένη ετοιμότητα, θα έχουμε αυξημένο δίκτυο κινδύνου πυρκαγιάς, άρα αυξημένη ετοιμότητα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αλλά ζητώ και από όλους τους συμπολίτες μας να σταθούν στην ευθύνη του καθενός και να προσέξουν τη χρήση της φωτιάς σε εξωτερικούς, σε υπαίθριους χώρους.
1: Πάμε τώρα στη Βουλή και στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, διότι εκεί συζητείται το θέμα του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά προέκυψε και μία είδηση από τον κύριο Ολιβάνιο. Αφορά τους λογαριασμούς στην πληρωμή των δημοτικών τελών, που αποσυνδέονται από ό,τι φαίνεται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Ερίδου, από τη Βουλή. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε προλίγο από το κοινοβούλιο ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να μιλάει κατά την παρέμβασή του για κατάπτυστο εκλογικό σύστημα, ενώ δεσμεύτηκε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί. Η κυβέρνηση αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομοποίηση, αλλοιώνει τη δημοκρατική εντολή. Πού άλλο υπάρχει στον κόσμο αυτό που εφαρμόζεται, ήταν το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και αλγόριθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση, μέσω της οποίας ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος σύσπραξης των δημοτικών τελών, εκτός λογαριασμών ρεύματος, αλλά απευθείας από τους Δήμους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω προεδρικού διατάγματος, που θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ΚΕΔΕ όσο και των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα καταβολής δημοτικών τελών, τα οποία θα αποσυνδεθούν οριστικά από τους λογαριασμούς ρεύματος. Κατά τον Υπουργό Εσωτερικών πρόκειται για πάγιο έτοιμο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των εταιριών ρεύματος. Σε συνομιλία που είχε ο κ. Λιβάνης με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστήριξε ότι το νέο σύστημα θα θυμίζει τον ΕΜΦΙΑ, καθώς θα εκδίδεται μία φορά το χρόνο και η αποπληρωμή θα μπορεί να γίνεται σε 12 δόσεις. Ταυτόχρονα εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι.
1: Και να πούμε βεβαίως, Γιάννη, να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ ότι αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ αλλά και των Δήμων, φυσικά.
4: Πολύ σωστά. Προτού κλείσουμε, να πούμε ότι κατέθεσε και μια τροπολογία ο βουλευτής Μεσημείας Νέας Δημοκρατίας, ο Μήντος Κουτσομάλης, μέσω της οποίας έγειρε ζήτημα της πραγματικότητας που αφορά την αδικαιολόγητη διάκριση που προβλέπει το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου για την αποχή των ΟΤΑ από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρόκειται για ένα τάρτητο το οποίο δεν το περιμέναμε το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο κύριος Χρυσομάλης δεν είχε δείξει κάτι επ' αυτού.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν υπάρχει και αυτή με μεγάλη κόντρα στην Βουλή σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Πολύ μεγάλη κόντρα, αυτό που ακριβώς που είπες για τον κύριο Χρυσομάλη, αλλά φυσικά πειρά είχαμε και από όλα τα κόμματα.
4: Ήταν πειρά από όλα τα κόμματα. Όπως είπαμε και πριν, ο κύριος Ανδρουλάκης έσπευσε να αποδομήσει το σχετικό της κυβέρνησης. Το ίδιο έπραξαν και χθες και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο κύριος Φάμελος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Τον πρώτο Έλληνα στον ναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάμε για μια φιλόδοξη αποστολή που φυσικά ανοίγει νέους ορίζοντες και στην ελληνική έρευνα και στην τεχνολογία. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό λοιπόν ο κύριος Ανδριανός Γολέμης και είναι μια, μια αποστολή η οποία θα γίνει τα επόμενα 2 χρόνια και φυσικά βάζει στο κάδρο νέα δεδομένα για ό,τι γνωρίζαμε γύρω από το διάστημα. Προφανώς είναι η πρώτη μας φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλησπέρα, Έρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε ή θα έχουμε σε λίγο τουλάχιστον τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Πρέπει να σου πω, μικρός ήθελα εγώ να γίνω αυτός, αλλά για κάποιο λόγο η NASA δεν με επέλεξε. Θα το μετανιώσει κατά πάσα πιθανότητα.
1: Και εγώ για συνοδηγός εκεί, μέσα στο πλήρωμα.
6: Ακριβώς. Σήμερα, λοιπόν, είχαμε την εκδήλωση Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα η επόμενη ημέρα. Εκεί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί ήταν και ο Ανδριανός Γολέμης, ο οποίος είναι αυτός είναι ο άνθρωπος, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Πρωθυπουργός είχε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία, είπε ότι είναι μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την χώρα σε επίπεδο εθνούς εικόνας και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου. Και είπε ότι η συγκεκριμένη αποστολή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευση για τη νέα γενιά, λέγοντας ότι ο αστροναύτης θα πρέπει να μεταφέρει κυρίως σε σχολεία και νέα παιδιά σε μια περίοδο που η νεολαία αναζητά ελπίδα. Από εκεί και μετά μίλησε και για την επένδυση με την οποία κάνει η χώρα στη διαστημική πολιτική για μια χρηματοδότηση ύψους 305 εκατομμυρίων ευρώ από τα Ταμεία Ανάκαμψης για τα επόμενα 4 χρόνια. Σε πολλά παραδείγματα μπορούμε να αναφερθούμε. Θα πούμε ένα μόνο, ότι είναι οι μικροδορυφόροι που στέλνει η Ελλάδα έστειλε και θα στείλει στο διάστημα. Όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ένα δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, αλλά και με πρακτικό αντίκρισμα αερίας, δηλαδή για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, των πυρκαγιών. Πληροφορικός, ένα δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, αλλά και με πρακτικό αντίκρισμα αερίας, δηλαδή για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, των πυρκαγιών, πλημμυρών, άλλων φαινομένων.

0: αναζήτηση προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολιετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
1: Τώρα, Κώστα, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά άσκησε κριτική και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
2: Ναι, λοιπόν, η Υπουργός Εργασίας και Βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι λοιπόν, σήμερα μίλησε στο Τρίξ Ανάκη και στο Βασίλη Σπουρή στον ραδιοσταθμό μας. Ήταν πολύ σκληρή κριτική της απέναντι στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σκληρή, θα έλεγα, σε σχέση με όσα έχουμε ακούσει που ήταν σε πιο ύπιους τόνους και από τον Μέγαρο Μαξίμου και από τους βουλευτές και υπουργούς τελευταίες τρεις μέρες που έχει δημοσιοποιηθεί αυτή η υπόθεση. Είπε λοιπόν ότι με εξέπληξε αρνητικά, αναφερόμενη στον βουλευτή Ηλίας και πρώην επίτροπο, η Νέα Δημοκρατία είπε ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Είπε συγκεκριμένα, κυρία Ευθυμίου, ότι μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από αυτήν την άδικη κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις το δίκιο σου και όταν είσαι πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος, είπε κυρία Ευθυμίου. Κυρίως κινούμενοι σε αυτό το κλίμα το οποίο γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ που πάει στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες. Και όλο αυτό το κλίμα, ότι ναι, μεν θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει δίκιο σε αυτά που λέει, δηλαδή τη τάση την οποία έχει τηρήσει, δηλαδή νομικά, πολιτικά, αλλά θεωρούν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν έπρεπε να επιδείξει αυτή την πολιτική συμπεριφορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η στάση την οποία κράτησε στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο διασταθμό Sky, που μίλησε για κερατάδες που θα απολογηθεί ο ίδιος και άλλες τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες σίγουρα δεν βοηθάνε στην πολιτική κριτική που ήδη ασκείται στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση με αφορμή αυτή την υπόθεση.
1: Πριν ακούσουμε τι είπε η κυρία Ευθυμίου εδώ σε εμάς, δώσε μας μια εικόνα για την βόλτα που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα, συνομίλησε εκεί με εμπόρους, αλλά έπαιξε και τάβλη, Κώστα.
2: Ναι, έγινε και αυτό. Ένα αντικειμένο σπορ.
1: Τι παιχνίδι έπαιξε, γνωρίζουμε.
2: Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
1: Νομίζω η Κατερίνα, η πλατή μου, είπε είναι πόρτες πρέπει να ήταν.
2: Α, μάλιστα. Ωραία. Μετά λοιπόν από τον ελληνικό κόσμο που έγινε εκδήλωση το διάστημα, πήγε στην κοντινή Νέα Σμύρνη ο Πρωθυπουργός, συγκέντρωσε την καταστάση του Μήλων Κάμπινγκ, το θερινό αθλητικό πρόγραμμα του ιστορικού αθλητικού ομίλου Νέα Σμύρνη στο Μήλων. Εκεί είναι πολλά παιδιά. Συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων τάβλη της Νέας Σμύρνης σε ένα καφέ. Έρη, πρέπει να σου πω τώρα, μου δίνει μια φορμή, θα πάω να γίνω κι εγώ μέλος αυτού του σύλλογου. Ξέρω εμείς την παραπολικά μας στην Καλλιστέα, αν μείνει κοντά, μπορώ να γραφτώ σε αυτό το σύλλογο.
1: Ναι.
2: Έκανε βόλτα στο Δό Ομήρου, τον κεντρικό δρόμο εκεί, μίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες και έριξε και τη ζαριά του στο τάβλη.
1: Εμείς θα μάθουμε το φεύγα όμως, Κώστα. Σε ευχαριστώ.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Άννας Ευθυμίου εδώ στο σταθμό μας.
3: Είναι διαφορετική η ουσία της υπόθεσης, την οποία έχει πει ότι είναι φορολογημένο, είναι δηλωμένο, έχει πάρει την έγκριση από την άδεια, μάλλον από την κυρία Φοντερλάιν να συμμετέχει. Είναι διαφορετική η ουσία, αλλά και διαφορετική η επικοινωνία του ζητήματος. Διότι εμένα με εξέπληξε αρνητικά, ιδίως του φράσης, ότι αυτό είναι μπούρδες και δεν μπορώ να απολογηθώ σε κανέναν ό,τι άλλο, και ό,τι άλλο συνέχεια. Γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από την άδικη αυτή η κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις και το δίκιο σου. Και θεωρώ ότι όταν είσαι ειδικά ακόμα περισσότερο δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος. Δηλαδή, σε κάλεσαν οι αρχές. Οφείλεις να παρουσιαστείς, οφείλεις να δώσεις εξηγήσεις. Και αν πιστεύεις ότι έχεις άδικο, αυτό είναι ακριβώς το χέρι σου να το ανατρέψει.
1: Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις μέσα στο κόμμα. Μάλιστα, είχαμε και μία τοποθέτηση εδώ στο σταθμό μας από την πλευρά του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος με τα λεγόμενά του διαφοροποιείται επί της ουσίας από τη στάση του κυρίου Φάμελου. Αυτή η δήλωσή του εγείρει ερωτηματικά. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και αμέσως μετά επαναρχόμαστε με πλούσιο ρεπορτάζ.
4: Ειλικρινά σας λέω, δεν είναι θέμα δικαίωση ενός, δύο ή τριών συντρόφων. Υπάρχουν πάρα πολλοί συντροφοί μας που χθες προβληματίστηκαν από το γεγονός ότι στην ουσία κλείνει μία πόρτα συμπόρευσης για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, αυτή η πλευρά του φεγγαριού,
1: ναι.
4: Αυτή η ερμηνεία των πραγμάτων.
1: Mm-hmm.
4: Υπάρχουν και άνθρωποι που προβληματίστηκαν πάρα πολύ

0: το αν αυτό αξίζει της αριστεράς που κυβέρνησε το 2015-2019, κυβέρνησε με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και έναν ΣΥΡΙΖΑ που σε πολλά επίπεδα και με πολλά στελέχη έδινε μάχες που τις κέρδισε.
1: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
2: Κοντά μας είναι η Ελένη Καλογεροπούλου. Καταρχάς να σχολιάσουμε αυτή τη δήλωση, αυτή τη διαφοροποίηση τώρα του κυρίου Γιαννούλη, διότι ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περιμέναμε μια τέτοια τοποθέτηση. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Ο κύριος Γιαννούλης έρχεται μετά τον κύριο Θεοχαρόπλο, ο οποίος θες στην πολιτική δραματεία εξέφρασε παρόμοια άποψη με αυτήν την οποία είπε ο κύριος Γιαννούλης. Και έχει σημασία αυτό, γιατί και ο κύριος Θεοχαρόπλος είναι διευθυντής του γραφείου του Σοκράτη Κάμελο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει δώσει την παραίτησή του, ωστόσο ο ίδιος το διαψεύδει. Και βλέπουμε, θα λέγαμε, έρχεται τις τελευταίες ώρες μία σαφή διαφοροποίηση των στελεχών που βρίσκονται κοντά στον κύριο Φάμελο. Και πραγματικά υπάρχει ένα ερωτηματικό. Εάν αυτή δηλαδή η διαφοροποίηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να πιεστεί ο Αλέξης Τσίπρας, ή εάν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του θεωρούν ότι θα πρέπει να καταθέσουν και αυτοί με κάποιο πιο ξεκάθαρο τρόπο την άποψή τους, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει στάση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε άλλωστε και στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Άλφα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα που έχουν ολοκληρώσει, έχουν κάνει τον κύκλο τους, και επανέλαβε ότι αυτό που θα κάνει είναι να συνεργαστεί μόνο με προσωπικότητες από όλα τα κόμματα τα οποία προσωπικότητες που θα θέλουν να τον ακολουθήσουν. Υπάρχει πάντως όντως ένα μεγάλο ερώτημα, τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σου πω ότι στη χθεσινή πολιτική γραμματεία ο κύριος Φάμελος παρόλα αυτά επέτρινε τους συντρόφους της μειοψηφίας, λέγοντας ότι υπάρχει μια σαφής απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή και ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο να εμφανίζονται αυτά τα στελέχη και να λένε ότι θα πρέπει να ξανασυγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή για να πάρει μια άλλη απόφαση. Από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται ακόμα και μέσα στην ημέρα. Ο κύριος Πολάκης μας είπε χθες ότι έχουν συγκεντρωθεί 72 υπαγραφές που ζητούν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Μας είχε πει ότι θα τις έδιναν χθες στη δημοσιότητα και θα τις κατέθεταν στην Κουμουνδούρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Περιμένουμε να δούμε εάν τελικά έχουν μαζευτεί οι υπογραφές που ζητάνε τη σύγκληση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους τομεάρχες του κόμματός του. Στην πραγματικότητα,
2: η πρώτη συνεδρίαση.
3: Στη σύντομη παρέμβαση που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, ζήτησε από τα στελέχη του να μην πατάνε την επωνόφλουγα, θέλοντας να πει ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη προκαλούν τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορα πράγματα και αυτοί προκειμένου να απαντήσουν λένε και πράγματα τα οποία μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ελλάδα. Τους είπε ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά διαβασμένοι, ότι θα πρέπει να δείξουν να κινούνται με ήθος, συνέπεια, να είναι διαβασμένοι και να μην δημιουργούν τοξικότητα όταν συνομιλούν με τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ο κύριος Τσίπρας, θέλω να σου πω ότι είχε δίπλα του την κυρία Λεπενιώτη, η οποία είναι τομεάρχης δικαιοσύνη, ναι, και την κυρία Λαλιώτου που είναι τομεάρχης παιδείας, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη που είναι στο Οικονομικών και Ανάπτυξης, τον κύριο Δρίτσα που είναι στο Υγείας και τον κύριο Τεμπονέρα που είναι στο Εργασίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει, έχει ένα συμβολισμό δηλαδή η χωροθέτηση, να δείξει τα θέματα με τα οποία αξιολογεί ως πρωτεύοντα και με τα οποία θα ασχοληθεί καταρχήν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τι δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση της πρώτης επαφής που είχε, στη συνεδρίαση με τους τομεάρχες του κόμματός του.
4: Συνεδριάσαμε πριν την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του κόμματός του με σαφήνεια. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μούνας διαπραγμάτευση. Έτσι. Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάνει ούτε το αγνοεί. Σας βεβαίω ότι είναι πλέον γενικευμένη η αίσθηση ότι πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για τη νέα κατάσταση.
5: Υπάρχει θέμα με τον κύριο Φάμελο.
4: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Και να πάμε με ειλικρίνεια και συντροφικότητα στα επόμενα βήματα. Το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Οι στιγμές είναι οριακές και θα πρέπει πραγματικά κάθε στιγμή να αξιολογούμε το που βρισκόμαστε.
6: Κατά την εκτίμησή μου, ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές. Αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Θέλω να κλείσω τη σύντομη παρέμβασή μου με μια φράση που του άρεσε να λέει ο Ηλίας Ηλίου, ο αείμνηστος Ηλίας Ηλίου, ότι ο δρόμος της αριστεράς είναι σπαρμένος με πεπονόφλουδες. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Θέλω να το πω διότι θέλω να προειδοποιήσω ότι δεν θα είναι λεωφόρος και στρομπίνι με ροδοπέταλα ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε προκειμένου να καταφέρουμε αυτόν τον στόχο που έχουμε. Διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση για να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αυτό θέλω να πω, στις πεπονόφλουδες που θα μας πετάνε.
2: Και αφού είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια, θα σου έλεγα, ανασύνταξη της Χαριλάου Τρικούπη. Μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το κύμα των δημοσκοπήσεων και τις χαμηλές πτήσεις που καταγράφει το τελευταίο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη. Θέλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να κάνει τα εξής. Πρώτον, να ενισχύσει την προγραμματική του φαρέτρα με έμφαση σε ζητήματα αέριο όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια. Το δεύτερο είναι να βγάλει προς τα έξω όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα, όπως ήταν με τη στοιώδη κυβέρνηση, για να δείξει το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ισχυρό στελεχικό, δυναμικό, αλλά και με τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα νέο κύμα ανακοινώσεων σε επίπεδο υποψηφίων βουλευτών το επόμενο διάστημα, αλλά και ταυτόχρονα με έμφαση στην κυβέρνηση, με κριτική προς την κυβέρνηση, αλλά και αρκετά βέλη και προς την πλευρά του κ. Τσίπρα. Κάποιοι μπορεί να το ερμηνεύσουν ότι κινείται και στη λογική του διμέτωπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάντως βλέπουμε ότι σηκώνει σιγά σιγά τους τόνους και προς τον κ. Τσίπρα, βάζοντάς τον στο ίδιο κάδρο των φθηνών με τον πρωθυπουργό.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα, στο θέμα της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη φυσικά οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για όλα όσα συνέβησαν στην Καλλιθέα. Σήμερα βρέθηκαν στον ανακριτή 7 από τους κατηγορούμενους, στους οποίους μάλιστα αποδόθηκαν βαριές κατηγορίες. Σύμφωνα τώρα με τον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας λέει λοιπόν ότι εκεί πρόκειται για ανθρωποκτονία με δόλο και εκφράζει την την εκτίμηση ότι πίσω τώρα από αυτή την δολοφονία υπάρχουν και οπαδικά κίνητρα. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών, όπως ανέφερες και εσύ. Οι 7 πρώτοι βιοποίοι έχουν συλληφθεί, καθότι η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες και με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως των δικαστικών αρχών. Οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και να πούμε πως τους ασκεί και ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, κατά περίπτωση βεβαίως έτσι, για συμμετοχή σε συμπλοκή, την οποία συμμετείχαν και πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Και βεβαίως, όπως ανέφερες και εσύ, ο εισαγγελέας δεν αρνείται πως υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε με αθλητικό υπόβαθρο σε όλη την υπόθεση, καθότι τόσο το θύμα όσο και ο δράστης είχαν επαφές με αυτό το κομμάτι, με το κομμάτι δηλαδή του οπαδικού κινήματος εντός εισαγωγικών, με τους οπαδούς, δεν είχαν απασχολήσει όμως στο παρελθόν, τουλάχιστον σε τέτοιες υποθέσεις, και να πούμε πως οι 7 παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Τώρα, αυτό που προέχει για την ελληνική αστυνομία είναι να εντοπιστούν όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.
2: Ναι.
8: Η αλήθεια είναι ότι όντως από την πρώτη στιγμή είχε δοθεί η εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε ένα οπαδικό ζήτημα. Ωστόσο, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων να είναι, υποστηρίζουν την ίδια ομάδα και φορούσαν και μάλιστα τις μπλούζες της ίδιας μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας.
2: Ναι, πράγματι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
8: Έχει περιπλέξει πολύ την όλη κατάσταση.
2: Ναι, αυτό είναι μια εκτίμηση τώρα του εισαγγελέα. Τώρα, Σπύρο, επειδή χθες μας συγκλώνησες λίγο με την περιγραφή σου, λέγοντάς μας ότι δεν είχε αναζητηθεί το παλικάρι αυτό. Σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, η οικογένειά του έμαθε τι συνέβη, σωστά?
8: Είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Είναι μια οικογένεια η οποία ζει χωριστά το τελευταίο 1,5 χρόνο. Μάλιστα, ο πατέρας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν είχε γνώση για το περιστατικό μέχρι και αρκετές ώρες μετά όσα συνέβησαν στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Όταν ενημερώθηκε, ξέσπασε σε κλάματα, είχε να δει και αρκετό χρονικό διάστημα το παιδί του. Ναι. Την ίδια στιγμή είχαν προκύψει κάποιες προφορίες οι οποίες ήθελαν τη μητέρα να αναζητούσε αργά το βράδυ μετά το επεισόδιο
2: το
8: παιδί της. Υπήρχε μια προφορία ότι έψαχνε τα νοσοκομεία, ωστόσο δεν μπορώ να αντιληφθώ.
2: Εν τω μεταξύ, Σπύρο, είναι συγκλονισμένοι φυσικά από ό,τι καταλαβαίνουμε και οι γονείς των κατηγορουμένων τώρα της υπόθεσης, και μάλιστα κάποιοι από αυτούς εκφράζουν έτσι και τη γνώμη τους ότι δεν είχαν αυτές τις προθέσεις. Προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να βρουν μια δικαιολογία στα δικαιολόγητα, Σπύρο.
8: Η αλήθεια είναι, και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε σε αυτό, η πλειοψηφία των παιδιών δεν είναι από την συγκεκριμένη περιοχή, είναι από τα βόρεια προάστια. Mm. Είναι γόνοι καλών οικογενειών, είναι γνωστών οικογενειών, και δυστυχώς αυτό που μπορώ να πω, όχι με μεγάλη βεβαιότητα, αλλά αξίζει να το καταθέσουμε, είναι ότι δεν είχαν εικόνα για το τι έκαναν τα παιδιά του. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι
2: αυτό
8: τόσο από τις προφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις, και αυτό είναι και μια μάστιγα της εποχής μας, καθότι οι γονείς ασχολούνται περισσότερο με τις δουλειές τους, περισσότερο με τις δραστηριότητες τους παρά με τα παιδιά τους, και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ένα 17χρονο παιδί, γιατί για παιδί μιλάμε, μαχαίρωσε ένα 15χρονο επίσης παιδί, και αυτό κατέληξε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr τι συμβαίνει εκεί στην Βενεζουέλα. Έχουμε ένα σκηνικό αποκάλυψης μετά το διπλό αυτοχτύπημα του Εγκέλαδου, και τα σωστικά συνεργεία φυσικά δίνουν μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να σώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούν που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δραματικές ώρες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Βενεζουέλα ώρα 0. Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 235 νεκροί και 4.300 τραυματίες. Τις πληγές της λοιπόν εξακολουθεί να μετρά η συγκεκριμένη χώρα μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, με τα ερείπια να αποτυπώνουν μια διανόητη καταστροφή σε μια χώρα που μαζεύει τα απομεινάρια μιας πολιτικής κρίσης και προσπαθεί να ορθοποδήσει. Χιλιάδες διανυκτέρευσαν στους δρόμους μετά την καταστροφή, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούσαν έρευνες στα συντρίμια στο Καράκας. Η Τετάρτη 24 Ιουνίου έχει τη δική της σημειολογία, θα περάσει στις μαύρες σελίδες της ιστορίας της Βενεζουέλας. Εκείνη την ημέρα σημειώθηκε η δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών.
2: Θυμίζουμε, ήταν ημέρα αργίας για τη χώρα.
9: Ναι.
2: Έτσι, 6 ώρα το απόγευμα, αυτό το διπλό, το δίδυμο χτύπημα του Εγκέλαδου. Και μάλιστα είναι συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους, με γυμνά χέρια, να περισσώσουν τους δικούς τους ανθρώπους που ακούγονται οι φωνές κάτω από τα συντρίμια. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό.
9: Είναι δραματικές οι ώρες και εκφράζονται εκτιμήσεις και φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, μπορεί δηλαδή να υπάρξουν περισσότερα θύματα. Και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι 39 δευτερόλεπτα μετά την αρχική δόνηση ακολούθησε δεύτερο σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών με επίκεντρο 28 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Γιουμάρε. Πρόκειται λοιπόν για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα από το 1900, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή κυκλοφόρησε στα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα. Σε αυτή την τραγική για τη Βενεζουέλα συγκυρία έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την διπλωματία των φυσικών καταστροφών, ειδικότερα τη στήριξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ύστερα από μια τεταμένη περίοδο μέχρι την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την ηγεσία. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στρατιωτικά μέσα και εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ παράλληλα κινητοποίησε συνολικά περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, το Μεξικό, η Κίνα και η Ρωσία, προσφέρουν οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την διάσωση των επιζώντων και την ίδια στιγμή η οργάνωση Oxfam ειδοποιεί ότι η καταστροφή ενδέχεται να επιδεινώσει τις ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων κατοίκων της Βενεζουέλας σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Και να κλείσουμε με ένα άλλο μεγάλο θέμα, με το ζήτημα αυτό του καύσωνα, να πούμε
2: πριν πάμε στον λόγια. Καύσωνα, Ελισάβετ, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, και αμέσως μετά θα συζητήσουμε λίγο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την θερμοκρασία. Να λέει ο Κοπέρνικος ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης.
10: Τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς. Όμως οι δύο αυτοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 βαθμών ήταν τεράστιοι σεισμοί. Συμπλήρωσε, αν θέλετε, ο ένας σεισμός τον άλλον ως προς την καταστροφή των κτηρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός έκανε βλάβες, προξένησε βλάβες σε μεγάλο όγκο κτίρια, ψηλά κτίρια, και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και από τις δύο σεισμικές δονήσεις.
2: Τώρα σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι πλέον θέμα χρόνου να σπάσει. Έχουμε δυστυχώς νέους θανάτους. Χωρίς ρεύμα είναι πάρα πολλές μεγάλες πόλεις και έχουμε φυσικά παράταση του κόκκινου συναγερμού, Ελισάβετ.
9: Όπως λέμε, παράταση του κόκκινου συναγερμού, καύσωνα σοκ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η τίτλη που βλέπουμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. 50 βαθμοί Κελσίου μέχρι και 50 βαθμοί Κελσίου στο έδαφος, κλειστά σχολεία, πυρηνικοί αντιδραστήρες και φόβοι για νεκρούς. Εκτός από όλα αυτά που επισημάνομαι, η Ευρώπη δοκιμάζεται από ακραίο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Όπως είπαμε, σχολεία κλείνουν ή αλλάζουν ωράριο, νοσοκομεία πιέζονται, ποτάμια υπερθερμαίνονται, πυρηνικοί αντιδραστήρες βγαίνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία καταγράφονται εκατοντάδες θάνατοι που συνδέονται με την ακραία ζέστη. Βέβαια, το πιο σημαντικό σημαντικό και εστιάζουμε τώρα εκεί είναι ο φωνικός καύσωνας και το πώς πλήττει τη Γαλλία εκτός από την Ισπανία. Συγκεκριμένα, αξίζει
2: έχουμε επίσης περισσότερους 55 πνιγμούς μέχρι στιγμής.
9: Αυτό είναι ένα μεγάλο έτσι, ζήτημα. Ο αριθμός των νεκρών από πνιγμών στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Περισσότεροι από 51 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που τους οδηγεί ιδίως τους νέους στο να αναζητήσουν δροσιά πηγαίνοντας για κολύμπη μεταξύ άλλων σε επικίνδυνα σημεία ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που επισημαίνεται. Την ίδια ώρα είναι σε ισχύ η απαγόρευση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την Πέμπτη το μεσημέρι και ισχύει και για σήμερα Παρασκευή.
2: Εν τω μεταξύ, στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε πολλά καρδιακά επεισόδια, ακριβώς διότι η χώρα αυτή δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοιες θερμοκρασίες και δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι, έτσι. Φανταστείτε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία να έχει 37-38 βαθμούς Κελσίου, μια χώρα που ακόμα και τους θερινούς μήνες το ανώτερο που έφτανε ήταν γύρω στους 26 βαθμούς.
9: Ακριβώς, πόσο μάλλον τον Ιούνιο. Και να μιλήσουμε έτσι, είναι αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο που είναι γνωστός ο Μέγα Μπλοκ. Ευθύνεται για το κύμα ζέστης που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Το Μέγα Μπλοκ επιτρέπει την εισρωή πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Σαχάρα προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, διατηρώντας τις θερμοκρασίες υψηλές για αρκετές ημέρες. Για να δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η κατάσταση.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ.
11: Συμβαίνει τώρα.
2: Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλος, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στο σταθμό Διοδίων Σπαθοβουνίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σημειωθεί μια καραμπόλα, στην οποία έχουν εμπλακεί 4 αυτοκίνητα. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στις επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Υπάρχουν και τραυματίες, αυτό λένε οι πρώτες μας πληροφορίες, και μάλιστα έχουν σπεύσει εκεί ήδη 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, έχουν παραλάβει τους τραυματίες και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο στην Κόρινθο. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις λόγω του συγκεκριμένου ατυχήματος. Για ό,τι νεότερο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι πατάει γκάζι στις επενδύσεις ο Άκτορ με κεφάλαιο 1 δισεκατομμυρίου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι, ανακοινώθηκε χθες η διπλή κίνηση, γιατί έχουμε μια ομολογιακή έκπτωση 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα συνοδευτεί με μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ και τα δύο μαζί αθροίζουν περίπου το ποσό που ανέφερε σε 1 δις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ανέφερε και ο κ. Εξάρχου στην ενημερωτική εκδήλωση που είχε με δημοσιογράφους και το επανέλαβε και σήμερα, ενημερώνοντας τους αναλυτές των χρηματιστηριακών οίκων, ότι και οι δύο εκδόσεις είναι καλυμμένες από μεγάλους ξένους χρηματοοικονομικούς οίκους, κάτι το οποίο δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει το χρηματοοικονομικό σύστημα στο αναπτυξιακό όραμα της εταιρείας και λειτουργεί και ως εχέγγυο για την προσέλκυση ισχυρών ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων, το οποίο είναι ζητούμενο για τον όμιλο, το να διευρύνει και να εμπλουτίσει τη μετοχική του βάση. Πληροφορίες μας αναφέρουν μάλιστα ότι με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εισέλθουν στον τοπικό κεφάλαιο του ομίλου Άκτορ τουλάχιστον 2 ηχηρά ξένα ονόματα, ξένα μεγάλα θεσμικά funds, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό ότι διατηρείται πλήρως η εμπιστοσύνη και των υφιστάμενων βασικών μετόχων, οι οποίοι, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, θα βάλουν στην αύξηση 300 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα, όπως εξήγησε ο κ. Εξάρχου, θα χρησιμοποιηθούν για να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός που ήδη συντελείται στον όμιλο Άκτορ από έναν όμιλο που ήταν κυρίως εστιασμένο στις κατασκευές σε έναν καθετοποιημένο όμιλο με πάρα πολύ ισχυρή παρουσία σε 3 πυλώνες, σε ενέργεια, σε παραχωρήσεις, κατασκευές και στο LNG, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Το σκέλος του LNG μάλιστα δεν έχει απλά επιχειρηματικό πρόσημο αλλά έχει και εθνικό, στο μέτρο που μιλάμε για την προμήθεια αμερικανικού LNG της συμφωνίας αυτές και την ευρύτερη αξιοποίηση του κάθε του διαδρόμου, οι οποίες μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτηθούν και με τα ποσά από αυτή την αύξηση, αλλά κυρίως μπαίνει πλέον στο τραπέζι, το είπε επίσημα ο κ. Εξάρχου χθες, το είχε υπονοήσει και την προηγούμενη μέρα, στην προηγούμενη συνέντευξη που είχε κάνει τον κύριο Ξηφαρά, μπαίνει πλέον στο τραπέζι και το θέμα ενός δεύτερου τερματικού LNG στην Ελλάδα, ενός δεύτερου φεσαριού. Θα έχει συμμετοχή σε αυτό όμιλος Άκτορ. Όπως μας είπε, θα έχουμε ανακοινώσεις επ' αυτού το αμέσως επόμενο διάστημα, Μέρη.
2: Μάλιστα. Τώρα έχουμε από τον κύριο Παπασταύρου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί στο Λουξεμβούργο, λοιπόν, ο οποίος υπογράμμισε ότι υπάρχει μια ανάγκη για ταχύτερη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών διασυνδέσεων για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
12: Σωστά. Το βασικό θέμα στην ατζέντα του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, είναι η έγκριση του ευρωπαϊκού πακέτου για τα δίκτυα. Ενός ευρύτερης πρωτοβουλίας που έχει προτείνει η Κομισιόν, η οποία μάλιστα έχει έντονο ελληνικό πρόσημο, γιατί αυτή η συζήτηση θα υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησε το 2023 με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτοί πρώτοι έθεσαν το θέμα της ενίσχυσης των διασυνδέσεων σε όλη την Ευρώπη, το να έχουμε πιο πολύ χρηματοδότηση ευρωπαϊκή για τα δίκτυα, το να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός και να μην υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός που βλέπουμε σήμερα.
2: Ναι.
12: Και αυτή τη στιγμή αυτό το πακέτο συζητείται και υπάρχουν και εκφράζονται σοβαρές ελπίδες ότι θα εγκριθεί. Θα έχουμε σε πρώτη φάση, αν όλα πάνε καλά, την πολιτική συμφωνία των 27 που θα έχουν μια ενιαία θέση, ώστε να προσέλθουν μετά στις διαπραγματεύσεις γι' αυτό με το Ευρωκοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως δήλωσε λοιπόν ο κ. Παπασταύρου, ανέριξε ακριβώς τη σημασία αυτής της συνεδρίασης, γιατί όπως είπε, έρθει επιτέλους η ώρα των αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε κεντρικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει, όπως είπες και εσύ, να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 αγορές ξεχωριστές. Αυτό αφορά και ιδιαίτερα την Ελλάδα, να πούμε, διότι το θέμα των περιορισμένων διασυνδέσεων που έχει η ελληνική αγορά, που έχει μικρές διασυνδέσεις σε σχέση με άλλες περιοχές κεντρικής Ευρώπης, ήταν και ένας από τους παράγοντες όπου τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, βλέπαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των χονδρεμπορικών τιμών, οι οποίες στη συνέχεια μετακυλούνταν στη Λιανική. Δεν είναι ενωπές ακόμα οι μνήμες από τα σοκ τιμών που είχαμε το καλοκαίρι του 2024 και το χειμώνα που ακολούθησε. Οπότε, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι κάτι που μας αφορά όλους. Είναι ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα και τη συνεχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει ακριβώς να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Και όπως είπε, για να ολοκληρώσω, Έλλη, ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επενδύει σταθερά από το 2019 στα δίκτυα και στις συνδέσεις και επενθύμησε μάλιστα ότι μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ στο Εθνικό Διαχειριστή της Ελλάδας ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που θα επιτρέψει ακριβώς την ολοκλήρωση μια σειρά πολύ σημαντικών διασυνδέσεων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για μια έμπρακτη εφαρμογή στην Ελλάδα, στην πράξη αυτής της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
13: Πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
2: Πακέτο 7 παρεμβάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο την στήριξη των επαγγελματικών ελιών που πλήττονται πραγματικά, διότι τα δίχτυα τους φαγώνονται από τον λαγοκέφαλο. 5,33 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή που δίνει το Υπουργείο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και φυσικά προβλέπεται να ενισχυθούν οι αλλοίες και με το πετρέλαιό τους, με την τιμή του πετρελαίου. Και βεβαίως να δούμε τώρα τι θα συμβεί και με τις υπόλοιπες περιοχές. Αρχικά θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, όπου εκεί, όπως φαίνεται, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, στη δημόσια τηλεόραση, αλλά και τη δήλωση ο κύριος Νίκος Εσπετάκης, αλιέας από την Χερσόνησο της Κρήτης, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
14: Ξεκινάμε πλέον την πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες του ξεκαθαρίζουμε αλλοίες έως 5,33 ευρώ το κιλό. Ναι. Μια πιλωτική δράση, όπως είπε και ο Υπουργός ο κ. Σκηνάς, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της. Πάμε λοιπόν με αυτά τα βήματα στις περιοχές τις συγκεκριμένες που υπάρχει πραγματικά επιστημονικά. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει υπερπληθυσμός, υπάρχει μεγάλος αριθμός του συγκεκριμένου ψαριού, του λαγοκέφαλου, και βεβαίως μετά θα προχωρήσουμε σε ευρύτερη εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης.
10: Η θεωρία είναι ότι για να γίνει κάτι από τους αγίες, να τους αγιεύσουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να τους πιάσουμε, πρέπει να μας δώσει η κίνητρα να κάνουμε, να πάρουμε εργαλεία καινούργια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι με τα εργαλεία τα δικά μας τα ψάρια φεύγουν. Η τιμή για αρχή είναι καλό, αλλά αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει πριν 15 χρόνια, όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα έχουν εδώ η Κρήτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ. Μεγάλο πρόβλημα είναι η Κρήτη. Ακόμα δεν έχει πάει πάνω, δεν ξέρω αν έχει πάει, έχω ακούσει ότι έχει στην Πελοπόννησο, έχουν πάει νότιο Αιγαίο. Όσο ζεσταίνουν τα νερά, τα ψάρια θα πάνε πιο βόρεια.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, αφορά 40.000 παχύσαρκους. 30 Ιουνίου λύγει το πρόγραμμα αυτό, αλλά υπάρχει μια πρόθεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, να συνεχιστεί και να μην μείνουν ξεκρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι από εκείνες τις φορές που σπάνε τα τηλέφωνα για να μάθει ο κόσμος τι θα συμβεί με τη δωρεά χορήγηση των καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία, τα οποία είναι πανάκριβα και δίνονται δωρεάν στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων. Όμως το προλαμβάνω ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου η πολιτική ηγεσία να εξασφαλίσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους 40.000 περίπου κατοίκους της χώρας μας, συνανθρώπους μας, να συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φαρμακά τους για την παχυσαρκία και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεδομένου ότι από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει πάλι με εθνικούς πόρους, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους, το προλαμβάνω.
2: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι προκαλεί σοκ το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη Λάρισα, στο οποίο ένας 50χρονος καταγράφει και μεταδίδει ζωντανά μέσω Facebook την ομοιρία της πρώην συζύγου του. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
16: Μιλάμε, Έρη, για ένα εξωφρενικό περιστατικό.
2: Ναι.
16: Και μάλιστα φέρνει νέα ηθικέθημα και δεν ξέρω μήπως προκαλέσει μιμητισμούς. Καλό είναι να μην μπλέξουμε τα τέτοιες διαδικασίες. Έχουμε ένα περιστατικό λοιπόν με ένα 50χρονο άντρα.
2: Ναι. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σπύρο, μόνο δεν ξέρω αν μετακινείσαι ή έχεις hands free.
16: Γιατί... είναι καλύτερη τώρα η...
2: Ναι, τώρα σε ακούμε, ναι. Καλύτερα.
16: Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, επισκέφτηκε το σπίτι της πρώην συζύγου του, η οποία έχει ασκήσει σε βάρος του ασφαλιστικά μέτρα. Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν, με το ένα χέρι κρατούσε ένα μπιτόνι και ένα τσεκούρι και με άλλο είχε το κινητό του, όπου έκανε ζωντανή μια διαδικασία ομοιρίας της ίδιας της μητέρας των παιδιών του. Καταλαβαίνει κανείς, η γυναίκα ήταν σαστισμένη προς αυτό το θέμα, φοβόταν για τη ζωή της, χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να πάψει η ομοιρία και μάλιστα μετά από πολλές ώρες και διαπραγματεύσεις εκεί στο κέντρο της πόλης της Λάρισας επενέβη ένας αστυνομικός ο οποίος είναι και γνωστός του συγκεκριμένου άντρα, φίλος του από παλιά. Ναι. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός προσπάθησε να τον πείσει για να αφήσει την γυναίκα ήσυχη και να τον πείσει ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν τον οδηγεί πουθενά. Μάλιστα πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ πως ο συγκεκριμένος άντρας πέρασε το αυτόφορο και οδηγήθηκε στη φυλακή για 2 μήνες. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κρίνει αυτήν την απόφαση αν είναι δίκαιη ή άδικη. Ωστόσο ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί με ένα μπιτόνι έφλεκτο υγρό και με ένα τσεκούρι.
2: Είναι ενδυνάμει δολοφόνος.
16: Έχουμε ακούσει τα πάντα.
2: Ναι. Είναι ενδυνάμει γυναικοκτόνος, ενδυνάμει δολοφόνος, ξεκάθαρα.
16: Συγχωρέστε τον τόνο της φωνής μου, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να σταματήσουν να συμβαίνουν για να μην μετράμε κάθε φορά γυναίκες που φεύγουν από τη ζωή. Είναι περιττό να ακούμε ότι ήθελα να δω τα παιδιά μου, ήθελα να κάνω οτιδήποτε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι και όχι να καταφεύγουμε πέρα από τα άκρα για να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Έτσι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν οδηγήθηκε στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες όπως αποφαίνεται το φορό το δικαστήριο και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης, γιατί Δυστυχώς κάτι μου λέει ότι όταν ξεκινάμε με τέτοιες ιστορίες, πολύ δύσκολα.
2: Ναι, μακάρι να διαψευστείς. Σε Σπύρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το κύκλωμα ναρκωτικών στην Μύκονο. Είχαμε και συλλήψεις, μάλιστα.
16: Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί την δίωξη ναρκωτικών από τον περασμένο Απρίλιο. Ένας γνωστός στις αρχές, ονόματι Μανώλης, αυτό ήταν το προσωνύμιο του, είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα στη διακίνηση ναρκωτικών, δηλαδή παλιός νόμιμος της δίωξης. Φέρεται πως είχε άλλες βλέψεις, ήθελα να μεταφέρει την επιχείρηση στην Μύκονο και το έκανε με βιτρίνα μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιούσε πολυτελή βανάκια προκειμένου να μεταφέρει τουρίστες σε διάφορα πολυτελή μέρη της Κορινθού. Η αστυνομική λοιπόν μετά από παρακολουθήσεις, μετά από επισυνδέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, κατάφεραν και έφτασαν στα ίχνη του, τον συνέλαβαν τόσο εκείνον όσο και την Ρουμάνα σύντροφό του, αλλά και ακόμα τέσσερα άτομα οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. 700.000 ευρώ είναι το προσδοκόμενο όφελος από τα ναρκωτικά που βρέθηκαν σε καβάτζες, σε πολυτελείς καβάτζες, σε βίλες δηλαδή με πισίνες, εκεί τις χρησιμοποιούσε ως καβάτζες ο συγκεκριμένος. Τουλάχιστον 2 κιλά ναρκωτικών κοκαίνης, αλλά πολύ σημαντική ποσότητα και ροζ κοκαίνης, η οποία γίνεται της μόδας το τελευταίο διάστημα στα κοσμοπολιτικά πάρτι. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει γαργαλίσει, θα λέγαμε, την ελληνική αστυνομία, καθότι το τελευταίο διάστημα, λόγω και του καλοκαιριού, το βάρος της προσοχής μεταφέρεται όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών τόσο στη Μύκονο αλλά και σε άλλα νησιά, λόγω και του αγοραστικού ενδιαφέροντος.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αθλητικές ειδήσεις με τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Όλα τα νεότερα λοιπόν για τον Μουντιάλ, για όσους πέρασαν στην επόμενη φάση των 32. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σακρόδη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Ήδη έχουν πάρει την πρόκριση φάση των 32. Γερμανία, η Ακτήλε, φανταστείτε το Μεξικό, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Ελβετία. Και γνωρίζουμε επίσης και 4 ζευγάρια της φάσης των 32. Είναι το Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία και Βραζιλία, Ιαπωνία. Για σήμερα, για απόψε για την ακρίβεια και μέχρι τα ξημερώματα έτσι, ναι, έχουμε 6 παιχνίδια. Στις 10 η ώρα Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα πράσινο ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία, το ντέρμπι που και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη να περάσουν στην επόμενη φάση. Στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Αφήνουμε ελπίσει το ποδοσφαιρικό πάτη το παγκόσμιο και να πάμε στο δικό μας. Ναι. Το πάτη, το μεταγραφικό.
2: Έχουμε μεταγραφικά νέα.
17: Ναι, έχουμε και πάρα πολλά. Οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Κυρίως αφορούν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους πράσινους. Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ήρθαν στη συμφωνία με τον Έλμιν Ραστόντερ, έναν επιθετικό ο οποίος ανήκει στην Τούν, είναι 24 ετών. Υπήρχε μια συμφωνία καταρχήν με τις όλες τις επεκόμενες πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα αυτό επιβεβαιώθηκε. Αναμένουμε τα επίσημα λοιπόν και το πότε θα έρθει ο παίκτης στην Αθήνα για τα δικαστικά. Mm-hmm. Επίσης, η Πράσινη λέγεται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινώσει και την απόκτηση του Στεφάν Ντε Φράιν. Είναι 34 ετών. Στόπερ, Ολλανδός, πάρα πολύ έμπειρος. Ήταν να πάει και στο Μουντιάλ, αλλά τελικά κόπηκε από την προεπιλογή. Ο Παναθηναϊκός πάλευε πολύ αυτή τη μεταγραφή και είναι έτοιμος να την κάνει. Να περάσουμε και στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ετοιμάζει να κάνει τρεις μεταγραφές μέσα από το Κύριακο. Η μία από αυτές είναι του Μπάλσα Πόποβιτς, είναι 25 ετών, τερματοφύλακας από τον Ερυθρό Αστέρα. Η άλλη περίπτωση είναι του Ζωέλ Ρόκα, είναι 21 ετών, εξτρέμ από την Χιρόνα, ένα παίκτη τον οποίο παλεύει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός και έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και τον θέλει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρτ. Και η τελευταία περίπτωση για τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με μια επιστροφή, θα λέγαμε καλύτερα, αυτή του Νταβίτ Κάρμο, έτσι, του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος δουλεύεται για να έρθει από την Νότιχαμ με μεταγραφή, με τη σχέση που υπάρχει, που γνωρίζουμε όλοι την Νότιχαμ και το Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο συγκεκριμένος, το υπενθυμίζω, ήταν και από τους κορυφαίους που έρχεται στο Ολυμπιακό το 2024, όταν κατακτήθηκε το Conference League, είχε να το πει εξαιρετικές εμφανίσεις, συγγνώμη, και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης είχε κάνει μια προβολή όπου κράτησε το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους και έδωσε και αυτός τη βοήθειά του για να κατεκτεί ο τίτλος.
2: Και φυσικά, Αλέξανδρε, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος παραμένει στο τιμόνι του Ολυμπιακού μέχρι το 29.
17: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Έγινε και αυτό χθες αργά το βράδυ. Απόλυτο δίκιο. Ο Γιώργος Μπαντζόκος λοιπόν ανανέωσε με τους Ερυθρόλευκους. Αν κάτι που λεγόταν, να τουλάχιστον περιμέναμε τα επίσημα. Έγινε και αυτό. Είπε ότι έμεινε στο σπίτι του. Είπε ότι είναι πεινασμένος για να πάρει πάρα πολλούς τίτλους ακόμα. Ότι να φτιάξει μια επίσης νέα δυνατή ομάδα και την νέα χρονιά. Αναφέρθηκε στο πόσο αγαπάει τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι φίλος, είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Και αυτό το τόνισε για μια ακόμα φορά, μια ακόμα κίνηση των αδελφών Άγγελόπουλου για την ομάδα. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει λοιπόν και τον Εζάν Μοντέρο. Έτσι ήταν, είναι ο γκάρ της Βαλένθια, ο οποίος διέπρεψε και στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος και βοήθησε τους Βαλενθιάνους να κατακτήσουν το πρωτάθλημα κοντά στην Μπαρτσελόνα και αναδείχθηκε και MVP. Και επίσης θα πάρει και τον γκάρ Μακιντάιρ από τον Ερυθρό Αστέρα. Καταλαβαίνει, Έρη, ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός μια χρονιά από ότι ήταν αυτή που τελείωσε, όπου κατέκτησε τη EuroLeague και πήρε και το ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Θα είναι μια χρονιά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
18: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
20: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
21: αλλά καλό στη δική τους.
22: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
20: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
23: Είμαι ευτυχισμένη, πήγα στη Λαϊκή εδώ της Καλλιθέας.
24: Καλέ, μπαίνω στο στούντιο, στο γραφείο και βλέπω
23: σακούλια.
24: 8, 9 σακούλες. Μίλα, τι άλλο είχε, δεν είδε, δεν μπορώ. Κολοκυθάκια.
23: Μόνο μίλα που δεν είχα.
24: Και κολοκυθάκια δεν είδα.
23: Κολοκυθάκια, μικρό καρπουζάκι, ό,τι θέλεις έχω πάρει.
24: Ποια Λαϊκή εδώ κοντά, έχει Λαϊκή εδώ.
23: Εδώ λίγο πιο, καλά ήμουν αφορτωμένη με το κομπιούτερ, φαντάζομαι και λέω τη Λαϊκή. Και λέω κάτσε να πάρω. Πού θα προλάβω αλλού να πάω. Δεν έχουν πετυχαίνω Λαϊκή, αλλά τώρα που ξέρω. Τώρα που ξέρω εδώ τα αγόρια. Όλα Πακιστανά, ε! Γιατί μου λέγανε.
24: Μια χαρά, βρε, μια χαρά!
23: Είχε μερικά
24: ανοίγει νομούς... το μάτι σου, μαυρίζει λίγο το μάτι σου, αλλά είναι χαριτωμένα, είναι μπιμπιλιάρικα.
23: Είναι τσαχπενο.
24: Μερικά, γιατί είναι... μερικά είναι επιθετικούλια. Μερικά όμως είναι πάρα πολύ γλυκούλια.
23: Ήταν και ένας που μιξόκλαιγε, πολιτής, και λέει: άκου να μου ζητήσει τα 10 λεπτά. Μαντάμ, στα σούπερ μάρκετ, άμα είναι ρε στα 10 λεπτά. Ναι, του λέει. Εγώ αν δεν είχα 10 λεπτά, εσύ θα το. Και να γίνεται ένα καβάζι για τα 10 λεπτά.
24: Δεν 10 λεπτά του ανθρώπου.
23: Τι να σου πω, παιδάκι μου.
24: Για όνομα, όταν τα κάνει, τι θα πάρει με 10 λεπτά αυτή.
23: Ήταν δίπλα ένα μαυρούλικο και έκανε. Την κοροϊδεύει.
24: Ωραία, πε τι πήρε.
23: Πήρα ό,τι βρήκα.
24: Δεν θυμάστε τι πήρε, δεν παιδάκι μου.
23: Πήρα μπανάνες. Πήρα κεράσια. Κεράσια μικρά. Κεράσια πιο ακριβά, λίγο πιο μεγάλα. Πήρα ένα, είναι της μόδας τα μικρά καρπουζάκια. Τα baby καρπουζάκια.
24: Είναι πιο γλυκά τελικά. Γιατί λοιπόν, εγώ πήρα μεγάλο και ήταν πίκρα. Σαν να τρώγα τίποτα θα να μην είναι νερό.
23: Ναι. Λοιπόν,
24: και με πονάκια πήρα, δεν έχει. Και με πονάκια
23: δεν πήρα πεπονάκι. Πήρα μπανανούλες.
24: Ναι.
23: πήρα κολοκυθάκια.
24: Μ' αρέσουν τα κολοκυθάκια.
23: Ωραία κολοκυθάκια, παιδιά, πάρα πολύ φθηνά. Πες μου, πού παίρνεις κολοκύθιμα, 1 ευρώ το κιλό.
24: Λένε, δεν πθενά, υπάρχει. Πθενά, πθενά.
23: Στο σούπερ μαρσέ, παιδιά, είναι 2, 2,5 κλπ.
24: Πολύ ωραία τα κολοκυθάκια.
23: Ναι. Τι άλλο, δεν θυμάμαι τι άλλο. Α, κρόμιλα, όχι κρόμιλα, αυτά τα πλακουτσοτά ροδάκινα. Τα πλακουτσοτά είναι πάρα πολύ ωραία.
24: Τι εννοείς πλακουτσοτά, είναι σαν πατημένα δηλαδή. Μπα.
23: Ναι.
24: Δεν τα έχω δει αυτά.
23: Πάρα πολύ ωραία. Μου φύγε και ένα φρουτάκι στο δρόμο, έσκυψε ένα παππούδι, μου το έβαλε σακούλα. Λέω μεγάλη επιτυχία με το φάμε. Την δηλητηρίασε εδώ.
24: Σιγά μου, αυτά πλένει να πα σπίτι.
23: Ε, καλά, τα πλένει με νερό, τα πλένει με τέτοιο.
24: Εντάξει, αυτό πλύνει το μεσαπούνι.
23: Και πού ξέρω ποιο είναι τώρα.
24: Μετά όλα αυτά. Δηλαδή το είδο αυτό που έπεσε πλύνει το μεσαπούνι. Σιγά, καλά, έχουμε στο μεσαπουνίσει και δεν έχουμε σαπουνίσει.
23: Έλα, ντε.
24: Άλλοι λένε ότι είναι καλό να το τρώσει με τη φλούδα. Άλλο είναι αυτό, βέβαια. Έχει τα όλη φλούδα, λέγεται αυτό το φάρμακα, δεν βγάζει. Τα τρώμε τώρα και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
23: Σαν τι πικολαμπίδε. Πήρα βερικοκά, βερικοκάκια.
24: Ωραία.
23: Ωραία παιδιά, αυτή την εποχή το τα φρούτα είναι πολύ ωραία. Γενικά τα φρούτα είναι πολύ ωραία αυτή την εποχή που δεν μπορείς να φας.
24: Πολύ είναι πολύ ωραία.
23: Ναι.
24: Και έχουν με μεγάλη μαγιά των καλοκαιρινών, αν εξαιρέσουμε το καρπούζι που θέλει κόψιμο, ότι είναι παμ παμ. Το ανοίξει το τρώ, το πλέον το ανοίξει το τρώ.
23: Τι είναι το παμ παμ.
24: Το μήλο θέλει καθάρισμα. Τα χλάρι θέλει καθάρισμα. Είναι το καλοκαιρινό φρούτο, είναι ο καρπός έτοιμος. Η μόνη που είναι εύκολη είναι η μπανάνα. Τρως το κεράσι γκλαπ, παίρνεις το βερίχο, το πλένεις, το ανοίγεις τα δύο, το τρως.
23: Με 30 ευρουλίνια πήρα 11 σακουλίδια.
24: Ναι, τώρα αξίζει τον κόπο.
23: 11 σακουλίδια.
24: Έχουν άλλες τιμές, παιδιά.
23: Ναι, μέχρι και ψάρι πήρα που το έχω στο ψυγείο.
24: Άντε πάλι με το ψάρι. Συγχύρι ναι. Με τα ψάρια.
23: Ωραίο. Τι, υπάρχει πιο ωραίο φαγητό.
24: Να με.
23: Άντε μου λέει 2 μικρά μπακαλιαράκια, πολύ μικρά, μην νομίζεις. Θα στα δώσω, μου λέει 6 ευρώ. Λέω 6 ευρώ. Πάρε και τα 2 προσφυγάκια, μου λέει. Και έτσι πήρα και τα προσφυγόπουλα μαζί. Τα προσφυγόπουλα θα πάνε
24: σήμερα. Μια χαρά.
23: Μια χαρά. Πράγμα, να σου πω κάτι. Δεν έχω καλύτερα. Αν είχα κοντά το αυτοκίνητο και δεν είχε και τέτοια ζέστη, γιατί πρέπει να τα κουβαλάω πάνω. Παιδιά, δεν υπάρχει πιο ωραίο. Δηλαδή είναι η παιδική χαρά.
24: Στη γειτονιά σου δεν έχει.
23: Δεν είναι μακριά, δεν μπορώ. Πρέπει, μπορώ να πάω με το αυτοκίνητο, αλλά δεν ξέρω ούτε ποια μέρα, ούτε δεν μπορώ τώρα τα λεπόριες. Είχε και εγώ κοιτούσα και τα ρούχα. Έτσι, κοίταξε και τα ρούχα.
24: Καλά, έχει πολύ ωραία ρούχα.
23: Ναι. Έχω βρει βέβαια άλλο
24: και
23: μαγαζί.
24: Καλύματα που... έχει,
23: έχω βρει,
24: έχει.
23: Έχω βρει άλλο μαγαζί που έχει φοβερά ρούχα. Πολύ πιο φθηνά, το οποίο είναι στο Κολωνάκι και ψωνίζουν όλοι.
24: Πιο φθηνά από τη Λαϊκή.
23: Όχι, πιο... για την ποιότητα και το στυλ που έχουν. Φθηνά. Πάρα πολύ φθηνά, πάρα πολύ ωραία. Στο Κολωνάκι όλες οι κυρίες ψωνίζουν από εκεί.
24: Μια χαρά.
23: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, τα μάθατε τα νέα. Σαββατοκυριακό!
24: Επιτέλους.
23: Με ζέστη όμως. Δεν... Άρα είναι για βουτιές.
24: Σιγά μου τη ζέστη, αυτή δεν μπορεί να έχει χαλάζει. Λέει θα μας πάρει ο αέρας, θα έχει μοφό, θα έχει πράγματα, θα έχει θάματα.
23: Τι θα έχει πράγματα και
24: ναι,
23: θάματα.
24: Ναι, καλά. Βγήκανε οι μετεωρολόγοι και λένε προσοχή. Αέριδες, πράγματα και τέτοια. Έλα, λεφτά θα πάρεις.
23: Σήμερα όλα τα ρίχνω πάνω μου.
24: Λεφτά. Θα πάρω. Λεφτά, κάτι θα πάρεις.
23: Ναι,
24: μπορεί.
23: Από πού.
24: Θα δούμε, ξέρω εγώ.
23: Προς το παρόν μόνο δίνω.
24: Ναι, εντάξει, παιδιά, όλοι έτσι είμαστε. Λοιπόν, έγινε χαμός.
23: Τι έγινε.
24: Με τη συναυλία του Χάρι Στάιλς που ήταν μια Ελληνίδα στο κοινό.
23: Ναι, και.
24: Το είδες αυτό το πίσω.
23: Όχι.
24: Λοιπόν, έκανε μια συναυλία ο Χάρι Στάιλς, νομίζω στο Λονδίνο. Μάλλον έκανε μια σειρά συναυλιών στο Λονδίνο, ναι. Λοιπόν, και ήταν στην 6η συναυλία του στο Wembley και ήταν μια Ελληνίδα κάτω στο κοινό, η οποία είχε βγάλει ένα πανό που έγραφε στα αγγλικά: πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου προκειμένου να είμαι εδώ. Λοιπόν,
23: και το είδε αυτό.
24: Το είδε λοιπόν αυτός. Τη έκανε νόημα πόσο τη πούλησε και μετά σταμάτησε τη συναυλία και είπε: παιδιά, μια στιγμή λέει.
23: Γιατί
24: έχω πάθει, λέει κάτι, λέει μου έχει πάει, με τραβήξει την προσοχή και λέει: εδώ οι φίλοι μας, λέει, πούλησε.
23: Έλα,
24: λέει, ναι, πώς σε λένε, και είμαι αυτή Φένια. Και τη είπε: ευχαριστώ πολύ και λοιπά. Και το κρατούσε ο κόσμος. Έγινε χαμός.
23: Μπράβο η Φένια.
24: Και γράφει από κάτω: μπράβο, λέει. Εξάγουμε πολιτισμό.
23: Μορτσίβαση έτσι.
24: Και τι έγινε το κοριτσάκι,
23: ο
24: ρε παιδιά.
23: Όπως μπορεί.
24: Ακριβώς και τι έβγαλε, τα πατουσάκια του έβγαλε.
23: Σωστά και
24: το
23: αυτό.
24: Το κοριτσάκι, σιγά. Αρκεί εννοείται ότι ήταν και αστείο. Εννοείται ότι ήταν πάρα πολύ. Έγινε χαμός, σου λέω. Έχω πει το βίντεο και έχω γελάσει.
23: Πολύ αυθορμητισμός και ακομπλεξάριστος και αυτός και αυτή.
24: Καλά, αυτός είναι θεός. Αυτός είναι θεός.
23: Ναι.
24: Ναι. Είναι που έχει πολύ ωραία. Δεν βάλουμε την Χάρι Στάιλς. Πώς το λένε.
23: Εμένα ξέρει ποια μου
24: αρέσει το τραγούδι.
23: Η Florence The Machine.
24: Ποια είναι αυτή?
23: Μία που κατεβαίνει, παιδιά, στο κοινό και γίνεται τσιμουλή στο πανηγύρι, αρέσει πάρα πολύ.
24: Τι εννοείς κατεβαίνει
23: Florence,
24: στο κοινό?
23: Florence The Machine.
24: Τι εννοείς κατεβαίνει στο κοινό?
23: Έχει πολύ interactive με το κοινό.
24: Ναι. Να χαρά. Και αυτό είναι interactive πάντως και είναι και ωραίος.
23: Ναι.
24: Αλλά δεν ξέρω.
23: Πώς και δεν έκλεισε να πας να τον δεις.
24: Πού να πάω να τον δω.
23: Πού είναι, στο εξωτερικό.
24: Στο Λονδίνο σου λέω.
23: Ωραία, στο Λονδίνο. Γιατί να πα στο Λονδίνο και εσύ.
24: Και έρχονται εκεί, θα πάω.
23: Να βγάλει τα παντουσάκια σου κι εσύ.
24: Μπα, δεν χρειάζεται. Μια χαρά τον βλέπω εγώ στα βίντεο. Πιο ωραίο.
23: Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα.
24: Δεν ήταν καλή.
23: Ξέρετε. Ξυνισμένη σε βλέπω.
24: Ναι, ήταν λίγο δύσκολα. Όλα, είναι όλα δύσκολα.
23: Τι,
24: αυτό.
23: Δεν
24: υπάρχει. Τώρα άστο. Είναι όλα δύσκολα. Είναι όλα σπροχτά. Όλα με το ζόρι.
23: Ναι.
24: Αυτό. Θες να κάνεις κάτι που το θεωρείς απλό και γίνεται ξαφνικά πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι. Αυτό είναι αυτό.
23: Αλλά βλέπω ότι δεν συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ρε παιδιά, αυτό.
24: Τι εννοείς?
23: Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που το λέει αυτό, ότι πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θέλουν πολύ κόπο. Δεν θέλει τρόπο, θέλει κόπο.
24: Ναι.
23: Και άλλους που λένε, έλα μωρέ, σιγά. Εντάξει. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Τι να πω. Και με το ανάδρομο βέβαια χαλάνε διάφορα.
24: Εντάξει, έχουμε και θα κρατήσει ένα μήνα. Κάνουμε υπομονή.
23: Καλά, πέτυχα σε ένα repair μία η οποία λέει: υποτίθεται ότι μου φτιάξετε το κινητό. Τώρα καϊκή οθόνη. Την ημέρα που σας το έφερα το βράδυ καϊκή οθόνη. Αν χρειάζεται, αφού μου ερχόταν να τη βουτήξω εγώ από το μαλλί. Λέω: τι υπομονή κάνουν οι άνθρωποι. Για να μην σου πω σε ένα μαγαζί με ρούχα χθες. Να λέει αυτή, παιδιά, μας φταίει ο ίδιος μας ο
24: εαυτός
23: με τα νεύρα πόμα. Και λέει, νομίζω ότι το ρούχο που το ράψατε πάνω μου, κάει και με το σίδερο. Να, πιάστε το εδώ, κάει και με το σίδερο. Λέω, κυρία μου, πείτε μου.
24: Και αφήνετε το μαγαζί αν κάει και με το σίδερο.
23: Λέω, κυρία μου, δεν φαίνεται να κάει και με το σίδερο. Να, εσείς σιδερώνετε? Όχι, λέω, δεν σιδερώνω. Γι' αυτό δεν ξέρετε ότι κάει και με το σίδερο. Λέω, δεν βλέπω ότι κάει και με το σίδερο. Έρχεται, παίρνει την κουνιάδα της. Κουνιαδάκι! Έλα κι εσύ, να δεις. Δεν έγινε καλή η δουλειά. Έρχεται η κουνιάδα, ακόμη πιο καμένη η κουνιάδα. Κάει και με το σίδερο. Να κάνουν έτσι. Λέω να σας πω κάτι. Η ζωή σας είναι καλά. Περνάτε όμορφα. Μείναν αυτές κόκαλο. Μέχρι που ο σχεδιαστής κόντευε να τη στείλει, είπε αφήστε
24: αυτό,
23: τα
24: παιδιά,
23: λεφτά.
24: Εγώ όσο μπορώ online, άμα βγω έξω, είναι όλοι βαρεμένοι.
23: Ζαβή.
24: Είναι όλοι βαρεμένοι. Πήγα, έκανα το λάθος να πάω στο σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω να δίνω τα 2,50 ρε παιδί μου τη μεταφορά, το θεωρώ κερατιάτικο. Λοιπόν, πήγα στο σούπερ μάρκετ μόνη μου. Να πάω 5 πράγματα βέβαια. Λοιπόν, και είμαι. Τελικά από τα 5 πράγματα βρήκα το ένα. Έχει αυτό τον καφέ το ρημαδιασμένο σε προσφορά. Πέχουνε πέσει σαν τα παραγούντα. Είχε μείνει μόνο τον καφέ. Είναι φαίνεται τον καφέ, είναι έλεο έτσι για να πω ότι το πήρα. Παίρνω από 7,74. Κάτσε φιλέ. Όπα, κάτσε καλά.
23: Καφέ, ναι. Τι πειράζει.
24: Πειράζει. Εγώ θέλω τον κανονικό. Να έρθει να με τραντάξει, να σηκωθώ πάνω και να πηγαίνω και να έρχομαι θέλω.
23: Παναγία μου.
24: Άμα είναι με χαϊδουλογάει ο καφέ.
23: Βυθήκαμε ήδη.
24: Άμα είναι με χαϊδουλογάει και τζίντζερ. Κάτι γλιστράει εδώ. Τι είναι, κάτι ξαλάνε λάδια. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Δεν είμαι.
23: Ναι.
24: Λοιπόν, και τελικά πήρα.
23: Και
24: είναι μπροστά μου μία με μία καροτσάρα. Από εδώ έχει ψωνίσει για το εξοχικό τη, για το εξοχικό τη μάνα τη, για το εξοχικό του φτώχα. Το μωρό. Και είμαι με ένα πράγμα και τη λέω: δεν έχουν ανοίξει το μεταξύ άλλα ταμείο εκείνη την ώρα. Λέω: συγγνώμη, λέω, επειδή έχω μόνο αυτό το καφέ που μπορεί να μπροστά σα. Άχι, μου λέει. Γιατί τάζαμε. Οκ, λέω, και εγώ κάνω υπομονή. Μετά με βλέπει η ταμεία όμω ότι είμαι μια αντίστοιχη. Λέει: και λέει, περάστε να σα το περάσω. Λέει μια στιγμή. Οι άλλοι μιλάμε. Πρέπει να. Δεν ξέρω τι πρέπει να μου πει. Πήγα να κατέβω τις σκάλες. Πιάστηκε το ταγούνι σε μια σκάρα. Έφυγα πάνω σε μια κολόνα. Έφερα δύο γύρους στην κολόνα. Έπεσα πάνω σε ένα κύριο με ένα σκύλο. Μου είχαν ο σκύλος. Έτσι. Τρώμαξα να μπω στα μάξι μου, παιδιά.
23: Ναι.
24: Δεν μου έβγαινε. Ένα καρότσι φύσκα και είχα ένα καφέ. Έκανα ένα δευτερόλεπτο.
23: Δεν σου έδινε τη σειρά.
24: Δεν μου έδινε τη σειρά τη.
23: Σκύλα. Η σκύλα.
24: Κακή τέτοια, παιδί μου. Μετά πηγαίνω στο βενζινάδικο να βάλω βενζίνη. Αυτοί έχουν ένα σύστημα. Δεν σε αφήνουν να πληρώσει εκεί πέρα το αυτοκίνητο να βγάλουν το μηχάνημα. Πρέπει να σηκωθώ να πάω μέσα. Άλλο καημό. Πάω μέσα, μου λέει αυτή. Θέλετε καφεδάκι. Λίγο ότι θα κάτσω πολλή ώρα. Όχι, λέει απλά. Περιμένει να τη έρθει η πληροφορία απ' έξω προς τα μέσα.
23: Περίμενε, σε κερνούσε καφέ.
24: Ε?
23: Σε κερνούσε.
24: Όχι, μετά κατάλαβα ότι έχουν κάνει τέτοιο με μια εταιρεία που δεν κάνει και ωραίο καφέ και ήθελα να τη πληρώσω και τον καφέ. Δεν θέλω, λέω, καφέ. Έρχεται, περίμενα, τη κόλλησε το. Τα βρήκαν όλα. Βέβαια, εντάξει, έξαγε και την κατάρα μου. Εγώ που είμαι καλό άνθρωπο. Τη βρήκαν όλα. Τη σκύθηκε ένα καφέ που έφτιαχνε για έναν άλλον. Τη κόλλησε το μηχάνημα. Το μηχάνημα. Τη κόλλησε το μηχάνημα μου. Μόλι τη έφτιαξε το μηχάνημα, τέλειωσε το ρολό, το καρουλάκι με το χαρτί. Τη βρήκαν όλα τα κακά. Λέω, εντάξει, οκ. Μετά πάω στα μάξι, μπαίνω στα μάξι. Αρχίζει ο άλλο. Που δεν έχω πάνω μου, μιλάμε, είμαι μαντήλη να κλάψω. Θέλετε να σα βάλω νερά? Όχι, λέω, δεν θέλω. Θέλει λαδάκι, να δω τα λαδάκια. Όχι, τα έχω δει, λέω, όλα. Φεύγω. Πάω στο σπίτι. Έχει χαλάσει την καραζόπορτα.
23: Τι?
24: Κατεβαίνω, χειροναχτικά. Πώς κάνουν οι Νορβηγοί στο τέτοιο? Οι Νορβηγοί στις κερκίδες που κάνουν τις κοπηλάτες, αυτό. Ανοίγω την καραζόπορτα. Μετά κατεβαίνω, ανοίγω την άλλη πόρτα με το χέρι, γιατί πρέπει να βάλω κοντρόλ. Πήγα να πάρω προσφορά για να βάλω κοντρόλ, γιατί έχω μια εσωτερική καραζοπορτούλα μικρή για να το βάζω το αμάξι μέσα, να μην με τρώει, να το τρώει ο ήλιος. Λέει, είναι από τα φτηνά, λέει, 250. Εσωτερική καραζοπορτούλα μικρή για να το βάζω το αμάξι μέσα, να μην με τρώει, να το τρώει ο ήλιος. Λέει, είναι από τα φτηνά.

0: δάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
0: Για μένα.
1: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
0: Τότε δε στο κουλ.
1: Στην πόλη. Αποκλείεται.
0: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
15: Έκανες και το shopping σου, βλέπω.
16: Α, το έκανα, το έκανα, αλλά όχι με δικά μου λεφτά. Δηλαδή, όχι με δικά μου λεφτά. Από αυτά που είχα πουλήσει, κράτησα μια μπάγκα. Μα θέλω να βρω κάτι που μου αρέσει να τα αγοράσω.
15: Μάλιστα.
16: Από αυτά τα second hand που λέμε.
15: Ωραία.
16: Παιδιά, έχει και πάρα πολύ ωραία, άμα ψάξει βέβαια και άμα πέσει και πάνω. Mm. Πολύ ωραία μικρά διακοσμητικά για το σπίτι.
15: Αχ, δεν θέλω άλλα.
16: Α, εγώ θέλω.
15: Ξέρεις τι έπαθα, έχω πάθει τώρα ιδία, έτσι.
16: Τι.
15: Έχω τόσα πολλά πράγματα.
16: Εγώ δεν έχω.
15: Μου έχει έρθει.
16: Εγώ δεν έχω.
15: Τέτοιο. Και έρχονται συνέχεια, έρχονται συνέχεια και τα βάζω από εκεί. Ναι.
16: Δεν έχω.
15: Έχω γεμίσει τόσα
16: έργα. Δεν έχω, δηλαδή,

0: Έχω πάρα πολύ λίγα διακοσμητικά. Δεν λέω τώρα πίνακες και αυτά. Εγώ λέω μπιμπλά. Mm. Έχω.
1: Πίνακες έχει.
0: Όχι, πίνακες δεν έχω. Mm. Πίνακες δεν έχω. Αλλά. Γιατί αυτοί που μου αρέσουν είναι ακριβοί και δεν μπορώ
1: παιδιά,
0: να έχω.
1: Για να σας πω, όποιος έχει το ψώνιο πάντως της τέχνης είναι, δεν τελειώνει.
0: Μα στο δεν είναι μόνο το ψώνιο της
1: τέχνης.
0: Πρέπει να έχεις και λεφτά. Ναι, είναι πολλοί πίνακες που μου αρέσουν και σου λέω μεταξύ ότι δεν σου λέω τώρα και αυθεντικά. Ναι. Είναι πολλοί που μου αρέσουν, αλλά μου φαίνονται αυτοί που μου αρέσουν τουλάχιστον εμένα, μου φαίνονται ακριβοί.
1: Λοιπόν, φέτος το Regency ακολουθεί διαφήμιση. Το Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει Mundial φάση. 40 μέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα μέχρι 19 Ιουλίου, Λοιπόν, δυνατές παιχτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα. Αξίζει να πάτε, παιδιά, live, θα δείτε πρόγραμμα, θα ακούσετε μουσική, θα περάσετε όμορφα και θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Και να πούμε ότι τα Σαββατοκύριακα έχει σχεδόν πάντα live μουσική, ωραία θέα από τον μπαλκόνι και πολύ δροσιά. Λοιπόν, με μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο συνεχίζεται το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εσουδιανίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν τα έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, του αγαπημένου μας, αναδεικνύονται στις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξης 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Λοιπόν, ο Βασίλειας Κάρολος θα δίνει τέλος σε μία παράδοση, λέει, 200 ετών. Δεν θα εγκατασταθεί στον Μπάκιγχαμ μετά την ανακαίνισή του, η οποία θα κοστίσει, λέει, 369 εκατομμύρια
1: ζλίδες. Παρδονίνη.
0: Όπως τα ακούς. Και είπε ο Βασίλειας Κάρολος, δεν μπορώ, παιδιά, δεν με σηκώνουν. Φαντάζομαι ότι είπε, δεν με σηκώνουν τα πόδια μου να τρέχω από εδώ και από εκεί για να κάνω πιπί μου. Να πάω, πρέπει να προχωρήσω 100.000 μέτρα για να φάω πρωινό και άλλα 300 μέτρα για να βάλω ένα βρακί. Να βγω ένα
1: βρακί κι εσύ.
0: Θέλει, ρε παιδί μου, όταν μεγαλώνεις.
1: Για το θέλεις, βρακί, τα κάνεις.
0: Όταν μεγαλώνεις, θέλεις η χώρη σου να είναι λίγο πιο απλή, πιο
1: η
0: αυτό.
1: Σου να είναι.
0: Η χώρη σου.
1: Α.
0: Δηλαδή να πλώρεις το χέρι σου και να τα φτάνεις όλα ένα πράγμα.
1: Άσε μας τώρα.
0: Δεν μπορεί τώρα με το ισχύο και με το πι και με αυτό να μετακινείται σε τα τόσα τετραγωνικά ο Χριστιανούλης. Και είπε, δεν θα εγκατασταθώ στο μπάκι χαμό τη λέω ανακαίνιση. Θα πάω σε ένα παβέχουν, τόσα σπίτια έχουν. Θα πάω σε ένα, λέει, μικρό πυρκά και εκεί να μείνω. Να έχω και την άλλη να μου πλέγει καμιά αυτή και να καθόμαστε, λέει, να κουσκούμε σε μας πολυθρόνες. Μια χαρά.
1: Γεροντάκι, γεροντάκι.
0: Έχει μεγαλώσει, είναι και άρρωστος, μωρί. Μπορεί να πάει ο Γουίλια με την Κέιτ εκεί.
1: Α.
0: Παιδιά, είναι και πολύ, εντάξει, πολύ ωραίο. Αυτό είναι ωραίο σαν είναι μουσείο να πηγαίνουν οι επισκέπτες. Δεν είναι τώρα να μένεις εκεί πέρα. Είναι ατελείωτο αυτό το πράγμα.
1: Λες,
0: κούρας. Και τι
1: πολλά
0: νομίζεις?
1: Δωμάτια. Πολλά δωμάτια. Σε δύο δωμάτια ζουν.
0: Αυτό πρέπει να σου πω. Τι νομίζεις ότι αυτοί που μπαίνουν εκεί που τι
1: ζουν? Το δωμάτιο του πρέπει να μυρίζει γεροντήλα.
0: Αχ, σταμάτα μωρέ και εσύ.
1: Έχεις πάει στους ηλικιωμένους μέσα που σου έρχεται μια μπόχα. Από το διάδρομο σου έρχεται μια ξυνήλα.
0: Δεν είναι όλοι. Ανάλογα.
1: Πολύ.
0: Δεν είναι όλοι. Είναι, ναι. Ναι.
1: Τι βάζουν, ψου.
0: Όχι, είναι μερικοί που μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Μπρεπε και η γιά μου μύριζε τέλεια, ας πούμε. Δεν μου μύρισε ποτέ έτσι.
1: Α.
0: Και σίγουρα και η δική σου δεν θα σου μύρισε ποτέ έτσι.
1: Όχι.
0: Βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στάνταρ. Αυτά λοιπόν ο Κάρολος.
1: Μπράβο.
0: Διακοπές που θα κάνει. Εκατομμύρια λίρες,
1: πού θα κάνει διακοπές?
0: Στην πανιέρα του που θα κάνει διακοπές και εσύ. Ήξερα να το φιλοξενήσει κανένα. Έτσι δεν έχει κάνει πέρυσι.
1: Στην Κέρκυρα πάντα πηγαίνει στους Ρόσσαλ.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνει το σκάφος και Λάντζα. Τώρα αυτή με το κανίτσι δεν ξέρω πώς θα ανεβαίνει εκεί πέρα πάνω. Γιατί από τη Λάντζα, από βάρκα σε βάρκα, θέλει λίγο. Θέλει εξάσκηση το πράγμα.
0: Ναι, πάντως κάπου θα έρθει η κουριτσίδα φιλοξενούμενος. Τι τσούκα, λέει, αυτό δεν είναι.
1: Κοριτσίδα. Είναι τιμή του και καμάρι του. Ξέρεις τι είναι να σου πούν ποιον έχεις γκέστ και να πεις, ας πούμε, το βασιλικό ζεύγος.
0: Α, είναι καλή που θα έχω το παππούδι τώρα να μην μπορώ να κουνηθώ. Μην μου πάθει και τίποτα στο σκάφος μου και το έχω και κρίμα στο λαιμό μου.
1: Θυμάσαι εκείνη την εποχή που ήταν η Νταϊάννα με τον.
0: Καλά, Νταϊάννα ήταν θεά, παιδιά.
1: Με τον Αλφαγέτ, στα σκάφη αυτά.
0: Άλλο
1: και
0: τώρα.
1: Πηγαίναν οι παπαράτσι και ήταν αυτή με τον μπικίνι και αυτό την κοιτούσε. Και ξαφνικά έτσι έρχεται ένα φιλί και τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ. Και φεύγανε στα παρημάτσι φωτογραφίες.
0: Ναι, άλλο τώρα. Άλλο τώρα, τι συγκρίνουμε. Αυτά είναι παιδί μου στάρ, δεν ήταν απλά πριγκίπισσα.
1: Ναι, πολύ όμορφη. Μεγαλώνοντας όμως.
0: Ναι, και πολύ.
1: Τι?
0: Κάτι άκουσα.
1: Ένα γίτσες.
0: Γίτσες.
1: Ναι.
0: Και πολύ αγαπητή. Ήταν και πολύ αγαπητή και, και πολύ λαμπερή. Έδειχνε πολύ τρυφερή με τον κόσμο. Καλά, δεν είπε, κυκλοφορούν κάτι βίντεο που είχε πάει σε κάτι παιδάκια με ανίατη ασθένεια, δεν θυμάμαι τώρα. Και τα αγκάλιαζε. Ναι. Και μετά είναι η Καμίλα που του κρατάει το παιδάκι, του σηκώσει το χέρι με το απτομαλίκι.
1: Έλα τώρα. Μιλές τέτοια για την γυναικούλα.
0: Εγώ να μιλάω, αφού το είδα.
1: Τι, και γράφουν, σαν
0: να είναι. Ναι, σαν να είναι.
1: Μολυσμένο.
0: Μολυσμένο.
1: Ωραία.
0: Είναι απίστευτο.
1: Έλα, ντροπή.
0: Ντροπή στην Καμίνο Πάρδαλη. Όχι, σε ποιον είναι ντροπή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απ' την άλλη, τη θυμάστε τη Ρις Γουίβερσπουν, την πολύ γλυκιά,
1: ναι,
0: ηθοποιό.
1: Ναι, ναι.
0: Τα έχει φτιάξει με έναν δισεκατομμυρίουχο, ο οποίος είναι σαν τον μπαμπά της, ρε παιδί μου, μεγάλος.
1: Όμορφος όμως.
0: Τα χαλιά του τα μαύρα.
1: Τι Μητόγκα είναι αυτή.
0: Μητόγκα, αλλά η Μητόγκα είναι στολισμένη αυτή η Μητόγκα που βλέπεις.
1: Τρέπονται
0: μετροδόλαρα, μετροδόλαρα.
1: Από τη Μητόγκα.
0: Και έκαναν την πρώτη τους δημόσια, λέει, εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Γερμανός αυτός είναι, λέει.
1: Αχ, βάχτουν.
0: Ναι. Και...
1: σαν γερμανική τσόντα θα
0: τι
1: είναι.
0: Τι να πω. Τέλος πάντων.
1: Ο baby, ο γεια.
0: Και έγραφαν όλοι ότι μοιάζει με τον μπαμπά της, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
1: καλά, μπορεί να είναι και πιο μικρός ο μπαμπάς της.
0: Όχι δα.
1: Για χρήμα τώρα είναι αυτό, είναι σχέση.
0: Έχει ανάγκη τώρα αυτή από χρήματα που είναι και στο Hollywood και έχει κάνει και φοβερές παραγωγές σειρών και που έχουν πάει όλες οι σειρές καλά. Ήταν η παραγωγός σε αυτό με την Nicole Kidman, Big Little Lies, που έπαιζε και όλες, ήταν και παραγωγός. Ήταν παραγωγός και πρωταγωνίστρια στο.
1: Για να έχει χρήμα να παράγει.
0: Στο Morning Show με την Jennifer Aniston, δηλαδή έχει κάνει και σειρές. Ένα που έπαιζε και η Meryl Streep μέσα στο. Όχι στο Morning Show, στο άλλο. Δηλαδή έχει κάνει και σειρές. Έχει παίξει φοβερές ταινίες. Η γυναίκα είναι και επιχειρηματίας πέρα από ηθοποιός. Τι τον ήθελε το παππούδι τώρα.
1: Για να μπορεί να επιχειρεί, πρέπει να έχει χρήμα.
0: Άσε με,
1: και
0: μόνη,
1: για να έχει χρήμα, πρέπει να περισσεύει.
0: Μα επιχειρούσε πριν γνωρίσει το παππούδι αυτό.
1: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση, και αυτό είναι διαφήμιση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο σε φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζευγαριού. Φίρμα σφίνα σε νιόπαντρους της showbiz, όλο το παρασκήνιο μιας προβεβλημένης σχέσης που το τέλος θα προκαλέσει κρότο.
1: Τι λέτε,
0: γράφει
1: ρε, παιδιά,
0: μια εφημερίδα σήμερα, The Kutsobolian Times.
1: Δηλαδή κάτι τώρα, είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι.
0: Ναι. Και μέσα
1: μπήκε σφίνα ένας γνωστός τραγουδιστής.
0: Βεβαίως.
1: Τι λες ρε παιδί μου.
0: Αυτά συμβαίνουν στις showbiz.
1: Από την άλλη, Μαρίνα Σταυράκη που είναι νεοτερμπέρι με τον Τούρκο, είπε ότι ο στόχος μου είναι να διδάξω τον σύντροφό μου ελληνικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Λόλα να ένα μήλο.
0: Να. Θα του μάρθει την εξής λέξη. Φερτό. Μια χαρά είναι όμως.
1: Τι μια χαρά.
0: Και πηγαίνει η Κωνσταντινούπολη και κάνει τις διακοπές.
1: Θα του πάρει το αναγνωστικό πρώτη δημοτικού και θα του πει Λόλα ελά ένα μήλο. Έλληνα. Έλλη.
0: Σιγά μην κάνει ο Τούρκος επιχειρηματίας τέτοια.
1: Τι εννοείς? Και είπε ότι όταν θα γυρίσει, όταν θα έρθει την Τουρκία, λέει θέλω να τον εξετάσετε,
0: ναι,
1: να δείτε τι του έχω μάθει και να μου πείτε αν είμαι καλή καθηγήτρια. Θα του μιλήσουν ελληνικά.
0: Με ζαρτιέρα, να θα του κάνει μάγμα. Περίμενε, δηλαδή θα πάει στο παλατάκι του, στο Βόσπορο.
1: Με ζαρτιέρα νομίζω θα είναι η τιμωρία με τα λέει καλά.
0: Μπορεί να μην
1: θα
0: τα λέει καλά.
1: Είναι λίγο κίνκι, καταλαβαίνεις, θα είναι τέτοια παιχνιδάκια.
0: Τι θα λέει. Ωραίος δεν είναι αυτό.
1: Μ' αρέσει αυτός.
0: Ναι.
1: Νόστιμο. Εγώ σου είπα ότι μ' αρέσει αυτός. Είναι
0: νόστιμο. Αυτό που λένε και δύο αυγά Τουρκίας. Αυτό.
1: Νοστιμότατος είναι. Μια χαρά.
0: Ξέρεις τι διακοπές θα κάνει η Μαρίνα Πατούλη. Θα ράψω Τούλη για τον Πατούλη.
1: Άμε.
0: Ξέρεις τι διακοπές. Ενώ ο Πατούλης που να το πάει το κορίτσι του βρε.
1: Εκτός αν δεν είναι. Αν δεν είναι υφίσταται σχέση και είναι όλα άρισμα.
0: Όχι.
1: Υφίσταται.
0: Σου έχω δει και μαζί.
1: Είδες.
0: Και είναι και νόστιμος αυτός.
1: Στο είπα και μου τον έλεγες ότι είναι σαν κοράφα και σου λέγω ότι είναι ωραίος.
0: Σαύρας τον έλεγα.
1: Σαν σαύρα, ωραίος είναι.
0: Ωραίος είναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Μια χαρά ο άνθρωπος.
0: Ναι, τα μάτια του να δει μόνο.
1: Τι τα μάτια.
0: Μην έχει καμία.
1: Γιατί είναι σεξι.
0: Ένα καταράκτη.
1: Είναι σεξι Πατούλη. Είναι τσαμπερδονοκολοσφυρίχτρα.
0: Όχι μωρέ, είναι σαν. Μπιμπελό μου, αυτό μέσα στο μυαλό μου.
1: Σε μερικούς άνδρες αρέσουν αυτό το είδους. Τα μπιμπελά. Είναι γούστα και γούστα.
0: Και δεν έχει να συζητήσει και πολλά πράγματα. Άντε να σου πει για το ρόζο αυτοκίνητο που πήρε, το παπούτσι της, τι φοράει. Τι ας συζητήσει από εκεί πέρα, το ελληνοκυπριακό.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να λένε μεταξύ τους.
0: Τι μπορεί να λένε μεταξύ τους.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Να. Μπορεί να έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Μπορεί να λένε για τους προηγούμενους γάμους τους.
0: Σιγά μην.
1: Άμα το πιάσεις αυτό δεν τελειώνει.
0: Περίμενε, παιδιά.
1: Άμα το πιάσει αυτό, αρχίζει και εμένα να δει αυτό και εκείνο και εκείνο και εγώ.
0: Και αυτό ήταν παντρεμένο.
1: Νομίζω ναι, παντρεμένο χωρισμένο. Και έχει και αυτό παιδί. Παιδιά, παιδί δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Θα μιλάνε μετά κατά παιδιά του, έχει θέματα, μην ανησυχεί. Μετά θα αρχίσουν να μιλάνε που πονάει ο ένα, που πονάει ο άλλο, τι χάπια παίρνει ο ένα.
0: Κάτσε να
1: πιάσει αυτό το θέμα,
0: κάτσε,
1: δηλαδή.
0: Παιδί μου, δεν είναι
1: ανεξάρτητο μετά.
0: Δεν είναι και τόσο μεγάλοι άνθρωποι.
1: Εντάξει, τα λέει αυτή έχω χοληστερίνη, τι παίζει τη χοληστερίνη, τι σου γράψε δικό σου, εμένα μου γράψε αυτό. Καταλαβες, μετά είναι λίγο αυξημένη, έχει τσιμπηθεί λίγο η πίεσή μου. Θα πιάσουν αυτή την κουβέντα.
0: Τι είναι αυτά, παιδί μου, που
1: μετά
0: λες.
1: Θα πει ο άλλος, μετά του λέει δεν μπορώ τα ανοίγματα. Πολλά πονάει το ισχύο, μα δουλεύει, καταλαβες. Άμα πιάσει το ιατρικό θέμα.
0: Γιατί θα κάνουν μαζί γυμναστική.
1: Με έναν τρόπο, ναι. Δηλαδή, αν πιάσει τέτοιο θέμα, ναι, είναι ανεξάρτητο, σου λέω.
0: Εγώ είμαι σίγουρη ότι η Πατούλενα θα τον έχει βάλει σε κοινό πρόγραμμα. Αγάπη μου, ξυπνάμε 7 η ώρα το πρωί. Κάνουμε push-ups, κάνουμε.
1: Μα δεν μένουν, αυτό μένει Τουρκία. Δεν είναι
0: μαζί. Καλά, δεν μπορεί. Κάποιες μέρες θα μένουν μαζί.
1: Βιντεοκλήση μάλλον παίζει η σχέση.
0: Γι'
1: αυτό και
0: είναι.
1: Θα πετύχει αυτή η σχέση, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι από μακριά και τον τρώει τη μάπα τον άλλο και μέσα τρώει και εκείνο τη μάπα.
0: Κάτσε, παιδί μου. Κάποια στιγμή όμως αναγκαστικά δεν θα βρεθούν μαζί.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα.
0: Όταν και εγώ ήμουν εγώ πριν, εσύ έλεγε ότι η θερμοκρασία στο στούντιο είναι μια χαρά. Τι έπαθες τώρα, Ελένα. Είναι
1: κακό τώρα. Και είναι 24, πού να το βάλουμε.
0: Μερικά δευτερόλεπτα κρατάει το κακό.
1: Τραβάμε πια.
0: Έχει πρόβλημα ο θερμοστάτης σου.
1: Έχει.
0: Κατάλαβες. Να πιει λίγο νεράκι. Να πιεις ένα καφεδάκι παγωμένο.
1: Ήπια, όλα τα έχω κάνει. Λοιπόν, η Φέη Σκορδιά.
0: Το άλλο το είδες. Ο Αντώνης Ρόιτερ ότι έκανε συνέντευξη των. Πες τον.
1: Βόηθησε με, δώσε μου χίντσι να το παίξουμε quiz. Τι θες, ποιον θες, ποιον
0: θες. Τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσίπρα. Φαντάζομαι που φτάσαμε.
1: Ναι. Εντάξει, τον έχει αποθήσει.
0: Το Μητσοτάκι όμως τον θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τον Τσίπρα. Και του είπε, έτσι όπως έθετε τις ερωτήσεις του, λέει κύριε ΣΥΡΙΖΑ, να σας ρωτήσω κάτι. Και μετά λέει, συγγνώμη λέει, λέει, ναι, ξέρετε, φταίω, λέει, κύριε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, μορσικά μπορεί να το προσέβαλε.
0: Μα δεν είναι ούτε καν ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, ήταν.
0: Για τον πει η κυρία Ελλάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς.
1: Το Ελλάς, τι όνομα είναι αυτό? Θέλουμε να πιάσουμε και λίγο ακροδεξιούλιδες και από εκεί.
0: Δεν ξέρω,
1: είναι λίγο μπερδεμένο.
0: Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς, τι θα γίνει, φίλε μου, με μας.
1: Μη μιλάς, όχι το άλλο του, μη μιλάς, μη γελάς.
0: Κινδυνεύει η Ελλάς.
1: Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι ήταν αυτό. Λοιπόν.
0: Άρα κάτι από αυτά θα παίζει ύμνος.
1: Δεν νομίζω, θα φτιάξουν δικό τους.
0: Τι θα φτιάξουν.
1: Τι είχε που να ξέρω, θα βρουν εκεί πέρα έναν συνθέτη να τους το γράψει.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να μην έχουν ύμνο. Τι σύνθημα έχουν εδώ μεταξύ.
0: Και τι, μας το
1: έχουν
0: πει.
1: Έχουν, όχι, λέω, πρέπει να βρουν και μία μπουρδα να πούνε.
0: Έτσι, τι, άστο. Γιατί αν είναι σαν τα παλιά να γυρίσουμε στη Δραχμή και στη Δήμητρα.
1: Και κανένα σπίτι σε χέρα τραπεζίτη.
0: Ναι, καλά.
1: Ούτε καν. Τέλος πάντων, είναι όλοι. Ιου! Λοιπόν, Φέη Κορδά, συγκινημένη στην τελευταία καλημέρα του Μποντζιόρνο.
0: Τι είπε, αντιέ.
1: Είπε ότι.
0: Αμπιεντό.
1: Αμπιεντό, δύσκολο. Είπε ότι σα χαιρετώ. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα σα χαιρετήσω με χαμόγελο. Mm. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι, για χαρά. Και τα κουκιά μπαγκλάν. Και την περίμενε μετά ο αγαπημένο τη. Έγινε το στούντιο και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Φαντάζομαι ότι θα πάει να ξεκουραστεί λιγάκι, να σκεφτεί τι θα κάνει.
0: Κάτι μου, κάποια πρόταση έτσι γίνει.
1: Νομίζω με τον Αντένα έχει πολύ καλή σχέση.
0: Εν τω μεταξύ, χάλασε, υποτίθεται, το κανάλι της δεν ήθελε πρωινό και έχει κάνει πρόταση Χριστίδου. Το ίδιο το κανάλι που δεν ήθελε πρωινό. Μα δουλεύουνε, ρε παιδιά.
1: Τι να πω, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Αυτό δεν είπαν ότι και καλά δεν θέλουν πρωινό.
1: Όχι στη Χριστίδου και νομίζω και στην. Βούλγαρη, στην Ανθή.
0: Ναι. Βουλγαρα, στην Ανθή Βούλγαρη.
1: Ανθή Βούλγαρη.
0: Λοιπόν, ναι. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.
1: Δεν έκανα πρόταση. Λέμε τι σενάρια παίζουν.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Avanti, maestro.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης, ένα έργο οδυφιές, μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας, που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, έπιασαν έναν στη Μύκονο που πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί τους κουραμπιέδες και κερνούσε τον κόσμο.
11: Χαμός, παιδιά.
10: Η σκούπα Φίλιπς ρουφάει τη σκόνη από μακριά και το κέφι συνεχίζεται εν ολίγης. Λοιπόν, έχουν βγει από τα
11: Είπαμε το ελληνικό FBI, δεν είπαμε.
10: Από τα λίματα έχουν βρει το 96% παρτικέ, χαρακέ.
11: Πολλές παραλίες.
10: Πάει το κοκορέτσι, λέει, πάει σύννεφο.
11: Εγώ άλλο νόμιζα για τις παραλίες. Έχουν φύγει μπλε σημαίες, λέει, από παραλίες.
10: Τι?
11: Μερικές παραλίες, λέω, που είχαν μπλε σημαίες έτσι γύρω-γύρω από την Αττική είναι...
10: Ναι. Τι είναι?
11: Τίγκα στο η κόλλη.
10: Ο η κόλλη, τι η
11: θα σφίξουν οι...
10: Τι εννοείς η κόλλη, δηλαδή γίναμε κόπα καμπάνα?
11: Όχι παιδί μου, το η κόλλη είναι ένα βακτήριο.
10: Θέλω να μου πεις για το η
11: κόλλη. Που ζει φυσιολογικά στο ανθρώπινο έντερο, μη πιανείς.
10: Α, γι' αυτό λέγεται κόλλη.
11: Ναι, μάλλον.
10: Ναι, είναι να σφίξουν οι κόλλη. Για πες και τι προκαλεί. Θέλω να μου κάνεις ανάλυση, να μου κάνεις ιατρικό, ένα βαθιστόχαστο.
11: Φαντάζομαι ουρολιμόξι.
10: Ωραία πράγματα.
11: Ναι. Θέλει προσοχή γενικά.
10: Στην Αττική.
11: Ναι, σε παραλίες.
10: Α.
11: Σε νησάκια. Σε παραλίες που είχαν. Σε νησάκια, όχι, αλλά σε κάποιες παραλίες, λέει. Που είχαν μπλε σημαία, πάει μπλε σημαία.
10: Καλά, συγγνώμη, πού βρέθηκαν τόσοι κόλλοι μέσα.
11: Δεν ξέρω.
10: Μα δουλεύουνε, μωρέ! Πώς μπορεί πέρσι να ήταν καθαρή παραλία και βε.
11: Τι να σου πω!
10: Τι κάνανε!
11: Τι να σου πω, δεν ξέρω!
10: Τα λαγόψαρα τι κάνουν, δεν κάνουν καμιά δουλίτσα εκεί πέρα.
11: Τα λαγόψαρα δεν έχουν καμιά δουλειά μετά.
10: Εμφανίστηκε, λέει, στην Εύβοια. Απαναγιά μου, απαναγιά μου, κάθε χρόνο δηλαδή έχουμε δράματα. Δεν μπορώ, παιδιά! Μία οι φωτιές, μία τα λαγόψαρα, μία. Θέλω να ζήσω ένα ανέμελο ερωτικό. Ελληνικό καλοκαίρι.
11: Καλά, ζεις το ερωτικό πρώτα και άμα καταφέρεις να ζεις το ερωτικό, μπες μας και εμάς πως το ζήσες. Και δεν μπανάχει μετά.
10: Ωραία,
11: να βγαίνουν τα λαγοκέφαλα να κάνουν να παίζουν τα κέντρα με τα δόντια τους.
10: Όχι, γιατί.
11: Μου φες και ερωτικό καλοκαίρι.
10: Περίμενε, πρέπει να είναι όλο κυκλοφορεί. Το σκηνικό. Πρέπει να είναι όλο το σκηνικό. Να είναι κατά
11: υπάρχουν και άλλες λύσεις. Υπάρχουν και άλλες λύσεις, ναι, ερωτικού.
10: Να είναι η ξαπλώστρα, να είναι.
11: Αυτό είναι ερωτικό. Ναι, εννοείς ερωτικό άλλου τύπου. Εσύ γενικό, δεν εννοείς.
10: Όχι, εννοώ.
11: Κυριολεκτικό, ότι δηλαδή όχι, είσαι ερωτευμένη και... με τη θάλασσα, με τον ήλιο.
10: Όχι, όχι. Και... όχι. Κάτσε ρε, παιδί μου.
11: Τι θες, για
10: μπορεί να παίζει ρόλο και ο περιβάλλοντας χώρος.
11: Συμφωνώ.
10: Να είσαι σε μια ωραία παραλία. Να...
11: αυτό λέω, ρε παιδί μου. Το ερωτικό να είσαι ερωτευμένο
10: με το κόπερτο.
11: Ποιο?
10: Ο καλό σου.
11: Α, τον έχω εσύ και μέσα και τον καλό.
10: Ε, βέβαια.
11: Άμα τον ευρύς, λέω, στείλε μου και εμένα, ναι.
10: Γιατί, μωρέ.
11: Δεν είναι τι κυκλοφορεί.
10: Πρέπει να είμαστε, λέει, ανοιχτοί.
11: Τι να είμαστε.
10: Ανοιχτοί στις προκλήσεις.
11: Άμα είσαι πολύ ανοιχτός, μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα. Πώς ανοίξεις με το παράθυρο παρασάρι και με μια κατσαρίδα. Είναι ένα τέτοιο. Θέλει, δηλαδή.
10: Εντάξει.
11: Θέλει και σίτα, να σου το πω έτσι.
10: Ναι, θέλει και σίτα, ακριβώς.
11: Μ' αρέσει που μιλάμε έτσι με παρομοιώσεις και με συμβολισμούς. Λοιπόν, πολύ συγκινημένη η Σκορδά. Συμπαθώ εγώ τη Σκορδά.
10: Καλή, υπήρχε ένας Αλβανός, λέει, που μπήκε μέσα στο δωμάτιο της Μάρο Κοντού όταν ήταν στο νοσοκομείο.
11: Με ένα μαχαίρι.
10: Να της πει, λέει, περαστικά με...
11: με μαχαίρι ήθελα να της το πει το περαστικά.
10: Περίμενε. Με ένα κουτί γλυκά και ένα μαχαίρι. Ναι. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
11: Μήπως το πήρε το μαχαίρι για να κόψει την τούρτα που της έφερε.
10: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
11: Τον προλάβανε, λέει.
10: Πώς τον προλάβανε?
11: Ήταν και μεγάλος σε ηλικία, 80 κάτι.
10: Α, ήθελε και δράση. Ήθελε και δράση. Σου λέει, πού να με χώσουν μέσα σε τέτοια ηλικία.
11: Ναι.
10: Οι θερμοκρασίες στα ύψη κοστίζουν το μέσο, στο μέσο νοικοκυριό στην Ευρώπη 2,7 του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, παρακαλώ. Δεν έχει ο κόσμος χρήμα να...
11: να είναι έξω το air condition.
10: Ε, βέβαια.
11: Ναι, το ξέρω, καίει. Okay.
10: Σε λίγο ένας αφήσει τον άλλον, θα πάρουμε αυτά
11: όλα. Παιδιά, ξέει, ξεκαίει, δεν γίνεται. Όμως, εγώ τώρα το έχω αφήσει ανοιχτό για το γάτο, ας πούμε.
10: Τόση ώρα για το γάτο.
11: Τι να κάνω, το κακόμοιρο, να σκάσει.
10: Ας πάει η εκδρομή έξω.
11: Δεν γίνεται το ζωντανό κι αυτό.
10: Συγγνώμη, δεν βρίσκει κάτι, κανένα.
11: Τι να βρει, και εγώ άμα κάτσω κάτω από την καρέκλα. Δηλαδή, συγγνώμη. Τι να βρει.
10: Να πες βρει, ότι... να σου πω, άκου.
11: Πάω κάτω από τον καραπέ να κάτσω. Μα ζεστά, θα εκδροσιστώ.
10: Άκου, για να κάνεις οικονομία, θα τον μάθεις να κάθεται κάπου πάντα στη ρεσεψιόν της πολυκατοικίας.
11: Δεν έχουμε ρεσεψιόν, παιδί μου, στην πολυκατοικία. Δεν είμαστε στην Κυψέλη.
10: Περίμενε.
11: Δεν έχουμε φιρορό. Δεν έχει ρεσεψιόν.
10: Ναι, δεν έχει είσοδο.
11: Δεν είμαστε στο καμποταγκού, έχει μπερδευτεί.
10: Δεν έχει μια ωραία είσοδο.
11: Ωραία, συμπαθητική
10: ωραία.
11: Είσοδο έχει.
10: Δεν
11: ναι.
10: Έχει μια τάβλα εκεί, κάπου.
11: Έχει,
10: δεν έχει μάρμαρο κάτω, δεν έχει πλακάκι.
11: Μάρμαρο.
10: Κάτι,
11: και σπίτι ωραία. Έχουμε πλακάκι και μάρμαρο.
10: Ωραία, όχι. Θα τον μάθεις
11: ναι.
10: Να πηγαίνει και να ερίζεται με την πόρτα που ανοίγει και κλείνει. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Θα του πεις, κάνουμε οικονομία. Δεν έχει.
11: Άστι μωρό το ζωάκι το καημένο να δροσιστεί, το λυπάμαι. Και είναι και με έχει γούνα, έχει τρίχωμα το κακόμοιρο. Και είναι και μεγάλο σε ηλικία.
10: Α.
11: Μεγάλο. Είναι 12 χρονών, δεν είναι, δεν
10: είσαστε
11: αντέχει.
10: Είμαστε δύο μεγάλοι δηλαδή σε αυτό το.
11: Θα σου έλεγα τώρα. Ναι, είμαστε δύο μεσήλικες που λέει ναι. Και ο τέτοιος. Λοιπόν, τι γίνεται με την Οικονομάκο, έχουμε κανένα νέο, μαζεύτηκαν για το πάρτι σήμερα. Είναι το πάρτι, αύριο είναι το πάρτι.
10: Τώρα ξεκινάει στις 4 η ώρα, λέει.
11: Θα είναι τριήμερο.
10: Ναι.
11: Α, θα είναι τριήμερο.
10: Ναι. Όχι. Θα είναι μεγάλο πάρτι. Πολύ ωραία, σε πολύ ωραίο beach bar, στον κρυό.
11: Διάβαζα κιόλας ότι θα είναι και στο σπίτι της...
10: Πιανής.
11: Της... αχ... Αλιμπέρτη.
10: Ναι.
11: Ναι.
10: Γιατί το έχουν νοικιάσει.
11: Νομίζω ότι το έχει παραχωρήσει για ένα βράδυ, για δύο βράδια, για μισό βράδυ, δεν έχω καταλάβει. Θα γίνει και εκεί πέρα, λέει, ένα event. Πού να ξέρω, μπορεί να είναι φίλες.
10: Airbnb.
11: Δεν νομίζω.
10: Αλιμπέρτη Airbnb.
11: Δεν νομίζω, αλλά ναι. Θα γίνει και εκεί πέρα, λέει, ένα happening.
10: Α, το δικό μας, το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
11: Έτσι όπως το πες.
10: Λοιπόν, radio papaki παραπολιτικά.gr, μη φύγετε γιατί την επόμενη ώρα έχουμε super duper καλεσμένοι.
11: Αϊ.

0: Despacito.
1: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά.

0: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
1: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
0: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
1: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
0: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
2: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
3: Λοιπόν, είμαι εξαιρετικά χαρούμενη. Την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι φοβερή συνάδελφος. Πάρα πολύ καλό κορίτσι. Τη θεωρώ φίλη, Αλεξία Κουλούρη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Γεια σας, κακά μου κορίτσια.
3: Τι, λοιπόν, με την Αλεξία.
5: Πόσα χρόνια σας ακούω.
3: Και εμείς πόσα χρόνια σε παρακολουθούμε γενικότερα και την πορεία σου. Και... Να πούμε ότι, κοίτα, μας έφεραν ένα σύντομο βιογραφικό ότι γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε γαλλική φιλολογία. Αυτό δεν το ήξερα. Στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σου σπουδές με αντικείμενο μέσα μαζικής ενημέρωσης.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, έχεις γράψει, εγώ θα μείνω σε κάτι που αφορά τα κακά κορίτσια, φοβερά βιβλία, διότι καταρχάς ο μπαμπάς σου ήταν γνωστός φωτογράφος.
4: Ναι.
3: Έτσι.
4: Φωτορεπόρτερ. Ναι.
3: Είναι αυτό που οι Ιταλοί ονομάζουν παπαράτσι.
4: Παπαράτσο είναι το ένα κομμάτι της ζωής του. Που έχει να κάνει με το κυνηγητό των διασημοτήτων, δηλαδή την οικογένεια Ωνάση κυρίως. Το άλλο είναι το φωτορεπορτάζ, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλο αρχείο από όλα τα γεγονότα 40 ετών.
3: Λοιπόν, πάμε. Τι θυμάσαι ως μικρό κοριτσάκι, ως κόρη ενός πασίγνωστου φωτορεπόρτερ που είχε γίνει και ο φωτογράφος του Ωνάση?
4: Η πρώτη μου μνήμη, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται σε σχέση με τη δουλειά του στο μυαλό, είναι ο Σκορπιός. Γιατί έχω πάει εκεί σε ηλικία 9 ετών.
3: Έλα.
4: 10 ετών.
6: Όταν πια υπήρχε η σχέση.
4: Ναι.
6: Είχε δημιουργηθεί η σχέση
4: πάει
6: με τον.
4: Δεν ήταν στη ζωή ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Ήταν μόνο η Χριστίνα Ωνάση. Και είχε πάει να τη φωτογραφήσει. Και πήρε και μένα μαζί. Με τη σύμφωνη γνώμη δηλαδή και της Χριστίνας. Εκεί και
3: άρα
4: την γνώρισα.
3: Ήξερε ότι θα τη φωτογραφήσει,
4: ναι,
3: ο πατέρας.
4: Υπήρχαν περιπτώσεις τις οποίες πήγαινε προσκεκλημένος να φωτογραφίσει και άλλες τις οποίες πήγαινε και κρυβόταν και την τραβούσε
3: και
4: σε προσωπικές, ας πούμε, στιγμές.
3: Ναι.
4: Απλώς επειδή τον είχε συναντήσει στο λιμάνι, στον Ιδρύ, του είπα: θα με κυνηγάς που θα με κυνηγάς, έλα πάνω αύριο στο νησί.
3: Πάρε και την κόρη.
6: Η Χριστίνα.
4: Πάρε και την κόρη. Σαν
6: να του βαρέθηκε να με κυνηγά.
4: Θα με κυνηγάς, το ξέρω που θα με κυνηγάς, έλα πάνω στο νησί. Σε καλό εγώ.
3: Και
4: πήγαμε.
3: Καλά, πανέξυπνος χειρισμός,
4: ναι,
3: ε.
4: Και πήγαμε την επόμενη μέρα. Αλλά της είπε: δεν θα βγάλουμε φωτογραφίες όπως τις θες εσύ. Δεν θα μου ποζάρεις. Εσύ θα κινείσαι και εγώ θα τραβάω.
6: Α, τύπου παπαράτσο δηλαδή.
4: Ναι,
6: τύπου
4: παπαράτσο. Ναι, ακριβώς.
3: Και
4: έγινε έτσι.
6: Και εσύ πώς το. Σαν παιδάκι, πόσο 9 χρονών ήσουν.
4: 10 εκεί κάπου εκεί.
3: Τι είχες αντίληψη? Ότι αυτό
4: ήξερα
3: το πράγμα
4: τι δουλειά κάνει.
3: Ναι, αλλά.
4: Δηλαδή, εγώ ήμουν μεγαλωμένη, ξέρεις, μέσα στο γραφείο του. Είχε γραφείο στο κέντρο, σε διάφορα σημεία. Θυμάμαι πολύ έντονα και στην Καραγιώργη Σερβίας και στην πλατεία Καρίτσι. Είχε όλα τα υλικά με τα οποία εμφανίζεις τη φωτογραφία. Τα υγρά, τις λεκάνες και το σκοτεινό θάλαμο. Τα έβλεπα αυτά. Ήταν δηλαδή μια εικόνα που ήταν πολύ οικία. Και έφτιαχνε πολύ συχνά και πρόχειρους σκοτεινούς θαλάμους από εκεί, από τον Ιδρύ. Και μαζί με τη μητέρα μου και για να στείλει τις φωτογραφίες γρήγορα στην Ιταλία στα περιοδικά. Να
3: φεύγαν όλα για εξωτερικό.
6: Παιδιά.
4: Σκέψου τώρα την εποχή εκείνη.
3: Και...
4: Σκεφτείτε, κορίτσια, την εποχή εκείνη και τη σημερινή, την ψηφιακή.
6: Καμία βέβαια, σχέση. Καμία
3: και
6: σχέση.
3: Και είχαν γίνει και πρωτοσέλιδα σε περιοδικά, σε εφημερίδες.
4: Ναι, είχε μεγάλες επιτυχίες.
6: Θα μας πεις μερικές από τις μεγάλες του επιτυχίες.
4: Η πιο μεγάλη είναι Γυμνές. Φωτογραφίες στη Τζάκη, στο Σκορπιό. Οι οποίες δεν εκδόθηκαν αμέσως. Χρειάστηκε να περάσουν 2 ή 3 χρόνια γιατί φοβόντουσαν οι εκδότες, ιδίως στην Αμερική, τις μηνύσεις. Τις έβγαλε στην δημοσιότητα μια Ιταλίδα που είχε το περιοδικό Playmen. Το κληρονόμησε με χρέη από τον άντρα της, ο οποίος την εγκατέλειψε με το περιοδικό. Έχει γίνει μάλιστα σειρά και στο Netflix και έχει κεφάλαιο ειδικό, αυτή η σειρά, επεισόδιο, για τις φωτογραφίες της Γυμνές του πατέρα μου, τις οποίες της πήγε ένας Ιταλός ατζέντης, ο Σετίμιο Γκαριντάνο που ήταν στο Μιλάνο, και εκείνη πήρε το ρίσκο και τις δημοσίευσε.
6: Και ξεχρέωσε, φαντάζομαι.
4: Και ξεχρέωσε. Και μετά έκανε και τεράστια επιτυχία. Άρχισαν να τις πουλούν στη μαύρη αγορά, στην Times Square, μέχρι που αποφάσισαν και τα περιοδικά στην. Ο Λάρι Φλίντ.
3: Να βάλουν δικαιώματα.
4: Όχι, τις εξέδωσαν και εκείνη μετά στην Αμερική. Ενώ στην αρχή είχαν κάποιες δεύτερες σκέψεις, γιατί φοβόντουσαν μηνύσεις.
3: Αυτές είναι iconic φωτογραφίες. Άμα τις θυμάσαι, φαίνεται μέρος του σώματος, ας πούμε, που προφανώς ήταν στην αλλαγή μαγιό, κάτι τέτοιο.
4: Ναι, δεν φαίνεται μέρος του σώματος.
3: Φαίνεται και όλο το σώμα.
6: Θα μας πεις λίγο την ιστορία, πώς τις. Αναφέρεται και στο βιβλίο σου αυτό.
4: Ναι,
6: δεν
4: είναι, έτσι. Ειδικό κεφάλαιο. Εγώ όταν ξεκίνησα στη δημοσιογραφία, δεν ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς, γιατί όταν τελείωσα τη γαλλική φιλολογία, νόμιζα ότι θα κατευθυνθώ προς τα εκεί. Αλλά δεν μου άρεσε. Και έτσι αποφάσισα να φύγω στην Αγγλία και να κάνω media. Γυρίζοντας λοιπόν να εργαστώ στην Ελλάδα, έβλεπα ότι όλοι οι συνάδελφοι, οι μεγαλύτερες ηλικίες μου, λέγανε ιστορίες για τον πατέρα μου. Και έτσι αποφάσισα ότι θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Το είχα στο μυαλό μου από παλιά και λέω: φωτογραφίες από μόνες τους δεν λένε τίποτα. Το παρασκήνιο λέει. Του πώς τραβήχτηκαν. Γιατί είχα πολύ ωραίες ιστορίες να αφηγηθώ. Είτε αυτές μου είχε πει, είτε αυτές μου είπαν άλλοι συνάδελφοί του, οι παλιοί κυρίως, Κακαουνάκης, Χαρδαβέλας. Τέλος πάντων, και ένα κεφάλαιο ήταν αυτό με τις γυμνές φωτογραφίες.
3: Για πες μας μια άλλη ιστορία.
4: Νύχτα,
3: που αναφέρεις,
4: να σας το πω. Ναι. Έμεινε τρεις μέρες, την τρίτη μέρα τη τράβηξε, με ξηρά τροφή, έφτιαξε μια πλωτή σαν σχεδία για να περάσει τον εξοπλισμό. Τον πέρασε με
6: ένα βαρκάκι. Μιλάμε για επικίνδυνες αποστολές, ναι, κυριολεκτικά.
4: Ναι. Μιλούσαν με σινιάλα, με αναπτήρες, με συναδέλφους.
6: Με τους συνεργάτες του.
4: Με τους συνεργάτες του για να μπορούν να τους ειδοποιήσει τι χρειάζεται κτλ.
6: Καλέ, είναι τρελή ιστορία.
4: Και τις τράβηξε το πρωί και μετά με τον ίδιο τρόπο γύρισε πίσω. Γιατί δεν είχαν τότε κινητά τηλέφωνα.
6: Βέβαια.
4: Οπότε έκαναν σινιάλα. Αυτά.
3: Φαντάζομαι ότι ήταν η Τζάκη όταν το έμαθε.
4: Ναι. Φοβόταν τις μηνύσεις, ήταν και η Χούντα και δεν παραδεχόταν ότι τις είχε τραβήξει εκείνος, αλλά όλοι ξέραν ότι εκείνος το είχε κάνει. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή ένα κοινό μυστικό. Μια ωραία ιστορία είναι η δίκη που είχε με την Τζάκη. Δεν ήταν παρουσία της, αλλά ήταν παρουσία των πιλότων του υδροπλάνου, οι οποίοι του κάναν μήνυση ότι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το Chris Craft για να τους τραβήξει φωτογραφίες.
3: Πάντως, iconic πρόσωπα έτσι.
4: Ψαράς ντυνόταν, φόραγε καπέλα έτσι και φωτογραφίες.
3: Ναι. Θέλω να πω ότι μια τέτοια φωτογραφία έχει γίνει t-shirt από τη Zoos and Young.
4: Ναι, πριν από 4-5 χρόνια.
6: Ποια λέμε, την Τζάκη.
3: Τη Τζάκη, ναι.
4: Είναι η Τζάκη με τα γάρι, τα μαλλιά πιασμένα πίσω, μια λογορά ponytail και φοράει και ένα τζιν, είναι ένα χαλαρό ντύσιμο. Κάπου πρέπει να είναι στο μοναστηράκι αυτή η φωτογραφία.
3: Ναι, τελείως ελληνική.
4: Τελείως, ναι. Αυτό ήθελαν και οι ίδιοι, κάποια τέτοια απεικόνισή της. Είχα και άλλη μία με τα μεγάλα τα γυαλιά στο ελικόπτερο.
6: Και αυτά τα γνωστά.
4: Που και αυτή τους άρεσε, τα με τα γνωστά τεράστια γυαλιά μέσα στο ελικόπτερο. Αλλά αποφάσισαν ότι θα τέριαζε περισσότερο στο t-shirt αυτό το look, αυτό το ντύσιμο.
3: Ποια είναι η φωτογραφία που δεν ήξερες ότι την έχεις, αλλά στο ψάξιμο φαντάζομαι ότι όταν έφυγε ο πατέρας σου και μπήκε στο αρχείο, λίγο είπες.
4: Μιλάς για Ωνάση.
3: Για οτιδήποτε.
4: Στην περίπτωση της οικογένειας Ωνάση δεν είχα μεγάλες απορίες, γιατί τις είχα δει τις περισσότερες, τις πολύ τρανταχτές. Υπήρχαν βέβαια κάποια στιγμιότυπα που μου βγάλαν κεφάλαια στο βιβλίο, όπως ο Τζον Τζον και η Καρολίνα, κυρίως όμως ο Τζον Τζον, που πήγαινε στο διπλανό νησάκι, στο Μεγανήσι, έπαιζε εκεί με τα χταπόδια και τα λοιπά, και βρήκα πολύ υλικό από αυτόν και τον γιο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ που κάνανε μαζί διακοπές. Δηλαδή είχα πρόβλημα στο πώς θα βρω τα πρόσωπα. Έτσι επικοινώνησα για με τη φίλη της Χριστίνα Ωνάση, που είναι και δική σου φίλη Μαρία.
3: Η Μαρίνα Ντοντέρο,
4: που δεν την πήρα στην Αργεντινή. Την έψαξα, είχα τηλέφωνα βέβαια, γιατί είχα και πολύ υλικό από το καρνέ του, το λέγαμε τότε, το κατάλογο των τηλεφώνων. Ναι. Και είχε πολλά τηλέφωνα και μπόρεσα να βρω άκρη.
3: Ζούσε με άγχος ο μπαμπάς σου?
4: Όχι, ήταν η τροφή του αυτό.
3: Όχι.
4: Τρελαινόταν.
3: Όχι, έλεγε δηλαδή πάω μια επικίνδυνη αποστολή.
6: Μα ήταν σαν αποστολή αυτό.
4: Ναι, ήταν κάπως έτσι σαν κασκαντέρ. Του άρεσε. Τη δημοσιογραφία.
3: Δεν του έλεγε.
4: Ήταν και αυτή έτσι.
3: Τι?
4: Της άρεσε.
6: Είχε πάει ποτέ μαζί
3: του? Πήγαινε μαζί.
4: Δεν πήγαινε μαζί, αλλά γύριζε, μου λέει, πάντα ξεσκισμένος, γιατί καβάλωγε σε δέντρα. Και καταλαβαίνεις τώρα, για να βγάλει το αποκλειστικό, να βγάλει την καλή φωτογραφία, να. Σκύλοι τον έχουν κυνηγήσει, έχουν γίνει διάφορα.
6: Λοιπόν, ξέρεις τι μας θυμίζεις τώρα. Είχαμε φέρει κάποιον φοβερό φωτογράφο του National Geographic που έλεγε πόση ώρα στεκόταν σε ένα μέτρο μέρες,
4: ναι,
6: για να βγάλει μια μαϊμού, ας πούμε.
4: Ναι.
6: Αυτό το πράγμα είναι άλλου είδους θύραμα.
4: Το ξέρουμε που είμαστε στο χώρο. Το ξέρουμε ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Μην κοιτάς σήμερα που είμαστε σε μια άλλη εποχή και μπορεί να σου έρθει η φωτογραφία.
6: Καλά, σήμερα δεν ξέρουμε και αν αυτό που βλέπουμε ισχύει ή όχι.
4: Επίσης, αν είναι fake ή όχι. Τώρα μιλάμε για μια εποχή στην οποία ήταν, το αποκλειστικό είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία.
3: Ναι,
4: και
3: βέβαια.
4: Οι προσωπικότητες ήταν πολύ συγκεκριμένες. Οπότε για να το αποκτήσεις έπρεπε να
3: κάνεις κόπο. Ότι η Αλεξία έχει κάνει πολύ μεγάλες δημοσιογραφικές επιτυχίες και μία από αυτές ήταν ότι μετά από χρόνια συνάντησε στην Αθηνά Ωνάση.
4: Ναι. Κοίτα, η Αθηνά, όλο αυτό ήρθε στη ζωή μου πάλι τυχαία. Δεν το κυνήγησα. Δεν ασχολήθηκα εγώ με το να συνεχίσω του πατέρα μου το ρεπορτάζ. Είχε γραφτεί ένα ρεπορτάζ από τον Χρήστο τον Ζαμπούνη στο Paris Match. Μου ζήτησαν από τον σταθμό να το μεταφράσω. Με ρώτησαν μάλιστα αν μπορώ να το μεταφράσω, αν έχω το επίπεδο των γαλλικών να το μεταφράσω. Τέλος πάντων, λέω, το βιογραφικό μου δεν το έχετε διαβάσει, πώς με προσλάβατε. Το μετέφρασα. Μου λένε, α, ωραία απόδοση είσαι κάνει και τα λοιπά. Δεν κάνεις και μια απόπειρα. Λέω, ας τον πάρω τον Τιερί Ρουσέλ ένα τηλέφωνο. Και εμφανίζεται. Εκείνη την περίοδο. Δεν εμφανίζει το ίδιο, εμφανίζεται η γραμματέα, η οποία με παίρνει πίσω και μου λέει επικοινωνήστε.
6: Τι εποχή μιλάτε, τι χρόνο, πότε είμαστε τώρα.
4: 99,
6: 90 κάτι, ναι.
3: Ήταν μικρό κοριτσάκι,
4: 1999,
3: δηλαδή,
4: η Αθηνά πρέπει να ήταν 13.
6: Ναι.
4: Ναι. Με παίρνει πίσω τηλέφωνο, επειδή εκείνο το διάστημα ο Χρήστος Ζαμπούνης μου έκανε φάρσες και με έπαιρνε στο τηλέφωνο και μου έκανε ότι είναι ο Ρουσέλ. Θεώρησε ότι έχει βάλει κάποια να μου κάνει τη γραμματέα του Ρουσέλ. Και δεν τηλεφωνώ. Με παίρνουν ξανά πίσω. Μου λέει, τι θα γίνει κυρία Κουλούρη, θα πάρετε τηλέφωνο, περιμένει ο κύριος Ρουσέλ. Λέω, δεν είναι πλάκα μάλλον. Ας το δοκιμάσω, μη γίνω και ρεζίλη. Και όντως παίρνω τηλέφωνο και σε ένα τέτοιο στούντιο ηχογράφησης πατάμε το ρεκ, του λέω μπορώ να ηχογραφώ κανονικά και μου λέει, ναι, απροετοίμαστη, γιατί με πήρε ξαφνικά και ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό το ρωτούσα. Έπαιζε η συνέντευξή του, θυμάμαι, τρεις μέρες. Γιατί άρχισε να αναπαράγεται και στον τέλο.
3: Ήταν η εποχή που είχε με τον Άσιο
4: τις κόντρες, τις δικαστικές. Δεν είχαν ακόμα πάει στα δικαστήρια. Και με καλεί στην Ελβετία. Ήταν η εποχή, αν θυμάστε, που είχε γραφτεί. Αυτό ήταν και το άρθρο του Χρήστου Ζαμπούνη. Μια ιστορία για μια απαγωγή. Ότι θα έπεφτε θύμα απαγωγής η Αθηνά, ότι την παρακολουθούσαν κτλ. Αυτή η εποχή ήταν. Και έτσι πήγα στην Ελβετία. Και της έκανα τη μοναδική συνέντευξη που έχει δώσει ποτέ στη ζωή της. 5 λεπτά ήταν, παιδάκι ήταν, παιδικές ερωτήσεις έκανα κι εγώ για την ηλικία της, φοβισμένη. Δεν ήθελα να την αγχώσω. Και έγινε αυτή η μοναδική συνέντευξη. Και τη συνάντησα στο Μονακό τυχαία, πριν από 5 χρόνια νομίζω. Και ο άλλος παπαράτης της οικογένειας, ο Δημήτρης ο οικονόμου.
3: Ο άντρας σου.
4: Ναι, έτρεξε και μου λέει. Πήγαινε να τις μιλήσεις και αρχίζει να τραβάει φωτογραφίες. Και έτσι φωτογραφηθήκαμε και οι τρεις μαζί.
6: Σε θυμήθηκε.
4: Θυμήθηκε το όνομά μου.
3: Σε θυμήθηκε.
4: Ναι, το όνομά μου.
3: Λοιπόν, τώρα που μεγαλώνει, την έχω συναντήσει και εγώ, έχει μία ανθρωποφοβία.
4: Γενικά.
3: Τώρα αρχίζει και το ξεπερνάει κάπως.
4: Ναι, πάντως στο Μονακό είδα μια άλλη κοπέλα. Δηλαδή δεν ήταν το επιθετική. Γιατί ναι. Ήταν επιθετική και όταν ήταν με τον Αλβάρο. Γιατί έχω κάνει και στον Αλβάρο συνέντευξη. Και κάποια στιγμή τον είχα πάρει τηλέφωνο και είχε.
6: Όταν ήταν παντρεμένοι, εννοεί.
4: Λίγο πριν παντρευτούν. Είχε έρθει και στους Ολυμπιακούς εδώ. Και τότε του είχα κάνει επίσης τη μοναδική του συνέντευξη, αποκλειστική που είχε δώσει τότε, και στην κάμερα. Και ήταν επιθετική η Αθηνά. Δεν ήθελε δηλαδή επαφές με τα μίντια. Όταν όμως την πλησιάσαμε με τον Δημήτρη και της είπαμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, της θύμισα ότι είμαι η Αλεξία Κουλούρη που σε κυνηγούσα, λέω λίγο, όταν ήσουν μικρή κτλ. Τυχαία, λέω, είμαι εδώ με την οικογένειά μου και φωτογραφήθηκε και ήταν πολύ διαφορετική. Δεν είχε αυτή τη φοβία.
3: Είχε ζήσει και δύσκολα ως παιδί, γιατί την πηγαινοφέρναν με τα δικαστήρια. Αν θυμάσαι τότε, ήταν λίγο ροκ κατάσταση για ένα παιδάκι.
4: Και έλεγε ότι οπουδήποτε στον κόσμο και να πάω, μου φέρονται σαν ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Δεν με κυνηγάνε. Όταν φτάνω στην Ελλάδα. Όλοι πέφτουν πάνω μου.
6: Γι' αυτό και γίνεται και μαύρη πέτρα πίσω τη.
4: Ναι. Δεν είναι
6: και
4: αυτό, μόνο αυτός
6: και
4: ο λόγος,
6: αυτό. Και γι' αυτό.
4: Είναι και συναισθηματικοί οι λόγοι. Ξέρεις, άμα σου λένε συνέχεια η κατάρα τον Ωνάση, κάπου νιώθεις ότι αυτό θα κουμπίσει και εσένα.
6: Έτσι, έτσι.
4: Γι' αυτό φαντάζομαι και ήθελε να διώξει και όλη την περιουσία από πάνω τη. Γι' αυτό και τα πούλησε όλα.
3: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με Αλεξία Κουλούρη εδώ στα Κακά Κορίτσια.
7: Η ώρα είναι 4:15.
8: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτη, λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτινο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα,

0: ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
2: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
0: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Von der Leyen εκτός διαδρομής.
6: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
5: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
6: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
5: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αλεξία Κουνούρη, δεν θα μιλάμε μόνο για τον παπά, θα πούμε και τις δικές σου τις επιτυχίες. Όχι μόνο
17: πούμε,
5: ότι είναι
17: αδυναονάζει. Εσείς βάζετε τους κανόνες εδώ.
5: Έχεις κάνει και άλλα προσώπατα. Να πούμε
17: έχω
5: πια.
17: Κάνει τώρα. Έχω κάνει την Ία Βαρδάλος, ό,τι θυμηθώ τώρα, έτσι. Ναι. Έχω κάνει τον Σον Κόνερι.
5: Όπα, σταματάμε εδώ. Εδώ κάνουμε μια στάση. Τότε που είχε έρθει με την αλατιέρα στην Ελλάδα, την Νικούλα.
17: Παιδιά, τι. Δύο φορές έχω κάνει συνέντευξη. Η μία ήταν live.
5: Γοητευτικό.
17: Πολύ.
6: Πες μας λίγο, πες μας.
17: Η δεύτερη ήταν καθιστή.

0: είχα κάνει και εκείνον και τη γυναίκα του.
1: Για πες μας λιγάκι, έτσι.
0: Πολύ γοητευτικός άνθρωπος, πάρα πολύ ευγενικός και καθόλου ψωνισμένος. Αυτό το σταριλίκι που βλέπεις σε κάποιους, σε αυτόν δεν το έβλεπες. Ήταν ο ορισμός του επαγγελματία. Μου έκανε εντύπωση γιατί είχαμε να βγάλουμε ένα ζωντανό για το δελτίο ειδήσεων και είχε ένα άγχος σχετικό που θα σταθεί, πώς θα γίνεται η μετάφραση. Του έλεγα θα την κάνω εγώ ταυτόχρονα και εγώ και από το στούντιο παρουσιαστής. Δεν θα βάζαμε και ένα διερμηνέα στη μέση. Και έπρεπε να περπατήσουμε σε ένα χώρο εκθεσιακό και να δείξουμε έναν πίνακα ζωγραφικής που είχε φτιάξει η ζωγράφος σύζυγός του και απεικόνιζε τον ίδιο. Έκανε τρεις φορές την πρόβα και έλεγε στον οπερατέρ που με θες. Ο οπερατέρ είχε κλωμιάσει. Έλεγε με ρωτάει ο Μποντ που τον θέλω εγώ. Θα τον τοποθετήσω. Θα τρελαθώ. Είχε ένα άγχος απίστευτο, δημιουργικό όμως, έτσι. Βέβαια. Να βγει καλά. Αυτό που θα βγάζαμε στον αέρα.
2: Ξένους πολιτικούς.
1: Κάτσε, περίμενε λίγο. Να μας πει και με τη γυναίκα του, επειδή τότε είχαμε δει εμείς τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Που βέβαια η γυναίκα είναι αξιόλογη, πρέπει να ήταν. Είπαμε ρε παιδί μου, τον περιμέναμε δηλαδή με μία, με το ίδιο εκτόπισμα εμφανισιακό εννοώ.
2: Ναι, αλλά ήταν έτσι.
0: Ποιος ξέρει τώρα, αυτή θα ήταν τσαχπίνα.
1: Αυτή που την γνώρισε.
0: Και θα τον κέρδισε.
1: Επειδή την γνώρισε.
2: Διαφορετικά.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και πολλά χρόνια
1: αυτό
0: μαζί.
1: Αυτό λέω. Αλλά επειδή την γνώρισε και του έκανε μαζί συνέντευξη. Πώς ήταν η χημεία μεταξύ του. Σαν ανδρόγυνο, ρε παιδί
0: καλή
1: μου.
0: Καλή ήταν η χημεία. Εντάξει. Φαινόταν ότι.
2: Η κυρία είχε το πάνω χέρι.
0: Δεν νομίζω ότι είχε το πάνω χέρι. Νομίζω ότι λίγο αισθανόταν ότι τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω
1: του.
0: Σε εκείνον.
1: Εντάξει,
0: και
1: ναι.
0: Όχι σε εκείνη. Και την κολάκευε όταν της έδινες χώρο για τη δική της τη δουλειά και για τη δική της τη προβολή. Αλλά φαινόταν ότι και ο ίδιος της είχε αδυναμία.
2: Νομίζω ότι τη δουλειά της δεν είχε έρθει να προωθήσει.
0: Ναι, βέβαια. Μια έκθεση ζωγραφική στην Αθηναίδα.
2: Το θυμάμαι.
0: Ναι. Δύο φορές είχαν έρθει. Mm-hmm. Σε δύο εκθέσεις.
2: Λοιπόν, ξένους πολιτικούς που έχεις κάνει.
0: Έχω κάνει αρκετούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω κάνει τον Βέμπερ, έχω κάνει τον Μάρτιν Σούλτς. Έχω κάνει τον Ζισκάρ Ντεστέν.
2: Γλυκός άνθρωπος.
0: Ο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν ήταν η μεγαλύτερη μου έτσι, συνέντευξη. Είχε έρθει στην Ελλάδα το 2009. Θα τον τιμούσε τότε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο εκ λοιπόν Δημήτρης Κιούφας, πρόεδρος της Βουλής τότε, τον είχε καλέσει να του απονείμει το μετάλλιο. Και σε αυτή την εκδήλωση βρήκα και εγώ την ευκαιρία να απευθύνω αίτημα για συνέντευξη. Το δέχτηκε και την κάναμε, θυμάμαι, σε μια σουίτα του Αστέρας Βουλιαγμένης, που ήταν το επίσημο δείπνο. Ήταν καταπληκτικός.
2: Ήταν ηγέτης, γιατί ήταν ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Δεν είχε αυτή
0: Είχε, ήταν πολύ δυναμικός.
1: Ήταν ήρεμη δύναμη, μάλλον.
0: Ναι, ήρεμη δύναμη, ακριβώς. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος, πολύ διορατικός, ο οποίος αυτά που μου έλεγε, όταν τα βλέπω σήμερα, λέω: κοίτα να δεις.
1: Διορατικότητα.
0: Διορατικότητα. Έβλεπε πολύ μπροστά. Και ήξερε πολύ καλά την Ευρώπη.
1: Επειδή έχεις κάνει ηγέτες συνεντεύξεις, πες μας τι διαφορά είδες αυτούς με τους σημερινούς που λέμε ότι. Αυτό λέγαμε πριν, δηλαδή, off the record, ότι δεν. Δεν μπορείς να βασιστείς, τους βλέπεις ότι είναι λίγοι. Και μιλάω τώρα για ευρωπαϊκό.
2: Σε διεθνές επίπεδο.
1: Σε διεθνές επίπεδο, λέμε.
2: Δεν
1: ναι.
2: Υπάρχουν, ας πούμε, τα iconic πρόσωπα σε όλους τους τομείς ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι νομίζω μια περίοδος έτσι μετάβασης. Στην οποία έχουμε πολλές διαφορές στο πολιτικό σύστημα. Ασχολήθηκα πολύ με αυτό το θέμα στο βιβλίο για τα fake news.
2: Ναι.
0: Γιατί ασχολήθηκα με αυτή την εποχή της μεταλήθειας που λέμε. Που όλα στηρίζονται στην εντύπωση, στην εικόνα, στην ισχύ. Δεν υπάρχουν κανόνες όπως υπήρχαν στο παρελθόν, δεν γίνονται σεβαστοί. Και οι ηγέτες είναι, όχι ότι εκλείπουν, αλλά δεν είναι τόσο πολύ όσοι ήταν τότε. Δηλαδή, μιλάμε για προσωπικότητες οι οποίες έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο πολύ περίεργη και πολύ ασταθή.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό.
2: Αυτό έχει να κάνει, λες, με την έλλειψη προτύπων σε επίπεδο πολιτικής.
0: Εγώ γενικά θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη προτύπων σε επίπεδο κοινωνίας.
2: Mm-hmm.
0: Γιατί η κοινωνία έχει γίνει όλη μια κοινωνία του Instagram. Εμένα δεν με ενοχλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχω και εγώ λογαριασμούς. Αλλά δεν ζω με την λογική της εικόνας στην καθημερινότητά μου και δεν είμαι ο άνθρωπος που, πώς να σου πω, εγκλωβίζεται σε φίλτρα.
1: Mm-hmm.
0: Είμαστε σε μια τέτοια εποχή. Στην περίοδο της κυριαρχίας της εικόνας, η ουσία υποχωρεί. Αυτό βλέπω
1: έτσι.
0: Εγώ.
2: Λοιπόν, είσαστε δύο δημοσιογράφοι στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Έχετε συνεργαστεί
0: ποτέ? Τα παιδιά ευτυχώς δεν ακολούθησαν.
2: Έχετε συνεργαστεί ποτέ?
0: Όχι, δεν έχουμε συνεργαστεί. Έχω όμως εργαστεί κάποια στιγμή στον ίδιο χώρο με τον Δημήτρη. Εκείνος ήταν στο Flash και στο site που είχε φτιάξει τότε ο Flash. Mm-hmm. Μαζί με το ραδιόφωνο. Και εγώ ήμουν στο γυναικείο Κονόμου. Site. Δημήτρης Κονόμου, στο γυναικείο site. Δεν είχαμε άμεση επαφή. Έχουμε επιλέξει να μην έχουμε άμεση επαφή. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να είμαστε στην.
2: Δηλαδή, αν ένα κανάλι σας έκανε πρόταση να βγαίνετε μαζί, δεν θα έβγαινες.
0: Εγώ, Μαρία μου, 4 το πρωί δεν ξυπνάω.
1: Καλά, αν σας έλεγα να βγαίνετε μαζί,
2: 4 παιδιά το πρωί. Με τρελαίνει. Μπορείς λοιπόν, να μου πεις πώς είσαι με έναν άνθρωπο
0: που, καλό, να γελάσετε,
2: που εργάζεται στις 4 το πρωί.
0: Ήμασταν ανταγωνιστές όμως. Γιατί έβγαινε εκείνο στις 6 και έβγαινα και εγώ στις 6 τα καλοκαίρια.
1: Το πρωί λέμε τώρα.
0: Πρωί, ναι. Τα καλοκαίρια που έκανα αντικατάσταση στην πρωινή ζώνη.
1: Ναι.
2: Παίζατε απέναντι.
0: Ναι, παίζαμε απέναντι και τσακωνόμασταν κιόλας, γιατί καμιά φορά μου είχε κλείσει ένα καλεσμένο και τον έψαχνα κι εγώ και του έλεγα άστο λίγο νωρίτερα να έρθει και σε μένα. Και μου έλεγε θα το σκεφτώ. Ή μιλούσαμε χωριστά για τις καλέτες μας.
2: Κλεισμένοι σε άλλο δωμάτιο.
0: Σε άλλο δωμάτιο για να μην έχουμε και συγκρούσεις.
1: Αν ήταν μία ώρα βολή, 10 λέμε, θα κάνατε. Και σου κάνανε μια πρόταση για ενημερωτική εκπομπή με τον
0: Δημήτρη. Αν ήταν μία ώρα πιο κανονική,
1: ναι.
0: Μπορεί να το έκανα. Τώρα.
2: Θα σκίζατε.
0: Δεν θα συμφωνώ να τόσο πρωί πάντως τώρα, στην παρούσα φάση.
2: Να σου πω κάτι. Επηρεάζει ο
0: ραδιόφωνο θα ήθελα να κάνουμε με τον Δημήτρη.
1: Ωραία θα ήταν, ναι.
0: Ναι, ραδιόφωνο θα ήθελα να κάνουμε. Γιατί
1: τι
0: εικόνα, ραδιόφωνο, όμως, αν
1: ενημερωτικό,
0: θέλεις...
1: ενημερωτικό,
0: ναι,
1: ενημερωτικό,
0: ναι. Ναι, ενημερωτικό. Εντάξει, στο ραδιόφωνο είσαι πιο χαλαρός.
1: Ισχύει.
0: Μπορείς να πεις το πολιτικό, μπορείς να πεις και κάτι άλλο και κάτι πιο χαριτωμένο. Στην τηλεόραση όχι. Τώρα, σε μια πολιτική συζήτηση, το χαριτωμένο δεν ξέρω πόσο χώρο έχει.
1: Λίγο,
0: πόσο
1: ναι.
0: Μάλλον σε μένα που είμαι σε ένα θεσμικό μέσο, γιατί δουλεύω στη Βουλή, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνεις και χαριτωμένος μέσα σε μια συζήτηση.
2: Να σε ρωτήσουμε κάτι, μη χαριτωμένη, Αλεξία Κουλούρη. Υπάρχει ανταγωνισμός όταν ένα ζευγάρι κάνει την ίδια δουλειά? Συμβουλεύει, υπάρχει ανταγωνισμός ή συμβουλεύει ο ένας τον άλλον?
0: Τι ανταγωνισμός? Ο καθένας θέλει μια ισορροπία στο σπίτι του. Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη και στην κρίση ότι εγώ θέλω το καλό του. Δεν θα του πω κάτι το οποίο θα τον οδηγήσει σε κάτι
2: ευτυχώ. Εκτός αν παίζει απέναντί του.
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Είναι που λέμε δεν ξέρεις τι κάνω, δεν ξέρω τι κάνεις.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν θα μου ζητήσει, θα μου ζητήσει όμως συμβουλή, θα μου ζητήσει γνώμη
2: ναι.
0: Και θα την ακούσει τη γνώμη μου. Γιατί ξέρει ότι έχω κρίση και ξέρω τη δουλειά.
2: Και πολλές φορές χρειαζόμαστε μία καθαρή άποψη ενός δικού μας ανθρώπου.
0: Μα και εγώ τον ρωτάω για πάρα πολλά θέματα. Γιατί είναι και ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την πολιτική. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια που έκανε πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Πάντως, πώς είναι να ζεις με έναν άνθρωπο? Εγώ ξέρω κοινωνικά, γιατί έχουμε
0: βρεθεί πολλές φορές. Ναι.
2: Ξέρω ότι ο άντρας σου φεύγει πολύ νωρίς από όλα τα καλέσματα. Ναι. Όταν ξυπνάς 4 ώρα
1: παιδιά,
2: το πρωί.
1: Είναι σκότωμα.
2: Μιλάμε ότι η ζωή σας.
0: Ο Δημήτρης θα βγει Παρασκευή και Σάββατο. Εκεί. Αυτό είναι. Και όχι πολύ αργά, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν έχει μάθει να ξυπνάει στις 4, δεν μπορεί να κοιμηθεί στις 4 το πρωί. Για να κάνει ένα μεγάλο ξενύχτη.
2: Άρα κοιμάται νωρίς.
0: Ναι, εντάξει, 12 η ώρα ας πούμε θα γυρίσουμε από κάπου. Άμα βγούμε Παρασκευή ή Σάββατο. Αλλά τις καθημερινές είναι εντελώς αδύνατο να βγει. Γιατί δηλαδή, πρέπει καταρχήν να δει τα δελτία ειδήσεων. Δεν μπορείς να βγεις την επόμενη
1: και
0: μέρα
1: να μην έχεις ενημερωθεί.
0: Να ξέρεις τι γίνεται στην επικαιρότητα και να φρεσκάρεις το πρωί σου, γιατί το έχω κάνει και ξέρω πώς είναι. Όταν το έκανα και εγώ δεν είχα αντοχές να βγω. Τι να βγω. 9 η ώρα 10 κοιμόμουν. Για να μπορέσουν. Γιατί εμείς οι γυναίκες έχουμε και φτιάξιμο στην τηλεόραση. Περισσότερο από τους άντρες.
2: Να πούμε στον κόσμο ότι μπορεί να βλέπει κάποιες εκπομπές. Δεν ξέρει τι προετοιμασία θέλει από πίσω. Δηλαδή βλέπει αυτό και νομίζουν ότι ξύπνησε και ο παρουσιαστής εκείνη την ώρα και έπεσε από τον ουρανό.
0: Όχι, όλοι με ρωτάνε τι ώρα ξυπνάει για να είναι εκεί. Και επειδή ο άντρας είναι πιο εύκολος με το που σηκώνεται, φοράει το κοστούμι και είναι έτοιμος για να πάει να βγει στον αέρα.
1: Ένα make-up θέλει.
0: Ενώ μια γυναίκα. Εντάξει, δυσκολεύεται περισσότερο και με το βάψιμο και με το μαλλί, το μακιγιάζ, το χτένισμα, όλα είναι,
1: είναι
0: πιο απαιτητικά. Και ακόμα και το ντύσιμο. Γιατί έχουμε και τη γόβα που είναι υποχρεωτική μερικές φορές. Δηλαδή ο άντρας μπορεί να βάλει.
1: Αν κινήσει όμως το στούντιο, αν είσαι καθιστός.
0: Οι περισσότεροι κινούνται.
2: Λοιπόν,
0: πολύ
2: βγάλει...
0: περισσότερες γυναίκες κινούνται.
2: Ναι. Έχεις βγάλει και ένα βιβλίο για την ελληνική βασιλική οικογένεια με φωτογραφίες του μπαμπά σου. Για πες μας λίγο, είχε συνεργασία,
0: Αυτό βγήκε νομίζω πριν από 4 χρόνια.
2: Mm-hmm.
0: Σαν σήμερα
2: πάρα
0: έγινε η
2: ωραία.
0: Παρουσίαση του βιβλίου. Ναι. Και μου ήρθε στο Facebook η υπενθύμηση.
2: Λοιπόν, να πούμε ποιος είναι ο τίτλος του βιβλίου.
0: Τα τόι, στιγμές ιστορίας.
2: Ωραία. Και είναι, ήταν ο προσωπικός σου φωτογράφος?
0: Όχι, ήταν διαπιστευμένος. Δεν ήταν πάρα πολύ φωτορεπόρτερς τότε. Ήταν μετρημένοι. Ήταν 12, 10, 12. Πώς κάνανε αυτή τη δουλειά. Απλώς και εκεί κυνηγούσε. Ήταν συνέχεια απίκο για τις φωτογραφίες.
2: Απίθανες φωτογραφίες. Αξίζει αυτό το βιβλίο να, όπως και το πρώτο με τον Ωνάση και λοιπά. Και
0: το πρώτο είναι με στόχο τον Ωνάση, Stop Carré του Παπαράτσου, Δημήτρη Κουλούρη.
2: Ωραίο,
1: ναι, πολύ ωραίο.
2: Stop Carré του Παπαράτσου.
0: Και ο στόχος είναι η φωτογραφική μηχανή, αλλά είναι σαν στόχος που κλειδώνει. Γιατί έλεγε παπ, τον σκότωσα. Δηλαδή τον έχω αποτυπώσει. Ναι. Και το άλλο είναι τα τόι στιγμές ιστορίας, γιατί δεν ήθελα να δείξω μόνο την ιστορία της βασιλικής οικογένειας τότε, εκείνη την περίοδο. Ήθελα να δείξω και την ιστορία γενικότερα. Το τι γινόταν γύρω-γύρω από την βασιλεία. Και μου είχε επηρεάσει το στέμμα. Γιατί βλέποντας το στέμμα, δεν έβλεπα μόνο τι γινόταν στο σπίτι, ας πούμε, στην Ελισάβετ και τα λοιπά. Έβλεπα και τι γινόταν στην πολιτική επικαιρότητα. Και όχι μόνο, τι γινόταν στη μόδα, τι γινόταν σε διάφορα θέματα. Οπότε δεν εστίασα μόνο. Η οικογένεια η βασιλική ήταν στο επίκεντρο, αλλά έδωσα και μια εποχή.
1: Στην εποχή, ναι.
0: Μέχρι που έφυγαν και για τη Ρώμη.
2: Πώς το δέχτηκε η βασιλική οικογένεια, το διάβασε?
0: Ευτυχώς πρόλαβε και το διάβασε ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος. Mm-hmm. Πρόλαβε γιατί λίγο μετά έφυγε από τη ζωή.
2: Μιλήσατε?
0: Δεν μιλήσαμε, μου το μετέφερε ο γιος του, ο Νικόλαος. Του άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Του άρεσε πάρα πολύ γιατί τον ήξερε τον πατέρα μου. Του είχε γράψει και επιστολή, τον είχε ευχαριστήσει για πολλές φωτογραφίες που είχε τραβήξει. Γιατί σε πολλές είχαν ποζάρι, ήταν αλλιώς τώρα. Εκεί είναι πρωτόκολλο.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό δεν είναι εύκολο να είσαι και παπαράτσι και να κερδίζεις και το σεβασμό και να σε επιλέγουν και να βγάλεις φωτογραφίες ποζάροντας.
0: Ναι, αλλά είναι άλλο το πρωτόκολλο.
1: Ναι, λέω όμως για τον Ωνάση. Δηλαδή,
0: Ωνάση τον συμπαθούσε τον πατέρα.
1: Αυτό.
0: Του άρεσε. Του άρεσε που τον κυνηγούσε. Του άρεσε. Και αυτό κάποια στιγμή που πήγε με ένα Chris Craft στη Θαλαμικό Χριστίνα και τον είδε, του λέει, έλα, ανέβα πάνω. Και ανέβηκε και του βγάλε τη φωτογραφία που έχω βάλει στο εξώφυλλο που κάθεται ο Νάσης και διαβάζει την εφημερίδα του. Νομίζω New York Times ότι διάβαζε. Σε μια πολυθρόνα με το μαγιό. Και την έβγαλε αυτή στο σκάφος. Αυτή επέλεξα και έβαλα στο εξώφυλλο του βιβλίου αυτού. Και του λέει, εντάξει τώρα, του λέει, φύγε. Του λέει, θα μου φωνάξει και την κυρά σου. Του λέει, εσύ δεν παλεύεσαι.
2: Ποια ήταν η κυρά?
0: Η κυρά ήταν Τζάκη.
1: Και τη φώναξε.
0: Δεν τη φώναξε, τον είπε, δεν παλεύεσαι. Σήκω, φύγε τώρα.
2: Πάντως αυτό, παιδιά, δείχνει και την personality του Ωνάση. Ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε. Το ήξερε το παιχνίδι όλο και το έστεινε όπως ήθελε.
0: Και το έστεινε, αλλά και του το έστειναν. Μια φωτογραφία που φαίνεται σαν να τον χτυπάει τον πατέρα μου. Ουσιαστικά δεν τον χτυπάει. Του λέει, ένα πάπα να θεμάσαι.
1: Ναι.
0: Τον τράβηξε ο συνάδελφός του, ο Σταθάκης. Ήξεραν ότι είχε την ευαισθησία στα μάτια και του έστραψε το φλάσσο ο πατέρας μου για τον εκνευρίσει. Τα κάνανε αυτά οι φωτορεπόρτερς τότε. Και εκείνος εκνευρίστηκε και ο άλλος τράβηξε τη φωτογραφία που του κάνει ένα έτσι για, ναι, με την κάμερα, ότι με στράβωσες. Και αυτή η φωτογραφία βγήκε πάλι εξώφυλλο, πρωτοσέλιδο.
2: Στο εξωτερικό.
0: Και στο εξωτερικό, ναι. Ο Νάσης χτυπάει φωτορεπόρτερ.
2: Γι' αυτό φορούσε ο Νάσης πολύ χοντρά
0: γυαλιά.
2: Ναι,
0: βέβαια, είχε αυτή τη μυοπάθεια, πώς λέγεται αυτή η ασθένεια, δεν θυμάμαι, η οποία τον είχε ταλαιπωρήσει μέχρι το τέλος δηλαδή, της ζωής του.
1: Ναι, και μετά από το θάνατο του γιού του, νομίζω ότι χειροτέρεψε πολύ. Ναι,
0: στα μάτια είχε.
2: Ας σου έλεγα
0: μια σοβαρή αρρώστια, βέβαια.
2: Ναι. Διάλεξε μία φωτογραφία από αυτές που έχεις δει του πατέρα σου.
0: Α, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Mm. Γιατί διαρκώς με εκπλήσει. Γιατί εκεί εξεπλάγει πολύ στον όγκο των φωτογραφιών, αλλά και στο περιεχόμενό τους για την βασιλική οικογένεια. Γιατί είχε πάρα πολλές, δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Ναι. Αλλά ένα πράγμα μου έκανε εντύπωση, που εσάς μπορεί να μην σας κάνει, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι ο Κωνσταντίνος στο άλογο, έξω από ένα μικρό κτίσμα που υπάρχει στη Βουλή. Είναι το στούντιό μας σήμερα αυτό. Mm-hmm. Το λέμε Παλατάκι, έτσι λεγόταν και τότε. Είχε χτιστεί μετά την πυρκαγιά στη Βουλή, μετά την Μικρασιατική καταστροφή και μετά την πυρκαγιά στη Βουλή. Είναι από τα πιο καινούργια κτίσματα. Και έξω από αυτό ποζάρει ο Κωνσταντίνος πάνω σε ένα άλογο. Αυτό λοιπόν ήταν το στιγμιότυπο, το φωτογραφικό με το οποίο έκλεισα το βιβλίο για το Τατόι, γιατί θεώρησα ότι εδώ είναι κάτι καρμικό. Δεν γίνεται να πέφτω σε αυτή τη φωτογραφία και να μην την ορίζω σαν το τέλος μιας εποχής που περιγράφω, η οποία συνδέεται πια με μένα.
1: Με σένα, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Γιατί εκεί είναι το στούντιό μας. Και δεν το πίστευα. Ζουμάρα την πήγα στη Βουλή, είπα και σε άλλους συναδέλφους, για δείτε το βρε παιδιά, το παλατάκι δεν έχει μείνει ξεκάθαρα. Οπότε ξέρεις, υπάρχουν κάποια πράγματα συναισθηματικά που για κάποιον άλλον μπορεί να μην έχουν αξία, αλλά για μένα έχουν, γιατί συνδέονται και με μένα προσωπικά.
2: Πώς έγινε ο μπαμπάς σου φωτογράφος?
0: Είχε μια έφεση από μικρός και στην Πάτρα, γιατί είμαστε από εκεί η καταγωγή μας, ξεκίνησε σε ένα φωτογραφείο να εργάζεται. Και εκεί έμαθε την τέχνη της φωτογραφίας. Ήρθε στην Αθήνα να αναζητήσει την τύχη του και σιγά σιγά μαζί με άλλους φωτορεπόρτερς. Απλώς μετά του βγήκε η κλίση και είχε ένα πολύ καλό μάτι. Έβλεπε, είχε αυτό το μάτι του ρεπόρτερ που μπορούσε να εντοπίσει το στιγμιότυπο και το πρόσωπο, τον πρωταγωνιστή, να τον βρει πολύ εύκολα. Μου λένε σήμερα συνάδελφοί του δημοσιογράφοι ότι ξέρεις πόσα αποκλειστικά βγάλαμε εξαιτίας του. Είχε τραβήξει εκείνος ήδη τις φωτογραφίες και μας έλεγε να πάτε εκεί, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής της τραγωδίας. Για τα διάφορα θέματα στα οποία καλούνταν. Και ήταν και freelancer, του άρεσε να δουλεύει μόνος του. Και έδινε εκείνος, γιατί είχε πάντα καλύτερο υλικό. Αλλά ήταν και καλός άνθρωπος σαν συνάδελφος. Αν έλειπε στον συνάδελφό του η φωτογραφία και δεν είχε για την ημέρα, για το μάτι, έδινε εκείνος.
2: Πρέπει να ήξερε και τους εκδότες της εποχής, έτσι, λογικά.
0: Ναι, τώρα αυτά δεν μπορώ να στα πω, γιατί δεν ζούσα εγώ τώρα τόσο κοντά τη ζωή του
2: επαγγελματικά. Περνούσε δυσκολίες στον επαγγελματικό χώρο.
0: Ήταν καλή εποχή της φωτογραφίας τότε, ναι. Μαρία μου. Ήταν μια καλή εποχή.
1: Μα δεν
0: πήγα
1: στο social media, αυτό ήταν βασικά. Το βασικό ήταν η φωτογραφία.
0: Δεν είχαμε τις τηλεοράσεις. Το επάγγελμα άρχισε να φθήνει όταν δημιουργήθηκε η ιδιωτική τηλεόραση. Υπήρχαν πολλά κανάλια. Υπήρχε έτσι. Και πόσο μάλλον τώρα, έτσι, που η φωτογραφία έχει με έναν τρόπο δυστυχώς χάσει κάπως την αξία της, γιατί δεν μπορείς να το ελέγξεις από τα κινητά. Μπορεί κάποιος να βγάλει. Δεν πουλάει. Ναι. Τότε ήταν ντοκουμέντο η φωτογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Και ο τύπος ήταν έντυπος, το χαρτί. Mm-hmm. Τώρα είναι το διαδίκτυο. Έχει χαθεί δηλαδή η μπάλα και στα πνευματικά δικαιώματα και σε όλα αυτά.
1: Κστάρι είχε πετύχει κάποιους. Τα πέρα από τον Ωνάση που δεν είναι τον Λεστάρι, είναι άλλη κατηγορία.
0: Ναι, όλους τους ηθοποιούς της εποχής. Mm-hmm. Και όλους τους ξένους που έρχονταν. Θυμάμαι, μου είχε φέρει ένα αυτόγραφο από τον Ρότζερ Μουρ. Γιατί είχε έρθει ο Ρότζερ Μουρ για τα γυρίσματα ταινίας στην Ελλάδα και είχε πάει ο πατέρας μου. Η φωτογραφία μου είχε φέρει από τον Μπελμοντό.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή όλοι αυτοί που έρχονταν στην Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο, είτε για διακοπές, είτε για να γυρίσουν ταινίες, τους είχε. Τους είχε,
2: ωραία,
0: γιατί
2: όμως,
0: πήγαινε,
2: ναι,
0: και τους κυνηγούσε.
2: Φαντάσου όμως ότι έπαιρνε αυτόγραφο για το παιδί του.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Πήγαινα εγώ στο σχολείο και
1: το
0: έδινα στις συμμαθήτριες και μου λέγαν και εμείς και πήγαινα και του ζήταγα και μου φέρνε κι άλλα.
2: Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά με Αλεξία Κουλούρη εδώ στα Κακακορίτσια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, το δεύτερο σου βιβλίο, Αλεξία Κουλούρη, έχει τίτλο Fake News, ρητορική και ερμηνείες πολιτική και πολιτική, και πολιτική με ομικρόν γιώτα, μέσω Twitter από τις εκδόσεις Σιδέρη, υπέροχο βιβλίο. Πες μας τώρα τι περιέχει αυτό το βιβλίο.
5: Κάποια στιγμή στη ζωή μου αποφάσισα να κάνω ένα δεύτερο μεταπτυχιακό εδώ στο ΕΚΠΑ. Πριν από νομίζω 10 χρόνια. Ήταν η περίοδος των εκλογών και των Αμερικανικών και ήταν υποψήφιος ο Τραμπ απέναντι στη Χίλαρη Κλίντον. Όλοι έλεγαν ότι θα βγει η Κλίντον. Εγώ είχα ένα προαίσθημα ότι θα βγει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ήταν πολύ διαφορετικός από ό,τι άλλο είχαμε συνηθίσει. Άρχισα λοιπόν να το μελετώ και εκείνον και το Twitter. Έκανα μια εργασία μέσα από το Twitter του, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το λόγο του, πώς αντιμετωπίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους, πώς αντιμετωπίζει τους δημοσιογράφους που του ασκούν κριτική και τα media γενικότερα, τα οποία δεν είναι φιλικά απέναντί του, και πώς καθιέρωσε τον όρο fake news. Γιατί αυτός τον καθιέρωσε τον όρο fake news. Μετά λοιπόν, αφού αυτή η εργασία τελείωσε και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του διδακτορικού, αποφάσισα να την κάνω βιβλίο, μιλώντας για τις στρατηγικές της προπαγάνδας και για το λαϊκισμό και συγκρίνοντας με άλλες χώρες όπως την Μεγάλη Βρετανία, τους μιμητές του Τραμπ, όπως ήταν ο Φάρατζ, ο οποίος χρησιμοποιούσε αντίστοιχο λόγο, και στην Ελλάδα πώς αξιοποίησαν τον όρο fake news το ελληνικό πολιτικό σύστημα, οι Έλληνες πολιτικοί στα δικά τους τα social media. Ουσιαστικά ο Τραμπ εξελέγει από το Twitter, γιατί επέλεξε την αδιαμεσολάβητη, όπως έλεγε, ενημέρωση απέναντι στα παραδοσιακά μέσα που του ασκούσαν έντονη κριτική. Και αυτή την δύναμη την αξιοποίησε. Και πλέον έχει δικό του μέσο, το Truth Social, από το οποίο επικοινωνεί τις πολιτικές του, όποιες αποφάσεις, όποιες ανακοινώσεις.
6: Επειδή είπες τη Μεγάλη Βρετανία, πιστεύεις δηλαδή ότι έπαιξαν ρόλο τα social media για τον Brexit?
5: Βεβαίως. Και φαίνεται αυτό με πάρα πολλές έρευνες και το έχω εντάξει σαν κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο και το Brexit, γιατί υπήρχε τεράστια πόλωση. Μια αντίστοιχη πόλωση υπήρχε και στην Ελλάδα το 2015 με το δημοψήφισμα. Και πριν, με τους αγανακτισμένους. Δηλαδή, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με έναν τρόπο. Υπάρχει μια επιρροή που ασκείται και από την υπερδύναμη που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά έρχεται στην Ευρώπη, έρχεται στην Ελλάδα, στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, και μετά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
14: Άρα τα social media έχουν μεγάλη δύναμη.
5: Έχουν μεγάλη δύναμη, ναι.
14: Και μας
5: φαντάζω τώρα στην αρχική τους μορφή, στην αρχική περίοδο που ακόμα ήταν. Δεν τα ξέραμε. Τώρα μπορούμε να φιλτράρουμε, να αξιολογήσουμε καλύτερα κάποια πράγματα.
6: Τώρα, επειδή ξέρουμε στα πράγματα έτσι, με το social media, με το AI τι προβλέπεις? Καλά, βλέπουμε λίγο ότι είναι λίγο δυστοπικά τα πράγματα, αλλά τι προβλέπεις εσύ όσον αφορά. Ως προς το ότι αυτό που λέμε fake news, τώρα δεν ξέρουμε πραγματικά τι ισχύει και τι όχι.
5: Υπάρχουν εικόνες που μπορεί να με παραπλανήσουν, ακόμα και εμένα. Βλέπω την κόρη μου όμως,
6: που τους ξεχωρίζει,
5: που μου λέει, καλά θα ζήσει, είναι AI.
14: Πώς το καταλαβαίνουν,
5: δεν ξέρω, είναι τα παιδιά πάρα πολύ εκπαιδευμένα στο το βλέμμα τους. Ή στο TikTok ό,τι βλέπει, μου λέει, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή το AI μπορεί να γίνει επικίνδυνος προς αυτό, γιατί μπορεί να γίνει πάρα πολύ πιστό.
6: Ακριβώς.
5: Όπως έχει γίνει στην περίπτωση ηχητικών. Που μπορεί να
6: πάρει τη φωνή,
5: και να την φτιάξει όπως θέλει. Κάποια στιγμή, ακόμα και τότε που έγραφα αυτό το βιβλίο, μιλάμε για το 2018 περίπου, στο MIT είχαν κάνει ένα, ας πούμε, σαν ρομποτάκι που είχε πάρει δεδομένα από τον Ντόναλντ Τραμπ, από διάφορες ομιλίες του, και έφτιαχνε λόγο δικό του.
6: Μια ομιλία,
5: με τη φωνή
6: ομιλία,
5: του Τραμπ. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτά γίνονται εδώ και χρόνια, απλά τώρα εξαπλώνονται. Και το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό και με την τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μπει ένα μέτρο, και δεν ξέρω και ποιο είναι αυτό το μέτρο. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο με ρυθμίσεις μέσα από το Σύνταγμα ή μέσα από το AI Act ή όλες αυτές οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί να το ελέγξεις. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να περιοριστεί. Αλλά νομίζω ότι θα δημιουργήσει, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση.
14: Υπάρχει κάποιο πρόσωπο στο οποίο θα ήθελες να κάνεις συνέντευξη και δεν έχεις κάνει ακόμη?
5: Πολλά πρόσωπα. Ακόμα και τον Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελα να το κάνω συνέντευξη. Δεν ξέρω αν θα καθόταν.
6: Τι θα το ρωτούσες τον Ντόναλντ Τραμπ?
5: Ξέρεις τι γίνεται, το θέμα είναι τι θα απαντούσε. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο τον ρωτά ο δημοσιογράφος, και θα τον προσβάλλει και θα σηκωθεί να φύγει.
6: Εντάξει, και αυτό μια απάντηση είναι όμως. Ναι, οπότε τι θα τον ρωτούσες?
5: Δεν μπορώ να σου πω ότι θα το ρωτήσω. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσα να
6: ρωτήσω. Το πρώτο
5: να...
6: που θα ήθελε να το ρωτήσει, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Και να μα πει συνέντευξη όλη που θα έκανε, αλλά μόνο.
5: Τι θα το ρωτούσα.
6: Το πρώτο που θα ήθελε πολύ.
5: Αν σε σχέση με το τι έλεγε προεκλογικά, είναι τόσο εύκολο να κλείσει ένα πολεμικό μέτωπο.
6: Αυτό.
14: Πάντως ζούμε γενικώς σε δύσκολες εποχές και για τους ηγέτες είναι δύσκολα, η αλήθεια είναι. Δεν είναι εύκολα χειρίσιμα τα πράγματα που συμβαίνουν.
5: Όχι, είναι όλα πάρα πολύ.
14: Είναι εποχή που υπάρχει μια αστάθεια, υπάρχουν οικονομικά θέματα, υπάρχουν, δεν ξέρω, ο πλανήτης
5: υπάρχουν όλους. Υπάρχουν ισορροπίες του δρόμου. Να. Γιατί πρέπει να ισορροπήσεις ανάμεσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Να μην συγκρουστείς και με τον έναν, να μην συγκρουστείς και με τον άλλον. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα σε καλή κατάσταση είμαστε, νομίζω, ως προς τη διαχείριση της εξωτερικής μας πολιτικής, στον βαθμό που μπορώ να αντιληφθώ κάποια πράγματα και ασχολούμαι αρκετά και μέσα από τις εκπομπές μου. Αλλά γενικώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Βλέπεις ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δώσει τις απαντήσεις. Και δεν είναι και εύκολο να τις δώσει, γιατί πέρα από το ότι υπάρχει εκείνη η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σώμα, υπάρχουν και τα συμφέροντα των χωρών της κάθε μίας χωριστά. Mm-hmm. Ή συμμαχίες των χωρών. Είτε εντός της Ευρώπης είτε εκτός αυτής. Οπότε όλα αυτά
6: επηρεάζουν. Είναι ισορροπίες.
5: Και οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και τα βήματα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά.
14: Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα σου τα βιβλία μπορεί να τα βρει κάποιος στις εκδόσεις Σιδέρης.
5: Το πρώτο είναι από τις εκδόσεις Περίπλους του Ωνάση. Εκδόσεις του Γιώτα Σιδέρης και τον φίλο μας τον Ανδρέα το Σιδέρη, γιατί έχεις βγάλει και εσύ βιβλίο, Μάρια, μαζί του. Είναι το Fake News, Ρητορική και Ερμηνείες και το Τατό, Οι Στιγμές Ιστορίας.
14: Mm-hmm. Αξίζει πραγματικά όλα να τα πάρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία εμείς, μαζί σας.
14: Έχεις ανοιχτή πρόσκληση για όποτε θέλεις ξανά.
5: Εντάξει.
14: Λοιπόν, να έχετε ένα καλό καυτό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα 3 με 5. Μην λείψει κανείς για τους γνωστό.
6: Θα βάλουμε απουσίες.
14: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν είναι. Καλησπέρα, ναι. Λοιπόν, 26 ο μήνας. Άιντε και ντε, που λέει και ένα τραγούδι του Μαγκάκη παλιά. Ναι, με τον Πουλόπουλο. Ναι, τον φάγαμε το μήνα. Θα μας φάει και ο μήνας, έτσι πάμε. Δηλαδή, αντί να το φάμε εμείς, θα μας φάει ο μήνας. Αλλά τέλος πάντων, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 στο 91 με τον Διονύση Βερβελέ σε ολιγοήμερη άδεια, αλλά είναι μαζί μας, μαθαίνει τα πάντα. Του λέτε τα πάντα, ακόμα κι αν καμιά φορά ξεφεύγουμε, τον ενημερώνετε και τηλεφωνεί για να μας επαναφέρει στον ίστο δρόμο της ορθόδοξης αντιμετώπισης των πραγμάτων. Ναι, είμαστε αιρετικοί εδώ, ναι. Λοιπόν, και ο Κώστας Γκόντος στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες. Μια χαλαρή μέρα, ακόμα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ χθες παρά ήταν χαλαρά, έτσι, και βολικά. Κάποια σημεία και μετά, ειδικά στο Ιαπωνία, Σουηδία, ειδικά τα τελευταία 5 λεπτά που καταλάβαν και δύο παιδιά, έτσι περνάμε. Κοίταγαν ποιος θα κάνει τις πιο καλές πάσες. Όχι πώς διέφερε το παιχνίδι μετά αυτό, ρε παιδί μου. Υπάρχουν κάποια 5 λεπτά, 10 λεπτά σε όλα τα παιχνίδια που άντε διαφέρουν λίγο. Τα υπόλοιπα, η υπόλοιπη διάρκεια είναι απίστευτο δηλαδή. Πραγματικά οι προπονητές έχουν εξαλείψει κάθε ικμάδα πρωτοβουλίας, ατομικής ενέργειας. Κάτι διαφορετικό κλπ. Αυτό το πράγμα, η σιγουριά, η ασφάλεια κλπ. Που έχουν βάλει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι κατεξοχήν επέδημα πρόβλημα. Φτάσαμε σε σημείο να είναι το πιο ωραίο παιχνίδι, ένα που ήταν εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά, το Τουρκία-Αμερική. Παιχνιδάρα. Τα υπόλοιπα, ειδικά αυτή η κίνηση πια που είναι, αν βγάλει φανέλες, επειδή είναι και πολύ έχρωμη και πολύ άσπρη και πολύ κίτρινη κλπ. Αν του βάλει, α πούμε, κάτι ομοιώματα και έχουν ίδιο χρώμα όλοι. Και βγάλεις και τις φανέλες και βάλεις μια φανέλα σε όλες τις ομάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβετε ποια είναι Βραζιλία, ποιο είναι το Κουρασάο, ποια είναι η Αργεντινή, ποια είναι η Μαδαγασκάρη, ποια είναι η Νότιος Αφρική, ποια είναι η Βόρειος Αφρική, δεν ξέρω τι. Αυτό το πράγμα, ειδικά με αυτή την σαχλαμάρα που έχουν φεύγει το build-up, τι ωραία παλιά, έδραν ένα βολέ, πηδάγαν τα νταμάρια εκεί στο κέντρο, ποιος θα πάρει την κεφαλιά να την περάσετε. Πάει τον μπακ το ένα, τον μπακ το άλλο. Κοιτάει τον μπακ το άλλο δεξιά. Αν ελεύθερος ο παίκτης, τη δίνει στον μπακ στο δεξιμπακ. Το δεξιμπακ κοιτάει μπροστά, γυρίζει πίσω, τη δίνει στον μπακ. Πάει αριστερά τον μπακ. Πάει στο αριστερό μπακ μετά. Το αριστερό μπακ ξαναγυρνάει πίσω στο δεξί. Αυτό το πράγμα γίνεται κανένα 2 λεπτά. Ο αντίπαλος περιμένει στο κέντρο, δεν μαρκάρει κανένα εκεί. Και το ίδιο κάνουν και οι άλλοι από την άλλη μεριά. Μετά, μπροστά, πάει στο εξτρέμι μπάλα. Κάνει το εξτρέμι, έχει έναν αντίπαλο μπροστά, δεν πάει ποτέ να τον περάσει. Κάνει μια κίνηση, του γυρνάει τον κόλο στο μπακ, γυρνάει προς τα πίσω, τη δίνει στο χαφ ή στο μπακ που έχει ανέβει. Το μπακ ξαναγυρίζει πίσω στον άλλον στο σέντερ μπακ. Το σέντερ μπακ την πάει από την άλλη πλευρά στο άλλο σέντερ μπακ, στο άλλο αριστερό μπακ, στο άλλο εξτρέμ. Και το εξτρέμ αυτό άντε πάλι πίσω και στο κέντρο η μπάλα. Αυτός που έχει την μπάλα στο κέντρο δεν κοιτάει καμιά φορά να κάνει κανένα τρίπλα και να φύγει μπροστά του, ξαφνιάζει. Δίνει την μπάσα στον άλλο χαφ δίπλα, το άλλο χαφ δίπλα πάλι πίσω. Δηλαδή και το κάνουν όλες οι ομάδες αυτό, όλες. Και λες, δεν γίνεται αυτοί οι παίκτες τώρα τόσο εκατομμυρίων να μην είναι κανένας που να μην έχει, ξέρω εγώ, τρίπλα, που να μην έχει κάθετη κίνηση με την μπάλα. Άλλωστε κάποια 5 λεπτά που δοκιμάζουν να παίξουν διαφορετικά, ας πούμε, όταν τους γνωρίζει το αποτέλεσμα, πώς το κάνουν. Απλά ρε παιδί μου, είναι αυτό το πράγμα. Είναι οι προπονητές. Δηλαδή πραγματικά τους ευνουχίζουν τους παίκτες. Δεν γίνεται ξαφνικά όλοι οι παίκτες στον κόσμο να λέμε άμα πια δεν υπάρχουν εξτρέμ, δεν υπάρχουν δεκάρι. Εγώ υπάρχουν. Άλλωστε πώς τους διαλέγουν αυτούς τους παίκτες και από 13, 14, 15 χρονών τους παίρνουν, τους βάζουν, ξέρω εγώ, 16, 17, 18, 19, 20 να παίξουν και μετά τους αγοράζουν με κάποια εκατομμύρια άλλες ομάδες. Έχουν πάει σε καμιά ακαδημία και κοιτάνε ποιο παιδί κάνει πιο σίγουρες τις πάσες ο ένας τον άλλον. Όχι. Κοιτάνε ποιο παιδάκι ξέρει να κάνει τρίπλα, ποιο παιδάκι έχει καλή έμπνευση μέσα στο παιχνίδι, ποιο παιδάκι είναι που έχει ωραία πάσα ή κάνει ωραίες κινήσεις με την μπάλα. Αυτά κοιτάνε για τα προωθούν τα παιδάκια. Τα παίρνουν μετά οι προπονηταράδες, οι τεράστιοι να πούμε δάσκαλοι της μπάλας και τα κάνουν σαν τα μούτρα τους όλους ίδιους. Λες και βλέπεις ένα πράγμα copy-taste. Copy-paste. Copy-taste. Το είναι η γεύση. Βλέπει τα γυμναστήρια εδώ τι δουλειά κάνουν, πώς κάνουν τους ανθρώπους, τους κάνουν. Ναι, αυτά είναι. Θέλετε να μας πείτε κάτι, τι έχουμε κάτι να μας πείτε, έγινε.
1: Κάτι έψαχνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι, α, έψαχνες. Ναι.
1: Εσάς.
0: Εμάς, ναι, εδώ είμαστε. Όσο μας βρεις. Βρες μας γιατί. Λοιπόν, Κατά τα άλλα, έχουμε μπει ζεστά στο μεταγραφικό παζάρι. Όλες οι ομάδες, γιατί βλέπω διάφορους φίλους, τον άλλο λέει, μα αυτοί, μα το ένα, μα το άλλο, οι παίκτες δεν θα κάνουν διαφορά. Ακόμα δεν έχουν πάρει οι ομάδες παίκτες που θα κάνουν διαφορά. Ακόμα οι ομάδες, από ό,τι καταλαβαίνω, και επειδή συνήθως η ελληνική αγορά πάντα επικεντρώνεται στα ίδια λίγο πολύ πρόσωπα και στα ίδια κυβικά κάθε καλοκαίρι, νομίζω πως ακόμα είμαστε στην περίοδο που οι ομάδες εξετάζουν τις προτάσεις που τους κάνουν οι μάνατζερ. Δηλαδή δεν είναι στη φάση ότι έχουν ένα επιτελείο το οποίο κάθισε, έψαξε και βρήκε, ας πούμε, τον ποδοσφαιριστή έκπληξη που θα κάνει τη διαφορά ή που χτύπησε ένα μεγάλο αστέρι και λοιπά και τον πείθει με κάποια λεφτά παραπάνω να έρθει. Δηλαδή παράδειγμα Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα σκάουτινγκ το να βρεις το σεντερφόρ της Τούν. Σιγά τώρα, τι έγινε. Δηλαδή το βρίσκεις αυτό, δεν είναι τίποτε. Απλά νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες που παίρνουν οι ομάδες μέχρι τώρα, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, περιμένει αυτό το Νέρλ τώρα. Πώς το λένε αυτός του ΠΑΟΚ, έχει ένα όνομα, ένα στόπερ που έρχεται. Για πες το λίγο, αυτά το άκουγα και γέλαγα. Πώς το λένε, Ελιοπάστο, κάπως έτσι, τέλος πάντων. Μαθαίνουμε, το θετικό της ιστορίας είναι ότι μαθαίνουμε παίκτες που δεν τους ξέραμε, έτσι. Από όσα τους έχουν ακούσει μέχρι τώρα, νομίζω αν εξαιρέσει τον Ντεφράι, ας πούμε. Τους άλλους δεν τους ξέρουμε, τους ακούμε, τους διαβάσαμε, μαθαίνουμε τα ότι είναι φοβεροί και τρομεροί. Στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή ζούμε στον αστερισμό. Κάθε καλοκαίρι πρέπει να έχουμε έναν super duper τύπο που τα κάνει όλα τέλεια. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο Κοτσόλης, έτσι. Αυτά που έχουν γραφτεί αυτές τις μέρες για τον Κοτσόλη δεν πρέπει να έχουν γραφτεί όχι για προπονητές και παίκτες στον Παναθηναϊκό χρόνια τώρα, διαχρονικά. Δηλαδή μιλάμε φοβερά πράγματα. Ο Κοτσόλης, ο οποίος κάνει εκπληκτικά πράγματα, ο οποίος έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους τους. Αυτά είναι φράσεις που έχουν γραφτεί. Έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους τους προηγούμενους τεχνικούς διευθυντές. Αυτό που σας έλεγα άλλη φορά, ότι μαεστρικές ενέργειες του Κοτσόλη για να πάρουμε τον Καμαρά από τη Σαρλερουά. Δηλαδή, αν χρειάζονται μαεστρικές ενέργειες του τεχνικού διευθυντή για να πάρουμε έναν μέσο τη Σαρλερουά, αν πάμε να χτυπήσουμε και κάνα, ξέρω εγώ, που πήρε σε καμιά Τσέλσι, σε καμιά Ατλέτικο Μαδρίτη, τι χρειάζεται εκεί. Εκεί χρειάζεται να είναι κάτι σούπερ ήρωας, κάτι πολύ πιο. Δεν μπορώ να βρω λέξεις. Θα βρουν βέβαια λέξεις. Ναι, θέλει μια ψυχραιμία τώρα όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορεί να βοηθάει στις καλές σχέσεις με τον Στέφανο, με τον Κοτσόλη και εκεί να υπάρχει αντίστοιχα μια καλή ενημέρωση για τις κινήσεις και να μην πέφτουμε σε γκάφες κλπ. Αλλά ρε παιδί μου, θέλει και λίγο ξεκάρφωμα. Δεν γίνεται να λέμε τέτοια πράγματα. Δεν γίνεται για ένα τεχνικό διευθυντή πια. Έλεος. Δηλαδή, αν πάρουμε και αν είναι και κανένα παιχταρά, τι θα γράφουμε. Αν έχουμε εξαντλήσει όλα τα κοσμητικά επίθετα και όλη μας τη φούρια και τις λέξεις που γνωρίζουμε για να εξυμνήσουμε κάτι στον τεχνικό διευθυντή, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Κάτι θα θέλουν και αυτοί μετά. Αμαρτία είναι. Λοιπόν, αυτά τα ματς χθες που φαντάζομαι τα είδατε. Όσα είδατε δηλαδή. Εγώ για να πω την αλήθεια, κάθισα και είδα το Ιαπωνία. Πώς το λένε, Σουηδία. Οι Άπωνες, παρότι και αυτοί χτες ήταν της σιγουριάς, ναι, δείξαν όμως, κάναν κάτι πεντάλεπτα τα οποία πραγματικά κρύβαν την μπάλα. Το γκολ που βάλανε δηλαδή ήταν απίστευτο. Εγώ επιμένω ότι η Ιαπωνία έχει πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι πέφτει με τη Βραζιλία. Θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον μάτς αυτό. Έτσι. Και τα απόψινά ματσάκια είναι καλά. Αν και έτσι όπως είναι, ρε παιδί, με αυτούς τους τρίτους τους περίεργους που περνάνε 8 πόσοι περνάνε, πρέπει να έχουν πολύ χ μέσα τα παιχνίδια τελικά. Πρέπει να έχουν πολύ χ, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, χτες εξυπηρετούσε και τους δύο, δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να ρισκάρει μία από τους δύο για οτιδήποτε. Δεν υπήρχε. Να ανοιχτεί, να φάει κανένα γκολ και μετά η Σουηδία βρέθηκε. Κάποια στιγμή ήταν εκτός. Για 7 λεπτά, πόσο διήρκησε το να ισοφαρίσει. Τέλος πάντων, και νομίζω ότι έτσι θα πάνε και τα ματσάκια. Είναι ενδιαφέροντα ματσάκια, είναι πολύ ενδιαφέρον το μάτσο αυτό του. Αλλά είναι πολύ πρωί, τι ώρα είναι, 3 είναι, δεν ξέρω τι ώρα είναι, ή 6. Το Αίγυπτος-Ιράν. Έτσι, νομίζω ότι από πολλές. Τώρα στο Ιράν κάναν και παραχώρηση οι Αμερικάνοι, ναι. Το επιτρέπουν να πάει μια μέρα νωρίτερα, ή δύο, αν δεν κάνω λάθος, ενώ μέχρι τώρα το στέλναν ακριβώς πριν τον αγώνα. Είναι οι ευαισθησίες αυτές που τους πιάνουν και όλα τα σχετικά. Θα είναι ενδιαφέρον το ματσάκι αυτό. Πολύ ενδιαφέρον θα είναι. Κατά τα άλλα, Τώρα το, και το Ισπανία-Ουρουγουάη είναι, αλλά εκεί διαβάζω ότι γίνεται λίγο χαμός. Πλακωθήκανε εκεί πέρα, τι κάνανε. Δεν, η Έλσα τρεχαγύρευε.
2: Κάτι
0: κερδίζει, κάτι χάνει. Αλλά εγώ την Ουρουγουάη την έρμη τη βλέπω συνέχεια να χάνει. Δεν βλέπω να κερδίζει κάτι. Και μιλάμε τώρα γιατί, άμα τη δει σαν παίχτε, έχει παιχταράδε, παιδί μου. Είναι, και είναι και παράδοση. Καταρχήν η Ουρουγουάη έχασε αυτό το, αυτό το χαρακτηριστικό που είχε πάντα. Αυτή τη σκληράδα, ας πούμε, την κολοπετσωμένη, ας πούμε, συμπεριφορά, που, την ποδοσφαιρικά τέτοια, που δεν σε κέρδισε ο άλλος, γιατί έφτιανε, έμα σε κέρδισε. Και τώρα τους περνάνε τώρα Ουρουγουανούς και να τη βγάζει με μία κάρτα. Δεν είναι Ουρουγουανοί αυτοί, αυτοί είναι μπασταρδεμένοι, δεν ξέρω τι είναι, μεταλλαγμένοι. Όπως επίσης κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει, ξέρετε κάτι, προφανώς δεν το λέω από ρατσιστική άποψη. Αλλά οι ποδοσφαιριστές από κάθε ήπειρο έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, οι Αφρικάνοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και παικτικά, αλλά και από πλευράς νοοτροπίας, ψυχολογίας κλπ. Οι Βορειοευρωπαίοι άλλα. Οι Νοτιοευρωπαίοι άλλα. Οι Λατινοαμερικάνοι άλλα. Οι Ασιάτες άλλα. Αυτό το πράγμα που βλέπεις μια σειρά εθνικές ομάδες, οι οποίες είναι τίγκα στους έχρωμους που έχουν πάρει την υπηκότητα, έχει αλλοιώσει κατά πολύ, νομίζω, αυτό που λέμε το DNA της συμπεριφοράς, έτσι όπως τις είχαμε μάθει αυτών των ομάδων. Δηλαδή αυτή η Γερμανία που βλέπουμε δεν έχει χαρακτηριστικά γερμανικής ομάδας. Με το συμπάθειο δηλαδή. Δεν έχει χαρακτηριστικά. Δεν λέω για την Αγγλία. Που εδώ και χρόνια, ας πούμε, το έχει απολέσει αυτό το κλασικό. Δεν γίνεται να βλέπεις Αγγλία, ρε παιδιά, και να, πώς το πω, να μην γίνονται πάνω από 15 κόρνερ. Να μην υπάρχει Εγγλέζος που να πηγαίνει στο πλάι και να σεντράρει. Τι Εγγλέζοι είναι αυτοί. Αυτή δεν είναι Εγγλέζοι. Κάτι άλλο είναι. Δεν ξέρω που, τι είναι. Το ίδιο και μια σειρά άλλες ομάδες. Και βλέπεις, λες, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό ακριβώς που... Η Σουηδία, έβλεπα χθες τη Σουηδία, ας πούμε, και λες... Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι μια μίξη, η οποία, ναι, την κατανοώ στα πλαίσια αυτής της παγκοσμιοποίησης, κατανοώ την σπουδαιότητα κοινωνικά της αφομοίωσης των ανθρώπων αυτών που πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες και εκεί κάνουν οικογένειες, εντάσσονται στην κοινωνία, παίρνουν την υπηκότητα κλπ. Αλλά τα γνωρίσματα του κάθε ανθρώπου έχουν να κάνουν και με την καταγωγή του. Δηλαδή, δεν το, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάω από πλευράς ότι μένουν υποδέστερα από τους άλλους. Όχι, μεν σε κάτι υπερτερούν, οι άλλοι σε κάτι στερούν. Έτσι, οι Λατινοαμερικάνοι υποτίθεται τριπλαδόρα, που δεν βλέπουμε πια τριπλαδόρα στο Λατινοαμερικά. Αλλά αν βλέπετε τη Βραζιλία, σας φαίνεται για Βραζιλία αυτή. Έχετε δει μια ενέργεια βραζιλιάνικια που τη λέγαμε παλιά, ας πούμε. Εδώ πιο εντυπωσιακό ήταν αυτός που είχαμε φέρει ο Μπερνάρ και τον βάλαμε να κάνει γκελάκια στην Ακρόπολη μπροστά στο βίντεο του Παναθηναϊκού για την παρουσία του, παρά με στο γήπεδο αυτούς που βλέπουμε να κάνουν κάτι. Τέλος πάντων, θα πάμε στο διάλειμμα και θα γυρίσουμε με τους φίλους στο 211-10-80-8-80. Πάρτε τηλέφωνο, σας το ξαναλέω, θα το μετανιώσετε αν δεν πάρετε. Γιατί μετά θα παίρνετε και δεν θα μας βρίσκεται. Λοιπόν, θα έχουμε φύγει για διακοπές και εμείς, για άδεια. Ναι, όσο, θα έχουμε φύγει γενικώς, ναι. Όσο μας προλαβαίνετε, λοιπόν, πάρτε, πάρτε και θα τα πούμε.
3: Η ώρα είναι 5 και 4.
4: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πο... Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς.

0: σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, έφερα τραγουδάκια εγώ για σήμερα Παρασκευή, αλλά εντάξει, προηγούνται πάντα οι φίλοι ακροατές και ο άνθρωπος που έχουμε μια μικρή πιθανότητα να μην περάσουμε με άγχος τις τελευταίες μέρες μέχρι να έρθει η πρώτη του μήνα, δηλαδή να μας βοηθήσει να ζήσουμε πιο καλά αυτές τις πέντε μέρες με τις άριστες γνώσεις του πάνω στο στοίχημα και τις απίθανες προβλέψεις του. Καλώς το Χρήστο την Πεντρούπολη.
1: Γεια σου Κωνστάρα, γεια σου, τι κάνεις.
0: Τι, γιατί να κάνω, πες, τόσες μέρες που σε θέλουμε δεν βγαίνεις. Λέμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που βλέπει τα πάντα, ξέρει τα πάντα, ζει από το στοίχημα, δεν δουλεύει, πάει για χόμπι στη δουλειά, δεν δουλεύει και δεν μας λες τίποτε.
1: Έχω παίξει...
0: Α, έχεις παίξει τώρα πάλι. Τι?
1: Ισπανία, αλλά και Ισπανία για πρώτη στον όμιλο.
0: Ας τις πρωτιές, τα μάτς πες μας τώρα, κάτσε εγώ να δω ποιος είναι πρώτος.
1: Περίμενε, Γαλλία, και περιμένω και θα κάσω ένα στο...

0: Ποιο?
1: Το Βέλγιο περιμένω να έρθει πρώτο, αλλά.
0: Ποιο Βέλγιο, μωρέ, τώρα σε μίσκο να πούμε.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: είναι φάτσες τώρα αυτές για Βέλγιο.
1: Πάλι με μια Ισλανδία πρέπει να κερδίσουμε 3 γκολ.
0: Η Ισλανδία είναι αυτή εκεί, τα δείχνουν. Τα κάνουν αού, το δείχνουν και μετά είναι τσαμπουκάδες. Δεν έπαιξε, γελάσε.
1: Εγώ βλέπω Γαλλία σήμερα.
0: Πες μου το κρίσιμο μάτς Ουρουγουάη-Ισπανία, λέγε.
1: Διπλό, μωρέ, τι να.
0: Τι.
1: Διπλό, διπλό.
0: Διπλό.
1: Ναι, τώρα τι να. Αυτοί έχουν σκοτωθεί κιόλας. Και δεν είναι και ο Ουρουγουάη που ξέραμε, όποιος περάσει.
0: Όχι, ρε, δεν. Εγώ έβλεπα Ουρουγουανούς παλιά και έλεγα. Παίξει και του 11 κίτρινη κάρτα και τώρα δεν παίρνει κανένα.
1: Το ευχαριστώ, συγγνώμη.
0: Ναι, ρε, εσύ, έλεγε.
1: Ναι. Βλέπω την Ισπανία.
0: Και μιλάμε ότι. Πρόσεχε κάτι και μιλάμε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε φιλοξενήσει τον αρχηγό τη Εθνική Ουρουγουάη. Ολυμπιακό και Λεβαδιακό μετά. Γεια σα, και ο αρχηγό τη Εθνική Ουρουγουάη, φίλε, έπαιζε εν ενεργεία τότε και έπαιζε το Λεβαδιακό.
1: Ποιος ήτανε?
0: Ο Μπάριος.
1: Ο Περόνε.
0: Όχι, ρε, ο Μπάριος δεν ήτανε. Πώς το λέγαμε? Ο Χόρχε. Ο Χόρχε Μπάριος. Ο Μπάριος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λένε τα γατάκια τώρα Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, αεκτζίδες, παοκτζίδες, έχουμε διεθνείς, παίζουν στις διοργανώσεις. Ο Λεβαδιακός είχε τον αρχηγό της Ουρουγουάης.
1: Δεν έχουν δει οι παίκτες αυτοί που έχουμε δει εμείς, Κώστα, άσε τώρα.
0: Δεν ήταν οι παίκτες τόσο πολύ διαφορά. Εγώ επιμένω ότι η διαφορά είναι στους προπονητές.
1: Εγώ, εμένα καψούραμε εκτός από το Τελικάρι και τέτοια παλιά στο Ολυμπιακό. Ήταν ο Αργυρούδης.
0: Ο Ρωμέν. Το φάγατε, ρε, το φάγατε και ήταν αριστερό στο παιδί, ρε, το διώξατε, ρε. Ήταν ο πατέρας της γυναίκας που ήταν δήμαρχος εκεί στη Λίμ, κομμουνιστής, και τον φάγατε. Η Χούντα.
1: Και έφυγε, ναι. Δεν έχουν δει παίκτες, δηλαδή.
0: Μας είχε βάλει και ένα γκολ στη λεωφόρο, το θυμάμαι σαν τώρα. Και ήμουν πιτσιρικάς μπροστά εκεί, το βλέπα. Με τα κουνάκια στη λεωφόρο, στο 8ο λεπτό.
1: Δεν είναι δείτε μέλλον φερόν στο Παναθηναϊκό και τέτοια. Τι να δούμε τώρα, εντάξει.
0: Είχε έρθει ο Βερόν πλέον στον Παναθηναϊκό και πάει στην προπόνηση. Πάνε στον Μπούσκαση εκεί τα δικά μας τα καρτάλια. Ο Ελευθεράκης, ο Δωμάζος, οι άλλοι πλέον εσύ κοίτα το πόδι του. Το πόδι του λοιπόν είχε μια τεράστια χαρακιά από το γόνατο μέχρι κάτω. Και πλέον εσύ αυτός δεν έχει πόδι και τους λέει ρε χαμένη, αν αυτός είχε το πόδι του χωρίς ένα τέτοιο θα ερχόταν εδώ, ξέρετε ποιος έχει ήρθε εδώ.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αριστερά έπαιζε αυτός.
0: Ναι.
1: Αριστερά.
0: Άστο, φίλε. Ρώτα τι τράβαγε τότε, ποιος ήταν, ναι. Όχι ο Αγανιάν, ποιος ήταν δεξιμπακ. Ο Καϊταζής, ναι, που του έκανε κάτι πάνω στη γραμμή, κάτι τρίπλες.
1: Καϊταζής, και τώρα μιλάμε για μπακ σύγχρονης εποχής, όλη την πλευρά ο Καϊταζής τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Συνταδερός Καλαμάτα, ε.
0: Δεν ξέρω που είναι, δεν λέμε ποτέ τους celebrity που κάνουν διακοπές, εμείς δεν είμαστε σαν αυτές τις influencer που πάνε και λένε τίναξες τα βλέμματα στη Μύκονο.
1: Βγήκε ο άνθρωπος από την ταράτα.
0: Έριξε το ίντερνετ. Τι.
1: Βγήκε από την ταράτα σε μια παραλία, από κάτω μια παραλία και τέτοια έγινε χαμός.
0: Συγγνώμη, ήταν στην παραλία και αυτός πήγε στην ταράτσα.
1: Ναι, για να.
0: Τι να πω εγώ τότε, παίρνουν τώρα, σε τι φταίω εγώ τώρα, που κάνω κομπή ρε γάμο. Πήγε στην παραλία και αντί να πάει στη θάλασσα, πήγε στην ταράτσα. Στην ταράτσα πας και στο βουνό.
1: Από πού να βγει.
0: Ξέρω εγώ, στη θάλασσα δίπλα.
1: Δεν ήθελε τώρα με κόσμο και τέτοια. Ήθελε να δώσει
0: στίγμα.
1: Τα πόντα του στι μεταγραφέ κινήσει του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, λέει μην κατέβω κάτω, α πούμε, και γίνουν ουρά από γυναίκε και ποιο ξεμπερδεύει μετά.
1: Τώρα αυτό με τον Παναθηναϊκό τώρα δεν το έχω ξαναδεί. Είναι αυτό ο προπονητή και με κάνω αυτά και του έχει ξεθεώσει.
0: Όχι μόνο του έχουμε ξεθεώσει, έτσι θα του κάνουμε. Πώ του είχε στείλει κάποτε, να σου πω κάτω, για να κόπλο κάποτε του είχε στείλει με το λεωφορείο, δεν του είχε στείλει από την Κωνσταντινούπολη. Εμεί λοιπόν επειδή έχουμε 16 χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα. Του στέλνουμε από το ξενοδοχείο στο γήπεδο με ποδήλατο. Σιγά μην σα βάλουμε βανάκι και λεωφορείακι. Ποδήλατο 10 λεπτά. Μπαίνουν πρωί-πρωί, ξυπνάνε. Αγροξυπνημένοι, παίρνουν το ποδήλατο, πηγαίνουν. Τελειώνει η προπόνηση που πήρε και πολύ σκυρή, παίρνουν το ποδήλατο, γυρνάνε. Όχι, θα του αφήναμε έτσι.
1: Κάνε καλωρίζει, Κωνσταντινίδη, το χειρό σα, σε.
0: Ποιο?
1: Το φαλ.
0: Το φαλ. Φυσικά το παιδί, όχι, θα τα αφήναμε εμεί σαν έργο που τον αφήσατε εσεί. Εδώ είμαστε εμείς. Κοινωνική προσφορά κάνουμε. Λοιπόν, έγινε ξταρά. Να σε καλά, ρε φίλε. Για πάμε στα Μέγαρα.
2: Χαίρετε.
0: Εσύ που έχεις γνώσει όλα, μπορείς να μου πεις αν αληθεύει το δημοσίευμα ότι ο σεισμός στη Βενεζουέλα ακριβώς επειδή ήταν απανωτός με διάρκεια 30 δευτερολέπτων και ίδια ισχύω μπορεί να προκλήθηκε τεχνητά από διάφορα Ινστιτούτα εκεί πέρα που τους έχουν περικυκλώσει.
2: Ήταν η Νεφελίν που ήταν κάτω από το.
0: Όχι η Νεφελίν, εδώ μιλάνε για Το είχαν πει αυτό και για το σεισμό στην Τουρκία.
2: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. 7 Ρίχτερ τώρα είναι.
0: 7,2 και 7,2. Ναι,
2: εγώ τον έχω ζήσει το 81 στα Μέγαρα και.
0: Του έχουμε ζήσει κι εμείς αυτούς τους σεισμούς.
2: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω αλλού τώρα. Πέτυχα, ξεκινήσω στα
0: αυτό
2: γρήγορα.
0: Το σεισμό τον πέτυχα σε ασανσέρ μέσα.
2: Ναι.
0: Στα Εξάρχεια.
2: Φίλε, είμαι στο δωμάτιό μου το 81, σε 9.30 ώρα το βράδυ. Στο δωμάτιό μου με τα ξαδέρφια μου και παίζουμε σκάκι κάτι τέτοιο. Κουνιόμαστε λίγο στην αρχή και μετά έρχεται το μπουμπουμπου. Έχω πάει. Μας είχαν δασκαλέψει τότε λοιπόν και πάω κάθομαι κάτω από την κάσα.
0: Ποιος είναι δασκάλεψε εκείνη την εποχή, δεν ξέραμε τίποτε.
2: Να βλέπω την κάσα του δωματίου μου να πηγαίνει δεξιά-αριστερά 45 μοίρες. Δεν
0: άσε, φίλε,
2: αυτό
0: τα
2: είχαμε
0: δει όλα. Τα είχαμε δει
2: και
0: όλα.
2: Τους τοίχους, να, πώς είναι το κύμα της θάλασσας κάθετα.
0: Εμάς μετά μας είχαν πάρει οργανώσεις που ήμασταν τότε και μας είχαν στείλει στους δρόμους να κάνουμε τους τροχονόμους και να διευκολύνουμε τον κόσμο.
2: Καλά,
0: γιατί έπηξε, μιλάμε σε 3 λεπτά, δεν γινόταν τίποτε στην Αθήνα. Αν γινόταν κανένα δεύτερο σεισμό.
2: Με η Μισελίνο τότε, θυμάστε.
0: Αν γινόταν κανένα δεύτερο σεισμό, θα μα είχε βρει όλου τον δρόμο που είμαστε στα ράξια.
2: Εσεί 4 το απόγευμα, δεν θυμάστε που ήταν χειρότερο. Εσεί 4 τα ξημερώματα και όλα τα απόγευμα.
0: Ναι, μετά. Τέλο πάντων, για πάμε.
2: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπε ο Πέρα και προηγουμένω. Άγιαξ τη Υπήρου, Κοντογιωργάκη, Γκαλβάν, Λίμα.
0: Παστερνάκη, Λίμα. Αλβαρέ. Και πρόσεξα να σου πω τώρα κάτι να συναθαίνω και ιστορία. Μαζί του ο Νικολαίδη. Από την ΑΕΚ που είχε πάει μεταγραφή και από τα εφηβικά είχαν προωθεί σε αυτή την ομάδα ο Παπαχρήστος που είχε έρθει στον Ολυμπιακό μετά
2: ναι.
0: Και ο Γκότζος Γιώργος, ο αδερφός μου.
2: Λοιπόν.
0: Σοβαρά τώρα. Και μετά πέρασε ο αδερφός μου στην Πάντιο και είπα η δική μου. Πέρασε μυαλό που κουβαλάγανε.
2: Λοιπόν,
0: είπα να πάει στην Αθήνα να σπουδάσει το παιδί και άφησε τον Παζιάννα.
2: Λεωφόρος τότε, στη Λεωφόρο, Κοντογιωργάκης λοιπόν, αντίπαλος με τον Ελευθεριάδη.
0: Με τον Καπάτσο.
2: Ναι, πώς έρχεται, το αριστερό τον μπακ που είχατε.
0: Δεξί μπακ ήταν ο Καπάτσος.
2: Αριστερός, Ελευθεριάδης.
0: Όχι ρε, τώρα άσε με τον Καπάτσο. Άμα σου λέω, τον ξέρω και προσωπικά, τον ήξερα.
2: Του κάνει τρίπλα, του σκάει τρίπλα. Ο Κοντογιωργάκης περνάει σέντρα, παραλίγο να βάλει γκολ ο Πασιάννα. Δεύτερη φορά την μπάλα, αυτό τα έχω δει στο στιγμιότυπα της Αθλητικής Κυριακής εγώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Τρίπλα ο Κοντογιωργάκης, σου περνάει την μπάλα μέσα από τα πόδια. Πάλι σέντρα, παραλίγο να πάλι γκολ ο Πας Γιάννενα. Την τρίτη φορά του τραβάει ένα σουτ ο Κοντογιωργάκης με το χωρίο, το θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι. Και τι να μην το κάνει. Τι το περάσει
2: το
0: Καπάτσο.
2: Με το χωρίο
0: ο ρε, ο Καπάτσος έχει μπει αλλαγή. Σε ένα μάτι κυπέλου με τον Πάουκ να ήμασταν. Με τον Πάουκ ήταν σίγουρα. Γιατί θυμάμαι έπαιζε ο Γκουερίνο και αυτή τότε. Και μπαίνει μέσα αλλαγή στο 67. Πάει πλακόρινη στον κούδα, δεν σπάζει μια κλωτσιά, αποβολή στο 68.
2: Ακριβώς.
0: Γίγαντας Καπάτσος.
2: Λοιπόν,
0: για
2: ήταν
0: πάμε.
2: Ο Χόρχε Μπάριος που έλεγες.
0: Ο Μπάριος,
2: και πράγμα στο Λεβαδιακό. Αρχικός της Ουραγουάης.
0: Ουραγουάης.
2: Ουραγουάης. Λοιπόν, να αρχίσω λέγοντας, πάντως αυτή τη βδομάδα πήγαμε καλά έτσι με τα ιστορικά και με αυτά.
0: Έτσι. Ναι, χαρά, τι λες τώρα.
2: Έτσι, λοιπόν. Να, επειδή άκουσα τον Νίκο από το Νέο Κόσμο χτες.
0: Ναι.
2: Η πηγή μου, Νίκο, θα σου πω ποιος ήταν. Ήταν ένας χρηματιστής το 1988-90 κάπου εκεί που μου το είχε πει.
0: Και αυτοί τότε είχαν ζαλιστεί από το χρηματιστήριο, από τα πολλά που εισπράτανε και...
2: Ναι ρε παιδί, κοίταξε εγώ εδώ που τα λέμε, από πιτσιρικάς είχα κάποιες μούρλες και ένα από τις μούρλες μου ήταν το χρηματιστήριο και μετοχές. Και ο Νίκος θα ξέρει αυτά που θα πω. Λοιπόν,
0: άρεσε μη τη γίγαντα.
2: Αγόρασα πολλούς αμετοχές από πιτσιρικά στο 88-90 από τότε. Έτσι, μέχρι τώρα το 2015. Τέλος πάντων, αμαρτία το 2015, θα τα πω άλλη φορά.
0: Ναι.
2: Και ξέρω το χρηματιστήριο, δηλαδή να διαβάσω ισολογισμού, τέτοια παρόλο που δεν έχω σπουδάσει, από τους καλύτερους.
0: Μπράβο.
2: Γνωρίζω, Νίκο, για να ξέρεις, είμαι φοβερός. Κόλλησε το μυαλό μου, τέλος πάντων, στην τεχνική ανάλυση και διαγραμματιστής. Το θυμήθηκα. Διαγραμματιστής. Τα διαγράμματα. Να βλέπω, ξέρω εγώ, σημεία αντιστάσεων, ξέρω εγώ και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μου το είχε πει, αυτό ήταν, αλλά κάτσα χτες και το είδα και έκανα ένα λάθος. Που το τόσα χρόνια το. Δεν είναι Μπέντον Γουτ που είπα εγώ, είναι Μπρέστον Γουτ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι Μπρέστον Γουτ. Εάν μπεις και στο YouTube, επειδή δεν έχω καλή όραση και δεν μπορώ να διαβάσω, μπήκα στο YouTube, είναι δύο Άγγλοι, ένας Άγγλος και ένας Αμερικάνος που αναφέρονται σε αυτά, αν γνωρίζεις αγγλικά μπορείς να κάτσεις να τα ακούσεις, και μία κοπέλα που τα λέει στα ελληνικά. Αν όποιος χτυπήσει συνδιάσκεψη Μπρέστον Γουτ Ιούλιος 1944 θα του βγάλει αυτά τα βίντεο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και εγώ θα σε πάω στην μπάλα τώρα, τα ποδοσφαιρικά τα είπαμε.
0: Πότε
2: λοιπόν,
0: τα
2: θα
0: είπαμε.
2: Σε πάω αλλού.
0: Πού θα με πας?
2: Λαγοκέφαλα. Βγήκα πριν μια εβδομάδα.
0: Τι έγινε με τα λαγοκέφαλα?
2: Είπα για τα λαγοκέφαλα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι οι παρατρεχάμενοι του Μαξίμου πήγαν κατευθείαν στον Κυριάκο, του λένε βγήκε ο Βασίλης από τα Μέγαρα στην εκπομπή του Γκότζο Βερβελέ 901, έτσι στα παραπολιτικά, και είπε για τα λαγοκέφαλα. Και λέει ο Κυριάκος, επιδότηση.
0: Στα λαγοκέφαλα?
2: Ναι, δεν τα άκουσε σήμερα.
0: Όχι, δεν τα άκουσε. Όποιος.
2: 5,33 το κιλό. Λοιπόν.
0: Έλα ρε, παλιά είχαμε τις αλεπούδες. Πιάναμε και τις πηγαίναμε στα αστυνομία και μας δίνανε κάτι.
2: Ακριβώς, κάτι ψηλά.
0: Πηγαίναμε τα ζευγάρια, τα πόδια και μας δίνανε κάτι ψηλά, κάτι δραχμές.
2: Λοιπόν, άκουσε εδώ.
0: Στο χωριό. Έλα.
2: Παίρνω τη σκαφάρα αυτή που θα μου φορολογήσει ο Τσίπρας.
0: Μπράβο.
2: Έτσι. Ναι. Έρχομαι γέρακα με τη σκαφάρα, σε παίρνω. Πατραχοπέδιλα, μάσκες,
0: και πάμε στην Πεντέλη.
2: Πάρτα.
0: Και ανεβαίνουμε στην Πεντέλη.
2: Στην Πεντέλη εκεί πέρα. Κατεβαίνουμε κάτω στο γυαλό. Δεν θα πιάσουμε τώρα. Από ένα τόνο ο καθένας. Να πάρουμε, ξέρω, ένα δεκαχίλιαρο.
0: Δεν κάνουμε τίποτα με δεκαχίλιαρο, Βασίλη.
2: Όχι, okay, πάμε
0: να
2: ελούντα.
0: Αυτή την ελούντα που πήγαινε ο Αντρέας.
2: Αχ, Αντρέα, με την ελούντα.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει.
0: Η ελούντα δεν μ' άρεσε. Μια φορά πήγα και εγώ να δω την ελούντα που μου λέγανε ο παράδεισο. Δεν μ' άρεσε καθόλου η ελούντα. Δηλαδή έχω δει.
2: Πού να πάμε, Μίκολο.
0: Εκατοντάδες μέρη που είναι πιο όμορφα την ελούντα.
2: Πού να πάμε,
0: ελούντα είναι όμορφη γιατί πήγαινε ο Αντρέα.
2: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό, και κλείνω με αυτό.
0: Ναι.
2: Τα κόμιξ που διαβάζαμε που ήταν ο κυνηγός κεφαλών, του Wanted.
0: Ναι, ο κυνηγός κεφαλών, πια ωραία.
2: Ο Kim Carson.
0: Γιατί τα έχεις δει αυτά που τα έκανε τα καουμπόικα, που τα έκανε στις
2: σέπες. Τα καουμπόικα που διαβάζαμε,
0: ναι,
2: λοιπόν.
0: Μια χαρά.
2: Ο Kim Carson, λοιπόν, αυτό μου θύμισε. Και να μιλήσω σοβαρά τώρα και κάνουμε αυτό επίλογο. Ωραία, πιάνει τα λαγοκέφαλα. Πού τα πας, τα πας στο λιμενικό, τα ζυγίζουν, τα κάνουν. Ωραία, και μετά τι γίνεται. Πού πάνε, σιγωματερή, να πάει παράδειγμα να το φάει και να μολυθεί παράδειγμα το σκυλί ή η γάτα.
0: Α, αυτό δεν το έχω λύσει, σε παρακαλώ. Δηλαδή εντάξει, όπως έλεγε και ο άλλος, ξέρω για όλα απαντήσεις, αυτό σηκώνει τα
2: χέρια
0: πάνω.
2: Εγώ δεν έχω απαντήσει αυτά. Ναι. Τι γίνεται, πιάνουμε ρε παιδί μου, εγώ με την πάρκα 2-3 λαγοκέφαλα.
0: Εκεί που πηγαίνουν τις σακούλες με το χασίς, ας πούμε, και τα ναρκωτικά. Πού τους πηγαίνουν,
2: σε μια υψικάμινα
0: τα πηγαίνουν.
2: Πού τα πάω εγώ, πού τα πιάσα με την πάρκα μου. Πού
0: ξέρω
2: τα πάω.
0: Τι να σου πω,
2: εκτός κι αν είναι, και το λέω εγώ, ο νεοδημοκράτης ο δεξιός, έτσι, δώσαμε με τους βοσκότοπους, πώς θα λένε, τους ξηροτρόφους.
0: Φαντάζεσαι ξαφνικά να έχουμε,
2: έτσι,
0: λέει,
2: να δώσουμε τώρα και ο Σαλής, παράδειγμα.
0: Έπιασε ένα εκατομμύριο λαγκοπόδαρα.
2: Λαγκοκέφαλα.
0: Από τι πήρες την πόρση, από λαγκοκέφαλα.
2: Όχι. Σκέψου τα αυτά που σου λέω.
0: Μια χαρά είναι
2: τα
0: αυτό.
2: Τα λέω και πολύ γρήγορα τώρα.
0: Δίνεις ιδέες όμως και αυτό ξέρεις δεν είναι τόσο καλό.
2: Στους εσπρέσο, στους αλλιείς.
0: Δεν ξέρω.
2: Θα έγινε μπορούσε και οι αλλιείς της Κρήτης παράδειγμα.
0: Έτσι, ναι. Αλλιείς μαργαριταριών.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λαγοκέφαλων.
0: Έγινε, Βασίλη.
2: Έγινε, γεια.
0: Πάμε στον Νίκο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έλα, Νίκο.
3: Ναι.
0: Καλώς το να.
3: Έλα, δεν σ' ακούω.
0: Εγώ σ' ακούω μια χαρά. Τι μπορούμε
3: γεια
0: να κάνουμε.
3: Αγαπητέ Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις, επειδή φεύγω διακοπές και γυρνάω Σεπτέμβριο,
0: ναι.
3: Θέλω να μου πεις όταν θα πάρω, μπορεί να παίρνω και από το Ιόνιο τηλέφωνο που έχει εκπομπή.
0: Ιόνιο που θα
3: να
0: πας.
3: Να μου πεις ποιος ποδοσφαιριστής από το παγκόσμιο κύπελο τώρα πλησίασε κατά κάτι τον Πελέ.
0: Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο από τότε.
3: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι διαφορετικό. Λοιπόν, τον Πελέ εγώ τον έχω δει 16 χρονών που έπαιρνε. Το 58.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Όλοι αυτοί είναι ολοδοληθείες. Να μου πεις ένας που πλησίασε τον Πελέ.
0: Τον Πελέ.
3: Που έπαιζε και τερματοφύλακες. Υπάρχουν οι Γιασίν, υπάρχει Τζοφ, υπάρχει ο Εγκλέζος, ο Πάνξ, υπάρχουν πολλοί.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ είναι της πλάκας. Αυτό το Μουντιάλ είναι το χειρότερο από όλα. Μην νομίζεις ότι βλέπεις ποιοτικά κανένα Μουντιάλ καλό.
0: Πιστεύω ότι τώρα που θα αρχίσουν τα νοκάουτ θα δούμε παιχνιδάκια.
3: Τίποτα, κοίταξε, άμα βλέπεις
0: Βραζιλία. Αν και βλέπω πολύ και σιγουριά στα νοκάουτ, θα κοιτάνε όλοι. Ναι.
3: Άμα βλέπεις Βραζιλία και δεν έχει τις παιχταράδες που είχε μέσα,
0: ναι,
3: δεν έχει τίποτα να
0: δεις. Δεν έχει τίποτα η Βραζιλία.
3: Κατάλαβες.
0: Δεν έχει ένα παίκτη να πεις, ρε παιδί μου, άντε να
3: νομίζει. Τίποτα, εγώ τον Πελέ τον είδα 16 χρονών στο Σινιάκ την επόμενη μέρα του 58 με τη Σουηδία 5-2 που έγινε το παγκόσμιο κύπελλο. Την άλλη μέρα το είδαμε στο Σινιάκ.
0: Έλα
3: ρε. Την Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τα έχω δει όλα.
0: Ήταν 20 χρονών τότε.
3: Όχι, δεν ήμουν 20 χρονών.
0: Όχι εσύ, ο Πελέ, λέω.
3: Όχι, 17 χρονών ήταν.
0: 17 στο πρώτο παγκόσμιο.
3: Αντικατέστησε τον Αλταφίνη. Χτύπησε ο Αλταφίνη, και το βάλαμε τον Πιτσιρικά μέσα και οργίασε.
0: Ναι, ναι. Έβαλε κάτι γκολ εκεί που την πέρναγε από πάνω από τους άλλους.
3: Δεν υπάρχει παίχτης που να συναγωνιστεί τον Πελέ. Είναι νούμερο ένα. Και μην ξεχνάς ότι αδικήθηκε και από την Ιταλία ο Ριέρα, αδικήθηκανε πολύ. Κατάλαβες τι γίνεται. Ο Νέτσερα την Γερμανία και ο Κρόιφ, όλοι αυτοί δηλαδή παιχταράδες. Σήμερα δεν έχει.
0: Ήταν και πιο ελεύθεροι αυτοί τότε να παίξουν μέσα.
3: Κοιτάξτε, το βελενικές αθνών των ποδοσφαιριστών δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει. Θα πει στην τρίπλα του Κρόιφ, την πέταγε την μπάλα μπροστά και σου φύγε. Υπάρχει σήμερα τέτοιο πράγμα. Είναι κουβαρίστες όλοι. Κατάλαβε.
0: Έγινε και
3: κακό. Και θέλω να μου πει αν βρήκε.
0: Πού θα πας στο Ιόνιο, πού θα πας στο Ιόνιο, δεν μου πες.
3: Ξέρεις που πάω.
0: Πού.
3: Πάω με τα Σιμίτικα και Σταγού.
0: Α, πού με κανείσαι.
3: Πάω έχω ένα σπίτι κάτω εκεί, έχω πάρει γυναίκα από εκεί να τα μέλη. Λοιπόν, είμαι κοντά στη θάλασσα.
0: Τις καλύτερες λοιπόν, θάλασσες είναι εκεί
3: έχω
0: πέρα.
3: Έχω ψαρέψει.
0: Και φοβερά ψάρια έχει.
3: Και ξυπίες, ψάρια
0: συναγρίδες βγάζουν ό,τι θες.
3: Έχει σου λέει ό,τι θες ρε παιδί μου. Έχει,
0: ευλογημένο λέω. Μέρος είναι εκεί.
3: Και άστρο γραμμοκέφαλο και άμα γουστάρω παίρνω και το καραβάκι από τον Αστακό και πάω και Φαλονιά απέναντι σε μισή ώρα.
0: Ναι.
3: Ιθάκη και λοιπά.
0: Είναι και αυτό που φέγει από τον Ιδρύ και πάει και Φαλονιά, Ιθάκη.
3: Ναι.
0: Έγινε λοιπόν, καλά παρέσεις.
3: Λοιπόν, άμπλο 5 ώρα το πρωί φεύγω και γυρνάω Σεπτέμβριο 15.
0: Ωραίος. Να ευχαριστηθείς.
3: Λοιπόν,
0: καλά.
3: Εγώ πιάνω τα παραπολιτικά μέσω Πάτρας.
0: Να, κατάλαβα, ναι. Ωραία.
3: Έγινε. Εντάξει, θα σας ακούω.
0: Να σε καλά.
3: Το Διονύση,
0: έγινε.
3: Εσύ καλά να περάσεις και καλές διακοπές να έχεις.
0: Να σε
3: καλά. Και όταν θα γυρίσω θα σε πάρω να μου πεις.
0: Έγινε.
3: Λοιπόν,
0: για χαρά.
3: Για χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Και πριν πάμε στο Γιωργάκη, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πούμε ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ, στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με την Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 2-10-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Έλα, Γιωργάκη.
4: Κώστα.
0: Παρακαλώ.
4: Ο Τάξης Ελευθεριάδης.
0: Ο Καπάτσος.
4: Ο Καπάτσος, ναι. Δεν ήταν άσχετος. Την ήξερε την παλίτσα.
0: Πλάκα μου κάνεις,
4: ρε. Ήταν πολύ σκληρός. Να φανταστείς ότι στον εθνικό που πήγε έπαιζε χαφ.
0: Ναι.
4: Δεν ήταν δηλαδή μόνο σκοτώστρας, ρε παιδί μου.
0: Όχι, απλά ρε παιδί μου είχε και αυτό το ύφος εκεί στο μάτι που ήταν λίγο θολό και γυάλιζε πάντα.
4: Είχε το, ναι. Το αριστερό το μάτι ήταν
0: λίγο θολό, ναι.
4: Ναι, λίγο θολό. Α, τα ξέρεις όλα τα ξέρεις.
0: Τα ξέρω.
4: Πήρε να παίξει σέντερ φορ ο Παναθηναϊκός.
0: Από την Τούν.
4: Από ποια?
0: Από την Τούν, την Ελβετική. Αυτόν δεν λες.
4: Πήρε, λέει, πρωτάθλημα αυτή.
0: Ναι.
4: Τι τον είδες καθόλου, ξέρεις τίποτα. Εγώ
0: δεν
4: το...
0: κοίταγα τώρα, στο στίχημα την έπαιζε αυτή τώρα. Δεν ξέρω, δεν κοίταγα ποτέ την Τούν.
4: Έβαλε, λέει, 15 γκολ.
0: Ναι. Καλώς θα για να βάλει 15 γκολ.
4: Ναι, και το, αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ότι τουλάχιστον αυτός ο προπονητής θα παίζει με δύο σεντρεφόρ. Δεν μπορεί να παίζουμε με τη Λαμία με τρία σεντρεφόρ.
0: Να πω λίγο, γιατί τώρα το βλέπω ότι ο Ολυμπιακός επίσημα αποδέσμευσε πλέον τον Πασχαλάκη. Είναι ελεύθερος ο Πασχαλάκης. Αναμενόταν αυτό.
4: Ναι, το ξέρω πριν μια ώρα.
0: Ναι, ναι. Για λέγε.
4: Τίποτα. Τώρα εγώ περιμένω. Για μένα η καλύτερη μεταγραφή θα είναι αυτή του De Vrij, γιατί θέλουμε πίσω.
0: Ναι, μόλι θες ένα ηγέτη πίσω. Ναι.
4: Έναν άρχοντα, καταλαβες.
0: Ναι.
4: Και δεν ξέρω, το Μπάλμερ Μπράουν θα το κρατήσει.
0: Χλωμό το βλέπω. Δεν ξέρω. Θα του δει εκεί και θα αποφασίσει. Γιατί είναι πολύ πίσω. Δεν είναι. Έχουμε και Τουμπά. Κάποιοι και Τουμπά το διώξανε.
4: Ο Τουμπά το κρατάει, λέει, αριστερό μπακ.
0: Τέλος πάντων.
4: Για τον, πώς το λένε, τον Κυριακόπουλο, backup.
0: Αλλά πότε πρόλαβε πριν έρθει να δει ότι από όλους αυτούς και ο Ντιβά είναι χειρότερος, αυτό μάλλον ήταν ο απόϊχος της περσινής χρονιάς και του κραξίματος που τρώγε σε όλα τα λάθη που κάνουν οι υπόλοιποι, τα μάζευε πάνω από τον Ντιβά.
4: Εντάξει, να σου πω κάτι, έκανε και αυτός πολλά λάθη.
0: Ποιος δεν έκανε, για πες μου.
4: Εντάξει, δηλαδή θέλω
0: αυτό, να σου πω. Απλώς αυτός έκανε 2-3 που ήταν πολύ τρανταχτά. Αλλά επίτρεψέ μου, επειδή έχω δει πάρα πολλά τέτοιου είδους λάθη, δεν βάζω εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους λάθη. Σε σχέση με το πώς είναι παραταγμένα τα άλλα στόπερ, πώς είναι παραταγμένη η ομάδα, ποιος του φώναξε γύρνα την μπάλα πίσω. Δεν ξέρω. Άσε με τώρα, μη με κολλάζεις. Ήταν προγραμμένο να φύγει. Όπως ήταν και ο Μλαντένοβιτς, όπως ήταν και ο Τζούρισιτς. Τελειώσαμε.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέμε, φίλε.
0: Έγινε, ρε φίλε. Έγινε, φίλε. Δεν θα μου βρείτε τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Κάτι σαν Ελίσποντο ήταν. Μου θύμισε όταν τον άξα Ελίσποντο και λέω: τι παίκτη πήρε τον Ελίσποντο. Έναν παίρνει ο ΠΑΟΚ. Τον περιμένει λέει, να έρθουν. Τέλο θα ψάξω να το κι εγώ. Πάμε στο Στέλιο, το φίλο μου στο Ρέθμινο. Έλα, Στέλιο.
6: Κώστα μου, καλησπέρα. Καλά είσαι.
0: Εσείς πώς περνάτε εκεί με τον το καλοκαιράκι.
6: Κώστα μου είναι υποφερτό, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
6: Ο Διονύσης καλά.
0: Καλά είναι τρίτη.
6: Κώστα μου, συγγνώμη, αγχώθηκα λίγο. Στον πρόλογο σου, αγχώθηκα. Μήπως δεν θα είστε στην εκπομπή?
0: Αυτό δεν το ξέρουμε τώρα. Αυτό το ξέρουμε τέλος του άλλου μήνα που θα βγει το νέο πρόγραμμα. Εκεί θα δούμε,
6: Κώστα,
0: αν είμαστε ή όχι.
6: Κώστα, είστε. Ναι. Η καθημερινή μας δύναμη.
0: Ναι.
6: Η καθημερινή μας χαρά.
0: Αμοιβαίνω
6: είστε το αγχολητικό μας. Είστε το ψυχότροπό μας. Κώστα, δεν θέμε να χαθούμε.
0: Ψυχότροπο.
6: Λοιπόν, όταν έρθετε στο Ρέθυμνο,
0: ναι,
6: ισχύει όσες φορές και να έρθετε και για σένα και για το Διονύση,
0: ναι,
6: να έχετε τα τηλέφωνά μου, τη διεύθυνσή μου.
0: Θα
6: να
0: τα πάρουμε εδώ από την Ειρήνη. Έχει η Ειρήνη τα πάντα.
6: Φοβάμαι, θέλω να στα πω στον αέρα. Φοβάμαι μήπως με ξεχάσετε.
0: Όχι βρε Στέλιο, είναι δυνατόν.
6: Α, θα σας βρω εγώ, αλλά σου λέω δεν θέλω να φοβάμαι ότι θα μας ξεχάσετε.
0: Όχι Στέλιο μου, όχι.
6: Κώστα με καθήμαστε κάθε
0: χρόνια,
6: μέρα
0: ήσασταν,
6: μαζί.
0: Ήσασταν εσείς πάνω απ' όλα η παρέα μας και η συντροφιά μας και οι άνθρωποι που μας βοηθούσατε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Και
6: Κώστα,
0: να ζούμε από αυτό.
6: Μας βοηθάτε κάθε μέρα. Εγώ δεν σας παίρνω συχνά λόγω δουλειάς, αλλά σας ακούω όσο μπορώ.
0: Να είσαι καλά Στέλιο, να είσαι καλά.
6: Κώστα, σας λατρεύω. τώρα δεν έχω ρίξει να πω για αθλητικά, παρακαλώ μόνο το Χριστό να μην μας συνορίζεται και να μην σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι στο Καράκας, να μην έχουμε και αυτά.
0: Ναι, ναι.
6: Και να ακούμε με μόνο εσάς εκπομπές, να μας δίνετε χαρά, να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Όχι με καταστροφές και όχι με την.
0: Με πολέμους και καταστροφές μια ζωή.
6: Ακριβώς. Ο Χριστός σας κάνει για παιδάκια που είναι τα πιο αθώα πλάσματα, τα πιο όμορφα του πλάσματα και για τα ζωάκια. Και για τους καλούς ανθρώπους. Κώστα,
0: είναι Στέλιο μου, να είσαι καλά.
6: Σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου.
6: Η Παναθηναϊκά
0: θα θριαβεύσουμε φέτος.
6: Θα πάει πολύ καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Καλά, καλύτερα θα πάμε. Λίγο να πάμε πιο τρε.
6: Έτσι, έτσι. Μα έχουμε και λόγους να πάμε καλύτερα. Αυτοί που ήρθαν τώρα προπονητές είναι νέοι, είναι θεριά.
0: Μακάρι. Έτσι,
6: λοιπόν, Κώστα μου, σε χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να σε καλά.
6: Ευχαριστούμε στο Διονύση, στην οικογένειά σου.
0: Έγινε.
6: Δεν πιστεύω να σας χάσω ποτέ.
0: Όχι βρε, εδώ θα είμαστε.
6: Εντάξει.
0: Μην
6: ανησυχείς. Ωραία. Έγινε. Στο Ρέθμινο κάθε φορά που θα έρχεσαι θα σμίγομαι.
0: Αυτό είναι το σίγουρο, το σίγουρο Στέλιο, το σίγουρο.
6: Θα κάνουμε φαγκοπότη και θα μιλάμε για ό,τι θέλετε.
0: Έγινε Στέλιο μου, να σε καλά.
6: Ναι, γεια σου Κώστα, γεια σου.
0: Αυτά είναι, αυτά. Τέτοια δεν κερδίζονται παιδιά, ούτε στις εφημερίδες, ούτε πουθενά, μόνο στο ραδιόφωνο αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε στο Σπύρο, πάμε στο διαλυματάκι. Να μιλήσω άνθρωπος μισό λεπτό.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων, το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Ναι, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κρατάς μυστικό.
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό.
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σόπα!
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός.
12: Όχι.
13: Πολιτικός.
12: Νο.
13: Τότε.
12: Κλιματιστικός.
14: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
12: Αλλά...
14: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Φίλες και φίλοι.
17: Μα είμαστε δύο.
16: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
18: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
20: Άρα συμφωνούμε για full time.
19: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
22: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
23: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
22: Τρελόσερι.
24: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στο 211-1088-80, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο να... Ελουστόντο, μπράβο παιδιά. Καλά είπα εγώ Ελίσποντος. Ελουστόντο, πού το βρήκαν αυτόν, πού έπαιζε αυτός ο Ελουστόντο. Τι μάρκα είναι αυτός, τι εθνικότητας. Τέλος πάντων, πάμε στο Σπύρο, περιμένει. Έλα Σπύρο.
1: Καλησπέρα κύριε Γκοντζό.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Το παλεύουμε.
1: Μόνος το παλεύετε αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν είναι και λίγη, έτσι.
0: Ναι.
1: Κύριε Γκοντζό, θέλω να μου θυμίσετε κάτι, γιατί νομίζω ότι ίσως να συμφωνήσω και εγώ μαζί σας βέβαια. Επειδή είχατε κάνει αναφορά για τον γκολ του Αργυρούδη με τον Πανίκο δε στη Λεωφόρο.
0: Ναι, στο 8ο λεπτό.
1: Νομίζω κύριε Γκότζο, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει τρίπλα ο Λοσάντα πάνω στο γωνιό, πάνω στη γραμμή του out. Είχε δώσει την μπάσα.
0: Είχε κάνει, δηλαδή. Ο Λοσάντα ήτανε.
1: Ο Λοσάντα
0: ήταν. Την τρίπλα, τη θυμάμαι, και με τα κουνάκι την πέταξε με το.
1: Ναι, και ο Αργυρούδης όπως είχε έρθει,
0: ναι,
1: τι έκανε. Την πέρασε πάνω από τον Κωνσταντίνο,
0: τον
1: αν δεν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Την πέρασε δηλαδή με τα κουνάκι. Πάνω από τον τερματοφύλακα, δηλαδή, και δεν έστειλε μέσα.
0: Ακριβώς. Και μετά,
1: δηλαδή
0: ήτανε,
1: έκανε,
0: και μετά, ναι, έκανε τρομερή εμφάνιση ο Κελεσίδης στο μάτς αυτό. Γιατί
1: αυτό
0: μετά ο
1: Παναθηναϊκός
0: έπεσε να ισοφαρίσει και έκανε εκπληκτικές αποκρούσεις.
1: Με τον Αντωνιάδη, στα τέλη, ναι, που υπήρχαν.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης, κύριε Γκότζο, είχε πει στο συγκεκριμένο παιχνίδι τότε, γιατί έχουν τύχει στα χέρια μου τα απομνημονέματα από την βιογραφία του Κελεσίδη,
0: ναι,
1: και το οποίο αναφέρει μέσα τότε, λέει, ότι ο Δωμάζος του έλεγε τότε του Αντωνιάδη ότι ρε ψηλέ, λέει, βάλε κανένα γκολ. Και επειδή τότε τον είχε σταματήσει ο Κελεσίδης από όλες τις μορφές, με λίγα λόγια, αποκρούσεων,
0: ναι,
1: του είχε πει τότε ο Αντωνιάδης του Δωμάζου, έλα εσύ, λέει, εσύ λέει,
0: έλα εσύ να του βάλεις.
1: Α, τα θυμάστε με τα περιστατικά.
0: Ναι, γίνει αυτό, ναι. Αυτό μας το λέγει, μας το είχε διηγηθεί και ο Αντώνης μια φορά σε κάτι ταβέρνες εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα τσατιστεί, λέει, εντωμεταξύ ο Κελεσίδης, λέει, όπου και να σούταρα, κάποια στιγμή, λέει, πετάχτηκε και του χτύπησε μπάλα στο στήθος. Μιλάμε, δεν έμπαινε με τίποτε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: του λέω,
1: ναι, ναι,
0: του έλα εσύ να του βάλεις, αφού είσαι μάγκας, που δεν μπορώ εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν μου λέει, στο συγκεκριμένο παιχνίδι έπαιζε και ο Δελικάστρος στον Ολυμπιακό.
0: Δεν νομίζω.
1: Μετά είστε.
0: Δεν νομίζω να ήταν ο Δελικάρης τότε. Δεν θυμάμαι αν η τρίπλα που λες την έκανε ήταν ο Μποτινός.
1: Όχι, ο Λοσάντα.
0: Ο Λοσάντα ήταν.
1: Από αριστερά. Πάνω στη γραμμή.
0: Από αριστερά ήταν. Από αριστερά ήταν η τρίπλα.
1: Από αριστερά είναι όπως το λέτε.
0: Γιατί ο Λοσάντα έπαιζε δεξιά, ναι. Θα είχε βρεθεί στη φάση.
1: Από αριστερά, φανταστείτε και Γκοντζό, τι ποιότητα είχε ο Λοσάντα, ας πούμε, για να κάνει τέτοια τρίπλα.
0: Μεγάλο τρίπλα, φίλε.
1: Ναι, ασφαλώς. Μα ήταν και βασικό στην εθνική Ουρουγουάη.
0: Ήταν, ήταν. Το σύνθημα αυτό δεν ήταν το που λέγανε στην πάντα, στην πάντα έρχεται ο Λοσάντα.
1: Ναι, και ήταν και ο Λοσάντα και ο Βιέρα τότε στην εθνική Ουρουγουάη.
0: Και ο Βιέρα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό ήταν πολύ μεγάλο παίκτη.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Βιέρα είχε πάει στην ΑΕΚ μετά.
1: Σωστά το λέτε.
0: Είχε πάει, ε.
1: Σωστά το λέτε.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του Βιέρα. Ειδικά, αν το θυμάστε αυτό, βάραγε τα πέναλτι, τα οποία, ναι, τα βάραγε ακριβώς στο κέντρο της εστίας. Αλλά ήταν τόσο δυνατό το σουτ που έκανε, ποτέ δεν βάραγε στη γωνία τα πέναλτι. Το θυμάστε αυτό, σας λέω.
0: Σαν τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκη τα χτύπαγε έτσι.
1: Καλά, τώρα το θυμάμαι, ναι, εντάξει. Ναι. Τώρα βέβαια για τον γκολ του Αργυρούδη που είχε βάλει αντί του Παναθηναϊκού, ο Διονύσης αποκλείεται να το ξέρει.
0: Ε?
1: Τον τρόπο που είχε βάλει, λέει, ο Αργυρούδη.
0: Είχε βάλει κι άλλο ένα γκολ ο Αργυρούδη στον Παναθηναϊκό τότε που αποχώρησε ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Που την πέταξε από έξω από την περιοχή, από μακριά του, πλάσαρε τον Κωνσταντίνου. Στο 3-2.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ήταν το μάτς που κυνήγαγε ο Κωνσταντίνου το μακαρίτο του Συνετόπουλου.
1: Αυτό είναι το πουλο τότε,
0: ναι, ναι,
1: ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Τον γκολ δεν θυμάμαι όμως.
0: Το 3-2 το είχε κάνει ο Αργυρούδης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντως βλέπω, κύριε Γκότζο, ότι η προετοιμασία του Παναθηναϊκού γίνεται σε πολύ έντονο στυλ.
0: Ναι.
1: Και ακούω πολλά θετικά σχόλια, ας πούμε.
0: Όλες οι προετοιμασίες είχαν θετικά σχόλια πάντως. Αυτό,
1: ναι,
0: ναι. Θα το δούμε αυτό. Εγώ θα δείξουμε την εμπιστοσύνη μας στον άνθρωπο ότι θα δουλέψει καλά.
1: Ναι,
0: τα παιδιά,
1: ναι, ναι,
0: αυτά που ήρθαν να βοηθήσουν να είναι. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι top παίχτες. Δηλαδή το παιδί αυτό από την Τούν που ήρθε. Να είναι, ναι, ένα σεντερφόρ, παιδί μου, καλό που να σκοράρει, που να παίζει. Δεν χρειάζεται να περνάει 15 και να τα βάζει.
1: Ναι, ασφάλως,
0: να είναι καλοί παίχτες αυτό, να βοηθήσουν. Αυτό θέλουμε.
1: Ασφάλως, ασφάλως, ασφάλως. Και αν πάρετε τον Ντεφράι, είναι πολύ καλή κίνηση.
0: Ο Ντεφράι είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσο και να είναι μεγάλο, μόνο στα στόπερ εδώ που τα λέμε κιόλα. Εντάξει, στην Ευρώπη άντε να βρουν κανένα επιθετικό φοβερό. Στην,
1: ναι,
0: Ελλάδα τι θα αντιμετωπίσουν.
1: Ναι.
0: Εκεί θέλει την εμπειρία μόνο και το κουμαντάρισμα στου συμπαίκτες.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, έγινε, κύριε
0: Σπύρο. Να είσαι καλά.
1: Για,
0: να είσαι καλά.
1: Για.
0: Τα τραγουδάκια θα μείνουν να περιμένει και ο Μητσιάς και η Χαρούλα να τραγουδήσουν. Ενώ πού, δεν τους αφήσουμε. Πού πάμε, στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη.
2: Από το Κερατσίνι.
0: Από το Κερατσίνι.
2: Τότε είμαι εγώ.
0: Από τη Ριχθιόσκαλα.
2: Λοιπόν, καλά, εγώ τώρα εδώ που κάθομαι εδώ βλέπω το Φουγάρο.
0: Το Φουγάρο, πού, στην Ηλεκτρική.
2: Ναι, ναι. Ναι.
0: Αυτό το ταβερνάκι κάτω στην Ηλεκτρική υπάρχει.
2: Υπάρχει, υπάρχει ακόμα.
0: Υπάρχει
2: ακόμα, αλλά δεν είναι όπως παλιά. Παλιά
0: Πόπο, πήγαινες... τι ήταν αυτό, ρε, συμφοβερό.
2: Δεν ξέρεις τι γλέντια γινόταν εκεί
0: το
2: πέρα.
0: Ξέρω,
2: ήταν και
0: φθηνά. Εκεί ξέρεις...
2: Πρώτα απ' όλα τα ψάρια
0: τα βγάζανε
2: εκεί. Οι αεροστέχνες. Πήγαινε και ο γαμπρός του πατέρα μου και έπαιζε μπουζούκι.
0: Έλα,
2: ερχόταν συνέχεια ο Καψής ο υπουργός. Ναι. Γινόταν χαμός, μιλάμε για μεγάλα πανηγύρια.
0: Εκεί ψάρια, ψάρια ήταν ό,τι είχε, ό,τι έβγαλα. Δεν ήταν
2: ναι. Δεν είναι όπως τώρα, εντάξει, σου κόβουν το κεφάλι και τελειώνει.
0: Ναι, εκεί πηγαίναμε πολύ, το είχαμε κάνει κάποια στιγμή έθιμο και πηγαίναμε τις μεγάλες Παρασκευές μετά τον Επιτάφιο εκεί.
2: Ναι. Πολύ ωραία. Δεν σε ενοχλεί και κανείς, δεν περνάει και
0: κανείς. Όχι, ρε, είναι πολύ ωραία. Απομονωμένο κάτω, χαμηλά, το τοπίο.
2: Και 10 εκατοστά από τη θάλασσα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε.
2: Εγώ πήρα, λοιπόν, είδες καιρό έχω να πάρω. Πήρα για το σεισμό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έπαθα. Εγώ, πώς είναι η προσωπική μου εμπειρία. Ξέρεις πώς είναι η περιγραφή για τα αλεξίπτωτα των ελεξιπτωτιστών, που στεγνώνουν τα ελεξίπτωτα.
0: Α, ναι, που κάνουν εκπαίδευση, λες.
2: Όχι, πέρα από αυτά υπάρχουν και για να στεγνώνουν τα ελεξίπτωτα.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
2: Λοιπόν, ναι. Είναι, ας πούμε, περίπου 5 τετραγωνικά.
0: Ναι.
2: Είναι σαν φουγάρο, έτσι.
0: Ναι.
2: Και είναι συνήθως 11 με 15 μέτρα, εκεί πέρα, 12, 13, 15 μέτρα. Και έχει τώρα από μέσα μία σιδερένια σκάλα κάθετη, τελείως κάθετη όμως.
0: Ναι.
2: Και ανεβαίνεις πάνω και πάνω-πάνω, άμα είναι ας πούμε 15 μέτρα, στα 13 μέτρα, σου έχει σαν μεσανίδες φτιάξει ένα δάπεδο, περνάς από ένα τετραγωνικό έτσι από την τρύπα, ναι. Ανεβαίνεις πάνω και κρεμάς απ' έξω τώρα ελεξίπτωτα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν, όταν υπηρετούσα εγώ, είχαν βάλει και ένα κρεβάτι. Εκεί βέβαια δεν σε ενοχλούσε κανείς. Και έχω ξαπλώσει το κρεβάτι, Κώστα. Τώρα φαντάζεσαι τώρα 15 μέτρα τώρα,
0: ναι.
2: Τελείως αδύνατο να πιάσει μεγάλο σεισμός, πώς κουνιάται εκεί πάνω, έτσι.
0: Ναι.
2: Και με πιάνει ο σεισμός. Και φεύγω, φεύγω από το κρεβάτι, με ρίχνει κάτω δηλαδή, παιδί. Έχω περάσει όπως είναι η τρύπα, ο μισός από τη μέση και κάτω τα πόδια μου.
0: Έλα.
2: Ναι, στο κενό. Αφού ήταν πολύ στενό. Δηλαδή, άμα βγάλεις το κρεβάτι, ναι. Δεν είχες περιθώριο άλλο ένα μέτρο. Αφού έπεσα από το κρεβάτι, από το μεγάλο κούνι με το περάδοθε. Έχω κρεμαστεί που λες και άμα έπεφτα από εκεί πέρα, έπεφτα 12-13 μέτρα. Ναι. 12-13 μέτρα. Και έχω πιαστεί τελευταία στιγμή από το πόδι, από το δεξί πόδι του κρεβατιού.
0: Έλα.
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κρεβάτι το είχαν καρφώσει. Ευτυχώς. Δεν κουνιόταν το κρεβάτι, ήταν ακίνητο. Και έχω πιαστεί και παρακαλούσα, νόμιζα ότι πέρασαν 3 εβδομάδες. Το Θεό να σταματήσει ο σεισμός.
0: Το
2: τα χέρια που κάνω κοπή και κρατιόμουν εκεί πέρα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι
0: είδες,
2: άλλο.
0: Τι δυνάμεις βγάζει ο άνθρωπος όταν είναι να λειτουργήσει το αίσθητο της επιβίωσης.
2: Και βέβαια, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, περίπτω να σου πω, νομίζω ότι θα είναι υπερβολή, οπότε δεν ξέρω αν ανέβει κανένα ξάπλωση.
0: Και πώς σε κατεβάσανε από εκεί?
2: Όταν σταμάτησε, κατέβηκα εγώ.
0: Α, κατέβηκε εσύ μόνος στη σκάλα.
2: Αλλά δεν σταμάτησε, τι να κάνω. Κατέβηκα. Αλλά δεν λέω τι έγινε εκεί πέρα. Δεν μπορώ να φανταστείς πώς κουνιόταν.
0: Κατάλαβα, τι στα 15 μέτρα και πύργος τώρα, αλίμονο.
2: Και στενόστενο, δηλαδή ήταν. Μπορεί να πήγαινε και ένα-δύο μέτρα αριστερά, ένα-δύο μέτρα δεξιά.
0: Σίγουρα πήγαινε τόσο.
2: Ναι, και.
0: Η κατασκευή αυτή.
2: Ναι, και ένα. Αστείο θα πω, αν έχω το περιθώριο.
0: Έχει, προλαβαίνει λίγο.
2: Ναι. Στρατιωτικό, μια και.
0: Θες μισό λεπτό. Περιμένω να πούμε την ώρα, μισό δευτερόλεπτο και συνεχίζει.
2: Ναι.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έτσι, έχει πλάκα τώρα τα αφημερικά, τέλος πάντων. Μία μέρα μας είχαμε ένα διοικητή, άγιο άνθρωπο. Εμένα βέβαια προσεξή δεν τίμησε, όταν το λέω άγιο άνθρωπο, το λόγο της στρατιωτικής τιμής. Ναι. Εμένα με κορόιδεψε. Παρά τα αυτά θεωρώ ότι ήταν άγιος άνθρωπος, εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος δεν τιμωρούσε ποτέ, μας έδινε πολλές εξόδους, ποτέ έφεδρο και τσάκιζε τις μεταθέσεις και τις φυλακές του μόνιμου.
0: Και
1: το έλεγε ότι εγώ, ναι, εγώ λέει και στη δουλειά την περιμένω όχι από τον έφεδρο, από το μόνιμο. Και να φανταστείς τότε, ενώ εμείς έβγαινε ο διοικητής, ήταν τότε σημείνταρχος υπτάμενος, έβγαινε και περπάταγε και πηγαίναμε δίπλα κτλ. Οι μόνιμοι τρέχανε και εξαφανιζόντουσαν, να μην είναι μπροστά.
0: Να μην πέσουν μπροστά του.
1: Ναι, να μην πέσουν μπροστά του. Μας φωνάζει μια φορά και λέει: Ελάτε εδώ. Ελάτε, ακολουθήστε με. Μπαίνουμε στο διοικητήριο και πάει στην τουαλέτα του. Και πέφτει κάτω και αρχίζει και σκουπίζει, κάνει, δείχνει και την κάνει λαμπίκο στα λέω στα γρήγορα. Και γυρίζει και μας λέει, σε εμάς που είμαστε στην Αγκαρία, είδατε πως έκανα την τουαλέτα με αυτή που χρησιμοποιώ εγώ. Θέλω να πάω να καθαρίσετε αυτές που χρησιμοποιείτε εσείς. πήγαμε και καθαρίσαμε.
0: Για του παραδείγματος.
1: Λοιπόν, ναι. Οπότε μια μέρα μας λέει, θα έρθει ο διοικητής από το στρατό, τον Χοκ, τον πειράματο. Και προσέξτε, παιδιά, μην γίνουμε ρεζίλοι. Θα σας πω ανάπαυση, θα κάνετε ανάπαυση. Θα σας πω προσοχή, προσοχή. Έρχεται λοιπόν, είναι ο υποδιοικητής μπροστά, έρχεται ο διοικητής μας με τον διοικητή τον Χοκ και περνάνε. Είμαστε ανάπαυση, προσοχή λέει, και ακούστε τα κατακατακατακατακα 500 χτυπήματα. Σταματάει ο διοικητής τον Χοκ, κοιτάζει αριστερά, και λέει στο διοικητή μας, καλά, τι είναι αυτή η. Δεν χτυπάνε σαν ένα, η προσφυγή δεν χτυπάει καθώς όποτε θέλει. Και λέει, κύριε διοικητά, οι δικοί μας λέει συμμετέχουν όλοι. Επειδή δεν χτυπάει ένα, εμάς λέει συμμετέχουν όλοι, γι' αυτό ακούγονται.
0: Γι' αυτό χτυπάει.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Δημήτρη, μου να είσαι καλά.
1: Ναι, γεια.
0: Λοιπόν, άντε, πάρα πάρουμε την πρώτη ανασούλα.

0: Αυτά από τον Μανώλη, τον Μητσιά, του Μάνου Χατζηδάκη θα το τραγούδι. Ήταν οι εποχές τότε που οι μεγάλοι συνθέτες εμπιστευόντουσαν πάρα πολύ τα νέα παιδιά. Και έτσι μπόρεσαν και βγήκαν όλη αυτή η φουρνιά των παιδιών που μεσουράνε στο ελληνικό τραγούδι και μας χάρισαν απίστευτες στιγμές. Τότε και ο Χατζηδάκης, και ο Θοδωράκης, και ο Καλδάρας, και όλοι. Δεν ψάχνανε μόνο τις φίρμες, που τότε ήταν ο Πηδικώτης, ο Καζατζίδης, Μουσχολιού. Δίναν πολύ στα νέα παιδιά τραγούδια. Και δίναν εξαιρετικά τραγούδια. Στο Μητσιά, στον Ταλάρα, στη Χαρούλα, στον Μπάριο κλπ. Και έτσι ξεπεταχτήκαν αυτά τα παιδιά. Σήμερα οι εποχές έχουν αλλάξει. Για να δώσουν ένα τραγούδι κάπου, οι συνθέτες οι μεγάλοι ψάχνουν μόνο τις φίρμες και όχι τις νέες φωνές. Και ανάποδα και οι φίρμες για να τραγουδήσουν κάτι πρέπει να είναι μεγάλου συνθέτη κλπ. Να έχει εξασφαλισμένα τα views και όχι νέων παιδιών που παλεύουν να φανούν. Το λέω και από προσωπική πείρα, αυτή η οικογενειακή πείρα. Να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον ξανά και να πούμε ότι λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην πάνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ. Μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι πάνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας. Με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε σε κάνα μηνυματάκι. Με έχουν λογεί κάποιους φίλους πριν το διάλειμμα. Στο 211-10-80-880. Αυτά θα το μάθω ποτέ. Ρεσί. Τι πράγμα είναι αυτό. Σωτήρης λέει τον τούρισε για τον ήλιο ξαν. Τι να σου πω, ρεσί, γιατί εκτιμήσαν ότι από όσους έχει, αυτός είναι ο χειρότερος και περισσεύει. Αυτά. Απλά έχω την αίσθηση ότι όλοι αυτοί που φύγανε μέχρι τώρα δεν ήταν επιλογές του Νίστρου. Και λογικό είναι τώρα πριν έρθει, τώρα θα αποφάσει ποιοι έξι θα φύγουν. Αυτά ήταν αποφάσεις του team του Παναθηναϊκού, δηλαδή του Κοτσόλη, του Κορώνα, του Μπαλντίνη, δεν ξέρω ποιοι άλλοι συμμετέχουν εκεί και λένε άποψη, με βάση την εικόνα που είχαν για τη σεζόν που πέρασε. Έτσι. Καλά κάνει και δεν βάζει τον Πελή, θα έρθει φρέσκος ο Παιχταράς. Ναι, να έρθει ο Παιχταράς φρέσκος. Για μένα επιμένω ότι Πελή είναι από τα ξεχωριστά κομμάτια του παζλ του Παναθηναϊκού. Τώρα γιατί τον αξιοποίησε τόσο καιρό, δεν ξέρω. Πάμε όμως στην κυρία Αναστασία μας. Γεια σας κυρία Αναστασία μας.
1: Γεια σου Κώστα. Τι κάνεις?
0: Εδώ.
1: Σ' ακούω.
0: Παλεύω με τα θεριά.
1: Με τα θεριά, όχι και θεριά ακριβώς.
0: Όχι βρε, πλάκα καλό.
1: Ναι, κατάλαβα εγώ τι θέλεις να πεις. Ο Διονυσάκης τι κάνει?
0: Καλά είναι. Τρίτη θα είναι εδώ λογικά ή τρίτη τέταρτη δεν
1: θυμάμαι. Εσύ θα φύγεις αμέσως?
0: Όχι, δεν το κουνάω εγώ πουθενά.
1: Γιατί δεν θα πάρεις άδεια?
0: Όχι. Γιατί? Θα την πάρω μαζεμένη και καλή θα δούμε.
1: Μας λες τώρα τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω για το θέμα που λέτε. Εγώ ξέρεις, το έχω ξαναπεί, είμαι με τον Πελέ.
0: Ναι, το ξέρω, το έχεις πει.
1: Νομίζω ότι όλοι, και ο Μέση, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ήταν αλλιώς, θα μου πεις, είναι και τα χρόνια πολύ πίσω. Ήταν αλλιώς ο τρόπος που έπαιζε, γιατί τότε δεν είχε να δούμε εμείς παιχνίδια, δεν είχαμε τηλεόραση.
0: Στο σινεμά έχω δει εγώ το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού, το έχω δει στο σινεμά.
1: Πηγαίναμε στο κινηματογράφο, στα δύο δεξιά ήταν ένας που έπαιζε προκαταβολικά τα παιχνίδια. Βγάζαμε εισιτήριο και πηγαίναμε. Και ναι. Βλέπαμε μεγάλες ομάδες από το Παγκόσμιο που ακόμα τότε.
0: Εγώ πρώτη φορά που είδα Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν μια ταινία που είχε βγει για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού. Ήταν τρεις ώρες ταινία και είχε όλα τα παιχνίδια, ωραίες.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε η μέρα πιτσιρικά που ταξίδευε στο Μεξικό και τα λοιπά.
1: Τηλεόραση στο σπίτι βάλαμε κάπου το 70. Κάπου
0: ναι, 71 εμείς βάλαμε πρώτη φορά στο χωριό στην πλατεία και είδαμε τον τελικό του Γουέμπλι.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς, κάπου εκεί κι εμείς. Εγώ είμαι προς τα εκεί δηλαδή. Όχι ότι δεν είναι καλά τα παιδιά αυτά, αλλά ήταν άλλος ο τρόπος που έπαιζε. Και στα 17 του ήταν που το πήραν το παγκόσμιο.
0: Σουηδία.
1: Όταν ήρθαν εδώ και παίξαμε, ήταν 20.
0: Του είχε δώσει τα πόδια στο χέρι ο Πολυχρονίου.
1: Ναι, ναι. Γιατί και την άλλη.
2: Ο Κυρκόντας. Άλλη...
1: ναι, ναι. Άκου τώρα, μην το λες αυτό. Γιατί με
2: τι ήθελε να κάνεις εδώ, κορπάκια.
1: Το έχεις ξαναπεί.
2: Αφού τα έδωσες στο χέρι, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, επειδή εγώ από το φως, όταν έβαζα ας πούμε πολλές φωτογραφίες, έλεγα του Νικολαίδη ότι να διαλέξω μερικές να τις πάρω. Μου λέει να τις βλέπω πρώτα, αν δεν είναι. Και να. Άμα θέλεις να σε στείλω. Είναι η φωτογραφία που είναι. Ο Πελέ με τον Πολυχρονίου. Δίπλα-δίπλα έχουν αγκαλιαστεί ο ένας με το δεξί χέρι, ο άλλος με το αριστερό και κρατάνε και τα χέρια τους μπροστά και δίνει συγχαρητήρια ένας στον άλλον. Και λέει ο Πελέ, είσαι ο μοναδικός που δεν με άφησες να βάλω γκολ. Λοιπόν, και άσε αυτά τα με ρυθμό, καμιά άλλη κουβέντα. Ότι ναι, ναι, τίποτα, γιατί είδατε να είχε πάθει τίποτα ο Πελέ στο παιχνίδι εκείνο. Επίσης, επειδή λέτε για. Βλέπει σήμερα, άμα θα φύγει ένας παίκτης από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, γίνεται τώρα. Ο Αντωνιάδης είχε έρθει στον Ολυμπιακό.
2: Στον Ολυμπιακό είχε έρθει ο Αντώνης, το ξέρω. Το ξέρω.
1: Ναι, και ο Δωμάζος είχε πάει στην ΑΕΚ.
2: Στην ΑΕΚ.
1: Κάτι
2: και ο Λευθεράκης είχε πάει στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, και ούτε είπε κανείς τίποτε τότε.
2: Λέγανε τότε.
1: Τίποτα. Μια χαρά ήταν, τελείωσε. Νομίζω ότι ξαναγύρισε. Γιατί κάτι
2: ο Δωμάζος είχαν... ξαναγύρισε, ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί κάτι είχε συμβεί με τον πρόεδρο, κάτι και τους είχε βγάλει όλους από εκεί. Όπως στο παιχνίδι αυτό, δεν σου κρατάω την ώρα.
2: Όχι βρε, λίγο τι.
1: Στο παιχνίδι με τη Σάντος, αυτό ναι. Που λέμε με τον Πελέ, είχαμε πάει με τον πατέρα μου 2 ώρες πριν για να βρούμε εισιτήριο, γιατί γινόταν χαμός. Και ήμασταν... Εσύ το ξέρεις το γήπεδο πολύ καλά του. Όπως ανεβαίνουμε, δεξιά μας είναι και μια πολυκατοικία μεγάλη εκεί μπροστά, ήταν καμιά δεκαριά σκαλοπάτια.
2: Ναι.
1: Και πριν ένα χρόνο είχαν προσθέσει κάποια σκαλοπάτια σε αυτή τη μεριά από εκεί. Και είχαμε πάει προς τα εκεί. Και όταν μπήκε το δεύτερο το γκολ, φυσικά έγινε ο χαμός του κυρίου που λένε. Αλλού βρεθήκαμε, η πίσω δεν είναι όπως τώρα που έχει το κάθισμά σου ο καθένας.
2: Όχι, η σκάλα ήταν, σε παραβάζουμε.
1: Τότε σηκωνόσουν επάνω και δεν μπορούσες να ξανακάτσεις. Ήτανε τόσο σφιχτά ο ένας με τον άλλον. Δεν μετρούσανε τα εισιτήρια και με το που έγινε το δεύτερο το γκολ, οι από πάνω, πώς θα κάνανε, πέσανε. Οι από πάνω παρέσυραν και κάποιους άλλους, βρέθηκα κι εγώ λίγο παρακεί. Κοιτούσα από εδώ, από εκεί, δεν έβλεπαν τον πατέρα μου. Και κάποια στιγμή βλέπω 2-3 που ήταν από εκεί και έκανε ένας με το χέρι του νόημα. Κάτι κατάλαβα εγώ, γιατί ήταν η θέση μας λίγο 2-3 θέσεις παραπάνω και φωνάζω «Μπαμπά, μπαμπά». Και μη σε νοιάζει, μου λένε ο κορίτσι μου, μη σε νοιάζει, εντάξει είναι. Και ανεβαίνω πάνω, πατέρας μου είχε λιποθυμήσει. Γιατί τον είχαν πατήσει άλλοι από πάνω. Και στην πάνω που του έχω πει. Μπαμπά, πρόσεξε καλά, του λέω. Δεν θα πεθάνουμε για την ομάδα μας. Θα το ξεχάσω.
2: Που να ξέρεις, τι θα τράβαγες μετά από χρόνια για την ομάδα.
1: Ναι, ναι. Δεν θα πεθάνουμε για την ομάδα μας, κατάλαβες. Λοιπόν, αναμνήσεις έχω πάρα πολλές. Μακάρι να μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο.
2: Αυτά μπαίνουν.
1: Έλατε. Λοιπόν, έτσι τώρα πήρα για να σου πω. Και επειδή είπες και ποιοι φύγανε.
2: Ναι.
1: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για το Δελικάρι.
2: Ήρθε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ακριβώς. Και όχι απλά το μετάνιωσε. Σε μια συνέντευξή του, θυμάμαι μετά, όχι απλά είπε ότι το μετάνιωσε. Ντρεπότανε, κατά λέξη είχε πει, ντρέπομαι για τον εαυτό μου, είπε. Και δεν μπορώ τώρα να το. Όχι να το ξεχάσω. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω στον εαυτό μου. Και αυτό λένε ότι του είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα προσωπικά. Δεν ξέρω.
2: Βασανίστηκε σαν άνθρωπος, πολύ ο Δελικάρης.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Τώρα επειδή βάζεις ωραία μουσική, ναι πάντα, γιατί είμαι και εγώ του παλιού και λαϊκού τραγουδίου, του καλού τραγουδίου, όλα δηλαδή τα παλιά καλά ήτανε. Άμα εκείνο που έχω πάντα που θέλω και προτείνω, αν βάλεις αυτό, να βάλεις τη Δραπετσόνα.
2: Εντάξει.
1: Που μου αρέσει πολύ.
2: Ναι, λοιπόν, θα είμαστε μέχρι να έρθει ο Διονύσης, θα προλάβουμε, θα τα βάλουμε όλα.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Μετά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μετά πάει, καεί κάτι.
1: Κοίταξε, είναι άλλη σχολή ο Διονύσης.
2: Εντάξει, φλάκα κάνω.
1: Εγώ με σένα στη μουσική ταιριάζω 101%.
2: Εντάξει.
1: Είμαι του λαϊκού καλά. Τραγουδιού, του καλού λαϊκού τραγουδιού και πολλών άλλων που δεν τα λέγαμε τότε λαϊκά, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε για τραγούδια πριν από το 80-90, από εκεί.
2: Έρηγε να σας πέρα, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
1: Από εκεί και πέρα, ναι. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Κι εγώ. Γεια.
3: Η ώρα είναι 6 και 4.
4: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη

0: εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε στο 211-1080-880. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πριν πάμε στους φίλους, να περάσουμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πούμε ότι κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα πω όμως περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Έλα, Βασίλη.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Είσαι καλά.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Εσείς.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, μιας και δεν έχουμε συνταρακτικά γεγονότα, το Μουντιάλ είναι ακόμα υποτονικό, μεταγραφές θα δούμε.
0: Υποτονικές.
1: Κοίταξε, υποτονικές και αυτές που γίνανε δεν ξέρω τώρα το κατά πόσο θα βοηθήσουν.
0: Εντάξει, απλά για είναι... καμιά μεταγραφή δεν ξέρεις πόσο θα βοηθήσει, αλλά ναι. Εντάξει, κοιτάς λίγο.
1: Εντάξει, τώρα, αν ερχόταν κάποιο μεγάλο όνομα, ερχόταν παλιά, ήρθε ο Ζάετ, ήρθε ο Γιωβάνη.
0: Δεν θα έρθουν πια ρε εσύ, Βασίλη, αυτά τα ονόματα, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση
0: να αγορές και όλα.
1: Απλά, θυμάμαι ρε παιδί μου, επειδή αναφέρθηκε και εσύ σε κάποιους παίκτες του ΠΑΣ.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι έναν αγώνα. Ήταν ξερό ακόμα το γήπεδο των Ζωσιμάδων. Ο ΠΑΣ με τον Ολυμπιακό. Κερδίζει ένα κόρνερο από τον Γιωργάκης. Πήρε την μπάλα ούτε φορά τίποτε. Με εξωτερικό φάλτσο. Ο Σιώκος εντωμεταξύ ήταν στο πρώτο δοκάρι. Αλλά κοίταγε προς το τέρμα του.
0: Ναι.

0: φτάνει ένα φαλταριστό κόρνερ από τον Γιωργάκης. Μοιραία ο Σιώκος, αφού ήταν προς το τέρμα του, ακουμπάει την μπάλα με το κεφάλι και κάνει αυτόν τον γκολ. Και θυμάμαι, ρε παιδί μου, τους πεταράδες που είχε τότε. Και το, έτσι έφερα στο μυαλό μου τώρα, επειδή πριν κάνα δύο εβδομάδες έμαθα ότι έφυγε και ο Παστερνάκης.
1: Έφυγε ο Παστερνάκης.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε πάει στον Άρη μετά ο Παστερνάκης.
0: Ο Παστερνάκης, το θυμάσαι λίγο.
1: Το δεκάρι.
0: Ναι. Και φαντάσου τώρα κέντρο, Παστερνάκης, Μοντές, Γραμμενιάτης.
1: Μοντές, πω, killer.
0: Έτσι, βάλε μπροστά Αλβαρέζ, Κοντογιωργάκης, πώς το λέγα το αριστερό, μακρύ, το μαλλί, ο τρελός.
1: Ο Γκλασμάνης.
0: Ο Γκλασμάνης.
1: Ναι.
0: Ο Γκλασμάνης. Ο Γραμμενιάτης.
1: Ναι, ναι, άστο.
0: Και τότε που μέσα στη λάσπη πηγαίναμε να δούμε παιχνίδια, και έβλεπε σε παιδί μου παιχταράδες. Και όταν είχαν έρθει αυτοί στην Ελλάδα τότε οι έξι Αργεντίνοι, λέγανε εκεί, ντόπι, κοίταξε τα παντελόνια τους, τα έχουν δεμένα με σύρμα. Ναι. ούτε λουρί δεν είχαν για τα παντελόνια.
1: Εντάξει.
0: Κι όμως.
1: Ποιος τους βρήκε τότε αυτό.
0: Ποιος τώρα διαφορετικές συνθήκες.
1: Ποιος τους βρήκε τότε αυτός, ποιος τους έφερε, δηλαδή μιλάμε για
0: περιπτώσεις. Στην Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα ήταν ο Μάνα και αυτοί, δεν ήταν τότε.
0: Ναι. Είχαν έρθει μαζί και μετά πότε, πώς ήταν, 5-6 αν δεν κάνω λάθος, που πήγανε στο μπάς.
1: Ναι.
0: Αλλά μιλάμε για καριέρα τότε και παιχταράδες.
1: Παιχταράδες όντως.
0: Παιχταράδες. Και ήρθε και οι νεότεροι μετά, Παπαχρίστου, Παπαγγέλης, Πρίσκας, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, μετά ήταν τα άλλα παιδιά.
0: Αυτοί είχαν και διαφορετική καριέρα. Παπαχρίστου πήγε στον Ολυμπιακό, Παπαγγέλη στον Ολυμπιακό.
1: Σου λέω, έπαιζε και αδερφός μου τότε στα εφηβικά του Πάσης Γιάννα.
0: Κοίταξε.
1: Το φωνάζαν, μάλιστα, ήταν λίγο σγουρομάλι σε λοιπά και το φωνάζαν Ντεμέλο.
0: Το θυμάμαι σαν όνομα. Αλλά όπως θυμάμαι και τον πατέρα Σεταρίδη.
1: Ναι. Ο Κυρμίτσος.
0: Το τερέκι με το βαλί.
1: Ναι.
0: Πού να τον κοντράρεις.
1: Ήταν γόης ο Κυρμίτσος, εντάξει. Ναι.
0: Καμία σχέση βέβαια με τον Γιούρκα, γιατί όταν ξεκίνησε ο Γιούρκας εκεί, με το που έμπαινε μέσα στο γήπεδο, γέλαγε όλο το γήπεδο.
1: Γιατί, με τον Γιούρκα.
0: Γιατί, εντάξει. Δεν τον πολύ θέλανε, έκανε και πολλά λάθη. Θυμάμαι τότε οι πιτσιρικάδες που κοροϊδεύανε, γελάγανε.
1: Με τον Γιούρκα. Σοβαρά, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Τι τραβάμε.
0: Μετά ο Μπονοβάκος.
1: Ο Γιούρκας στο μπάς έπαιζε αμυντικό χαφ, δεν έπαιζε δεξιμπακ.
0: Ναι.
1: Αμυντικό χαφ έπαιζε όταν έρθει στο Παναθηναϊκό. Στο Παναθηναϊκό το βάλαν δεξιμπακ.
0: Μετά καθιερώθηκε δεξιμπακ. Ναι. Τέλος πάντων, έτσι. Αυτά είναι γεγονότα, ρε παιδί μου, που εμείς που τα ζήσαμε τουλάχιστον.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να τα μνημονεύουμε, να θυμόμαστε αυτούς τους παιχταράδες. Όχι ότι δεν είχαν και άλλες ομάδες.
1: Όλες είχατε, τι άλλοι ήμουν τότε.
0: Βέβαια. Αλλά εκείνη η φουρνιά στον μπάς ήταν.
1: Όπως και η φουρνιά
0: πολύ καλή πέφτε.
1: Και αυτή που ήταν τρομακτική φουρνιά, παιχταράδες όλοι, ήταν η φουρνιά της Παναχαϊκής τότε.
0: Ναι.
1: Με τα βουρλίδες κλπ.
0: Έχεις δίκιο. Και αυτός που δεν προχώρησε.
1: Ναι.
0: Τώρα κόλλησα το. Που το πήγε στον Παναθηναϊκό. Αυτός ο. Ήταν πολιτικός μηχανικός, ο οποίος δεν είχε μυαλό αυτός για ποδόσφαιρο.
1: Ποιος ο Πάρης, ο Γεωργακόπουλος.
0: Ο Γεωργακόπουλος,
1: ναι.
0: Αυτός το μυαλό του δεν ήταν, ήταν για όλες τις άλλες δουλειές εκτός για ποδόσφαιρο. Και ήταν ακριβή μεταγραφή τότε στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ήταν ακριβή, φρέση.
0: Πολύ ακριβή, γιατί από εκεί ήταν ακριβή μεταγραφή.
1: Ναι, τον έβαζε ο κύριε Βασίλης να τρέχει στο βουνό και δεν σας παρακαλώ, κύριε Βασίλη, μην προσβάλλετε.
0: Και σκόρδιε και έφυγε μετά.
1: Εντάξει, ναι, μετά γίναν διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Νικόλα.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Νικόλα, λέω. Στον Νίκο θα πάμε, Βασίλη. Έλα, Νίκο.
2: Άντε, ρε, νύχτωσε.
1: Τι νύχτωσε, ακόμα είναι πρωί.
2: Ναι, κοντεύει να βγει το φεγγάρι.
1: Λέβαια, το φεγγάρι βγαίνει, μένει επάνω το φεγγάρι.
2: Καλά, σωστά. Τι έγινε.
1: Τίποτα.
2: Την ξέρω αυτή τη διάσκεψη, ρε. Η οικονομική διάσκεψη ήταν αυτή.
1: Α, βρήκα τα άκρη, το Βασίλη.
2: Ναι, εντάξει, κατάλαβα τώρα. Θα δω τις λεπτομέρειές της.
1: Έτσι.
2: Ναι, την ξέρω. Είναι η οικονομική διάσκεψη. Ήθελαν να κανονίσουν αυτό που είχε πει ο Βασίλης εχθές, τα μετά του πολέμου στον οικονομικό τομέα, και βάλαν την κυριαρχία του δολαρίου. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε τις λεπτομέρειες. Να σου πω, ο Γκομέρς Ντεφαρία τους έφερε.
1: Ο Ντεφαρία τους έφερε.
2: Κάποιος βρήκε τον Ντεφαρία, ας πούμε, από τον Μπάς, ποιος υπεύθυνος εκεί σαν προπονητή, και τους έφερε αυτούς τους παίχτες. Στην αρχή το Βασερνάκη και τον Κοντογιωργάκη.
1: Και μετά τους άλλους.
2: Και μετά όλους τους άλλους. Πάνε ρε, σιγά σιγά ένας φεύγει. Πρώτος, από αυτούς έφυγε ο Αλβαρέζ.
1: Ναι,
2: ο Κοντογιωργάκης είναι ακόμα εκεί στα Γιάννενα, ασχολείται με τον Πάρς, βγάζει, σχολιάζει, κάνει. Δεν έχει αυτό, δεν είναι επιχειρηματίας να πάρει, ας πούμε, να.
1: Όχι, μα τα παιδιά αυτά, όχι.
2: Εντάξει, όμως ενδιαφέρεται, πώς το λένε. Ό,τι μπορεί. Κάποιος προσπάθησε ο Σιόντης πέρσι το καλοκαίρι, ήταν να τους μαζέψει λίγο να κάνει κάτι.
1: Δεν μπορείς, φίλε, να σου πω κάτι.
2: Πρέπει να βρεθεί επιχειρηματία.
1: Ακριβώς. Θέλουν λεφτά αυτές τις ιστορίες. Δεν γίνεται.
2: Μα τώρα και θέλουν πολλά λεφτά τώρα. Δεν είναι τώρα.
1: Είναι τρύπα, δεν είναι.
2: Για να πας, ας πούμε, σε αλφα κατηγορία και να κρατηθείς και να κινδυνέψεις να πέσεις, ας πούμε, αλλά να κρατηθείς μετά να χτυπήσεις ξανά άνοδο. Είναι υπόθεση, να η ΑΕΛ, ας πούμε, θα διαλυθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, μα.
2: Δεν είναι, όπως διαλύθηκε η Κυλαμία.
1: Η ευκολία και με την οποία κάποιοι οπαδοί επαρχιακών ομάδων λένε, ξέρω εγώ, φύγε, κάνε, ράνε.
2: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή, στον Πάκο αυτό γινόταν.
1: Βρίσκουν έναν άνθρωπο, λέω, πάλι καλά να του τρέξει την ομάδα και αρχίζουν, φύγε, κάνε, ράνε.
2: Στον Πάκο αυτό γινόταν τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, μου είχαν βάλει το στο Βασίλη τώρα, εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, οι άνθρωποι κάνανε αυτό που μπορούσαν. Τι περιμένεις, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για μια επαρχιακή ομάδα που θα σου κόψει τις περισσότερες φορές 5.000 εισιτήρια,
1: ναι,
2: και πολλά κόβει.
1: Και κοίταξε, ο Πας κόβει, έκοβε
2: εισιτήρια. Έκοβε, ναι, όταν έπαιζε με τις μεγάλες ομάδες, ας πούμε, έκοβε καλά εισιτήρια. Ο Πας, η Λάρισα κόβανε, η Παναχαϊκή δεν παρά έκοβε, ας ήταν πιο μεγάλη πόλη. Ο Όφη κόβει, λίγες είναι οι ομάδες που κόβουν εισιτήρια, ας πούμε,
1: πραγματικά. Η Καλαμάτα λογικά θα κόψει φέτος, τώρα που γύρισε.
2: Ναι, σαν πρώτη χρονιά.
1: Στο Καραϊσκάκι θα παίξει.
2: Τι να σου πω.
1: Τι γίνεται, δηλαδή ο Βερβελές δεν φεύγει το Καραϊσκάκι.
2: Μπορεί. Γιατί δεν πάει στην Πάτρα, αφού η Πάτρα έχει γήπεδο. Έχουν και τα τοπικά τους, βλέπεις.
1: Αυτό μπορεί φυσικά.
2: Έχουν και τα τοπικά τους.
1: Και άμα δεν θέλει η Πατρίνη να πάει εκεί.
2: Αυτό είναι. Να σου πω για το ποδόσφαιρο. Είχα σκοπό να σου το πω χθες, αλλά βιαζόμασταν. Έχεις ακούσει περί ποδοσφαίρου στην Κεντρική Αμερική με τους Ινδιάνους?
1: Όχι.
2: Α, δεν έχεις ακούσει?
1: Δεν το ακούσει αυτό, που να προλάβω να
2: το ακούσω. Το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ήτανε γέννημα θρέμα των Ινδιάνων της Κεντρικής Αμερικής.
1: Και τι παίζανε, με κεφάλια παίζανε?
2: Όχι, με μπάλες.
1: Κόβανε κεφάλια και θα παίζαν μπάλα.
2: Με μπάλες. Απορώ, παίζανε με μπάλες, αλλά δεν βρήκαν τον τροχό. Αυτό είναι ένα περίεργο που μόνο στον άνθρωπο μπορεί.
1: Ποιοι
2: να
1: Ινδιάνοι φύγει. Παίζαν μπάλα?
2: Ναι.
1: Έλαξτε και παραγιά.
2: Παίζανε που λες.
1: Ποιοι αυτοί που διαβάζαμε στον Black και αυτοί.
2: Ποιοι
1: Ινδιάνοι?
2: Όχι, αυτοί που διάβαζε στον Jim Adams. Αλλά πολύ πιο νωρίς από τον Jim Adams.
1: Ναι.
2: Αυτοί κάνουν το εξής.
1: Οι Απάτσι δηλαδή και ο Τσιπηρίμπο για αυτοί. Και
2: ναι,
1: οι Κομάντσι, οι Απάτσι παίζαν μπάλα.
2: Δεν παίζαν αυτοί. Παίζαν αυτοί οι Ινδιάνοι, αλλά όχι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Κομάντσι και οι Σιού ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παίζανε αυτοί, οι Μάγια, οι Μεξικάνοι.
1: Α, κάτω λες.
2: Ναι, στην Κεντρική Αμερική, λέω.
1: Στην Κεντρική Αμερική λες.
2: Και το είχαν σαν τελετουργία.
1: Δεν το ξέρω ειλικρινά.
2: Ναι, θα σου πω τώρα. Το είχαν σαν τελετουργία το ποδόσφαιρο αυτοί περισσότερο στις γιορτές τους.
1: Και εμείς έτσι το έχουμε.
2: Ναι, και εμείς έτσι το έχουμε. Αλλά τι συνέβαινε όμως? Όταν κάναν πόλεμο μεταξύ τους οι φυλές, βάζανε τις ομάδες να παίξουν ποδόσφαιρο. Και όποια ομάδα έχανε, ας πούμε, σήμαινε ότι ο Θεός τους δεν τους ευνοεί. Οπότε έπρεπε να υπογράψουν συνθήκη με την άλλη φυλή, όπως ήταν να υπογράψουν. Τώρα ξέρεις, δεν υπέγραφαν τίποτα. Ότι δέχονταν τις απόψεις της άλλης φυλής και κάναν πίσω, ας πούμε. Εκείνοι που χάνανε.
1: Ναι, συγγνώμη, παίζαν τους πολέμους στην μπάλα δηλαδή.
2: Παίζαν τους πολέμους στην μπάλα.
1: Αυτό ήταν, ρε φίλε, μια χαρά να πούμε.
2: Δεν ήταν καθόλου μια χαρά, μην βιάζεσαι.
1: Ούτε βόμπες, ούτε τίποτα.
2: Δεν τελείωσα.
1: Τι έχει άλλο.
2: Βέβαια. Εκείνοι που θα χάνανε.
1: Ναι, τι θα κάνανε.
2: Επειδή ο Θεός τους.
1: Ναι.
2: Δεν τους ευνοούσε, έπρεπε κάπως να τον εξευμενήσουν.
1: Και θυσιάζαν τους παίκτες.
2: Ακριβώς.
1: Τους παίκτες θυσιάζαν.
2: Όλους.
1: Ελάχιστα και Παναγιά.
2: Για αυτό σου λέω, δεν τελείωσα.
1: Δηλαδή εκεί δεν ήταν να χάσεις πέναλτι.
2: Δεν ήταν να χάσεις τίποτα εκεί. Δεν ήταν να παίξεις καταρχήν.
1: Ναι, γιατί
2: να
1: παίξεις τότε.
2: Αλλά όχι, γινόταν κλήρωση. Θα παίξεις, σου λέω, όπως ήταν η Φαντάρη. Όπως είναι Φαντάρη. Ποιος,
1: τι υποχρεωτικά.
2: Ποιος, υποχρεωτικά, βέβαια. Δεν σε επιστρατεύουν.
1: Ναι, σε επιστρατεύουν.
2: Σε επιστρατεύουν. Καλά, είναι κλήρωση. Δεν ξέρω τώρα πόσοι ήταν σε κάθε ομάδα. Γιατί δεν ξέρω αν είχε καν τερματοφύλακα. Συνήθως είχαν.
1: Ρε φίλε, αυτό είναι άγχος. Όχι τώρα οι άλλοι που λένε είχε άγχος και έκανε στραβή πάσα.
2: Ακριβώς. Για να μην συμβεί αυτό όμως, ήταν και αυτοί έξυπνοι. Δεν ήταν βλάκες. Τι κάνανε. Παίζανε, ας πούμε, ως τα 10. Έτσι ήταν το σκόρ, ας πούμε. Ποιος θα φτάσει πρώτο στα 10 γκολ.
1: Να ρωτήσω τώρα. Γιατί σημασία αυτό έχει, θα σε ρωτήσω τώρα. Είχαν και διαιτητές.
2: Αυτό δεν το ξέρω. Προφανώς θα είχαν.
1: Δηλαδή, κάτσε τώρα, αυτό το βασικό.
2: Προφανώς θα είχαν κάποιον, βέβαια.
1: Αν είχαν διαιτητή και τι έκανε το λαμπόκι, διαιτητή.
2: Θα κλωτσιόνταν συνέχεια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, από ένα σφύριγμα, φαλτσοσφύριγμα του διαιτητή θα κρινόταν η ζωή του άλλου.
2: Μπορεί, μπορεί. Αλλά τι συνέβαινε. Όχι, έχουμε κι άλλη συνέχεια.
1: Ναι,
2: για να μην τελειώσει ποτέ το παιχνίδι. Το παιχνίδι κρατούσε μέρες.
1: Α, μέρες.
2: Ναι, με διαλύματα. Παίζανε μια ώρα, ας πούμε, ξεκουράζονταν μετά.
1: Ωραία.
2: Τι γινότανε, για να μην φτάσει κανείς στο 10 και θυσιαστεί,
1: ναι.
2: Ο ηττημένος, λέγανε, ας πούμε, έφτανε το σκορ να πάει 5-3. Έβαζα εγώ, πήγαινε 6-3. Μου έλεγες εσύ, ας πούμε, κοίτα να δεις, δεν βγάζουμε ένα από σένα και ένα από μένα να πάμε 5-2.
1: Α, επιτρεπόταν αυτό.
2: Επιτρεπότανε.
1: Ωραία ήταν αυτό, εντάξει.
2: Αυτό κάναν συνέχεια. Για να μην φτάσει ποτέ στο τέρμα το παιχνίδι. Με βάση τη
1: ήταν σκέψη. Ήταν ψιλολαμόγια δηλαδή μεταξύ μας. Τα στείλανε.
2: Κοίταξε να δεις, όταν πρόκειται να σκοτωθώ εγώ να θυσιαστώ, βέβαια θα τα στήσω. Τι θα κάνω.
1: Δηλαδή, άμα είχα κάποιον στο μάτι, δηλαδή, δεν μπορούσα να τον καλέσω σε ένα μάτς και μετά να τον αφήσω να χάσει, να μην του κάνω τυχαίρι.
2: Δεν μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Γιατί δεν μπορούσε, ήταν ομάδα,
2: ήταν ομάδα ολόκληρη, τι μου κάποιον στο μάτι να είχαν, έναν να είχαν στο μάτι.
1: Γιατί δεν τον έχουν, γιατί τώρα δεν έχουν έναν στο μάτι κάποια στιγμή.
2: Τον έχουν για να τον εξοντώσουν από την ομάδα, όχι για να εξοντώσουν όλη την ομάδα.
1: Φαίνεται να σου πω, ιδέες έριξες τώρα.
2: Και που λες, αυτοί ποντάριζαν στο εξής οι ομάδες, ότι άμα θα διαρκέσει το παιχνίδι μέρες, κουβεντιάζουν οι αρχηγοί. Κάποια στιγμή μπορεί να τα βρουν και να σταματήσει το παιχνίδι και να πάμε όλοι μαζί να φάμε ό,τι
1: φάμε. Ναι.
2: Και να πιούμε, ναι.
1: Στο Μανιτού, να θυσιάσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τι να την είδε, θες αυτή με το φάουλ που άφησε στους Γερμανούς.
2: Όχι, δεν την
1: είδε.
2: Δεν
1: το
2: είδα το παιχνίδι.
1: Πες να δει ένα φάουλ που άφησε η τύψα, να πούμε. Μπες, μιλάμε για. Όχι σκάνδαλο των σκανδάλων. Λέμε κι εμείς εδώ τώρα για τις δικές μας.
2: Γίνονται αυτά.
1: Τι γίνονται, του πήρε το κεφάλι του άλλου, ρε. Και τον άφησε να συνεχίσει να βάλει γκολ. Όταν λέμε του πήρε το κεφάλι του, το πήρε κανονικά με κλωτσιά, πώς το λένε.
2: Στάσου. Στάζουν, γιατί σου λέω δεν το είδα. Το κεφάλι ο Γερμανός.
1: Ο Γερμανός του άλλου, ναι.
2: Άλιστα.
1: Του Εκοδαρίστα.
2: Ναι, το σημερινού. Εντάξει. Πάλι έχασαν έτσι κι αλλιώς δεν είναι.
1: Δεν έγινε. Τα λέμε πολλά.
2: Να σου πω το τελευταίο.
1: Πες, το τελευταίο, ναι.
2: Ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου που έγινε στην Ευρώπη, πότε έγινε.
1: Πού να ξέρω ακούσει? Τώρα.
2: Με Μεξικάνους ήταν.
1: Στηλεοφόρο θα έγινε.
2: Όχι.
1: Δεν έγινε στηλεοφόρο.
2: Στην αυλή του Καρόλου Πέμπτου της Μαδρίτης, το 1525.
1: Είχε Κάρολο και η Μαδρίτη.
2: Είχε, ναι.
1: Καλά,
2: ο Κάρολος Πέμπτος, ρε.
1: Η Κάρολη τι ήταν, πήγαινα σε όλες τις χώρες και γινόντουσαν βασιλιάδες.
2: Ήτανε, κάτσε, ο Κάρολος Πέμπτος ήταν αυτοκράτορ.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου. Το Κάρολος ήταν όνομα ή επάγγελμα, είμαι Κάρολος.
2: Ναι, μπορεί να ήταν και επάγγελμα. Εδώ τον έχουμε σαν όνομα.
1: Όλες οι χώρες έχουν Κάρολο Βασιλιά.
2: Είναι ο Κάρολος Κουίντος ο γνωστός αυτοκράτορας της Γερμανίας,
1: ναι.
2: Και βασιλιάς της Ισπανίας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Κορτέζ έφερε δύο ομάδες Ινδιάνων από το Μεξικό.
1: Όσοι μείναν ζωντανοί δηλαδή από αυτούς που έσφαξε.
2: Δεν έσφαξε ο Κορτέζ.
1: Ο Κορτέζ όχι, ρε, τι
2: είναι. Δεν έσφαξε. Όχι, δεν έσφαξε ιδιαίτερα σαν
1: τους άλλους. Όχι, ιδιαίτερα ναι, όχι σαν τους
2: άλλους. Ιδιαίτερα. Λοιπόν, έφερε δύο ομάδες για να κάνει επίδειξη του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Για να καταλάβεις, ας πούμε.
1: Ωραία, τι έγινε.
2: Αλλά φαίνεται πως δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και πώς να κάνει, ότι σε κάποια πλατεία θα παίξανε. Δεν παίξανε σε ειδικό χώρο. Είχανε στη Μαδρίτη ειδικό χώρο για ποδόσφαιρο.
1: Και εμείς σε πλατείες παίζαμε, αδερφέ, και κρύβαμε
2: ναι,
1: την μπάλα.
2: Ήταν αλλιώς τώρα.
1: Κρύβαμε την μπάλα στα πλακάκια πάνω.
2: Δεν ξέρανε, μωρέ.
1: Στο τσιμέντο. Ήτανε
2: οι άρχοντες τώρα, δεν σου λέει τι ασχολούνται τώρα με αυτό. Τα κυνηγάει ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Τι παιχνίδι.
1: Ακούσε εδώ τότε ο Βασίλης. Ο Βασίλης τι μου λέει. Ακού, συμπληρώνει ο Βασίλης. Η Ίνκας και η Μάγια έπαιζαν να ποδόσφαιρο. Λέει και τον γκολ ήταν σε Στεφάνι αντί για τέρμα.
2: Ναι, ναι, Στεφάνι ήταν. Ήταν ένα Στεφάνι.
1: Το περνάγανε το Στεφάνι μέσα.
2: Περνάγανε την μπάλα μέσα στο Στεφάνι.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Ναι, τι δεν ήταν. Μα ήταν δύσκολο το γκολ. Δεν είχε τερματοφύλακα, αλλά ήταν δύσκολο να περάσει την μπάλα
1: ναι,
2: μέσα στο Στεφάνι.
1: Ένα Στεφάνι κρεμόταν ή 5-6 και όσο πιο έμπαινε.
2: Έλα ρε. Ένα. Είδες, βλέπεις, ο Βασίλης λέει και το Στεφάνι. Το Στεφάνι το βρήκαν. Τον Τροχό γιατί δεν τον βρήκαν. Μπορείς να μου πεις.
1: Να
2: γιατί
1: άλλη.
2: Το μυαλό ρε παιδάκι μου του ανθρώπου καμιά φορά κολλάει σε απλά πράγματα.
1: Τι να κάνουμε ρε φίλε.
2: Ναι, απλά πράγματα. Δεν μπόρεσα ποτέ μου να το καταλάβω. Όπως για τους αρχαίους Έλληνες
1: εδώ
2: που είχαν
1: τίτα,
2: βρει.
1: Εδώ
2: τους
1: κολλάει
2: στην πίτα
1: ψηφίσια τον Τροχόβου, γιατί κολλάει.
2: Είχαν βρει τους τροχαλίες και όλα αυτά, σηκώνανε πράγματα, βάρη και το ένα και το άλλο. Και το πεντάλ δεν το βρήκαν. Την προπέλα δεν την βρήκαν.
1: Α, το πεντάλ τώρα βασανίζουν τα παιδιά μας εκεί στην Ολλανδία. Εντάξει, εμείς είδες τι πάθαμε.
2: Ποιες
1: ο Παναϊκός. Πήγε στην Ολλανδία για προετοιμασία. Και έχει εκεί πέρα 40 βαθμούς και εδώ έχετε 29.
2: Ας γυρίσει, ας πηγαίνουν στον Όλυμπο για προετοιμασία.
1: Στα 3-5 πηγάδια που πήγαινε ο Κουμό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, την άλλη φορά θα σου πω για την Ήπειρο.
1: Έγινε.
2: Να μην σου πω τώρα και σε στενοχωρήσω.
1: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, την άλλη φορά.
2: Εντάξει. Άντε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Γεια, γεια.
1: Άντε, πάμε, πάρουμε την άλλη ανάσα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
3: Φυσικά. Στο 90,1.
2: Στα παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
2: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1. Με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κρατάς μυστικό.
11: Κρατάω.
10: Φιλάς σταυρό.
11: Φιλάω.
10: Παντρεύομαι.
11: Σόπα!
10: Αλλά...
11: Ο γάμος θρησκευτικός.
10: Όχι.
11: Πολιτικός.
10: Νο.
11: Τότε.
10: Κλιματιστικός.
12: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
10: Αλλά...
12: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
13: Πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά κάθε μήνα. Μόλις πάει 26-27 να αρχίσουν να ακούτε με τη Λίμπαρ μέχρι 31. Ευτυχώς έχει 30 μήνες, θα γλιτώσουμε και κάτι. Τι θα γίνει, πρόεδρε, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε κάθε τέλος του μήνα. Ρε, τι τραβάω. Τι τραβάω, ρε. Αυτή τη δουλειά να κάνουμε, ωραία. Κάθε μήνα, τέσσερις μέρες θα ακούσει συνέχεια αυτό. Τώρα ευτυχώς έχεις ένα τον κύριο, καλό θα κάνεις.
19: Γι' αυτό το βάζω.
2: Το ξέρω, το κατάλαβα.
19: Τι κάνεις, Κώστα.
2: Εμείς περιμένουμε να πληρωθούμε και αντί για πλήρωμα έρχεται με τη Λίμπαρ. Είπαμε να πληρωθούμε πιο νωρίς και μου έρθω με τη Λίμπαρ.
19: Δεν σου βάζω τραγούδι γιατί δεν θέλω να σου χαλάσω το πρόγραμμα.
2: Ναι, ναι.
19: Εντάξει, λες είμαι κύριος.
2: Κύριος, ναι, όχι, γιατί έχεις παράπονο, δεν είναι να κάνω. Ναι. Καλά είναι, εντάξει, ευχάριστα, τραγουδάκια ήρεμα.
19: Νομίζω άκουσα το φίλο μας τον Διονύση στις εκπομπές που κάνει και εκεί, το ναι.
2: Ότι βγαίνει με Skype, με Skype.
19: Ναι, ναι, ναι, δεν θα έρθει η Καλαμάτα, στο Καλεσκάκι.
2: Α, δεν θα έρθει.
19: Νομίζω, αν το καταλαβαίνει, γιατί εργαζόμουν κιόλα, έχω την έντυπη τη άκουσα πριν.
2: Δηλαδή, αυτό, δηλαδή, αν παίζει Σάββατο, ξέρω εγώ, η Καλαμάτα, Κυριακή, Ολυμπιακό ή ανάποδα, θα πάει το Σάββατο μεσημέρι στο Καρεσκάκι και φύγει Κυριακή βράδυ.
19: Νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό.
2: Και πού θα πάει η Καλαμάτα η Έρμη.
19: Δεν ξέρω, γιατί δεν έχει άλλο να πάει.
2: Στην Τρίπολη λέει δεν πάει. Στην Πάτρα τη θέλουν, στον Πύργο.
19: Ναι. Τα βρήμα, θα πάει κάτω Διονύση τώρα να τα φτιάξει.
2: Στη Λεωφόρο. Εκεί έρχονται όλοι.
19: Έλα, τι θα
2: στη Λεωφόρο, γιατί τι θα κάνει Λεωφόρος.
19: Ναι, και τη Νεάπολη, ρε φίλε.
2: Την Νεάπολη, ναι, είναι και η Νεάπολη, γι' αυτό υπάρχει, για να φιλοξενεί.
19: Ναι, δεν έπαιξε.
2: Δηλαδή, στη Νεάπολη θα παίζει και η Φυσά, η Καλαμάτα.
19: Γάμο, τι είναι.
2: Να πάτε κι εσείς, άμα φτιάξετε το νέο γήπεδο, πάτε εκεί δίπλα, στην Ίγκια.
19: Εμείς έχουμε τόσα εξοχικά, ρε φίλε.
2: Έχει γίνει και το. Θυμάσαι και το μάτσο που είχαν πλακωθεί στο ξύλο. Ιωνικός Ολυμπιακός, ε.
19: Μέσα ήμουνα.
2: Που δερνόντουσαν σε όλο το γήπεδο.
19: Μέσα ήμουνα.
2: Ήσουνα μέσα.
19: Ναι,
2: τι ξύλο ήταν αυτό, ρε φίλε. Πώς είχε γίνει αυτή η φάση. Μπήκανε μέσα, τι είχε γίνει τότε.
19: Λοιπόν, άκου να δεις. Κάποια στιγμή είχαμε τον κύριο Αλεξανδρή εδώ σε μια ομάδα τοπική.
2: Ναι.
19: Τον πολιτή. Και του είχαν νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, είχε πάθει μια ζημιά. Είχε έρθει από εδώ, γιατί ασχολιόμουν εγώ με το ποδόσφαιρο, δεν ήμασταν φίλοι εκεί με τον πρόεδρο που είχε ναι. την ομάδα. Και είχε έρθει από εδώ να του φτιάξει το τρόχημα. Και μιλάγαμε. Και του είχα κάνει αυτή την ερώτηση. Πού φοβήθηκες όταν έπαιζες ποδόσφαιρο,
2: δηλαδή. Στο Ιωνικό, στην Ίκια μέσα,
19: Λοιπόν, τα γήπεδα που μου είπε, φίλε, αν και περίμενα να ακούσω κάτι τηλεοφόρο, α πούμε. Που υπάρχει, ας πούμε, έτσι ναι. κόντρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μου είχε πει ότι πολύ δύσκολες έδρες ήταν στον Άρη.
2: Στον Άρη, άστο αδερφέ. Στον ναι. Άρη, εμείς δεινοπαθούσαμε γιατί ο Άρης μέχρι και πολύ πρόσφατα τα δημοσιογραφικά του, ξέρει πως ήτανε, ένας πάγκος ανάμεσα στην εξέδρα. Ναι. Δηλαδή, εξέδρα πίσω σου, εξέδρα μπροστά. Άντε, κάνε μετάδοση εκεί. Κάνε μετάδοση.
19: Ναι. Λοιπόν. Και το εκεί που φοβήθηκε ήταν αυτό το παιχνίδι, ο οποίος ήταν στη Φυσούνα. Είχαν πάει τα μάτια μπροστά, δερνόντουσαν οι άλλοι και δεν του αφήνανε να βγουν οι άλλοι. Κατάλαβε τι σου λέω.
2: Εγώ θυμάμαι τον Μπάγιο, έτσι πρέπει να πλακωνόταν με κάποιον κάπου στο κέντρο.
19: Και είχε φοβηθεί απίστευτα σε αυτό το παιχνίδι για τη ζωή του, ας πούμε. Δηλαδή, σαν γεγονός είχε φοβηθεί, αλλά σαν γήπεδο το οποίο ήταν πολύ σκληρό γήπεδο, ας πούμε, για τους ποδοσφαιριστές, τότε μου είχε πει το Άρη, ας πούμε, στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, άστο. Επίσης πολύ δύσκολο δημοσιογραφικά γήπεδο, γιατί είχε κάνει τότε μια, δεν ήταν και το πιο έντιμο η ΑΕΚ. Στην παλιά Φιλαδέλφια κάποια στιγμή είχαν μεταφέρει τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ στα Μαρμάρινα, απέναντι δηλαδή στα επίσημα από πάνω, και όλοι οι άλλοι του φιλοξενούμενοι ήταν απέναντι. Οπότε όλοι από κάτω ξέραν ότι εδώ είναι οι άλλοι. Είπαν εκεί οι Ολυμπιακοί, οι Παοκτζίδες που έρχονται δημοσιογράφοι κλπ. Άντε μπες εκεί και μπαίναμε από το δασάκι πίσω τότε τη ΑΕΚ.
19: Αυτή είναι ξένη. Αυτή είναι ξένη.
2: Ναι, αυτή είναι ξένη.
19: Και, από... ναι.
2: και περνάγαμε μέσα από την εξέδρα για να πάμε στα δημοσιογραφικά. Τι γινότανε.
19: Ωραία χρόνια.
2: Ωραία ήταν, φίλε.
19: Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω λοιπόν.
2: Παρακαλώ.
19: Δεν θα συμφωνήσω με τους ακροατές, γιατί σε ακούω από τη ναι. σήμερα από νωρίς. Που συγκρίνουν το παλιό με το τώρα.
2: Ναι, μα δεν μπορούν να συγκριθούν.
19: Δεν γίνεται τώρα, ας πούμε. Θα διαφωνήσω με τον αγαπητό φίλο, ήταν και είναι και μεγάλο στην ηλικία, που είπε για τον Μπελέ. Που και ποιοι ξέρω μπορούν να συγκριθούν τώρα, ας πούμε, μαζί του και αυτά. Δεν μπορείς να κάνεις αυτές τις συγκρίσεις. Το πόσο είναι διαφορετικό. Εντάξει, εγώ τώρα που είμαι 50 χρονών δεν είχα την τύχη, ας πούμε, να δω ποδοσφαιριστές που έχετε δει εσείς.
2: Κοίταξε, δεις. Στο σημερινό ποδόσφαιρο από αυτούς που λέμε όλους τους τότε. Πιστεύω θα αντέχαν να παίξουν ο Μαραντόνα και ο Κρόιφ.
19: Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν,
2: και από πλευράς δύναμης και ταχύτητας.
19: Δεν θα συμφωνήσω κιόλας αυτή το που κάνουμε οι περισσότεροι, ας πούμε, γιατί μπορεί να το κάνουμε κι εμείς, που μεγάλωσα εγώ στη δεκαετία του 80, ας πούμε, που πήγαινα δημοτικό, ότι εκείνα τα χρόνια ήταν καλύτερα, ας πούμε.
2: Όχι, μόνο και του Ολυμπιακού ή τότε δεν έχουμε τώρα δελικάρι, δεν έχουμε τέτοιο κλπ.
19: Όχι, δεν το λέω μόνο στο ποδόσφαιρο. Γενικά, ρε Σικώστα. Γενικά
2: και στη μουσική και σε όλα.
19: Τι κάναμε το. Τότε ήμασταν αυτοί που ήμασταν, η τεχνολογία ήταν αυτή που ήταν και τα παιδιά
2: στο
19: ήταν.
2: Το μόνο που ισχύει αυτό, ρε φίλε, πάντως πρέπει να είναι η πολιτική. Νομίζω ότι έχουν πέσει πάρα πολύ η ποιότητα των πολιτικών σχέσεων με αυτούς που υπήρχαν
19: ναι.
2: κάποτε.
19: Ναι. Παλιά υπήρχε πιο. Ναι, υπήρχε.
2: Ήταν κλάση, δηλαδή. Ήταν άλλο μέταλλο που λες.
19: Ναι, είναι άλλα τα χρόνια όμως. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα τώρα τα χρόνια. Ωραία χρόνια εκείνα,
7: όχι, ναι,
19: δύσκολα χρόνια, δεκαετία τώρα το 60-70, χούντες, ιστορίες. Ή παραπίσω, ξέρω εγώ, με τον πόλεμο, τον Εφήλιο και αυτά. Ας πούμε, πιο ήπια δεκαετία, ας πούμε, μπορεί να είναι το 80-90, πιο ήρεμη δεκαετία.
7: Εκεί ήταν.
19: Ναι, λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα. Εμείς, ξέρω εγώ, περπατάγαμε. Α, περπατάξει, γιατί δεν είχε να κάνει. Τώρα, γιατί να περπατάει ο άλλος.
7: Καλά, αυτό ναι, σωστό και αυτό.
19: Παράδειγμα, σου λέω τώρα.
7: Ναι.
19: Τότε, ας πούμε, υπήρχε φτώχεια, δεν μπορούσε να πάρει ένα ποδήλατο. Ένα κάτι, να πα τώρα. Ένα, το πατίνι που λέμε τώρα. Που είναι επικίνδυνα, βέβαια, για άλλους λόγους τα έχουμε, ας πούμε, διαφορετικά. Ναι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις εποχές, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, ούτε να μην το κάνουμε αυτό. Ωραία τα χρόνια να τα θυμόμαστε. Να
7: θυμάμαι αυτούς που είδαμε τότε και τα λοιπά, ναι.
19: Δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το κάθε τι, η καθημερινότητά μας. Και κάτι ακόμα, είχα την τύχη και την τιμή να συνοδέψω κάτι παιδιά. Είχαμε μια θεατρική ομάδα το χειμώνα εδώ με εφήβους.
7: Μπράβο τα παιδιά.
19: Ήμουν και εγώ σε αυτή την ομάδα. Πήγαμε εκδρομή στην Κρήτη.
7: Ναι.
19: Όσο το μετάνιωσα που δεν πήρα το τηλέφωνο, γιατί περάσαμε από το Ρέθυμνο, το ακροατή μας από το Ρέθυμνο.
7: Το Στέλιο, ε.
19: Κύριε Στέλιο, σας ζητάω συγγνώμη που δεν έκανα την προσπάθεια να πάρω τηλέφωνο.
7: Ναι, μισή καρδιά είναι. Πρέπει να το βρούμε το Στέλιο. Το βρούμε κάποια στιγμή.
19: Ναι, δηλαδή σας ζητάω συγγνώμη που δεν το σκέφτηκα. την επόμενη φορά που θα ξαναπάμε, γιατί θα ξαναπάμε Κρήτη με το θεατρικό.
7: Θα το σμίξουμε το τηλέφωνο, εντάξει.
19: Ναι. Τον λατρεύω αυτό τον ακροατή. Έχει απίστευτη ευγένεια.
7: Ακριβώς. Είναι η προσωποποίηση της ευγένειας.
19: Απίστευτη ευγένεια, ναι. Αυτός ο ακροατής. Είναι και παραθυμιακός, ας πούμε, που...
7: όλοι παραθυμιακοί είμαστε ευγενείς, ναι.
19: Εντάξει, ναι.
7: Κρατάμε από σόι όλοι, μωρέ.
19: Ναι.
7: Έγινε, πάμε και στον άλλο να τον προλάβουμε.
19: Λοιπόν, άντε,
7: λέμε προδρομέ. Έγινε. Έλα, Βασίλη.
8: Καλά, γόρι μου, καλησπέρα.
7: Καλώς το να.
8: Καλό κουτσουκού να έχεις.
7: Να και εσύ επίσης.
8: Είσαι ορφανό, έχει παρατήσει και έφυγε.
7: Ορφανός, θα τα γεμιστά χωρίς κυμπά είμαι.
8: Δεν τρώω ποτέ. Τα έχω μάθει από τη μάνα μου, η γυναίκα μου τα κάνει ορφανά, όταν τα κάνει τα πάω στα παιδιά, ούτε να τα βλέπω.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, πήρα να σου πω δύο πράγματα. Πρώτα πήρα να σου πω καλησπέρα. Δεύτερον, πήγα να σου πω την ιστορία με τον κύριο Πολυχρόνη, τον κύριο Πολυχρόνη, δυσκολεμένο, τον κύριο Κώστα. Εγώ ήμουν στον ΟΤΕΑ, από ό,τι ξέρει. Οπότε και στην Παιανία που έμενε, ξέρει που έμενε, και στην Πλατεία που κάνει. Μπράβο, τρίο. Πήγαμε μόλι τελειώναμε και δουλειά, πήγαμε κανένα τέτοιο καρακρασάκι πέρα. Και ερχόταν συχνά αυτή η ιστορία με τον Πελέ, πραγματικά μας έχει πει, λέει, που είχε δώσει το χέρι που τον άφησε να βάλει γκολ.
7: Ναι.
8: Είναι πραγματικότητα. Ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ανεξάρτητο τώρα είναι Ολυμπιακός.
7: Ο κ. Κώστας, ναι, ρε. Τον ήξερα προσωπικά. Αυτό που λες ήταν το χαρακτηριστικό. Ήταν ευγενής άνθρωπος.
8: Έχουμε κάνει, Κώστα μου, και μου σηκώθηκε τρίκα στο λόγο μου. Έχουμε κάνει πολύ παρέα. Στο λέω και στο σπίτι του, βέβαια, παιδιά, τον καφέ. Τα ξέρει τώρα, δεν χρειάζεται να τα πω.
7: Κατέβαινε και εκεί, δεν κατέβαινε στη Β, στην Πόσπενη, στην περιφέρεια.
8: Ναι. Γνώστης πολλών πραγμάτων και για την ηλικία του, η ευγένειά του και η γνώση του ήταν τεράστιες.
7: Και εγώ θυμάμαι το πολύ ευγενικό του πέρασμα, χωρίς φανθάρες και χωρίς τίποτα, και από την Εθνική, σαν προπονητής που είχε πάει για λίγο.
8: Βέβαια. Ξέρεις, σου λέω τι ιστορίες μας έλεγε. Καθόμαστε δηλαδή εκεί πέρα, δύο-τρεις ώρες πήγαμε κανακασάκι και αυτά. Δεν έπινε, δεν πόντι, αλλά ξέρεις, ένα-δυο ποτηράκια με την παρέα και μας έλεγε ιστορίες. Μιλάμε για ιστορίες, φίλε. Ούτε δημοσιογράφοι, αυτά δεν πηγαίνουν πουθενά.
7: Όχι, με αυτούς ποτέ, άμα καθίσει σε ταβέρνα, γιατί έχω καθίσει με αυτούς τους ανθρώπους.
8: Το ξέρω,
7: δηλαδή,
8: το
7: μιλάμε,
8: ξέρω.
7: Είναι όχι Ευαγγέλιο, είναι να κάθεσαι και να ακούς. Τίποτα, να μην μιλάς.
8: Εγκυκλοπαίδεια.
7: Ναι.
8: Με όλους αυτούς που πάνε
7: εκεί. Όλους, θα κάνεις με τον Φυλακούρη να σου μιλάει.
8: Τι λες τώρα. Έχουμε τον γονιό σου, πήγαινε στο γονιό και ψώνιζα.
7: Ναι,
8: το είπα, δύο φορές. Λοιπόν, αν δεν πήρε το τηλέφωνό μου, το έχεις εγώ με ρέτρια στο.
7: Ναι, το ξέρω, μας έχεις πει.
8: Λοιπόν,
7: να δούμε εδώ πώς θα είμαστε και θα το καλύψουμε.
8: Ναι, εγώ έρχομαι τώρα αρκετές μέρες και δεν παίρνω δύο μέρες μόνο κάτω. Πάω και φυλάμε το εγγόνι. Λοιπόν, εγώ θα φύγω Δευτέρα από εδώ. Πάρε την Κυριακή, το Σάββατο, την κυρά σου. Ένα πέρατε εδώ από να πιούμε δυο ώρες
7: και κυρία, τώρα μπορώ να την πάρω γιατί δίνει τη μάχη της, αλλά θα δούμε. Εντάξει, θα τα κάνουμε.
8: Αν είσαι μόνος, το τρώμε για ένα μεγάλα.
7: Λοιπόν,
8: πάρε το ένα σώρο που ρίξε με ένα τηλέφωνο να πιούμε δυο ώρες να πάω από κοντά.
7: Εντάξει, Βασίλη μου.
8: Είναι, όχι, το λέω από την καρδιά μου, Κωνσταρά.
7: Ναι, βρε, και εγώ το καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ, αλίμονο.
8: Μα δεν είναι, όχι, μα δεν είναι τίποτα. Δηλαδή,
7: το ξέρω, βρε, οροπώ και απέναντι.
8: Τίποτα, ναι, καλά, εγώ έρχομαι γύρω-γύρω, βέβαια. Αποφεύγω το παρκέ με το καράβι, να κατέβω και στο ροπέ του ροπού. Αλλά εσύ ένα από το οροπώ. Και μόλις μπεις στο καράβι, ρίξε με ένα τηλέφωνο, να βρεθούμε, να τα πούμε λίγο, να πιούμε δυο γούσα.
7: Εντάξει, Βασίλη μου.
8: Να κάνουν να είναι και σύζυγός μου, να κάνουν και με την παρέα, να τα πούμε.
7: Ναι, μωρέ, εντάξει, κατάλαβα.
8: Αλλά και μόνο όμω παρχέρι δεν έχει και τι να κάνει, πάρε τηλέφωνο και ένα σου.
7: Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά.
8: Εντάξει, έγινε.
7: Άντε, τα λέμε.
8: Ευχαριστώ που μάθησες, γεια σου, Πετάκη.
7: Και εγώ, που πήρες. Έτσι όμορφα τελειώσαμε και σήμερα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Αυτό είναι το 91.
2: Αυτό είναι και ο Βερβελέ που θα γυρίσει όσον ούπο και θα είναι μαζί σα. Και πριν προλάβει να γυρίσει, σα βάλουμε ένα τραγούδι και α πούμε καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1 Λαμπροσκαλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε και απόψε. Όπως κάθε βράδυ, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πληροφορίες και παρασκήνιο και ανάλυση για πάρα πολλά ζητήματα. Από άκρους άκρων και για την Ευρώπη και για τη Μέση Ανατολή και για τα ελληνοτουρκικά και για τα ελληνοαμερικανικά και για κάποια εσωτερικά δικά μας, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα θίξουμε. Θα ανοίξουμε ακόμα ένα κεφάλαιο σήμερα που έχει να κάνει με τις επιλογές που γίνονται στη χώρα για την ανάδειξη συγκεκριμένων μνημείων, διότι έχει πάρει τη μορφή επιδημίας η αναστήλωση τζαμιών, μνημείων δουλείας. Και αν πεις ότι με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια ζέση, τουλάχιστον φρόντιζαν τα ελληνικά μνημεία, τις αρχαιότητες, τα βυζαντινά κλπ., θα έλεγες εντάξει. Όμως φαίνεται ότι οι προτεραιότητες είναι άλλες. Κλείνω την παρένθεση, αλλά και αυτό που λέμε είναι στρατηγικό, είναι πολιτικό και έχει σημασία. Και προφανώς δεν γίνεται τυχαία. Θα πάμε σε αυτό. Να ξεκινήσουμε όμως από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ την ερχόμενη εβδομάδα, όπου τα πρόδρομα σημάδια σε ό,τι αφορά στην Τουρκία δείχνουν συγκεκριμένα πράγματα. Θα δούμε. Ακόμα είναι νωρίς, αλλά μερικά πράγματα έχουν ήδη διατυπωθεί τουλάχιστον ως προθέσεις της αμερικανικής πολιτικής. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Κωνσταντίνος Λάβδας, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαϊτή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εν όψη της συνόδου του ΝΑΤΟ έχουν αρχίσει ήδη τα σημάδια από Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία, οι πάσες, οι γεωπολιτικές, συγγνώμη για την έκφραση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στους κινητήρες. Ξέρουμε από το ρεπορτάζ ότι έχουν προηγηθεί και άλλα ανοίγματα με αμερικανικές εταιρείες, ενεργειακές και άλλες και τεχνολογικές, οι οποίες έχουν περάσει κάτω από το ραντάρ, αλλά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο κινήσεων από την διοίκηση Τραμπ προς την Τουρκία.
1: Είναι σαφές ότι εν όψη της επίσκεψης Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει προετοιμαστεί αρκετά συστηματικά, θα δούμε βέβαια το ποσοστό επιτυχίας, μια σειρά από πιθανές συμφωνίες, μια από τις οποίες βεβαίως αφορά την πώληση των μηχανών για το ΚΑΝ, των μηχανών General Electric και των 10 για το ΚΑΝ το τουρκικό, αλλά και ενεργειακές συμφωνίες. Σπέβδω να πω ότι βεβαίως όλα αυτά δεν σημαίνουν κάτι απαραίτητα για τα F-35, για τα στέλθ αεροπλάνα. Είναι άλλα βήματα και αλλιώς προσεγγίζονται τις ΗΠΑ. Και πάλι το Κογκρέσο θα έχει 15 μέρες να προβάλλει αντιρρήσεις και θα δούμε τι θα γίνει εκεί από τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια σύνοδο στην οποία, αν μη τι άλλο, ο Ερντογάν θα ενισχυθεί έστω λεκτικά απέναντι στους άλλους εταίρους του ΝΑΤΟ από τον Τραμπ. Και όλο αυτό ενώ παράλληλα συμβαίνει, το που σημαίνει, έχουμε το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα αν θα αποδειχθεί μια ανακοχή στον δρόμο προς ειρήνευση ή μια εκεχηρία προσωρινή. Και επίσης, ενώ διαρωτάται κανείς ποια είναι η αμερικανική στρατηγική, το ΟΜΑΝ μόλις σήμερα, μας λέει το Bloomberg, εκμυστηρεύτηκε εν πάση περιπτώσει σε Ευρωπαίους ότι σε συνέχεια των συζητήσεων Ομάν-Ιράν φαίνεται πως και το Ομάν συντάσσεται με την άποψη ότι τα θέματα ορμούς δεν είναι δυνατόν να ξανανοίξουν όπως προηγουμένως. Αυτό είναι εξέλιξη, γιατί το Ομάν ήταν πολύ επιλεκτικό, όπως ξέρετε. Yeah. Αλλά θέλω να πω ότι σε σχέση με την αμερικανική στρατηγική, η οποία μας ενδιαφέρει και εν όψη της συνόδου του ΝΑΤΟ, διαρωτάται κανείς πλέον αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ 2, τη δεύτερη περίοδου Τραμπ, προσπαθούν τελείως ad hoc να διαχειριστούν διάφορα πεδία σε διάφορα μέτωπα. Ή αρχίζει να αχνοφαίνεται, που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λόγο να το πιστέψουμε, αλλά είναι μια άλλη λογική πιθανότητα, η αντίληψη στο μυαλό κάποιων στο περιβάλλον Τραμπ, όχι του Ρούμπιο όπως όλα δείχνουν, και όχι σημαντικών γερουσιαστών ρεμπλικανών, αλλά κάποιων, όπως ενδεχομένως είναι ο Χέξες, όπως ενδεχομένως είναι ο Βάνς, όπως σίγουρα είναι ο Μπάρακ στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρέσβης, ότι ίσως ένας τρόπος ελέγχου των ενεργειακών ροών που αφορούν και την Κίνα θα μπορούσε να είναι μια μελλοντική κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ, Τουρκίας, Ιράν, Ομάν και άλλων προθήμων της περιοχής. Είναι πάρα πολύ πρόημο να το πούμε αυτό αυτή τη στιγμή. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν θέλει κανείς να ζητήσει ορθολογικές στρατηγικές εξηγήσεις για αυτό το οποίο συμβαίνει, πρέπει να σκεφτεί και κάτι τέτοιο. Διότι διαφορετικά οι ΗΠΑ, ακόμα και σε χρονιά ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται τώρα Νοέμβριο, να αποδεχθούν να κλείσει αυτή η ιστορία με τα στενά του ορμούς λιγότερο ελεύθερα από πριν, θα ήταν σαν σκέψη ασύλληπτη. Και όμως γίνονται και τέτοιες συζητήσεις. Άρα σε αυτό το θολό πλαίσιο, πηγαίνουμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, σίγουρα θα δεχτεί λεκτικές θοπίες που θα αυξήσουν την αυτοπεποίθησή του Ερντογάν από τον Τραμπ, Τώρα το αν θα προχωρήσουμε με τις μηχανές, που είναι πολύ πιθανό, θα φανεί σε τελική ανάλυση από το τι θα κάνει το Αμερικανικό Κογκρέσο. Αλλά ότι ο Ερντογάν θα ενισχυθεί από τον Τραμπ στα μάτια των εταίρων στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αυτό είναι πλέον νομίζω βέβαιο.
0: Ναι, γιατί το τεχνικό θέμα, το τι σημαίνουν οι κινητήρες, αν θα αναβαθμίσουν τις τουρκικές δυνατότητες, αν για το κάνει, είναι ένα θέμα. Το γεωπολιτικό σήμα είναι νομίζω το
1: μείζον. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Καλά, ως γνωστό δεν πρόκειται οι μηχανές που θα πάνε σε κάποιο στέλνος αεροσκάφος, έτσι. Ναι. Άρα δεν μπορούν να ισοφαρίσουν την απώλεια, εφόσον η απώλεια παραμείνει απώλεια.
0: Σύμφωνοι, γι' αυτό λέω το τεχνικό είναι ένα ζήτημα.
1: Αλλά το τεχνικό,
0: το γεωπολιτικό σήμα είναι αυτό.
1: Το σήμα είναι πολύ σημαντικό όμως, ακριβώς.
0: Εδώ τώρα σε σχέση, μια και το αναφέρατε,

0: σε ό,τι αφορά στα στενά του Ορμούς, οι Ιρανοί διαβεβαιώνουν καθημερινά και σήμερα, είτε με τον Υπουργό Εξωτερικών, είτε με τον εκπρόσωπο, είτε με τον Καλιμπάφ, ότι τα στενά θα αποτελούν σημείο περιοχή ελέγχου, κυριαρχίας τα χωρικά έδατα ως ένα μέρος του Ιράν και θα επιβάλλουν τέλη από κοινού με το Ομάν.
1: Με το Ομάν.
0: Επ' αυτού διαψεύουν διαρκώς τον Λευκό Οίκο. Τώρα, έχει σημασία το εξής, θα το πω πολύ σύντομα, γιατί εδώ φαίνεται ότι, επειδή αναφέρθηκατε και στο Ρούμπιο, ότι υπάρχει και μια άλλη γραμμή, δεν ξέρουμε ποια θα επικρατήσει, η οποία είναι εξής. Χθες ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τους υπουργούς εξωτερικών του κόλπου, τα αραβικά κράτη. Ναι. Και έχουν βγάλει ένα, ας πούμε, σαν non-paper περίπου, 7 σημείων. Το λέω εντάχει, καλωσορίζουν το μνημόνιο κλπ. Το γεγονός ότι δεν θα αποκτήσει, δηλώνει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ένα. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει τους διάφορους πρόξεις, Χεσμπολά, Χαμάς κλπ. Τρίτον, ότι θα πρέπει να υπάρξει ναυσιπλοεία χωρίς περιορισμούς και χωρίς άλλες επιβαρύνσεις. Αυτό είναι στο 3. Δηλαδή, εδώ έχουμε και τις χώρες του κόλπου μαζί με τους Αμερικανούς που λένε ότι δεν πρέπει να υπάρξει.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σύγχυση στην Αμερικανική πλευρά σε σχέση με το τι είναι αυτό το οποίο τελικώς, όχι θα ήθελαν, αλλά πραγματικά θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν στη διάρκεια αυτή τη ανακοχή και του μνημονίου Ιράν-ΗΠΑ. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά είναι απίθανο να φανταστεί κανείς ότι οι ΗΠΑ ως παρόχος ασφάλειας, παραδοσιακός παρόχος ασφάλειας, δεν μπορεί να αντιληφθεί η κυβέρνηση Τραμπ 2 ότι θα δημιουργηθεί ένα σύστημα και μια αίσθηση συλλογικής ανασφάλειας εάν οι ΗΠΑ βγουν από αυτή την κρίση, έστω και προσωρινά, με το Στάντο Ορμούς στην κατάσταση που είναι περίπου τώρα και με το Ομάν να σύρεται πίσω από τις ιρανικές απόψεις, γιατί αυτό το θεωρώ σημαντικό. Ναι. Σας θυμίζω πριν από ένα μήνα το Ομάν ήταν πολύ αποστασιοποιημένο σε σχέση με τις ιρανικές ερμηνείες του τι θα γίνει. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα μετέχνιο, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση και αυτό φοβάμαι ότι θα το εισπράξουμε και στην Άγκυρα. Ο κύριος Μπάρακ δουλεύει υπέρ ορίας, είναι βέβαιο αυτό. Ναι. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι σε καταλυτικό, αλλά σε επίπεδο γεωπολιτικών σημάτων τα οποία εκπέμπονται και μετά βεβαίως λαμβάνονται και ερμηνεύονται με διάφορους τρόπους από τους ζώντες, έχουμε ένα θέμα. Και αν σκεφτείτε τα προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διπλωματίας σε αυτό το θέμα και της επικοινωνιακής γενικότερα προσέγγισης της Τουρκίας απέναντι στους εταίρους από τη διακήρυξη των Αθηνών και μετά και λίγο πριν, θα δείτε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε μια περίοδο στην οποία τα πράγματα δεν ήταν τόσο στην κόψη του ξεραφιού όπως είναι σήμερα. Και σήμερα πλέον καλείται η Αθήνα και βεβαίως και η Κύπρος και βεβαίως και άλλοι να εξηγήσουν στην Αμερικανική πλευρά ότι ξέρετε τα πράγματα δεν είναι απλά στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Η Τουρκία αποτελεί παράγοντα που μπορεί να διαλύσει την νότια πτέρυγα και νότια ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και όλα αυτά πρέπει να συνεκτιμηθούν. Αλλά μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, πολλά από αυτά παρότι γνωστά σε πολλούς.
0: Είναι δύσκολο να διατυπωθούν.
1: Όχι σε όλους. Ναι, ακριβώς, ήταν δύσκολο να διατυπωθούν. Και ακόμα και τώρα, νομίζω, περιμένουμε να δούμε στο πλαίσιο αυτής της παλαιότερης αντίληψης του 21-22 και σίγουρα μετά το 23 για το κάτω από το ραντάρ, ειδικά μετά την εκλογή του Τραμπ τον Νοέμβριο του 24, είναι δύσκολο να διατυπωθούν με έναν τρόπο συστηματικό, ο οποίος θα δείχνει ότι αποτελούν και πεποίθηση της ελληνικής πλευράς. Είμαστε και από πλευράς λοιπόν δημόσιας διπλωματίας σε μια δύσκολη φάση.
0: Υστερούμε, γιατί εδώ πληρώνουμε, συγγνώμη, αλλά πληρώνουμε το ξέπλυμα, συγγνώμη για την έκφραση, της Τουρκίας.
1: Προφανώς,
0: γιατί θα μπορούσε η Ελλάδα να διατυπώσει μια σειρά από ζητήματα που δεν αφορούν μόνο σε εμάς, πρωτίστως σε εμάς, έτσι, όταν μια χώρα έχει κάζους μπέλι σε μια άλλη χώρα και μάλιστα μέλος του ΝΑΤΟ, σύμμαχο κλπ. Τα όπλα που θα δοθούν είναι προφανές για πού θα χρησιμοποιηθούν ή ποιον θα απειλήσουν. Αυτό θα έπρεπε να τεθεί, όπως και μια σειρά άλλα ζητήματα. Βέβαια, αυτά αφορούν στους Αμερικανούς για το θέμα της αξιοπιστίας της Τουρκίας. Ο αγωγός της κινέζικης επιρροής, διάρρηξη του εμπάργου στην Ρωσία.
1: Όλα αυτά, ενώ αναδεικνύεται, και αυτή είναι επιτυχία του Ιράν, για να είμαστε σαφείς, αναδεικνύεται η προηγουμένως λανθάνουσα, αλλά τώρα έκδηλη διάσταση στόχων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Γιατί είχαμε πει από την αρχή ότι ένας στόχος του Ιράν είναι να τραβήξει η σύγκρουση μέχρι να αναδειχθούν τα διαφορετικές κατευθύνσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Και αναδεικνύονται πλέον. Είναι σαφές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτό είναι μια ιρανική επιτυχία, την οποία βέβαια επιχαίρει η Τουρκία, γιατί η διάσταση πλέον και η ρήξη σχεδόν Τουρκίας Ισραήλ είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Και εκεί ακόμα βλέπουμε στο εσωτερικό του αμερικανικού κατεστημένου της Washington, της λήψης αποφάσεων, να υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το πόσο

0: βαθιά μπορεί να πάει η διαφωνία με το Ισραήλ. Και αυτό είναι επίσης ενδιαφέρον. Και είναι επίσης, θα έλεγα, κάτι το οποίο μας δείχνει αυτό το σύστημα ανασφάλειας που είπα. Προηγουμένως, δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο την οποία η έλλειψη προβλεψιμότητας, η περίφημη, την οποία ο Τραμπ τη θέλει και για λόγους διαπραγμάτευσης και την ήθελε για την πρώτη περίοδο κτλ., αρχίζει πλέον και φεύγει από το επίπεδο της τακτικής και αρχίζει και χαρακτηρίζει με τρόπο συγκροτησιακό την ίδια την αμερικανική στρατηγική. Mm. Εκεί όμως αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μια σύγχυση προτεραιοτήτων. Διότι αυτό το οποίο διαβάζουμε, αυτό που διαβάσαμε και ακούσαμε από το Δάνη πριν μερικές μέρες για το Ισραήλ,
1: ναι,
0: είναι πρωτοφανή για εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν έχει να κάνει με ρεπουμπλικάνους και δημοκρατικούς. Αναφέρομαι, ξέρετε, τις δηλώσεις ότι το Ισραήλ πλέον έχει απομονωθεί και να προσέχει πώς φέρεται ουσιαστικά στην κυβέρνηση Τραμπ. Άρα είναι σε πολλά τα μέτωπα η έλλειψη καθαρότητας της αμερικανικής οπτικής.
2: Αυτό έχει οδηγήσει, αυτό το οποίο περιγράφεται, δηλαδή η ασάφεια, η εμφυσιμία των Αμερικανών και η διαφαινόμενη απροθυμία.
0: Όχι σε τακτικό μόνο επίπεδο.
2: Ναι, αυτό πρέπει να πω. Ότι δημιουργεί η αμφισημία αυτή που ερμηνεύεται ως αδυναμία, απροθυμία και τα δύο, έχει οδηγήσει ήδη σε στρατηγικού χαρακτήρα αντιλήψεις. Βγήκε προχθές ο πρωθυπουργός του Κατάρ και είπε ότι πρέπει να. Του Κατάρ, έτσι που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχος του. Ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή από τα αραβικά κράτη και να συμπεριλάβει το Ιράν. Όποιος δεν βλέπει τη σκιά της Κίνας σε αυτό, δεν βλέπει. Άρα οι Αμερικανοί γίνονται ήδη χορηγός ενός συστήματος που θα τους κάνει έξω.
0: Ακριβώς. Είναι πρωτοφανές. Και βλέπετε ούτως ή άλλως για τα σανά του ορμούς που λέγαμε προηγουμένως. Η ίδια διατύπωση στο μνημόνιο το οποίο συνοδεύει την ανακοχή την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή αναφέρεται στην έλλειψη χρεώσεων ουσιαστικά για 60 μέρες, γιατί είναι για τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, έτσι που μπορεί μετά να παραταθούν κτλ. Άρα και εκεί ακόμα υπάρχει αυτή η άνω τελεία, πείτε το όπως θέλετε, ίσως η υποσημείωση, που δεν εγγυάται κάτι για αργότερα. Είναι μια πλέον όχι τακτική υφής, αλλά στρατηγική σύγχυση, η οποία φαίνεται, όσο και αν είναι δύσκολο κανείς αυτό να το ενοιολογήσει, όσοι τουλάχιστον σκεφτόμαστε με όρους στρατηγικής, ότι χαρακτηρίζει την αμερικανική οπτική το καλοκαίρι του 26. Και νομίζω ότι θα δημιουργήσει αυτή την αίσθηση ενός συστήματος ανασφάλειας πλέον, όχι συλλογικής ασφάλειας, αλλά ανασφάλειας, που αφήνει πολλές δυνατότητες ανοιχτές στους παίκτες, πολλά σενάρια να σκεφτούν.
2: Έχουν αρχίσει και λειτουργούν ήδη ορισμένοι δρόντες και μεσαίοι δρόντες με μια λογική απουσίας Αμερικής και πώς θα συγκροτήσουν τις δικές τους σχηματισμούς. Το οποίο αυτό είναι πρωτοφανής υποχώρηση μεταπολεμική. Θα αλλάξει όλο το.
0: Εφόσον δεν το ανακόψει κάποιος, το ποιος θα είναι αυτό θα δούμε. Θα είναι το Κογκρέσο, θα μπορέσει ένα σύστημα γύρω από το Ρούμπιο. Είναι πολύ, πολύ αυτή τη στιγμή ασαφές αυτό. Αλλά σίγουρα δημιουργούνται τέτοια σενάρια και από μεσαίες δυνάμεις που βγαίνουν τώρα μπροστά. Και κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώνουν αυτά που λέγαμε και προετών περί πολυκεντρικότητας, γιατί δεν είναι πόλη αυτή, έτσι, σε κανένα τρόπο.
2: Κέντρα είναι. Ναι.
0: Πολυκεντρικότητας, βεβαίως, που ενισχύουν τις αναδυόμενες μεσαίες δυνάμεις που κάνουν παιχνίδι πλέον με αυτή την στρατηγική ασάφεια των ΗΠΑ. Αυτή η τάση γίνεται ακόμα πιο σαφής, θα έλεγα, τι να γίνει και ηγεμονική ακόμα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Σε και εγώ για την πρόσκληση.
2: Κωνσταντίνος Λάβδας, σας ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να δώσουμε μια συνέχεια στην συζήτηση που ξεκινήσαμε με τον Κωνσταντίνο Λάβδα. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ, στο εσωτερικό, σε σχέση με όλο αυτό το κλίμα. Έντι Ζεμενίδης είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι γίνεται, τι συζήτηση υπάρχει? Είδα ότι με μια καθυστέρηση, αλλά έχουν αρχίσει και βγαίνουν γερουσιαστές, κυρίως δημοκρατικοί, για το θέμα της Τουρκίας και των ανοιγμάτων που κάνει η διοίκηση Τραμπ. Τι κλίμα υπάρχει?
1: Το κλίμα δεν είναι καθόλου θετικό. Να το συζητήσουμε, να σκεφτούμε πρώτα την ευρύτερη πολιτική της Αμερικής. Τώρα, οι σχέσεις του πρόεδρου του Τραμπ με το Κογκρέσο έχουν γίνει πολύ δύσκολες. Μέχρι και με το δικό του κόμμα υπάρχει ρεπορτάζ που τσακώθηκε με γερουσιαστές στο δικό του κόμμα. Όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα, πέρασε από τη γερουσία ένα νομοσχέδιο που ψηφίσανε και 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 ούτε ήρθαν να ψηφίσουν, να του δέσουν τα χέρια να μην μπορεί να συνεχίσει το πόλεμο στο Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου. Τώρα, στο θέμα της Τουρκίας, είδαμε τη μεγάλη αντίδραση του αντιπρόεδρου της Επιτροπής Διεθνής Σχέσεων, τον δημοκρατικό, τον Gregory Mix, ότι έχει αποφασίσει να προχωρήσει με αυτή την πώληση χωρίς να ζητήσει τυπικά, όπως έχουν ζητήσει όλοι οι άλλοι πρόεδροι και αυτός ο ίδιος στην πρώτη θητεία του, μια έγκριση ή μια συνονόηση τουλάχιστον, όχι έγκριση γιατί δεν χρειάζεται ψήφο, αλλά μια συνονόηση με το Κογκρέσο. Δυστυχώς φαίνεται οι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι της Επιτροπής και στη Γερουσία και στη Βουλή, επειδή αυτοί έχουν ακόμα εκλογή για χρήσμα μπροστά τους, φοβούνται να μην έχουν την υποστήριξη του πρόεδρου Τραμπ, και όπως έχουμε δει μέσα στο Ρεπουμπλικάνικο κόμμα, κερδίζει ακόμα ο Τραμπ ό,τι λέει ο Τραμπ και φοβούνται, τον τρέμουνε.
0: Άρα φοβούνται να του πάνε κόντρα, γιατί φοβούνται μην χάσουν τη στήριξή του εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών και δεν εκλεγούν, έτσι.
1: Λογικό. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να το τονίσω. Ο πρόεδρος της Επιτροπής στη Βουλή είναι από τη Φλόριδα. Είναι κάποιος που έγινε πρόεδρος γιατί δεν ήταν η δικιά του σειρά, μόνο επειδή είχε την υποστήριξη του Τραμπ. Και έχουμε ακόμα μπροστά μας το primary, την εκλογή για μόνο τους Ρεπουμπλικάνους. Είναι ακόμα το Σεπτέμβρη και φοβούνται. Και γι' αυτό μάλλον δεν έχουμε δει αντίδραση από τους 3 Ελληνοαμερικάνους βουλευτές που είναι Ρεπουμπλικάνους από τη Φλόριδα.
0: Έχουν τις προκριματικές για το χρήσμα, γι' αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Και παρόλο που δεν έχουν υποψήφιο εναντίον τους, φοβούνται να μην έχουν την υποστήριξη του Τραμπ. Φοβούνται ότι να μην την έχουν μπορεί να τους βλάψει και το Νοέμβρη, γιατί οι Δημοκρατικοί μέχρι και στη Φλόριδα έχουν πάρει μια φόρα. Τώρα στο Κογκρέσο υπάρχει και μια προσπάθεια, τουλάχιστον για αυτή

0: τη φάση για τα, για τα GE engines, τα,
1: για τους κινητήρες.
0: Για, για το αεροπλάνο. Για τις κινητήρες που, είναι, που τα φτιάχνουν το GE, που είναι οι ίδιες κινητήρες για τα F-16.
1: General Electric, έτσι, ναι.
0: Ναι, του General Electric, που θα πάνε για το...
1: Το
0: Καν. Μάλλον δεν θα μπορούμε να το σταματήσουμε. Θα δώσουμε μια μεγάλη μάχη. Ακόμα δεν έχουμε δει την επίσημη ειδοποίηση, αλλά όταν έρθει η επίσημη ειδοποίηση, επειδή η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, υπάρχουν μόνο 15 μέρες να γίνει αυτή η προσπάθεια. Αλλά ξέρουμε ότι και το Hellenic Caucus, αλλά και το Ελληνοαμερικάνικο, και οι σύμμαχοι του Ισραήλ και οι σύμμαχοι της Αρμενίας θα δώσουν αυτή τη μάχη, γιατί θέλουν να στείλουν και ένα μήνυμα για τα F-35.
1: Αυτό πρέπει να σε ρωτήσω.
0: Τώρα, τα F-35 μάθαμε τώρα, να ξέρετε, πριν από μία ώρα, ότι την επόμενη εβδομάδα έχει ζητήσει το State Department να παρουσιαστεί μπροστά από την Επιτροπή Διεθνής Σχέσεων, να τους δώσει μια ενημέρωση για τα F-35. Oh. Εμείς ξέρουμε και έχουμε βεβαιώσει ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στο State Department, υπάρχει αντίδραση στο Υπουργείο Πολέμου, υπάρχει αντίδραση στο Κογκρέσο, αλλά ο πρόεδρος ο ίδιος, και μάλλον επειδή τον σπρώχνει και ο κύριος Μπαράκ, θέλει να δώσει τα F-35 στη Τουρκία. Έχει μια νοοτροπία που είχε όταν ήταν επιχειρηματίας και real estate developer, ότι θέλει να δείξει πώληση. Είναι αυτό που σε αυτό δίνει σημασία. Δυστυχώς δεν δίνει καθόλου σκέψη στις γεωστρατηγικές συνέπειες. Ξανά εχθές έκφρασε την περηφάνεια του για τη φιλία του με τον Ερντοάν και ότι τον θαυμάζει. Δήλωσε στο γραφείο του ΟΒΑΛ ότι εγώ πάω στην Τουρκία, πάω στο συνέδριο ΝΑΤΟ μόνο επειδή για τον Ερντοάν. Και εχθές βλέπαμε και τον κύριο Μπαράκ που έκανε ένα tweet όταν νίκησε η Τουρκία
1: την
0: Αμερική στο Μουντιάλ.
1: Το είδα.
0: Και έλεγε συγχαρητήρια στην Τουρκία και ούτε αναφορά ότι η Αμερική, η δικιά του χώρα, κέρδισε τον group.
1: Το είδα λοιπόν. Κάντε ένα κόπο όσοι ακούτε, ακροατές, και μπείτε στο Twitter, βρείτε το λογαριασμό του Τον Μπάρακ και δείτε το tweet που είχε ανεβάσει, όπου συγχαίρει την Τουρκία με πολύ θερμά λόγια, με διθυράμβους για την Τουρκία, και την Αμερική λέει εντάξει, και στην Αμερική λέει πρέπει να πούμε το πάλεψε. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται.
0: Ναι, το πάλεψε χωρίς να τονίσει ότι η Αμερική συνεχίζει, η Τουρκία εκτός, και η Αμερική, ναι, έχασε, γιατί η Αμερική τους καλύτερους παίχτες δεν τους έβαλε μέσα, γιατί είχε κερδίσει ήδη το group. Αυτά που γίνονται είναι πολύ ανησυχητικά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, στο Κογκρέσο, ποιος θα παρουσιαστεί από το State Department, ποιος θα κάνει την παρουσίαση, θα παρουσιαστεί με αίτημα να αρθούν οι κυρώσεις, να αρθούν οι περιορισμοί του νόμου Κάτσα.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ τώρα σας λέω μια εξέλιξη που μόλις έγινε. Θα τα βρούμε. Αλλά φαίνεται ότι ξέρουν ότι στο Κογκρέσο, δεν θα είναι σαν το θέμα του Καν, γιατί τώρα μιλάμε για το Κιάτσα. Μιλάμε για το Κιάτσα, μιλάμε όχι μόνο για το Κιάτσα, αλλά επειδή από πάνω από το Κιάτσα είχαμε βάλει μια τροπολογία στο προϋπολογισμό του Πενταγώνου το 20, θα πρέπει να αλλάξουν και αυτό το νόμο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πού το πάει ο πρόεδρος, αλλά δεν το πάει σε καλή κατεύθυνση. Το Ισραήλ αντιδρά, οι Αμερικανοεβραίοι αντιδρούν. Δυστυχώς τώρα είναι σε ένα σημείο που έχει χάσει επιρροή ο ίδιος ο Νετανιάχου, και πρέπει να το παίξουμε αυτό. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε μαζί με όλους τους συμμάχους να τους βάλουμε όλους να δηλώσουν πού στέκονται σε αυτό. Δεν θα αλλάξει τόσο εύκολα αυτός ο προπολογισμός του Πενταγώνου, γιατί ήδη οι τροπολογίες γίνανε. Μάλλον για φέτος δεν μπορούν να αλλάξουν. Αν θέλουν να τα δώσουν αυτά τα F-35 γρήγορα, θα πρέπει η κυβέρνηση του Τραμπ να πει ψέμα. Δεν το αποκλείω, αλλά θα πρέπει να πει ψέμα. Γιατί
1: τι
0: ο είδος
1: ψέμα, τι να πει, τι ψέμα να πει.
0: Ότι ο πρόεδρος της Αμερικής πρέπει να δώσει ένα ρεπορτάζ, να φύγουν αυτές οι κυρώσεις, πρέπει να δώσει ρεπορτάζ ο Κογκρέσο, πρέπει να παραδώσει μια έκθεση, να πει η Τουρκία δεν έχει πλέον τα S-400. Τώρα, εδώ τώρα θα πρέπει να το πω στα αγγλικά, γιατί είναι, ο νόμος λέει ότι πρέπει ο πρόεδρος της Αμερικής ή ο υπουργός εξωτερικών να εγκρίνει ότι η Τουρκία is no longer in possession.
1: Δεν είναι σε θέση, δεν τα έχει στην κατοχή της. Δεν τα έχει στην κατοχή της.
0: Ναι. Και τώρα ξέρουμε ότι κάπως προσπαθούν να βρουν μια φόρμουλα ότι αν αλλάξουν το software ή αν βγάλουν ένα chip ή αν βγάλουν κάτι από το σύστημα να μπορούν να πούνε ότι
1: δεν τους έχει πλέον σε κατοχή τους.
0: No longer in position. Αυτή την πρόταση.
1: Α, συγγνώμη, possession ή position.
0: Possession.
1: Δεν είναι στην κατοχή της. Άρα αυτό που είπαμε, δεν είναι στην κατοχή της. Άρα ναι. Να αφαιρέσουν κάποιο σύστημα και να πούνε δεν τα έχει πλέον στην κατοχή της γιατί δεν λειτουργούν.
0: Και ούτε ένα σύστημα, ένα κουμπί, παιδιά. Και αυτό να ξέρετε ότι τέτοια πρόταση είχε κάνει η ίδια Τουρκία προς τον Biden. Και το Πεντάγωνο του Biden τους είπε όχι, τους έδωσε αυτή την επιλογή. Ή θα μας δώσετε όλο το σύστημα ή θα μας αφήσετε να το καταστρέψουμε μπροστά σας. Τώρα, το γεγονός που αφήνει μια πόρτα ο κύριος Μπαράκ και έχει πείσει τον πρόεδρο να τους αφήσει να έχουν και τα S-400 και να πάρουν συστήματα από την Αμερική είναι κάτι που είναι...
1: Το State Department τι λέει αυτό.
0: Εγώ, το State Department προς το παρόν μας λέει παιδιά δεν μιλάμε για τα F-35, μιλάμε μόνο για τα Cans. Και δεν έχουν εξηγήσει γιατί εμείς τους έχουμε απαντήσει. Συγγνώμη δηλαδή... Εσείς τους πουλάτε τα F-16, να θυμηθούμε, όταν τα F-16 προχωρούσαν για λόγου του ΝΑΤΟ για να μπορεί να εγκρίνει η Τουρκία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία και είχε βάλει και βέτο ο Μενέντες και ο Μίξ και ο Ρις, η λύση ήταν μπορείτε να πάτε τα F-16 μόνο με όρια. Και να θυμηθούμε πολύ καλά αυτά τα όρια, ότι αν αρχίσετε τις παραβιάσεις ξανά εναντίον της Ελλάδος κόβουμε την πώληση. Όπως ξέρουμε η Τουρκία ακόμα παρόλο που πήρε αυτή την έγκριση για τα F-16 δεν τα έχει αγοράσει. Τώρα με να παίρνει αυτά να μπορεί να προχωρήσει με το ΚΑΝ δεν θα πάρουν τα F-16. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω αυτή την πώληση, αυτό που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε America First είναι, γιατί θα πουλήσει τα κινητήρια και όχι τα F-16. Και όχι μόνο αυτό, αν τα πάρουν αυτά και τα βάλουν σε καν, δεν ισχύει πλέον
1: ο περιορισμός.
0: Αυτή η συμφωνία και τα όρια που βάλανε στα F-16.
1: Ναι. Γιατί θα είναι τουρκικό αεροπλάνο, αεροσκάφος, άρα δεν θα...
0: Ναι.
1: Δεν θα περιλαμβάνει το συνσόρου.
0: Και είναι ξεχωριστή.
1: Ας το πω κάτι άλλο. Και αυτό με τα F-35. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν τα πάρουν οι Τούρκοι θα τα κάνουν φίλο και φτερό οι πάντες. Ρώσοι, Κινέζοι, Ιρανοί. Θα τα κάνουν reverse engineering και πάει το F-35. Δηλαδή το πιο σημαντικό όπλο των Αμερικανών, συμβατικό αυτή τη στιγμή, θα το δώσει στην Τουρκία όταν ξέρει τη σχέση με την Κίνα.
0: Στο Πεντάγωνο το καταλαβαίνουν. Στο Κογκρέσο το καταλαβαίνουν. Φαίνεται ο πρόεδρος δεν τον νοιάζει. Δεν ξέρω, να είμαι ειλικρινής, αυτός τώρα σκέφτεται τις δημοσκοπήσεις, Και για κάποιο λόγο σκέφτεται ότι να έχει μια καλή κάποια παρουσίαση, να παίξει μια πώληση, ότι γιατί τώρα φαίνεται ότι και στην Αμερική και στο Ισραήλ που τον τρέμανε όλοι λένε έχει χάσει το πόλεμο στο Ιράν και θέλει να κάνει κάτι να δείξει τον εαυτό του κάποιο, είναι δυνατός. Και είναι και ένα οικονομικό εδώ που δεν πάει και πολύ καλά η οικονομία. Δεν θέλει να δίνει έμφαση ο κόσμος στο πληθωρισμό που, να πούμε την αλήθεια, παρόλο που ναι και το woke και αυτά ήταν υπέρ του, κέρδισε την προεδρία αυτή τη φορά γιατί έκανε πολύ κακή δουλειά ο Biden στο θέμα του πληθωρισμού και στην ακρίβεια.
1: Πάντως
0: και τώρα είναι χειρότερα επί Τραμπ από ότι ήταν στα πιο χάλια του Biden. Αυτό το θέμα είναι χειρότερα σήμερα για τον Τραμπ.
1: Πάντως γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπω και στους δημοκρατικούς, βλέπω να κερδίζουν τις προκριματικές διάφοροι ακραίοι Ισλαμιστές, έτσι, και να παίρνουν το χρήσμα.
0: Κοίτα, στη Νέα Υόρκη, ναι.
1: Όχι αλλά μόνο στο Μαντάνι, όχι μόνο στη Νέα Υόρκη, αλλά βλέπω και για τη Γερουσία να παίρνουν το χρήσμα ακραίοι Ισλαμιστές, φιλοχαμάς κλπ.
0: Μόνο στο Μίσιγκεν, ναι, αλλά δεν έχει κερδίσει ακόμα, θα δούμε. Αλλά να μην ξεχάσουμε και τι έγινε στη Νιου Τζέρσι και στη Βιρτζίνια. Και εδώ θα υπάρχει ένας μεγάλος εμφύλιος μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Μεγάλος εμφύλιος. Εγώ νομίζω το 28 θα το θυμόμαστε για τον εμφύλιο και μέσα στα δύο κόμματα. Mm. Γιατί το MAGA, βλέπουμε και τον Μάρκο Ρούμπιο να τραβάει λίγο πίσω. Το βλέπεις από το Ιράν. Πότε είδαμε ποτέ τον αντιπρόεδρο της Αμερικής να παίρνει πρωτοβουλία σε κάτι διπλωματικό και να είναι ανύπαρκτος
1: ο υπουργός εξωτερικών. Ο Ρούμπιο έχει διαχωρίσει τη θέση του, είναι σαφές αυτό.
0: Ναι. Και βλέπουμε τώρα το Παμπέο. Ο Παμπέο πολύ έντονα έχει μιλήσει υπέρ του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολά κτλ. Και υπάρχουν και ακόμα μερικοί κυβερνήτες σε χρήσιμες πολιτείες, ο Brian Kemp στο Georgia, ο Chris Sununu στο New Hampshire, που αυτοί οι δύο αρνηθήκαν να κατεβούν για τη Γερουσία, γιατί να αρνηθούν που ήταν η πιο δυνατή πολιτική μέση πολιτεία τους, γιατί έχουν σκοπό να κατεβάζουν τον εαυτό τους για την Προεδρία. Έχουμε μεγάλο πολιτικό δράμα εδώ, αλλά δυστυχώς αυτό το δράμα έχει και συνέπειες για όλο τον κόσμο.
1: Μια Αμερική αποσταθεροποιημένη, αποσταθεροποιεί τον πλανήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έντι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Σε επαφή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έντι Ζεμενίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά εμάς εσωτερικά. Σε συνέχεια της συζήτησης που είδα ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη ανταπόκριση για το θέμα του χωροταξικού και πώς θα έπρεπε να γίνει και πώς πρέπει να γίνει, δεν έχει κλείσει ακόμα, είναι ανοιχτή διαβούλευση, το χωροταξικό, να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό, στις προϋποθέσεις, στους όρους με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να κινηθεί αναπτυξιακά, τεχνολογικά και να κάνει το επόμενο βήμα, να κάνει να αλλάξει επίπεδο. Δημήτρης Παπασωτηρίου και απόψε μαζί μας, να συνεχίσουμε την συζήτηση που είχαμε. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση η συζήτηση που κάναμε
1: για το
0: χωροταξικό. Να δώσουμε μια συνέχεια, επειδή καταλαβαίνω ότι θα κάνεις μια ομιλία και στην βάση μια παρουσίαση για το θέμα των νεοφαιών επιχειρήσεων, σωστά?
1: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, προετοιμάζουμε ένα συνέδριο και μια έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, ετοιμάζουμε την στο ΙΛΜΕ, είναι μέσα στο site μας, ετοιμάζουμε την πρώτη έρευνα στην Ελλάδα για την αποτύπωση της τεχνητής νοημοσύνης και της αποδοχής και της εφαρμογής της στις επιχειρήσεις. Και όλα αυτά θα παρουσιαστούν 8 Οκτωβρίου το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, σε ένα συνέδριο που οργανώνουμε εκεί για τις τεχνολογίες, τις τελευταίες τεχνολογίες, και θα παρουσιάσουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που έρχεται στον κόσμο μας, στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει την επιχειρηματικότητα από το α ως το ω. Και αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα, Λάμπρο μου, είναι ότι σε μεγάλο βαθμό βασιζόμαστε σήμερα σε αποσπασματικές εικόνες του τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία της χώρας. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, άλλες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει εφαρμογές, άλλες επιχειρήσεις πειραματίζονται, άλλες παρακολουθούν από απόσταση. Και μέσα από αυτή την έρευνα, το ΙΛΜΕ έρχεται ακριβώς να αποτυπώσει αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, να αποτυπώσουμε όχι τι νομίζουμε ότι συμβαίνει, αλλά τι δηλώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις για την ετοιμότητα και τις προτεραιότητές τους. Είναι εξαιρετικά.
0: Κατά πόσο, δηλαδή, κατά πόσο την έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους και την χρησιμοποιούν.
1: Ακριβώς, ναι. Και μέσα από την έρευνα αυτή, η οποία είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή και μπορούν οι ακροατές μας να μπουν μέσα στο site του ΙΛΜΕ, να την
0: το site πώς είναι, ilme.gr,
1: www.ilme.gr, 4 χαρακτήρες. Και θα
0: είναι ILME, Ιώτα Λάμδα, Μη, Εψιλον, έτσι, ωραία. Και εκεί, και εκεί.
1: Και εκεί, λοιπόν, θα δούμε για πρώτη φορά μέσα από την έρευνα τη συνολική εικόνα της σχέσης των ελληνικών επιχειρήσεων με την τεχνητή νοημοσύνη. Και ψάχνουμε πολύ ειδικά θέματα μέσα. Να πω επίσης ότι όποιος συμπληρώνει την έρευνα παίρνει τέτοια γνώση για την τεχνητή νοημοσύνη που όταν την ολοκληρώσει είναι άλλος άνθρωπος.
0: Για δώσ' μας έτσι 2-3 στοιχεία, δηλαδή τι, μέσω των ερωτήσεων που καλύτερα να απαντήσει βλέπει πιθανές προεκτάσεις και εφαρμογές που δεν έχει
1: φανταστεί.
0: Για πες έτσι ενδεικτικά.
1: Το πρώτο στοιχείο είναι ο βαθμός στρατηγικής ωριμότητας των επιχειρήσεων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Η έκταση και η ποιότητα της εφαρμογής των λύσεων. Η ετοιμότητα των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρησιακές καθημερινές λειτουργίες. Η διεύρυνση της προσλαμβανόμενης αξίας για τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, γιατί δεν είναι μόνο για επιχειρήσεις, είναι και για την εφοδιαστική αλυσίδα. Η επίδραση στον άνθρωπο, τεράστιο θέμα αυτό. Τα στελέχη, τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν στην καινούργια εποχή. Οι προϋποθέσεις για υπεύθυνη, παραγωγική και ανθρωποκεντρική μετάβαση της λειτουργίας των επιχειρήσεων σε ένα νέο περιβάλλον. Ο έλεγχος και η μείωση των κινδύνων, η λογοδοσία, η ηθική, η διακυβέρνηση μέσα από τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις. Και ας πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την ελληνική αγορά, ας πούμε. Διαμορφώνουμε για πρώτη φορά, καταρχάς να πούμε ότι η έρευνα αυτή τρέχει πρώτη φορά στην Ελλάδα. και διαμορφώνουμε επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Enterprise and Supply Chain AI Maturity Index. Δηλαδή θα βγει κάποιος δείκτης
0: στην
1: κατάσταση της χώρας.
0: Κατά πόσο έχουν σωματωθεί οι δυνατότητες της τεχνικής νοημοσύνης.
1: Σαν ένας δείκτης, ας πούμε. Τώρα, να πούμε επίσης ότι η έρευνα έχει τεθεί ήδη, είναι η πρώτη έρευνα στην Ελλάδα που τίθεται υπό την αιγίδα Υπουργείου, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης. Με τέτοια αιγίδα είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Να σου πω, χώρες, άλλες χώρες, πώς το προσεγγίζουν το θέμα, έχουμε εικόνα στην Ευρώπη, ας πούμε.
1: Έχουμε εικόνα, ναι.
0: Πώς το προσεγγίζουν, υπάρχει κάποιο κεντρικό πλαίσιο, κάποιο κεντρικό σχεδιασμό.
1: Ναι, υπάρχει ένας δείκτης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και για την. Καταρχάς, ηγούνται της όλης προσπάθειας, ας πούμε, όλου εγχειρήματος τεχνητής νοημοσύνης οι Αμερικανοί.
0: Προφανώς.
1: Με πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από τους Κινέζους, οι οποίοι όμως εξελίσσονται. Να πούμε εδώ ότι οι Κινέζοι υποδέχονται, έχουν γύρω στους 350.000 φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάθε χρόνο έρχονται στην Κίνα 10.000 περίπου διδακτορικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δηλαδή, τους κάνουν αφέμαξη γνώσης.
1: Γνώσεις, βέβαια.
0: Λοιπόν, 350.000 Κινέζοι σπουδάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και 10.000 επιστρέφουν διδακτορικά κάθε χρόνο. Εντάξει.
1: Ακριβώς. Και αντίστοιχα είναι και οι Ινδοί. Οι Ινδοί είναι γύρω στους 300-320.000 περίπου Ινδοί φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τους παίρνουν τη γνώση, τους λαιλατούν στην ουσία τώρα. Έτσι. Αυτό είναι διανοητική λαιλάτηση. Περί αυτού πνευματική λαιλάτηση.
1: Οι Έλληνες φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γύρω στις 1.800-2.000
0: στο
1: σύνολο των φοιτητών. Ανεξάρτητα από αυτό, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή και εδώ να μου επιτρέψει να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τον τρόπο που μια επιχείρηση σκέφτεται, προβλέπει, αποφασίζει και αντιδρά. Και αν αυτό το εξειδικεύσουμε στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, μιλάμε για εξαιρετικά κρίσιμα θέματα που βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη τη λήψη αποφάσεων. Πόσο έτοιμες όμως είναι οι επιχειρήσεις, θέματα για τη ζήτηση, τα αποθέματα, μεταφορές, κόστος, ταχύτητα.
0: Θα αλλάξει τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα, έτσι.
1: Αλλάζει τα πάντα.
0: Έχει εξοικονόμηση εντωμεταξύ, ακόμα και στη μικροκλίμακα, δηλαδή όσοι τη χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα για άλλα θέματα, πιο απλά, ή μικρές επιχειρήσεις, η εξοικονόμηση χρόνου είναι απίστευτη. Φαντάζομαι αυτό σε κλίμακα τώρα, τι μπορεί να γίνει όταν μιλάμε με μεγάλες εταιρείες.
1: Και εδώ να πούμε επίσης ότι. Να πούμε τι συμπεράσματα έχουμε καταλήξει από μια επιτροπή σοφών στο ΙΛΜΕ. Με ακαδημαϊκούς, με πολύ φτασμένα στελέχη επιχειρήσεων. Και θα πω και το εξής, ότι η έρευνα πριν βγει έξω, στον αέρα δηλαδή, έχει τεσταριστεί από πολύ αξιόλογα στελέχη της αγοράς, φτασμένα στελέχη της αγοράς και ακαδημαϊκούς. Έτσι και έχουν πάρει πληροφορίες από Στάνφορντ, από Χάρβαρντ, από MIT, από τέτοια πράγματα.
0: Για να διαμορφώσετε την έρευνα, έτσι.
1: Ακριβώς, για να διαμορφώσουμε την έρευνα. Και εδώ να πούμε ότι για κάθε επιχείρηση τώρα που μας ακούνε και στελέχη επιχειρήσεων, σίγουρα τα project της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να τα προσεγγίζουν σαν έργο τεχνολογίας οι εταιρείες, αλλά ως έργο επιχειρησιακού μετασχηματισμού. Mm. Και χωρίς να έχεις σε αυτά τα έργα κουλτούρα συνεργασίας, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει, να πετύχει να τέτοιο πετύχει, ναι. έργο. Mm. Εδώ θα σου πω ότι με μια πρόσφατη έρευνα του MIT, το 95% των έργων στην τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις αποτυχάνουν.
0: Γιατί το κάνουν, δεν το διαχειρίζουν σε όλη τη διοικητική πυραμίδα, το πάνε αποσπασματικά.
1: Είναι άλλη οπτική, ας πούμε, της ηγεσίας ενός οργανισμού μιας επιχείρησης. Άλλη προσέγγιση των μεσαίων διοικητικών στελεχών και άλλη προσέγγιση της πρώτης γραμμής.
0: Κλασικό πρόβλημα στο management αυτό.
1: Βέβαια. Και εδώ να πούμε και για τις απειλές. Δεν είναι τόσο καθ' αυτό η τεχνητή νοημοσύνη μια απειλή, αλλά οι ανταγωνιστές των επιχειρήσεων που θα γνωρίζουν να χρησιμοποιούν καλύτερα
0: την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και οδηγούμαστε σε ένα ράλι. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν με πολύ αξιόλογους ομιλητές. Τα αποτελέσματα θα τα παρουσιάσουμε στο 9ο συνέδριο Logistics στις 8 Οκτωβρίου.
0: Πόσο θα διαρκέσει, για πόσο καιρό μπορούμε να μπαίνουν μέσα, γιατί μας ακούνε πολλοί από επιχειρήσεις. Για πόσο καιρό μπορούμε να μπαίνουν μέσα και να
1: απαντούν. Θα μείνει ανοιχτό το ρευματολόγιο μέχρι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, άρα www.ilme.gr μπαίνουν μέσα και το ακούν πολλές επιχειρήσεις να το συμπληρώσουν. Ωραία. Παιδιά, το κάνετε γιατί θα είναι χρήσιμο για να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί μας και μετασχηματίσουμε την Ελλάδα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε επαφή θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό.
1: Καλά, Λάμπρο μου, την καλησπέρα μου στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Δημήτρη, Φαστοτουρίου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε 3 νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμίγος ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου, στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν να πιάσουμε πάλι το νήμα με την Τουρκία και να το πάμε και μέχρι το Ιράν. Το θέμα της Τουρκίας πριν από λίγο κυκλοφόρησε και από τους ΑΧΕΠΑ μια επιστολή προς τον Τραμπ με την οποία του ζητούν να μην προχωρήσει στην αποδέσμευση των κινητήρων και πολύ περισσότερο των F-35, η οποία εστάλει προσωπικά από τους ΑΧΕΠΑ, οι οποίοι έχουν δύναμη. Είναι αρκετές, δεκάδες χιλιάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τη στέλνουν την επιστολή εκ μέρους της ελληνικής ομογένειας συνολικά. Να μην προχωρήσει στην συγκεκριμένη πώληση. Λοιπόν, συνεχίζουμε εκεί. Ευστάθιος Κυριακίδης, υπονάβαρχος στην αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και στους ακροατές μας.
0: Τι βλέπετε στο θέμα της πρόθεσης να δώσει αφενός κινητήρες αφετέρου να εξετάσει την επανάκαμψη στα F-35, αν και φαίνεται δύσκολο το δεύτερο.
1: Έτσι. Θα ξεκινήσω το δύσκολο λοιπόν που είπατε το δεύτερο. Είναι μάλλον απίθανο, διότι όσο υπάρχει η λογική των F-400, δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό, να το βάλω εισαγωγικά τη λέξη, στον Τραμπ μια δικαιολογία να προσπαθήσει να προωθήσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όμως ας πάμε στους F-110, τις ηλεκτρικούς κινητήρες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε κάτι για τους ακροατές. Ο νόμος Κάτσα του 2020 δεν είναι εμπάργκο κατά της Τουρκίας. Πρέπει να το έχουμε πολύ καλά στο μυαλό μας αυτό. Είναι μια νομική απαγόρευση έκπτωσης αμερικανικών αυδιών εξαγωγής αμυντικού υλικού.
0: Κατά οντοτήτων.
1: Ναι, και συγκεκριμένα όταν είναι συμβεβλημένη, παραλήπτης, υπογράφων ή οτιδήποτε, η τουρκική γραμματεία της αμυντικής βιομηχανίας, η SSB λέγω το τουρκικά, αυτή πρέπει να είναι ο συμβαλόμενος τελικός αποδέκτης, όχι κάποιος άλλος. Τι γίνεται τώρα λοιπόν με τους F-110 της General Electric? Μπορεί να παρακαμφθεί αυτή η διαδικασία? Ναι, μπορεί. Διότι κατασκευαστής του ΚΑΝ, όπως ξέρετε, είναι η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία, η TUSAS. Η TUSAS λοιπόν, και τι το αεροσκάφος υλοποιείται στο πλαίσιο της αμυντικής πολιτικής, η TUSAS και η SSB είναι διακριτή φορείς, είναι διαφορετική φορείς. Τώρα θα μου πει κάποιος τι είναι Γιάννης, τι είναι Γιαννάκης. Όμως τυπικά, νομικά, είναι διακριτή φορείς. Συνεπώς, εάν η συμφωνία αγοράς δεν περιλαμβάνει σε κανένα στάδιό της την SSB και είναι μεταξύ της General Electric Aviation και του SAS, τότε θεωρητικά μπορεί να παρακαμφθεί ο ΚΑΤΑ και να αποτελέσει μια διμερή, ας πούμε, σύμβαση και η αμυντική, η έγκριση άδειας παροχής αμυντικού υλικού, εξαγωγής μάλλον αμυντικού υλικού, να περάσει. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Βλέπουμε ότι η προσπάθεια του Τραμπ είναι οπωσδήποτε να απολυθούν αυτοί οι F-110 κινητήρες ως αντίδωρο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, διότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για τα F-35 όσοι έχουν ψήσει 400. Και δεν μπορεί φυσικά να κάνει και τα Viper. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι και το πρόγραμμα των Viper έχει αποπαγώσει ως εγκαταληφθεί. Η αγορά του, η προμήθεια των 40. Mm-hmm. Διότι τα 79 ούτως ή άλλως θα καλύψουν την αναβάθμισή τους εκ των ενόντων από την τουρκική αεροπορική βιομηχανία που ξεκίνησε στην αρχή. Πάμε λοιπόν για τους F-110 τους κινητήρες. Ο Τραμπ σήμερα μόλις κατόρθωσε. Έστειλε στο Κογκρέσο το letter, το notice, ενημερώνοντας το Κογκρέσο ότι θα γίνει αυτή η πώληση. Γιατί το έκανε σήμερα? Διότι υπήρχε μέχρι τώρα, ήταν στη διαδικασία on hold, ήταν σταματημένη, παγωμένη διαδικασία, λόγω των αντιρρήσεων του Κογκρέσου και συγκεκριμένα του ΜΙΚ, θα το έχετε ακούσει τον γερουσιαστή.
0: Είναι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών.
1: Σωστό, ο οποίος έλεγε ότι δεν έχει κανένας απολύτως, μάλλον δεν έχει...
0: Αρθεί κανένας λόγος.
1: Ναι, δεν έχει αρθεί κάποιος λόγος να κάνουμε τέτοιου είδους παρακάμψεις και ακροβασίες. Τώρα λοιπόν ξεκίνησε σήμερα 15η υποχρεωτική περίοδος ελέγχου. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Και λέω 15η περίοδος ελέγχου, διότι θα πρέπει να ελέγξουν τυπικά κατά πόσον η σύμβαση ήταν με την SSB ή με την TUSAS κλπ. Σε περίπτωση το Κογκρέσο δεν κατορθώσει, μάλλον σε αυτές τις 15 μέρες το Κογκρέσο μπορεί να βγει και να κάνει ένα joint resolution of disapproval, δηλαδή να πει ότι δεν μπορώ να προχωρήσω σε αυτή την έγκριση. Εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, έχει δικαίωμα πάλι ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει ασκήσει βέτο, που θα πει να ξαναρχίσει τη διαδικασία και τότε θα χρειάζεται τα 2/3 της πλειοψηφίας και από Βουλή και από Γερουσία για να προχωρήσει κάτι. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεδομένου των προθέσεων του Τραμπ κάτι τέτοιο μάλλον είναι απίθανο. Άρα γρήγορα, αργά ή γρήγορα, οι κινητήρες, ένα μέρος αυτών τουλάχιστον, και το τονίζω αυτό διότι θα υπόκειται κάθε φορά σε έλεγχο από τη Γερουσία, κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της εξαγωγής κλπ, θα πάνε στην Τουρκία για να ξεκινήσουν τα ΚΑΝ, όχι τη γραμμή παραγωγής, Αλλά εν πάση περιπτώσει να προχωρήσουν στο P1 μοντέλο, γιατί είναι στο P0 ακόμα στην αρχική φάση. Και να δούνε πώς θα εξελιχθεί. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι πρέπει να πιστωθεί στην τουρκική αεροπορική βιομηχανία το ότι έχει αναπτύξει ένα εθνικό αεροσκάφος, yeah. ακόμα και αν έχει την ανάγκη των αμερικανικών κινητήρων μέχρι να αναπτύξει τους δικούς της κινητήρων. Και τελευταίος αστερίσκος, για να κλείσω την απάντησή μου, είναι ότι δεν μπορεί να μεταπολίσει πουθενά η Τουρκία καν χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ όσο φέρουν τους κινητήρες F-110 General Electric.
0: Σε επίπεδο τεχνολογικών δυνατοτήτων, πάντως μιλάμε για τέταρτης γενιάς. Όμως αυτό δεν υποβαθμίζει το γεγονός ότι η Τουρκία θα έχει ένα δικό της εχώριας παραγωγής, έστω με ξένο κινητήρα, αεροσκάφος. Με δικά της ηλεκτρονικά κλπ.
1: Πολύ σωστά. Βέβαια, διατείνονται ότι είναι πέμπτης γενιάς. Και εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να συγκριθεί με τα υφίστανα, τα F-35 για παράδειγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, αν σκεφτούμε ότι είναι ελάχιστες οι χώρες που έχουν τέτοια δυνατότητα με την κυβέρνηση.
0: Σε επίπεδο γενικού, πέραν του τεχνικού θέματος, σε επίπεδο γενικού πολιτικού σήματος, γεωπολιτικού σήματος, εν όψει της συνόδου του ΝΑΤΟ, τι βλέπετε, πώς το ερμηνεύετε?
1: Κοιτάξτε, προφανώς έπρεπε, δεδομένου ότι είναι στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να πάει με κάποιο δώρο, είπε, θα τον κάνω πολύ χαρούμενο, αν θυμάμαι καλά τη δήλωση του Τραμπ. Θα πρέπει να του δώσει κάποιο δώρο. Και επειδή δώρο δεν μπορεί να του δώσει, χρησιμοποιώ τον ίδιο όρο με πριν, θα του δώσει αντίδωρο. Αντίδωρο είναι μερικοί κινητήρες F-110 σε. Όχι άμεσα, σε λίγο χρόνο. Για τον ΝΑΤΟ, η συγκεκριμένη σύνοδος μπορεί να είναι από απλά διεκπαιρεωτική έως πολύ σημαντική. Τι εννοώ? Προφανώς δεν έχουμε την ατζέντα ακόμα, αλλά αν κρίνουμε από τους ΙΠΑΜ την σύνοδο των υπουργών άμυνας της προηγούμενης εβδομάδας της Βρυξέλλες, είναι ένα σημείο που θέλω να τονίσω, πέραν του 5% του γνωστού, πέραν της στήριξης της Ουκρανίας, πέραν του Ιράν, για πρώτη φορά είδαμε την επανενεργοποίηση του. Της συζήτησης για την αναθεώρηση σχεδίων του NATO Nuclear Planning Group. Τα σχέδια αυτά, δηλαδή της νατοϊκής πυρηνικής αποτροπής στην Ευρώπη. Προφανώς αυτό μπορεί να πέρασε στα ψηλά ενδεχομένως, είναι όμως σημαντικό, διότι ξανασυζητάμε τα σχέδια της αμυντικής αποτροπής, της πυρηνικής αποτροπής. Όπως ξέρετε, η πυρηνική αποτροπή στην Ευρώπη είναι καταρχήν και κατά βάση η πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ. Ναι. Και εν συνεχεία φυσικά η αγγλική και η γαλλική πυρηνική αποτροπή, η οποία βέβαια για τους Γάλλους είναι εθνικό θέμα, δεν είναι τάση στο ΝΑΤΟ. Γιατί το τονίζω αυτό? Διότι ακριβώς επειδή ο Μετβέντεφ κυρίως έχει πολλές φορές, τουλάχιστον τρεις πόσο θυμάμαι, υπονοήσει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία, κάποια στιγμή η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ για την ακρίβεια στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δει λίγο ξανά τα σχέδια. Mm. Για την πυρηνική αποτροπή. Θα πάμε λοιπόν σε μία σύνοδο που θα ξαναδιατυπωθεί η θέση του ΝΑΤΟ 3.0. 3.0, ξέρετε, είναι νεολογισμός.
0: Ναι, το ΝΑΤΟ 3, ας πούμε, ναι, εντάξει.
1: Ναι, διότι είναι η Ευρώπη θα αναλάβει θεωρητικά την κυρία ευθύνη για την άμυνά της, ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν όχι μόνο μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά εγγυώνται και την πυρηνική ασφάλεια. Μάλιστα. Και σε αυτό αλλάξαν, αν θυμάστε, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλάζουν και η ηγεσία. Τα τρία Joint Force Command, τα ευρωπαϊκά, με έδρα την Ευρώπη, γίνονται και τα τρία.
0: Ναι,
1: γίνονται και τα τρία με Ευρωπαίους διοικητές. Ενώ τα Component Command, δηλαδή τα τρία κλαδικά στρατηγεία, έχουν πλέον Αμερικάν. Θυμίζω ότι το ΝΑΤΟ 1 ήταν από την ίδρυσή του μέχρι το 1991, κατάρρευση την ήττα του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Συνεχεία μετασχηματίστηκε από στρατηγική άμυνα στην ουσία σε διαχείριση κρίσεων, το ΝΑΤΟ 2. Και πλέον ξαναγυρίζουμε στη συλλογική άμυνα με το ΝΑΤΟ 3, mm-hmm. όπου πλέον βάζουμε και την πυρηνική αποτροπή όχι σε περιθώριο, αλλά ακόμα και στα βασικά, στο κέντρο. Τώρα, η Τουρκία θα παίξει το χαρτί, ο Τραμπ τουλάχιστον, βασίζει πάρα πολλά στη συγκεκριμένη σύνοδο, διότι πρέπει να δείξει εσωτερικά κυρίως, αλλά και εξωτερικά, ότι είναι ο κύριος συνομιλητής.
0: Ο Ερντογάν.
1: Ναι, είναι λάθος. Ότι
0: πρέπει να δείξει ότι έχει ρόλο.
1: Το κύριος συνομιλητής του Τραμπ, ήθελα να πω, είναι ο Ερντογάν.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είναι ο ηγέτης στην νοτιοανατολική πτέρυγα. Αυτό θέλει να περάσει. Ο ρόλος της Τουρκίας, ξέρετε, για έφερα μεταξύ Ευρώπης και Ιράν. Και ήταν άλλωστε και ο προνομιακός συνομιλητής του Ιράν πριν τον πόλεμο. Άρα λοιπόν αυτό το χαρτί θα το παίξει όσο δεν πάει. Επίσης, θα κοιτάξει να ρίξει το βάρος στο ΝΟΤΟ, στη προσπάθειά του αυτή, του ΝΑΤΟ εννοώ. Η Ελλάδα είναι σύμφωνη. Δηλαδή, πρέπει και εμάς μας βολεύει ο προσανατολισμός να φύγει τελείως από τη Ρωσία και να κινηθεί και νότια προς το νότο. Για τρομοκρατικές οργανώσεις, για την αριστεροποίηση της Συρίας, ας πούμε, και του Ιράκ, τις μεταναστευτικές ροές κλπ. Βέβαια θα κοιτάξει να μαζέψει ό,τι μπορεί για την αντιπυραυλική προστασία στην Νότια Τουρκία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε άνω το λέξη, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί όντω εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε και εμεί το δικό μα ρόλο, τη δική μα θέση σε αυτή την επόμενη μέρα.
1: Ναι, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Βέβαια, η συγκεκριμένη σύνοδο για την Ελλάδα είναι μάλλον εύκολη εντό εισαγωγικών, καθώ δεν έχει κάτι, δεν περιμένουμε κάτι επικίνδυνο για την Ελλάδα εδώ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δάβρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευστάθιο Κυριακίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε και σήμερα και τι επόμενε εκπομπέ. Την ώρα και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε. Να παραμείνουμε λίγο στο θέμα των κινητήρων, να δούμε λίγο και το τεχνικό θέμα αυτό. Αν τελικά ξεμπλοκάρει, αν αποδεσμευθούν, είδαμε το πλαίσιο και με τον Έντι και με τον Ναύαρχο, τον κύριο Κυριακίδη, για το ποιο είναι το νομικό πλαίσιο της αποδέσμευσης. Δύο διαφορετικά πράγματα, άλλο το F35, άλλο οι κινητήρες. Πάμε να δούμε λίγο τώρα και το τεχνικό θέμα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Φέδων Καρεσιφίδης, εκτός του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Οι κινητήρες αυτοί στην ουσία είναι οι κινητήρες των F16, General Electric.
1: Είναι οι κινητήρες των F16, F110, DAS-129. Τα μισά δικά μας F16, δηλαδή οι δύο νεότερες παρτίδες, η Πιζίνια 3 και η Πιζίνια 4, όχι, συγγνώμη, αυτή φορά είναι Pratt & Whitney. Είχαμε αγορέσει για τα Block 50 F110. Οι Τούρκοι είχαν αγορέσει έναν τύπο κινητήρα. Και ο κινητήρας αυτός συναρμολογείται στην Τουρκία.
0: Τι είχαν αγοράσει, το General Electric ή Pratt & Whitney?
1: Όχι, όχι. Οι Τούρκοι είχαν αγοράσει General Electric. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζουν
0: να είναι General Electric.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα πρώτα καν, το πρώτο καν ένα έχει πετάξει έτσι κι αλλιώς, το πρώτο καν που πέταξε χρησιμοποιήσει ουσιαστικά από τους εφεδρικούς κινητήρες στους F110 της τουρκικής αεροπορίας. Τώρα, παρόλο το ότι γράφονται διάφορα ότι προωθήθηκε στο Κογκρέσο επισήμως με την διαδικασία η οποία εφίσταται, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο.
0: Μιλήσαμε με τον Ζεμενίδη πριν από λίγο. Θα πάει εκεί, θα πάει.
1: Γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι ότι προφανώς και έχει γίνει κάτι. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες.
0: Πήγε, αλλά δεν έχουν πήγε γιατί έχουν 15 μέρες μπροστά. Έχει 15 μέρες το Κογκρέσο για να εκφράσει τις ενστάσεις. Αλλά ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται τη δική του έγκριση. Δεν εμπίπτει στο νόμο Κάτσα το θέμα των κινητήρων. Άρα δεν μπορεί το Κογκρέσο να το μπλοκάρει εν αντιθέσει με τα F35.
1: Το ζήτημα των κινητήρων, οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές για δύο λόγους. Πρώτον, ο αριθμός. Mm. Ακούμε τα 700 εκατομμύρια και τους 80 κινητήρες. Οι 80 κινητήρες είχαν ανακύψει τον Δεκέμβριο του 2025, όταν τότε οι Τούρκοι είχαν ζητήσει 10 για τα πρωτότυπα και προοπτική για 80 κινητήρες. Οι 80 κινητήρες μεταφράζονται σε 40 ΚΑΝ. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ΚΑΝ στο θέμα της διαδικασίας εξέλιξης και παραγωγής έχει τα εξής στάδια. Βρισκόμαστε στο στάδιο πρωτοτύπων, είναι 5 πρωτότυπα, από τα οποία το ένα, το P0, έχει πετάξει. Υπάρχει ένα που είναι στατικό, δεν πρόκειται να πετάξει ποτέ, είναι αεροσκάφος στατικών δομικών δοκιμών, και μετά υπάρχουν τα υπόλοιπα 3, τα οποία το κάθε ένα από αυτά θα αναλάβει να εξελίξει ένα κομμάτι από τον εξοπλισμό του ΚΑΝ. Η τουρκική αεροπορία, και μάλιστα πολύ πρόσφατα, είχε παραγγείλει 20 αεροπλάνα. Τα 20 αεροπλάνα έχουν χρόνο παράδοσης ανάμεσα στο 2027-2028 και ολοκλήρωση του προγράμματος το 2030. Για να γίνει αυτό, δεδομένου ότι ο τουρκικός κινητήρας, ο TF-35000, το 35000 ουσιαστικά εκφράζει την απόδοση του κινητήρα, που ουσιαστικά είναι η ίδια ακριβώς με το κινητήρα των F-135 του F-35. Εδώ η προσοχή που πρέπει να δώσουμε είναι η εξής. Το ΚΑΝ είναι ένα μεγάλο αεροπλάνο. Εάν βάλεις το ΚΑΝ δίπλα στο F-35, είναι σχεδόν, το τουρκικό αεροπλάνο είναι σχεδόν διπλάσιο. Είναι ένα μεγάλο F-15 με δύο μεγάλους κινητήρες, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να αποδώσει ούτε κινηματικά, ούτε στις μεταφορικές δυνατότητες, ούτε και στα άλλα χαρακτηριστικά.
0: Γιατί ρόλους το προορίζουν,
1: Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή, και για να ξαναγυρίσω στο πώς εξελίσσεται τη διαδικασία. Το Block 10, αυτά τα 20 αεροπλάνα, αμερικανικοί κινητήρες F110-129. Πρακτικά θα έχει όλα τα ηλεκτρονικά ενός μαχητικού 4,5 γενιάς, όπως λένε οι Τούρκοι. Τι είναι αυτό? Είναι όλο το πακέτο που αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι χρησιμοποιούν για να εξυγχρονίσουν F-16 σε κάτι που εντός εισαγωγικών, εγώ θα το έλεγα Viper. Δεν συγκρίνω Viper με Viper το οικικό. Απλώς λέω αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και επιβεβαιώνεται συνεχώς. Και εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που νομίζουν ότι δεν συμβαίνει. Οι Τούρκοι πρόγραμμα εξυγχρονισμού έχουν και αυτό είναι ο λόγος που τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχουν ανακοινήσει με τον Τραμπ αυτό που παλιά διακαώς επιθυμούσαν, τον εξυγχρονισμό των F-16. Mm. Τώρα, το μπλοκ 20 και το μπλοκ 30 είναι οι επόμενες δύο παρτίδες. Το μπλοκ 20 θα έχει πραγματικά εντός εισαγωγικών, δεν ξέρουμε ποια είναι ακόμη αυτά, ηλεκτρονικά πέμπτης γενιάς, όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι, προφανώς μετεξελίξεις των προηγούμενων 20. Και αυτά έχουν χρόνο παράδοσης νωρίς το 2030. Εφικτό είναι... Εντάξει, είναι υπερβολικά
0: συγγνώμη, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά. Ναι. Τα έχουν όλα λυμμένα και τους λείπουν οι κινητήρες. Τα άλλα υπόλοιπα τα έχουν λύσει.
1: Οι κινητήρες, ναι. Εγώ θα το θέσω διαφορετικά. Πες, κυρίως διαφορετικά. Χωρίς οι κινητήρες δεν έχουν ένα πολύ μεγάλο άλυτο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Διότι, ναι με να έχεις κάποιους κινητήρες πέρα από F-16, ακόμη και να χρησιμοποιήσεις απόθεμα ή ακόμη και από αεροπλάνα για να μπορείς να συνεχίσεις το πρόγραμμα εξυγχρονισμού και άλλο να λες ότι εγώ 28-30 θα παραδώσω 20 αεροπλάνα επιχειρησιακά χωρίς κινητήρες.
0: Μου στέλνει τώρα ένας φίλος μήνυμα που λέει η F-110 του πρωτότυπου του ΚΑΝ είναι ειδικής έκδοσης που τοποθετούνται σε δικινητήρια μαχητικά όπως το F-15 δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους απλούς κινητήρες από τα μονοθέσια F-16. Άρα θέλουν ειδική
1: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Δεν ισχύει, okay.
1: Δεν ισχύει με την εξής έννοια. Στο F-15 υπήρχαν ο αριστερός και ο δεξιός.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αυτό που μπαίνει αριστερά είναι άλλος κινητήρας, αυτός που μπαίνει δεξιά είναι άλλος κινητήρας.
0: Ναι.
1: Πόσο ξέρουμε, αυτό το πράγμα δεν ισχύει στο ΚΑΝ.
0: Είναι δύο ίδιοι.
1: Και αυτό που όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι το εξής. Ότι εάν ο τουρκικός κινητήρας του TF-35000 μπορεί να γίνει retrofit, δηλαδή μπορεί να τοποθετηθεί έστω και με μετασκευή σε αεροπλάνα που έχουν ήδη κατασκευαστεί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τα 20 πρώτα και πιθανότατα και τα 20 δεύτερα, διότι για να ζητάς να σε επιβεβαιωθεί να το δούμε
0: 80 κινητήρες θες 40 αεροσκάφη.
1: 40 αεροπλάνα. Άρα αυτά τα 40 αεροπλάνα θα έχουν αμερικανικούς κινητήρες. Θα μπορείς να κάνεις επανεγκατάσταση κινητήρα με τον τουρκικό, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας κινητήρας ο οποίος έχει μεγαλύτερη ισχύ, έχει διαφορετικές διαστάσεις. Δηλαδή εσωτερικά δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να χωρέσει ο ένας κινητήρας χωρίς σημαντικές μετασκευές. Και να είναι και εναλλάξιμος.
0: Εάν το λύσουν αυτό, πες ότι το λύνουν το θέμα των κινητήρων, έτσι. Από εκεί και πέρα, θεωρητικά, τι αεροσκάφους έχουν στα χέρια τους, θα είναι τέταρτη, 4,5, πέμπτη γενιά, υβρίδιο.
1: Είναι αυτό που ξεκίνησα να λέω, αλλά δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο σήμερα, γιατί οι Τούρκοι μπλέκουν άφθονη προπαγάνδα,
0: ναι,
1: με λίγη αλήθεια, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι το εξής. Τα μπλοκ 10 ΚΑΝ θα είναι ουσιαστικά χαρακτηριστικά stealth, όποια και αν είναι ενσωματωμένα αυτά εδώ πέρα, γιατί δεν είναι μόνο σχεδιαστικά, είναι όλα αυτά τα επιχρήσματα, είναι η δυνατότητα καταστολής με διαφόρους τρόπους του ίχνους και πάει λέγοντας. Το αεροπλάνο αυτό εδώ πέρα θα έχει ουσιαστικά ηλεκτρονικά στην κατηγορία του F-16 συγχρονισμένο. Και μιλάω πάντα για τα τουρκικά. Τα μπλοκ 20 θα έχουν ενισχυμένη επιχειρησιακή ικανότητα, διότι κάποια από αυτά τα ηλεκτρονικά, δηλαδή τι θα είναι στα πρώτα αεροπλάνα. Στα πρώτα αεροπλάνα θα είναι αυτό το ραντάρ, το Μουράντ το 600, που ουσιαστικά το βάζουν και σε F-16. Υπάρχει ένα σύστημα κατόπτευσης στο υπέρυθρο φάσμα, CARAD. Και αυτό εδώ πέρα εν μέρη προορίζεται και για F-16 για εξωτερική τοποθέτηση. Υπάρχει ένα ηλεκτροοπτικό σύστημα ανάλογο με αυτό που έχει το F-35, που ουσιαστικά είναι πολλές κάμερες γύρω από το αεροπλάνο, έτσι ώστε να σου δίνει σφαιρική εικόνα για τον χώρο.
0: 360.
1: Θυμίζει λίγο αυτό που έχουν τα αυτοκίνητα τα σύγχρονα. Δηλαδή, ναι, έχεις κάμερες και σου δείχνει την εικόνα του αεροπλάνου σαν να το βλέπεις από τη θέα ενός τρίτου παρατηρητή.
0: Ναι.
1: Ή να μπορείς να κοιτάς το πάτωμα του αεροπλάνου και να βλέπεις τι υπάρχει από κάτω. Ενώ στην πραγματικότητα βλέπεις μέσα από ένα, μέσα από μια κάμερα η οποία προβάλλει στον, στην κάσκα σου. Αυτά είναι όλα χαρακτηριστικά από το F-35. Δηλαδή δεν είναι αντιγραφές, απλώς είναι ιδέες και τεχνολογίες οι οποίες αναπτύχθηκαν για το F-35 και αρκετές χώρες, δεν είναι μόνο οι Τούρκοι, υιοθετούν αντίστοιχες λύσεις. Πόσο πιετικές είναι, δεν το ξέρουμε. Τα μπλοκ 30 αεροπλάνα και μπλοκ 40, τα οποία βέβαια χάνονται κάπου μετά το 2035, εκεί υπάρχει σημαντική αλλαγή στις δυνατότητες και εκεί πέρα πλέον θα αρχίσουμε να συζητάμε για ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς, αλλά πάντοτε οι γενιές δεν είναι συγκρίσιμες. Εγώ αυτό που λέω αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Για μας είναι, θα είναι μια αρνητική εξέλιξη σίγουρα οι κινητήρες και ακόμη αρνητικότερη το F-35. Αλλά το F-35 αυτή τη στιγμή, τα είπατε προηγουμένως, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Οι Τούρκοι όμως, τι είναι αυτό που επιδιώκουν? Σας είναι ο πυλώνας σήμερα της ελληνικής υπεροχής, ανδιαφυσβήτητης, αλλά παρόλα αυτά ευάλωτης με τον χρόνο. Δηλαδή, αεροσκάφη εξυγχρονισμένα F-16 4,5 γενιάς, 4,5 γενιάς Ραφάλ και μελλοντικά F-35. Οι Τούρκοι σε βάθος χρόνου, και ο χρόνος αυτή τη στιγμή με όλη αυτή την ανάλυση πηγαίνει κάπου στο 2030, εάν αποδεσμευτούν και οι κινητήρες, κάνουν ήδη το πρόγραμμα το δικό τους F-16, εξυγχρονισμό. Πώς συγκρίνεται με ένα Viper? Μεγάλη συζήτηση, θα πούμε κάποια στιγμή στο μέλλον κομμάτια του, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Αλλά εκεί υπάρχει δυνητικά η πιθανότητα να εξισορροπήσουν το ελληνικό πρόγραμμα, όχι μόνο σε αριθμούς, αλλά πιθανότητα και σε ποιότητα. Έχουν εξισορροπήσει ήδη δυνητικά στο μέλλον τα Ραφάλ με την αγορά των Eurofighter, 20 προς το παρόν, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. F-35, που δεν ξέρουμε σε τι αριθμούς, δεν πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσουν στους αριθμούς της εκατοντάδας, ας πούμε, που είχαν συζητήσει, διότι διαφορετικά το ΚΑΝ πάει κατά διόλου. Αλλά εκεί θα έρθει να προσθεθεί και το ΚΑΝ. Άρα για μας η πρόκληση δεν είναι αύριο, δεν είναι το 2028, είναι οι αρχές του 2030. Τώρα, και εκεί πέρα οι απαντήσεις δεν είναι πολλές. Πολλοί θα το ακούσουν.
0: Για να το πούμε απλά για να, ξέρω, για να μην νομίζουμε ότι το 30 είναι μακρινό, θα είναι στις μεθεπόμενες εκλογές, κάπως έτσι.
1: Επειδή στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό είναι το βαρό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω τώρα. Το λέω και λίγο δεικτικά, λοιπόν, δεικτικά για να έχουμε εικόνα.
1: Εντάξει. Άρα, αποδέσμευση F-35 στην Τουρκία, κάποια στιγμή στο μέλλον, εγώ το τοποθετώ σε, ας πούμε, το 2027. Το 2028. Θέλει 4,5 χρόνια για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάντοτε ένα βήμα νωρίτερα. Η ελληνική παραγγελία, η οποία υπάρχει σαν προοπτική, δηλαδή 20-20, θα πρέπει να αξιολογηθεί με τις εξελίξεις. Δηλαδή όχι επειδή το είχαμε αποφασίσει δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα, το 24 παραγγείλαμε τα F-16 Ιανουάριο, το 24 τα παραγγείλαμε τα ελληνικά F-35 και είπαμε, ας πούμε, ότι υπάρχει η προαίρεση. Την προαίρεση, όποιον και αν ακούω από το χώρο, δηλαδή από την αεροπορία, από πολιτικούς και τα λοιπά, είναι ότι θα αρχίσουν οι παραδόσεις και μετά θα κάνουμε την παραγγελία. Οι παραδόσεις θα αρχίσουν το 28. Να κάνει την παραγγελία τότε, δεν μπορεί να κολλήσει με την προηγούμενη θέση και 1,5-2 χρόνια χάσμα.
0: Μάλιστα. Θα πάμε καλό 40. Έγινε. Ευχαριστούμε, Φέδο. Ευχαριστούμε για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά. Φυσικά. Τα παρακολουθούμε. Είναι εξαιρετικά σημαντικά. Και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Τα είχαμε πει πριν από ένα μήνα, η εποχή των δώρων ήρθε. Ο Τραμπ θα πάει στην Άγκυρα και δώρα φέρουν.
0: Δώρα θα πάει, λεφτά θα πάρει, θέλει να γυρίσει πίσω με deal και αυτά είναι πρόβλημα.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πολλά
1: τα λεφτά.
0: 700 εκατομμύρια.
1: Τα 700 εκατομμύρια είναι η πύλη. Τα F-35, ακόμη και αν οι Τούρκοι δεν πάνε σε μια εκατοστάδα, είναι 20 δισεκατομμύρια. Με ένα έτσι, τα F-35, ακόμη και αν οι Τούρκοι δεν πάνε σε μια εκατοστάδα, είναι 20 δισεκατομμύρια. Με ένα έτσι

0: μόνο που ένα στου δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλε! Το έχουμε!
0: Διαλέγει, σκρατσάρει, κερδίζει ή το δωρίζει στου αγαπημένου σου. Σκράτ, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλο τη Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
2: Αρχίζει!
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σημασία. Είμαστε σε αρχή εξελίξεων. Το Ισραήλ αποφάσισε να ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γκιντόν Σαρ, να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων. Και εδώ αρχίζει το πάρτι. Γιώργος Φίλης και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Νέα επεισόδια.
0: Νέα επεισόδια. Λοιπόν, κοίτα, το είδα χθες επί στο μάτι μου στο λογαριασμό του ΣΑΡ, του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, που λέει ότι το Ισραήλ προτίθεται να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων. Και μετά είδα και δημοσιεύματα από τον Σάιγκαρ και λοιπά, άλλους Ισραηλινούς, που λέει ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και την γενοκτονία των Ελλήνων από την Τουρκία.
1: Είναι τεκτονικό ζήτημα, θα έχει τεκτονικές αλλαγές και νομίζω αποτελέσματα πρώτον και κύριον στις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, έτσι. Αλλά αυτό και στο μεσομακροπρόθεσμο μέλλον αποτελεί πυρηνικό όπλο στα χέρια όλων εκείνων οι οποίοι αποστρέφονται ή επασφελτώσει είναι αντίθετοι στα νεοθωμανικά, στις νεοθωμανικές φαντασιώσεις της Τουρκίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη η νομιμοποιητική βάση διεκδικήσεων πολέμων στις διεθνείς σχέσεις αυτή τη στιγμή βασίζεται πάνω σε αφηγήματα ιστορικά ή ψευδοϊστορικά ή εν πάση περιπτώσει ταυτωτικά. Διότι οι πόλεμοι πλέον και όλες οι συγκρούσεις έχουν αυτό κατά βάση ως το υπόβαθρο. Λοιπόν, η αναγνώριση, το οποίο μάλιστα ο Γκιντεόν Σαρ είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα περάσει το νομοσχέδιο για συζήτηση στην Κνεσέτ, και νομίζω λοιπόν ότι αυτό σημαίνει ότι μέσα στο μήνα, δεν ξέρω τώρα βέβαια πότε θα συζητηθεί, αλλά είναι σίγουρο ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ψηφιστεί.

0: Αυτό είναι ένα φυσικό επακολουθό των δηλώσεων Νετανιάχου αναφορικά με το θέμα πριν λίγο καιρό, άμα θυμούνται οι φίλες και φίλοι, όπου μίλησε για γενοκτονία των Αρμενίων, και καταλαβαίνουμε λοιπόν τι ακριβώς θα σημάνει από εδώ και πέρα για την ίδια την Τουρκία, για την ίδια την θεωρία του νεοοθωμανισμού. Διότι όπως γίνεται κατανοητό, νομίζω σε όλους, του αποδομεί όλη του την νομιμοποιητική βάση. Όταν λοιπόν σου λέει ο Τούρκος, όταν σου λέει ο Ερντογάν, και όλοι αυτοί οι συναυτό οι οποίοι σου λένε ότι ζούσαμε όλοι στον Οθωμανικό παράδεισο και οι Οθωμανοί ήταν έτσι, ήταν κι αλλιώς, βοηθήσανε την ανθρωπότητα κτλ. Και σου έρχεται ένα κράτος με το ειδικό βάρος του Ισραήλ και την ιστορία του Ισραηλινού, του εβραϊκού λαού, να σου αναγνωρίζει έστω και αργά, έτσι, μια γενοκτονία η οποία πραγματικά έγινε και με βάση αυτό πώς να το πω τώρα, το τεχνικό know-how, τα επόμενα χρόνια οδηγηθήκαμε και στην γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες του Πόντου, είναι οι Έλληνες του Πόντου, είναι οι Έλληνες των παραλίων της Μικράς Ασίας, γενικά είναι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Έτσι. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό και χτύπημα, αλλά και μια εξέλιξη η οποία θα διαρρήξει πλήρως τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί πλέον θα δημιουργηθεί ένα ρήγμα το οποίο θα είναι δύσκολα ανατάξιμο, δεν μπορεί μετά να αποαναγνωρίσει την...
0: Όχι.
1: Να άρει την αναγνώριση, και επειδή το Ισραήλ δεν θα αρκεστεί, όπως σωστά λες, στην αναγνώριση, αλλά μετά θα περάσει στο επικοινωνιακό σκέλος, το πώς θα την χρησιμοποιήσει, θα την αξιοποιήσει επικοινωνιακά.
0: Και στο νομικό. Για σκέψου και στο νομικό, γιατί όταν σου αναγνωρίσει την γενοκτονία, μπορεί να υπάρξουν, ξέρω εγώ, Αρμένοι οι οποίοι ζούσαν στην Παλαιστίνη, Αρμένοι οι οποίοι ζούσαν εκεί και να, στην ευρύτερη περιοχή, και να κάνουν κάποιες προσφυγές στο Ισραηλινό κράτος για οτιδήποτε. Και μετά το Ισραηλινό κράτος ή τα Ισραηλινά δικαστήρια να εκδώσουν αποφάσεις οι οποίες θα φέρνουν την Τουρκία μονίμως σε πάρα πολύ δύσκολη
1: θέση. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι και οι ΗΠΑ επί Biden αναγνώρισαν την αρμενική γενοκτονία, παρότι ο Τραμπ απέφυγε. Στον περσινό του μήνυμα να αναφερθεί δίνοντας ακόμα ένα δώρο στον Τραμπ, απέφυγε να αναφερθεί στον όρο γενοκτονία στην ημέρα μνήμης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την έχουν αναγνωρίσει επί Biden. Και ήταν το μοναδικό τηλέφωνο που είχε πάρει ο Biden τον Ερντογάν για να τον ανακοινώσει ότι...
0: Σωστό. Αλλά απλά τώρα, όταν με την αναγνώριση από το Ισραήλ, την επικείμενη μάλλον αναγνώριση από το Ισραήλ, θα αισθανθούν πιο άνετα, να το πω έτσι, οι αμερικανικές πολιτικές ηγεσίες, ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, εάν
1: ο
0: και
1: Τραμπ
0: εφόσον...
1: δεν νομίζω, αλλά οι άλλοι...
0: Εντάξει, εάν και εφόσον, γι' αυτό πήγα να πω, εάν και εφόσον αλλάξει η στάση του, γιατί ξέρει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί τώρα τα λέει έτσι, πολύ σύντομα, όταν θα πάμε στον επόμενο γύρο στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και του Ιράν, να τα πει διαφορετικά. Να θυμηθεί ότι υπάρχει γενοκτονία η οποία είναι αναγνωρισμένη και από το Ισραήλ. Ή, εν πάση περιπτώσει, μετά το Τραμπ μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Άρα το σίγουρο είναι ότι θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και στην εικόνα της Τουρκίας, αλλά και στο αφήγημα κυρίως το οποίο θέλει η Τουρκία να περάσει για τον εαυτό της και την ιστορία της στην ευρύτερη περιοχή, και φυσικά θα δημιουργήσει καινούργια δεδομένα και για το ζήτημα της ελληνικής γενοκτονίας της Μικράς Ασίας, έτσι, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, γιατί θα θέσει σημαντικά ερωτήματα, έτσι, και διλήμματα, θα βάλει την ελληνική πολιτική ηγεσία αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, όχι να αναγνωρίσουν οι Αρμενοί και η γενοκτονία, αλλά το κατά πόσο εμείς θα θελήσουμε να πιέσουμε τη διεθνή κοινότητα ή, εν πάση περιπτώσει, να πιέσουμε το Ισραήλ να προχωρήσει και στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων, με ό,τι σημαίνει αυτό βέβαια από εκεί και ύστερα και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Εντάξει, μα το Ισραήλ δεν νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερη πίεση. Οι δικοί μας εδώ πιέζονται και δεν το κάνουν. Δηλαδή,
0: έχουν μεγάλα διλήμματα οι Έλληνες. Ναι. Αυτό λέω. Ακριβώς αυτό
1: έχουμε,
0: εννοώ.
1: Έχουμε τη μοναδική, έχουμε την ιδιαιτερότητα παγκοσμίως να φοβούνται οι δικοί μας για τη γενοκτονία που υποστήκαμε. Και να μην
0: ναι. Δηλαδή, μη ζητήσουν οι δικοί μας να μην αναγνωρίσουν το Ισραήλ ελληνική γενοκτονία.
1: Μην μας καλέσετε τα ήρεμα νερά.
0: Ναι, μην μας καλέσετε τα ήρεμα νερά. Άρα λοιπόν, σε κάθε. Είναι ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ευρύτερη περιοχή, η Λάμπρο μου και οι φίλες και οι φίλοι αντιλαμβάνονται ότι Όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με συγκρούσεις εδώ βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και στην ιστορία και στο τι έχει γίνει στο παρελθόν, το άμεσο ή και το απότερο. Δηλαδή όταν ο Ερντογάν κάθε χρόνο πηγαίνει και κάνει εορταστικές εκδηλώσεις για την μάχη του Μάτζικ, αυτή έτσι, η οποία έγινε πριν από 950 χρόνια επί της ουσίας, έτσι σε σχέση με το 1071. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο πόσο μεγάλη σημασία οι λαοί της ευρύτερης περιοχής δίνουν στην ιστορία τους. Και πολύ φυσικό είναι, διότι εδώ γράφτηκε οι πρώτες σελίδες και σημαντικές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας γράφτηκαν στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ της Αδριατικής και της Μεσοποταμίας. Είναι ξεκάθαρο. Άρα νομίζω ότι θα είναι ένα κομβικό σημείο
1: ως αφετηρία και ως μία ακόμα ευκαιρία, ως μία ακόμα και μία αφετηρία υπενθύμησης του ποιοι είναι οι πραγματικοί πληθυσμοί εδώ πέρα και ότι η Τουρκία κάθεται πάνω σε ξένο χώμα και σε ξένο αίμα. Έτσι.
0: Γιατί
1: η Τουρκία κάθεται σε χώρο που δεν της ανήκει και έχοντας γενοκτονήσει πληθυσμούς που ήταν οι ιδιοκτήτες και παραμένουν με τουρκική συνείδηση ορισμένοι εξ αυτών βιολογικά.
0: Μα είναι ξεκάθαρο αυτό που βλέπεις ας πούμε στο TikTok και στο YouTube που είναι ως αστείο τους Τούρκους να αντιλαμβάνονται μετά από DNA test ότι είναι κατά 67% Έλληνες ας πούμε. Έτσι, και είναι ένας τεράστιος αριθμός όλων αυτών των ανθρώπων. Οι Τούρκοι το αντιλαμβάνονται αυτό και επίσης μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενα χρονιά το βιβλίο το οποίο είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Τουρκία ήταν η Κοινή Διαθήκη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μια τέτοια κατάσταση οι Τούρκοι, επειδή ακριβώς το ξέρουν αυτό που είπες Λάμπρο μου, καλύτερα από όλους το ξέρουν οι ίδιοι Τούρκοι, ότι έχουν έρθει από την Ασία, μάλλον να το πω καλύτερα για να είμαι επιστημονικός ορθός, η ταυτότητα Τούρκους, τις λέξεις Τούρκος είναι κεντροασιατική. Δεν έχει καμία σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μικρά Ασία. Άμα λοιπόν θέλεις να λέγεσαι Τούρκος, δεν έχεις κανένα ρόλο και κανέναν χώρο στην Μικρά Ασία και στην περίοδο της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα λοιπόν, πολλοί πληθυσμοί, για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτή τη στιγμή που λένε τον εαυτό τους Τούρκο ή εν πάση περιπτώσει τους αναγκάζουν να λένε Τούρκο, δεν είναι Τούρκοι. Είναι εξισλαμιστέντες, εκτουρκιστέντες. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι βυζαντινοί εξισλαμιστέντες, εκτουρκιστέντες πληθυσμοί, οι οποίοι στη βασική τους πλειοψηφία μιλάγανε ελληνικά και ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, και χρειάστηκε στους Τούρκους, όχι στους Οθωμανούς, γιατί οι Οθωμανοί είναι η τελική εξέλιξη, να το πω έτσι, της τουρκικής ταυτότητας στη Μικρά Ασία. Αλλά γενικά χρειάστηκε 400 χρόνια στην Μικρά Ασία για να εκτουρκιστεί σταδιακώς από το 1071 μέχρι τον 15ο αιώνα. Με άλλα λόγια, οι πρόγονοί μας, και αυτό είναι το συγκλονιστικό, πολεμάγανε, θέλω να το καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι αυτό και να το αντιληφθούν, 400 χρόνια. Δηλαδή δύο φορές την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. 400 χρόνια πολεμάγανε για να κρατήσουν την ελληνικότητά τους, την ρωμαϊκότητά τους και εν πάση περιπτώσει και τη θρησκευτική τους συνείδηση, γιατί μπορεί να ήταν και Αρμένοι. Έτσι, οπωσδήποτε δεν ήταν όλοι Ρωμιοί. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται και για την ιστορία τη δικιά μας, αλλά και για αυτό που αντιμετωπίζουμε απέναντί μας αυτή τη στιγμή, να το χρησιμοποιήσουμε δυστυχώς, εγώ θα έλεγα, ως όπλο αυτό το οποίο έχει συμβεί στη Μικρασία τους τελευταίους 4-5 αιώνες, να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας.
1: Και ειδικά τώρα που έχει αρχίσει και αφυπνίζεται η συνείδηση και κάνουν και τα τεστ DNA και ανακαλύπτουν, όπως είπες, ποιοι είναι. Και έχουν αρχίσει και ανοίγουν οι κάψουλες εκεί και κάτι θυμούνται.
0: Λοιπόν, αυτό θα είναι ένα, όπως είπες, ένα πρώτο στάδιο μιας μεγάλης εξέλιξης που μπορεί να δούμε εκπληκτικά πράγματα τα επόμενα χρόνια στην Μικρά Ασία.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να επιστρέψουμε λίγο στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση για το τι ακριβώς αναμένεται εκεί. Δηλαδή, θα είναι κομβική, θα είναι διαχειριστική, θα ληφθούν στρατηγικού χαρακτήρα αποφάσεις που λέγαμε νωρίτερα σε σχέση με, με την πυρηνική διαχείριση, το πυρηνικό δόγμα του ΝΑΤΟ. Θα έχουμε αλλαγές, θα έχουμε αλλαγές σε στρατηγία ούτως ή άλλως, έτσι, με την ανάληψη διοικήσεων από Ευρωπαίους. Θα παραμείνει, θα επιστρέψει στην αμυντική του διάσταση πέρα από διαχειριστής κρίσεων. Ίσως αναλόγως να αποδειχθεί και μια κομβική. Θα δούμε. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν τα πρώτα προσχέδια των συμπερασμάτων. Θα τα αξιολογήσουμε στην πορεία. Κωνσταντίνος Αλεξάκης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία, επίτιμος διοικητής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές.
0: Λοιπόν, επειδή έχετε εμπειρία σε αυτό το θέμα, θα θέλαμε στρατηγική τη δική σας αξιολόγηση, καταρχήν έτσι και εν ώψη για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Αν θα είναι σημαντική, αν θα είναι στρατηγικού χαρακτήρα, αν θα είναι διαχειριστική.
1: Νομίζω ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έχει ήδη ξεκινήσει να μας απασχολεί σαν Ελλάδα πάρα πολύ έντονα, γιατί καταρχάς βομβαρδιζόμαστε εντονότατα με μια στρατηγική επικοινωνία της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να το παρουσιάσει σαν έναν θρίαμβο φιλοξενίας. Ωστόσο, η ουσία εκτιμώ ότι δεν βρίσκεται εκεί. Η πεποίθησή μου είναι ότι η συμμαχία διέρχεται μια βαθιά θεσμική αναδιάρθρωση. Είναι, θα έλεγα, μια σύνοδος κορυφής η οποία θεωρείται κατ' εμέ ένα σημείο καμπής. Καθώς αν ιστορικά δούμε τη μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ, είναι η τρίτη ιεραρχικά, να το πω, περίοδος, στην οποία πραγματικά έχουμε ένα σημείο που αλλάζει ουσιαστικά ο ρόλος και...
0: Ποιο είναι αυτό, έξω και το ΝΑΤΟ 3, έτσι. Ποιος είναι αυτός, ποια θα είναι η αλλαγή?
1: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το σημείο καμπής αφορά το ότι πλέον δεν υπάρχει... η μεγάλη αλλαγή είναι ότι αλλάζει η αρχιτεκτονική της σημασίας, ανασχεδιάζεται το... έχουμε αναδιάταξη της δομής διοίκησης, αναζήτηση μιας νέας ισορροπίας με την Ουάσιγκτον, να καθιστά τη δέσμευσή της ρητά μόνο υπό όρους. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι θέλει να μετατοπίσει το φορτίο εντός εισαγωγικών από την Αμερική προς τους Ευρωπαίους. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο είναι πραγματικά νέο. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση γεωπολιτικά, και με τα κράτη μέλη να έχουν χωριστεί σε ομάδες, είναι για πρώτη φορά τόσο έντονο ότι όλοι τα κράτη μέλη δεν βλέπουν την απειλή με το ίδιο μάτι. Έτσι λοιπόν, ενώ αρχικά το ΝΑΤΟ έβλεπε έναν εχθρό εντός εισαγωγικών, το σύμφωνο της Βαρσοβίας, μετά έψαχνε να βρει ρόλο και είχε αλλάξει μετά το 1991 και την διάλυση του συμφώνου της Βαρσοβίας. Έγινε ουσιαστικά μια συμμαχία που ήταν έτοιμη να συνδράμει σε κρίσεις παγκοσμίως. Ξαναήρθε στο προσκήνιο η Ρωσία με την επανεμφάνισή της στην Κρυμαία. Και τώρα σε αυτή τη φάση έχουμε την εξής διαφορά. Οι χώρες του Βορρά συνεχίζουν να βλέπουν τη Ρωσία σαν πραγματική απειλή. Πολωνία, Φιλανδία, χώρες της Βαλτικής. Η Αμερική πλέον σταμάτησε και το έχει δηλώσει επισήμως στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας ότι η Ρωσία πλέον δεν αποτελεί για αυτή κίνδυνο. Περισσότερο αυτός ο κίνδυνος κρίνει και την βλέπει περισσότερο σαν οικονομικό ανταγωνιστή και μετατοπίζει το βάρος της προς την Κίνα. Και οι χώρες του Νότου, Μεσόγειος, μέσα σε αυτούς και η Ελλάδα και η Τουρκία, βλέπουν πλέον την απειλή να έρχεται από το Southeast Flank, όπως λέγεται στην ορολογία την Νατοϊκή, όπου έχουμε αναδιάταξη των απειλών λόγω της κατάστασης που δημιούργησε ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Συγγνώμη, δηλαδή για την νοτιοανατολική πτέρυγα η απειλή προς το ΝΑΤΟ που εντοπίζεται, από πού προέρχεται για την νότιο-ανατολική πτέρυγα, από πού, από το ακραίο Ισλάμ, από το σιητικό Ισλάμ, από το σουνιτικό Ισλάμ, γιατί το σουνιτικό Ισλάμ οι Αμερικανοί το προσεγγίζουν και το ενσωματώνουν, από πού?
1: Λοιπόν, εστιάζεται κυρίως από απειλές που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, αυτά τα οποία προήρθαν από την Χεσμπολάχ και Χαμάς και όλες αυτές τις ανακατατάξεις τις οποίες δημιουργεί όλη αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχει να κάνει με τις θαλάσσιες οδούς και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, την ενέργεια και κύριο θέμα την οποία απασχολεί πάντα τον Νότο είναι η μετανάστευση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι που απασχολούν τα θέματα μάλλον, είναι που απασχολούν κυρίως τις χώρες του Νότου και δεν έχουν καμία σχέση σαν να το πω απειλές με αυτά τα οποία αισθάνονται ο Βορράς.
0: Λοιπόν, μια και το είπατε αυτό, να πούμε κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό για την συναντήληψη που δεν υπάρχει στο ΝΑΤΟ. Έχουμε τις βόρειες χώρες που θεωρούν και σωστά από την πλευρά τους την Ρωσία απειλή. Πολωνοί κλπ. Έχουμε την Ελλάδα η οποία θεωρεί και έχει δίκιο απειλή την Τουρκία. Έχουμε τους Πολωνούς οι οποίοι συνάπτουν τώρα αμυντική συμφωνία και συνεργασία και στην αμυντική βιομηχανία με την Τουρκία και με δηλώσεις από τον Πολωνό πρόεδρο κλπ. Να λέει ότι η Τουρκία είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος κλπ. Για την άμυνα της Πολωνίας. Εδώ κάποια στιγμή θα πρέπει να υποθούν και πράγματα. Θα πούν παιδιά, αν εσείς αντιλαμβάνεστε ως απειλή τη Ρωσία και έχετε δίκιο, κανονίστε γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε την Τουρκία. Δεν μπορεί να μας ζητάτε συνδρομή για τη Ρωσία, αλλά να κάνετε να συνάπτετε συμφωνίες με την Τουρκία. Ναι, μεν μες στο ΝΑΤΟ και οι δύο, αλλά για μας είναι στα μια απειλή. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά να διευκρινιστούν στο ΝΑΤΟ, εντός του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να χώρα του ΝΑΤΟ προς χώρα του ΝΑΤΟ, κάζους μπέλη, ας πούμε.
1: Αυτά που λέτε προφανώς και θα μπορέσουν να είναι συνομιλίες στο παρασκήνιο. Ωστόσο, για να καταλάβει ο κόσμος τη μεγάλη εικόνα, τι είναι μια σύνοδος στο ΝΑΤΟ, είναι ένα ανώτατο όργανο που συμμετέχουν οι αρχηγοί. Δίνουν μια πολιτική κατεύθυνση και αποφασίζονται σε πολύ υψηλό επίπεδο ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη συμμαχία. Δεν υπησέρχονται σε τέτοιο επίπεδο συζητήσεις, οι οποίες βέβαια είναι πολύ εύλογες και πολύ λογικές, αλλά δεν είναι αντικείμενο της Συνόδου να αποφασίσει σε τέτοιο επίπεδο τόσο τέτοιες λεπτομέρειες. Η πιο χρήσιμη ανάγνωση όμως για τη Σύνοδο δεν είναι τι θα αποφασιστεί, αλλά το πώς καθιστά την Ελλάδα τη στρατηγική της συνάφεια τόσο εμφανή ώστε να μην μπορεί να αγνοηθεί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει εντονότατο ενδιαφέρον για το θέμα της απειλής που έρχεται από τον Νότο λόγω των ανακατατάξεων που προήλθαν από τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Νότος ανεβαίνει. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, ότι η Τουρκία αντιλαμβανόμενη αυτό προσπαθεί να το αξιοποιήσει. Έτσι λοιπόν έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία που δεν την είχε πριν το προηγούμενο διάστημα ο Νότος. Δεν είχε καμία σχέση με τον ψυχρό πόλεμο ή μετά τον ψυχρό πόλεμο έτσι όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει έντονη συζήτηση και υπάρχουν προτάσεις στο τραπέζι οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξη για να υπάρξει ένα στρατηγείο το οποίο να έχει την έδρα του στα Άντενα, στην έδρα του σώματος στρατού που εδρεύει εκεί του τουρκικού, για να μπορεί από εκεί να ασκείται ο έλεγχος σε Μέση Ανατολή και Μεσόγειο. Και υπάρχει σε εξέλιξη αντίστοιχα ένα ναυτικό στρατηγείο που είναι δίπλα στην Κωνσταντινούπολη για να ελέγχει και να προσφέρει τον Εύξηνο. Όλα αυτά είναι κάτι τα οποία είναι σε εξέλιξη, συζητούνται, αλλά δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει αντικείμενο της Συνόδου το αν θα ενεργοποιηθούν τα στρατηγεία αυτή τη στιγμή, ποια θα είναι η δομή τους και τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Θα είναι κάτι το οποίο θα αφαιθεί να συζητηθεί στη Στρατιωτική Επιτροπή σε αμέσως επόμενη φάση.
0: Μάλιστα. Άρα συνοψίζοντας, θα επανέλθουμε συνοψίζοντας σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των απειλών. Λέτε ότι θα υπάρχει μια κατηγοριοποίηση για το ποιες είναι απειλές στο βόρειο σκέλος του ΝΑΤΟ, στη βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ποιες είναι στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, που εδώ σε αυτό που αφορά σε εμάς θα είναι με την καταρχήν πληροφόρηση που υπάρχει μεταναστευτικό, δράση μη κρατικών δρόντων Χεσμολά, Χαμάς κλπ.
1: Ναι, και ασφάλεια θαλάσσιων οδών.
0: Εκεί πάμε να παίξουμε μπάλα πάντως. Συγγνώμη για την έκφραση.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μας διαπραγματευτικό χαρτί, διότι η Ελλάδα έχει πολύ ενεργό ρόλο σε όλα αυτά. Ήδη έχει προβάλει ισχύ και έχει προβάλει τη θέληση να μπορεί να συνδράμει σε τέτοιου είδους αντιμετώπιση απειλών.
0: Επιχείρηση ασπίδες, ερυθρά θάλασσα κλπ. Δείξαμε και κινητοποίηση.
1: Ακριβώς. Οπότε το διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδος είναι να μην αφήσει το πεδίο να πρωταγωνιστήσει η Τουρκία ως κύριος παίχτης, ως κύριος κρατικός δρόν που θα ουσιαστικά πρωταγωνιστήσει στο νότιο πλευρό της συμμαχίας. Η Ελλάδα μπορεί να προβάλλει την ισχύ της με όλα αυτά τα οποία αναφέρατε πριν, και να έχει μία αντιπρόταση, εκτιμώ, στο τραπέζι, αν και εφόσον επιμείνει η Τουρκία για το θέμα της ίδρυσης του στρατηγίου στο Άδανα. Μία καλή αντιπρόταση, αυτό είναι κάτι το οποίο προέρχεται σαν ιδέα και είναι προσωπική μου εκτίμηση, είναι να ενεργοποιήσουμε αντίστοιχα ένα συντονιστικό κέντρο, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη, στη Σούδα ή στο νότιο Αιγαίο, έτσι ώστε να έχουμε κάποιο ρόλο συντονιστικό που να αφορά τις θαλάσσιες, την ασφάλεια των
0: θαλάσσιων. Ασφάλεια, ναι.
1: Τη θαλάσσια ασφάλεια ή και ακόμα, επειδή έχουμε και πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα της ενέργειας, να παίξει ένα ρόλο
0: ενεργειακής ασφάλειας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Ωραίες ιδέες. Θα τα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Αλεξάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90, Λαμπρός Καλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ένα ζήτημα το οποίο ενοχλεί πάρα πολλούς. Το εισπράττω από τις συζητήσεις που έχω μαζί με τον κόσμο που ακούει την εκπομπή, από συζητήσεις που έχω σε διάφορες συναντήσεις που κάνω, κοινωνικές κλπ. Έχει κάνει σε όλους εντύπωση η ζέση, ο ζήλος, η μανία με την οποία έχει επιδοθεί το ελληνικό κράτος εδώ και πολλά χρόνια στην αναστήλωση Οθωμανικών μνημείων ανά τη χώρα. Και να πεις ότι έδειχναν τον ίδιο ζήλο για την αποκατάσταση μνημείων τοπόσιμων ελληνικών αρχαίων, μεσαιωνικών κλπ. Είναι τελείως τεροβαρές, σαν να υλοποιούν ατζέντα. Λες και έχουν κάποιο ειδικό λόγο να πρέπει να αναδείξουν μνημεία και σύμβολα κατοχής. Και μάλιστα σκληρής, ισλαμικής, οθωμανικής, τουρκικής. Αναστάσιος Λαβρέντζος και απόψε μαζί, καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Λαμπρό.
0: Λοιπόν, μου το είπες και εσύ, το συζητούσαμε και εκτός αέρα, το βρίσκω και εγώ στη συζήτηση και εμένα με ενοχλεί προσωπικά. Αυτός ο ζήλος με τον οποίο φροντίζουν να στυλώνουν μνημεία δουλεία σε όλη τη χώρα, σε κάθε νομό, κάποιο οθωμανικό τζαμί, δηλαδή σύμβολα κατακτητών. Έτσι. Και λες, γιατί να ξοδεύουν δεκάδες εκατομμύρια για να αναδεικνύουν ποια φυσιογνωμία της χώρας την εποχή της Οθωμανικής κατάκτησης, και ακόμα και διάφορες δηλώσεις αδιανόητες και δημάρχων Θεσσαλονίκης, έτσι, που είπε ότι είναι, αναδεικνύουμε την ιστορική συνέχεια της πόλης. Ιστορική συνέχεια με τι, με την κατάκτηση, με τους Οθωμανούς? Πώς αισθάνονται οι ίδιοι αυτοί που θεωρούν ότι είναι κάτι καλό? Ας πούμε, αισθάνονται συνέχεια των Οθωμανών, αισθάνονται συνέχεια των Ραγιάδων, τους έχει μείνει, δεν έχουν αποβάλει ακόμα την οτροπία του Δούλου?
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι τελικά για κάποιους τουλάχιστον αυτό είναι ένα τμήμα μιας γενικότερης ατζέντας που θέλει να αναδείξει άλλα πράγματα και να υπονομεύσει, αν θέλεις, ας πούμε, την ελληνικότητα ορισμένων περιοχών. Για παράδειγμα, για τη Θεσσαλονίκη έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές και έχει γίνει τεράστια προσπάθεια να παρουσιαστεί το πολυπολιτισμικό της, έτσι, παρελθόν. Την ίδια ώρα, βεβαίως, έχουν ξεχάσει τελείως πόλεις στα Βαλκάνια, όπως για παράδειγμα το Μοναστήρι, που ήταν μια ελληνική πόλη με πλειοψηφία ελληνικού πληθυσμού. Το Μοναστήρι τώρα είναι πλέον στα Σκόπια και όλοι έχουν ξεχάσει τους Έλληνες. Κάποιοι λίγοι έχουν μείνει ακόμα εκεί. Όσον αφορά τα Οθωμανικά μνημεία, έχω κάνει μια έτσι, μελέτη, μια έρευνα μέσα από το ίντερνετ κλπ. Βλέπω ότι συνολικά έχουν αποκατασταθεί από το 2000 μέχρι σήμερα 170 μνημεία, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως τζαμιών, τεκέδων, μεντρεσέδων κλπ. Τα οποία έχουν φτάσει σε ένα ποσό δαπάνης περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: 170
1: μνημεία. 170 μνημεία.
0: Μάλιστα.
1: Θα πω τώρα ότι όπως μπορεί κανείς να δει από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου αναγράφονται όλα τα έργα αποκατάστασης, θα δει, είναι το culture.gov.gr, θα δει λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο έργο στη Θεσσαλονίκη, το Χαμζά Μπέι, το οποίο είναι χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν αναφέρω αυτά που έχουν γίνει πρόσφατα. Αυτά που είναι σε εξέλιξη, όπως ας πούμε στα Ιωάννα, το τζαμί της Καλούτσιανης, που και αυτό χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 2,2 εκατομμύρια ευρώ πάλι. Και βέβαια αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες πόλεις, όπως στην Έδεσα το Γενή Τζαμί, στη Μυτιλίνη το Βαλιδέ Τζαμί, στο Δηδημότυχο το γνωστό Τέμενος Βαγιαζίτ και στη Ρόδο έχουμε πάλι το Ρετζέπασα. Αυτά είναι τεμένοι όλα. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι υπάρχει και περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί και για οθωμανικές προσευχές. Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη το Γενή Τζαμί άνοιξε για προσευχή στο Ραμαζάνι το 2024. Αντίστοιχα κάτι τέτοιο έγινε και στη Ρόδο πάλι το 2024 στο τζαμί Σουλεϊμανίγε. Να πω εδώ για τους φίλους που μας ακούνε ότι η περιοχή των Δωδεκανήσων είναι μια ευαίσθητη περιοχή. Η ΔΕ Τουρκία λέει ότι εκεί υπάρχουν και άλλοι μειονοτικοί πληθυσμοί, δηλαδή θεωρεί μέρος της μειονότητας, αν και δεν το περιλαμβάνει η Λοζάνη αυτό το κομμάτι, βρίσκεται και στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο και ιδιαίτερα στην ΚΟ, που υπάρχουν κάποιοι μειονοτικοί πληθυσμοί εκεί. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Και εδώ τη στιγμή που η Τουρκία μετατρέπει, ας πούμε, την Αγία Σοφία σε τζαμί, εμείς αναστηλώνουμε τα μνημεία της δουλείας εδώ και δίνουμε λαδί στον Ερντογάν και στους Τούρκους να λένε ότι να, ποιο είναι το αποτύπωμά μας εκεί.
1: Ναι, αυτό πρέπει να τονιστεί. Δηλαδή, όσο και αν υποθεί ότι είμαστε μια χώρα δημοκρατική, εξελιγμένη, ευρωπαϊκή, δεν μπορεί να μην ισχύει η αρχή της αμοιβαιότητας. Δηλαδή δεν μπορεί να μεταχειρίζονται τα ελληνικά μνημεία με τον τρόπο που μεταχειρίζονται οι Τούρκοι και εμείς να έχουμε τέτοια διαφορά όσον αφορά τη μεταχείρισή τους. Επίσης εδώ πρέπει να τονίσω αυτό
0: που ποια είναι η μεταχείριση δική μας στα ελληνικά μνημεία. Δηλαδή έχουν αναδείξει την περιοχή της μάχης του Μαραθώνα που θα πρέπει να είναι παγκόσμιο προσκύνημα. Έχουν αναδείξει τον τύμο των Σαλαμινομάχων που ήταν το πρώτο ρεπορτάζ που έκαναν ο νέος δημοσιογράφος που το είχαν ναυπηγο επισκευαστική ράμπα. Έχουν την Ακαδημία του Πλάτωνος. Έχουν συντηρήσει σπίτια Ελλήνων επιφανών αρχαιών, τάφους αρχαίων Ελλήνων επιφανών, μεσαιωνικών, βυζαντινών, νέων της Επανάστασης σπίτια. Τα έχουν αφήσει και ρημάζουν. Μόρα τους είναι πώς θα αναστηλώσουν τα τουρκικά τζαμιά.
1: Έχεις πολύ δίκιο, Λάμπρο, και με προλαβαίνεις γιατί ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα σημεία που λες. Ας πούμε, η Ακαδημία Πλάτωνος, υπάρχουν και πρόσφατα αφιερώματα, ας πούμε, στην Καθημερινή. Υπάρχει μια εικόνα ακραίας εγκατάλειψης. Το δημόσιο σήμα, το οποίο ποτέ δεν έχουν αναδείξει.
0: Το δημόσιο σήμα, να πούμε, ήταν χώρος ταφής επιφανών Ελλήνων και βρίσκονται θησαυροί από κάτω.
1: Κανονικά αυτό έπρεπε να έχει όλο ανασκαφεί και να έχει παραδοθεί, ας πούμε, στο δημόσιο χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι, δεν θα τους απαριθμίσουμε τώρα. Απλώς να πούμε αυτό που λέτε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά για τη Σαλαμίνα, επειδή είναι και πολύ κοντά μας και όσοι φίλοι, εγώ επισκέφτομαι συνέχεια τη Σαλαμίνα. Όσοι φίλοι λοιπόν πάνε στην περιοχή, ίσως ξέρουν, αλλά ίσως και να μην ξέρουν, ότι ο αρχαίος λιμένας, εκεί δηλαδή που ναυλουχούσαν οι τριήρης ελληνικές πριν ξεκινήσουν για την αυμαχία, βρίσκεται ακριβώς πίσω από την Κοινοσούρα. Και αυτός επί πολλά χρόνια είναι εγκαταλελειμμένος, είναι ένας βούρκος που υπάρχουν σκραπ και δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ανάδειξης του χώρου που εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι απολύτως επισκέψιμος και είναι γνωστός παγκοσμίως. Εγώ θα πω ότι πριν από κάποια χρόνια ακόμα και μεγάλες αμερικάνικες εφημερίδες είχαν κάνει πρωτοσέλιδο την αυμαχία της Σαλαμίνας γιατί θεωρείται ότι είναι η μάχη που έσωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Δηλαδή να έχει τέτοια ιστορία και να έχει μετατρέψει σε χώρο σκραπ,
0: σε χαβούζα το έχουν.
1: Αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Χαβούζα, όχι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι ανασυλώνουν τα τζαμιά και γίνονται χαβούζα στα ελληνικά μνημεία. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Προφανώς δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι δηλαδή μια ηθελημένη λύθη αυτή που έχει να κάνει βεβαίως με όλα τα άλλα που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Είναι ένα συμπληρωματικό φαινόμενο το οποίο, αν το κολλήσει κανείς στη συνολική εικόνα, καταλαβαίνει ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών που κάνουν αυτά τα πράγματα. Ναι.
0: Και διάφορες, γιατί βλέπεις και στη Θεσσαλονίκη που τονίζουν την πολυπολιτισμική, δεν κατάλαβα, συνεταιρική την έχουμε. Κατοχή είχε η Θεσσαλονίκη, ξέρει κατοχή είχε και την απελευθερώσαμε. Από πού και ως πού πολυπολιτισμική. Δηλαδή η κατάκτηση, αν οι Ναζί, ας πούμε, είχαν μακροχρόνια κατοχή στην Ελλάδα, είχαν μνημεία, θα αναστείλουν ένα μνημεία των Ναζί. Γιατί αναστείλουν μνημεία των Τούρκων, την πιο βάρβαρη κατοχή που έχει ζήσει η Ελλάδα ποτέ στην ιστορία, την πολυχιλιετή ιστορία της.
1: Δεν ξέρω, μερικοί θέλουν να ωραιοποιήσουν. Υπάρχει μια τέτοια τάση. Που θέλουν να ωραιοποιήσουν την Οθωμανική κατοχή, σαν να θέλουν να μας πούν ότι δεν πειράζει, μπορούμε να ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο.
0: Και το κάνουν αυτά. Οι κατακτητές του τότε είναι οι αναθεωρητές του σήμερα που θέλουν να επαναλάβουν την κατοχή και οι δικοί μας τους στείλουν το πόσμα, τους στείλουν μνημεία για να χαίρονται. Να βλέπουν, να λένε, να, δεν σας θα λέγαμε ότι ωραία περνούσαμε, αφού μας αναστηλώνετε και τα μνημεία. Άρα καλά περνούσατε.
1: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαιτέρως. Γιατί η ελληνικότητα εξαρτάται και από τα μνημεία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα διάσπαρτη από ιστορικά μνημεία, αρχαία ελληνικά, βυζαντινά. Πολλά βεβαίως από αυτά αναδεικνύονται. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ζέση όσο υπάρχει ειδικά τα τελευταία χρόνια με τα Οθωμανικά μνημεία.
0: Ναι, ναι. Τα δίνουν και για προσευχές. Δηλαδή να δίνουν και επιχειρήματα στους αναθεωρητές ότι και μας αναστηλούν τα τζαμιά και μας τα δίνουν για προσευχή. Αλλά τα άλλα τα αφήνουν κινήματα. Αυτά που θα πρέπει να είναι παγκόσμια προσκυνήματα, σκέψου άλλη χώρα, άλλο έθνος, να είχε στην επικράτειά του τα παγκόσμια ιστορικά τοπόσμια που έχουμε εμείς. Μαραθώνα, Θερμοπύλες κλπ. Κλπ. Έτσι. Σαλαμίνα. Θα ήταν παγκόσμια προσκυνήματα και δικοί μας θα έχουν χαβούζες.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Εγώ θα επιμείνω στο θέμα της Σαλαμίνας, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο. Για μένα θα μπορούσε να είχε επισκεψιμότητα ανάλογη με εκείνη της Ακρόπολης, γιατί είναι πολλοί οι ξένοι που γνωρίζουν τη μάχη της Σαλαμίνας και κατά καιρούς ξέρω ότι έχουν έρθει διάφοροι να το επισκεφθούν κατά μόνας, αλλά έχουν προφανώς απογοητευτεί από αυτά που έχουν δει και έχουν φύγει.
0: Ευχαριστούμε, Τάσο. Θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Θα επιμείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ να είσαι καλά, Λαβρέτζο.
0: Αναστάσιος Λαβρέτζος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πέστε μου εσείς ότι δεν υπάρχει ατζέντα πίσω από αυτό. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα θέση για τη Δευτέρα, 7 μήνα το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

5 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Παρασκευής 26 Ιουνίου, συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Κάθε βράδυ είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για αυτό το τρίωρο 9 με 12 όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Απόψε δεν έχουμε θεματική βραδιά και αυτό σημαίνει όπως πάντα ότι το τι θα συζητήσουμε θα το καθορίσετε εσείς. Αν κάποιος θέλει, εννοείται ότι μπορεί να σχολιάσει από την χθεσινή θεματική βραδιά. Για τον τουρισμό ήταν η συζήτηση. Ακόμα και από την θεματική βραδιά της Τρίτης, που μιλήσαμε για τον άνθρωπο, το πρόσωπο, τον πολιτικό Ανδρέα Παπανδρέου, με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατό του το 1996. Για να βγείτε στον αέρα, ο τηλεφωνικός αριθμός είναι ο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και οι σκέψεις όλου του πλανήτη πρέπει να είναι στην Βενεζουέλα. Δυστυχώς η χώρα αυτή υπέστη ένα διπλό χτύπημα σεισμικό του εγκέλαδου, όπως λέμε, 7,2 και 7,5 βαθμοί στην κλίμακα Ρίχτερ, τα ξημερώματα της 5ης ώρα Ελλάδας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι εκατοντάδες οι νεκροί και δεν αποκλείεται, αυτό λένε οι ειδήσεις από εκείνη τη χώρα, από τη Βενεζουέλα, καθώς οι αγνοούμενοι ανέρχονται αυτή τη στιγμή σε χιλιάδες, ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί κατακόρυφα. Τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία κάνουν, χωρίς δημοσιογραφική υπερβολή, κάνουν λόγο για εικόνες αποκάλυψης.

Το επίκεντρο ήταν 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Το Καράκας είναι η πρωτεύουσα της χώρας, έτσι. Φανταστείτε ότι η δεύτερη δόνηση, που ήταν ισχυρότερη, έγινε αισθητή μέχρι την Μποκοτά, δηλαδή την πρωτεύουσα της Κολομβίας, μία απόσταση 1000 χιλιόμετρων. Είναι ο ισχυρότερος σεισμός στη Βενεζουέλα από το 1960. Εκτός από την πρωτεύουσα Καράκας, μεγάλες είναι οι καταστροφές στις πόλεις Κατία Λεμάρ, Πουέρτο Καμπέγιο και Βαλένσια, που ήταν και πιο κοντά στο επίκεντρο.

Το τρομερό είναι ότι οι δύο σεισμικές δονήσεις συνέβησαν με απόσταση ενός λεπτού. Δηλαδή, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρώτη, τα 7,2 Ρίχτερ, στις 6 και 4 λεπτά τα ξημερώματα, ώρα Βενεζουέλας, 1 και 4 λεπτά τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Το εστιακό βάθος πολύ μικρό, 21 χιλιόμετρα. Και ένα λεπτό αργότερα, δηλαδή 6 και 5 τοπική ώρα, 1 και 5 ώρα Ελλάδας, η δεύτερη που ήταν και ισχυρότερη, με 7,5 και με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα. Σε απόσταση μόλις 45 χιλιόμετρων από το αρχικό επίκεντρο, μέχρι να συνέλθουν δηλαδή από το πρώτο άνθρωποι και υποδομές, κτίρια, ήρθε το δεύτερο, με απόσταση μόλις ενός λεπτού.

Η χώρα ούτως ή άλλως δεν φημιζόταν για τις καλές υποδομές της, οπότε όπως καταλαβαίνετε μια τέτοια καταστροφή, παράδειγμα το δίκτυο ηλεκτρισμού, που ήδη είχε πολύ σοβαρά προβλήματα, ας πούμε ήταν πάρα πολύ συχνές οι διακοπές. Διεκόπη για ολόκληρες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Την δύσκολη κατάσταση που είχε έτσι κι αλλιώς η Βενεζουέλα την έκανε ακόμη πιο δύσκολη. Οι κυρώσεις την έκαναν ακόμη πιο δύσκολη. Οι κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν επιβληθεί στον Μαδούρο. Και αυτές οι κυρώσεις δεν είχαν επιτρέψει τον εξυγχρονισμό αυτών των υποδομών.

και συγκεντρώνει βεβαίως και μεγάλο ενδιαφέρον από την διεθνή επιστημονική κοινότητα να μελετήσουν και να κατανοήσουν το γεγονός αυτό, έτσι, της διπλής σεισμικής δόνησης και μεγάλου μεγέθους και με τόσο μικρή χρονική απόσταση.

0: Οι σκέψεις, επαναλαμβάνω, όλου του πλανήτη στο λαό της Βενεζουέλας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ακροατή, τον Λίμπερο. Γεια σου, Λίμπερο.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Τώρα μετά από αυτό, ευχαριστώ πολύ, καλή σου, καλό σας βράδυ.
0: Τι
1: να πω, τι να πω.
0: Όχι, εντάξει, υπάρχουν ειδήσεις.
1: Θέλω να πω ότι είναι τόσο... πώς να το πω, τόσο κυρίαρχο το σαν γεγονός που τα ακυρώνει όλα, τι να πω.
0: Όχι, όχι, δεν ακυρώνει. Δεν ξέρω αν ακούστηκε και όσο θα έπρεπε.
1: Χαμογελάω γιατί είναι διαφορετικά, είναι αντιεικόνες που είναι τραγικές. Όχι, τραγικές είναι τίποτα. Λέξεις, απλά χρησιμοποιούμε λέξεις, δεν περιγράφεται.
0: Δύο τέτοιες δεν είναι πολύ
1: χώρα
0: δύσκολο,
1: εκεί.
0: Ναι. Και ειδικά σε
1: και μάλιστα
0: χώρα...
1: πριν από χρόνια πολλά, πολλά. Εντάξει. Είχα σε μια παρέα που είχε πατρευτεί Ιταλό. Είναι γυναίκα, απλά δεν έχω επαφή από τότε με την παρέα αυτή. Ήταν από εκεί. Και μάλιστα μου είχε πει, τότε θυμάμαι συζητούσαμε και μου είχε πει, πριν τους, ναι, αρκετά χρόνια, προσπαθώ να θυμηθώ. Μου είχε πει λοιπόν για το Καράκας, ότι είναι από τις πιο επικίνδυνες πόλεις τότε. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Επικίνδυνες εννοώ προς την... και να σε ληστέψουν και να σε σκοτώσουν κλπ. Για στη ληστεία πάνω. Αλλά όντως με πολύ λίγα λεφτά, γιατί μου είχε πει, ας πούμε, άμα θες να πας ξέρω και λοιπά, τη ρωτούσα, μπορείς να με πολύ λίγα λεφτά να βγάλεις άνετα πολλούς μήνες. Αλλά είναι και αρκετά χρόνια. Θέλω να πω έτσι μια γνωριμία από Βενεζουέλα, έτσι εννοώ από ανθρώπους πολύ μικροί είχα. Αλλά είναι τραγικό. Δηλαδή όπου γίνεται σεισμός, όπου και να γίνει και στην Τουρκία, όπου και να γίνει και στην Ασία, είναι μόνο ο λαός το ξέρει, δηλαδή παθαίνει τις καταστροφές. Και είναι και ψυχικές καταστροφές. Δεν είναι απλά ότι κάποιος σώνεται και το ξεπερνάει. Το τραύμα είναι τραύμα ψυχικό. Ο σεισμός δεν είναι κάτι απλό. Εδώ εμείς θέλω να το θυμόμαστε και του, πότε ήταν και το 81 και μετά του... Το 99 θέλω να πω, τα συζητάμε ακόμα και θα περάσει αρκετά χρόνια από το 81. Γιατί ήθελα να ξεκινήσω τελείως διαφορετικά, τέλος πάντων. Απλά θα πω κάτι έτσι στην αρχή. Σε κάποιο, επειδή τότε το 2000 εκεί περίπου, τέλος πάντων, επειδή έβλεπα αρκετά τότε τους Simpsons, αρκετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σχεδόν καθημερινά κρατούσα και έγραφα μάλιστα τότε είχαμε και τις...
0: Τι έγραφε, έκανε διακοπές. Έκανε κάποια διακοπή.
1: Α, λέω και ο του Σίμπσον, τη σειρά.
0: Ναι, αυτό ακούστηκε. Χάνετε το σήμα, ενώ σας άκουγα μια χαρά, πάλι χάνετε. Ναι. Τέλος πάντων, για συνεχίστε.
1: Και θυμάμαι, εγώ το θυμόμουν δηλαδή, γενικά τα θυμάμαι. Υπήρχε όντως ένα επεισόδιο που εμφανίζεται ο Τραμπ. Σε προεκλογική, δηλαδή σε προεκλογική στο μέλλον καμπάνια. Και έτσι από περιέργεια, ίσως και το έχει γραμμένο σε κασέτα, αλλά τέλος πάντων, από περιέργεια το κοίταξα και όποιος θέλει να το δει, θα ψάξει, είναι η 11η σεζόν, και είναι και το επεισόδιο 17. Είναι το Bart, ο Bart δηλαδή που είναι ο γιος, του The Future. Ήταν προφητικό, αλλά με ειρωνία βέβαια. Ότι, δηλαδή το έδειχνε με ότι μπορεί να γίνει αυτό, αλλά αποκλείεται να γίνει αυτό. Και όμως έγινε. Σχετικά τώρα με τον με το Τραμπ, έτσι μου ήρθε στο μυαλό όταν κοίταγα γι' αυτό, μου ήρθε στο μυαλό, υπάρχει στην ταινία του Cartoon Panda το ποιος παγίδευσε το Roger Rabbit, το οποίο το θεωρώ ωραία ταινία, πολύ καλή ταινία και μπορώ να τη δω και πολλές φορές. Υπάρχει ένας χαρακτήρας που είναι ο Baby Herman. Όποιος δεν το έχει δει, είναι ένα μωρό το οποίο είναι μέσα σε ένα καροτσάκι και φαίνονται μόνο οι χοντρές γάβες της μάνας του που το σπρώχνει το καροτσάκι. Ο Χέρμαν λοιπόν είναι ένα μωρό το οποίο καπνίζει ένα τεράστιο πουρο, μιλάει μάγκικα σαν μαφιόζος, βάζει τέλος πάντων χέρι σε όλες τις γυναίκες που φτάνει το καροτσάκι του πάντα. Και αυτό που λέει και στην ταινία είναι ότι το πρόβλημά μου είναι ότι έχω ωρέξει σε ενός πενιντάρι, γιατί αυτή είναι η ηλικία του. Η ηλικία του χαρακτήρα του είναι πενιντάρι. Δεν είναι τριών χρονών. Έχω ωρέξει σε ενός πενιντάρι σε ένα σώμα τρίχρονου μικρού. Και το κλείνω εδώ πέρα. Αυτό ήταν για το τράπτο σχόλιο. Κατά πόσο έχει εγκέφαλο, δηλαδή 50 ή 80 που έχει κλείσει και τα 80 τώρα. Και τώρα πηγαίνω στο θέμα που με την ευκαιρία που είχε φύγει, γιατί δεν το ήξερα κιόλας να πω την αλήθεια. Για το γλυπτό που δεν υπάρχει, που λέγατε την άλλη φορά. Πραγματικά δεν το ήξερα.
0: Δεν το είχα διαβάσει.
1: Όχι, δεν το ήξερα. Καταρχήν από ό,τι είδα, μπήκα επίτηδε να δω τι περιπτώσει πρόκειται.
0: Το είδα και λέω: ωραία, το γλυπτό.
1: Ναι, και όλη αυτή η ιστορία ήταν του 21, μέσα στον κορονοϊό. Και είναι γιατί καταρχήν επειδή με διέφερε μετά, κοίταξα δηλαδή και διάβασα κάποια σχόλια. Επειδή είναι ένας από τη Σαρδινία, ο καλλιτέχνης, δεν είναι μικρός. Λοιπόν, αν είναι τέχνη, αν είναι φάρσα ή αν είναι προβοκατσιόνες, δηλαδή πρόκληση. Μπορεί να είναι και τα τρία. Ότι μπορεί να είναι και τα τρία. Εγώ λέω ότι είναι φάρσα, αλλά μπορεί να είναι και τα τρία. Το ωραίο με την τέχνη είναι ότι έχει σημασία ποιος κάνει κάτι και τι έχει κάνει πριν. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί και τέχνη, γιατί θα πω μόνο κάποια... Ότι θα μπορούσα καλύτερα να γράψω, δηλαδή θα μπορούσα, όχι εγώ, οποιοδήποτε ασχολείται δηλαδή με αυτά και καταλαβαίνει πώς λειτουργούν τα πράγματα. Θα μπορούσε καλύτερα να γράψει ένα βιβλίο υπέρ του έργου, όπως θα μπορούσε να γράψει και ένα βιβλίο κατά του έργου. Είναι πολύ εύκολο και το ένα και το άλλο. Δηλαδή υπέρ του έργου, ας πούμε, έτσι ψάρεψε κάποιους τίτλους, ας πούμε, κάποιες είναι και του καλλιτέχνη, ας πούμε, το έργο υπάρχει, δηλαδή υπέρ του έργου, ας πούμε, έτσι ψάρεψε κάποιους τίτλους, ας πούμε, κάποιες είναι και του καλλιτέχνη, ας πούμε, το έργο υπάρχει,

0: Άρα και δεν δίνουμε σχήμα, δηλαδή φόρμα, σε ένα Θεό που δεν έχουμε δει ποτέ. Και μπορούμε πολλά τέτοια να... Αυτή είναι και η ελληνική τέχνη της οφητείας. Θα μπορούσαμε να γράψουμε με βιβλίο όντως υπέρ του έργου. Βέβαια, εκείνη την περίοδο του 1921 έφτιαξε 7 έργα, τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή έφτιαξε αυτό, το οποίο πουλήθηκε 15.000 και λέγεται Ιωσόνο, εγώ είμαι. Πούλησε αμέσως ένα άλλο μετά 27.000, ανέβηκε, που λέγεται Νταβάντε μπροστά σε σένα. Μετά μπροστά στη Πιάτσα Τελασκάλα, μπροστά στην όπερα, στην πλατεία. Έχει απλά τραβήξει ένα τετράγωνο με άσπρη, μια γραμμή ουσιαστικά τετράγωνο, όπου το έργο είναι ο Βούδας σε διαλογισμό. Και μπροστά στο Federal Hall της Νέας Υόρκης έχει ένα κύκλο πάλι με άσπρο αυτό, όπου είναι η Αφροδίτη που κλαίει. Και σταματάω εδώ. Για μένα είναι φάρσα.
1: Κατάλαβα.
0: Γι' αυτό οπότε, δηλαδή, απλά ξέρετε τι γίνεται. Ότι αν ας πούμε αυτό που ήθελε το πέτυχε. Γιατί το είδε άλλος ακροατής. Το είπε, το έψαξα εγώ ενδεχομένως και άλλοι ακροατές. Είδα ότι είναι, ποιος είναι, το όνομά του. Είδα προηγούμενα έργα του. Δηλαδή την πρόκληση την πέτυχε. Άρα αν ήταν ο σκοπός αυτός, έβγαλε και λεφτά. Έβγαλε και αρκετά και λεφτά μέσα σε ένα χρόνο. 15 το ένα, 27 το άλλο.
1: Πολύ ωραία εξέλιξη.
0: Είναι, δεν είσαι απλά στη τέχνη, αλλά θέλω να πω ότι τέλος θα το κλείνω αυτό το θέμα. Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι από ένα βιβλίο, θα καταλάβει, μετά θα πω γιατί το λέω, που διάβαζα το Λευκή Πανόλη. Θα το διαβάσω, συγγνώμη, θα διαβάσω μια φράση ακριβώς όπως είναι, μικρή. Λοιπόν, στην ιδέα που υπομένει κανείς για πολύ καιρό οδηγεί σε ηθική απάθεια. Φθείρει ακόμη και τους θρησκευτικούς ταγούς. Η κοινωνία διαχωρίζεται σε αμνούς, προς θυσία, και σε όσους βαστούν τα μαχαίρια. Αυτό δεν το εξηγώ, το αφήνω όπως είναι για τη σημερινή κοινωνία όπως είναι γύρω μας. Θα κρατήσω μόνο για τους θρησκευτικούς ταγούς. Έτυχε προχτές να δω έναν από αυτούς και προσπαθούσε να εξηγήσει την αύξηση αυτή στους δημοσιογράφους του καναλιού. Καλύτερα να μην τον είχα δει, γιατί κολλάστηκα που λένε, και τον έστειλε στον Αγύριστο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί που είναι. Εγώ πολλές φορές τους λέω ιερατείο, γιατί και ο Καζαντζάκης μπορεί να τους το πει, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι εξαιρέσεις δυστυχώς είναι λαμπρές, πολύ μικρές, γι' αυτό είναι και λαμπρές, αλλά οι περισσότεροι είναι δυστυχώς σκέφτονται έτσι. Σκέφτονται έτσι, δεν καταλαβαίνουν πού βρίσκονται και τι ρόλο και αν αντιπροσωπεύουν που αντιπροσωπεύουν ένα θεσμό, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι αυτός ο θεσμός. Δυστυχώς δηλαδή, δυστυχώς. Οπότε δεν έχω τίποτε να πω. Από αυτά που λέω καταλαβαίνετε ότι μου φαίνεται τόσο γελίο όλο αυτό και προεκλογικό, δηλαδή αν νομίζει ότι θα κάνεις Μητροπόλης εκλογικά κέντρα, δεν ξέρω τι σκέφτονται. Πάω λίγο παρακάτω και θα τελειώσω σε αυτό. Έχει ενδιαφέρον όποιος δεν τυχαίνει να μην γνωρίζει, ή μάλλον θα το πω διαφορετικά. Αν κάποιος πάει στη Ρώμη, σίγουρα θα πάει από εκεί και είναι ωραία να πάει και το βράδυ να πιέσει μια μπύρα στο Όρθιο, εκεί στα όλα τα μαγαζιά που είναι όλος ο κόσμος και γεμίζει η πλατεία. Το πρωί γίνεται λαϊκή. Είναι στο κέντρο της Ρώμης, λέγεται Campo dei Fiori, είναι η πεδιάδα των λουλουδιών. Κάποτε λένε ότι εκεί γινόταν, εγώ θα σας πω γιατί πήρε το όνομα, αλλά κάποτε λεγόταν ότι εκεί πέρα δεν υπήρχε κοινή λαϊκή όπως οι άλλες, ήταν μια λαϊκή μόνο με λουλούδια. Λοιπόν, στο κέντρο αυτής της λαϊκής πλατείας υπάρχει ένα, είναι μεγάλο το γιατί έχει και βάθρο, ένα άγαλμα του Τζορντάνο Μπρούνο. Έχει πολύ ενδιαφέρον για όποιος δεν το γνωρίζει, επειδή όλοι γνωρίζουμε ας πούμε για τον που είναι λίγο πιο μετά, τον Γαλιλαίο Γαλιλαίη, ο οποίος ήταν μορφίδετο, δεν αμφισβητεί κανείς, όμως σαν χαρακτήρα και διαμόρφωσε και τη φυσική και την αστρονομία, αλλά σαν χαρακτήρας μπορεί δηλαδή οι αστρονομικές μελέτες του Τζορντάνο Μπρούνο να μην επικράτησαν, αλλά σαν χαρακτήρας, σαν άνθρωπος και σαν αυτός που δεν έκανε πίσω, γιατί κατέληξε για τις ιδέες του στην Ιερά Εξέταση. Ήρθε σύγκρουση με την Εκκλησία.

0: δεν έκανε πίσω, του το προτείνανε να υπογράψει και να με κάνει δήλωση με τα μέλη όπως έκανε ο Γκαλιλαίη. Και δεν έκανε πίσω. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, για να μην ακουστεί η φωνή του ή μην πει τίποτα, ας πούμε, στο πλατεία, όταν το πήγανε, του είχαν βάλει, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται και στα ιταλικά, στα λατινικά. Είναι αυτό που... τώρα κολλήσω το μυαλό μου. Είναι αυτό που... Ένα είδος είναι τέτοιο, αλλά σιδερένιο νιουχή δερμάτινο που φορούσε, του είχα φορέσει το Χάνιμπαλ στην ταινία. Δηλαδή ήταν μια κατασκευή σιδερένια που έπιανε όλο το κεφάλι και έκλεινε με λουκέτο και μέσω στόμα έμπαινε ένα μεταλλικό, στην καλύτερη περίπτωση ήταν απλά σαν γλώσσα, ας πούμε αυτό που βάζουν τα παπούτσια για να μην μπορεί, κατά τη γλώσσα, για να μην μπορείς να μιλήσει. Του βάλανε λοιπόν ένα τέτοιο, τον δίσανε, τον βάλανε πάνω στην πύρα και τον κάψανε. Το θέμα είναι ότι από το 1600 που κάηκε, έχει πολύ ενδιαφέρον το τι έγινε μετά. Δηλαδή η Εκκλησία ποτέ δεν τον έχει συγχωρέσει όπως τον Γαλιλαίο. Και για τα γραπτά του και για ό,τι είπε τότε για την Καθολική Εκκλησία, για τη διαφθορά της. Έχει πολύ ενδιαφέρον τι έγινε τον 19ο αιώνα. Όταν πήγαν από το πρώτο άγαλμα το οποίο το βάλανε μετά σε αυτή την πλατεία, γιατί εκεί γινόταν οι εκτελέσεις, κάποτε οι φιόροι της Ιεράς Εξέτασης. Όπου ρίξανε το άγαρμα όταν έγινε παλινόστος, ξαναγύρισε ο Πάπας με τους Γάλλους, τον Απολέοντα, και μετά πάλι όταν απελευθερώθηκε η Ιταλία πλέον, που βάλανε πλέον και μαζεύτηκαν και υπογραφές από τους φοιτητές ξεκινώντας, έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε ότι έχει γίνει μια σύμπραξη, δηλαδή θέλω να πω έχουν μαζευτεί υπογραφές και έχει γίνει και μια σαν σύλλογος, ας το πούμε έτσι, για να στηθεί αυτό το άγαλμα. Έχει ενδιαφέρον ποιοι υπογράφουν. Εκεί έχει υπογράφει, ας πούμε, ο Μπακούνιν και δίπλα υπογράφει και ο Βίκτορ Ουγκό. Δηλαδή άνθρωποι που από τότε, μετά από τόσα χρόνια, από το 1600 και μετά, θεωρείται για τη Δυτική Ευρώπη, εμείς εντάξει, μπορεί να μας είναι άγνωστος, ένα σύμβολο για την ελεύθερη σκέψη. Και στο άγαλμα, που είναι έτσι gothic άγαλμα, δηλαδή ειδικά το βράδυ, άμα το δεις, ας πούμε, έτσι, το μέταλλο το μαύρο, και με μια κουκούλα που το... γιατί ήταν ο Δομινικανός αυτός, καλόγερος. Κοιτάει χαμηλά, ουσιαστικά κοιτάει τα χέρια του, τα οποία είναι σταυρωμένα, σαν να είναι αλυσοδεμένα, δεν είναι, αλλά είναι αλυσοδεμένα, και κρατάει το βιβλίο, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να ανοίξει, γιατί είναι αλυσοδεμένα τα χέρια του. Και γύρω-γύρω έχει άλλους 8. Θα κοιτάξετε όποιος θέλει να ψάξει τι είναι το κάθε όνομα, προσωπικότητες τότε της εποχής, γιατί είμαστε μετά την αναγέννηση λίγο. Από τον ένα που γνωρίζω τουλάχιστον, γιατί κάτι έχω διαβάσει, έστω ένα βιβλίο του, όποιος δεν το έχει διαβάσει, είναι ο Τομάζο Καμπανέλα, ο οποίος είναι, όπως του Μουρ το Ουτοπία, ουσιαστικά ένα αντίστοιχο βιβλίο είναι η Πολιτεία του Ήλιου, το οποίο υπάρχει στα ελληνικά εδώ και χρόνια, ποιος είναι ενδιαφέρον το βιβλίο. Εδώ κλείνω το θέμα αυτό. Θα κάνω επίλογο με δύο τραγούδια, απλά λέω αυτό ήταν για τον Τζορτάνο Φρούνο. Και μάλιστα ένα τραγούδι για τη φιλή μου της Μέταλ, δεν θα πω το συγκρότημα. Θα πω όμως ότι ο τίτλος είναι Roman Sky. Θα το βρούνε. Roman Sky. Λοιπόν, τα κομμάτια θα κλείσω από την Φυσικάλη από τη Ζιούζι Φερέρι, από το άλμπουμ Φωτογραφίε. Και αν θέλουν να βρουν το original, είναι πολύ καλό με το original. Και το άλλο είναι του Τζομπανάκη από το album Σαφάρι.
1: Το δεύτερο επαναλάβετε το, γιατί έκανε διακοπές.
0: Το δεύτερο είναι το original, είναι, ο οποίος είναι πολύ καλός κι αυτός. Ο Πάολο Μπενβενιού λέγεται. Αλλά εμένα μου αρέσει η εκτέλεση της Τζούζι Φερέρι, είναι καλή. Και το άλλο το κομμάτι είναι Ντόβε ο Βίστοτε. Που σε είδα, Ντόβε ο Βίστοτε του Τζοβανότη, είναι από το άλμπουμ Σαφάρι, το οποίο είναι όλο καλό. Και μάλιστα το έχουν κάνει και στα ελληνικά κάποιοι, δεν λέω τώρα, αλλά θα το καταλάβετε ότι κάποια από τα κομμάτια του δίσκου είναι στα ελληνικά. Τραγουδιέται με ελληνικό στίχο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Τράβηξε πολύ, αλλά.
1: Υπέροχα, και ευχαριστώ πάντα.
0: Έχω εκνευριστεί πολύ εχθές. Κολλάστηκα που λένε με τον Μητροπολίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Λιμπέρο. Καιρό είχε να τα πούμε και χάρηκα πολύ.

0: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ήρωας είναι οποιοδήποτε και οποιοδήποτε από εσάς που τώρα ακούει, εφόσον βρεθεί στις συνθήκες εκείνες. Θυμάμαι την περίπτωση του παππού που στην πυρκαγιά τη φωνική στο μάτι κάηκε για να σώσει τα εγγόνια του. Μία από αυτές τις ηρωικές ιστορίες αυτοθυσίας, η υπόθεση μιας μητέρας στην Βενεζουέλα, νεαρής, η οποία για να προστατεύσει την ενός έτου κόρη της την ώρα του σεισμού, χρησιμοποίησε το σώμα της για σπίδα. Δυστυχώς η γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή. Κατάφερε όμως με την αυτοθυσία της να διασωθεί το παιδί και να επιζήσει, χάρη στην αυτοθυσία της μητέρας του. Δεν είναι ήρωες άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως προβλέπονται μέσα στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, να το πω έτσι, που ξέρουν ότι υπάρχει κίνδυνος και έχουν επιλέξει αυτό. Δεν είναι ήρωες. Δεν είναι μόνο αυτοί, να το θέσω τέλος πάντων διαφορετικά. Ήρωας μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Αλλά να μην έχει βρεθεί στη συνθήκη εκείνη για να χρειαστεί να βγάλει αυτόν τον ηρωισμό. Όχι ότι όλοι θα το κάνουνε, αλλά πάρα πολλοί που από εσάς εκεί έξω που δεν το ξέρετε ούτε για τον ίδιο σας τον εαυτό. Αν βρεθείτε θα εκπλήξετε ακόμη και όχι μόνο τους γύρους σας, ακόμη και εσάς. Οπότε, ναι, υπό αυτήν την έννοια, ο οποιοσδήποτε κυκλοφορεί γύρω μας είναι ένας ενδυνάμει ήρωας και μία ενδυνάμει ηρωίδα. Γιώργος από Αθήνα, γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Σε εσάς κύριε Λαβίδη. Εσείς είστε.
0: Λαβίθι.
1: Με
0: θήτα.
1: Εσείς δεν είστε. Σε εσάς το λέω.
0: Σε ποιον.
1: Τα ακούτε. Για εσάς δηλαδή, σε εσάς δεν με απαντάτε. Δηλαδή, τώρα εγώ έχω μαζί, ξέρετε, τα βάζω σε χαρτάκια εγώ, τα βάζω σε θεματικές ενότητες.
0: Πιάσαν οι ζέστες, κύριε Γιώργο.
1: Καλά, φαίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι το εσάς, το εσάς. Εγώ το λέω από ευγένεια, δηλαδή να σε καλοπιάσω από την αρχή. Γιατί άμα σου πω σε εσάς, θα σκεφτείς, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, ότι είμαι γρίφτης, ότι είμαι, ας πούμε, αλλοκόλακας, ότι είμαι καθώς πρεπάκιας. Οπότε, δηλαδή, μάλλον το αντίθετο. Προτιμώ να λέω σε εσά, δηλαδή. Το κάνει ο άλλο, α πούμε, κατευθείαν, α πούμε, σε παίρνει με καλό μάτι, σε βλέπει κατευθείαν. Ενώ άμα του πει σε εσά ή σε εσένα, σε εσένα πιάνει. Αυτό ναι, αυτό τον έχει πιάσει εκεί, τον έχει κάνει δηλαδή, στα πόδια σου. Και καθιστό. Έχει σημασία αυτό, ξέρεις, η λέξη. Οι δικηγόροι το ξέρουν. Αν πα σε δικηγόρο, σε δικαστήριο, να πει. Να πει στο δικαστήριο, να του πει εσάς, πάει ισόβια. Λοιπόν, για τη γλώσσα αυτό είναι το πρώτο θέμα. Έχω εδώ πέντε χαρτάκια. Ξέρετε αυτά τα μικρά χαρτάκια του κτήμου που
0: τα λέμε. Κίτρινα, τα post-it.
1: Όχι,
0: τα κίτρινα, τα post-it που κολλάνε.
1: Όχι, αυτό που κολλάνε, γιατί δεν χρειάζεται να κολλάνε. Δεν χρειάζεται. Εγώ τα έχω τα απλά, τα άσπρα.
0: Τα πλάτα,
1: ας πούμε.
0: Αυτός που τα ανακάλυψε έχει βγάλει δισεκατομμύρια και μπράβο του.
1: Ποιος αυτό, ναι, εντάξει.
0: Τι ωραία, εντάξει, και απλή ιδέα.
1: Και έχω, ας πούμε, ξέρω εγώ, τώρα έχω απόψε πέντε χαρτάκια.
0: Πάει το πρώτο, το είπατε. Πάμε στο δεύτερο.
1: Λοιπόν, το δεύτερο. Ξέρετε ότι η γκαλερί, μια και μιλούσε και για τέχνη ο προηγούμενος, από ό,τι κατάλαβα, αν άκουσα καλά. Η γκαλερί τέχνης, καλών τεχνών δηλαδή, η Καστικόν, ας πούμε, πάνε για χροκοπία τώρα, το τελευταίο καιρό, γιατί είναι πάρα πολλές σε σχέση με την αγοραστική διάθεση του κοινού. Τώρα, πού οφείλεται αυτό. Κοιτάξτε, προσέξτε, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και λίγο πριν υπάρχει μια γενιά ανθρώπων που είχαν, ας πούμε, στα σπίτια τους μερικούς πίνακες, αλλά δεν ήταν, ξέρω εγώ, ιδιαίτερα μοντέρνοι πίνακες. Και μετά, ας πούμε, μετά το δεύτερο παγκόσμιο δεν ήταν αυτό που λέμε σύγχρονη τέχνη, πιο μοντέρνα ακόμα, πιο τελογκομείο θα λέγα. Εντάξει, όχι, δεν έχω τίποτα με τη σύγχρονη τέχνη, αλλά μόνο που από τους 100 πίνακες σύγχρονης τέχνης ή έργα σύγχρονης τέχνης γενικότερα, τα 99 είναι και θα καταλήξουν στο μέλλον προφανώς σχωματερές. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να πω ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να αποκτήσουν έργα μοντέρνα. Όχι του πατέρα και της μητέρας που είχαν στο σπίτι, αυτή είναι λίγο παλιών αρχών. Οπότε πέσανε όλοι με τα μούτρα να αγοράσουν σύγχρονη τέχνη. Μετά η επόμενη γενιά, τα παιδιά των παιδιών αυτών, ήθελαν ακόμα πιο σύγχρονη τέχνη. Και όπως καταλαβαίνετε, γεμίσαν τα σπίτια όλα, φουσκώσανε από έργα σύγχρονη τέχνη. Δική μου άποψη, προσωπική, έτσι, είπαμε 99% αυτών των έργων είναι για χωματερή. Λοιπόν, οπότε τώρα καταλαβαίνετε ότι φτάσανε πια σε ένα κορεσμό, γιατί η σύγχρονη τέχνη συνεχεί, εντωμεταξύ οι καλλιτέχνες σε εισαγωγικά είναι, οι περισσότεροι είναι σε εισαγωγικά. Τώρα με το ίντερνετ έχουν πληθύνει, έτσι, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει και το ονομάζει τέχνη. Οπότε έχουμε μια μεγάλη προσφορά και ζήτηση μηδενική, γιατί τα σπίτια έχουν φουλάρι, ας πούμε, από τέτοια άλλα. Αγοράσαμε σύγχρονη τέχνη, έχουμε 5-10 έργα σύγχρονη τέχνη στο σπίτι, να αγοράσουμε κι άλλα. Το λέω γιατί είναι ένα θέμα επίκαιρο τελευταία στους χώρους μας, συζητιέται πολύ. Λοιπόν, τρίτο χαρτάκι. Εντάξει, σχετικό είναι βέβαια. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο τώρα. Άκουσα τις προχτές πότε ήταν Μιμιδόνας, Μιμιδόνας λέγεται κάποιος εκεί που μιλάει για... Νομίζω, ναι. Μιλάει για τη γλώσσα, για το πώς θα έπρεπε να διατηρήσουμε το πολιτικό, τους τόνους δηλαδή, και γενικά, ας πούμε, μια τάση να συντηρήσουμε την αρχαιοπρεπή.
0: Το ανάποδο, νομίζω, έλεγε.
1: Με σας μιλούσε.
0: Ναι.
1: Α, ναι, σωστό. Όχι, από όσο κατάλαβα εγώ, είναι υπέρ του πολυτεκτονικού. Από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε, τώρα, επειδή έλεγε επίσης ότι μόλις εμείς στην Ελλάδα καθιερώσαμε το μονοτονικό, το λένε μονοτονικό, το λέω.
0: Ναι.
1: Μονοτονικό το λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, μόλις εμείς καθιερώσαμε το μονοτονικό, αμέσως λέει καπάκι πήγαν και οι Κύπροι να το καθιερώσουν και αυτοί. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω. Ας υποθέσουμε ότι οι Κύπροι καθιερώναν εκείνοι πρώτοι το μονοτονικό. Έτσι. Εμείς, δηλαδή, πες ότι αυτοί το είχαν καθιερώσει από τότε, από το 70 ξέρω, και εμείς ακόμα σήμερα θα ήμασταν, ας πούμε, υποθετικά, δεν το είχαμε κάνει, δεν θα τους είχαμε ακολουθήσει και θα ήμασταν ακόμα στο πολυτεκτονικό. Δηλαδή, δεν θα αισθανόταν, δεν ξέρω, ο καθένας δεν θα αισθανόταν λίγο βλάκας.
0: Γιατί?
1: Γιατί εξορισμού κάποιος που, δηλαδή θα αισθανόμουν εγώ, πρώτα απ' όλα γιατί το θεωρώ ότι είναι πρόοδος αυτή από την πλευρά, αλλά επίσης επειδή κάποιος που προβαίνει σε κάτι, σε μια πράξη που είναι περιττή, αυτό που λέμε το περιττό, έτσι, είναι ορισμός βλακείας. Το να κάνεις κάτι που δεν εξυπηρετεί το στόχο σου, έχεις ένα στόχο. Και κάνεις κάτι που είναι περίττο, δεν ωφελεί. Είναι ορισμός βλακείας. Και να το πω, δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι σήμερα είχαμε το πολυτεκτονικό, ενώ οι Κύπροι θα το είχαν καθιερώσει, εγώ θα αισθανόμουν καθυστερημένο σε σχέση με τους Κύπριους. Το λέω, δηλαδή, και το λέω για να ξεκαθαρίσω πώς βλέπω το πράγμα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Μου κάνει εντύπωση αυτή η προσκόλληση σε τέτοια πράγματα. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν έχουμε εμείς να περηφανευόμαστε για τα κατορθώματα της αναγέννησης, του διαφωτισμού. Είναι πολλά χρόνια. Είναι, αν το βάλουμε από το 1300-1400, ας πούμε, μέχρι και σήμερα, είναι 700-600 χρόνια, 500 μισή χιλιετία είναι αυτή η υπόθεση της πρόοδου στην Ευρώπη. Έτσι. Οπότε εμείς δεν το έχουμε αυτό. Δεν έχουμε δείγματα υψηλής τέχνης και γενικότερα λογοτεχνίας μέχρι το 19ο αιώνα. Έτσι. Οπότε αναγκαστικά δεν είχαμε από που να πιαστούμε να γεμίσουμε λίγο την περηφάνεια μας και το εγώ. Κολλήσαμε στην Αρχαία Ελλάδα. Έπρεπε να, σαφώς και το αξίζει η Αρχαία Ελλάδα να επιμελετήσει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι, 100%. Αλλά από εκεί και πέρα το να είσαι προσκολλημένος πέρα από της ουσιαστικής πλευράς της Αρχαίας Ελλάδας, να είσαι προσκολλημένος σε τελείως συμβολικά θέματα όπως είναι η τόνη, που δεν έχουν καμιά αξία έτσι, πνευματική, αυτό εκεί και σε εσάς είναι πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα και το κλείνω. Α, ναι, μου λέτε, ένα κόμμα τώρα με τις εκλογές θα γίνουν, πότε έχει προβλέψει τις εκλογές, δηλαδή θα έχει σε μια εβδομάδα, δύο, πάει για εκλογές ο Φουκαράς.
0: Το 27.
1: Το 27, α, ναι, όχι καλά, αυτό που είναι αυτό που λέει, αλλά εγώ το λέω νωρίτερα. Λοιπόν, ένα κόμμα που θα έρθει, που δεν θα πιάσει αυτοδυναμία, έτσι, εσύ προέσουν, που ναι, είναι το πιθανότερο να μην έχει κανένα κόμμα αυτοδυναμία, τι επιλογές έχει. Δηλαδή, κόμμα πιάνει, ξέρω εγώ, ένα 30%. Τι επιλογές έχει.
0: Να συνεργαστεί με άλλα κόμματα.
1: Με ποιο τρόπο, ας πούμε.
0: Δίνεται η εντολή διερεύνησης.
1: Ναι,
0: ρωτάει άλλους πολιτικούς αρχηγούς, θέλετε να συνεργαστούμε, να σχηματίσουμε συγκυβέρνηση.
1: Α, να προσθέσει τους βουλευτές του άλλου κόμματος.
0: Τα ποσοστά που θα δώσουν τους βουλευτές.
1: Τα ποσοστά μόνο.
0: Τα ποσοστά.
1: Γιατί δεν βγαίνουν για την ψηφοφορία.
0: Όχι, γιατί για να πάρεις το συν 50 πρέπει να έχεις την αυτοδυναμία, οπότε χρειάζεσαι ένα ποσοστό και πάνω.
1: Ναι, αλλά μπορεί με ένα 3% να πιάνει, ξέρω εγώ, 100 βουλευτές.
0: Όχι, δεν πιάνει από το 30 στο 33 100 βουλευτές.
1: Α.
0: Με 3%.
1: Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να πιάνει...
0: Και γύρω στο 38 και πάνω. 38 και πάνω περίπου.
1: Μόνο να προσθέσει τα ποσοστά δηλαδή.
0: Αν δεν... Ναι, ναι, τα ποσοστά.
1: Ναι, αλλά αφού είναι δύο κόμματα, πώς θα τα προσθέσει.
0: Αν το άλλο έχει 10...
1: 10%.
0: 8, 9.
1: Ναι, και τι θα πει, θα προσθέσω δηλαδή το ποσοστό το δικό μου που ναι, είναι 30 συν 10.
0: Ακριβώς.
1: Α, και έτσι και δεν χρειάζεται δεύτερο γύρο.
0: Όχι, εφόσον συμφωνήσουν δεν χρειάζεται.
1: Α, ναι.
0: Αλλά θεωρείται πολύ δύσκολο να συμβεί, οπότε μάλλον θα πάμε σε δεύτερο γύρο.
1: Α, δηλαδή υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή,
0: υπάρχει, ναι. Πιάσει. Θεωρητικά ναι, υπάρχει.
1: Α. Ωραία, και αφού είναι έτσι, γιατί ο Τσίπρας και η Καριστερούτα δεν τους αρέσει αυτό και προτιμούν να πάνε σε δεύτερο γύρο.
0: Να συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη.
1: Όχι, με το Μητσοτάκη δεν νομίζω.
0: Ο Τσίπρας να συνεργαστεί με την Καριστιανού.
1: Ναι. Με ποιο να συνεργαστεί μετά. Και εδώ θα έχουμε ή Καριστιανού ή τον Τσίπρα θα έχουμε δεύτερο κόμμα ή μπορεί και πρώτο κόμμα.
0: Την Καριστιανού εσείς τη βλέπετε δεύτερο ή και πρώτο κόμμα.
1: Ναι, με πιθανότητες μιλώντας.
0: Μάλιστα. Πόσες πιθανότητες δίνετε να είναι δεύτερο ή πρώτο κόμμα δηλαδή.
1: Ή Καριστιανού ή ο Τσίπρας.
0: Ναι, η Καριστιανού, όχι ο Τσίπρας, η Καριστιανού.
1: Καριστιανού. Τώρα είναι, μια, η πορεία της τώρα είναι αρκετά κειμενόμενη και...
0: 20% 30% δίνεται...
1: Να α, δεύτερο... είναι δεύτερο κόμμα λέτε.
0: Εσείς είπατε με πιθανότητες.
1: Ναι, ναι πιθανότητες εντάξει. Ναι,
0: εγώ δίνω 0.
1: Ναι, μπορεί να είναι και 30% πιθανότητες.
0: 30% δίνεται να είναι Καριστιανού δεύτερο κόμμα ή και πρώτο. Μάλιστα.
1: Ναι, 30% ναι, δεν είναι εύκολο αυτό. Το θέμα δεν είναι αυτό τι πιθανότητες υπάρχει. Το θέμα είναι ότι θα είναι... με τα τρία πρώτα κόμματα θα είναι ο Φουκαράς, ο Τσίπρας και η Καριστιανού. Δεν μπορεί να είναι, δεν βλέπω κάποιο άλλο να μπαίνει στην τριάδα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, οπότε εκεί, γιατί θα πρέπει να αποκλείσουν συνεργασίες. Δηλαδή για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω. Τι πρόβλημα έχουν και αποκλείουν συνεργασίες. Όπως το είπατε, δηλαδή.
0: Δεν έχουν καλή γνώμη ο ένας για τον άλλον, ειδικά η Καριστιανού για τον Τσίπρα, οπότε.
1: Ναι, αλλά.
0: Υποτίθεται ήρθε να καθαρίσει από το παλιό, θα συνεργαστεί με το παλιό, έρχεται και κόντρα με την ίδια. Θα πέσει σε μεγάλη αντίφαση και η ίδια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έτσι αφήνει το ενδεχόμενο να πάμε σε δεύτερο γύρο και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Μητσοτάκη με άλλο κόμμα και να έχουμε μια τρίτη τετραετία του Μητσοτάκη. Να πει ανοιχτό έτσι.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ορίστε.
0: Αυτά κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Να είστε καλά. Επειδή πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά βεβαίως συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές. Και το «σε εσάς» και το «σε εσάς» ορθογραφικά είναι και οι δύο τύποι σωστοί. Εξαρτάται όμως αν το χρησιμοποιούμε στον γραπτό ή στον προφορικό λόγο. Στον γραπτό λόγο, βεβαίως ο ορθότερος τύπος είναι το «σε εσάς». Να υπάρχει δηλαδή, να ακούγεται αυτή η διαφορά. «Σε εσάς» με μία μικρή, πάρα πολύ μικρή παύση. Δίνουμε και έμφαση με αυτόν τον τρόπο στην λέξη «εσάς». Τι γίνεται όμως. Στον προφορικό λόγο ακούγεται πιο φυσικός και γρήγορος ήχος ο τύπος στην καθημερινή επικοινωνία «σε εσάς». Λόγω της έκθλιψης χάνεται το έψιλον από τη θέση του, μπαίνει απόστροφος, οπότε πολλές φορές στον προφορικό λόγο ακούγεται και βγαίνει πιο εύκολο, πιο εύβοχο «σε εσάς». Στον γραπτό λόγο «σε εσάς». Ωστόσο και τα δύο ορθογραφικά είναι σωστά. Αν όμως θέλει να πει κάποιος «ναι, αλλά τυπικά, αν πρέπει να διαλέξω ένα από τα δύο», το «σε εσάς». Και τα δύο όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Απλώς προσπαθήστε όταν το γράψετε να το γράψετε «σε εσάς». Στον προφορικό λόγο είπαμε βγαίνει πιο εύκολα το «σε εσάς». Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την ιστορία ανθρώπων οι οποίοι δεν γίνονται τελικά τόσο γνωστοί, ενώ ήταν εξίσου σημαντικοί με κάποιον άλλον που έγινε γνωστός η συνεισφορά τους, ίσως και περισσότερο σημαντικοί. Όπως το παράδειγμα που ανέφερε ο Λίμπερο του Τζορντάνο Μπρούνο. Δυστυχώς, για κάποιο λόγο επικρατούν κάποια ονόματα στην ιστορία, τα οποία ορισμένες φορές φαίνεται σαν να ήταν οι μοναδικοί, ενώ δεν ήταν. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο αυτοί επικράτησαν. Ίσως ο λόγος αυτός να μην είναι πάντα και ο καλύτερος, δηλαδή επειδή ήταν πιο υποχωρητικοί στις κυρίαρχες αντιλήψεις της εποχής. Ενώ κάποιος άλλος που αντιστάθηκε στις κυρίαρχες αντιλήψεις της εποχής, δεν έγινε τόσο γνωστό το όνομά του, με αποτέλεσμα για να τον γνωρίσει κάποιος να πρέπει να εμβαθύνει. Και οι περισσότεροι δεν εμβαθύνουμε, είναι άπειροι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει γνωστοί, δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε πίσω από τον οποιονδήποτε. Οπότε είναι πολύ ωραίο όταν που και που ακροατές όπως ο Λίμπερο μας επισημαίνουν την προσφορά κάποιων άλλων ανθρώπων. Ο Τζορντάνο Μπρούνο λοιπόν είχε παρόμοιες κοσμολογικές ιδέες με τον Γαλιλαίο. Δεν συγχωρέθηκε από την Καθολική Εκκλησία, διότι σε αντίθεση με τον Γαλιλαίο, ο οποίος Γαλιλαίος αποκήρυξε τις ιδέες του και καταδικάστηκε σε κατοίκον περιορισμό, σου λέει εντάξει, θα με σκοτώσουν αυτοί. Θεώρησε ότι καλές ιδέες μου, αλλά η ζωή μου μετράει περισσότερο. Ή μπορεί να σκέφτηκε ότι θα δικαιωθώ μετά από καιρό. Ο Τζορντάνο Μπρούνο δεν ανακάλεσε. Ο ίδιος αρνήθηκε πεισματικά να ανακαλέσει. Και καταδικάστηκε από την Ιερά Εξέταση σε θάνατο, κάηκε ζωντανός στην Πειρά, στη Ρώμη, στην πλατεία Κάμποντε Φιόρι το 1600. Σχεδόν 400 χρόνια μετά, το 1992, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' αναγνώρισε επίσημα το λάθος της Καθολικής Εκκλησίας στην υπόθεση του Γαλιλαίου. Αυτό ίσως να δείχνει και λίγο πώς η βεβαιότητα του σήμερα, σε μερικούς αιώνες από σήμερα, είναι ένα λάθος που πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το παραδεχθούμε και να ζητήσουμε συγγνώμη σε εκείνους που το έλεγαν και δεν τους το αναγνωρίζαμε. Αναγνώρισε το λάθος, αλλά και εξέφρασε το 2000 στο Βατικανό το ίδιο την βαθιά του λύπη για τον φρικτό θάνατό του, ένα θλιβερό επεισόδιο έτσι το χαρακτήρισε, ποτέ όμως δεν ήρε, όπως διαβάζω, η Καθολική Εκκλησία την καταδίκη του για αίρεση. Ο λόγος είναι διότι ο Μπρούνο είχε εκφράσει και άλλες ιδέες, όχι μόνο σε επίπεδο επιστημονικό αλλά και σε επίπεδο θεολογικό, και σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία αυτές του οι θεολογικές απόψεις παρέμεναν αντίθετες με το καθολικό δόγμα. Ήταν από τους πρώτους που είχαν υποστηρίξει ότι το σύμπαν είναι άπειρο και ότι κάθε αστέρι που βλέπουμε στον ουρανό είναι ένας ήλιος, όπως ο δικός μας ήλιος, γύρω από τον οποίο γυρίζουν άλλοι πλανήτες, και είχε πει ότι σε αυτούς τους πλανήτες υπάρχουν και ξένοι πολιτισμοί, πότε είχε τεθεί από τότε αυτό το θέμα. Αλλά ως προς την θεολογία είχε αρνηθεί τα θεμελιώδη χριστιανικά δόγματα όπως η Αγία Τριάδα. Την απέρριπτε, την θεϊκότητα του Χριστού, την παρθενία της Μαρίας, πίστευε στη μετενσάρκωση. Συνεπώς, λένε κάποιοι ότι η βασική αιτία της θανατικής του καταδίκης δεν ήταν η αστρονομία και ότι δεν ανέρεσε, δεν ανακάλεσε όπως ο Γαλιλαίος τις ιδέες του για το ηλιοκεντρικό σύστημα. Τότε η επικρατούσα θεωρία των Πτολεμαίων, νομίζω, ότι η γη είναι το κέντρο και γύρω της γυρίζουν οι υπόλοιποι. Πιθανότατα να δυσκόλευε ακόμα περισσότερο την περίπτωσή του, και εγώ νομίζω ότι ακόμα και αν ανακαλούσε στα θέματα της αστρονομίας, εφόσον δεν ανακαλούσε σε αυτά τα θεμελιώδη, πάλι στην πειρά θα τον, σε θάνατο στην πειρά θα τον καταδίκαζαν και μάλιστα τους καίγαν και ζωντανούς. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που ενώ έχουν ζητήσει συγγνώμη επίσημα για την αντιμετώπιση του, εκείνη την εποχή, τον 16ο αιώνα, δεν ήραν ποτέ την καταδίκη του ως αιρετικό. Τζορντάνο Μπρούνο, τον ξέρουμε ελάχιστοι. Ενώ το Γαλιλαίο τον ξέρει ο μισός και παραπάνω πλανήτης. Πόσο ενδιαφέρον έχουν, και δεν ξέρω πόσοι άλλοι συμφωνείτε σε αυτό, οι ιστορίες ανθρώπων που πέρασε το όνομά τους στο περιθώριο των γεγονότων, ενώ οι ιδέες τους ήταν ίδιες ακριβώς με τις ιδέες άλλων που ήταν στο πρωτοσέλιδο. Και η προσφορά τους και η συνεισφορά τους. Δεν είναι εντυπωσιακό? Και πόσοι τέτοιοι θα υπάρχουν και δεν θα τους ξέρουμε? Πάμε στον κύριο Σπύρο από την Χίο, μην τον καθυστερώ. Γεια σας κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα σας. Ωραία, σας ακούω, αλλά σας ακούω μόνο από το τηλέφωνο. Το ράδιο δεν πιάνω σήμα από το ράδιο. Παίρνει από τη μάνα του Σάμου, παίρνουμε σήμα. Και έχει διακοπή. Τώρα και δύο μέρες. Τα είπα εγώ στη...
0: Καλά κάνετε και το είπατε.
1: Το είπα.
0: Να ενημερώσουμε
1: όλα, όλα ωραία αυτά που λέτε. Δηλαδή σας ακούω μόνο από το τηλέφωνο. Τα συνάδελφα σας ακούω. Έχετε συνέχιση δέση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και συγγνώμη για την παρέμβαση που έκανα. Για σας αριστερό.
0: Δεν καθυστείτε καθόλου.
1: Ο Γαλιλαίο το ξέραμε και εμείς το Γαλιλαίο. Εντάξει.
0: Και εγώ τον ήξερα, αλλά τον Τζορντάνο Μπρούνο τον ανακαλύπτω τώρα. Και μου αρέσει η ιστορία του.
1: Ναι. Λοιπόν. Τώρα το ράδιο δεν δουλεύει καθόλου, δεν έχω σήμα καθόλου.
0: Θα δούμε τι γίνεται με τη Σάμμο, ναι.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να άλλαξε.
1: Καλά.
0: Αυτό θέλατε μόνο.
1: Ναι, τι άλλο να πω.
0: Εντάξει, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Δεν έχω, συνέχεια.
0: Θα το κοιτάξουμε. Ευχαριστώ που μας το είπατε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Σπύρο μου. Πολλές φορές οι σταθμοί που αναμεταδίδουν σταματούν για κάποιο λόγο την αναμετάδοση. Υπάρχει και ένας περιορισμός στις ώρες που μπορούν να αναμεταδίδουν από την νομοθεσία. Και μπορεί να αλλάζουν και λίγο τις ώρες που αναμεταδίδουν, να υπάρχει και μια εναλλαγή των εκπομπών, ή μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό προσωρινό και μια χαρά να επιστρέψει μετά από δύο μέρες. Αλλά είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει και το καθορίζει ο εκάστοτε τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός που συνεργάζεται μαζί μας. Και μακάρι να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι και να μας ακούτε και όσο γίνεται περισσότεροι μέσα από τα ραδιόφωνα με τα οποία συνεργαζόμαστε και να μεταδίδουν το πρόγραμμα του σταθμού.

0: Κάποια μηνύματα, επειδή μείνει ένα λεπτάκι για το κλείσιμο της ώρας και μετά θα πάμε στον Μιχάλη από τον Πειραιά. Το χαιρετέ της, πρώτη-πρώτη όπως πάντα, όπως συνήθως μάλλον, 9 στις 10 φορές, η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, να είστε καλά. Ας ελπίσουμε, λέει ο Γρηγόρης, η Παρασκευούλα μας να είναι όπως η προηγούμενη. Μέχρι στιγμής πάει καλά, μη μου το γρουσουζεύεις. Καλησπέρα στον Σάβα. Για 50.000 είχα δει, τώρα έχει πάει στις 100, τρομερό. Καλησπέρα στον Γιώργο από Λυκόβρηση. Κύριε Λαβίθη, συνεχίζουμε τις διαλέξεις. Δώστε χρόνο να μιλήσει και κανένας άλλος. Εν τω μεταξύ, σήμερα δεν είπα τίποτα προσωπικό. Απλώς διάβασα κάποιες ειδήσεις. Έκανα μια αναφορά σε μια μάνα που θυσιάστηκε για να σώσει το παιδί της. Στον Τζορντάνο Μπρούνο. Δεν ήταν προσωπικά σχόλια. Ο Λίμπερο είναι ο αγαπημένος μου ακροατής. Τον ευχαριστώ για τα όσα μας είπε απόψε. Με εκτίμηση γράφει η κυρία Τασούλα από Κεσαριανή. Καλησπέρα, Αντρέα, από τη Βέρεια. Χαίρομαι ανθρώπους με τέτοια γνώση όπως ο Λίμπερο. Και εγώ λατρεύω την Ιταλία, γράφει. Καλή συνέχεια. Το βλέπω το μήνυμα που στέλνετε σε συνέχεια συνομιλία στην προηγούμενη, την προπερασμένη εβδομάδα, κύριε Γιώργο. Επιμένει, μου λέει, ότι δεν υπάρχει νόμος να υποχρεώνει κανέναν να λέμε τους γύφτους Ρωμά, τον όρο τον εισήγαγαν τα κανάλια για λόγους πολιτικής ορθότητας, την οποία ο περισσότερος κόσμος καταδικάζει. Εννοείται ότι θα τα βάλει με τα μίντια. Προχθές άκουγα συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επίσης τα βάλε με τα μίντια, θεωρώντας ότι τα μέσα μεγενθύνουν τις εσωτερικές διαφωνίες στο ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα ότι έχει κάποιος από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαδίμηρο Πούτιν μέχρι τον οποιοδήποτε έναν μοναχικό φαροφύλακα πρέπει να κοτσάρει από πίσω για να έχει έτσι δύναμη το επιχείρημά του και το ότι φταίνε τα μίντια. Από το που είναι το τρόλι μέχρι το γύρνα πίσω γιατί με παράτησες. Κλείσαμε για την πρώτη ώρα αλλά είναι δευτερολέπτον η διακοπή.
1: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη από τον Πειραιά και να ξεκινήσουμε μαζί του την δεύτερη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο. Ελάτε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα. Σήμερα η αφορμή δεν ήταν ούτε κάτι που άκουσα από άλλη φορά, ούτε κάτι που είπες. Είναι καθαρά τα θέματα. Ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον Ανδρέα Παπανδρέου και λίγο κάτι για τον τουρισμό, αν και δεν είναι το βασικό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και επίσης δύο μικρά σχόλια για αυτά που άκουσα πριν. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο, πάω λίγο ανάποδα. Εντυπωσιάστηκα και εγώ από το Λίμπερο. Είμαστε όλοι, μάλλον, πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί. Το Λίμπερο η φωνή, που θα παραφράσω το Λουκιανό για τον Διακογιάννη. Να λοιπόν, κάτι μας ενώνει και στο ανεμολόγιο. Νομίζω έχω καταλάβει και ποιος είναι, αλλά εντάξει, δεν είναι από περισσότερο, νομίζω. Όπως νομίζω και τον δεύτερο που πήρε τηλέφωνο, έτσι λίγο χαοτικά.
0: Κύριο Γιώργο.
1: Ναι, με τα σημειωματάκια τα πέντε.
0: Τα σημειωματάκια, ναι.
1: Νομίζω πεις, αλλά εντάξει. Okay. Λίμπερο λοιπόν. Επίσης, πριν πάω στα υπόλοιπα, επειδή πάντα κάτι να πω για τον Μυρμηδόνα, που πρέπει να το βλέπω φιλικά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξεκίνησα σαν ιδεολογικά αντίπαλο και μόνο συμφωνώ σχεδόν σε όλα. Βοήθησε με λίγο τελικά με το μονοτονικό, με το πολυτονικό. Ήταν υπέρ εναντίον, έχω μπερδευτεί και εγώ. Και εγώ νόμιζα για την αίσθηση ότι ήταν κάπως υπέρ του πολυτονικού και διαμαρτυρόταν κατά κάποιο τρόπο για την κατάργηση, αλλά δεν είμαι σίγουρο.
0: Εγώ κατάλαβα ότι δεν το έκανε μια περιγραφή του πότε συνέβη και ότι.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν είναι και κάτι τόσο.
1: Ναι, μας έδωσε τα φώτα του το πώς έγινε ακριβώς, πώς καταργήθηκε.
0: Όχι επί Ράλλη, αλλά επί Παπανδρέου, γιατί
1: ναι,
0: υπήρχε
1: ναι.
0: με κάποιους ακροατές.
1: Αλλά δεν έχει καταλάβει και εσύ αν. Ναι. Οκ, okay, πάντως να πω εδώ, το είχα πει νομίζω και σε μια προηγούμενη παρέμβαση, ότι αν και ήταν το χειρότερο μου μάθημα τα αρχαία και δεν τα πήγαινα τόσο καλά με αυτά. Ήταν μια έρευνα, μια μελέτη που γίνεται κατά το 80 στην Ιαπωνία εν ώψη της επέλασης που ερχόταν τότε της πληροφορικής και μετέπειτα της εθνικής νοημοσύνης. Τι θα κάνουν οι Ιάπωνες που είναι μεθοδικοί όπως και οι Γερμανοί σε αντίθεση με εμάς. Τι θα κάνουν και θέλουν να δουν για το αλφάβητο, αν θα κρατήσουν τα ιδιογράμματα ή θα πρέπει να βάλουν το λατινικό αλφάβητο για να βοηθηθεί η νεολαία Ιαπωνική στον προγραμματισμό των υπολογιστών. Και έδειξε αυτή η μελέτη που έκαναν, από όσο είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο, ότι ίσως αντίθετα από ό,τι θα περιμένει κανείς, ότι όχι, το μυαλό τους θα κονιζόταν περισσότερο των νέων Ιαπώνων και θα ήταν καλύτεροι στον προγραμματισμό πληροφορικής αν έμεναν τα ιδιογράμματα με τις δυσκολίες που είχαν, παρά αν κάναμε απλουστευμένο λατινικό αλφάβητο. Αυτό ας το κρατήσουμε. Λοιπόν, για τα δικά μας. Πάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Για τον,
0: διαφωνώ όχι με την έρευνα, έχω μια άλλη, αλλά την κάνουμε άλλη στιγμή την κουβέντα.
1: Εντάξει, καλά, κάθε έρευνα
0: αρέσει...
1: κάθε άλλη, και επίσης αυτό, να σου πω την αλήθεια, είναι...
0: Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Είναι διαβασμένο πριν 40 χρόνια, έτσι δεν ξέρω τι.
0: Εντάξει, εντάξει, αλλά... και εγώ μπορεί αυτό
1: που... Αυτό θα κρατήσαν τα ιδιογράμματα.
0: Να έχω λάθος. Τα κρατήσανε, ναι, τα κρατήσανε.
1: Είναι σίγουρο. Λοιπόν, και επίσης για τον τουρισμό, επειδή είναι πολύ μικρό αυτό που θα κάνω, να σου πω, ήταν λίγο τυχαία η παρέμβαση, γιατί έτυχε να ακούω το κλείσιμο της προηγούμενης εκπομπής του Καλαρίτη και κατά φοβερή σύμπτωση, γι' αυτό δηλαδή πήρα, στο τέλος είχε τον έναν καλεσμένο, τον Αθέσου Λαβρέτζο, που αναφέρθηκε στη Σαλαμίνα, στο Μαραθώνα και πώς αυτό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθεί, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου, ας πούμε σαν ιστορικό τουρισμό, που θα μπορούσαν να έχουν εκατομμύρια άνθρωποι σαν την Ακρόπολη.
0: Συμφωνώ.
1: Και επειδή, συγγνώμη τώρα, στο λέω ψυχής, το άκουσα πριν μία ώρα που έκλεινε και μετά που άκουσα, εσύ που ανέφερε στον τουρισμό χθες που δεν άκουσα από την εκπομπή,
0: λέω
1: κοίτα να δεις, αναπτύσσονται συνέργειες με τα παραπολιτικά, ας πούμε. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Είναι κάποια τοπόσημα τα οποία όντως θα ήθελε να τα επισκεφτεί κάποιος.
1: Ακριβώς αυτό έλεγαν και μπορείς αυτό κράτα. Μπορεί να το κάνεις κάποια και θεματική κάποια στιγμή, να ακούσουν ενδιαφέροντα πράγματα. Και να πω και κάτι άλλο πριν πω για τον Ανδρέα, για τον Τζορντάνο Μπρούνο. Εγώ έτυχε να το έχω μελετήσει. Διαβάσει κάποια πράγματα ως φοιτητής μου πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ναι, είναι χαίρομαι που το άκουσα και επίσης άλλη μια φορά. Τώρα θα νομίζουν ότι πάλι κολακεύω κτλ. Αλλά τα διαμάντια που ακούγονται σαν ανεμολόγιο. Δηλαδή είναι διαμαντάκια αυτά, Τζορντάνο Μπρούνο κτλ. Λοιπόν, κλείνω έτσι με τα ωραία. Θα νομίζω ότι βλογάμε τα γένια μας κτλ. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα. Επίσης την εκπομπή του Ανδρέα την άκουσα λίγο, που σημαίνει κάποια μπορεί να ακούστηκαν. Αλλά θα τα πω όπως τα νιώθω. Ο Ανδρέας, μια διάσταση που έχει παραμεληθεί ήταν ότι ήταν κορυφαίος επιστήμονας. Εγώ δεν είμαι πασόκ, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό. Επιστημονικά ήταν ένας κορυφαίος οικονομολόγος.
0: Ναι.
1: Ήταν κοσμήτορα της οικονομικής σχολής του Μπέρκλεϊ. Του Μπέρκλεϊ, όσοι γνωρίζουν, είναι στα top 10 πανεπιστήμια της Αμερικής και του κόσμου. Και ειδικά σε ένα κομμάτι που είναι τα οικονομικά μαθηματικά και ένα ιδιαίτερο κομμάτι που λέγεται γραμμικός προγραμματισμός, αυτό είναι λίγο εξειδικευμένο. Αν κάποιοι όμως θα ξέρουν, θα έχουν κάνει έστω στο πανεπιστήμιο ως φοιτητές, ήταν τη δεκαετία, ας πούμε, 60-70, αντικειμενικά σε επίπεδο papers. Δηλαδή, εκεί δεν είναι τι λέει αν μ' αρέσει ο Ανδρέας ή όχι. Είναι τη δημοσίευση. Έχει κάνει στα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά. Είναι σαν να λέμε πόσα γκολ έχει βάλει ο Μαραντόνα και ο Πελέ. Δεν μπορεί να παίξει με αυτά. Ήταν κορυφαίο παγκοσμίω επιστημονικά ο Παπανδρέου.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πριν έρθει στην Ελλάδα και ασχοληθεί. Άλλωστε, και η πρώτη του θέση που ήρθε που τον έφερε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή ο Εθνάρχη, τον έφερε ω επικεφαλή του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών.
0: Που το δημιούργησε και από τότε έχει παραμείνει κιόλα το ΚΕΠΕ.
1: Ναι, ναι. Όπου ναι, μεν, για να τα λέμε όλα, ναι, μεν υπήρχε το μέσον ότι τον πήρε τηλέφωνο, ας πούμε, και τον παρακάλεσε λίγο και ο Γιώργης Παπανδρέου, το μεγάλο του πολιτικό αντίπαλο, αλλά αντικειμενικά και με το σπαθί του. Δηλαδή, δεν υπήρχαν. Θα υπήρχαν και άλλοι, ξέρω εγώ, 10-20 κορυφαίοι οικονομολόγοι παγκοσμίως, ήταν μόνο ο Ανδρέας, Έλληνες, αλλά.
0: Δεν είναι ότι έβαλε και κάποιον μόνο επειδή ήταν το επώνυμο.
1: Ναι. Ήταν τεράστιο. Δηλαδή, ξεχάστε το ΚΕΠΕ. Ας ψάξει κάποιος να βρει, ιδιαίτερα άμα θέλει να ασχοληθεί με οικονομικά, μαθηματικά και κοινωνικού φρονθού, θα δει παραπομπές Παπανδρέου, στα αγγλικά κτλ.
0: Γιατί όμως επέλεξε τον γιο του μεγάλου του αντίπαλου. Κάνει.
1: Τώρα εκεί εντάξει, άλλη κουβέντα.
0: Δηλαδή, σαν να διορίσει κάποια στιγμή μελλοντικά ο νυν πρωθυπουργό, ο Τσίπρα, τα παιδιά, ένα παιδί του Μητσοτάκη.
1: Αν θέλουμε να κάνουμε τι σοβαρό, αυτό είναι ένα σοβαρό πολιτικό κουτσομπολιό. Το λέω δηλαδή ότι είναι σοβαρό, δεν το μειώνω. Το ίδιο έγινε και με τον νυν πρωθυπουργό, ότι ο Κωνσταντίνο Σιμίτη τον διόρισε επικεφαλή του κομματιού τη Ιατρική Εθνική Τράπεζα για επιχειρηματικέ συμμετοχέ. Πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω επίσης ότι ο Μητσοτάκης είχε τα προσόντα επίσης όπως για τον Ανδρέα. Προφανώς δεν υπήρχαν επίσης άλλοι 30 καλοί. Είχε το MBA από το Harvard και, που είναι κορυφαίο και νομίζω είχε κάνει σώμα κομουλόντε δηλαδή άριστα. Και το Master από το Stanford. Εντάξει. Μπορεί να πει φυσικά δεν πήγαν κι άλλοι, αλλά είχε τα προσόντα. Πάντως ο Ανδρέας ήταν κορυφαίος οικονομολόγος. Λοιπόν, να το κρατήσουμε αυτό επιστημονικά. Και είχε ξεχαστεί στην πορεία του χρόνου. Λογικό είναι λίγο τη πολιτική ζωή. Δεύτερον, πάμε στα πολιτικά. Εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε το κλασικό, το έχω ξαναπεί, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να τα βλέπουμε όλα ή σούπερ θετικά ή σούπερ αρνητικά. Είχε κάποια σούπερ θετικά, όντως, και κάποια αρνητικά. Ας πούμε τα θετικά πρώτα. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Τα μετέπειτα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, πακέτα τελεών και τα νυν ΕΣΠΑ. Έως και τα μείον ανάκαμψη, θα έλεγα εγώ. Εγώ έχω πει μια φράση λίγο υπερβάλλοντας, αλλά όχι και τόσο. Θα έπρεπε όλες οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και οι χώρες του Νότου. Και η Ιρλανδία, όλες δηλαδή οι χώρες που έχουν πάρει κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κούπουσου, ΕΣΠΑ ή Πακέτα Ντελόρ, να κάνουν ένα αγάλμα στον Ανδρέα Παπανδρέου, σε κάθε τους πλατεία. Και θα έπρεπε εδώ, αν ήταν έξυπνοι το Πασόκ και τα παιδιά του Ανδρέα, ο Γιώργος και ο Νίκος, να το έχουν πει αυτό και να το έχουν κάνει, να έχουν μια περιοδία σε όλη την Ευρώπη και να λέει: Πείτε ευχαριστώ στον πατέρα μας. Διότι αυτός έδωσε τη μάχη, το θυμάμαι κι ας ήμουν νέος, και ήταν πραγματική μάχη, δεν ήταν πέρα από την προπαγάνδα την κομματική. Ήταν μάχη με τη Μάργαρετ Θάτσερ και το πέρασε. Ήταν πολιτική μάχη που την κέρδισε. Να δώσουν
0: λεφτά. Θέλω να πω κι εγώ, ναι, ότι έχετε δίκιο σε αυτό. Ότι συμφωνώ μαζί σας.
1: Ναι, και δεν
0: το λέω έτσι διαδρομή. Γιατί εγώ έχω εκφραστεί αρνητικά στο σύνολο. Αλλά ναι, είναι σωστή υπερβολή. Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Δεν είναι
1: αρνητικά θα καταλήξω, αλλά θέλω να πω τα θετικά όμως πρώτα. Δηλαδή δεν μπορούμε να μηδενίζουμε.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό κιόλας.
1: Λοιπόν, πολύ θετικό. Άσχετα το τι έγινε με τα λεφτά επίσης. Το πρώτο φυσικά
0: πήγαινε
1: χάλια. Αλλά το κέρδισε. Τι να κάνουμε. Έδωσε μάχη με την Θάτσερ και κέρδισε. Λοιπόν, και έλεγε μάλιστα η Θάτσερ είχε μια φράση. Αυτό ο Έλληνας λέει: Γίνει τρελάνη. Λοιπόν, εντάξει, με συμμαχίες μαζί με τον Μιτεράν, με τον Γκοντζάλες, μετά. Αλλά ο Ανδρέας ήταν ο βασικός αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Άλλο θετικό. Το ΕΣΥ με τα χίλια προβλήματα. Από τις κορυφαίες μεταρρυθμίσεις μετά τη Χούντα είναι το ΕΣΥ. Το έκανε αυτό. Τρίτη κορυφαία μεταρρύθμιση τα τελευταία 50 χρόνια. Και έγινε στην τρίτη θητεία του Ανδρέα λίγο πριν αρρωστήσει. Του Αναστάση Πεπονή που όμως τον ενθάρρυνε. Το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ που έβαλε επιτέλους αξιοκρατία σε μεγάλο βαθμό και απόλυτα, σε μεγάλο βαθμό στις προλήψεις στο δημόσιο που μέχρι τότε ήταν ρουσφετολογία. Το έκανε ο Αναστάση Πεπονής που και αυτό πρέπει να το κάνουμε ένα αγαλμά όλοι οι Έλληνες με την υποστήριξη βέβαια του Ανδρέα. Να, αυτομάτως κάποια θετικά. Τέταρτον. Ο μεγάλος χειρισμός που έκανε που θα έπρεπε να διδάσκεται και νομίζω συσσαγωγικά διδάσκεται κατά κάποιο τρόπο στη διπλωματία. Στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων, ο μεγάλος τακτικός ελιγμός που έκανε με τη μάχη με την κρίση του 87 με την Τουρκία, με τον Οζάλ. Δηλαδή που έβγαλε το στόλο και κυρίως που έστειλε τον υπουργό εξωτερικών Παπούλια στον Ζίφκοφ, τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, που τότε ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ, στο σύμφωνο της Βαρσοβίας. Και εκεί τρόμαξαν όλοι, και οι Αμερικάνοι και οι Τούρκοι, και έτσι ο Οζάλ πήρε πίσω τα πλοία. Ήταν κορυφαίος ελιγμός. Μετά πήγε να τα κυρώσει με τον Νταβός, όπου ήταν ανέφερε το Κυπριακό. Όμως και αυτό κάπως το διόρθωσε με τον περίφημο Μέα Κούλπα, ότι κακώς δεν αναφέρθηκα στο Κυπριακό στον Ταβός. Χοντρικά θα έλεγα αυτά. Τώρα, το αρνητικό είναι περίπου συγκρίνονται σε ένα, που όμως είναι πολύ αρνητικό. Γι' αυτό έχουμε. Ο απέραντος αφόρητος λαϊκισμός, δηλαδή χαϊδεύουμε αυτιά, να λέμε αυτά που θέλουν να ακούσουν, ενώ ήταν τόσο φοβερός πανεπιστημιακός δάσκαλος, δεν θέλησε να είναι λίγο και δάσκαλος του λαού. Πάνε να χαϊδεύσουμε τα αυτιά. Και η χρεοκοπία. Εκεί προτείνω σε όλους και σε εσένα, δεν ξέρω να το ξέρεις. Υπάρχει ένα κείμενο, η χρεοκοπία της Ελλάδος, του Αθανάσιου Παπανδρόπουλου, που ήταν συντάκτης στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, που περιγράφει πολύ παραστατικά σε μια ταβέρνα, νομίζω στο Ψυχικό, στο Χολαργό, το Φλεβάρι του 1981, πέντε μήνες πριν τις εκλογές του Οκτώβρη που ήρθε. Περιγράφει με πολύ αδρές γραμμές πώς βλέπαν τα πράγματα. Χοντρικά, να το πω έτσι καλοπροαίρετα για τον Ανδρέα, να μην νομίζουν εδώ οι φίλοι του Πασόκ, ότι έπεσε έξω εκεί. Ήταν ότι θα πάρουμε λεφτά με δάνεια από την Ιαπωνία, από πετροδόλαρα κτλ. Επειδή τα χαπητόκια ήταν χαμηλά. Δεν πρόβλεψε καθόλου ότι αυτό κάποια στιγμή μπορεί να σκάσει. Και θα έχουμε λεφτά να δώσουμε στον κόσμο που έχουμε υποσχεθεί. Και δεν πρόβλεψε όμως ότι αυτά κάποια στιγμή θα πληρωθούν και θα ανέβαιναν μετά τα επιτόκια, μετά από 20-30 χρόνια που θα λήγανε τα δάνεια αυτά. Το λέω πολύ κομψά για τον Ανδρέα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Το λέω πολύ κομψά. Λοιπόν, αυτό ήταν τραγικό. Και το πληρώσαμε. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που χρεοκοπήσαμε, δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό, δεν λέω ότι υπάρχουν ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας ή ακόμα και του γιού του Γιωργάκη, ή ότι δεν υπήρχαν και συνωμοσίες επίσης, χωρίς να πάω στη συνωμοσιολογία. Εμένα κάτι δεν έχω πιστεί ότι δεν υπήρχε και κάποια συνωμοσία μέχρι ένα ποσοστό. Ένα όμως μεγάλο κομμάτι ήταν αυτό, ας πούμε. Όμως είπαμε και τα θετικά. Και ήταν μια μεγάλη μορφή, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και ο λαϊκισμός επίσης. Το άλλο, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, απ' την άλλη, έδωσε τη μεγάλη μάχη που έδειξε τι σημαίνει ηγέτης κόντρα στο 70% του λαού, της κοινής γνώμης, κόντρα στο ίδιο το κόμμα, κόντρα στα υπόλοιπα κόμματα, κόντρα σε ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης τότε, που αντιτίθεται, και αυτός έδωσε τη μάχη και μας έβαλε στην ΕΟΚ. Που όλοι, μετά συμφωνούμε όλοι. Πλην του ΚΚ, όλοι συμφωνούμε ότι ήταν πολύ σωστή ενέργεια και ήταν από τις μεγαλύτερες στρατηγικές κινήσεις του ελληνισμού τα τελευταία 50 χρόνια. Το έκανε μόνος του ο άνθρωπος αυτός. Και ο Ανδρέας ήταν απέναντι. Δηλαδή...
0: Ήταν απέναντι μέχρι που ανέλαβε και οπότε δεν έχω καταλάβει. Το πίστευε όταν ήταν απέναντι ή έτσι το έλεγε για να κερδίσει ψήφο. Αυτό δεν το έχω
1: ακούσει. Είτε το ένα είτε το άλλο, τραγικά. Δηλαδή αυτό είναι λαϊκισμός. Με αυτό ακριβώς είναι λαϊκισμός και παρακολουθούν και άλλο. Και δεν ξέρω αν έχουμε βάλει καθόλου μυαλό. Δηλαδή την πατήσαμε ξανά.
0: Φαντάζομαι μετά το θα καταργήσω με ένα άρθρο. Ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός έχει παραδεχθεί περί αυταπάτου ότι είχαμε αυταπάτες.
1: Και εγώ πιστεύω ότι νομίζω πια σαν Έλληνες και γενικά
0: προς το παρόν, ναι.
1: 3-4 γενιές πιστεύω ότι τα πούμε 50 χρόνια. Είμαστε OK, πιστεύω.
0: Μετά από 2-3 γενιές έχει ξεχαστεί. Μηδενίζει το κοντέρ ξανά τα ίδια. Αλλιώς θα το είχαν λύσει οι προπαπούδες μας.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Πολύ ωραία. Άρα το τελικό όμως είναι συμπλήν. Το αποτέλεσμα σας το βγάζετε περισσότερο πλήν.
1: Κοίταξε. Ναι, αλλά επειδή εγώ έχω μια τάση μισογεμάτο το ποτήρι και θέλω το παραμύθι να έχει happy end γενικά, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Ας του βάλουμε μωρέ λίγο θετικό. Γιατί ο Ανδρέας στην τρίτη του θητεία είπε το φοβερό, ή το χρέος θα καταβροχτήσει το έθνος, ή το έθνος θα καταβροχτήσει το χρέος. Που ναι, μεν έγινε το δεύτερο, ναι, μεν έχει τεράστια ευθύνη ο ίδιος, αλλά έστω και στο παραπέντε το είπε, ρε παιδί μου. Οπότε μάλλον θα κλείσω 51-49 θετικά.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Για τον Ανδρέα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και για την συμμετοχή. Να είστε καλά, ο κύριος Μιχάλης από τον Πειραιά. Η σχετική θεματική βραδιά ήταν την Τρίτη για τον Ανδρέα Παπανδρέου, το πρόσωπο, την πολιτική του και ούτω καθεξής. Κάποια από αυτά που είπε όντως είχαν ακουστεί. Βεβαίως, όσοι ακροατές μπορεί να μην ακούσατε εκείνη την ημέρα. Κάποια άλλα όχι. Είναι όμως ένα πρόσωπο, βλέπετε, που και 30 χρόνια μετά προκαλεί συζητήσεις. Νωρίτερα ο Νικόλαος θυμίζει τον Τηλέμαχο, 15 ετών γράφει. Αυτός ήταν ήρωας, τον Τηλέμαχο Τσιμιρίκα. Πώς το θυμήθηκε. 2012. Χριστούγεννα και ξεσπάει φωτιά στο σπίτι τους στην Μεσορόπη Καβάλας. Ο τηλέμαχος τότε είναι 15 ετών. Στο σπίτι των παππούδων του, την ώρα που κοιμόταν όλη η οικογένεια. Μόλις οι γονείς και οι παππούδες αντιλαμβάνονται ότι το σπίτι καίγεται, αρπάζουν στην αγκαλιά τους τα 8 από τα 10 παιδιά της οικογένειας και βγαίνουν από το σπίτι έντρομοι. Ο μόλις 5 ετών Ανδρέας και ο μόλις 9 ετών Γεράσιμος, τα υπόλοιπα 2 από τα 10 παιδάκια, έχουν εγκλωβιστεί στις φλόγες. Ουρλιάζουν οι γονείς, παρακαλώντας να βρεθεί κάποιος γενναίος εκεί στη γειτονιά να σώσει τα παιδιά, και φωνάζει ο 15χρονος «Εγώ θα τα σώσω τα αδέρφια μου». Ορμάει ο τηλέμαχος στο σπίτι, δεν μπόρεσε κανείς να το συγκρατήσει, πέφτει ένα φλεγόμενο δοκάρι και χάνει τη ζωή του επιτόπου πριν προλάβει να φτάσει στα αδερφάκια του. Τα οποία δυστυχώς και εκείνα είχαν στη συνέχεια τραγικό τέλος. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις σωρούς. Του 15χρονου τηλέμαχου, του 5χρονου Ανδρέα, του 9χρονου Γεράσιμου. Η φωτιά ξέσπασε από σπίθα που ξέφυγε από ξυλόσωμπα ή από βραχυκύκλωμα και επειδή Η φωτιά ξέσπασε από σπίθα που ξέφυγε από ξυλόσωμπα ή από βραχυκύκλωμα και επειδή

Ο Γιώργος από τα Χανιά, εξήγησε μου ρε Κωνσταντίνε σε παρακαλώ, διότι με έχει κάψει ο κύριος Γιώργος. Τι είναι αυτό το σε εσάς και το σε εσάς? Το ανέφερα, ήρθε το μήνυμα λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Δηλαδή ένας οδηγός που έχει κάνει το ταξί το αεροπλάνο για να πάει στο νοσοκομείο έναν ασθενή, έγκυο, καρδιακό επεισόδιο, παιδί άρρωστο, είναι ηρώας? Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Δεν φταίει ο κύριος που θα αισθανόταν βλάκας αν δεν είχαμε ακόμα προοδεύσει, όπως είπε, και είχαμε ακόμα πολιτονική γραφή με δασίες ψηλές περισπομένες. Η άγνοια φταίει που έχει η πλειοψηφία των συμπολιτών μας για τη γλώσσα μας και τις δυνατότητές της. Μακάρι να μπορούσε όλος ο λαός μας να μάθει τα της γλώσσας μας των αρχαίων ελληνικών ειδικότερα. Μα ίσα ίσα τα αρχαία ελληνικά ήταν πολύ πιο απλά. Μόνο κεφαλαία το κείμενο έπιανε τη μισή σελίδα από ό,τι απόδοση. Μακάρι να ήταν τα αρχαία. Ούτε πολλά όμικρον, ούτε πολλά ούτε τόσοι πολλοί κανόνες, ούτε τόσες πολλές. Μακάρι. Πολύ πιο απλά ήταν τα αρχαία.

Καλό βράδυ και καλή επιτυχία στον Διονύση μας, στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης αύριο το πρωί στη Νέα Σμύρνη, γράφει ο Γιάννης. Καλή επιτυχία. Α, δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν είναι αυτός. Μπορεί. Μπράβο στον κύριο που λέει για τον Ανδρέα, όντως κανείς δεν τονίζει το ρόλο του στα MOP, στα πακέτα Delor και στα ESPA. Ο νόμος πεπονεί το 98, ζούσε ο Ανδρέας, όχι το 98. Το 93 ή 94 έγινε ο νόμος πεπονεί. Ο Μιχαήλ, άλλος όμως από αυτόν που βγαίνει στον αέρα, γιατί μου έχει ζητήσει ο Μιχαήλ που κατά καιρούς έχει πολύ καιρό βγαίνει, να διευκρινίζω. Αφού είχε διορίσει 1 εκατομμύριο στο δημόσιο, δικούς του έκαναν τον νόμο για στάχτη στα μάτια του κόσμου. Έκαναν τον νόμο διότι, όπως είπε ίσως και ο Μιχάλης νωρίτερα, στην τρίτη θητεία, το 93 και μετά, είχαν αρχίσει και οι ίδιοι και βλέπανε τι είχαν δημιουργήσει τις προηγούμενες δύο θητείες. Και κάπου κατάλαβαν ότι, παιδιά, πήγαμε να ταΐσουμε λίγο και εδώ έχουμε δημιουργήσει ένα τέρας που θα γυρίσει και μας δαγκώνει πλέον. Πρέπει λίγο να το μαζέψουμε. Το περίεργο δεν είναι ο νόμος, πεπονή. Το περίεργο είναι το πόσο πολεμήθηκε εκείνη την εποχή ο νόμος, πεπονή. Διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, συγκρούσεις. Κάποια στιγμή το 98 διεξαγόταν ο ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς. Το θυμάμαι διότι ήμουν φοιτητής εκείνη την εποχή. Μαζευόντουσαν έξω από τα εξεταστικά κέντρα πλήθος ανθρώπων που διαμαρτύρονταν και αρχίζαν τους πετροπολέμους και τα δακρυγόνα με την αστυνομία. Για ποιο πράγμα? Για να δίνει κάποιος εξετάσεις για να εισαχθεί στο δημόσιο. Διότι οι άνθρωποι είναι ένα τρομερό πράγμα. Ή παρασύρονται πάρα πολύ από την κομματική του σκοπιμότητα. Κάτσε να κάνω αντιπολίτευση, διότι ό,τι και να κάνει αυτό το κόμμα, εγώ είμαι αντίθετος. Το οποίο κόμμα, η αντιπολίτευση μπορεί να είναι να είσαι σε ένα κόμμα που παίρνει στις εκλογές 0,5%, έτσι. Όχι να κάνω αντιπολίτευση επειδή είμαι εν δυνάμει ο επόμενος που θα κυβερνήσει. Υποστηρίζω το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε ή παρασύρονται από μικροκομματικές σκοπιμότητες ή αρκετοί άνθρωποι έχουν πολύ χαμηλό δείχτη αντίληψης των πραγμάτων και δεν θα έπρεπε να ανακατεύονται με σοβαρά ζητήματα όπως το τι γίνεται στη δημόσια ζωή. Ή μαθαίνουν στο λάθος και από τη στιγμή που έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο δεν πάνε να είναι λάθος αυτός ο τρόπος. Τον θεωρούν σωστό και η όποια αλλαγή του θεωρούν ότι είναι κάτι περίεργο. Μα έχω μάθει να διορίζεται ο άλλος, όχι να εισέρχεται με διαγωνισμό.

Σημαντικής για τον Ανδρέα, άνθρωποι τον είχαν δει να περπατάει στο Σαρονικό. Ο ΚΒ πολλαπλασίασε τους άρτους και τα ψάρια σε συγκέντρωση οπαδών στο όρος Εγάλαιο. Πρίκησε και διόρισε στην Ολυμπιακή την Ήφη, στο γάμο της Κανά. Άνθρωποι ορκίζονται ότι τον έχουν δει να αναστέλει νεκρούς και να τους δίνει σύνταξη εθνικής αντιστάσεως. Χιλιάδες τυφλοί που έπαιρναν επίδομα τυφλότητας βρήκαν το φως τους επί των ημερών του, όχι επί των ημερών του, μετά το 10 το βρήκαν το φως τους. Ακόμα δεν το είχαν βρει εκείνη την εποχή. Μετά το 10 ανακαλύφθηκε ότι η μισή Ζάκυνθος είχε. Η μισή ταξί, οδηγή ταξί στη Ζάκυνθο ήταν τυφλή. Δεν έβλεπαν οι άνθρωποι. Αλλά είναι το θαυματουργό, κάτι θα γίνεται. Το νερό θα είναι θαυματουργό, μπορεί με την αίσθηση. Ποια συνωμοσία, κύριε Μιχάλη, από τον Πειραιά που χρεοκοπήσαμε και πέσαμε στα βράχια και αργήσαμε μεταξύ μας. Και πολύ ήταν το 2010 που πήγαμε και γκρεμοτσακιστήκαμε και νωρίτερα έπρεπε να είχε συμβεί έτσι όπως τα είχαμε κάνει. Την έχετε δει τη φωτογραφία έπος στη βάφτιση του παιδιού, έτσι που είναι όλοι με τις σημαίες του Πασόκ. Υπέροχη, καταπληκτική φωτογραφία. Γεια σου καλό παιδέ, μη βγάζεις μυρμηδόνα όταν λείπω από την εκπομπή. Καλησπέρα στο Γιώργο από Αθήνα. Στα αγγλικά λένε άλλα και γράφουν it's και όχι it is. Τα αγγλικά είναι μια αρκετά αλλοπρόσαλη γλώσσα, ενώ είναι πανεύκολη. Η γραμματική της, η σύνταξή της είναι παιχνίδι, καμία σχέση με την ελληνική, τη γερμανική και άλλες. Το οποίο δεν ξέρω, μπορεί και καλό, στην τελική όλοι αγγλικά μιλάνε. Μπορεί και καλό το ότι είναι πιο απλό. Ας πούμε το ότι έχουν τις μετοχές και μπορούν πολύ εύκολα να πούνε με μία λέξη κάτι, ενώ εμείς πρέπει να κάνουμε ολόκληρη περιγραφή για να πούμε το ίδιο πράγμα. Δεν μου έρχεται τώρα κάποιο παράδειγμα, αλλά σίγουρα θα έρθει σε κάποιον από εσάς να με βοηθήσει. Έχουν μια ευκολία με τις λέξεις να περιγράφουν με μία λέξη κάτι, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το περιγράψουμε με μία λέξη. Πρέπει να κάνουμε πρόταση ολόκληρη για να γίνει κατονίτο. Ωστόσο, είναι μια τρομερά αλλοπρόσαλη γλώσσα στο πώς γράφεται και πώς προφέρεται. Είναι άλλα ντάλλον. Σε σημείο που έχει κάνει εξαιρετικά βιντεάκια ένας Άγγλος που σατιρίζει την ίδια του τη γλώσσα, που προφέρεται μία λέξη με τρία γράμματα με έναν τρόπο, μπαίνει το τέταρτο γράμμα και λες θα προφέρεται με τον ίδιο τρόπο και αλλάζει τελείως η προφορά και η ίδια λέξη μετά μπαίνει, προστίθεται ως τέταρτο ένα άλλο γράμμα και πάλι αλλάζει τελείως η προφορά. Αρκετά αλλοπρόσαλη ως προς την προφορά της, ενώ είναι πανεύκολη. Να πάρεις ξηρομερίτη απλώς σε λιγάκι, διότι θα πάμε σε τραγούδι, έχουμε και κάποιους ακροατές. Πριν πάμε στο τραγούδι, μου το θύμισε ο Γιώργος και έκανε πάρα πολύ καλά και το θύμισε. Με συγχωρείτε, αλλά είναι για τα ελληνικά δεδομένα εντυπωσιακά θετική για τη χώρα μας είδηση. Θα στείλουμε, θα μπούμε σε εκείνο το κλειστό κλαμπ χωρών που έχουν στείλει υπήκο τους στο διάστημα. Ονομάζεται Αδριανός Γολέμης. Είναι γιατρός αποστολών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών. Είναι ο πρώτος Έλληνας που ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια επιλογής αστροναυτών και θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα σταλεί στο διάστημα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών βρίσκεται στην Κολονία. Ο Αδριανός Γολέμης σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια παρακολούθησε το Master on Space Studies στο International Space University του Στρασβούργου.
Το 2014 επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στο πλήρωμα του σταθμού Κονκόρντια στην Ανταρκτική. Και εκεί εργάστηκε για ένα έτος σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, θα έχετε παρατηρήσει πάρα πολλοί αστροναύτες που έχουν κάνει στη Γη αποστολές σε τόσο απομονωμένα μέρη. Στη λογική ότι αν δεν μπορείς να αντέξεις την απομόνωση σε ένα σημείο που κάποιος μπορεί να έρθει έστω και με δυσκολία να σε πάρει, πώς θα την αντέξεις σε σημείο που κανένας δεν μπορεί να έρθει να σε πάρει και μήπως θέσεις σε κίνδυνο και τη ζωή των υπολείπων και της αποστολής ολόκληρης. Ένα μήνα λοιπόν, ένα χρόνο με συγχωρείτε, ήταν σε συνθήκες πλήρους απομόνωσης, όπου μελετούσε την επίδραση που έχουν οι ακραίες συνθήκες διαβίωσης στον ανθρώπινο οργανισμό και στην ψυχολογία. Στη συνέχεια εργάστηκε ως γιατρός σε κλινικές μελέτες για το διάστημα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας και από το 2018 εργάζεται ως γιατρός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών. Τι κάνει? Παρακολουθεί την υγεία των αστροναυτών κατά την προετοιμασία τους πριν την αποστολή τους και για όσο χρόνο βρίσκονται στο διάστημα και συνεχίζει να παρακολουθεί την πορεία της υγείας τους μετά την επιστροφή τους στη Γη. Το 2022 ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε με επιτυχία και τα 6 συνολικά στάδια της διαδικασίας επιλογής Ευρωπαίων αστροναυτών. Ο ίδιος έχει πει ότι η αγάπη του για το διάστημα και την αστρονομία ξεκινούσε από παιδί. Ο Έντουιν Χάμπλ, ένας από τους πιο διάσημους είπε Αμερικανούς αστρονόμους, έχουμε και το περίφημο τηλεσκόπιο έτσι που έχει πάρει το όνομά του, έλεγε ότι για τους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει πάντα ένα κάλεσμα. Για μένα λοιπόν αυτό το κάλεσμα ήταν η αγάπη για το διάστημα, την αστρονομία και τις αποστολές των αστροναυτών.

ποια είναι τα στάδια μιας αποστολής ιατρικά. Ξεκινάει λοιπόν η παρακολούθηση των ιατρικών δεδομένων των αστροναυτών. Πολλά τεστ που επαναλαμβάνονται και συχνά. Ένα στάδιο που διαρκεί ένα χρόνο. Δηλαδή το πάω στο διάστημα δεν είναι σε παίρνουν Δευτέρα και την Παρασκευή φεύγεις. Μετά από αυτό το πρώτο στάδιο ενός έτους, δεύτερο στάδιο. Καραντίνα πριν από την εκτόξευση, στην οποία συμμετέχουν και οι γιατροί και είναι για 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες είναι καραντίνα, για να είναι βέβαιοι ότι δεν θα κολλήσουν κάποια νόσο οι αστροναύτες πριν βρεθούν στο διάστημα. Πάλι ιατρικά τεστ, τους παρέχουν κάποια εκπαίδευση να μάθουν να κάνει ο ένας τον άλλον αιμοληψία όσο θα είναι στο διάστημα, ετοιμάζουν τα φάρμακα που θα πάρουν μαζί τους και η πιο συναισθηματικά φορτισμένη μέρα, η μέρα βεβαίως της εκτόξευσης. Η εκπαίδευσή του διήρκησε, για να μπορέσει να επιλεγεί ως αστροναύτης, εκτείνεται με συγχωρείτε, από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο του 26, ένα εντατικό πρόγραμμα, μάλλον η από εδώ και πέρα εκπαίδευσή του, αφού έχει περάσει και έχει εγκριθεί ότι μπορεί να είναι στο πλήρωμα μιας αποστολής στο διάστημα, εκπαιδεύεται πλέον σε επόμενο επίπεδο, από τον Μάρτιο όπως διαβάζω μέχρι τον Οκτώβριο. Ένα εντατικό πρόγραμμα επιστημονικής και σωματικής προετοιμασίας από αεροδιαστημική μηχανική και συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού μέχρι ρομποτική, αστροφυσική και προσομοιώσεις διαστημικού περιπάτου σε εργαστήρια ουδέτερης πλεύσης. Με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στη διαχείριση της ασφάλειας, στην επικοινωνία και στην εικονοληψία. Γιατί θα πείτε, είναι απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν να διεξάγουν με ασφάλεια και να έρθουν πίσω στη γη τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Η εκτόξευσή του αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια σε μια αποστολή που θα διαρκέσει 3 εβδομάδες και είναι στο πλαίσιο της νέας εθνικής στρατηγικής του διαστήματος σε επίπεδο Ευρώπης που έχει έναν ορίζοντα μέχρι το 2035. Είναι κρίμα που είμαστε τόσο ως Ευρώπη κατακερματισμένοι. Εάν όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, 50 πολιτείες, δηλαδή 50 διαφορετικά κράτη, απλώς ενωμένα σε ένα, η Ευρώπη, αυτό που λέμε Ευρώπη ήταν ένα κράτος, ποιες Ηνωμένες Πολιτείες και ποια Κίνα, ούτε που θα μας βλέπανε, σε οποιοδήποτε τομέα. Ούτως ή άλλως είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι από αυτούς σε ένα σωρό ζητήματα. Αλλά, ας μείνουμε λοιπόν στο ότι πιθανότατα να δούμε συμπατριώτη μας, που θα είναι μάλιστα και ο πρώτος Έλληνας, που θα σταλεί στο διάστημα. Πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλη περηφάνεια και για τον ίδιο, αλλά ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις, είναι μια περίπτωση που λες και ως χώρα, ρε παιδί μου, δεν λέτε πολλές φορές ότι προβάλλονται ως πρότυπα διάφοροι που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους, που παρουσιάζουν την εύκολη λύση και. Ορίστε. Αδριανός Γολέμης. Συζητήστε από αύριο με τις οικογένειές σας, με τα παιδιά σας, με τα εγγόνια σας, για τον πρώτο Έλληνα που ετοιμάζεται. Ακόμη και αν τα παιδιά που είναι αρνητικά, έλα μωρέ, τι με νοιάζει, τι... δεν έχει σημασία. Φυτεύεται ο σπόρος. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει μεγάλους ανθρώπους να λένε για κάτι που τους υπόθηκε από γονείς, συγγενείς, σε μικρότερη ηλικία που δεν του έδωσαν τότε σημασία και στην πορεία όμως κατάλαβαν ότι αυτό από τότε είχε αρχίσει μέσα τους και λειτουργούσε. Αλλιώς μπορείτε να τους πείτε για το τι θα κάνει επιτέλους ο ΠΑΟΚ με σέντερφορ. Επιτέλους πήραμε σέντερφορ, αγόρι μου. Ποιος Γολέμης και οι ιστορίες.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο μαζί για μία ώρα και 15 λεπτά ακόμη. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Τρεις ώρες όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης, τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεκάκη, μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβήθης. Για να βγείτε στον αέρα καλείτε στο 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα Ζωγράφου, από πρώην ζωγράφου Νίνα Πονίκια, υπήρξε δυστυχώς ένα ακόμα περιστατικό εφηβικής βίας που αποδείχθηκε, που ήταν και μοιραίο. Στην Καλυθέα αυτή τη φορά, μεσάνυχτα Τετάρτης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, διάφοροι έφηβοι στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας συγκεκριμένα, πιθανότατα για λόγους οπαδικούς. Πληροφορίες της αστυνομίας λένε ότι μεταξύ σε τουλάχιστον δύο άτομα υπήρχε και προηγούμενο περιστατικό συμπλοκής. Ξέρω πως είχε δοθεί κάποιο είδους ραντεβού. Μέσα στους έφηβους κάποιοι από αυτούς ήταν και οπλισμένοι με μαχαίρι, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να δεχτεί χτύπημα στην καρδιά από έναν 17χρονο. Έφηβοι τώρα στην πλατεία Αγίας Ελεούσας στην Καλυθέα, μάλλον για θέματα οπαδικά. Εντοπίστηκε ο 17χρονος, φέρεται να έχει ομολογήσει, αλλά έχει δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Είχαν συλληφθεί και άλλα 7 άτομα νωρίτερα από την αστυνομία. Έχει αναλάβει την έρευνα υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους. Γι' αυτό λέμε μάλλον οπαδικό. Όσο μπορείτε να κρατήσετε, κάντε ό,τι μπορείτε να κρατήσετε τα παιδιά σας μακριά από αυτή την αρρώστια. Διότι δεν σας λέω ότι όποιος έφηβος έχει αυτή την ενασχόληση θα τον χάσετε, αλίμονο. Αλλά περιορίζεις πάρα πολύ τις πιθανότητες να συμβεί κάτι τόσο τραγικό για μια τόσο ηλίθια και ασήμαντη αιτία. Τώρα, το τι κάνουν οι γονείς αυτών των παιδιών και κατά πόσο είναι όλοι οι γονείς σωστοί και συνεπείς με αυτές τις παρέες των εφήβων, ή κάποιοι, είναι κάποιοι από αυτούς σωστοί και οι υπόλοιποι είναι αδιάφοροι, είναι όλοι αδιάφοροι. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ακούμε τον κύριο Κώστα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πιάνω,
3: πιάλο,
2: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Πάμε λοιπόν να πάρει το λόγο ο κύριος Κώστας, ελάτε.
11: Καλησπέρα.
10: Γεια σας.
11: Έχετε εκφραστεί ευμενός που ξεκινάω πάντα με αυτούς που συμφωνώ.
10: Ναι.
11: Χάρηκα πάρα πολύ τον Λίμπερο και τον κύριο Γιώργος από Πειραιά.
10: Μιχάλης.
11: Όχι, τα πολιτιστικά ένθετα λέω.
10: Γιώργος από Αθήνα.
11: Όχι το Γιώργο από Αθήνα, από Πειραιά είναι που λέει για τα γλυπτά.
10: Για τα γλυπτά.
11: Ναι.
10: Α, ναι, άλλη μέρα, όχι σήμερα. Σήμερα ήταν ο Μιχάλης από το
11: Πειραιά.
10: Ναι, ναι,
11: ναι. Λέω γενικός, γενικός.
10: Ναι, ναι, ναι. Γιώργος είναι, σωστά.
11: Μόνο μία μικρή διαφωνία με τον κύριο Γιώργο. Για τις εθνικές, τα γραφεία συγκρού, της εθνικής ασφαλιστικής. Τότε ο συγχωρεμένος, ο Κωνσταντίνος Τζούμας, το εξίαζε. Πήγα να το δω. Εμένα μου δημιουργήσε και η αίσθηση σαν τα καινούρια γραφεία της ΚΑΚΕΜΠΕ. Δηλαδή, φτιαγμένο από έναν αρχιτέκτονα με ψυχολογία γραφειοκράτη για γραφειοκράτες. Στερούμε καλλιτεχνικούς, αλλά αυτή ήταν η αίσθησή μου. Να με συγχωρεί. Ως προς το Λίμπερο, θα ήθελα και μερικές από τις αναμνήσεις του όταν τον πήγαινε βόλτα στα βράχια της Πειραϊκής και στα τείχη ο πατέρας του. Ήταν την πρώτη φορά που σας είχα πει το 17 Φλεβάρι, τον είχα ακούσει και είχα συγκινηθεί.
10: Ναι.
11: Τώρα, θέλω να σας πω το γιατί εκδηλώνω έτσι ενθουσιασμό όταν συμφωνώ. Καμαρώνω έναν ο οποίος διατυπώνει ισορροπημένο, αφανάτιστο τρόπο την άποψή του και μερικές φορές τον φθονώ. Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ? Δηλαδή μου εμπλουτίζει πράγματα που τα είχα στο στόμα μου και δεν μπορούσα να τα πω. Αυτό γενικώς, δηλαδή τον καμαρών δεν μπορώ να σας το πω. Δηλαδή θα μπορούσα να κατεβάσω ένα κατάλογο από αυτά που έχω ακούσει. Τελευταίο είναι ο Μυρμηδόνας. Με το πώς αιτιολόγησε, γιατί μιλάει πιο ήρεμα στον Μανώλη τον Παρδάλη.
10: Ναι, και εμένα μ' άρεσε.
11: Αισθάνθηκα για άλλη μια φορά ότι δεν χάνω τον χρόνο μου όταν ακούω το ανεμολόγιο.
10: Να είστε καλά.
11: Τώρα, μόνο μία σκέψη ως προς τον ξηρομερίτη. Επειδή την προηγούμενη φορά, μάλλον την προηγούμενη, τον κακίσατε ότι δεν είναι κουβέντα που πίνουμε καφέ,
10: ναι,
11: όπως ανέπτυσε τη σκέψη του, εγώ το ανάποδο θα έλεγα. Όταν μιλάμε, όλοι μιλάμε με γενικεύσεις. Ο ξηρομερίτης έχει ένα τάλαντο να μας μεταφέρει αυτή τη γενίκευση ή από πού του γεννήθηκε ή πως αντανακλάται στην καθημερινή του ζωή.
10: Ναι, καταλαβαίνω.
11: Εάν δεν σας βγάζει από τη ρότα της εκπομπής, αφήνετε τον που και που να το αναπτύσσει.
10: Το καταλαβαίνω.
11: Ναι, καταλαβαίνετε πως το σκέφτομαι.
10: Ναι.
11: Γιατί όλοι μιλάμε με γενικεύσεις, δεν μιλάμε ότι αυτό εγώ το δακεί ή αντέδρασα έτσι. Τέλος πάντων, και τώρα κάτι που σας είχα πει την προηγούμενη Παρασκευή που ήταν στο τέλος, ως προς την αμηχανία σας όταν ανέφερα με την διατύπωση Άγιος Παΐσιος, Άγιος Πορφύριος, και σας είπα ότι διέκρινα αμηχανία και μου είπατε ναι. Πριν μου πείτε, εάν θέλετε, γιατί νιώσατε αμηχανία.
10: Γιατί θεωρώ ότι είστε άνθρωπος που δεν είναι κοντά σε αυτά τα θέματα, τα θεολογικά.
11: Ναι, θα σας πω το...
10: Σας απαντώ δηλαδή με απλό τρόπο και ευθέως.
11: Ορίστε.
10: Απαντώ με απλό τρόπο και ευθέως, για να μην...
11: Θα σας πω εγώ, όταν διέκρινα αυτή την αμηχανία, κλείνω το τηλέφωνο, διέκρινω την αμηχανία. Και λέω, ρε Κωστάκη, γιατί δυσανασχετής. Βάλε τώρα εσύ να είσαι στη θέση του Λαβίθη.
10: Ναι.
11: Δηλαδή είμαι εγώ στο μικρόφωνο και ακούω τώρα έναν έτσι. Τι θα σου κόταν στο μυαλό. Όπου το μυρίζαμε για βασιλικό και μας βγήκε μολόχα. Θεούσα είναι. Από την άλλη μεριά όμως, εάν σας ανέφερα έναν Zen Master ή ένα Sufi Master, δεν νιώθετε αυτήν την αμηχανία.
10: Πιθανόν.
11: Όχι, σίγουρα.
10: Ενώ θα έπρεπε. Έχετε δίκιο.
11: Γιατί επειδή τρώμε στη μάπα και τους Μητροπολίτες και όλους αυτούς, χάνουμε έναν τεράστιο πλούτο. Υπάρχει μια ωραία ιστοριούλα με κάτι Έλληνες που πήγαν στο Θιβέτ και τους είπαν εκεί οι εκεί μοναχοί, καλά γιατί ήρθατε σε εμάς, έχετε το όρος. Κλείνοντας, ο Άγρας είχε κάνει μια τοποθέτηση με αφορμή τον ΣΥΧ που είχε μαχαιρώσει τον τύπο και ξεψύχησε στα χέρια της αστυνομίας. Ό,τι είπε εγώ συμφωνούσα. Και σας φαίνεται, μπορεί να σας φάνει παράξενο. Το πρόβλημα μόνο επειδή με πιάνουν και τα αιαμοβουλγάρικα αναρχοκομμουνιστικά μου, η αστυνομία είτε είναι σοβιετική, είτε είναι αμερικάνικη, είτε είναι ελληνική, είτε είναι αγγλέζικη, εν πρώτη στην αστυνομία. Κινείται μεταξύ εθνοφοβίας και αφαιρεσίας. Γι' αυτό και δύο άνθρωποι πεθάναν με το «δεν μπορώ να αναπνέσω». Τώρα, με αφορμή τα επεισόδια στο Belfast και κάτι που πρέπει να το σκεφτεί η αριστερά,
10: ναι,
11: έχουμε όλοι τα στερεότυπά μας. Εάν τα έκανε ο λαός με ένα αριστερό σύνθημα, θα αισθανόμασταν, θα διεκίνεσα εσμενός. Τώρα υπάρχει μια μηχανία. Και δεν μιλάω για τα κυρίαρχα μίντια που προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Όμως το κακό, ξέρετε ποιο ήταν. Ότι επειδή οι Ιρλανδοί είναι ένας λαός, όπως είναι ο Ζηλανδοί, οι Αυστράλοι που είναι καυγατζίδες, είναι σκληρός λαός, συμμετείχαν στον Αμερικάνικο εμφύλιο και από τις δύο πλευρές και ήταν από τα πιο αξιόμαχα στρατεύματα και σκληρά. Ήταν και αυτές οι εικόνες με τα μαντήλια, τους μπέρδες και τα όπλα, σαν ήρα. Είναι κακά προμηνύματα αυτά.
10: Είναι, ναι.
11: Γιατί η αριστερά άφησε το ζήτημα της ταυτότητας όχι στους συντηρητικούς, στους αντιδραστικούς κύκλους. Εγώ έχω ταυτότητα. Και δεν μπορώ να καταλάβω η αριστερά όταν ακούει τη λέξη ταυτότητα γιατί σηκώνεται, παθαίνει σύγκριο. Αυτά για μια άλλη φορά.
10: Ναι.
11: Δεν, και απλά για όσους θέλουν να διασκεδάζουν, να ακούνε όλους τους εκπροσώπους τύπου του κυρίου Τσίπρα. Είναι όνειρο. Από όλες αυτές διασώζεται μάλλον μόνο η κυρία Λαλιώτου. Δεν θυμάμαι το όνομα ποιας κυρίας, είπε η ελληνική χώρα. Έχουν μια τρομερία για τα εισιτήρια. Μου έκανε εντύπωση, γιατί σας λέω Τσιπρών. Πλήγε τους μεσαίους και μικρομεσαίους. Φοβούνται να πούνε εργαζόμενους, όχι εργατική τάξη. Εργαζόμενους. Εάν δείτε εδώ και τους 4-5, δεν θυμάμαι πώς είναι, που διάβασα τα βιογραφικά τους, που έβαλε ως τομεάρχης οικονομίας,
10: ναι,
11: πραγματικά ο Φαραντούρης είναι ακροαριστερός σοσιαλδημοκράτης.
10: Τόσο πολύ το... Μάλιστα.
11: Θα τα δείτε, θα τα δείτε και θα καταλάβετε. Όλοι ασχολούνται με real estate. Οι περισσότεροι, να μην λέω ψέματα. Ποια πολιτική πήρα. Όταν σας έλεγα για τον κύριο αυτόν τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που έλεγε ότι είναι εταιρικό και νίκιο πνεύμα, αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Σας λέω, είναι, ας ακούσουν και θα γελάσουν, τέλος πάντων. Αυτά. Οι Άγιοι πάντως είναι Άγια. Λοιπόν, καλό σας Σαββατοκύριακο.
10: Να είστε καλά κύριε Κώστα. Πολύ χάρηκα που τα πάμε. Καλή συνέχεια.

0: Παραπολιτικά 90,1 πλησιάζουμε στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας. Σχεδόν 11 ώρα Ελλάδος, 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, βράδυ Παρασκευής 26 Ιουνίου, και θα μπούμε αμέσως μετά από ένα λεπτάκι στο τρίτο και τελευταίο μέρος, στην τρίτη και τελευταία ώρα για την απόψινή εκπομπή. Το είδα, Γρηγόρη, με το Pineapple. Ο Μυρμηδόνας λέει στον καλόπεδο με ωμέγα να μην τον διαβάζω, και απορεί, αλήθεια, πότε θα βγει στον αέρα να μας μιλήσει. Το χθεσινό στείλε μου, Γιώργο, που δεν πρόλαβα, που είχε να κάνει με τον τουρισμό. Άλλος Γιώργος γράφει για 100.000 τόνους λαγοκέφαλου. 100.000 τόνοι λαγοκέφαλοι υποτίθεται πιάστηκαν στην αδερφή πατρίδα Κύπρο. Είναι επικηρυγμένοι με περίπου 4,70 το κιλό. Πείτε μου με ποιο τρόπο, σε πόσα ψυγεία συντηρήθηκαν, ζυγίστηκαν, πώς δόθηκαν τα λεπτά. Ακούγεται ότι πιο πολλοί λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα βρίσκονται στην περιοχή της Κρήτης. Καινούριο ΠΚΠ μυρίζει. Να πώς κερδίζονται οι εκλογές. Και μάλιστα η επικήρυξή τους στην Ελλάδα είναι και πιο ακριβή. 5,33 ευρώ το κιλό. Δεν ξέρω αν στην Κύπρο τι, 4,70 το κεφάλι ή το κιλό. Στην Ελλάδα επικηρύχθηκε 5,33 ευρώ. Πάρα πολύ σύντομη διακοπή, δευτερολέπτων δηλαδή, και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

Άσε μας ρε Κωνσταντίνε με τους φλωρούμπες, τους αστροναύτες, εδώ δεν έχουμε χταποδάκι, μου γράφει ο Music Maker. Κωνσταντίνε μου γράφει ο Καλόπεδος, έχεις ωραία φωνή το ξέρουμε, αλλά άσε να μιλήσουν και ακροατές, μόνο εσένα ακούμε. Μετά τον αστροναύτη σκέφτομαι μήπως μετά την Παπαρίζου, το Euro που κερδίσαμε και μας φόρτωσαν Ολυμπιακούς και πτωχεύσαμε, μας φορτώσουν για κάνα διαστημικό πρόγραμμα. Μακάρι, γιατί όχι. Βέβαια το λέει ότι θα μας το φορτώσουν και θα πτωχεύσουμε.

Κάποιες από τις εφημερίδες σήμερα είχαν τις αναφορές με τις βαθμολογίες για τις βάσεις, με τις πανελλήνιες, πανελλαδικές, όπως είναι έτσι πιο επίσημα. Η εφημερίδα απογευματινή στο εξώφυλλό της, ο κύριος τίτλος ήταν «Πανολεθρία σε αρχαία, ιστορία και μαθηματικά». Άνοδος σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πτώση στις οικονομικές και νομικές. Εγώ μια χαρά με τα αρχαία και κυρίως με την ιστορία, αλλά αυτό είναι και λίγο προσωπικό. Τα μαθηματικά είναι κάτι γενικό. Θα το δεχόμουν λιγάκι αν δεν υπήρχαν και τα μαθηματικά. Το ξέρω ότι η ιστορία πολύ σημαντικό, μην λέτε σε μένα για ιστορία, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο πως σκέφτεται κάποιος. Κάτω από 10 πήραν οι μισούς, ή πήραν πάνω από τους μισούς στα αρχαία ελληνικά, κάτω από 10, 55,6. Κάτω από 10 πήραν πάνω οι μισοί στην ιστορία, 52,1. Και κάτω από 10 πάνω οι μισοί, 50,5 στα μαθηματικά. Τα πρώτα δύο, σας λέω, καταπίνονται, χωνεύονται. Τα μαθηματικά όχι. Η μισή κάτω από τη βάση. Κάτω από τη βάση. Στην οικονομία, λέει, πήρανε κάτω από τη βάση το 48,09. Είναι η δυσκολία εισαγωγής σε ένα πανεπιστήμιο κριτήριο για την αποτελεσματικότητά του. Για τη βαθμολογία του. Όλοι μας δεν ξέρουμε ότι όσο πιο δύσκολα μπαίνεις κάπου, τόσο πιο κύρος έχει και τόσο πιο αναγνώριση. Είναι το ίδιο να μπαίνουν όλοι όπου θέλουν σε σχέση με κάπου που μπαίνουν λίγοι. Γιατί πρέπει να μπουν όλοι και με κάτω από τη βάση και με τα λοιπά. Λιγότερο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με το ένα. Γιατί και που θα μπουν, τι θα κάνουν. Να βγαίνουν για να λένε έχω ένα πτυχίο. Και επιτέλους κάποια στιγμή δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή πρέπει να δει επιτέλους και ο κόσμος των εκπαιδευτικών που κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό επάγγελμα, ίσως το μόνο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λειτουργήμα. Δεν τιμούν τον κλάδο σας αυτά τα ποσοστά. Ναι, δεν λέω ότι είναι η δική σας η αποκλειστική ευθύνη. Μπορεί να μην είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης, αλλά μην μου πείτε ότι δεν έχει ευθύνη ο εκπαιδευτικός κόσμος, δεν έχει μια ευθύνη ο δάσκαλος, ο καθηγητής για αυτά που συμβαίνουν. Οπότε ή δημιουργούμε δασκάλους και καθηγητές κυρίως αδιάφορους που δεν κατέχουν το βασικό αντικείμενο, το παιδαγωγικό. Γι' αυτό έπρεπε να έχεις ένα παιδαγωγικό πανεπιστήμιο και απλώς να εξειδικεύεσαι στο αντικείμενό σου, όπως είναι η ιατρική. Όλοι πηγαίνουν στην ίδια ιατρική σχολή. Και μετά σου λέει ένας θέλω να γίνω ορθοπαιδικός και άλλος σου λέει θέλω να γίνω τωρινολαρυγκολόγος. Δεν υπάρχει ειδική σχολή οτωρινολαρυγκολογίας, ειδική πανεπιστήμιο πνευμονολογίας. Εδώ τι είναι, και τελείωσε ένα αντικείμενο και με αυτό το αντικείμενο θα διδάξω, επειδή ξέρω το αντικείμενο, αυτό είναι ο δάσκαλος, αυτό είναι ο καθηγητής, δεν είναι το παιδαγωγικό το κύριο. Αλλά άντε να τους πεις τώρα θα τα καταργήσω τα υπόλοιπα και θα φτιάξω παιδαγωγικό 6 έτη. 4 χρόνια βασική παιδαγωγική και τα 2 τελευταία ειδικότητα. Πρέπει να δούνε λίγο και αυτές τις ευθύνες τους. Αυτή την ευθύνη και η εκπαιδευτική την ευθύνη τους. Αλλιώς η άλλη εξήγηση είναι. Μέχρι εκεί μπορούμε ως λαός. Τι θες ρε Ραβίθι. Εκεί είναι ο μέσος όρος. Τόσο μπορούμε. Μπορούμε η μισή. Η άλλη μισή παίρνουμε κάτω από τη βάση. Σε άλλες χώρες παίρνουν λιγότερη κάτω από τη βάση. Σε άλλες χώρες παίρνουν περισσότερη κάτω από τη βάση. Πού είμαστε στη γενικότερη κατάταξη. Είμαστε στη θέση 30, 35, 40. Εκεί είμαστε. Δεν είμαστε στις πρώτες 10, δεν είμαστε στις τελευταίες 10. Οπότε και αυτό το ότι όλες οι κοινωνίες μπορούν να κάνουν τα πάντα αρκεί να... δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούν όλες οι κοινωνίες να κάνουν όλα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να... Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τα κάνουν όλα με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι τα κάνουν καλύτερα, κάποιοι χειρότερα. Και κάποιοι πιο μέτρια.
Μάλλον δεν είμαστε στο σημείο που είτε θα θέλαμε είτε μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε. Πολύ απογοητευτικά αποτελέσματα, πάρα πολύ.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Σε δευτερόλεπτα περνάμε στους επόμενους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη αγώνες για την τρίτη φάση του πρώτου γύρου. Να δουν ποιοι θα πάνε στους 32 για το Μουντιάλ. Νορβηγία-Γαλλία είναι 1-3 στο 48 λεπτό, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έχει πέναλτι, έχει καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας. Την ίδια ώρα, στην άλλη αναμέτρηση, Σενεγάλη-Ιράκ 1-0.

0: Εφόσον ξενυχτήσετε στις 3 το πρωί, ώρα Ελλάδας, είναι οι αναμετρήσεις Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία. Και εφόσον το πάτε και σε ρί, αν ξυπνάτε πάρα πολύ πρωί, στις 6 τα ξημερώματα, Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Να ξενυχτήσει κάποιος να κάτσει μέχρι τις 6 το πρωί για να δει Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Το χάσαν το πέναλτι Νορβηγοί. Παραμένει το 1-3 υπέρ της Γαλλίας. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλώς τον. Ναι. Κύριε Ζαφυρόπουλε, με ακούτε? Εγώ δεν σας ακούω.
1: Κύριε Λαβίση.
0: Τώρα σας ακούω μια χαρά.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Αυτή η ιστορία με το διάστημα, τους αστροναύτες, τη Σελήνη, τον Άρη, την Αφροδίτη κτλ. Είναι ουσιαστικά πεταμένα λεφτά. Τα λεφτά αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των απλών πολιτών, των λαών, και όχι να τα πετάμε σε διάφορες επιστημονικές δίθεν έρευνες, οι οποίες τελικά ουσιαστικά έχουν καπιταλιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ρουφάνε τον πλούτο του λαού με σκοπό ουσιαστικά να βελτιώσουν όχι τις συνθήκες ζωής των απλών πολιτών, αλλά τις συνθήκες ζωής των ολιγαρχών. Καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι?
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Όχι, καταλαβαίνω ότι συμφωνώ, αλλά καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Συγγνώμη για τους αστροναύτες, αλλά εγώ τα θεωρώ πεταμένα λεφτά. Δεν θα έδινα ούτε σέντσι για όλα τούτα.
0: Ναι.
1: Όταν η χώρα μου υποφέρει. Καταρχήν η χώρα πάει κατά διαόλου και ο λαός το ίδιο, αφού δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές του ανάγκες. Όχι να πάει διακοπές, ούτε στις βασικές του ανάγκες δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Να πούμε κάτι για το σεισμό της Βενεζουέλας που έγινε στις 22-23 Ιουνίου, έτσι δεν είναι?
0: Πέμπτη.
1: Θυμίζει λίγο το σεισμό της Αρμενίας. Έγινε στην Εθνική Γιορτή. Πάνω στην Εθνική Γιορτή. Στην Αρμενία έγινε παρόμοιος σεισμός, ξαφνικός, που η Αρμενία δεν έχει και προϊστορία σεισμών. Το 1988, στην Εθνική Γιορτή, ήταν μια γυναίκα πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, με 30.000 νεκρούς περίπου. Η Βενεζουέλα θα γράφει 50.000 νεκρούς, υποθέτω. Τώρα,
0: τι εννοείται ότι ήταν
1: το καλοκαίρι θα είναι καλό.
0: Φτιαχτός.
1: Να σας πω γιατί το προβλέπω. Οι τρύπες του όζοντος που οφείλονται φυσικά και στις αεροπορικές υπερπτήσεις, στις αεροπορικές μεταφορές που είναι χιλιάδες κάθε μέρα, έχουν πάει στη Βόρεια Ευρώπη. Οπότε εμείς πάνω από 40 αποκλείεται να έχουμε εδώ πέρα. Θα πάει στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Δανία, εκεί πέρα Γερμανία, Γαλλία κτλ. Άσε να έχουν και αυτοί το πρόβλημά τους. Δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα, για τον τουρισμό θέλω να πω κάτι. Ο τουρισμός απασχολεί 1 εκατομμύριο άτομα, τα οποία απασχολούνται από αυτόν, κερδίζουν από κάτι μέχρι πολλά. Υπάρχουν και offshore φυσικά για να τα βάλουμε. Τώρα, υπάρχουν και άλλα 9 εκατομμύρια άτομα τα οποία δεν ασχολούνται με τον τουρισμό και εμποδίζονται από τον υπερτουρισμό ειδικά για να πάνε έστω και στη Τζιά ή στην Κύθνο ή στην Άνδρο ή στη Φολέγανδο, που αυτά έχουν γίνει εξωτικοί προορισμοί πλέον. Τι άλλο ήθελα να πω? Ήθελα να πω ότι το εκλογικό σύστημα, αυτό που σήμερα αναφέρανε, ότι θα βγάζουν από τον πρώτο γύρο το δήμαρχο, δηλαδή θα ψηφίσουμε 2 κόμματα ή 3 κόμματα μαζί και τα λοιπά και θα μπορούν να συνεργαστούν και τα λοιπά. Εγώ προτείνω κάτι πιο ρηξικέλευτο, πιο επαναστατικό. Όποιος παίρνει το 15% στην Ελλάδα στις βουλευτικές εκλογές, να παίρνει τις 151 έδρες, να τελειώνουμε. Δηλαδή όποιος βγαίνει πρώτος, έστω και με 12%. Να παίρνει 151 έδρες και οι άλλες να μοιράζονται στα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι και θα γλιτώσουμε και δεύτερες και τρίτες εκλογές. Φυσικά τρολάρω, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει διακομόδηση του πολιτιακού και πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας της ίδιας. Αυτά οδηγούν σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι κακές για αυτούς και καλές για το λαό. Δηλαδή ο λαός θα επαναστατήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επαναστατήσει ο λαός. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ότι αυτά που ζούμε εδώ και 16 χρόνια είναι ένα πελώριο ψέμα. Ένα πελώριο ψέμα. Το οποίο είναι καιρός να το μετατρέψουμε σε αλήθεια με τις επαναστατικές διαδικασίες. Οι αγρότες ήδη ετοιμάζουν τα τρακτέρ. Θα είναι καλό να ενωθεί ο λαός με τους αγρότες, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και το κυριότερο να φέρουμε δημοκρατία στον τόπο. Εδώ, στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία, κύριε Λαβή. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι καλύτερο, κύριε Ζαφυροπούλε, να είστε καλά. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε την Ολομέλεια της Βουλής που ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος επιφέρει και σημαντικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη δημάρχων αλλά και περιφερειαρχών. Δηλαδή, οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, σε αντίθεση με όσα γνωρίζαμε χρόνια τώρα, θα διεξαχθούν σε έναν γύρο. Με την εισαγωγή, όπως διαβάζω, της δυνατότητας εναλλακτικής ψήφου και την καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εάν ένας συνδυασμός συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 42% στην πρώτη καταμέτρηση, εκλέγεται άμεσα. Εάν δεν συγκεντρώσει άνω του 42%, ενεργοποιείται δεύτερη φάση καταμέτρησης με βάση τις εναλλακτικές επιλογές ψηφοφόρων. Επί της αρχής ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, σύσσωμη αντιπολίτευση το καταψήφισε. Οπότε έχουμε ανάδειξη τοπικών αρχόντων σε μία Κυριακή, κατάργηση του δεύτερου γύρου. Επίσης, οι τοπικές εκλογές αφορούν 333 δήμους, τόσοι είναι συνολικά στη χώρα μας, και 13 περιφέρειες. Θα διεξάγονται σταθερά ανά πενταετία, καθιερώνονται τα πεντέτη, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Ανάλογα πότε θα πέφτει αυτή την ημερομηνία, καθιερώνονται τα πεντέτη, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Ανάλογα πότε θα πέφτει αυτή την ημερομηνία, πότε

0: Αυτή είναι η δεύτερη φάση καταμέτρησης που ενεργοποιείται στην περίπτωση που σας είπα πριν δεν συγκεντρώσει ο συνδυασμός το 42 και πάνω της 100. Οπότε μετά στη δεύτερη φάση της καταμέτρησης που ενεργοποιείται, αν δεν έχει το 42%, προκρίνονται οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, δηλαδή αυτοί οι δύο συνδυασμοί που με το παλιό σύστημα θα πέρναγαν στη δεύτερη Κυριακή. Και στους σταυρούς που ήδη έχουν αυτοί οι δύο συνδυασμοί συγκεντρώσει, προστίθενται οι εναλλακτικές ψήφοι που έχουν πάρει από κάποιους ψηφοφόρους. Δηλαδή δεν θα συμπληρώσουν όλοι οι ψηφοφόροι κάποια εναλλακτική ψήφο. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν οι περισσότεροι ή οι λιγότεροι. Κάποιος λοιπόν ψηφοφόρος, κατέβηκαν 5 συνδυασμοί, επέλεξε το συνδυασμό που ήρθε τρίτος και έβαλε για εναλλακτική έναν από τους συνδυασμούς που ήρθαν πρώτος ή δεύτερος. Δεν έχει συμπληρωθεί το 42%. Οι πρώτοι δύο και καλά σε εισαγωγικά προκρίνονται και πηγαίνουν στο ψηφοδέλτιο του ψηφοφόρου που είχε ψηφίσει ως πρώτη επιλογή τον τρίτο συνδυασμό που δεν πέρασε και βλέπουν έχει συμπληρώσει εναλλακτική ψήφο. Α, έχει συμπληρώσει αυτόν που ήρθε πρώτος ή εκείνον που ήρθε δεύτερος. Και αθροίζονται μετά όλες αυτοί οι ψήφοι. Και πλέον νικητής δεν είναι το 42%, είναι ο συνδυασμός που στις δύο αυτές φάσεις πάρει τις περισσότερες ψήφους. Δηλαδή μπορεί κάποιος να βγει πρώτος με 30% και ο άλλος δεύτερος με 20%. Οι υπόλοιποι 15, 10 και ούτω καθεξής. Και εκεί που κάποιος έχει μια διαφορά 10 ποσοστιαίων μονάδων, όλοι οι υπόλοιποι που ψήφισαν τον τρίτο συνδυασμό, τον τέταρτο, τον πέμπτο, να είχαν βάλει ως εναλλακτική επιλογή αυτόν που πήρε το 20% και όχι το 30%, τον δεύτερο. Οπότε να προσμετρηθεί η ψήφος των υπολείπων και ξαφνικά από 20 να πάει αυτός στο 35 και να πάει ο άλλος στο 32. Και εκεί που ήσουν ο δεύτερος, τελικά να είσαι εσύ αυτός που θα είσαι ο επόμενος δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, αυτό το σύστημα, το νέο σύστημα εκλογής, υπηρετεί τις αρχές της αυξημένης δημοκρατικής νομιμοποίησης και αντιμετωπίζει διοικητικά δημοσιονομικά βάρη και την αυξημένη αποχή που προκαλούσε η διπλή αναμέτρηση, ότι τις δεύτερες Κυριακές πήγαινε πολύ πολύ λιγότερος κόσμος. Επίσης μπαίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να πω πολύ σύντομα για να δώσω το λόγο στον Ξηρομερίτη. Κατά τη γνώμη μου, οι δημοτικές εκλογές, οι τοπικές εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πολλοί από εσάς έχετε για διάφορους λόγους τα εκλογικά σας δικαιώματα στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής σας ή σε περιοχή που μένατε παλιά και πλέον έχετε μετακομίσει. Ο Δήμος είναι αρμόδιος για ένα σωρό ζητήματα στην καθημερινότητά σας, με το που βγαίνετε από την κεντρική είσοδο του σπιτιού, της πολυκατοικίας σας, και μπορεί να παραπονιέστε μα δεν κάνουν τίποτα, μα αυτό, μα εκείνο, αλλά ουσιαστικά και εσείς με το να μην συμμετέχετε διονύζετε αυτή την κατάσταση. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει λόγος να ψηφίζω επειδή γεννήθηκα πριν από 30 και 40 χρόνια και πηγαίνω μια φορά στο τόσο στο χωριό εκεί. Καλό θα είναι να μεταφέρω εκεί που μένω τα δικαιώματά μου για να μπορώ να επηρεάζω την καθημερινότητά μου. Τις έχουμε λίγο υποτιμημένες νομίζω τις δημοτικές εκλογές και δεν θα έπρεπε, διότι ήδη έχουν αρκετές και μακάρι να είχαν και περισσότερες αρμοδιότητες οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Πάμε στον Ξηρομερίτη. Γεια σου Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό που αναφέρεις. Βέβαια το λέω με κάποια επιφύλαξη. Κανονικά ψηφίζεις εκεί που μένεις, εκεί που έχεις μερίδα. Όχι στον τόπο καταγωγής.
0: Εντάξει, αν κάνω λάθος, εννοείται να με διορθώσει κάποιος και εσύ και να το δω. Αν το έχω λάθος κρατήσει.
1: Εγώ δεν ψηφίζω στο Ξηρόμερο. Ψηφίζω, ξέρω εγώ, είμαι δημό της Καλλιθέας. Ψηφίζω στην Καλλιθέα. Εκεί έχω τη μερίδα μου, την οικογενειακή. Παλιά είχα το δικαίωμα.

0: δικαίωμα να ψηφίσω είτε στον τόπο κατοικίας είτε στον τόπο καταγωγής. Αν ψήφιζα στον τόπο κατοικίας, ψήφιζα κανονικά με την ταυτότητά μου. Αν πήγαινα στον τόπο κατοικίας, συμπλήρωνα μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω ψηφίσει αλλά και δεν προτίθεμαι να ψηφίσω αλλού. Συμπλήρωνα την υπεύθυνη δήλωση και ψήφισα στον τόπο κατοικίας. Νομίζω από κάποια χρονολογία και μετά αυτό αναιρέθηκε. Οπότε ψηφίζεις εκεί που μένεις, εκεί που έχεις, που έχεις μερίδα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι ξέρω. Βέβαια το λέμε κάθε επιφύλαξη, έτσι.
1: Και μπορεί να έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ δεν επιμένω καθόλου, διότι μπορεί να έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εγώ τέλος πάντων ψάχνω την τουρίστα τώρα, φίλε. Πολύ πόσο άκουγα χθες κάτι νούμερα, 45 εκατομμύρια.
1: Όχι 45, όχι. 40 πώς... μέχρι το 28.
0: Πληγήκαμε από τον τουρισμό.
1: 45 πολύ δύσκολα. 50 ανέφικτο. Φυσικό, ναι, ναι, ναι. Με, φυσικά ανέφικτο. Δηλαδή το σύστημα δεν αντέχει. Δεν είναι, κοίτα, είναι πρακτικό, δεν είναι θέμα.
0: Φίλε, η Ελλάδα πάντα είχε τουρισμό. Πάντα είχε τουρισμό. Και υπήρχαν πολύ μεγάλες μονάδες, οι οποίες όχι μόνο δουλεύανε, υπερδουλεύανε. Και το προσωπικό ήταν υπερκαλυμμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Λίντρα Μάριοτ, παλιό Λίντρα Μάριοτ, σημερινό Χαγιάτ, Χίλτον. Παλιό Χίλτον, σημερινό Ηλίσια. Και άλλες ξενοδοχειακές μονάδες. Εγώ σου έχω πει ότι έχω τελειώσει τουριστικό επαγγελμά του.
1: Δεν το θυμόμουν.
0: Ναι, έχω τελειώσει αυτή που είναι στην Ανάβησο κάτω. Αυτά που τράβηξα, φίλε μου, στη σχολή, δεν τα τράβηξα στο στρατό. Δηλαδή, ήταν πολύ αυστηρό το διδακτικό σύστημα. Δηλαδή, για οποιοδήποτε παράμετρο είχαμε μονάδες κάτω από τη διαγωγή. Σερβιριζόμασταν μόνοι μας, μαγειρεύαμε με επίβλεψη των καθηγητών, βέβαια.
1: Ωραίο.
0: Εσύ.
1: Ωραίο. Λοιπόν, το ακούω θετικά εγώ το ότι ήταν έτσι.
0: Κοίτα, υπήρχαν μαθήματα, άκου να δεις. Υπήρχε ξενοδοχειακή τέχνη, εστιατοριακή τέχνη, ξενοδοχειακή τέχνη, front office, μεν κουράν, οροφοκομεία, τροφογνωσία, εινολογία, στοιχεία του μπαρ, ιστορία του μπαρ, κοκτέιλ και πάει λέγοντας. Δηλαδή, φαντάζομαι όταν τρώγαμε στο υπαδειγματικό σέρβις, βάζαμε πιατάκια στις μασχάλες για να μην τρώμε ανοιχτά τα χέρια. Δηλαδή, η τέχνη αυτή της εστίασης και του ξενοδοχείου, έτσι, είναι επιστήμη. Τον τελευταίο καιρό έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι στο χώρο και γενικότερα με τον τουρισμό, με την έννοια της εστίασης, της φιλοξενίας και του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο είναι αυτό που δέχεται ξένους. Τους παλιούς περιηγητές, τους σημερινούς τουρίστες και πάει λέγοντας. Θυμάσαι που λέγαμε για το ταξί ότι τον πρώτο άνθρωπο που συναντάει ο ξένος όταν έρχεται από το αεροδρόμιο είναι ο ταξιτζής.
1: Ναι, είστε πρέσβης της χώρας ουσιαστικά.
0: Ανάλογα με τη συμπεριφορά του καταλαβαίνει, ξέρω εγώ, και με τι ανθρώπους έχει να κάνει.
1: Συμφωνώ και μπορεί να βγάλετε θετικό ή αρνητικό όνομα σε όλους μας.
0: Ναι, δεν είναι μόνο ο ταξιτζής, είναι και ο σερβιτόρος, είναι και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν. Θυμάσαι που σου είπα, είχα πάρει κάτι κοριτσάκια που ξεχάσανε το κινητό και λέγανε, ξέρω εγώ, σ' αγαπώ Δημήτρη και τα λοιπά και λέγανε στο κολονάκι the best taxi driver.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο μου κάνανε παράπονα, γιατί όταν ήρθανε, εκτός από το ταξιτζί που τους μετέφερε ένας Νίκος από το αεροδρόμιο, πήγαν να πάρουν καφέ ή κάπου και δεν είχανε. Δεν νιώθαν αυτή την εγκαρδιότητα του Έλληνα ή αυτή τη φιλοξενία, αυτό το hospitality.
1: Νίκο, πήγες στο αεροδρόμιο να φέρεις τουρίστες και ήσουν με τη μούρη μέχρι κάτω. Μην πας στο αεροδρόμιο, ρε άνθρωπε, εκείνη την ημέρα να έχεις τα δικά σου προβλήματα. Πήγαινε αλλού.
0: Όχι, χαρά. Οι άλλοι δεν ήταν κομπλέ.
1: Και οι άλλοι σερβίραν τον καφέ με τα μούτρα μέχρι κάτω. Τι πρόβλημα είχαν, δεν έπιασαν στο στοίχημα, είχαν παίξει γκολ και over.
0: Ναι, ρε, φίλε, εντάξει.
1: Τι να έχει, μωρέ, τώρα στα 20 του ένας έχει και προβλήματα, στα 20 του ο καθένας.
0: Ναι, μπορεί να τα βγάλει στη δουλειά. Και
1: ρε,
0: μπορεί να τα βγάλει στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο, και μπορεί να μην ξέρει από τη δουλειά. Έτσι, μπορεί να. Να βρέθηκε σε
1: του
0: στείλε
1: καληνύχτα χωρίς καρδούλα όμως. Τι σημαίνει αυτό? Μούτρα το πρωί ο Νίκος στη δουλειά. Γιατί δεν είχε καρδούλα από πίσω.
0: Και μετά είναι η αμοιβή, ρε φίλε, άκου να δεις. Είναι αμοιβή. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά σήμερα που τους σερβιτόρους πληρώνουν ποσοστά. Έτσι. Ένα από αυτά είναι στο Θησίο, ας πούμε, είναι ο Λόντος. Παραδοσιακό χρόνια μαγάζι πληρώνει τους σερβιτόρους με ποσοστά. Οι σερβιτόροι κάποτε βγάζανε ποσοστά και κονομάγανε. Και καλά κάνανε και κονομάγανε. Και οι ταξιτζίδες κονομάγανε. Και όλοι. Όταν ακούω κάποιον που λέει ο Λαβίδης παίρνει 3.000, άρα και 3 να πάρει και 5 από την τσέπη θα τα πάρει. Τι ζόρια τραβάσεις επειδή παίρνει ο Λαβίδης 3 και 4 ή που θα κονομήσει ο ταξιτζής ή ο σερβιτόρος. Γιατί υπάρχει αυτή η μνησικακία, ρε φιλέ. Και γιατί, ας πούμε, ένας άνθρωπος να δουλεύει 10 και 12 ώρες και 15 και να δουλεύει τζάπα. Άκουγα το άλλο το παλικάρι που μίλαγε, δεν θυμάμαι μου, που σου έλεγε για οδηγός.
1: Ναι.
0: Είχε πάει Σαντορίνη.
1: Και σου έλεγε.
0: Ο Πέτρος, μπράβο.
1: Έφυγε και σου έλεγε. Στις δύο εβδομάδες πόσο έκατσε, έφυγε.
0: Μπράβο. Και σου έλεγε ο Πέτρος 1600 ευρώ για 12 ώρες και τα Σαββατοκύριακα μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν, φίλε, ήταν σαν να παίρνει 9. Δηλαδή τώρα υποτίθεται το Σάββατο είναι συν 25%. Η Κυριακή είναι συν 75%.
1: Βέβαια.
0: Κανονικά δουλεύει 40 ώρες τη βδομάδα, 8. Τώρα, αν κάνεις και το υπερβάλλον, αν κάτσεις και βάλεις τις υπερορίες, πόσο πάει η υπερορία. Είναι λεφτά αυτά. Δηλαδή, ο άλλος όταν σου λέει, έλα να δουλέψεις, να πάρεις 1600 φράγκα το μήνα, αλλά να δουλέψεις 12 ώρες, είσαι 8 συν 4. Και να δουλέψεις 7 στα 7. Έχεις δουλέψει και τα 8 ρεπό που δικαιούσε. Άρα κάτσα λίγο αργέστα. Πιο λίγα σου δίνει από αυτά που πρέπει να πάρεις.
1: Πιο λίγα σου δίνει αυτή την περίπτωση.
0: Δεν είναι πιο λίγα.
1: Να θέλει κάποιος, επειδή του λένε θα σε πληρώσω, να κάνει και υπερορίες από μόνος του. Ναι. Να θέλει να πει θα πάω δύο μήνες και θα λιώσω. Ναι. Για να μπορώ να κάνω αυτό και κύριο. Εντάξει, αλλά να έχει συμφωνήσει.
0: Ναι,
1: ότι θα έχει 8ωρο, πενθήμερο. Εννοείται ότι εκείνη την ώρα τρελαίνεσαι.
0: Ναι, βέβαια και τρελαίνεις. Και μετά σ' άκουσα που μίλαγες για τα μπουρμπουάρ. Κάτσε ρε.
1: Τα οποία μπουρμπουάρ και... είναι τίμια, όχι μόνο για τους σερβιτόρους. Είναι τίμια
0: και για τους ταξιτζίδες.
1: Όχι, εννοείται. Είναι τίμια για την, και για, όταν μπαίνουν και μοιράζονται και στην κουζίνα. Σε πολλές περιπτώσεις πλέον, επειδή η κουζίνα ήταν πάντα ρηγμένη σε σχέση με τα φιλοδορήματα, τα βάζουν και τα μοιράζονται, ναι, γιατί ο μάγειρας μέσα.
0: Ο μάγειρας έπαιρνε, άκου, τα μαγείρια και οι σεφ παίρνουν πολύ δυνατά μεροκάματα.
1: Εντάξει, τώρα δεν λέω σε περίπτωση που είναι.
0: Και εξακολουθούν να παίρνουν ακόμα και σήμερα τρελά μεροκάματα.
1: Οπότε σου λέει εσύ έτσι κι αλλιώς έχεις πολύ δυνατό μισθό.
0: Εντάξει,
1: αλλά σε μαγαζιά που δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτόν που είναι στην κουζίνα και αυτόν που σερβίρουν, το βρίσκω πιο σωστό να μοιράζεται. Τώρα, αν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, εντάξει, είναι λίγο.
0: Είναι, υπάρχει διαφορά, ρε φίλε, γιατί και ο άλλος τώρα η μαγειρική, όχι ότι και τα άλλα δεν είναι.
1: Πρέπει να κάτσεις να δεις.
0: Πολλοί σερβιτόροι όμως βγάζανε
1: μαγειρική,
0: οι άνθρωποι
1: τι?
0: Για την κουζίνα.
1: Μαγειρική είναι ολόκληρη διαδικασία. Εγώ που
0: βέβαια είναι ολόκληρη διαδικασία.
1: Αλλιώς θα έπαιρνε, όλοι θα παίρναμε τη συνταγή και θα είχαμε αστέρι Μισελέν στο σπίτι μου. Δεν είναι έτσι απλό. Άκου λίγο. Πρέπει να δεις την ταινία του Ταραντίνο Reservoir Dogs. Η πρώτη σκηνή είναι με τους πρωταγωνιστές να τσακώνονται με τον έναν, τον Στίβ Μπουσέμι, να τους λέει «Και γιατί να δίνω φιλοδόρημα?» Και να του λένε οι άλλοι «Μα εκτιμάς την προσφορά, την υπηρεσία?» Και να απαντάει αυτός «Μα πληρώνω για την προσφορά και την υπηρεσία». Και έχει μείνει μια κλασική σκηνή «Πρέπει, δεν πρέπει να δίνουμε φιλοδόρημα?»
0: Άκου λοιπόν, έχω
1: θα το κάνω θεματική μια μέρα στις επόμενες, να δίνουμε ή όχι φιλοδόρημα, να γίνει χαμός.
0: Εγώ είμαι υπέρ στο να δίνω φιλοδόρημα, ακόμα και στον περιπτερά. Δηλαδή πάω την άλλη φορά, πάρω τσιγάρα, 3,80 κάνω τα τσιγάρα μου, αφήνω ξέρω εγώ, με κοιτάει ο περιπτεράς, ρε μου λέει μου κάνεις πλάκα, ταξιδιώτης μου λέει και μου αφήνεις τα 20 λεπτά. Του λέω ρε εσύ, του λέω. Πάντα το κάνω. Και τις προάλλες, καιρό τώρα παίρνω να πούμε. Είχα πάρει από το Βρετάνια ένα ζευγάρι μαζί με το παιδάκι να του πάω στο αεροδρόμιο. Η τιμή από το κέντρο είναι fixed, είναι 38 ευρώ, ας πούμε. Με το που φτάνω πάνω, μου λέει τι σου χρωστάω, του λέω 38. Πρόσεχε να δεις τώρα. Βγάζει το 50, μου το δίνει, του δίνω το 10 πίσω και βγάζω να του δώσω και το 2 ευρώ. Και μου λέει, OK, αλλά κρατάει τώρα το 10 ευρώ στο χέρι του, με κοιτάει εμένα και κοιτάει τη γυναίκα του. Αλλά γυρνάω και κοιτάω τη γυναίκα του, ότι είχε πάρει ένα αυστηρό ύφος, σαν να του λέει, ρε βλάκα, τι κάνεις? Και όπως κρατάει το δεκάρικο, μου λέει, τέχει τη δυσχορτύψη. Κατάλαβες, και μου δίνει και το δεκάρικο, φίλε.
1: Καταγωγή.
0: Λέω, αλλά Καναδός. Καναδός. Ναι. Οι Καναδοί το έχουν αυστηρό αυτό, ότι πάντα αφήνουν tips. Το 15% δεν ξέρω πόσο επιθυμείς. Αφήνουν πάντα φιλοδόρημα. Φιλοδόρημα γενναίο, φίλε μου καλέ, να ξέρεις. Αφήνουν οι Αμερικάνοι, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί και οι Έλληνες. Όσο περίεργο και αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν μου φαίνεται περίεργο. Το έχουμε στην κουλτούρα μας.
0: Ο Έλληνας
1: εμείς, αλλά
0: είναι, μπράβο.
1: Το Αμερικάνου μου ακούγεται περίεργο. Γιατί εκεί τους διαβάζω. Μα τσακώνονται και αν πρέπει ή δεν πρέπει να αφήνω φιλοδόρημα. Έχουν μεταξύ τους.
0: Οι περισσότεροι Αμερικάνοι πάντα αφήνουν φιλοδόρημα.
1: Μάλλον αυτοί
0: Αμερικάνοι
1: που δεν θέλουν
0: πάντα
1: να δίνουν. Ναι, είναι. αυτοί οι βλάχοι του Νότου που δεν ταξιδεύουν και ποτέ. Οπότε δεν έρχονται εδώ οι πιο βόρειοι.
0: Ναι, μπορεί να είναι γιατί το Αμερικάνι τώρα, επειδή θυμάστε την άλλη φορά για τη μετανάστευση και τα λοιπά, και η Κουτσή Μαρία στην Αμερική έχει πάει σήμερα.
1: Πόσο είναι το φιλοδόρημα, ας πούμε, τι ποσοστό πρέπει να είναι? Το σωστό, 8, 10, 15, 12.
0: Ανάλογα ότι μπορεί ο καθένας, δεν έχει.
1: Βάλε ένα ποσοστό δηλαδή, μέσο όρο.
0: Δεν μπορώ να σου βάλω.
1: 8, 10, 12, 15, σου δώσα 4 επιλογές.
0: Εντάξει, 8% το χαμηλότερο θα σου βάλω εγώ. Αλλά είναι και ανάλογα προς την ανάλογα τον πελάτη. Να, εγώ ας πούμε σήμερα...
1: Και γιατί ο Καναδός πήγε να το πάρει και η γυναίκα του τον κοίταξε λίγο περίεργα, αφού αφήνει, γιατί δεν το έκανε από μόνος του? Ή είναι τα οικογενειακά τους, ήθελε την έγκριση?
0: Όχι, όχι, γιατί αυτός δεν ήταν, ρε φίλε, δεν ήταν αυτό που λένε κάποιοι αβέρτος κύριος, γενναιόδωρος στην Πάρις. Ήτανε, θα σου πω τη λέξη τώρα, ήτανε φτωχό μπίμπι, να μην το ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες και το κοίταξε.
1: Οπότε αφού πήρε εσύ, και το
0: κάνεις,
1: πράσινο
0: λέει,
1: φως δηλαδή, από τη σύζυγο, ναι, σου ναι, λέει, εντάξει, είμαι καλή μέρα.
0: Εγώ ξέρεις τι αισθάνθηκα, γιατί κατάλαβα ότι αν έπαιρνε το δεκάρικο, και δεν μου, γιατί εγώ ήμουν έτοιμος σου λέω να του δώσω και, και τα 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αν ας πούμε το δεκάρικο το έπαιρνε, καταλαβαίνεις τι θα του κάνει άλλη μετά, έτσι. Τι θα του έπαιρνε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι. Αυτό έχει συμβεί και σε μένα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, τυχαίνει καμιά φορά με τη γυναίκα μου να έχουμε πάει, ξέρω εγώ, και να μου λέει άσε τίποτα στο τραπέζι. Και να αφήνω εγώ, ξέρω εγώ, να είναι τα ψηλά 7-8 ευρώ και να παίρνω εγώ τα. Και μου λέει τι κάνεις, γιατί τα παίρνεις αυτά. Άστα ρε όλα, μου λέει. Άστα όλα, μου λέει πάνω. Όλα τα ψηλά. Εντάξει, εντάξει, ξέρεις. Πάω τα αφήνω όλα και φεύγω. Γιατί θα αρχίσω μετά και θα μου λέει καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Δηλαδή σου λείπανε 2 ευρώ, 3 ευρώ αφού μας εξυπηρετήσαν και που το άφησες όλα τα ψηλά. Τι και αν ήταν 7-8 ευρώ.
1: Να, μια ωραία λέξη κλειδί.
0: Για πες.
1: Αυτονόητο το φιλοδόρημα ή ανάλογα και με την εξυπηρέτηση που έχει. Δηλαδή.
0: Και με την του Νίκου, ναι.
1: Γιατί του Ξηρομερίτη που μου πιάνει μια ωραία κουβέντα από το αεροδρόμιο και του Νίκου που είναι με τα μούτρα μέχρι κάτω. Θα το αφήσω το ίδιο φιλοδόρημα που μου μαύρισε την καρδιά. Γιατί.
0: Ναι, παίζει αυτό. Μα εδώ του... ρε, έρχεται.
1: Του σερβιτόρου που με εξυπηρέτησε ή του υπαλλήλου που με εξυπηρέτησε. Εγώ έχει τύχει να αφήσω και σε υπάλληλο επειδή έκανα μια καλή αγορά και με εξυπηρέτησε γιατί είχα πάρα πολλές απορίες. Δηλαδή σε άσχετο μαχαζί που δεν προβλέπονται φιλοδορήματα. Αλλά εκτίμησα πολύ τη συμπεριφορά, την εξήγηση. Μπράβο. Το αφήνω οπουδήποτε λοιπόν, ή πρέπει να είναι και το σέρβις κατάλληλο για να το αφήσω?
0: Πρέπει να είναι και το σέρβις.
1: Ναι, γιατί αλλιώς αδικό αυτόν που το κάνει πιο καλά. Αν αφήνω σε όλους 5, είναι σαν να μην έχω κριτήριο. Είτε μου φερθεί κάποιος σωστά, είτε μου πετάξει τη μούρη το πιάτο, το ίδιο πράγμα.
0: Ω, δεν είναι το ίδιο. Κοίταξε να παλιά.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι, άκου, παλιά ένας καλός εστιατόρας, έτσι, ερχόταν και κοίτα, γιατί υπήρχαν πελάτες οι οποίοι ήταν γενναιόδοροι και αφήναν. Και κοίταγε τα μπουρμπουάρ, δεν κοίταγε όμως τα μπουρμπουάρ για να δει τι λεφτά βγάλανε παραπάνω οι σερβιτόροι και να κόψει μεροκάματο όπως κάνουν κάποιοι φτωχομπινέδες σήμερα που θέλουν να λέγονται εστιατόρες, αλλά δεν είναι. Πήγαινε να πούμε ακριβώς για να δει αν ο πελάτης είναι ευχαριστημένος. Αν ο Λαβίδης π.χ., ο Λαβίδης, ο Κωνσταντίνος πήγαινε στο μαγαζί, έτρωγε και συνέχεια άφηνε μπουρμπουάρ. Αν μία μέρα δεν είχε αφήσει, κάτι είχε συμβεί με το Λαβίδη.
1: Άμπραβο, έξυπνος.
0: Άρα έπιανε τον σερβιτόρο και του λέγε γιατί ο Κωνσταντίνος σήμερα τι έγινε, μήπως δεν τον εξυπηρετήσατε, τι. Και την επόμενη πήγαινε ο ίδιος να σερβίρει και ο ίδιος να εξυπηρετήσει τον πελάτη που δεν άφησε μπουρμπουάρ.
1: Ωραίος επαγγελματίας.
0: Ναι, αυτοί φίλε μου ήταν οι άνθρωποι, οι ταβερνιάριδες, οι παλιοί, οι εστιατόρες, όλοι αυτοί ήταν επαγγελματίες, ήταν μερακλείδες. Δεν ήταν τώρα επειδή ας πούμε δεν είχαν να κάνουν κάτι άλλο και είπανε έλα να ανοίξουμε ένα καφέ, ένα εστιατόριο. Έτσι, είχαν κάπου ένα κτίριο. Αυτό συμβαίνει και σε άλλα επαγγέλματα. Δηλαδή ο άλλος ας πούμε κληρονόμησε ένα κτίριο από τον πατέρα του, δεν είχε τι να το κάνει και σου λέει να το κάνω φροντιστήριο. Πού πας ρε Καραμήτρο, τι σχέση έχεις με την παιδεία να πούμε, γιατί να το κάνεις, έχεις καμία σχέση με αυτό το επάγγελμα? Ή να το κάνει κλινική από τη στιγμή που δεν είναι γιατρός. Για να οικονομήσει. Αυτό γίνεται ρε φίλε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό βλέπω έτσι. Και φίλη μου που δούλευε σερβιτόρα, έτσι, είχε η κοπέλα πάρει 60 ευρώ μπουρμπουάρ και πετάγε το άλλος και της λέει δεν πιστεύω να θες και μεροκάματο σήμερα που βγάλες τόσα μπουρμπουάρ. Πες μου, αυτό είναι δίκαιο, ρε φίλε.
1: Αντιλαμβάνομαι. Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα, αν έχω μαγαζί, πρέπει να πληρώσω τον υπάλληλό μου και πρέπει να τον πληρώσω καλά. Γιατί όποιος πληρώνεται καλά, φίλε, είναι και παραγωγικός και μπορεί να μένει κτλ. Έτσι, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Ο εργαζόμενος πρέπει να πληρώνεται. Όχι δηλαδή, βρήκαμε τι βρήκαμε, να πούμε δούλους, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, να κάνουμε τη δουλειά μας τζάμπα, να τους στύψουμε και μετά να τους πετάξουμε στη σκουπίδια. Δεν πάει έτσι. Και ειδικά στον τουρισμό. Που λέμε, ας πούμε, ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Έτσι, γιατί εκεί καταλήξαμε. Στο να είναι ο τουρισμός η βαριά βιομηχανία της χώρας. Και εμείς οι ταξιτζίδες να περιμένουμε να δουλέψουμε τους τουρίστες. Ενώ κάποτε έβγαινε 5 η ώρα το πρωί και γινόταν χαμός. Πήγαινε ο κόσμος στη δουλειά του. Υπήρχαν ένα σκασμό εργοστάσια. Η πλατεία Ψηρή ήταν τίγκα στη βιοτεχνία. Τσαγκαράδικα, παπουτσάδικα, ό,τι θέλεις. Και τώρα είναι τίγκα στα καφέ και στα εστιατόρια. Τα νησιά ήταν σε πλήρη αυτάρκεια, φίλε, και τώρα είναι σε πλήρη εξάρτηση. Δηλαδή, αν κλείσει το σούπερ μάρκετ σε ένα νησί, τετέλεστε όλοι. Στα χωριά το ίδιο έχουν, δηλαδή, είχα πάει την άλλη φορά, ήταν ένας γεράκος και μου λέει: κοίτα, Λεβέντη μου, εδώ κήπη, χωράφια, χέρσα, μαγριόχορτα μέσα. Έτσι, να μην έχει μια ντομάτα να πάρει.
1: Δύσκολο θέμα τώρα, σύνθετο. Έχει δύσκολο. Κάτι είναι κερδίζεις, πολύ... κάτι χάνεις.
0: Τι να κερδίσω, ρε φίλε, τι να κερδίσω, να περιμένω δηλαδή τώρα και να ακούω νούμερα και να μου λένε έχει 45 εκατομμύρια τουρισμό. Τι δηλαδή που, εγώ να σου πω καλά, πάμε στο αεροδρόμιο τώρα, το αεροδρόμιο έχει πάρει φωτιά. Το κέντρο μέσα είναι άδειο. Κάποια μαγαζιά είναι γεμάτια, κάποια μαγαζιά είναι άδεια. Υπάρχουν, να πούμε, τα μπαρ δουλεύουν μια μέρα. Όλα τις υπόλοιπες μέρες είναι νέκρα. Που λες, γιατί παλιά. Παλιά ήταν όλα γεμάτα, ρε φίλε, τα μαγαζιά και με τουρίστες και με ντόπιους και πάει λέγοντας. Είχε μια σειρά, υπήρχε μια ομοιομορφία.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου.
1: Γεια σου, ξηρομένη.
0: Καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.
1: Γεια σου,
0: να είσαι καλά, γεια.
1: Να είσαι καλά. Ανοίγει λίγο μεγάλο θέμα τώρα προς το κλείσιμο. Εγώ θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να λέει μόνο κερδίζεις ή μόνο χάνεις. Γενικώς όμως ως αντικείμενο είναι για συζήτηση αυτή η μεταστροφή που υπάρχει στο πώς λειτουργού, στο πώς ήταν και πώς είναι τώρα τα πράγματα. Και εγώ θεωρώ ότι και βελτιώνει και χαλάει κάποια άλλα. Ναι, είναι δύσκολο να εξαρτάσαι, γιατί αν γίνει κάτι και χαθεί αυτό το εισόδημα επειδή έχεις αυτή την εξάρτηση, μετά θα λες τι έγινε τώρα. Από την άλλη, στην Άξο, εγώ βλέπω από το 19 μέχρι σήμερα, δεν σας λέω και πιο πίσω, τεράστια αλλαγή. Στις υποδομές, στη χώρα που κατά ψέματα, η χώρα της Άξο ήταν και παραμελημένη. Έχουν αρχίσει δηλαδή και ασχολούνται, επειδή είναι νησί που έχει ζωή το χειμώνα, δεν έχει το πολύ κλασικό του νησιού που είναι κυρίως καλοκαιρινό. Τους βλέπεις όμως... Ομορφαίνουν το λιμάνι, το επεκτείνουν, κάνουν, ράνουν. Πρέπει να κρατήσεις την ισορροπία. Αλλιώς θα βρεθείς μπλεγμένος. Αν περάσεις από τη μία κατάσταση στην άλλη, ναι, μετά μπορεί να πεις ξαφνικά να νομίζεις ότι έπιασες την καλή και να σου κάτσει. Το σκέφτονται πάντως. Στη χώρα, επειδή ασχοληθήκαμε χθες με τον τουρισμό, το σκεπτικό τους είναι 40 τέλος. Να μην πάμε ως χώρα να διεκδικήσουμε. Ή να προσπαθήσουμε να πάμε στο 45, γιατί στο 50 δεν μπορούμε λόγω αντικειμενικών συνθήκων να πάμε. Δεν χωράμε, πώς να το θέσω. Δεν γίνεται πρακτικά, δεν υπάρχει αρκετό έδαφος για να χωρέσουμε. Το σκεπτικό είναι 40 και τέλος. Καλά είναι 40. Είσαι στους κορυφαίους 5 ευρωπαϊκούς προορισμούς, έχεις σχεδόν 5 φορές πάνω τουρισμό σε σχέση με τον πληθυσμό σου, το οποίο είναι τρομερά δυσανάλογο, και μπορείς πλέον με τα χρήματα αυτά να βελτιώνεις σιγά σιγά τις υποδομές για να εξυπηρετούνται και να περνάνε όμορφα αυτοί οι 40. Τώρα ο Music Maker λέει, ρε τι 15%. Σοπάτε που θα δίνουμε 15% φιλοδορήματα ενώ τα πληρώνουμε όλα χρυσάφι, ρε ναρκωτικά παίρνετε. Εγώ σας είπα, βάλουμε κουβέντα για το φιλοδόρημα. Τουλάχιστον οι μισθοί θα πούνε γιατί να πληρώνω. Γεια σας, κυρία Μαρία μου από Αργυρούπολη. Πάντα σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Κορυφαίο σχόλιο του Αντρέα. Τι είναι αυτό τώρα με τον εκλογικό νόμο για τις τοπικές εκλογές? Θα τον καταλάβουν τώρα οι παππούδες και οι γιαγιάδες στον Τυρναβό. Τον κατάλαβε σε Σιρελαβήθη ή Μαρτον, γράφει ο Ανδρέας και έχει απόλυτο δίκιο. Ενώ ο Γιώργος από τα Χανιά και ο Μπούμεραγκ, γεια σου Μπούμεραγκ, γεια σου Γιώργο από τα Χανιά, θέλουν να πούν στον κύριο Ζαφυρόπουλο σχετικά με το διαστημικό πρόγραμμα και οι δύο. Ξέχασε, κύριε Ζαφυρόπουλε, γράφει ο Μπούμεραγκ, το διαστημικό πρόγραμμα της Έσου Σουδού και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το ίδιο και ο Γιώργος από τα Χανιά. Δεν θα δίνατε σεντ για τα διαστημικά προγράμματα? Η Σοβιετική Ένωση όταν έδινε ρούβλια το έκανε λόγω καπιταλισμού. Ωστόσο μην νομίζετε, δεν είναι κάπα-κάπα ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Αλλά το καταλαβαίνω ότι από το 10 και μετά λίγο οι πολιτικές έχουν μπερδευτεί και έχουν γίνει αρκετές από αυτές λίγο ανάμεικτες. Κάποιος είναι λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο, οπότε ανάλογα με το τι λέει του βάζεις και διαφορετικό πρόσημο κομματικό. Είναι μια εποχή που μετά το 10 στην Ελλάδα συνδυάζονται πολλά και διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Διαφημιστικό διάλειμμα και ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα, με τον οποίον θα κάνουμε και επίλογο για το απόψινό όμορφο παρασκευιάτικο, όχι όπως το προηγούμενο, ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 η Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εγώ πιστεύω 10% είναι καλό. 10% είναι ένα και συγκεκριμένο ποσοστό. Θα μου πεις αν κάτι κάνει 8 ευρώ θα αφήσεις 80 λεπτά, εντάξει θα πεις 9 ευρώ ή 10 ευρώ, εντάξει εκεί πάει 25%, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένα 10% μου ακούγεται όπως πρέπει. Ίσως ένα 5% όχι καθόλου, αν δεν είσαι ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά. Εκτός κι αν είναι μαγαζί που πηγαίνει συχνά και έχεις καλή εικόνα και γι' αυτό πηγαίνει συχνά και έτυχε μια φορά να μην έχεις... να μην περάσεις καλά. Οπότε πάλι αφήνεις το 10% κατά τη γνώμη μου, διότι εντάξει, έτυχε, θα ξαναπάσει αυτό το μαγαζί. Δεν θα κρίνεις από τη μία φορά που δεν ήταν όπως ήθελες. Καλό, αλλά ένα 10% δεν είναι λογικό. Ενώ για κάποιον που λέει να δίνουμε. Δεν το συζητάμε. Όσοι λέτε καθόλου να μην δίνουμε, ποιο 10% είτε το 1. Πάμε στο Γιάννη από την Πάτρα. Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Πολύ καλησπέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Δυστυχώς όμως δεν έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε αυτό το θέμα, το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει πανελληνίως πάρα πολύ κόσμο.
0: Να πείτε το δικό σας.
1: Είμαι καθηγητής πανεπιστημιακός και μου δώσατε αφορμή όταν μιλήσατε για τις πανελλήνιες εξετάσεις να πω δύο λόγια.
0: Ναι, να πείτε.
1: Ωραία. Είναι λίγο ανεπιεικώς απαράδεκτες οι εξετάσεις που γίνονται για τα πανεπιστήμια και διαμορφώνουν έναν προσανατολισμό στην ελληνική κοινωνία και στην νεολαία ανεπροηγουμένου. Με ένα σκεπτικό, ότι όλοι δεν έχουν τις ίδιες ποιότητες και ιδιότητες και ότι τα ταλέντα των παιδιών είναι άπειρα. Δεν μπορεί να τα βάλεις μέσα σε ένα καλούπι. Έτσι λοιπόν ας σκεφτεί ο κόσμος που εννοείται ότι έχει διανόηση ή η πολιτική μας, ότι οι εξετάσεις αυτές πρέπει να καταργηθούν το συντομότερο βρίσκοντας άλλο μοτίβο. Και σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Ιταλία με 65-70 εκατομμύρια δεν έχει κανένα πρόβλημα πανεπιστημιακό εισαγωγής των παιδιών στα πανεπιστήμια. Έχουν βρει τον τρόπο, όλα εν ειρήνη και εν αγαθό, ούτε αυτή η εκμετάλλευση να γίνεται. Φανταστείτε μια οικογένεια με 4 παιδιά τι λεφτά θέλει για τα φροντιστήρια.
0: Σωστό.
1: Και η οποία είναι ανώνυμα λεφτά. Και τα οποία λεφτά είναι σχεδόν ανώνυμα. Δεν κατηγορώ κανέναν. Απλά σας λέω το fact, αυτό που γίνεται. Και γι' αυτό έχω αθρογραφήσει εδώ πριν ένα χρόνο, γιατί πρέπει να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι αμαρτία από το Θεό, διότι έχω δει παιδιά με 35 χρόνια εμπειρία και έχουν περάσει 30.000 παιδιά από τα χέρια μου. Έχω δει παιδιά να πέφτουν τα μαλλιά τους, έχω δει παιδιά να αυτοκτονούν, έχω δει παιδιά να τρελαίνονται. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτό χάρη στις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Μετράει η εμπειρία σας, σαφέστατα, αγαπητέ.
1: Μάλλον κάπως μετράει. Είμαι καθηγητής, αλλά κρύβομαι για να μην περνάνε για φτωχό. Όταν μου λένε τι επάγγελμα κάνεις, τους αλλάζω κουβέντα. Μα γιατί, ρε αγαπητέ μου, δεν μπορούμε να μάθουμε τι δουλειά κάνεις. Τι να τους πω, ότι ζω στη φτώχεια σαν καθηγητής.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Γιάννη.
1: Και αυτά που σας λέω είναι μεγάλες αλήθειες, όχι ψέματα και υποκρισίες.
0: Όχι, δεν είπα
1: τίποτα. Δεν βγήκα για να πω δύο-τρεις υποκρισίες. Το ζήτημά μας είναι τι. Ας καθίσουν κάτω δύο ή τρεις επιτροπές, μία-δύο-τρεις, ναι, να κάνουν τον πρώτο θάλαμο, το δεύτερο θάλαμο, το τρίτο, να βρούνε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Πάντως οι πανελλήνιες εξετάσεις έχουν πληγώσει πάρα πολύ κόσμο, έχουν χωρίσει αντρόγενα, διότι μην ξεχνάτε, 700 ευρώ που παίρνει το ανθρωπάκι 1450, που δίνει το μήνα για τα δύο παιδιά, είναι άτιμη κατάσταση, ναι ή όχι?
0: Ναι.
1: Παίρνει 1450, τσακώνεται με τη γυναίκα του συνεχώς. Το παιδί θέλει φροντιστήριο, του λέει. Αυτή πήγε να τον φάει. Ρε παιδάκι μου, δεν βγαίνουμε. Ρε παιδάκι μου, το ηλεκτρικό. Ρε παιδάκι μου. Να μην μπω σε λεπτομέρειες. Πάντως, έχω απεικονίσει από την ελληνική κοινωνία αυτό το αμάρτημα που γίνεται των πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίες. Τι να σας πω. Ότι τι, υπάρχουν 5-10 μυαλά. Υπάρχουν 5-10 μυαλά οπωσδήποτε. Αλλά γενικά αδικούν και την νεολαία, διότι υπάρχουν ταλέντα, διότι υπάρχουν ποιότητες, διότι υπάρχουν ιδιότητες και χίλια δυο άλλα πράγματα.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Γιάννη.
1: Αυτή είναι η άποψη ανθρώπου που έχουν περάσει 30.000 παιδιά σε 30 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλο να πω.
0: Μετράει πολύ, σας το είπα και πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τη μοιραστήκατε.
1: Λοιπόν, και εγώ μια ωραία.
0: Θα την κάνουμε και θεματική κάποια
1: κανονικά
0: στιγμή.
1: Κανονικά πρέπει να γίνει θεματική, διότι ναι, ναι, θα προσφέρει πάρα πολλά.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Και στους επαΐοντες, αλλά και στους κυβερνώντες. Οι οποίοι κυβερνώντες, ξέρετε, ζαμάν φου, δεν συμβαίνει τίποτα. Όταν ο άλλος δεν πληγώνεται, δεν γρατσουνιέται, είναι μακριά από πάνω μου και από εκεί και πέρα, ό,τι και να γίνει.
0: Εντάξει, κύριε Γιάννη.
1: Λοιπόν, μια ωραία καλή νύχτα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή νύχτα σας.
0: Γεια σας. Σιγά σιγά πάμε στο κλείσιμο και θα σας αφήσω έτσι όπως ξεκινήσαμε, στη λογική ότι και κάποιοι δεν ήσασταν νωρίτερα συντονισμένοι. Ήθελα να αναφερθώ στη διάρκεια της εκπομπής, δεν πρόλαβα, για το περίφημο αόρατο έργο τέχνης που φιλοτέχνησε ο Ιταλός καλλιτέχνης Σαλβατόρε Γκαράου. Δεν ήταν το πρώτο που φιλοτέχνησε, ήταν το πρώτο που πουλήθηκε για 15.000 ευρώ. Το γλυπτό δεν υπάρχει στη φυσική του μορφή, αλλά ο καλλιτέχνης λέει το ότι είναι άειλο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Το κενό, είπε σε δημοσιογράφους, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας χώρος γεμάτος ενέργεια. Ακόμη και αν τον αδειάσουμε και δεν μείνει τίποτα, σύμφωνα με την αρχή της αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ, το τίποτα έχει ενέργεια που συμπυκνώνεται και μετατρέπεται σε σωματίδια. Αυτό που λέμε η γνωστή φράση που έχουμε ακούσει, η φύση απεχθάνεται το κενό. Ο αγοραστής έλαβε πιστοποιητικό γνησιότητας του έργου, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον δημιουργό, θα εκτίθεται εκτίθεται τώρα σε ιδιωτική συλλογή. Πώς βλέπουμε σε ταινίες κωμωδίες καθαρά σατυρικές που περπατάει κάποιος και του λέει ο άλλος πρόσεχε και κοιτάζει, θα το χτυπήσεις, και κοιτάζει μπροστά του και δεν βλέπει τίποτα και του λέει τι θα χτυπήσω, δεν το βλέπεις, όχι. Αυτό κοστολογήθηκε 15.000 ευρώ στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να καλέσετε την επόμενη φορά που θα έρθουν άνθρωποι στο σπίτι σας σε ένα χώρο και να τους πείτε αυτό πώς σου φαίνεται. Ποιο. Αυτό. Ποιο αυτό. Και να τους δείχνετε το άειλο έργο τέχνης που έχετε στο κέντρο του σαλονιού και αυτοί να νομίζουν ότι τους δείχνετε τον τοίχο. Ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε στο Ανεμολόγιο. Μεσολαβή Σάββατο-Κύριακο, να περάσετε υπέροχα και θα είμαστε εδώ την Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, στις 9 το βράδυ, στα Παραπολιτικά 90,1, βεβαίως με το Ανεμολόγιο. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: 2,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά εννοούμε με τα ωραία.

Νομίζετε ότι δεν έχουμε όλοι μας ένα πρόεδρο? Και βέβαια. Σε μια πλατεία, άμα πετάξει μια πέτρα, θα πετύχει ή πιτσιρίκι ή πρόεδρο. Ένα από τα δύο. Έχουμε λοιπόν και εμείς τον πρόεδρό μας. Και ο πρόεδρος αυτός είναι πρόεδρος των προέδρων. Ούτω πώς ανηγορεύθη κάποια στιγμή με πρωτοβουλία του συγχωρεμένου του Οδυσσέα του Χατζόπουλου, εκεί στον Κάκτο απεφασίστη η αναγόρευσή του ως προέδρου. Το είχε, γιατί και με το παράστημά του και με τη λεβεδιά του και με τη μαγιά του εκαθάριζε. Για ποιο μιλάω? Παιδιά, δεν κυκλοφορεί έτερος πρόεδρος στον κόσμο του άσματος, του τραγουδιού, της δημιουργίας, του στίχου. Ένας και μοναδικός. Λευτέρης Παπαδόπουλος.

και υπήρχαν πολύ πολύ πολύ άπειροι λόγοι να τον αγαπάς τον πρόεδρο και να τον θεωρείς πρόεδρο. Γιατί πρώτα απ' όλα γειτονάκια, και όχι μόνο γειτονάκια, κοντό γειτονάκια, από την πλατεία Μεταξουργίου μέχρι την πλατεία Βικτωρίας, τι νομίζετε, ότι είναι απόσταση μεγάλη? Παραμύθι. Μια μπουκιά, μια γαπτιά και είσαι δίπλα εκεί. Και την πλατεία Βικτωρίας, παρακαλώ, παρακαλώ, είναι η πατρίδα του. Έτσι τη δηλώνει και έτσι είναι δηλαδή. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε παλιό Αθηναίο. Εκεί που γεννιέται, εκεί είναι και το χώμα του. Ας την καταγωγή. Η καταγωγή μιλάει για άλλα πράγματα. Και ποτέ δεν του φύγε η πλατεία Βικτωρίας, η 3 Σεπτεμβρίου, η οδός Αριστοτέλους, το γήπεδο του Τρίτωνα που ήταν εκεί κοντά. Ποτέ από τα όνειρά του.

Εξάλλου τα λέει και ο ίδιος. Και βέβαια, γιατί να μην τα πει. Για μένα, λέει, η πατρίδα μου είναι η γειτονιά μου. Όταν γεννήθηκα εκεί, σε ένα δρομάκι, συνοδό Φωκέας πριν, από κάποια χρόνια τώρα, είναι να μιλάμε για χρόνια στον πρόεδρο. Αλίμονο. Ο πρόεδρος δεν έχει ηλικία. Είναι απλώς πρόεδρος. Μια μετάλλαξη εφηβείας, η οποία δεν σταματάει ποτέ. Αντίθετα, κάθε χρόνο μικραίνει. Ξεκίνησα, λέει, φαντάρος, έγινα έφηβος, τώρα περνάω το στάδιο του παιδά και πάω για παμπές, που λέγαμε και στο μπάσκετ. Έτσι λοιπόν, το να συζητάμε για ηλικίες, αυτό είναι τουλάχιστον ανέδεια. Έτσι λοιπόν, πλατεία Βικτωρίας, νεοκλασικά, χωματόδρομοι, άνθρωποι που ακόμα χαμογέλαγαν, ακόμα και στις δύσκολες ώρες, επικοινωνία, παρέα, το καφενεδάκι, τα μπιλιάρδα, οι αιώνιοι καυγάδες στο μεταξύ μας και τα παιχνίδια. Παιχνίδια ο νου και στην αριθμός. Ήταν η εποχή που το χώμα μίλαγε. Σε βόλευε. Να παίζεις γκαζάκια, να παίζεις καπιτόλιο, να παίζεις αμπάριζα, να παίζεις στεκαμάν, αλίμονο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και όμως αυτές τις ρόδινες, τις πανέμορφες παιδικές αναμνήσεις, τη σπυροβολή, η κατοχή. Η κατοχή και η πείνα. Όταν έπεσε ο λοιμός το 1941, πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Με τους Γερμανούς είχαμε περιέλθει σε μια κατάσταση απελπισίας. Καλή την ώρα, όπως και τώρα. Δεν δούλευε κανείς. Δεν υπήρχαν χρήματα, δεν υπήρχε φαγητό, δεν είχαμε να πληρώσουμε την εγγραφή στα σχολιά, αλλά ευτυχώς με κάποιο τρόπο με πήρανε. Έτσι λέει ο πρόεδρος. Όπως τώρα που δίνουν συσίτια σε ορισμένα σχολεία, τότε μας δίνανε λακέρδα. Λακέρδα και μια χούφτα σταφίδες. Και εμείς τι λέγαμε? Δόξα τω Θεώ.

Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο πρόεδρος πάντα, γιατί πρόεδρου παρόντος πας αρχή παυσάτου. Και βέβαια είναι και ο μόνος ο οποίος έχει το λόγο. Και μάλιστα λόγο, without αντίλογο, και ποτέ δεν μπορεί να τον πεις παράλογο. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει το διπορικό του. Περάσαμε την κατοχή. Επίσης, πήγαινα εκεί κοντά, στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκεί που γινόταν οι φασαρίες τώρα. Και πήγαινα με ένα κατσαρολάκι. Και έπαιρνα από το λαϊκό συσίτιο λίγα φασόλια, μανέστρα, λίγη ντομάτα, καμιά ρέγκα. Και όλα αυτά ήτανε το πάρτι της κατοχής. Τα λουκούλια γεύματα. Και άμα περίσσευε και κάτι παραπάνω από τη μερίδα, τότε ανηγόρευες το συσιτιάρχη σε άγιο άνθρωπο. Και τον είχες και τον θυμόσουνα για πάντα. Θυμάμαι μια καλή παχουλή κυρία, σχετικά νεαρή κοπέλα. Μαζευόμασταν γύρω της, επειδή ήταν πιο πονοψυχιάρα από τους άλλους. Και την πλακώναμε το τραγούδι. Και εσύ κύρα Κίκη, που είσαι πιο καλή και δίνεις τα παιδάκια πιο πολύ, φάει. Και χαμογέλαγε η κύρα Κίκη και μας έβαζε κάτι παραπάνω στη μερίδα.

Και έφτασε η ώρα να μπούμε στα μεγάλα τα σαλόνια. Και όταν λέμε μεγάλα σαλόνια, το καιρό εκείνο ήταν το γυμνάσιο. Βέβαια. Βέβαια και πήγα και μάλιστα σε αυτό το κτίριο που αργότερα ονομάστηκε who knows γιατί Βίλα Αμαλία. Εκεί δούλευε η μάνα μου, καθαρίστρια. Οι καθηγητές μας κατά κανόνα ήταν άγριοι άνθρωποι, ημιαγράμματοι, με πάρα πολύ κακό παιδαγωγικό επίπεδο. Με αποκαλούσαν, θυμάμαι, για φώναξε το γιο της καθαρίστριας. Δεν το λες αυτό σε ένα παιδάκι. Το πληγώνεις, το σκοτώνεις, το μειώνεις, το κάνεις σαν να μην υπάρχει. Κι όμως, εγώ, ο γιος της καθαρίστριας, ήμουν πολύ καλός μαθητής. Αλλά τούτο σε αυτούς δεν μέτραγε. Μέτραγε η λεγόμενη κοινωνική τάξη. Και ποτέ δεν θα σε βλέπανε σαν το γιο του Μεγάλου Μπακάλι, σαν το γιο του Μεγάλου Γαζάπη, σαν το γιο του ανώτερου δημόσιου υπαλλήλου. Θα σε βλέπανε πάντοτε ο γιος της καθαρίστριας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: koko maailma.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είπαμε. Ήμουνα πολύ καλός μαθητής. Και όχι γιατί είχα καμιά ιδιαίτερη έφεση. Διάβαζα. Αλλά διάβαζα από άμυνα. Γιατί δεν άντεχα αυτή την απαξίωση. Σε μαθητές μου ήταν ο Θόδωρος ο Αγγελόπουλος, ο Αλέκος ο Φασιανός, από εκλεκτές οικογένειες, ο Χρήστος ο Γιαναράς. Με τον Γιαναρά και τον Αγγελόπουλο, μας λέει ο πρόεδρος, δεν έκανα πολύ παρέα. Είχαμε μια κόντρα. Γιατί αυτή ήταν Χριστιανόπουλα, τα Χριστιανόπουλα θα πάνε με χαρά. Και πήγαιναν στο καθηγητικό. Αντίθετα, εγώ μαζί με τον Φασιανό ήμασταν αριστερούλιδες. Βασίλευε βέβαια ένας τρόμος εκείνη την εποχή και δεν μπορούσες εύκολα να δείξεις ότι είχες αντίθετη άποψη από αυτήν του κατεστημένου. Σε έπαιρνε και σε σήκωνε. Από διάφορα στοιχεία μιας κουβέντας μπορούσες μόνο να καταλάβεις αν κάπου αλλού το πήγαινε κάποιος. Αυτή η τετράδα που ανέφερα, παρά τις διαφωνίες της, τις οποίες μπορούσαν να είχαν μεταξύ τους, είχε έναν ισχυρό συνεκτικό δεσμό. Τη γειτονιά. Την παρέα. Μα πάνω απ' όλα, μια άπειρη αγάπη στη λογοτεχνία. Διαβάζαμε τα μπαγάσικα, πείνα, αλλά και πείνα για διάβασμα.

Αυτά τα ολίγα περί γυμνασίου, για τα οποία βέβαια έχω να πω πολύ πολύ περισσότερα. Αλλά άστα. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Και έφτασε η μεγάλη ώρα. Ο γιος της καθαρίστριας οδεύει προς την νομική Αθηνών. Αλλά μαζί με τις φιλοδοξίες έπρεπε να μπω σε κάποια δουλειά. Γιατί με είχε σφάξει η πείνα και η ανασφάλεια. Στην πορεία, επειδή είχα αρχίσει να γράφω, μου μπήκε η ιδέα μπας και γίνω δημοσιογράφος. Ένα βιλαράκι, γειτονάκι, ο Νίκος ο Άγας, ο τεράστιος, με πληροφόρησε πως ο Λαμπράκης θα έβγαζε μια αθλητική εφημερίδα, την Ομάδα, και με ρώτησε αν θα ήθελα να με πάρουν εκεί. Αν ήθελα, λέει, πήγα χωρίς λεφτά και μου ανέθεσαν να γράψω για ένα μάτς. Τους έκανε μεγάλη εντύπωση το κείμενό μου και με ενέταξαν εν μία νυχτή και μόνη στο προσωπικό της εφημερίδας. Και άρχισα λοιπόν να γράφω τα αθλητικά τόσο στο Βήμα όσο και στα Νέα. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Και όλα αυτά λίγο μετά τη νομική.

Πήγα λοιπόν, όπως σας είπα, χωρίς λεφτά και στην αρχή έκανα πολύ ελεύθερο. Μετά έγινα βοηθός αρχισυντάκτη. Ο Λαμπράκης πια με είχε εκτιμήσει. Βέβαια οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρές το καιρό εκείνο. Πηγαίναμε στις 11 το βράδυ στο δημογραφείο και 6 ώρα το πρωί έπρεπε να κλείσουμε το φύλλο. Όλα αυτά τα ξενύχτια τα πληρώνεις μετά από πολύ καιρό. Έπαθα του κόσμου τις αρρώστιες και κυρίως τα πλήρωσα με ένα έμφραγμα. Η γενιά μου δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για να βγάλει το ψωμί της στη δημοσιογραφία. Και φοβάμαι πως η τωρινή γενιά θα τραβήξει και αυτή πάρα πολλά. Ανεργία, ανύπαρκτη ζήτηση, εφημερίδες έτοιμες να γονατίσουν, τα ΜΜΕ στην Παραζάλη. Ναι, τα παιδιά τα σημερινά, στο πρόσωπό τους βλέπω κάτι που δεν είχαμε εμείς. Την αγωνία.

Με πόνο ο πρόεδρος μας έκανε αυτές οι διαπιστώσεις. Γιατί πονάει πολύ αυτό το καιρό. Είναι ανυπόφορο για αυτόν όλα αυτά τα χρόνια. Και όταν είπα την κουβέντα πως και η τωρινή γενιά δημοσιογράφων θα τραβήξει πάρα πολλά, το εξηγεί. Δεν το λέω επειδή είναι ψηλό το επίπεδο της δημοσιογραφίας και υπάρχει μέγας ανταγωνισμός ανάμεσα στους συντάκτες, αλλά γιατί καταραίει η πατρίδα μας. Έχω πολλές αμφιβολίες αν θα μείνουν 5 εφημερίδες. Έχει πέσει αρκετά και η ποιότητα. Το μικρό το κάνουν μεγάλο. Το 2009 έγινε μια συναυλία προς τιμή μου με όλους τους μεγάλους τραγουδιστές. Κάποια κίτρινη φυλάδα έγραψε ότι έγιναν οικονομικές ατασταλίες. Με πήρε ένας συντάκτης από μια τηλεοπτική εκπομπή και με ρώτησε επί του θέματος. Το απάντησα ότι και εγώ είμαι δημοσιογράφος και ότι είχα πληροφορία πως αυτοί οι οποίοι βγάλαν αυτά τα θέματα μάλλον κάνανε πιάτσα στη Λεωφόρο Συγκρού. Και το είπα και δεν μετάνιωσα καθόλου. Γιατί κάποια φορά ας βγάζουμε και την οργή μας στο Σεριάνι. Δεν κάνει κακό να τα καταπίνουμε όλα.

Βέβαια, η αλήθεια είναι αλήθεια. Και δεν μπορούμε να την κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μας. Βόηθησε η δημοσιογραφία. Βόηθησε άπειρα. Στη συγχουργική. Συνδέονται αρκετά. Στη δημοσιογραφία λες αμέσως την είδηση. Έτσι και στο στίχο. Δεν την πλατιάζεις. Και στο γράψιμο της δημοσιογραφίας βασιλιάς ο ρυθμός. Σε προπονεί, σε προετοιμάζει. Σε βάζει στο δρόμο για το στίχο. Άμα το κουβαλάς μέσα σου. Κι έτσι λοιπόν μαθαίνει να είσαι κέριος και να λες τα πάντα στα 3 λεπτά που διαρκεί ένα τραγούδι. Να πεις δηλαδή όσα μπορεί να γράφει ένας ολόκληρος τόμος της Πάπυρος Λαρούς. Και αυτά μπορεί να τα πεις με 30 λέξεις. Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Και ανακαλύπτεις ότι αυτά που λες εν περιλήψη μένουν στην καρδιά του κόσμου και τα κουβαλάνε σε όλη τους τη ζωή.

Άπονη ζωή λοιπόν. Άπονη ζωή και αυτόματα αλλάζει ο κόσμος. Και με το πρώτο τραγούδι, με το πρώτο τραγούδι δηλαδή που έγραψα, επιβληθήκαμε μαζί με τον Ξαρχάκο. Όταν είσαι 28 χρονών και σε τραγουδάει όλη η Ελλάδα και δεν έχεις διαβάσει, δεν ξέρεις λογοτεχνία και δεν έχεις μια οικογένεια να σε συγκρατεί, τι παθαίνεις, την ψωνίζεις. Εγώ ομολογώ το απόλαυσα, αλλά δεν την ψώνησα. Δεν με αφήσανε και οι παρεούλες, τα γειτονάκια, τα κολυτάρια που λέμε. Μεγάλη ιστορία να γεννηθείς σε μια αυλή της Αθήνας. Μεγάλη ιστορία. Έχεις άλλο οδηπορικό από οποιοδήποτε άλλον. Έχεις άλλη ζωή από οποιοδήποτε άλλο. Επικοινωνείς διαφορετικά, μιλάει διαφορετικά, φωτογραφίζει στον κόσμο ολότελα αλλιώτικα. Γιατί? Γιατί είσαι Αθηναίος. Και γι' αυτό το λέω και το καμαρώνω. Αθηναίος εγώ, εξαρχιώτης ο Σταυράκης, επόμενο είναι να φτιάχνεις το κοκτέιλ Μολότοφ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ξεβγαίνει με τον πρόεδρό μας. Με τον πρόεδρο τον πρόεδρο. Τον αγαπημένο μου, τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Και πάντα στις γιορτούλες μου τον είχα κοντά. Εκεί στο περιβόλι του ουρανού. Μαζί με τον αγαπημένο μου Σκομπρί. Τον Άρη τον Σκιαδόπουλο. Και ο πρόεδρος πρώτο τραπέζι για να απολαύσει την ειδική μυσταγωγική βραδιά. Την αφιερωμένη στο φίλο του τον Αντρίκο. Τον Αντρίκο τον τζουποτό που λέμε. Απόλαυσε λοιπόν η περιγραφή του, η κουβέντα του, ο λόγος του, τα ανέκδοτά του και πάντα ολοζώντανο. Ολοζώντανο και κάργα θορυβώδες. Ιδίως άμα αντάμωνε μαζί με το Χατζόπουλο. Εκεί γινότανε το πάρτι του πάρτι. Και όλα αυτά στη γιορτούλα μου. Στις 30 του Νοέμβρη. Και κάθονται μέσα στην καρδιά μου μέχρι τώρα. Σαν τα πια πολύτιμα στολίδια. Κλείνω τα μάτια μου και τους ονειρεύομαι. Γιατί? Ο Οδυσσέας δεν είναι πια κοντά μας. Έχει πάρει το μεγάλο ταξίδι. Πάει να βρει και πάλι την Αυσικά. Στον άξινο πόντο. Που δεν είναι άλλος από τον κόλπο του Μεξικού.

Επιστροφή και πάλι στο διπορικό του Προέδρου. Και τον αφήνω να μιλάει, γιατί τα λέει όλα εντάχει και εν πλήρη λεπτομερία. Όταν έκανα, λέει, το δρόμο, εκείνη την ατέλειωτη δουλειά, επέβαλα να μπαίνει το όνομα του στιχουργού μαζί με του συνθέτη μπροστά, όχι άλλοι. Παραγωνισμός, όχι άλλη απαξία στο στιχουργό. Γιατί μέχρι τότε έψαχνε να μας βρεις στας λεπτομερίας, κάτω από τα κοινωνικά. Στο κάθε δίσκο επροεβάλλεται ο συνθέτης και πάρα πολύ καλά ο Αηδός και πάρα πολύ καλά. Τον στιχουργό ψάχναμε να τον βρούμε στα άγραφα. Κάποια στιγμή όμως οι μελωδίες έχουν όνομα. Και όταν τραγουδάμε, δεν κάνουμε λέμε τραγούδι, λέμε λόγια. Και αυτά είναι που κάθονται στην καρδιά μας. Κάποια στιγμή έπρεπε και εμείς, όλοι εκείνοι που αποκωδικοποιούσαμε τη μελωδία και την κάναμε κουβέντα, να δικαιωθούμε. Είχε έρθει η ώρα και ομολογώ ότι η μαγιά μου ήταν ότι έβαλα τη γειτονιά μου μέσα σε ένα τραγούδι, την οδό Αριστοτέλους, που είναι εκεί που έμενα. Το άγαλμα ήταν στην πλατεία Βικτωρίας. Ο Ηρακλής που καθαρίζει τον Κένταυρο, τον Έσο. Κύλαγε το τσέρκι στην οδό Φιλής. Ή σπίτι παλιό ήσουν εδώ, Φιλή και Δερυγνή. Όπως βλέπετε, ονομάτισα και τους δρόμους. Και αυτό το χρώσταγα στη γειτονιά μου. Στο κομμάτι γης που αγάπησα όσο τίποτε άλλο στη ζωή μου.

Σε αυτό το ξεκίνημα με τον Σταυράκη τον Ξαρχάκο, αυτό το ξεκίνημα έκανε μεγάλη εντύπωση. Η ευτυχία η Παπαγιανοπούλου, από τις πιο σημαντικές από όλους, όταν άκουσε την άπονη ζωή, έψαξε να βρει ποιος ήταν εκείνος που είχε ζωγραφίσει το στίχο. Και μετά από καιρό, κάποια στιγμή που ανταμώσαμε, η ευτυχία με αναγνώρισε. Και γυρνάγε, λέει, στην υπόλοιπη παρέα, που είχαν μαζευτεί τραγουδιστές, υπουργοί, μουσικοί, κάποιοι συνθέτες. Αυτός που βλέπετε είναι ο καλύτερος από όλους μας. Και κινδυνεύουμε να μας στείλει όλους στη σύνταξη. Αυτή ήταν η παραδοχή της πολύ μεγάλης. Γι' αυτό και σας το λέω, σαν την ευτυχία δεν ξαναγεννήθηκε άντρας. Μόνο στην ταυτότητά της εδήλωνε η γυναίκα. Σ' όλα της τη ζωή της ήτανε παλικάρι. Γι' αυτό και έλεγε τη γνώμη της. Και δεν μάσαγε τις λέξεις. Και αργότερα μου ακούμπησε ένα ακόμα ευχαριστώ. Όταν μετά την Αριστοτέλους στη δισκογραφία επευλήθη η συμπαρουσίαση του στιχουργού μαζί με το συνθέτη. Τώρα μου λέει, Παλιγαράκη, μας καταξίωσες. Και το έλεγε και σας διαβεβαιώ, το εννοούσε. Το εννοούσε.

Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος μας, το Αθηναιωτάκι, από την πλατεία Βικτωρίας. Με μια καταγωγή όμως που στάζει αίμα. Καταγωγή από τα Άγια Χώματα. Από το Μιχαλίτσι της Προύσας του Πόντου. Και αυτή η καταγωγή, αυτές οι μνήμες, αυτά τα γεγονότα που ζήσανε μες στην καρδιά του και που μεγάλωσε μαζί τους και που δεν ξέχασε ποτέ τους μακελάριδες της ράτσας μας. Δεν ξέχασε ποτέ αυτούς που αφάνισαν τον Πόντο. Ήταν η αφορμή για να μην γράψει τραγούδι με έναν πάρα πολύ μεγάλο Έλληνα συνθέτη. Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο να μας τα πει. Πάμε όμως πρώτα κάποια τραγουδάκια. Εξάλλου, τα τραγούδια του είναι ο πρωταγωνιστής του Night.

Και συνεχίζει ο πρόεδρος, μιλώντας για αυτούς που συνεργάστηκε, αλλά και για αυτούς που θαύμασε. Ο Τσιτσάνης, λέει, είναι ανυπέρβλητος. Κανείς δεν έγινε καλύτερος από αυτόν, ούτε ο Θοδωράκης, ούτε ο Χατζηδάκης. Για τον Χατζηδάκη δεν έγραψα ποτέ τραγούδι, γιατί συνέβη κάτι πάρα πολύ σοβαρό για μένα. Όταν ήταν στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, του πρότεινε ο Αγγελόπουλος να γράψει μαζί μου κάποια κομμάτια. Κατεβαίνει στην Αθήνα και συναντιόμαστε τυχαία στην οδό Κριεζώτου. Είχε βγάλει τότε το Reflections στην Αμερική και μου ζήτησε να γράψω στίχους στα ελληνικά πάνω στη μουσική. Με παίρνει ο Αλέκος ο Πασιφάς από τη Λύρα και μου λέει: «Στο τάδε τραγούδι σε παρακαλεί ο Μάνος να βάλεις το όνομα Κεμάλ». Το όνομα ήταν από ένα σκύλο που είχε κάποιος φίλος του. Φίλος του Χατζηδάκη δηλαδή. Κέρωσα. Έφυγε το στομάχι μου και πήγε πάνω από το στόμα. Είπα στον Πασιφά: «Αφήστε με ήσυχο. Και εσύ και ο Χατζηδάκης». Ο Κάτσος κράτησε μετά μόνο τον τίτλο και έγραψε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Εγώ όμως, φίλε μου, και στο άκουσμα του φωνιά του πόντου, του Μακελάρη, του Κεμάλ Ατατούρκ, έχασα το φως μου. Θα γράφα εγώ τραγούδι με το όνομα Κεμάλ, αν μου κοβόταν το χέρι από τον νόμο.

Ο δυσκολότερος για μένα συνθέτης ήταν ο Απόστολος ο Καλδάρας. Έχει γράψει βέβαια μαγικά τραγούδια, όπως εκείνο το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Ήξερε γράμματα ο Απόστολος, αλλά προερχόταν από μια σχολή λαϊκού τραγουδιού που είχε δημιουργήσει στο μυαλό του κάποια δικά του κλισέ. Ζητούσε να τα βρει μέσα στο τραγούδι που του έγραφες εσύ. Εγώ είχα άλλη άποψη. Είχα ξεκινήσει με τον Ξαρχάκο, με τον Λοΐζο και έχω γράψει τα περισσότερα τους τραγούδια. Και είχαμε άλλου είδους συνεργασία. Ο Καλδάρας ήταν δύσκολος και μου άφησε δύσκολη γεύση. Ας πούμε το τραγούδι «Γε μου». Αλλιώς το έγραψα, αλλιώς βγήκε. Έλεγε να μην το κάνω έτσι γιατί ήταν ποιητικό και διάφορα άλλα δικά του. Το τραγούδι έγινε σουξέ, έφερε ξανά στο προσκήνιο τον Κόκοτα, αλλά δεν είναι 100% δικό μου τραγούδι. Όσο για τους τραγουδιστές, αυτή είναι περίεργη φάρα. Δεν μπορούσε να συζητήσεις ποτέ μαζί τους. Το μόνο που τους ενδιέφερε και τότε και τώρα ήταν να πάρουν το τραγούδι σου, να το κάνουν επιτυχία για να μπορούν να πάνε στο νυχτερινό κέντρο και να πάρουν από τον ιδιοκτήτη όσο πιο πολλά μπορούν. Ο Άκης Πάνου, που ήταν θυμόσοφος, θεωρούσε τους τραγουδιστές ό,τι αγριότερο υπάρχει. Όλους, εκτός από το Γούναρη και το Στέλιο. Πίστευε ότι το τραγούδι είναι τα λόγια και η μουσική. Ο τραγουδιστής, όπως έλεγε και ο Καλδάρας, είναι ο λεγόμενος ενδιάμεσος, ο έμπορος του τραγουδιού. Με λίγα λόγια, Φιλαράκο, αν καταστρεφόταν ο κόσμος από τα 1200 τραγούδια που έχω γράψει, θα διάλεγα να απομείνει το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Γιατί έχει ένα σπουδαίο τετράστιχο. Το απομεσήμερο έμοιαζε ένα στέκι, σαν αμάξι γέρικο στην ανηφοριά. Μόνο αυτό ανέμενε, θα ήμουνα πολύ ευχαριστημένος. Εδώ, αγαπημένοι μου, να σας στείλω την αγάπη μου. Κοντά μου, την επιμέλεια της εκπομπής, έχει πάντοτε η Ροσέλα Ιλανέ, που είχε και την επιλογή των κειμένων. Την επιλογή των ασμάτων έκανε ο Αντώνης ο Σιαφαρίκας. Όσο για τον φίλο μου τον Λάκη, τον Λάκη τον Ραμσάουερ, αυτός είναι ο μέγας ηχοδεσπότης.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά